τότε αρχίζει η οδός της γνώσεως ή αλλιώς της θεογνωσίας. Στην εικόνα που μας παραδίδει η διήγηση του βιβλίου της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη, περιγράφεται το λάθος του ανθρώπου. Ο Αδάμ δεν θέλησε να γνωρίσει τον πατέρα, αλλά θέλησε στη θέση του πατρός να βάλει ένα είδωλο θεότητας. Θέλησε να γίνει θεός κατά έναν αυθαίρετο, δικό του τρόπο. Έκανε μια ανταρσία απέναντι σε αυτή τη σχέση που του πρότεινε ο Θεός, και αυτό που εισέπραξε ως καρπό αυτής της ανταρσίας ήταν η διακοπή της σχέσης του με τον Θεό. Λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή πόσο ενδεικτική είναι στη διήγηση της πτώσεως η εικόνα όπου ο Αδάμ κρύβεται μόλις ακούει τα βήματα του Θεού, γιατί τον φοβάται. Και αυτό είναι μια διεστραμμένη γνώση περί Θεού. Αντί η παρουσία του Θεού να είναι πηγή χαράς για αυτόν, γίνεται πηγή τρόμου. Κατά την παράδοσή μας λοιπόν, ο Άγιος ή αν θέλετε ο άνθρωπος θέλει και γνωρίζει τον Πατέρα, ή μάλλον θέλει και γνωρίζεται υπό του Πατρός, θέλει και αποδέχεται το άδειασμα του Πατέρα δια του Υιού σε Αυτόν και απαντά σε αυτό το θέλω του Πατρός. Και έτσι ερχόμαστε στην έννοια του προσώπου που ανέφερα παραπάνω. Εάν θέλουμε στη δική μας παράδοση να μιλήσουμε περί γνώσεως του Θεού, όχι ψυχολογικής, όχι συναισθηματικής, όχι γνωσιολογικής, αλλά πραγματικής και κατά φύση, τότε πρέπει να μιλήσουμε για γνώση εν προσώπο. Μόνο πρόσωπα μπορούν να γνωστούν, γιατί μόνο πρόσωπα μπορούν και θέλουν να έχουν σχέση μεταξύ τους. Γι' αυτό η Εκκλησία επέμενε πάντοτε ότι πρέπει να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από την ατομικότητά του και να υπάρξει ως πρόσωπο μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό, για την παράδοσή μας, μόνο εν προσώπης γνωρίζεται ο Θεός. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα μόνο πρόσωπο. Για να χρησιμοποιήσω μια παραδοξολογία, εάν υπήρχε ένα πρόσωπο σε όλη την οικουμένη, τότε αυτό το πρόσωπο δεν θα υπήρχε. Είναι παραδοξολογία, αλλά το λέω για να φανεί ότι το πρόσωπο υπάρχει μόνο εν σχέση, εν αναφορά προς ένα άλλο πρόσωπο. Αυτό υπογραμμίζεται σε όλη τη βιβλική παράδοση, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, κυρίως όμως στην Καινή Διαθήκη, και είναι αυτό που ονομάζουμε αγάπη. Δεν είναι ο έρος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας ο οποίος ενέχει αναγκαιότητα, εφόσον για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία η φύση αναγκάζεται να εράται του κάλους. Εδώ πρόκειται για μια άλλη αγάπη. Αγάπη εν ελευθερία. Δεν με αναγκάζει τίποτα να αγαπήσω. Θέλω και αγαπάω.

Μιλήσαμε λοιπόν για γνώση του Θεού δια του Υιού, προχωρήσαμε και είπαμε για γνώση ως σχέση, μιλήσαμε για γνώση εμπροσώπης και τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για τη γνώση εν αγάπη. Μόνο εν αγάπη μπορεί να υπάρξει η γνώση, όχι μόνο του Θεού, αλλά γενικά η γνώση των κτιστών και του ακτίστου, η γνώση των προσώπων. Η αγάπη βέβαια είναι μια παρουσία σχέσεως, αλλά αυτή η αγάπη δεν είναι ούτε συναισθηματική, ούτε διανοητική, ούτε ηθική. Τόσο η συναισθηματική όσο και η διανοητική αγάπη κινούνται στα όρια της φύσεως. Δεν προϋποθέτουν σχέση προσώπων. Μπορεί στο κέντρο μιας τέτοιας συναισθηματικής ή διανοητικής αγάπης να εξακολουθεί να υπάρχει το άτομο ή, για να το πω με άλλα λόγια, η συναισθηματική και η διανοητική αγάπη δεν είναι γνώση του άλλου. Είναι μια ψευδής, τολμώ να πω, ολοκλήρωση του ατομικού εγώ. Η αγάπη για την οποία μιλάμε, η αγάπη που είναι γνώση του άλλου, πρέπει να πραγματοποιείται εμπειρικά στην πράξη της ίδιας της σχέσης και όχι αφηρημένα στα συναισθήματά μου ή στα διανοήματά μου. Από την άποψη αυτή, αγάπη σημαίνει έναν συνεχή προσδιορισμό της υπάρξεώς μου εν σχέση προς άλλους. Αυτό παραπέμπει στην ανάγκη παρουσίας κοινότητας, σώματος. Αλλιώς αυτή η αγάπη είναι αφηρημένη. Αυτή η κοινότητα, αυτό το σώμα, στην παράδοσή μας μπορεί να υπάρξει δεμένο μόνο με την παρουσία κάποιων ενεργειών, κάποιων δυνάμεων που το συνέχουν και το συνέχουν με τέτοιο τρόπο ώστε να το προφυλάσσουν από τις ανταρσίες της αυτονομημένης θελήσεως, της ατομικής θελήσεως, του φυσικού θελήματος. Οι πατέρες μας λένε ότι τέτοιες δυνάμεις μπορούν να εκπορευθούν μόνο από τον Πατέρα δια του Υιού και να τις διαμοιράσει στη δημιουργία το Άγιο Πνεύμα. Η μεγάλη διαμάχη του 14ου αιώνα μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλαάμ αφορούσε στη δυνατότητα υπάρξεως τέτοιων δυνάμεων που συνέχουν την κοινότητα, όχι τα άτομα. Ο Βαρλαάμ, ταυτίζοντας την ενέργεια με την ουσία του όντος, υποστήριζε ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός να φύγει από τον εαυτό του και να έρθει σε μια σχέση με το κτίσμα του. Από την άλλη μεριά, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλοι όσοι τον ακολουθούσαν είχαν την εμπειρία αυτής της παρουσίας. Δεν έκαναν διανοητικούς ακροβατισμούς για να απαντήσουν στον Βαρλαάμ, αλλά βασίζονταν στην εμπειρία παρουσίας του ακτίστου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ως εγκρατής της θύραθεν και της χριστιανικής παιδείας, βοήθησε να διευκρινιστεί τι είναι αυτή η εμπειρία, χρησιμοποιώντας γι' αυτό τη θεολογία των μεγάλων πατέρων περί διακρίσεως μεταξύ ουσίας και ενεργειών. Έτσι ο Άγιος Γρηγόριος μας έδειξε ότι ο Θεός, το άκτιστον, είναι πράγματι αμέθεκτος ως προς την ουσία του, αλλά είναι μεθεκτός ως προς τις ενέργειές του. Δηλαδή αποκτάμε σχέση με αυτόν τον άκτιστο Θεό και την αποκτάμε μέσω των ενεργειών του. Υπάρχει λοιπόν η άκτιστη ενέργεια που πηγάζει από το άκτιστο, αλλά αυτή η άκτιστη ενέργεια είναι μεθεκτή. Μπορούμε να μετέχουμε αυτής της ενέργειας και υπάρχει τρόπος να γίνουμε κοινωνοί αυτής της ενέργειας ή, για να το πω με τη θεολογική ορολογία, να γίνουμε κοινωνοί των ακτίστων ενεργειών ή των θείων ενεργειών. Αυτές ακριβώς οι ενέργειες συνέχουν την ευχαριστιακή κοινότητα και αυτό η παράδοσή μας το βλέπει να πραγματοποιείται ως γεγονός απτό, ως γεγονός αισθητό μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Κατ' ουσίαν, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το μυστήριο της γνώσεως του Θεού. Γι' αυτό και ονομάζεται και μυστήριο της ελευθερίας. Σας ξαναθυμίζω τη φράση που
που λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Χριστός: «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς, διευκρινίζοντας ότι εγώ είμαι η αλήθεια». Σε αυτό συνοψίζεται ίσως όλο το κεφάλαιο περί γνώσεως του Θεού, και θα μπορούσα ακόμα να πω ότι όλη η παράδοσή μας, όλη η Ορθοδοξία είναι μια θεολογία της σχέσεως, πατρότητας και ιότητας. Δεν πιστεύουμε στον Θεό έτσι γενικώς. Δεν υπάρχουν τέτοιες διακηρύξεις στο δικό μας πιστεύω. Πιστεύουμε σε έναν Θεό Πατέρα, και η αναφορά μας είναι πάντα στον Πατέρα, γιατί ο Πατήρ υπομνηματίζει τη σχέση αυτή ενός Θεού που θέλει και μπορεί να γνωστεί εν αγάπη. Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρξουμε ως Υιοί του Πατρός, και ο μόνος τρόπος να υπάρξουμε ως Υιοί του Πατρός είναι να γίνουμε όμεμοι με τον Υιό Του, δηλαδή να ενωθούμε μαζί Του. Αυτό ακριβώς είναι η Θεία Κοινωνία, όπως άλλωστε το λέει και η λέξη κοινωνία, η ένταξή μας στο σώμα του Χριστού. Γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, γινόμαστε με αυτόν τον τρόπο Υιοί του Πατρός. Όταν ο Χριστός διδάσκει στους μαθητές του τον τρόπο προσευχής, εισάγει μέσα στην ιστορία μια οδό γνώσεως που δεν υπάρχει πριν σε καμιά άλλη θρησκευτική παράδοση. Και αυτή η οδός γνώσεως συνίσταται στην έννοια του Πατρός. Η πρώτη λέξη της προσευχής που εισάγει ο Χριστός μέσα στην ιστορία ως πρότυπο αναφοράς του ανθρώπου είναι η λέξη «πατήρ», αλλά ένας πατήρ που αποκαλύπτεται δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Ανοίγω μάλιστα μια μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό για να επισημάνω ότι στην Κυριακή προσευχή η αναφορά γίνεται σε Πατέρα ημών, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε στον Θεό ως Πατέρα αν δεν ανήκουμε σε λαό, αν δεν είμαστε μέλη λαού, αν δεν υπάρχουμε ως αδελφοί μεταξύ μας. Μάλιστα, στο Ευαγγέλιο ο Χριστός ανατρέπει την τάξη των φυσικών, οικογενειακών και συγγενικών σχέσεων, εισάγοντας ως αληθή μόνο τη σχέση μεταξύ αυτών που είναι αδελφοί εν Χριστώ.

Για να μπορέσουμε τώρα μέσα στην κοινότητα να γίνουμε όμεμοι του Υιού, πρέπει να έχουμε εντός μας την παρουσία του Πνεύματος, τη δύναμη του Πνεύματος. Το Πνεύμα θα μας οδηγήσει στον Υιό και αν ενωθούμε με τον Υιό θα γίνουμε Υιοί του Πατρός. Επιμένω, και συγχωρήστε μου αυτή την επιμονή, ότι όλη η Ορθόδοξη θεολογία δεν είναι πίστη στον Θεό. Δεν έχουμε έναν αφηρημένο Θεό στον οποίο να χρειάζεται να πιστέψουμε. Είναι παράδοση, αποδοχή και παράδοση στον Πατέρα του Χριστού. Μια τέτοια αποδοχή του Πατρός και παράδοση σε Αυτόν επιτυγχάνεται μόνο δια της αποδοχής της Υιότητας. Να γίνουμε Υιοί Του, είτε αυτή την υιοθεσία την δεχθούμε ως χάρισμα, και τελικά μόνο ως χάρισμα υπάρχει, είτε αν θέλετε την δεχθούμε και ως επίτευγμα, μόνο ας βάλουμε στη λέξη επίτευγμα εισαγωγικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να επιτύχουμε, για να κερδίσουμε αυτή τη δωρεά, πρέπει να έχουμε γίνει δοχείων δωρεάς. Να είμαστε δηλαδή σε τέτοια κατάσταση που να μπορούμε να αποδεχθούμε αυτή τη δωρεά. Αυτή την κατάσταση την ονομάζουμε κοινωνία θεώσεως, όπως την βλέπει και τη διατυπώνει ο Απόστολος Πέτρος. «Τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δε δώρητε, ή να δια τούτων γέννηστε θείας κοινωνή φύσεως». Ανοίγω εδώ μια παρένθεση για να σας αναφέρω ένα παράδειγμα που νομίζω ότι μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν πολλές φορές σε κάποια πρακτικά πράγματα που αν τα δει κανείς από μόνα του μπορεί να φαίνονται σχολαστικά. Το 325 μετά Χριστόν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που έγινε στη Νίκαια της Βυθινίας ασχολήθηκε με τη μεγάλη αίρεση του αριανισμού, γνωστό. Μαζί με τον όρο, τον δογματικό όρο για την αληθή πίστη, εξέδωσε και 20 κανόνες. Ο τελευταίος αναφέρεται στη γονικλησία της Κυριακής. «Παρελάβομεν μη κλείνειν γόνη κατά Κυριακήν ημέραν». Η παράδοσή μας δηλαδή μας λέει ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε την Κυριακή. Ο κανόνας επαναλαμβάνεται ξανά και από άλλες συνόδους, τοπικές ή οικουμενικές. Κι όμως, εμείς επιμένουμε να γονατίζουμε την Κυριακή. Και όταν λέμε Κυριακή, εννοούμε βέβαια τη Θεία Λειτουργία. Κάθε Θεία Λειτουργία. Γιατί για την Εκκλησία, Κυριακή ημέρα, δηλαδή η μέρα του Κυρίου, δεν είναι μια ημερολογιακή ημέρα της εβδομάδας. Είναι η ημέρα της Θείας Ευχαριστίας. Γιατί λοιπόν οι πατέρες επιμένουν στο ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε στη Θεία Λειτουργία? Διότι πίσω από αυτήν την επιμονή τους υπάρχει το ζήτημα της αποδοχής της υιοθεσίας. Εάν αποδεχόμαστε τη δωρεά της υιοθεσίας, τότε αποδεχόμαστε ότι είμαστε Άγιοι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Οι άνθρωποι δύσκολα το αποδέχονται κάτι τέτοιο. Θέλουμε να είμαστε ένοχοι, θέλουμε να είμαστε υπήκοοι, δεν την αντέχουμε αυτήν την ελευθερία που μας χαρίζει η δωρεά της υιοθεσίας από τον Πατέρα. Και όμως, όλο το μυστήριο είναι να δεχτείς αυτήν την αγιότητα. Γιατί εκεί, στη Θεία Ευχαριστία, σου χαρίζεται η υιότητα ως προς τον Πατέρα. Σου χαρίζεται γιατί υπάρχει κάποιος άλλος που είναι Υιός του Πατρός, αλλά συγχρόνως αυτός ο άλλος είναι ένας από εμάς, ως εις εξ ημών, φίλος προς φίλων. Η Θεία Λειτουργία είναι η Δευτέρα Παρουσία, είναι η πραγματοποίηση της Βασιλείας του Θεού. Εκεί βρισκόμαστε για να υπάρχουμε ως ζώντες. Αυτό μας χαρίζεται. Γι' αυτό κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού. Επαναλαμβάνω ότι αυτό μας χαρίζεται. Είμαστε οι Άγιοι της Δευτέρας Παρουσίας. Συγχρόνως βέβαια δεν έχουμε νικήσει τον θάνατο.
Τελειώνοντας η Θεία Λειτουργία, βρισκόμαστε και πάλι στην πραγματικότητα της οδηπορίας. Όμως η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, με κεντρικό πυρήνα τη Θεία Ευχαριστία, επενδύει, εμποτίζει και ανανοηματοδοτεί την πραγματικότητα αυτή της οδηπορίας. Έτσι, όλες οι ακολουθίες της Εκκλησίας, όλος ο εβδομαδιαίος κύκλος, όπως και ο ημερήσιος κύκλος του 24ωρου, όπως και ο ενιάυσιος, ο ετήσιος κύκλος, υπάρχουν εν σχέση προς τη Θεία Ευχαριστία. Και έτσι όλα αυτά μεταβάλλουν τη ζωή μας σε μια όδευση προς τη Θεία Ευχαριστία. Οδεύοντας προς τη Θεία Ευχαριστία για να αποδεχτούμε την αγιότητα, είμαστε εν μετανοία και γονατίζουμε και σταυροκοπιόμαστε και παρακαλούμε και κάνουμε όλα όσα προβλέπει η λειτουργική μας παράδοση, γιατί έχουμε επίγνωση της δικής μας αδυναμίας και της αναξιότητάς μας σε σχέση με αυτό που μας δορίζεται εκεί. Αλλά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας μόνο ευχαριστούμε και δοξολογούμε. Η Θεία Ευχαριστία έχει πάντα δοξολογικό χαρακτήρα. Κλείνω εδώ την παρένθεση για να επανέλθω στο κυρίως θέμα, που είναι η δυνατότητα σχέσης με τον Θεό.

Θα ξέρετε ίσως ότι η Ορθόδοξη θεολογία χαρακτηρίζεται από τον αποφατισμό της. Και θα έχετε ακούσει τον όρο αποφατική θεολογία, αποφατική οδός, αποφατικός τρόπος προσεγγίσεως κλπ. Μάλιστα, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα μας, Ρώσοι θεολόγοι της Διασποράς έδωσαν μια πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε αυτόν τον αποφατισμό. Θυμίζω κυρίως το σύγγραμμα «Η μυστική θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας», φτάνοντας και σε επικίνδυνες υπερβολές. Αυτή λοιπόν η αποφατική θεολογία είναι μια οδός για να αποδεχθούμε το χάρισμα της υιοθεσίας. Ο αποφατισμός της Ορθόδοξης θεολογίας βασίζεται στην αρχή ότι δεν είναι δυνατό να κατανοήσουμε τον Θεό και όχι ότι δεν είναι δυνατό να γνωρίσουμε τον Θεό. Εάν κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση, τη διάκριση ανάμεσα στην κατανόηση ως νοητική προσέγγιση και στη γνώση ως σχέση, τότε ναι, είναι αποφατικός ο Ορθόδοξος δρόμος, με την έννοια ότι εμείς ποτέ δεν καταφάσκουμε, δεν αποδεχόμαστε έναν φυσικό Θεό, μια ανώτερη δύναμη, η οποία μας αποκαλύπτεται ενδεχομένως με ιδιότητες. Δεν μας ενδιαφέρουν οι ιδιότητες. Εάν πάλι εκλαμβάνουμε αυτήν την αποφατική οδό ως οδό αδυνατότητας γνώσεως της ουσίας του Θεού, τότε ναι, και πάλι αυτή η οδός είναι δικαιωμένη, αλλά θα πρέπει να κάνουμε τη διευκρίνηση που είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή η μεν ουσία του Θεού είναι όντως ακοινώνητη, δεν μπορεί να γίνει γνωστή από τους ανθρώπους, αλλά οι ενέργειες του Θεού κοινωνούνται, μπορούν να γίνουν γνωστές. Το λέω αυτό γιατί αλλιώς υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να οδηγηθούμε σε έναν αγνωστικισμό. Και ο κίνδυνος αυτός δεν είναι υποθετικός. Ο δυτικός πολιτισμός σε έναν τέτοιο αγνωστικισμό θεμελιώθηκε, ξεκινώντας από την αδυναμία της να διακρίνει ανάμεσα στην αμέθεκτη θεία ουσία και στις μεθεκτές θείες ενέργειες. Η δυτική θεολογία πότισε τον δυτικό άνθρωπο με την ιδέα ενός απρόσιτου, άγνωστου Θεού. Και αυτή είναι η βάση του αγνωστικισμού. Ο αγνωστικισμός είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο, γιατί τον περιορίζει, τον εγκλωβίζει μέσα στην ιστορία. Πολλοί στοχαστές ή θεολόγοι, για να απελευθερωθούν από αυτόν τον εγκλωβισμό μέσα στην ιστορία, αναγκάστηκαν να δώσουν ψυχολογικές, ηθικές ή θεωρητικές προεκτάσεις στη γνώση περί Θεού. Ο δυτικός πολιτισμός εδράζεται πάνω σε μια ψυχολογική αντίληψη των σχέσεων μεταξύ πατρός και Υιού και κατ' επέκταση των σχέσεων μεταξύ ανθρώπου και συνανθρώπου.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή εκπομπή, θα εξετάσουμε αυτόν τον παντοκράτορα ιό που συναντούμε στον Τρούλο ενός Ορθόδοξου Ναού, δια μιας ανεστραμμένης οδού. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να προσεγγίσουμε το Χριστό δια των αιρέσεων, να δούμε πώς αντιλαμβάνονταν το Χριστό οι αιρέσεις και τι απαντούσαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Δεν θα ασχοληθούμε βέβαια με όλες τις αιρέσεις που είναι πάρα πολλές. Θα εξετάσουμε τις πιο σημαντικές. Όμως εδώ θα μου επιτρέψετε να θυμίσω ότι η θεολογία της Εκκλησίας μας βασίζεται στην εμπειρία, στην ψηλάφιση των πραγματικοτήτων. Σας θυμίζω, το είχα πει και σε άλλη εκπομπή, όταν συλλάβανε τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη αμέσως μετά την Πεντηκοστή οι Ιουδαίοι και τους απείλησαν να μην ξαναμιλήσουν για τον Χριστό, απάντησαν οι δύο Απόστολοι ότι εμείς ου δυνάμεθα μη λαλήν α είδομεν και ακικόαμεν. Και αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του θα το επεκτείνει λίγο αυτό. Εμείς μιλάμε για μία γνώση Θεού, για μία σχέση με το Θεό, μιλάμε για αυτά που είδαμεν και ακικώαμεν και εχείρες ημών εψηλάφισαν. Αυτή είναι μία γραμμή μέσα στη θεολογία της Εκκλησίας μας. Αν βέβαια οι πατέρες αναγκάστηκαν αυτή την εμπειρία της πραγματικότητας, αυτό που βλέπουν, αυτό που ακούν, αυτό που ψηλαφούν, να το διατυπώσουν σε προτάσεις, αυτό το κάνουν για να αντιμετωπίσουν τις αιρέσεις. Κατά μία έννοια δηλαδή, οι αιρέσεις είναι η γενεσιουργός αιτία της ανάπτυξης της θεολογίας των πατέρων. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικές από τις αιρέσεις. Η πρώτη σημαντική αίρεση είναι ο αριανισμός. Ο Άριος ήταν ένας ευσεβής, πανέξυπνος και ικανότατος ιερέας της Αλεξάνδρειας. Ήταν πρεσβύτερος. Ανέπτυξε μία διδασκαλία για το πρόσωπο του Χριστού, πιστεύοντας ότι αποκαθιστούσε την αλήθεια. Και μάλιστα αυτός είναι λίγο παράξενο που το λέει κανείς, αλλά όλες οι αιρέσεις ξεκινάνε από καλοπροαίρετες διαθέσεις. Υποστήριξε λοιπόν ότι ο Υιός δεν μπορεί να είναι αιώνιος. Η διατύπωσή του, η χαρακτηριστική ήταν «Ιν ποτέ χρόνος, ότε ουκ ειν ο Υιός». Κάποτε δηλαδή ο Υιός δεν υπήρχε. Επομένως, είναι κτίσμα του Πατρός. Ο Άριος βέβαια ήταν παιδί του πλατωνισμού και ήθελε καταρχήν να διαφυλάξει την ιδέα της επερβατικής απολυτότητας του Θεού, το επέκεινα του Θεού. Όντας βέβαια χριστιανός, δεν δεχόταν την πλατωνική ιδέα ενός Θεού απολύτως ξένου προς την ιστορία, ενός Θεού εντελώς επέκεινα της ιστορίας, και γι' αυτό φρόντισε να διορθώσει, θα λέγαμε, τον πλατωνισμό, εισάγοντας τον Θεό στην ιστορία, αλλά εισάγοντάς τον δι' ενός κτίσματος. Ο ίδιος ο Θεός του Άριου δεν έρχεται σε σχέση με τον κόσμο, αλλά δημιουργεί τον Υιό του για να σώσει τον κόσμο. Γιατί θέλει ο Θεός να σώσει τον κόσμο? Επειδή έχει απόλυτες αξίες και απόλυτες ιδιότητες, μια από τις οποίες είναι η αγάπη. Για τον Άριο η αγάπη δεν είναι τρόπος υπάρξεως του Θεού, αλλά είναι ιδιότητα και αξία. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός αγαπάει αυτό που δημιούργησε, και εδώ κατ' ουσίαν έχουμε μια ψυχολογική ερμηνεία πολύ συγγενική με αυτή του Αυγουστίνου, και δεν θέλει να αποτύχει η δημιουργία του. Έτσι, και επειδή είναι και πανσόφος, αποφασίζει να δημιουργήσει τον Υιό του και δια του Υιού του να επαναφέρει το δημιούργημά του στην τελειότητα την οποία είχε συλλάβει απ' αρχής. Απέναντι σε αυτή τη στάση του Άριου, απέναντι λοιπόν στον Αριανισμό, οι πατέρες υποστήριξαν ότι ο Υιός είναι αιώνιος και άναρχος και μας εξήγησαν ότι η γέννηση του Υιού δεν είναι μια έγχρονη ενέργεια του Πατρός, μια πράξη που έγινε άπαξ μέσα στη χρονική διάρκεια των αιώνων, αλλά είναι ο άχρονος τρόπος υπάρξεως του Υιού. Η γέννηση εκ του Πατρός είναι προαιώνια και είναι τρόπος υπάρξεως. Είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει, αχρόνος, πέρα από κάθε φυσική έννοια ιστορικού χρόνου, το δεύτερο πρόσωπο της θεότητας. Ο Υιός υπάρχει με το να γεννάται εκ του Πατρός. Η υπόστασή του αναφέρεται στον Πατέρα. Το πρόβλημα ξανατέθηκε αργότερα με το Άγιο Πνεύμα. Πολλοί που αποδέχθηκαν ότι ο Υιός, ο Χριστός, είναι άναρχος και αιώνιος και ότι υπάρχει μια σχέση αιώνια μεταξύ Πατρός και Υιού, δεν μπορούσαν να αποδεχθούν ότι το ίδιο μπορεί να συμβαίνει με το Πνεύμα. Αντιλαμβάνονταν το Άγιο Πνεύμα ως μια δύναμη, και μάλιστα μια δύναμη του Υιού. Πώς ο Υιός σώζει τον κόσμο? Διαθέτει κάποια δύναμη. Αυτή η δύναμη ονομάζεται Πνεύμα, και επειδή είναι δύναμη Αγίου όντως, ονομάζεται Άγιο Πνεύμα. Ο Μακεδόνιος, υποστηρικτής αυτής της άποψης, υποστήριξε με τη φράση «κτίσμα αυτό» την κτιστότητα του Αγίου Πνεύματος. Μιλούσε περί μιας κτιστής δυνάμεως. Οι πατέρες υποστήριξαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της θεότητας. Οι αρνητές της θεότητας του Πνεύματος, ναι μεν είχαν δεχθεί αυτά που είχε πει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, ότι δηλαδή ο Χριστός είναι προαιώνιος και άναρχος Υιός του Πατρός, αλλά δεν μπορούσαν, όπως φαίνεται, να δεχθούν, θα έλεγα δεν μπορούσαν να χωνέψουν, την ταυτότητα της φύσεως του Υιού και του Πατρός. Έτσι είδαν το Άγιο Πνεύμα σαν ένα είδος αγίας δυνάμεως με την οποία ο Πατέρας είχε εξοπλίσει τον Υιό για να μπορέσει ο δεύτερος να ενεργήσει μέσα στην ιστορία.

Η επόμενη μεγάλη αίρεση αναφερόμενη και αυτή στον Χριστό είναι ο Νεστοριανισμός, ο οποίος έχει μεγάλη σημασία μάλιστα, γιατί είναι ο πρόδρομος της πιο σημαντικής αίρεσης, στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω, του μονοφυσιτισμού. Ο Νεστοριανισμός προσέβαλε την Παναγία ως Θεοτόκο. Θεοτόκον την Μαρίαν καλεί το μηδής. Μαρία γάρ άνθρωπος ειν και υπό ανθρώπου θεόν τεχθήνε αδύνατον. Ο Νεστόριος δεν μπορούσε να αποδεχθεί ότι είναι δυνατόν άνθρωπος να κυοφορήσει τη θεότητα. Έτσι εισάγει το φαινομενικό της ανθρωπότητας στο Χριστό. Δηλαδή ο Χριστός είναι βέβαια ο Υιός του Πατρός, είναι Θεός, αλλά εμφανίζεται ως άνθρωπος κατ' οικονομίαν. Ο άνθρωπος όμως Χριστός διαφέρει από τον Θεό Χριστό, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό η Μαρία είναι Χριστοτόκος και όχι Θεοτόκος. Δεν θα μείνω σε αυτή την αίρεση, γιατί ό,τι χρειάζεται θα τα πούμε παρακάτω εξετάζοντας την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Είπα ήδη ότι ο Νεστοριανισμός ουσιαστικά προετοίμασε τον μονοφυσιτισμό, ο οποίος μονοφυσιτισμός υποστήριξε την εκ δύο φύσεων γεγενήστε των Κύριων πρώτης ενώσεως, μετά δε την ένωση μίαν φύσιν είναι. Ουσιαστικά υπάρχει εδώ μία διάκριση φύσεως και προσώπου. Ο μονοφυσιτισμός δεν μπορούσε να αποδεχθεί ότι είναι δυνατόν ο άνθρωπος να δικαιωθεί, ότι μπορεί η φύση του ανθρώπου να δικαιωθεί. Υποστήριξε λοιπόν ότι ναι μεν υπήρχαν δύο φύσεις στη γέννηση του Χριστού, ο Θεός και ο άνθρωπος, αλλά μετά την ένωση η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από τη Θεία. Υπάρχει μάλιστα και μια άλλη εκδοχή του μονοφυσιτισμού, ότι έχουμε φαινομενική ενανθρώπιση, ότι η ανθρώπινη φύση είναι φάντασμα, αναγκαίο για να διακονήσει ο Θεός εντός της ιστορίας. Είναι ένας μονοφυσιτισμός από την ανάποδη. Ο μονοφυσιτισμός ήταν η σημαντικότερη αίρεση σχετικά με τη σωτηρία του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστική γι' αυτό η φράση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που υποστήριξε ότι το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Δηλαδή, εάν η Θεία Φύση δεν προσέλαβε την ανθρώπινη πραγματικά, τότε η ανθρώπινη φύση δεν θεραπεύτηκε. Με τη φράση αυτή βρισκόμαστε σε χαοτική αντίθεση με την αντίληψη περί ηθικής σωτηρίας του ανθρώπου. Οι πατέρες μίλαγαν για υπαρξιακή σωτηρία, σωτηρία της υπάρξεως, όχι ηθική σωτηρία, σωτηρία της δικαιώσεως. Το ζητούμενο δηλαδή δεν είναι να δικαιωθεί απλώς ο άνθρωπος απέναντι στο Θεό, αλλά να υπάρξει ο άνθρωπος με έναν άλλον τρόπο, αυτόν που υποσημείωσα μιλώντας περί γνώσεως Θεού, να υπάρξει ως Υιός του Πατρός. Ο μονοφυσιτισμός συγκλώνησε την Εκκλησία και ήταν από τις μεγάλες αιρέσεις. Κράτησε αρκετούς αιώνες, λαμβάνοντας και άλλες μορφές, και κατέληξε στην οικονομαχία, η οποία είναι επίσης ένα είδος μονοφυσιτισμού. Ο μονοφυσιτισμός εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υπάρχει με διάφορες μορφές. Επιτρέψτε μου να πω, χωρίς να το διευκρινίσω τώρα, ότι όλος ο προντεσταντισμός και ο πολιτισμός που αυτός δημιούργησε είναι μονοφυσιτικής προελεύσεως ή μονοφυσιτικής κατευθύνσεως. Στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο οι πατέρες διατύπωσαν τον περίφημο όρο «Ένα και τον αυτόν Θεόν Κύριον Ιησούν Χριστόν ομολογούμεν, τέλειον τον αυτόν εν θεότητη και τέλειον τον αυτόν εν ανθρωπότητη». Ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και μετά τον θάνατό Του και μετά την Ανάστασή Του παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αλλά είναι ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Οι δύο

φύσης συνυπάρχουν εις εν πρόσωπο. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση αν είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, η θέληση της ανθρώπινης φύσης και η ενέργεια της ανθρώπινης φύσης? Δεν έχει ελευθερία η ανθρώπινη φύση? Εφόσον είναι ελεύθερη, δεν μπορεί να πει όχι. Και αν πει όχι, δεν διαταράσσεται η ένωση θεότητας και ανθρωπότητας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Οι μονοθελίτες και οι μονοενεργίτες, αιρέσεις που αντιμετωπίστηκαν από τις 5η και 6η Οικουμενικές Συνόδους, δεν σκέφτονταν παράλογα θέτοντας αυτά τα ερωτήματα. Η έγνοια τους ήταν να αποφύγουν τον υποκρυπτόμενο, όπως φοβόντουσαν, κίνδυνο διχασμού της θέλησης ή της ενέργειας του Χριστού, και δεν μπορούσαν να βρουν άλλη λύση από το να υποθέσουν πως εκφύσεως, δηλαδή αναγκαστικά, δεν υπάρχει παρά μόνο ένα θέλημα και μια ενέργεια του ενός Χριστού. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι στη σωτηρία, αυτό που λέμε υπαρξιακή σωτηρία, διασώζεται η ελευθερία, ακριβώς επειδή μόνο δια της ελευθερίας μπορείς να γίνεις Υιός του Πατρός. Και ως Υιού του Πατρός το θέλημά σου γίνεται βέβαια άτρεπτον στην άρνηση της πατρότητας, αλλά γίνεται η θελημένα άτρεπτον.

Μας μένει τώρα να δούμε την οικονομαχία, που όπως είπα ήδη ήταν μια εξέλιξη του μονοφυσιτισμού. Ουσιαστικά οι οικονομάχοι ήταν συνεπείς στη λογική αντίληψη ότι ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, ουδαμός εικονίζεται. Άλλωστε και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει πει «Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε». Και αν δεν μπορούμε να εικονίσουμε το Θεό, δεν μπορούμε να εικονίσουμε ούτε τον Χριστό, αφού δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε στο εικονιζόμενο πρόσωπο του Χριστού την ανθρώπινη από τη Θεία φύση του, τη Θεία ουσία του. Και πάλι εδώ, όπως και σε προηγούμενες αιρέσεις, το κρίσιμο λάθος των οικονομάχων είναι ότι δεν διέκριναν μεταξύ Θείας φύσεως ή Θείας ουσίας και της ενέργειας του Χριστού. Η απάντηση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ήταν ότι ναι μεν ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, με κανένα τρόπο δεν εικονιζόταν, τώρα όμως που φανερώθηκε ως άνθρωπος και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, εικονίζω αυτό που βλέπω από τον Θεό. Δεν προσκυνώ την ύλη, αλλά τον δημιουργό της υλικής κτήσης, αυτόν που για χάρη μου προσέλαβε την ύλη και καταδέχθηκε να ενσαρκωθεί και έτσι εργάστηκε τη σωτηρία μου. Κατά συνέπεια, μπορώ να εικονίζω και τους Αγίους, τους θεωμένους, τα μέλη του σώματος του Χριστού, γιατί και αυτοί οι Άγιοι είναι το ορόμενο του Θεού, αυτό που μπορώ να δω από το Θεό. Τι μπορώ να δω από το Θεό? Τη δόξα των Υιών Του, τους δοξασμένους Υιούς Του, τη δικαίωση ανθρώπων που έφτασαν στην Υιότητα και μπορούν να λένε «Αβά ο Πατήρ». Τελευταία χριστολογική αίρεση, όχι ανεξάρτητη από τις προηγούμενες, είναι ο αντιησυχασμός του 14ου αιώνα ή, όπως συνηθίζουμε να λέμε, οι ησυχαστικές αίριδες. Κύριος εκφραστής της άρνησης του ησυχασμού ήταν ο Βαρλάμ, ο οποίος υποστήριζε ότι μηδεμίαν ενέργειαν φυσικήν έχει ο Θεός, αλλά μόνη ουσία είναι ο Θεός. Σε αυτόν απαντώντας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ανακεφαλαίωσε τη διδασκαλία των πατέρων, υπογραμμίζοντας όμως και αναπτύσσοντας ιδιαίτερα τη διάκριση ουσίας και ενεργειών στο Θεό. Κατ' ουσίαν, ο αντιησυχασμός προσέβαλε τη δυνατότητα σωτηρίας του ανθρώπου, και όταν λέω σωτηρία, υπενθυμίζω ότι αναφέρομαι στην υπαρξιακή σωτηρία του ανθρώπου και όχι στην ηθική, τη σωτηρία της φύσης του δηλαδή. Γιατί από πρακτικής πλευράς ο αντιησυχασμός αυτό ακριβώς προσπαθούσε να κάνει, να στηρίξει τη δυνατότητα ηθικής σωτηρίας του ανθρώπου, αγνοώντας ή αρνούμενος ότι μπορεί να υπάρξει οντολογική σωτηρία. Για να το πω μάλιστα διαφορετικά, το ερώτημα της παραδόσεώς μας δεν ήταν ποτέ περί βελτιώσεως του χαρακτήρα του ανθρώπου ή περί ηθικής τελειότητας της ανθρώπινης κοινωνίας. Το ερώτημα ήταν περί απουσίας του θανάτου, περί αιωνίου ζωής. Πώς θα βρω έναν τρόπο να υπάρχω εσαΐ? Σε αυτό το ερώτημα οι πατέρες απαντούσαν πάντοτε ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρχω εσαΐ είναι να γίνω μέλος του σώματος του Χριστού, δηλαδή Υιός του Πατρός. Σε αυτό το σημείο θέλω να υπογραμμίσω ακριβώς, αφού τα είπα όλα αυτά για τις αιρέσεις, ότι ο πόλεμος, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ο πόλεμος των πατέρων, των Αγίων εναντίον των αιρέσεων, δεν προερχόταν από διανοητικούς ακροβατισμούς ή από εγωιστικές μονομανίες και τοποθετήσεις. Προερχόταν από την έννοια της σωτηρίας του ανθρώπου. Κάθε αίρεση, όπως αυτές που ανέφερα και άλλες που δεν ανέφερα, επίσης
επικίνδυνες, κάθε αίρεση ουσιαστικά διασαλεύει το θεμέλιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αν η σωτηρία του ανθρώπου είναι η σχέση του κτιστού με το άκτιστο, και η παράδοσή μας επιμένει στη δυνατότητα τέτοιας σχέσης, τότε το πρόσωπο του Χριστού πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι έχει σχέση με την ανθρωπότητα. Ο Χριστός ενανθρώπισε, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη φύση, με τις εμπειρίες της, με τις γνώσεις της, με τις θελήσεις της, με τις ενέργειές της, και αυτή τη φύση την θεράπευσε. Ήταν ασθενής η ανθρώπινη φύση και είναι ασθενής η ανθρώπινη φύση. Την θεράπευσε και την θεραπεύει ο Χριστός, προσλαμβάνοντας αυτή τη φύση μέσα στη θεία του φύση και ταυτιζόμενος με αυτή τη φύση σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό είναι που κάνει τους πατέρες, τους μεγάλους διδασκάλους, τους Αγίους να επιμένουν ότι οι αιρέσεις είναι επικίνδυνες για τη σωτηρία του ανθρώπου, και αυτό είναι που τους κάνει επίσης να μας υποδεικνύουν συνεχώς μία οδό θεογνωσίας μέσω της συνεχούς ασκήσεως, για να μπορέσουμε να γίνουμε δοχεία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγήσει στο Χριστό, να γίνουμε κοινωνία με το Χριστό, να αποκτήσουμε το ίδιο αίμα που έχει ο Χριστός, όμεμη όπως συνηθίζουμε να λέμε, και ενούμενοι με τον Χριστό να αποκτήσουμε εκείνον το Πατέρα που είναι Πατέρας του Ιησού Χριστού, να γίνουμε Υιοί του Ουρανίου Πατρός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Γρηγόρης ήταν ένας πιστός υπηρέτης, πιστότατος. Πολλές φορές στη διάρκεια της καριέρας του θα τις έτρωγε ο Φιόντορ Παύλοβιτς και θα τις έτρωγε στα γεμάτα αν δεν τον γλίτωνε ο Γρηγόρης. Μονάχα που ύστερα, κάθε φορά, του διάβαζε και έναν εξάψαλμο. Μα το ξύλο μονάχα δεν θα τρόμαζε το Φιόντορ Παύλοβιτς. Υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις πιο σημαντικές για αυτόν, πολύ λεπτές και πολύπλοκες, που και ο ίδιος ο Φιόντορ Παύλοβιτς δεν θα μπορούσε ίσως να καθορίσει εκείνη την εξαιρετική ανάγκη που αισθανόταν να έχει δίπλα του έναν πιστό και δικό του άνθρωπο και που την ένιωθε καμιά φορά ξαφνικά και ακατανίκητα. Αυτές οι κρίσεις ήταν σχεδόν οσιρές. Ο ακόλαστος και μέσα στην φιλιδονία του άκαρδος, πολλές φορές σαν αιμοβόρο έντομο Φιόντορ Παύλοβιτς, αισθάνονταν καμιά φορά, τις ώρες που ήταν μεθυσμένος, έναν φόβο και έναν ηθικό κλονισμό που είχε, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και έναν υλικό αντίκτυπο στην ψυχή του. Λες και η ψυχή μου φτεροκοπάει στο λαρίνκι μου τούτες τις φορές, έλεγε που και που ο ίδιος. Κάτι τέτοιες ακριβώς στιγμές ένιωθε την ανάγκη να έχει δίπλα του, κοντά, κάπου εκεί, κάπου παραδίπλα, έστω, και όχι στο σπίτι του, στην πτέρυγα, να έχει έναν άνθρωπο αφοσιωμένο, σταθερό, εντελώς αντίθετο από αυτόν, καθόλου διεστραμμένο, που αν και έβλεπε όλες τις ακολασίες που γίνονταν εκεί πέρα και ήξερε όλα τα μυστικά του, να τα παραδέχονταν από αφοσίωση, να μην εναντιώνονταν, και το κυριότερο να μην τον κατηγορούσε και να μην τον απειλούσε με καμία τιμωρία, είτε σε τούτον είτε στον άλλον κόσμο. Και αν χρειαζόταν να τον υπερασπιστεί, να τον υπερασπίζονταν κιόλας. Από ποιον? Από κάποιον που του ήταν άγνωστος, μα φοβερός και επικίνδυνος. Το σπουδαίο ήταν να υπάρξει ένας άλλος άνθρωπος με παλιές αντιλήψεις, μα φίλος, που να μπορεί να τον φωνάξει σε μια στιγμή ανάγκης, μόνο και μόνο για να καλοκοιτάξει το πρόσωπό του, ίσως να του πει κιόλας καμιά κουβέντα, ας είναι και τελείως άσχετη. Και αν αυτός δεν θυμώσει, ξαλαφρώνει η καρδιά σου. Αν όχι, τι να γίνει, η καρδιά θλίβεται περισσότερο. Που και που, πολύ σπάνια είναι η αλήθεια, ο Φιόντορ Παύλοβιτς σηκώνονταν τη νύχτα, πήγαινε στην πτέρυγα να ξυπνήσει τον Γρηγόρη και τον φώναζε να του κάνει λίγο συντροφιά. Εκείνος ερχόνταν και ο Φιόντορ Παύλοβιτς άρχιζε να του μιλάει για τα πιο ασήμαντα πράγματα και γρήγορα τον άφηνε να φύγει. Μερικές φορές με κάποια κοροϊδία ή κανένα χωρατό. Ύστερα ξαλαφρωμένος πια, έπεφτε στο κρεβάτι και κοιμόνταν τον ύπνο του δικαίου. Κάτι τέτοιο συνέβη με τον Φιόντορ Παύλοβιτς και όταν ήρθε ο Αλιώσα. Ο Αλιώσα τον σκλάβωσε, γιατί έμενε εκεί, μαζί του, τα έβλεπε όλα και όμως τίποτα δεν καταδίκασε ποτέ. Μα και κάτι άλλο. Έφερε μαζί του κάτι πρωτοφανές. Μια απόλυτη απουσία περιφρόνησης για αυτόν τον γέρο. Και του φερόνταν μάλιστα πάντα στοργικά, με μια εντελώς φυσική, ανοιχτόκαρδη φιλία, που αυτός τόσο λίγο την άξιζε. Όλα αυτά ήταν μια μεγάλη έκπληξη για αυτόν τον γέρο, τον ακόλαστο, το μαγκούφι, που ως τα τώρα είχε συνηθίσει στις βρωμιές. Όταν έφυγε ο Αλιώσα, παραδέχτηκε μέσα του πως ένιωσε μερικά πράγματα και ως τα τότε δεν ήθελε να τα καταλάβει. Έχω πει πια στην αρχή της διήγησής μου πως ο Γρηγόρης δεχόνευε την Αδελαίδα Ιβάνοβνα,
την πρώτη γυναίκα του Φιόντορ Παύλοβιτς, τη μητέρα του πρώτου γιού του, του Δημήτρη Φιοντόροβιτς, και πως αντίθετα υπεράσπιζε τη δεύτερη γυναίκα του, την σεληνιασμένη, τη Σοφία Ιβάνοβνα, τόσο που αντιμιλούσε στο αφεντικό του και γινόνταν εχθρός με όποιον έβαζε στο νου να του πει κακή κουβέντα για αυτή ή ελαφρόμυαλη κουβέντα. Αυτή η συμπάθεια για εκείνη τη δυστυχισμένη κατάντησε να του γίνει κάτι το ιερό, τόσο που και ύστερα από 20 χρόνια δεν θα μπορούσε να υποφέρει ούτε έναν υπαινιγμό για αυτήν, από όποιον κι αν προέρχονταν, και θα τσακώνονταν αμέσως με εκείνον που θα την κακολογούσε. Εξωτερικά ο Γρηγόρης ήταν άνθρωπος ψυχρός και ποζάτος, λιγομίλητος, και τα λόγια του ήταν πάντα επίσημα και καλοζυγισμένα. Γι' αυτό ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς με την πρώτη ματιά αν αγαπούσε ή όχι την αφοσιωμένη και υπάκουη γυναίκα του. Όμως αυτός την αγαπούσε πραγματικά και εκείνη φυσικά το καταλάβαινε. Αυτή η Μάρθα Ιγνάτιευνα όχι μονάχα δεν ήταν ανόητη γυναίκα, μα ίσως να ήταν και πιο έξυπνη από τον άντρα της, τουλάχιστον στα πρακτικά ζητήματα. Σκεφτόταν πιο σωστά και όμως υποτάσσονταν σε αυτόν αγόγγιστα και απεριόριστα από την πρώτη μέρα του γάμου της, και τον σέβονταν χωρίς συζήτηση για την ψυχική του ανωτερότητα. Είναι αξιοπαρατήρητο πως και οι δύο όλη τους τη ζωή πολύ λίγο μίλαγαν, και αυτό μονάχα για τις απαραίτητες και τις τρέχουσες δουλειές. Ο περήφανος και μεγαλοπρεπής Γρηγόρης σκεφτόνταν τις δουλειές του και τις φροντίδες του πάντα μοναχός. Έτσι που η Μάρθα Ιγνάτιευνα είχε καταλάβει από καιρό πως οι συμβουλές της δεν του χρειάζονταν καθόλου. Ένιωθε πως ο άντρας της εκτιμάει τούτη τη σιωπή της και παραδέχεται πως έτσι δείχνει ότι είναι μυαλωμένη. Ποτέ δεν την είχε χτυπήσει, εκτός μονάχα μια φορά, μα τότε ήταν πολύ ελαφριά. Τον πρώτο χρόνο του γάμου τους μάζευαν μια φορά τις κοπέλες του χωριού και τις γυναίκες που ήταν ακόμα τότε δουλοπάρικες στην αυλή του αφέντη, για να χορέψουν και να τραγουδήσουν. Άρχισαν με το τραγούδι στα χωράφια και ξαφνικά η Μάρθα Ιγνάτιευνα, που ήταν νέα τότε, βγήκε μπροστά από τη χοροδία και χόρεψε ρούσικο με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όχι σαν τις χωριάτισες, μα όπως το χόρευε όταν ήταν υπηρέτρια στου Μιούζοφ, που είχαν στο σπίτι τους θέατρο και όπου ένας χοροδιδάσκαλος φερμένος από τη Μόσχα μάθαινε τους ηθοποιούς χορό. Ο Γρηγόρης είδε τούτο το χορό της γυναίκας του και ύστερα από μια ώρα, σαν γυρίσανε στο σπίτι τους, της τράβηξε λίγο τα μαλλιά για να της δώσει ένα μάθημα. Όμως από εδώ και πέρα, σε όλη του τη ζωή, δεν την ξανάδειρε. Και η Μάρθα Ιγνάτιευνα ορκίστηκε να μην ξαναχορέψει ποτέ. Παιδιά δεν τους έδωσε ο Θεός, εκτός από ένα που πέθανε κι αυτό. Ο Γρηγόρης αγαπούσε πολύ τα παιδιά και ούτε το έκρυβε μάλιστα, και δεν τρεπότανε να το λέει και να το ξαναλέει και να το ξαναλέει. Τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς τον πήρε όταν ήταν 3 χρονών ακόμα, τότε που το σκάσανε η Αδελαΐδα Ιβάνοφνα, και τον τάντευε ένα χρόνο, τον χτένιζε μάλιστα και τον έλουζε ο ίδιος σε μια σκάφη. Ύστερα φρόντιζε και τον Ιβάν Φιοντόροβιτς και τον Αλιώσα, και για το ευχαριστώ έφαγε μια μέρα και ένα χαστούκι. Μα όλα αυτά τα έχω πια ιστορήσει. Όσο για το δικό του το παιδί, χάρηκε μονάχα όσο το περίμενε, όσο η Μάρθα Ιγνάτιευνα ήταν έγκυος. Μα όταν γεννήθηκε, του γέμισε η καρδιά με θλίψη.
με θλίψη και φρίκη. Και τούτο γιατί εκείνο το αγοράκι γεννήθηκε με 6 δάχτυλα. Βλέποντάς το αυτό, ο Γρηγόρης απελπίστηκε τόσο που όχι μονάχα δεν έβγαλε λέξη ίσα με τη μέρα που έγιναν τα βαφτίσια, μα πήγαινε ξεπίτηδες στον κήπο για να μείνει μόνος του, για να μείνει αμίλητος. Ήταν άνοιξη και όλες εκείνες τις 3 μέρες σκάλιζε τις αυλακές στον μποστάνι. Την 3η μέρα έπρεπε το μωρό να βαφτιστεί. Μπαίνοντας στην ίσμπα του, όπου είχαν μαζευτεί ο παπάς και οι καλεσμένοι, και είχε έρθει και ο ίδιος ο Φίοντορ Παύλοβιτς, που θα ήταν ο νουνός, είπε ξαφνικά πως το παιδί καλό θα ήταν να μην το βαφτίζανε καθόλου. Αυτό δεν το παιδινατά και ούτε έδωσε πολλές εξηγήσεις. Έβγαζε τις λέξεις σαν να του τις τράβαγε κανείς με το τσιγκέλι και κοίταγε επίμονα και ανέκφραστα τον παπά. «Μα γιατί αυτό?» ρώτησε ο παπάς με μια εύθυμη απορία. «Γιατί αυτός είναι δράκοντας», πρόφερε με τρεμάμενη φωνή ο Γρηγόρης. «Δράκοντας? Τι δράκοντας είναι? Πώς είναι δράκοντας?» Ο Γρηγόρης έμεινε για λίγο σιωπηλός. «Η φύση έπαθε σύγχυση», πρόφερε αυτός, και τα λόγια του δεν ακούστηκαν καθαρά. Όμως μίλαγε με σταθερότητα και ήταν φανερό πως δεν ήθελε να δώσει περισσότερες εξηγήσεις.

Οι άλλοι γελάσανε και φυσικά βαφτίσανε το καημένο το μωρό. Ο Γρηγόρης προσευχήθηκε από καρδιάς μπροστά στην κολυμπήθρα, μα δεν άλλαξε τη γνώμη του για το νεογέννητο. Να λέμε την αλήθεια, δεν ανακατεύτηκε σε τίποτα όλες εκείνες τις 2 εβδομάδες που έζησε το αρρωστιάρικο αγοράκι. Ούτε καν το κοίταζε. Δεν ήθελε μάλιστα να το ξέρει. Και τον περισσότερο καιρό του τον πέρναγε έξω από την ίσμπα. Μα όταν το μωρό σε 2 εβδομάδες πέθανε από άφτρα, το βάλε ο ίδιος στο μικρό του φέρετρο. Το κοίταζε βαθιά θλιμμένος. Και όταν σκεπάσανε με χώμα το μικρό ρηχό του μνήμα, έπεσε στα γόνατα και το προσκύνησε. Από τότε πολλά χρόνια δεν πρόφερε ούτε μια φορά το όνομά του. Μα και η Μάρθα Ιχνάτιευνα δεν έλεγε λέξη για το αγόρι της μπροστά του, και αν τύχαινε να κουβεντιάσει με κανένα για το μωρουδάκι της, μίλαγε ψιθυριστά. Έστω κι αν δεν ήταν εκεί πέρα ο Γρηγόρης Βασίλιεβιτς. Όπως έλεγε η Μάρθα Ιγνάτιευνα, άρχισε από τότε να ασχολείται με τα θεία. Διάβαζε τα συναξάρια. Τις περισσότερες φορές έμενε σιωπηλός και μοναχός, φορώντας κάθε φορά τα μεγάλα, στρογγυλά, με τον ασημένιο σκελετό γυαλιά του. Σπάνια διάβαζε δυνατά, και αυτό τη Μεγάλη Σαρακοστή. Αγαπούσε το βιβλίο του Ιώβ. Βρήκε κάπου μια φυλάδα με τους λόγους και τα κηρύγματα του Θεοφόρου ημών πατρός Ισαάκ του Συρίου. Τη διάβαζε επίμονα πολλά χρόνια, χωρίς να καταλαβαίνει σχεδόν τίποτα. Μα ίσως γι' αυτό κιόλας εκτιμούσε και αγαπούσε περισσότερο αυτό το βιβλίο. Τον τελευταίο καιρό άρχισε να ακούει διδαχές και να προσιλητίζεται στην αίρεση των αυτομαστιγούμενων, γιατί έτυχε μερικοί γείτονες να είναι μοιημένοι. Φαίνεται πως αυτό του έκανε μεγάλη εντύπωση, μα δεν το βρήκε σωστό να αλλάξει την πίστη του. Φυσικά, όλα αυτά τα θεία αναγνώσματα προσδώσανε στην έκφραση του προσώπου του ακόμα πιο επιβλητικό ύφος. Ίσως να είχε κάποια κλίση στο μυστικισμό. Και τότε, λες, και τούτο έγινε ξεπίτηδες. Η γέννηση του εξαδάχτυλου παιδιού του και ο θάνατός του συμπέσανε με έναν άλλο εξαιρετικά παράξενο και απρόσμενο περιστατικό που άφησε στην ψυχή του, όπως το είπε στο τέλος ο ίδιος, μια σφραγίδα. Συνέβη τούτο. Την ίδια εκείνη μέρα που θάψανε το εξαδάχτυλο μωρό, η Μάρθα Ιχνάτιευνα, καθώς ξύπνησε μια στιγμή τη νύχτα, άκουσε κάτι σαν κλάμα νεογέννητου. Τρόμαξε και ξύπνησε τον άντρα της. Εκείνος αφουγκράστηκε και είπε πως είναι μάλλον κάποιος που στενάζει, σαν να μοιάζει με γυναίκα μου φαίνεται. Σηκώθηκε και ντύθηκε. Ήταν μια αρκετά ζεστή μαγιάτικη νύχτα. Βγαίνοντας το κατόφλι, άκουσε καθαρά πως οι στεναγμοί έρχονταν από τον κήπο. Μα τη νύχτα κλειδώνανε με λουκέτο την πόρτα που οδηγούσε από τον κήπο στην αυλή, και κανείς δεν μπορούσε να μπει εκεί μέσα, γιατί γύρω γύρω είχε έναν ψηλό και γερό φράχτη. Ο Γρηγόρης γύρισε σπίτι, άναψε ένα φανάρι, πήρε το κλειδί της πόρτας της αυλής και χωρίς να δίνει προσοχή στον υστερικό τρόμο της γυναίκας του, που βεβαίωνε ακόμα πως ακούει κλάματα μωρού και πως αυτό το κλάμα φαίνεται πως είναι του παιδιού της που τη φωνάζει κοντά του, βγήκε σιωπηλός στον κήπο. Τότε κατάλαβε πως οι στεναγμοί έρχονταν από το μπάνιο που βρισκόταν στον κήπο, κοντά στην εξώπορτα, και πως πραγματικά στενάζει κάποια γυναίκα. Άνοιξε το μπάνιο και βρέθηκε μπροστά σε ένα θέαμα
που τον έκανε να μείνει καρφωμένο στη θέση του. Η παλαβή που αλήτευε στην πολιτεία και που την ήξερε όλος ο κόσμος με το παρατσούκλι Λισαβέτα Σμερνατσάγια, που σημαίνει βρωμιάρα, είχε μπει στο μπάνιο τους και εκεί μόλις είχε γεννήσει ένα μωρό. Το μωρό κοιτώνταν δίπλα της και αυτή ήταν στα τελευταία της. Δεν έλεγε τίποτα. Πρώτα-πρώτα γιατί δεν ήξερε να μιλήσει. Μα όλα αυτά πρέπει να τα ιστορίσω ξεχωριστά. Αυτή η ανακάλυψη εξαιτίας κάποιου ιδιαίτερου περιστατικού έκανε το Γρηγόρη να ταραχτεί πολύ και του επιβεβαίωσε τελειωτικά μια δυσάρεστη και φοβερή υποψία. Τούτη η Λισαβέτα ήταν μια κοπέλα πολύ κοντή. Δυο πύχες και κάτι, λέγανε οι θεοσεβούμενες γριούλες μετά το θάνατό της. Το 20χρονο πρόσωπό της ήταν γεμάτο υγεία, χοντρό και κοκκινομάγουλο, μα εντελώς ηλίθιο. Το βλέμμα της ήταν ασάλευτο και δυσάρεστο, αν και ήταν ήρεμο. Τριγύριζε όλη της τη ζωή, χειμώνα καλοκαίρι ξυπόλυτη, με μια πουκαμίσα από χοντρό λινό. Τα σχεδόν μαύρα μαλλιά της ήταν εξαιρετικά πυκνά, κατσαρά σαν του προβάτου, και όλα μαζί σου δίνανε την εντύπωση ενός τεράστιου σκούφου. Πάντα είχαν χώματα, λάσπες, κολλημένα εδώ και εκεί φυλαράκια, μικρά ξυλαράκια, ροκανίδια, γιατί πάντα κοιμότανε κατάχαμα μέσα στη βρώμα. Ο πατέρας της ήταν ένας άστεγος, κατεστραμμένος και αρρωστιάρης άνθρωπος του λαού. Ηλίας το όνομά του, που τα κοπανούσε στα γεμάτα και ζούσε εδώ και πολλά χρόνια στο αρχοντικό κάποιων πλουσίων αστών της πολιτείας μας, όπου έκανε θελήματα. Η μάνα της Λισαβέτας ήταν πολύς καιρός που είχε πεθάνει. Ο Ηλίας, που ήταν πάντοτε αρρωστιάρης και μοχθηρός, έδερνε αλίπητα τη Λισαβέτα όταν αυτή πήγαινε στο σπίτι. Μα πήγαινε σπάνια, γιατί ζούσε με τις ελεημοσύνες όλης της πολιτείας, που τη θεωρούσε πλάσμα απροστάτευτο. Και οι αφεντάδες του Ηλία, και ο ίδιος ο Ηλίας ακόμα, και πολλοί φιλάνθρωποι της πολιτείας, ιδιαίτερα έμποροι, δοκίμαζαν πολλές φορές να ντύσουν ευπρεπέστερα τη Λισαβέτα, και το χειμώνα πάντα της φοράγανε μια προβατόγουνα και παπούτσια. Όμως αυτή τους άφηνε να τις τα φορέσουν χωρίς καμία αντίρρηση, και έφευγε και τα παράταγε κάπου, τις πιότερες φορές στην είσοδο της Μητρόπολης. Έβγαζε όλα όσα τις είχαν χαρίσει. Μαντίλια ήτανε, φούστα ήτανε, προβατόγουνα ήτανε, παπούτσια ήτανε. Όλα τα άφηνε εκεί πέρα και έφευγε ξυπόλυτη, φορώντας μονάχα την πουκαμίσα της, όπως και πρώτα. Μια φορά έγινε και τούτο. Ο νέος νομάρχης μας ήρθε αναπάντεχα να κάνει επιθεώρηση στην πολιτεία μας, και το πήρε κατάκαρδα όταν είδε τη Λισαβέτα, και αν και κατάλαβε πως ήταν παλαβή, πράγμα που του το είπαν και οι άλλοι, τους έθεσε υπόψην πως παρόλα αυτά τούτο το κορίτσι που αλητεύει φορώντας μονάχα μια πουκαμίσα προσβάλλει τα δημόσια ήθη, και τους πρόσταξε να μην ξαναγίνει αυτό. Μα ο νομάρχης έφυγε και η Λισαβέτα έμεινε όπως πριν. Τέλος, ο πατέρας της πέθανε, και από τότε η θεοσεβούμενη της πολιτείας την λυπόνταν ακόμα περισσότερο, μια και ήταν ορφανή. Πραγματικά είχε κανείς την εντύπωση πως όλοι την αγαπούσαν κατά κάποιον τρόπο. Ακόμα και τα παιδιά δεν την κοροϊδεύαν και δεν την φουρκίζανε. Κι όμως τα παιδιά στα μέρη μας, προπάντων οι μαθητές,
είναι σωστά ζυζάνια. Έμπαινε στα ξένα σπίτια και κανένας δεν την έδιωχνε. Απεναντίας την περιποιόνταν και της δίνανε και καμιά πεντάρα. Της δίνανε την πεντάρα και εκείνη πήγαινε αμέσως και την έριχνε σε κανένα κουτί της εκκλησίας ή της φυλακής. Της δίνανε στην αγορά κανένα κουλουράκι ή κανένα τσουρεκάκι και αυτή το δίνε στο πρώτο παιδάκι που θα έβρισκε μπροστά της. Και άλλοτε πάλι σταμάταγε καμιά από τις πλούσιες κυράδες μας και το δίνε σε εκείνη. Και οι κυράδες το παίρνανε σχεδόν με ευχαρίστηση. Αυτή έτρωγε μονάχα μαύρο ψωμί και έπινε μονάχα νερό. Καμιά φορά έμπαινε σε κανένα πλούσιο μπακάλικο. Καθόταν εκεί δίπλα στα εμπορεύματα. Τα λεφτά ήταν πλάι της, μα ο μπακάλις δεν την πρόσεχε καθόλου, γιατί ήξερε πως αυτή ποτέ, ποτέ μα ποτέ δεν θα έπαιρνε τίποτα. Πως αν και ξεχνούσε πάνω στον μπάνκο 1000 ρούβλια, εκείνη δεν θα έπαιρνε ποτέ ούτε ένα καπίκι. Πήγαινε πολύ σπάνια στην εκκλησία. Κοιμόταν όμως ή στον άρθικα ή έμπαινε σε κανένα περιβόλι, σκαρφαλώνοντας από το φράχτη. Υπάρχουν ακόμα ως τα σήμερα στην πόλη μας πολλοί φράχτες αντί για μάντρες. Στο σπίτι δηλαδή, σε εκείνο το σπίτι που ζούσε ο Μακαρίτης ο πατέρας της, πήγαινε σχεδόν μια φορά την εβδομάδα και το χειμώνα κάθε μέρα. Μα μονάχα για να κοιμηθεί εκεί, στο χαγιάτι ή στο στάβλο. Όλοι τη θαύμαζαν που μπορούσε και υπόφερε μια τέτοια ζωή. Όμως αυτή την είχε συνηθίσει. Αν και ήταν πολύ μικρόσωμη, ήταν εξαιρετικά γεροδεμένη. Μερικοί κύριοι βεβαίωναν πως όλα αυτά τα κάνει από ακαταδεξιά. Όμως κάτι τέτοιο ήταν εντελώς έξω από την πραγματικότητα, αφού δεν ήξερε ούτε μία λέξη να πει και πολύ σπάνια μονάχα κουνούσε τη γλώσσα της και μούγκρισε. Πώς μπορεί να μιλάμε για ακαταδεξιά? Πώς? Το λοιπόν, μια φωτεινή και ζεστή νύχτα του Σεπτέμβρη, είναι κάπως ως καιρός πια, με πανσέλινο, πολύ αργά για τα δικά μας έθιμα, μια μεθυσμένη παρέα γλεντζέδων, κάπου 5 ή 6 κύριοι γυρίζαν από τη λέσχη στα σπίτια τους μέσα από τα στενοσόκακα. Και από τις δυο μεριές του δρόμου ήταν οι φράχτες, που από πίσω τους απλώνονταν τα περιβόλια των γειτονικών σπιτιών. Ο δρομάκος αυτός έβγαζε σε μία γεφυρίτσα που ένωνε τις δύο όχθες του βρώμικου και μακρόστενου τέλματος, αυτού που έχουμε καμιά φορά τη συνήθεια να το λέμε ποταμάκι. Δίπλα σε έναν φράχτη, μέσα στις τσουκνίδες και τα αγριόχορτα, είδε η παρέα μας τη Λισαβέτα που κοιμόνταν. Οι κύριοι αυτοί που είχαν έρθει στο κέφι σταμάτησαν και αρχίσανε να γελάνε και να κάνουν πνεύμα με όλη τη δυνατή ελευθεροστομία τους. Κάποιο αφεντόπουλο σκέφτηκε ξαφνικά κάτι πολύ εκεντρικό και έκανε την ακατανόμαστη ερώτηση. Θα μπορούσε τάχα κανένας, όποιος και να είναι αυτός, να δει τούτο το κτίνος σαν γυναίκα? Να, έστω και τώρα ακόμα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλους τους έπιασε σύγκριο και αποφάνθηκαν περήφανα πως κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να γίνει. Μα σε εκείνο το μπουλούκι βρέθηκε να είναι και ο Φίοντορ Παύλοβιτς, που ξεπετάχτηκε ξαφνικά δηλώνοντας πως θα μπορούσες να την πάρεις για γυναίκα και πολύ καλή μάλιστα.
και ακόμα πως κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα πικάντικο και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι αλήθεια πως εκείνον τον καιρό το παράκανε πολλές φορές, θέλοντας να κάνει το γελοτοπιό. Του άρεσε να ξεφυτρώνει αναπάντεχα και να κάνει χωρατά με τους αφεντάδες, φαινομενικά σαν ίσως προς ίσο, μα ουσιαστικά παίζοντας το ρόλο του πιο χυδαίου λακέ. Όλα τούτα γίνονταν τον καιρό ακριβώς που πήρε από την Πετρούπολη την είδηση του θανάτου της πρώτης του γυναίκας, της Αδελαΐδας Ιβάνοβνας, και γύριζε με μια μαύρη ταινία στο καπέλο και μέθαγε και το ρίχνε τόσο έξω που ακόμα και πολλοί παραλυμμένοι της πολιτείας μας αηδιάζανε με τα καμώματά του. Φυσικά η παρέα έβαλε τα γέλια με τούτη την απροσδόκητη άποψη. Κάποιος μάλιστα άρχισε να παροτρύνει το Φιοντόρ Παύλοβιτς, μα οι άλλοι εξακολουθούσαν να φτύνουν με μεγαλύτερη ακόμα ιδία, χωρίς να χάσουν πάντως και το κέφι τους. Και τέλος, τράβηξαν και πάλι το δρόμο τους.

Αργότερα, ο Φίοντορ Παύλοβιτς βεβαίωνε και ορκιζόταν πως έφυγε κι αυτός μαζί με τους άλλους. Ίσως και πραγματικά έτσι να έγινε. Αυτό κανένας δεν το ξέρει θετικά και ποτέ δεν το έμαθε. Μα σε 5-6 μήνες όλη η πολιτεία μίλαγε με αληθινή αγανάκτηση για τούτο το γεγονός. Πως δηλαδή η Λισαβέτα είναι έγκυος. Όλοι ρωτάγανε και προσπαθούσαν να μαντέψουν. Ποιανού είναι το κρίμα? Ποιος είναι ο διαφθορέας? Τότε ακριβώς ακούστηκε σε όλη την πολιτεία η παράξενη φήμη πως διαφθορέας ήταν ο ίδιος ο Φίοντορ Παύλοβιτς. Από πού βγήκε αυτή η φήμη? Από την παρέα των Γλεντζέδων έμενε εκείνον τον καιρό στην πολιτεία μονάχα ένας, μα και αυτός ήταν ένας ευυπόληπτος και ηλικιωμένος σύμβουλος του κράτους, που είχε οικογένεια και κόρες της Πανδριάς, και φυσικά δεν θα καθότανε να πει τίποτα και αν ακόμα υπήρχε κάτι. Όσο για τους άλλους, κάπου 5-6 ήταν, είχαν σκορπίσει, μα η φήμη επέμενε να υποδεικνύει τον Φίοντορ Παύλοβιτς. Φυσικά εκείνος δεν έδειξε και πολύ αγανάκτηση για όλη τούτη τη φασαρία. Δεν έδειξε καμία αγανάκτηση στους ψωροεμποράκους και στους μικροαστούς. Ούτε έδινε σημασία, ούτε τους απαντούσε. Τότε ήταν περήφανος και μίλαγε μονάχα με την παρέα των δημοσίων υπαλλήλων και των ευγενών, που τους διασκέδαζε στα γεύματά τους. Σε τούτη την περίσταση ο Γρηγόρης υπερασπίστηκε ενεργητικά και με όλη του τη δύναμη το αφεντικό του. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να καυγαδίσει και να μαλώσει και έκανε πολλούς να αλλάξουν γνώμη. «Αυτή μονάχη της φταίει, αυτό το παλιοκόριτσο», έλεγε πιστικά. Έλεγε ακόμα πως ο διαφθορέας δεν ήταν άλλος από τον Κάρπ με τη Βίδα. Έτσι λέγονταν ένας γνωστός τότε στην πολιτεία, τρομερός κατάδικος, που το είχε σκάσει από τη φυλακή της επαρχίας και κρυβόταν στην πόλη μας. Τούτη η εκδοχή φαίνονταν να είναι πιο πιθανή. Τον Κάρπ τον θυμόταν. Θυμόταν μάλιστα πως ακριβώς εκείνο το φθινόπωρο τις νύχτες σουρτούκευε στους δρόμους και είχε ληστέψει 3 διαβάτες. Μα όλο τούτο το περιστατικό και όλες αυτές οι κουβέντες όχι μονάχα δεν λιγόστεψαν τη γενική συμπάθεια για την Παλαβή, μα απεναντίας όλοι αρχίσανε να την προσέχουν και να την περιποιούνται περισσότερο. Η εμπόρισα, μια πλούσια χείρα, φρόντισε μάλιστα και πήρε τη Λισαβέτα σπίτι της στα τέλη του Απρίλη, με σκοπό να την κρατήσει εκεί ώσπου να γεννήσει. Τη φύλαγε μέρα νύχτα. Μα παρόλα αυτά η Λισαβέτα την τελευταία ακριβώς μέρα, το βράδυ ακριβώς, έφυγε κρυφά και βρέθηκε στον κήπο του Φίοντορ Παύλοβιτς. Πως τα κατάφερε και σκαρφάλωσε στην κατάσταση που βρίσκονταν στο γερό και ψηλό φράχτη του κήπου, αυτό έμενε για πάντα κάτι σαν ένιγμα. Πολλοί βεβαίωναν πως τη μεταφέρανε κάποιοι άνθρωποι. Άλλοι πάλι πως τη μετέφερε κάποιο αερικό. Το πιθανότερο είναι πως όλα αυτά έγιναν με έναν πολύ φυσικό, αν και παράξενο τρόπο. Η Λισαβέτα ήξερε να πηδάει τις μάντρες και να μπαίνει στα ξένα περιβόλια για να κοιμηθεί. Θα σκαρφάλωσε λοιπόν, όπως και στο φράχτη του Φίοντορ Παύλοβιτς, και από εκεί πήδηξε στον κήπο, παραβλέποντας την κατάστασή της. Όχι όμως δίχως συνέπειες. Ο Γρηγόρης έτρεξε στην Μάρθα Ιγνάτιευνα και την έστειλε να βοηθήσει τη Λισαβέτα.
και αυτός πετάχτηκε ως το σπίτι της μαμής που ζούσε κάπου εκεί κοντά. Το μωρό το σώσανε, μα η Ελισαβέτα πέθανε την αυγή. Ο Γρηγόρης πήρε το μωρό, το πήγε στο σπίτι του, έβαλε τη γυναίκα του να κάτσει, το βάλει στα γόνατά της και το ακούμπησε ακριβώς πάνω στο στήθος της. Τούτο το παιδί είναι του Θεού. Τα ορφανά είναι συγγενείς όλων μας και ακόμα πιότερο για μας. Μας το στείλε ο πεθαμένος μας ο γιος. Γεννήθηκε από το γιο του διαβόλου και από μια αναμάρτητη. Ταΐσέ το, ταΐσέ το, και από εδώ και μπρος μη κλαις.

σε αυτό το έκθετο. Στο τέλος, ο Φίοντορ Παύλοβιτς έφτιαξε για το έκθετο και επίθετο. Τον είπε Σμερνιανκόφ από το παρατσούκλι της μάνας του, της Λισαβέτας. Αυτός λοιπόν ο Σμερνιακόφ έγινε ο δεύτερος υπηρέτης του Φίοντορ Παύλοβιτς και ζούσε τον καιρό που άρχισε η ιστορία μας, στην Πτέρυγα μαζί με τη γριά Μάρθα και το γερο Γρηγόρη. Έκανε το μάγειρα. Το βλέπω πως θα έπρεπε και γι' αυτό να πω ξεχωριστά, να πω ξεχωριστά μερικά πράγματα δηλαδή. Μα ντρέπομαι πια να απασχολώ την προσοχή του αναγνώστη με έναν τόσο συνηθισμένο λάκε. Γι' αυτό εξακολουθώ τη διήγησή μου με την ελπίδα πως κάπου παρακάτω θα βρεθεί μονάχη της κάποια ευκαιρία να μιλήσω και για τον Σμερνιακόφ. Όταν ο Αλιώσα άκουσε τη διαταγή του πατέρα του που του τη φώναξε μέσα από το αμάξι καθώς έφευγε από το μοναστήρι, έμεινε κάμποση ώρα στη θέση του και τα είχε χαμένα. Όχι πως στάθηκε εκεί σαν απολιθωμένος, αυτό όχι, ποτέ δεν του συνέβαινε. Απεναντίας, παρόλη του την ταραχή, πήγε αμέσως στην κουζίνα του ηγούμενου για να μάθει τι έκανε ο μπαμπάκας του. Ύστερα όμως πήρε το δρόμο για την πολιτεία, ελπίζοντας πως καθώς θα περπατάει θα έχει τον καιρό να λύσει το πρόβλημα που τον βασάνιζε. Θα το πω από τώρα, τις κραυγές του πατέρα του και τη διαταγή να μεταφερθεί στο σπίτι παίρνοντας το μαξιλάρι και το στρώμα του. Δεν τα φοβήθηκε καθόλου. Τα καταλάβαινε πολύ καλά. Καταλάβαινε πως η διαταγή για τη μετακόμιση που δόθηκε τόσο φωναχτά και επιδεικτικά έγινε γιατί τον πήρε ο κατήφορος. Ίσως και γιατί του φάνηκε όμορφο. Έμοιαζε με εκείνη την περίπτωση του μικροαστού που ήρθε στο κέφι εδώ και λίγο καιρό στην πολιτεία μας όταν γιόρταζε τα γενέθλιά του και μπροστά στους μουσαφίριδες, θυμώνοντας γιατί δεν του έδιναν κι άλλη βότκα, άρχισε ξαφνικά να σπάει τα ίδια του τα πιατικά, να σκίζει τα ρούχα του και το φουστάνι της γυναίκας του, να σπάει τα έπιπλά του και στο τέλος τα τζάμια του σπιτιού του. Και όλα αυτά μόνο και μόνο για να επιδειχθεί. Κάτι τέτοιο θα γίνει και τώρα με τον πατέρα του. Φυσικά την άλλη μέρα ο μικροαστός ξεμέθησε και λυπήθηκε για τα σπασμένα πιάτα και φλιτζάνια. Ο Αλιώσα το ξέρε πως ίσως αύριο κιόλας ο γέρος θα τον άφηνε να ξαναπάει στο μοναστήρι. Μπορεί και σήμερα κιόλας να τον άφηνε. Ήταν βέβαιος ακόμα πως ο πατέρας του, αυτόν τουλάχιστον, δεν θα θελήσει ποτέ να τον λυπήσει. Ο Αλιώσα ήταν βέβαιος πως κανένας στον κόσμο δεν θα ήθελε να τον λυπήσει. Και όχι μονάχα δεν θα ήθελε, μα ούτε θα μπορούσε. Αυτό το είχε σαν αξίωμα που το πίστεψε μια για πάντα, χωρίς συζήτηση. Και τώρα προχωρούσε χωρίς καμιά αμφιβολία σε ό,τι αφορά αυτό

Τούτη τη στιγμή όμως, ένας άλλος φόβος σάλευε μέσα του, εντελώς διαφορετικός, που τον βασάνιζε ακόμα περισσότερο, γιατί και ο ίδιος δεν μπορούσε να τον καθορίσει. Φοβόταν τη γυναίκα και ειδικά την Κατερίνα Ιβάνοβνα, που τον παρακαλούσε και τον οικέτευε με τόση επιμονή σε εκείνο το σημείωμα που του είχε δώσει η κυρία Χοχλάκοβα να πάει στο σπίτι της για κάποιο ζήτημα. Αυτή η απέτηση και η υποχρέωση να πάει οπωσδήποτε άρχισε να βασανίζει την καρδιά του από το πρωί κιόλας, και όσο πέρναγε η ώρα το βάσανο γίνονταν μεγαλύτερο. Το θυμόταν πάντα, παρόλα όσα έγιναν στη σκήτη, και τώρα μόλις στο ηγούμενου λίγο πριν, και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν φοβόταν που δεν ήξερε τι θα του πει, για ποιο πράγμα θα του μιλήσει και πώς θα της απαντήσει αυτός. Ούτε κιόλας τη φοβότανε σαν γυναίκα. Τις γυναίκες τις ήξερε φυσικά πολύ λίγο, αν και σε όλη του τη ζωή, από τα μικράτα του ως το μοναστήρι, έζησε με αυτές μονάχα. Φοβόταν ειδικά τούτη τη γυναίκα, αυτήν, την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Τη φοβόταν από καιρό, ακόμα όταν την πρωτοείδε. Την είχε δει 2-3 φορές το πολύ, και κάποτε μίλησε για λίγο τυχαία μαζί της. Θυμόταν πως το πρόσωπό της ήταν όμορφο, περήφανο και δεσποτικό. Όμως δεν ήταν η ομορφιά της που τον βασάνιζε, μα κάτι άλλο. Και ακριβώς επειδή δεν μπορούσε να εξηγήσει τούτο τον φόβο του, φοβόταν ακόμα περισσότερο. Η σκοπή αυτής της κοπέλας ήταν από τους πιο ευγενικούς, αυτό το ήξερε. Προσπαθούσε να σώσει τον αδερφό του Δημήτρη, που ήταν κιόλας ένοχος απέναντί της, και έκανε τούτη την προσπάθεια μόνο και μόνο από μεγαλοψυχία. Κι όμως, παρόλο που παραδεχόταν και δικαίωνε πέρα για πέρα τα ωραία και μεγαλόψυχα αισθήματά της, ωστόσο ένιωθε ένα ρίγο στην πλάτη όσο πλησίαζε στο σπίτι της. Σκέφτηκε πως τον αδερφό του, τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, που ήταν τόσο πολύ φίλος της, δεν θα τον έβρισκε εκεί πέρα. Ο αδερφός του, ο Ιβάν, θα είναι τώρα σίγουρα με τον πατέρα. Όσο για τον Δημήτρη, γι' αυτόν ήταν πιο σίγουρος ακόμα πως δεν θα τον έβρισκε εκεί, και προαισθάνονταν το γιατί. Λοιπόν, θα κουβεντιάσουνε μονάχοι τους. Θα ήθελε πολύ να δει πριν από αυτήν την αποφασιστική συζήτηση τον αδερφό του τον Δημήτρη, να πεταχτεί για μια στιγμή στο σπίτι του χωρίς να του δείξει το γράμμα. Θα μπορούσε κάτι να κουβεντιάσουνε γι' αυτό. Μα ο αδερφός τον Δημήτρη ζούσε μακριά και ασφαλώς δεν θα ήταν εκείνη την ώρα στο σπίτι. Αφού στάθηκε για λίγο, πήρε την απόφασή του. Σταυροκοπήθηκε βιαστικά, όπως το είχε συνήθεια. Χαμογέλασε για κάποιον ανεξήγητο λόγο και βάδισε σταθερά προς το σπίτι της τρομερής γυναίκας. Το σπίτι της το ήξερε, μα αν θα πήγαινε από το μεγάλο δρόμο και ύστερα περνούσε από την πλατεία και τα λοιπά και τα λοιπά, τότε θα έκανε μεγάλο γύρο. Η μικρή μας πολιτεία είναι πολύ αραιά χτισμένη και πολλές φορές οι αποστάσεις είναι αρκετά μεγάλες. Ήταν και ο πατέρας του που τον περίμενε. Ίσως να μην είχε ξεχάσει ακόμα τη διαταγή του. Μπορεί να πεισμάτωνε και γι' αυτό έπρεπε να βιαστεί, για να προφτάσει και εδώ και εκεί. Αφού τα καλοζύγιασε όλα αυτά, αποφάσισε να κόψει δρόμο από τα μονοπάτια. Και ήξερε όλα αυτά τα μονοπάτια τόσο καλά όσο και τα 5 δάχτυλά του. Περνώντας από τα μονοπάτια θα αναγκάζονταν πολλές φορές να μην ακολουθεί τους δρόμους, που ούτε και μπορούσες να τους διακρίνεις καλά-καλά. Μα να περνάει μέσα από τα περιβόλια, πηδώντας τις μάντρες, διασχίζοντας ξένες αυλές, όπου άλλωστε
Όλοι τον ξέρανε και όλοι τον καλημέριζαν. Από εκεί θα μπορούσε να βγει στο μεγάλο δρόμο, δύο φορές πιο σύντομα από εκεί. Σε ένα μέρος έπρεπε να περάσει πολύ κοντά από το πατρικό του σπίτι, μέσα από το γειτονικό ακριβώς κήπο, όπου βρισκόταν ένα σαραβαλιασμένο σπιτάκι με τέσσερα παράθυρα. Η διοκτήτρια τούτου του σπιτιού ήταν μια μικροαστή, όπως το ξέρε και ο Αλιώσα, μια παράλυτη γριά που ζούσε με την κόρη της. Τούτη η κόρη ήταν άλλοτε καμαριέρα στην πρωτεύουσα, όπου υπηρετούσε μόλις πριν από λίγο όλα τα σπίτια των στρατηγών. Και τώρα, εδώ και έναν χρόνο, ήρθε για να περιποιηθεί την άρρωστη μητέρα της και κοκορεύονταν κιόλας, φορώντας πολυτελέστατα φουστάνια. Όμως αυτή η γριά και η κόρη της φτωχύνανε τρομερά, τόσο που κάθε μέρα πηγαίνανε στην κουζίνα του γείτονα, του Φίοντορ Παύλοβιτς, να ζητήσουν λίγη σου πίτσα και λίγο ψωμάκι. Η Μάρθα Ιγνάτιευνα τους έδινε πρόθυμα και η κόρη προτιμούσε να έρχεται και να γυρεύει τη σούπα παρά να πουλήσει κανένα φουστάνι της, που ένα μάλιστα από αυτά είχε και μια πολύ ωραία μακριά ουρά. Αυτό το τελευταίο ο Αλιώσα το έμαθε, και φυσικά εντελώς τυχαία, από το φίλο του τον Ρακίτιν, που τα ξέρε όλα όσα γίνονταν στη μικρή μας πολιτεία. Μα εννοείται πως και όταν το έμαθε το ξέχασε αμέσως. Όμως μπαίνοντας στον κήπο της γειτόνισσας θυμήθηκε ξαφνικά τούτη την ουρά. Σήκωσε το σκυμμένο και σκεφτικό κεφάλι του και έπεσε πάνω σε κάποιον που καθόλου δεν περίμενε να τον βρει εκεί πέρα. Πίσω από το φράχτη, μέσα στο γειτονικό κήπο, βρίσκονταν ο αδερφός του, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Είχε σκαρφαλώσει πάνω σε κάτι που φαίνονταν ο μισός, πάνω από το φράχτη νομίζω. Κούναγε τόσο ζωηρά τα χέρια του, γνέφοντάς του να τον πλησιάσει. Ήταν φανερό πως όχι μονάχα δεν τολμούσε να φωνάξει, μα φοβόταν να πει έστω και μία λέξη για να μην τον ακούσουν. Ο Αλιώσα έτρεξε αμέσως κοντά του. «Καλά που κοίταξες κατά εδώ. Ήμουν έτοιμος να σου φωνάξω», του ψιθύρισε βιαστικά και χαρούμενα ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Πήδα μέσα. Έλα, γρήγορα. Αχ, τι καλά που ήρθες. Τώρα ακριβώς εσένα σκεφτόμουνα».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο «Αγαπώντας τον εχθρό μου» του Jim Forrest, των εκδόσεων Πορφύρα.

ευεργετώντας τους εχθρούς μας. Η προσευχή είναι απαραίτητη, αλλά από μόνη της δεν φτάνει. Ο Ιησούς μας καλεί όχι μόνο να προσευχόμαστε, αλλά και να πράττουμε. «Καλώς ποιείτε τις μισούς ειν ημάς. Ευλογείτε τους καταρωμένους ημίν». Αντί να αποτελεί υποκατάστατο ή τρόπο αποφυγής της πράξης, η προσευχή υποστηλώνει την προσπάθειά μας να ενεργήσουμε. Προσπάθεια χωρίς την προσευχή μάλλον θα ήταν καταδικασμένη. Είναι μάταιο να έχουμε οποιαδήποτε προσδοκία από τον Θεό από τη στιγμή που αρνούμαστε να δώσουμε ένα χεράκι για την πραγματοποίησή της. Αν θέλουμε να πάρει στα σοβαρά την προσευχή μας, πρέπει πρώτα να την πάρουμε στα σοβαρά εμείς οι ίδιοι. Σε αντίθεση με την περιραίουσα αντίληψη, η διδασκαλία του Ιησού για την ενεργό αγάπη προς τους εχθρούς μας δεν ήταν καινοφανής. Τη βρίσκουμε και στο Μωσαϊκό νόμο. «Εάν δε συναντήσεις το βοή του εχθρού σου ή το υποζυγείο αυτού πλανωμένης, αποστρέψας αποδώσεις αυτό. Εάν δε είδεις το υποζύγιον του εχθρού σου πεπτοκός υπό το γόνον αυτού, ου παρελεύσει αυτό, αλλά συναρείς αυτό με ταυτού». Στο ίδιο πνεύμα, ο Μωσαϊκός νόμος απαγορεύει την καταστροφή των καρποφόρων δέντρων του εχθρού ή το δηλητηριασμό του πηγαδιού του. Ακόμη, στο βιβλίο «Παροιμίες Σολομώντος της Παλαιάς Διαθήκης» βρίσκουμε μια απέτηση πρακτικής μέρημνας για αυτόν. «Εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν». Ο Απόστολος Παύλος βασίστηκε πάνω σε αυτά και προεξέτεινε. «Ευλογείτε τους διώκοντας ημάς. Ευλογείτε και μη καταράστε. Χαίριν με τα χαιρόντων και κλαίν με τα κλαιόντων. Το αυτό εις αλλήλεις φρονούτε». Και λίγο παρακάτω, «Μη εαυτούς εκδικούντες, αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή, γέγραπτε γάρ, εμή εκδίκησης εγώ αντοποδώσω», λέγει Κύριος. «Εάν ον πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Τούτο γαρπιόν άνθρακα σπυρό σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν». Απλούστατα, ο Παύλος εμπλουτίζει τα βασικά της διδασκαλίας του Ιησού και το κάνει χωρίς να καλλιεργεί ανεδαφικές προσδοκίες ότι τάχα η ειρήνη θα επέλθει, αρκεί μονάχα ένας και μόνο να φέρεται ειρηνικά, χωρίς βέβαια και αυτό να αποκλείεται. Τα δεινά που είχε αντιμετωπίσει η νεαρή τότε εκκλησία, παρά τα πολλά εκλεκτά παραδείγματα που υπήρχαν στους κόλπους της, αποτελούσαν μια ατράνταχτη απόδειξη ότι ενίοτε στο κακό των άλλων δεν είχε να αντιτάξει ούτε ίχνος άμυνας. Ο Παύλος είχε μάλλον κατά νου τον λιθοβολισμό του Στεφάνου, ενός ελεήμονος και αθώου άντρα, στο θάνατο του οποίου και ήταν παρόν και είχε συνενέσει. Ίσως να ήταν και από αυτούς που έριχναν τις πέτρες. Επομένως, βλέπουμε ότι ο Παύλος καλεί τους χριστιανούς να ζουν ειρηνικά με τους συνανθρώπους τους, όσο εχθρικοί κι αν είναι, και επουδενή να μην επιζητούν την εκδίκηση. Αν τους πρέπει κάποια ανταπόδοση, αυτή είναι δουλειά του Θεού. Αντί να επιστρέφουν το χτύπημα που δέχτηκαν, όσοι ακολουθούν τον Χριστό πρέπει να προνοούν καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Απάντησή τους να γίνεται η φροντίδα και η συμπόνια μπροστά στις ανάγκες του εχθρού. Με τον τρόπο αυτό, συνεχίζει ο Παύλος, οι εχθροί θα τσουρουφλιστούν από την τροπή τους, σαν κάρβουνα θα καίνει η τύψη στο κεφάλι τους. Η εικόνα αυτή μας παραπέμπει στα αναμένα κάρβουνα που, μεταφορικό το τρόπο, βάζει ο Θεός στο στόμα του προφήτη Ισαΐα, προκειμένου να το ξεπλύνει από τις αμαρτίες του, για να μπορέσει έπειτα να τον στείλει στο λαό και να κηρύξει το λόγο του. Οι καλές πράξεις προς τους εχθρούς μας μπορεί να εξαγνίσουν το νου τους και να τους οθήσουν να πάρουν τελείως διαφορετικό δρόμο στη ζωή. Σχολιάζοντας το απόσπασμα αυτό, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα και ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με τη μετάφραση της Αγίας Γραφής, αναφέρει τα εξής. «Δεν πρέπει να διασύρουμε και να καταδικάζουμε τον εχθρό μας όπως συμβαίνει στον κόσμο, αλλά αντιθέτως πρέπει να τον διορθώνουμε και να τον οδηγούμε προς τη μετάνοια, προκειμένου αφού πιστεί από τις καλές μας πράξεις, να μαλακώσει μες στη φωτιά του ελαίους και γιατί όχι να πάψει να είναι πια εχθρός μας». Συμβαίνει μερικές φορές να φέρνει αποτελέσματα ακόμη και μια αποτυχημένη προσπάθεια να δώσουμε τροφή στους εχθρούς μας. Ο Άλφρεντ Χάσλερ, πρώην γραμματέας ειρηνευτικής ομάδας από την Αμερική της Ένωσης για τη Συμφιλίωση,
αφηγείται μια εκπληκτική ιστορία η οποία έλαβε χώρα στα μέσα της δεκαετίας του 50, λίγο μετά τον πόλεμο της Κορέας. Την εποχή εκείνη, ένας καταστροφικός λοιμός από δεκάτες εκατομμύρια ανθρώπους στην Κίνα, η οποία την ίδια περίοδο βομβάρδιζε δύο νησιά, το Κεμού και το Ματσού, που αποτελούσαν προκεχωρημένες στρατιωτικές βάσεις της Ταϊβάν, συμμάχου των ΗΠΑ. Η Ασία κυοφορούσε έναν ακόμη πόλεμο. Ο ψυχρός πόλεμος ήταν σε έξαρση. Αφήστε δε που, σύμφωνα με ένα δημοφιλές σύνθημα της εποχής, ο μόνος καλός κόκκινος είναι ο νεκρός κόκκινος. Πολλοί Αμερικανοί υποστήριζαν ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά όπλα εναντίον της Κίνας και πίσω από τις κλειστές πόρτες του Πενταγώνου η Συμβουλευτική Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων αυτήν ακριβώς την πρόταση κατέθεσε στον τότε πρόεδρο Dwight Eisenhower. Η απάντηση της Ένωσης για τη συμφιλίωση ήταν να οργανώσει μια εκστρατή αντιμετώπισης της επισιτιστικής κρίσης στην Κίνα. Το πλεόνασμα των ΗΠΑ σε τρόφιμα ήταν τότε το μεγαλύτερο στην ιστορία τους, τόσο που το κράτος αγόραζε ποσότητες ώστε να κρατήσει σταθερές τις τιμές και να ενισχύσει τους παραγωγούς. Για να συμβολήσει λοιπόν αυτόν τον αγώνα ανακούφισης του κινέζικου λαού, η Ένωση έφτιαξε χιλιάδες πράσινα σακουλάκια σε μέγεθος μπομπονιέρας και τα γέμισε με μια κουταλιά ρύζι, στάρι, βρώμη, δημητριακά. Έπειτα οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας τα έκλειναν με το κορδονάκι που είχε στη μια πλευρά, ενώ στην άλλη κρέμαγαν μια μικρή καρτούλα η οποία έγραφε τα εξής: «Αν ο εχθρός σου πεινάει, τάισέ τον. Στείλτε στην Κίνα το περισεβούμενο σιτάρι». Τέλος σημείωναν ως αποδέκτη του πακέτου τον πρόεδρο Eisenhower και τα ταχυδρομούσαν στο Λευκό Οίκο. Παρότι ο μακαρθισμός ήταν στα πάνω του και όποιος υπερασπιζόταν την ειρήνη κινδύνευε να θεωρηθεί κομμουνιστής, η εκστρατεία έτυχε ευμενέστατης υποδοχής από πολλές εκκλησίες που έσπευσαν να πάρουν μέρος. Έγινε και πρωτοσέλιδο στους New York Times, που φιλοξένησαν μια φωτογραφία της μπουμπουνιέρας και του μηνύματος που απευθυνόταν στον πρόεδρο. Να όμως που ο καιρός πέρασε, το ενδιαφέρον για την υπόθεση λατώθηκε και στο τέλος η Ένωση τα παράτησε κι αυτή. Ο Λευκός Οίκος, ως συνήθως, απέφυγε να σχολιάσει και στην Κίνα δεν στάλθηκε το παραμικρό. «Στην Κίνα πολλοί άνθρωποι πέθαναν από την πείνα», μου ανέφερε ο Χάσλερ, την ώρα που στη ΣΥΠΑ τα πλεονάσματα σιτηρών και ρυζιού παρέμεναν στις αποθήκες. Εκατοντάδες τόνοι αποθηκεύτηκαν σε παροπλισμένα καράβια του ναυτικού πάνω στον ποταμό Χάτσον, κοντά στο West Point. «Το σπίτι μου δεν απήχε και πολύ. Οπότε, όταν ο άνεμος έδερνε τα πλοία από τα δεξιά, ακούγαμε τους αρουραίους να τρώνε τους κόκκους». Η υπόθεση όμως είχε και συνέχεια. Μου εξήγησε και αμέσως βάλθηκε να μου την εξιστορήσει. 20 χρόνια αργότερα, έτυχε να γνωρίσω τον Χάρολντ Σάσεν, πρώην κυβερνήτη της Πενσιλβάνια και επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικών Επιχειρήσεων του Eisenhower. Θυμήθηκε το όνομά μου και με ενημέρωσε ότι τότε η εκστρατεία της Ένωσης για τη συμφιλίωση, που εμείς νομίζαμε ότι είχε τελείως αγνοηθεί από το Λευκό Οίκο, συζητήθηκε 3 φορές σε ισάριθμα υπουργικά συμβούλια. Στις ίδιες συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου εξετάστηκε και η πρόταση των συμβούλων για επίθεση στην Κίνα. Κατά την τρίτη και τελευταία σύγκληση των υπουργών, ο Eisenhower στράφηκε προς τον υπουργό που είχε υπό την ευθύνη του το πρόγραμμα Τροφή για την Ειρήνη και τον ρώτησε: «Πόσα τέτοια σακουλάκια μας έχουν στείλει?» 45.000 συν δεκάδες χιλιάδες γράμματα», απάντησε εκείνος. Ο πρόεδρος στράφηκε τότε προς τους εκπροσώπους του Πενταγώνου και τους ξεκαθάρισε ότι εφόσον τόσοι Αμερικανοί προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν μια ειρηνική λύση στο θέμα της Κίνας, δεν ήταν καιρός για πόλεμο, και έθεσε βέτο στην πρότασή τους. Φυσικά δεν εδέησε να μας στείλει ευχαριστήριο γράμμα που τον βοηθήσαμε να πάρει μια απόφαση, ούτε διοργανώθηκε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο για να ανακοινωθούν οι εξελίξεις. Τόσα χρόνια πιστεύαμε πως ο αγώνας μας ήταν σκέτη αποτυχία. Να που μια τυχαία συνάντηση μας φανέρωσε ότι παρόλο που κατά κάποιο τρόπο είχαμε αποτύχει, εντούτοις συμβάλαμε στην επιτυχία μιας άλλης αποστολής και στη σωτηρία εκατομμυρίων ανθρώπων. Τι κι αν η διδασκαλία του Χριστού περί ευεργεσίας των εχθρών παρουσιάζεται συχνά ως να βρίσκεται εκτός πραγματικότητας, η αλήθεια είναι ότι πηγάζει κατευθείαν από την κοινή λογική. Αν δεν επιθυμούμε να βαδίσουμε προς ένα τραγικό μέλλον, τότε οφείλουμε, αδράχνοντας από τα μαλλιά κάθε ευκαιρία που βρίσκεται στο δρόμο μας, να δείξουμε στους εχθρούς μας ότι λαχταρούμε μια άλλη σχέση μαζί τους, ριζικά διαφορετική.
και όταν αυτή είναι με την πλάτη στον τοίχο, η στιγμή είναι πρόσφορη. Μπορούμε να κάνουμε την αρχή. Δείτε για παράδειγμα τη λεγόμενη διπλωματία των σεισμών και την εφαρμογή της στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας, χωρών που για πολλά χρόνια βρίσκονταν μια ανάσα πριν τον πόλεμο. Στις 17 Αυγούστου του 1999, ένας ισχυρότατος σεισμός χτύπησε την Τουρκία και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές σε πολλές πόλεις, ανάμεσά τους και στη βιομηχανική πόλη Σμίτ, η οποία δέχτηκε το σφοδρότερο πλήγμα. 5 μέρες αργότερα ακολουθεί δεύτερος σεισμός, ισχυρότερος. Τα επίσημα στοιχεία κάνουν λόγο για 17.000 νεκρούς, αν και πιστεύετε ότι ο πραγματικός αριθμός ήταν παραπάνω και αποδιπλάσιος. Επιπλέον, περίπου 300.000 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους. Όσο για τη γραμμή ρήγματος, αυτή διαπέρασε τις πιο βιομηχανοποιημένες και αστικές περιοχές της Τουρκίας, όπως δηληστήρια και μεγάλα εργοστάσια, ενώ και η Κωνσταντινούπολη επλήγει βαριά. Προς έκπληξη όλου του κόσμου, η πρώτη χώρα που υποσχέθηκε να συνδράμει και να στηρίζει την Τουρκία ήταν η Ελλάδα. Μέσα σε λίγες ώρες, η ηγεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επικοινώνησε με τους Τούρκους ομολόγους της και εν συνεχεία κανόνισε την αποστολή αρμοδίων αντιπροσώπων. Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης έστειλε μια ομάδα διάσωσης αποτελούμενη από 24 άτομα και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, καθώς και πυροσβεστικό αεροπλάνο για την κατάσβεση της τεράστιας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε ένα δηληστήριο. Έπειτα ήταν η σειρά των ιατρικών ομάδων, γιατροί, νοσοκόμοι, ασθενοφόρα, φάρμακα, νερό, τρόφιμα, μακερούχα, κουβέρτες, σκηνές. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας διοργάνωσε έρανο προκειμένου να μαζευτούν χρήματα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Σε όλη την Ελλάδα, το Υπουργείο Υγείας έστησε μονάδες αιμοδοσίας, ενώ οι 5 μεγαλύτεροι δήμοι της χώρας συγκέντρωσαν επιπλέον βοήθεια και έστειλαν το δικό τους κομβόι. Και όταν ο Δήμαρχος Αθηναίων επισκέφτηκε τις σεισμόπληκτες περιοχές, ο ομόλογός του της Κωνσταντινούπολης τον υποδέχτηκε κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο. Οι εφημερίδες και τα κανάλια της Τουρκίας κατέγραφαν καθημερινά τόσο την κινητοποίηση του κράτους, όσο και την ανταπόκριση των απλών ανθρώπων στην Ελλάδα. Ο τουρκικός λαός κατεπλάγει από τη συμπόνια των Ελλήνων μπροστά στη συμφορά που τους βρήκε. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 7 Σεπτεμβρίου, έμελε να δοκιμαστεί και η Αθήνα από δυνατό σεισμό. Επρόκειτο μάλλον για τη χειρότερη φυσική καταστροφή των τελευταίων 20 χρόνων. Παρότι τα θύματα δεν ήταν πολλά, προκλήθηκαν σημαντικές καταστροφές σε σπίτια και υποδομές, κυρίως στα βόρεια και δυτικά προάστια της Αττικής. Ήταν η σειρά της Τουρκίας να βοηθήσει και το έκανε πράγματι πρώτη από όλους. Η 20-μελής ομάδα διάσωσης μεταφέρθηκε στην Αθήνα με στρατιωτικό αεροπλάνο μόλις 13 ώρες μετά το σεισμό. Στο προξενείο και την πρεσβεία της Ελλάδας στην Τουρκία, τα τηλέφωνα χτυπούσαν ασταμάτητα. Τούρκοι πολίτες έπαιρναν και ρωτούσαν αν μπορούσαν να δώσουν αίμα, ενώ βρέθηκε και κάποιος που προσφέρθηκε να δώσει τον νεφρό του για όποιον Έλληνα το χρειάζεται. Ότι ευχόμαστε οι εχθροί μας να είναι καλά, ότι τους ευεργετούμε κιόλας, αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που οι ίδιοι θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν. Τόσο καιρό οι δύο στρατοί, ο ελληνικός και ο τουρκικός, ήταν σε επιφυλακή. Στον απόϊχο των δύο σεισμών το κλίμα άλλαξε. Έγινε αντιληπτό πως ήταν καιρός πια για μια συνεννόηση. Έκτοτε η προοπτική του πολέμου έχει απομακρυνθεί. Να λοιπόν που ποταμοί αίματος αποσοβήθηκαν χάρη στο γεγονός ότι ο εχθρός συνέδραμε στα δύσκολα τον εχθρό του. Αγάπη για τον εχθρό λοιπόν, που θα πει ότι κάνω για τον εχθρό μου αυτό που θα κάνω και για το φίλο μου. Πολλά τα παραδείγματά της. Δεν είναι μόνο υπόθεση των Αγίων, ούτε εξαντλούνται στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Υπάρχουν και γύρω μας άνθρωποι που γνωρίζουμε ότι ζουν στο ύψος αυτής της αγάπης. Σκέφτομαι συχνά ένα περιστατικό από το βίο του Μητροπολίτη Αντωνίου του Σουρόζ, ο οποίος για πολλά χρόνια ηγήθηκε της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αγγλία. Μικρός ακόμη, φεύγει πρόσφυγας για τη Ρωσία και βρίσκει καταφύγιο στη Γαλλία, όπου πέρασε τα εφηβικά και τα πρώτα νεανικά του χρόνια. Εκεί άλλωστε είχαν καταφύγει πολύ εξόριστοι μετά την επανάσταση των Μπολσεβίκων και τον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε. Όταν ο Χίτλερ εισέβαλε στη Γαλλία, εκείνος κλήθηκε να υπηρετήσει ως χειρουργός σε στρατιωτικό νοσοκομείο, μιας και είχε σπουδάσει ιατρική. Μια μέρα λοιπόν του φέρνουν έναν τραυματισμένο Γερμανό αιχμάλωτο. Ας δούμε πώς αφηγεί το ίδιο αυτό το περιστατικό σε μια συνέντευξή του στον Τίμωθη Γουίλσον.
Στο νοσοκομείο που εκτελούσα χρέη χειρουργού έρχεται ένας Γερμανός. Μια σφαίρα του είχε σακατέψει το δάχτυλο. Ήρθε ο προϊστάμενός μου, το κοίταξε καλά και μου είπε: «Κόψτο». Η απόφαση ήταν γρήγορη και πανεύκολη. Ο ακροτηριασμός δεν θέλει πάνω από 5 λεπτά. Τότε πετάχτηκε ο στρατιώτης και ρώτησε: «Υπάρχει κανείς εδώ που μιλά γερμανικά?» Γνώριζα τη γλώσσα και το έπιασα κουβέντα. Ανακάλυψα λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ορολογοποιός και ότι αν του ακροτηριάζαμε το δάχτυλο, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορούσε ποτέ ξανά να εργαστεί. Έτσι, επί 5 εβδομάδες περιποιούμασταν συνεχώς το δάχτυλό του, με αποτέλεσμα να καταφέρει στο τέλος να φύγει από το νοσοκομείο με 5 δάχτυλα και όχι με 4. Από τη συνάντηση αυτή έμαθα ότι για τούτο τον άνθρωπο το γεγονός ότι ήταν ορολογοποιός ήταν εξίσου σημαντικό με οτιδήποτε άλλο. Μπορώ να πω ότι διδάχτηκα να ιεραρχώ πρώτα τις έγνοιες των ανθρώπων. Τίποτα δεν τυφλώνει τον άνθρωπο περισσότερο από τον πόλεμο, διότι για να συμμετάσχει σε αυτόν απαιτείται να έχει εμπεδώσει ψυχολογικά την πεποίθηση ότι ο εχθρός δεν είναι άνθρωπος. Διαφορετικά, όσο πιο ανθρώπινα τον αντιλαμβάνεται, τόσο πιο δύσκολο του γίνεται να τον βλάψει. Ακόμα και σε καιρό ειρήνης, και λέγοντας ειρήνη εννοούμε καιρό δίχως πόλεμο, ερμηνεύοντας συσταλτικά το νόημα της λέξης, δυσκολευόμαστε να δούμε τους άλλους καθαρά στο επίπεδο που τους αρμόζει, δηλαδή ως συνανθρώπους μας, και προτιμάμε να τους αντιλαμβανόμαστε ως φορείς μιας ορισμένης θρησκείας ή εθνικότητας ή ως άτομα που χαρακτηρίζονται από την κοινωνική τους θέση. Ο τραυματίας ήταν στρατιώτης. Εισβολέας ή χειρότερη περίπτωση απρόσκλητο επισκέπτη που μπορεί να σου τύχει. Και απέναντί του βρίσκει ένα νεαρό γιατρό, ο οποίος αγνοεί τις οδηγίες που του δίνει ο ανώτερός του και μάλιστα σε εμπόλεμη περίοδο. Αντί να ξεμπερδέψει μαζί του, κάνοντας τα γρήγορα τον ακροτηριασμό, διαλέγει να του σώσει το δάχτυλο και μαζί το επάγγελμα, τη δουλειά του. Ουσιαστικά βάζει πρώτη στις ανάγκες του ανθρώπου, ακολουθώντας τα λόγια του Ιησού. Το Σάββατο δια τον άνθρωπον εγένετο, ούχο άνθρωπος δια το Σάββατο. Μετέπειτα στη ζωή του, όταν πια έγινε μοναχός και εν συνεχεία χειροτονήθηκε ιερέας και επίσκοπος, ο Μητροπολίτης Αντώνιος αγαπούσε να λέει που και που: «Τέτοια πρέπει να είναι η ζωή μας, ώστε ακόμη κι αν χαθούν τα Ευαγγέλια, οι άνθρωποι να τα ξαναγράψουν κοιτώντας εμάς».

όχι και ταλομάγουλο. Κι όμως είναι φορές που ο πειρασμός να ασκήσουμε βία αποδεικνύεται σχεδόν ακατανίκητος. Τους πρώτους μήνες στο ναυτικό, όταν ακόμη εκπαιδευόμουν στη σχολή καιρού για να γίνω μετεωρολόγος, δάνεισε ένα δολάριο σε κάποιον από τη μονάδα μου. Παρότι κάμποσες φορές του το ζήτησα πίσω, ποτέ δεν φιλοτιμήθηκε να το επιστρέψει. Του είχαν αναθέσει να μοιράζει κάθε μέρα την αλληλογραφία, δουλειά που του εξασφάλιζε μια ορισμένη εξουσία πάνω μας, που λαχταρούσαμε πώς και πώς να πάρουμε στα χέρια γράμμα από τους δικούς μας. Έτσι, εκμεταλλευόμενος τη θέση ισχύως του, δεν δίσταζε να καθυστερεί την επίδοση γραμμάτων σε όσους αντιπαθούσε, με αποτέλεσμα σιγά σιγά όλη η μονάδα να τον συγχαθεί και τα καλά. Ένα πρωί του ζήτησε επιτακτικά να μου επιστρέψει τα δανεικά. Με κοίταξε περιφρονητικά, ψαχούλεψε την τσέπη στο πουκάμισο και έβγαλε ένα δολάριο. Ύστερα το κράτησε επιδεικτικά μπροστά στο πρόσωπό μου και το άφησε να πέσει στο πάτωμα. Δίχως να το μαζέψω, επιτόπου, τον γραπώνω κάτω από τους ώμους, τον σηκώνω από το έδαφος και τον κολλάω με φόρα στον τοίχο. Ακόμη και τώρα μου κάνει εντύπωση το πόσο ελαφρύς μου φάνηκε, πόσο εύκολα μετακίνησα το κορμί του στο χώρο. Άρχισε και αυτός να με χλωδοκοπεί. Αντί να φοβηθώ, έπεσα με τα μούτρα στο ξύλο. Όρμησα στη μάχη με αναγεννημένο θυμικό, τόσο που ούτε καν πήρα χαμπάρι τον κόσμο που μαζεύτηκε γρήγορα γύρω μας. Για καλή του τύχη, χτύπησε το καμπανάκι. Ήταν ώρα για επιθεώρηση. Διαφορετικά η συμπλοκή θα κρατούσε κι άλλο, τουλάχιστον μέχρι να του κάνω γερή ζημιά. Βγήκαμε από το στρατόνα και σταθήκαμε προσοχή στο προάβλιο. Θυμάμαι ακόμη πώς με ηλεκτριζόμουν από μια θεόρατη περηφάνεια, καθώς έβλεπα τα ματωμένα χείλη του και το μελανιασμένο του πρόσωπο. Ο αξιωματικός τον είδε και το ρώτησε που χτύπησε. Μα εκείνος ευτυχώς είπε το κλασικό ψέμα. Είχε γλιστρήσει από τις σκάλες. Με θαύμασα πολύ τότε για αυτή μου την επικράτηση. Αισθανόμουν μια αναπέραντη ικανοποίηση για τον εαυτό μου, λες και είχα περάσει με επιτυχία ένα τεστ ανδρισμού. Ακόμα και σήμερα εκείνη η μάχη παραμένει μια ολοζώντανη ανάμνηση, παρότι ανακάλυψα προς μεγάλη μου έκπληξη και ανησυχία τόσο την ψυχική εφορία που σου επιδαψιλεύει η χειροδικία, όσο και ότι μόλις φούντος ο θυμός μέσα μου, κατήχα πια τεράστια δύναμη και θανατηφόρο θέληση. Και μάλλον δεν είναι διόλου τυχαίο αργότερα, όταν άρχισε η μεταστροφή μου στο χριστιανισμό, έδωσα ιδιαίτερη προσοχή στη θέση της Καινής Διαθήκης απέναντι στη βία. Απόστρεψε όσο τη μάχεραν εις τον τόπον αυτής. Πάτες γάρ οι λαβόντες μάχεραν εν μαχαίρα αποθανούνται. Θα μπορούσαμε ακόμη να προσθέσουμε το εξής. Ξέσφιξε τις γροθιές σου. Κάνε πέρα στη θέλησή σου να βλάψεις ή να σκοτώσεις έναν άλλον άνθρωπο. Δύο χρόνια μετά, και ενώ ακόμη η μονάδα μου βρισκόταν στο γραφείο καιρού των ΗΠΑ, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον DC, δήλωσα αντιρρησία συνείδησης και απολύθηκα πρόωρα. Γεγονός που το οφείλω σε ένα βαθμό στη στήριξη που μου πρόσφερε ένας ανώτερος αξιωματικός του σώματος. Ως τη σεραπίση επί τη δεξιάν σε αγώνα, στρέψουν αυτό και την άλλη. Αυτό το χωρίο από την επί του όρους ομιλία του Ιησού συγκαταλέγεται μεταξύ των πολλών κειμένων που με απέτρεψαν από τη στρατιωτική σταδιοδρομία. Μα πόσο πολύ διαφέρει από το μήνυμα που εκπέμπει η εποχή μας. Σήμερα η τρέχουσα συμβολή είναι απλή. Σε χτύπησαν, χτύπα και εσύ. Και φρόντισε το δικό σου χτύπημα να είναι καλύτερο, ισχυρότερο. Στην πράξη δεν χρειάζεται καν να περιμένει κανείς να τις φάει, προκειμένου να απαντήσει. Αρκεί μια πρόκληση, αρκεί μια υποψία ότι επίκειται επίθεση εις βάρος σου και αμέσως νομιμοποιείσαι να κάνεις εσύ την αρχή. Κάντε μονάχα τον κόπο να σκεφτείτε πόσες χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν ή τραυματίστηκαν σοβαρά μετά την Αμερικανική εισβολή στο Ιράκ. Νομιμοποιητική βάση αυτού του πολέμου ήταν μονάχα μία υποψία, υποψία που εν τέλει διαψεύστηκε, ότι τάχα το Ιράν διέθετε όπλα μαζικής καταστροφής. Το κάλεσμα του Χριστού να γυρνάμε και το άλλο μάγουλο εγείρει ενίοτε μια καχυποψία με πολύ ειδικό περιεχόμενο. Με μια τέτοια παρένεση θα υποστήριζαν πολύ η εξωπραγματική διδασκαλία του πιάνει ταβάνι. Αυτά δεν γίνονται, δεν είναι έτσι φτιαγμένοι άνθρωποι. Ορισμένοι ερμηνεύουν διαφορετικά το λόγο του, ως απόπειρα εισαγωγής μιας ηθικής της αυτοταπείνωσης, η οποία αγγίζει τα όρια του μαζοχισμού. Ειδικά για τους άντρες, το ζήτημα αποβαίνει ακόμα οξύτερο, αφού λογίζεται άνανδρο να γυρνάς και τ' άλλο μάγουλο. Στην πραγματικότητα, όποιος καταφέρει να το κάνει με τη σημασία που αποδίδει ο Ιησούς και ακολουθώντας το παράδειγμά του, και ανθρωπρεπής είναι, και ανθρώπινα φέρεται, και σύνεση διαθέτει.
Ο Ζαν Γκος, Γάλλος στρατιώτης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν από τους πιο ατρόμητους άντρες που έχω γνωρίσει. Μέχρι να στραφεί στο χριστιανισμό και να υιοθετήσει μια ζωή χωρίς βία, ήταν φοβερός πολεμιστής, ενώ μετά την παράδοση της Γαλλίας στη Γερμανία έμεινε εχμάλωτος για 4 χρόνια. Από τη δύσκολη εκείνη εποχή αφηγήθηκε κάποτε το εξής περιστατικό. Όταν οι Ρωμαίοι στρατιώτες χτυπούσαν τον Ιησού, εκείνος δεν σιωπούσε, αλλά απευθυνόταν στους βασανιστές του. «Γιατί με χτυπάτε?» τους ρωτούσε. «Θα μπορούσε να μην βγάλει μιλιά, αφού αν μιλήσεις μπορεί να φας περισσότερο και χειρότερο ξύλο. Μόνο οι πιο δυνατοί έχουν το κουράγιο να γυρίσουν και τ' άλλο μάγουλο και μπορεί έτσι να γλιτώσουν ένα μακελιό. Κυρίως όμως πετάνε την μπάλα στο γήπεδο του αντιπάλου. Προκαλούν τον δήμιό τους να μην γίνει θηρίο, να μην αναγκαστεί ο ίδιος ακόμα να χαρακτηρίσει τον εαυτό σου θηρίο. Θυμάμαι έναν από τους φρουρούς στη Γερμανία. Αυτός ο τύπος είχε μόλις γυρίσει σαλταρισμένος από το ρωσικό μέτωπο και εμφάνιζε ανεξέλεγκτα ξεσπάσματα τρέλας. Με το που του άναβαν τα λαμπάκια, άρχισε να ξυλοφορτώνει τους κρατούμενους. Ένας ανάμεσά τους βρήκε το θάρρος και του μίλησε ως εξής. «Προσφέρομαι εγώ. Αν ψάχνεις να σαπίσεις κάποιον στο ξύλο, δίρε εμένα». Αυτός τάχασε. «Πόσες μπουρδουλιές τραβάει η ψυχή σου?» του αποκρίνεται. «Αυτό τα αφήνω πάνω σου. Όσες ορίζει η συνείδησή σου», απάντησε εχμάλωτος. «Η συνείδηση, ναι. Το τελευταίο αποκούμπι. Η λέξη που δεν μπορούσες να αρθρώσεις και που τώρα υπαγορεύεις το δίμιο. Είμαι ένα κτίνος, μια μηχανή. Δεν είμαι συνείδηση, δεν έχω συνείδηση. Δεν έχω το δικαίωμα να έχω συνείδηση». Του χρειάστηκαν λίγα λεπτά για να συνειδητοποιήσει ότι το αντίθετο ισχύει, ότι είχε συνείδηση. Και στο μαστίγωμα σταμάτησε. Το 1975 κάτι παρόμοιο έμελε να συμβεί στη γυναίκα του, Χίντελγκαρ Γκος Μάιερ, όταν συνελήφθη στη Βραζιλία μαζί με τον Αντόλφο Περές Εσκουιβέλ, αργεντινό ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αφού φυλακίστηκαν οι φρουροί, τους έδεσαν τα μάτια με πανιά και τους ανάγκασαν επί 2 μέρες να ακούν στη διαπασόν ηχογραφημένα βασανιστήρια κρατουμένων. Δεν αποκλείεται στο τέλος να βασάνιζαν και τους ίδιους. Αν ο αρχιεπίσκοπος του Σάο Πάολο, καρδινάλιος Άρνς, δεν κατάφερνε να πείσει τις στρατιωτικές αρχές να τους ελευθερώσουν. Πριν αποφυλακιστούν, οι φρουροί έλαβαν την εντολή να τους δώσουν να φάνε. Αυτοί όμως αρνήθηκαν. Ήθελαν, όπως είπαν, να νηστέψουν, επειδή αναγνώριζαν πως και οι ίδιοι ήταν συνυπεύθυνοι, ακριβώς όπως και οι δεσμοφύλακές τους, για την αδικία που επικρατούσε στον κόσμο. Επιθυμούσαν να νηστέψουν για να ελευθερωθούν και από το παραμικρό ίχνος εχθρότητας που κρατούσαν μέσα τους, καθώς και για να επιτρέψουν στη συνείδηση των φρουρών να ενεργοποιηθεί, να πάρει μπρος. Συχνά ένας άνθρωπος υφίσταται βία μόνο και μόνο επειδή βρίσκεται κάπου. Τον χτυπούν προκειμένου να τον τιμωρήσουν για την εκεί παρουσία του και ταυτόχρονα για να τον προειδοποιήσουν. Αν δεν απομακρυνθείς αμέσως, σε περιμένουν τα χειρότερα. Στην περίπτωση αυτή, γυρνώ και το άλλο μάγουλο, σημαίνει πρώτον ότι δεν υποχωρώ, ούτε αποχωρώ, και δεύτερον ότι αρνούμαι να απαντήσω βία, ακόμη και αν με τον τρόπο αυτό διακινδυνεύω να δεχτώ και άλλο πλήγμα. Εξυπακούεται ότι είναι πάντα επίφοβο να βρίσκεσαι στο διάβα βίαιων ανθρώπων, αφού η μη βίαιη απάντηση δεν εγγυάται την ασφάλειά μας περισσότερο από μια βίαιη. Από την άλλη πλευρά, όπου υπάρχει πίστη και συνείδηση, οι άνθρωποι τολμάνε καμιά φορά να θέσουν σε κίνδυνο και την ίδια τους τη ζωή. Η ιστορία μας προσφέρει ένα τέτοιο παράδειγμα. Το 26 μετά Χριστόν, λίγα χρόνια μόλις πριν από τη Σταύρωση του Ιησού, οι ευσεβείς Εβραίοι έκαναν ακριβώς αυτό. Γύρισαν και το άλλο μάγουλο, και μάλιστα συλλογικά, ως κοινότητα. Τις λεπτομέρειες μας τις αφηγείται ο ιστορικός Φλάβιος Ιώσιπος, περίπου μισό αιώνα αργότερα, το 75 μετά Χριστόν. Οι Εβραίοι ξεσηκώθηκαν εναντίον του Πιλάτου στην Κεσάρια, ζητώντας του να απομακρύνει από την Ιερουσαλήμ τα αγάλματα των αυτοκρατόρων, επειδή τα θεωρούσαν ειδωλολατρικά. Όταν εκείνος αρνήθηκε, κατασκήνωσαν επί 5 μερόνυκτα έξω από το σπίτι του. Την 6η μέρα πια, ο Πιλάτος πήγε στο μεγάλο στάδιο, ανέβηκε στο θρόνο του και κάλεσε τους Εβραίους να συγκεντρωθούν, δήθεν για να δώσει απαντήσεις στα αιτήματά τους. Έπειτα διέταξε τους οπλισμένους στρατιώτες του να περικυκλώσουν τους Εβραίους, οι οποίοι βλέποντας πως είχαν αποκλειστεί για τα καλά, απλώς έμειναν σιωπηλοί στις θέσεις τους. Ο Πιλάτος τους ξεκαθάρισε ότι αν δεν προσκυνούσαν τα αυτοκρατορικά αγάλματα, θα έδινε εντολή να τους φάξουν και εν συνεχεία έκανε σήμα στους στρατιώτες να βγάλουν τα σπαθιά από τις ζώνες.
Μα οι Εβραίοι λες και υπάκουσαν σε κοινή εντολή, ξαπλώθηκαν χάμω και προέταξαν τεντωμένο το λαιμό τους, έτοιμοι όλοι τους να πεθάνουν παρά να παραβιάσουν τον νόμο του Θεού. Νικημένος από το θρησκευτικό του ζήλο, ο Πιλάτος έβγαλε διαταγή να απομακρύνουν τα αγάλματα από την Ιερουσαλήμ. Μια παρόμοια διαμαρτυρία εκδηλώθηκε το 815 μετά Χριστόν στην Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας την οργή του Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Η αιτία δεν ήταν άλλη από τη διαταγή του Λέοντα του Πέμπτου να καταστραφούν οι εικόνες όπου και αν βρίσκονταν, στις εκκλησίες, στα μοναστήρια, στα σπίτια. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τη θεωρία του, η λατρεία των εικόνων ευθυνόταν για τις πρόσφατες στρατιωτικές ήττες, αφού ο Θεός είχε ευνοήσει τους εικονομάχους μουσουλμάνους. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Νικηφόρος αρνήθηκε να ενδώσει στις αξιώσεις του Λέοντα και εκθρονίστηκε, ενώ τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Ίσως η πιο συγκλονιστική πράξη αντίστασης που ακολούθησε ήταν η περιφορά των εικόνων από χιλιάδες μοναχούς με προεξάρχοντα τον Άγιο Θεόδωρο του Δίτη, τον πιο σεβάσμιο ηγούμενο της πόλης. Για αυτή του τη στάση όχι μόνο μαστιγώθηκε σχεδόν μέχρι θανάτου, αλλά εξορίστηκε κιόλας για πολλά χρόνια. Ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης λοιπόν σε γράμμα του στον Αυτοκράτορα του έλεγε: «Άφησε την Εκκλησία στους ποιμένες και διδασκάλους της. Αν το αρνηθείς και αν είσαι αποφασισμένος να καταστρέψεις την πίστη μας, τότε να ξέρεις καλά ότι κι άγγελος να κατέφει από τον ουρανό για να μας μεταπίσει, εμείς δεν θα τον υπακούσουμε. Πόσο μάλλον εσένα». Τελικά η εναντίωση των αυτοκρατόρων στη λατρεία των εικόνων τερματίστηκε το 842 και την επόμενη χρονιά η θέση τους στη χριστιανική ζωή επικυρώθηκε με εκκλησιαστική σύνοδο. Έκτοτε η πρώτη Κυριακή της Σαρακοστής ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας και πηγαίνουμε στην εκκλησία φέροντας κάποια εικόνα από το σπίτι μας. Σε γράμμα του προς το τοπικό κλήρο, γραμμένο το 1963 στη φυλακή του Birmingham στην Αλαμπάμα, όπου κρατείται εξαιτίας της εναντίωσής του στο φυλετικό διαχωρισμό, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ υπεραμείνεται της πολιτικής ανυπακοής και αναγορεύεται σε κλασικό διασώστη της. Γράφει εκεί μεταξύ άλλων: «Εύλογα μπορεί κάποιος να με ρωτήσει, πώς γίνεται να υποστηρίζεις την παραβίαση ορισμένων νόμων και την τήρηση κάποιων άλλων? Η απάντησή μου βασίζεται στο γεγονός ότι οι νόμοι είναι δύο ειδών, δίκαιοι και άδικοι. Είμαι ο πρώτος που θα τασσόταν υπέρ της τήρησης των δίκαιων νόμων. Η υπακοή σε έναν δίκαιο νόμο είναι όχι μόνο νομική, μα και ηθική υποχρέωση ενός ανθρώπου. Και αντιστρόφως, είναι ηθική υποχρέωση η ανυπακοή σε έναν άδικο νόμο». Θα συμφωνούσε προκειμένου με τον Άγιο Αυγουστίνο που υποστηρίζει ότι ένας άδικος νόμος δεν είναι καν νόμος. Και ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους, πώς μπορεί κάποιος να προσδιορίσει αν ένας νόμος είναι δίκαιος ή άδικος? Δίκαιος νόμος είναι εκείνος ο ανθρώπινος κώδικας που εναρμονίζεται με τον ηθικό νόμο ή με τον νόμο του Θεού. Από την άλλη, άδικος νόμος είναι ο κώδικας που αντιβαίνει στον ηθικό νόμο. Ας τον δούμε με τους όρους του Αγίου Θωμά του Ακινάτη. Άδικος νόμος είναι ο ανθρώπινος νόμος που δεν θεμελιώνεται στον αιώνιο και στο φυσικό νόμο. Κάθε νόμος που ανυψώνει την προσωπικότητα του ανθρώπου είναι δίκαιος. Κάθε νόμος που τον υποβιβάζει είναι άδικος. Όλα τα νομοθετήματα που υπηρετούν τον διαχωρισμό είναι άδικα, διότι ο διαχωρισμός διαστρέφει την ψυχή και τραυματίζει την προσωπικότητα. Σε καμιά περίπτωση δεν κηρύσω να αποφεύγουμε ή να ψηφούμε τον νόμο, αφού κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην αναρχία. Όποιος καταπατά έναν άδικο νόμο οφείλει να το κάνει φανερά και με αγάπη, πρόθυμος να αποδεχτεί την ποινή. Αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι όποιος παραβιάζει ένα νόμο που η συνείδησή του κρίνει ως άδικο και αποδέχεται πρόθυμα την ποινή της φυλάκισης προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τη συνείδηση της κοινότητάς του ως προς την αδικία που προσβεύει, αυτό ισχυρίζομαι ότι εκφράζει τον ύψιστο σεβασμό προς τον νόμο. Τα πρόσφατα παραδείγματα μη βίαιης πολιτικής ανυπακοής αυθονούν. Ορισμένα από τα πλέον αξιοσημείωτα συνδέονται με τον αγώνα κατά του ρατσισμού της Αμερικής. Σκεφτείτε αυτές τις πολλές χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι με ειρηνικό τρόπο έκοψαν τον δρόμο σε όσους πάλευαν με νύχια και με δόντια προκειμένου να συντηρηθεί το καθεστώς των φυλετικών διακρίσεων, στρέφοντας και το άλλο μάγουλο. Τότε δέχτηκαν ασφαλώς πολλά ραπίσματα και θα ήταν έτοιμοι να φάνε κι άλλα, ποτέ όμως να αντεπιτεθούν. Κάποιοι πέθαναν, πολλοί τραυματίστηκαν, ορισμένοι σακατεύτηκαν για την υπόλοιπη ζωή τους και χιλιάδες κατέληξαν στη φυλακή.
Εν τούτης, χάρη στο δικό του θαραλέο και μη βίαιο αγώνα, χιλιάδες λευκοί Αμερικανοί και όχι μόνο άρχισαν να γνωρίζουν ότι ο ρατσισμός είναι μια μεγάλη αμαρτία και να μετανοούν για αυτήν, ενώ πολλοί νόμοι άλλαζαν προς το καλύτερο. Ταυτόχρονα, οι ανά τον κόσμο χριστιανοί μπήκαν σε μια τροχιά επιμελέστερης μαθητείας πάνω στο τι σημαίνει πραγματικά να είσαι μαθητής του Χριστού. Μια γενναία γυναίκα, η Ρόζα Πάρκς, συνέβαλε καθοριστικά στην αφύπνιση του κινήματος για την υπεράσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων στην Αμερική. Χωρίς αυτήν, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δεν θα ήταν σήμερα ένας θρύλος. Στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα, η Ρόζα Πάρκς δραστηριοποιούνταν στους κόλπους μιας εκκλησίας μαύρων, όντας παράλληλα η τοπική γραμματέας της Εθνικής Ένωσης για την Πρόοδο των Μαύρων. Το 1955, λοιπόν, εργαζόταν ως μοδίστρα σε ένα πολυκατάστημα της πόλης. Την 1η Δεκεμβρίου, μετά τη δουλειά και αφού έκανε τα ψώνια της, πήρε το λεωφορείο για το σπίτι της. Με το που μπήκα, αφηγείται, θυμήθηκα αμέσως τον οδηγό. Ήταν ο ίδιος που μια φορά με είχε διώξει από το λεωφορείο, επειδή είχα αρνηθεί να πληρώσω εισιτήριο στην μπροστινή πόρτα και έπειτα να βγω και να επιβιβαστώ από την πίσω. Υπήρχαν φορές που μόλις πλήρωνες από μπροστά και κατέβαινες να βαδίσεις ως την πίσω πόρτα, το λεωφορείο ξεκινούσε πριν προλάβεις να ανέβεις. Τόσο απλά σε άφηνε πίσω και έφευγε. Μπαίνοντας στο λεωφορείο, βλέπω ότι οι θέσεις για τους μαύρους στο πίσω μέρος ήταν πιασμένες. Υπήρχε μονάχα ένα κενό κάθισμα στη μέση από αυτά που προορίζονταν μεν και για μας, φτάνει μόνο να μην ήθελε να κάτσει κάποιος λευκός. Στην τρίτη στάση μπήκαν λίγοι λευκοί επιβάτες και έκατσαν στις καθορισμένες θέσεις. Μονάχα ένας έμεινε όρθιος. Τότε ο οδηγός γυρίζει και ζητά να διάσουν εκείνες οι τέσσερις θέσεις, δηλαδή αυτές όπου καθόμασταν τέσσερις μαύροι. Για να βολέψει έναν επιβάτη, έπρεπε να σηκωθούμε όλοι. Αυτό ήταν διάκριση. Την πρώτη φορά κανείς μας δεν κουνήθηκε. Όταν το είπε ξανά, τα λόγια του ακούστηκαν σαν απειλή. Το καλό που σας θέλω, σηκωθείτε και ελευθερώστε τις θέσεις. Τότε οι άλλοι τρεις σηκώθηκαν. Ο οδηγός με κοίταξε και με ρώτησε αν σκόπευα να σηκωθώ. Όχι, του απάντησα. Αν δεν σηκωθείτε, θα σας συλλάβω. Του είπα να το κάνει, να με συλλάβει. Ήμουν πολύ κουρασμένη για να σηκωθώ. Άλλη κουβέντα δεν ανταλλάξαμε. Έτσι και έγινε. Η Ρόζα Πάρκς συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί της πήραν τα πράγματά της και την έκλεισαν σε ένα κελί. Ακόμα και όταν ζήτησε ένα ποτήρι νερό, της είπαν όχι. Η βρύση ήταν μόνο για τους λευκούς. Δεν χάρηκα καθόλου, σχολιάζει, αλλά δεν θυμάμαι να φοβήθηκα υπερβολικά. Απλώς νευρίασα που μου χάλασαν τη μέρα, γιατί εκεί που σκόπευα να γυρίσω σπίτι, να μαγειρέψω βραδινό και να κάνω όσα είχα να κάνω το απόγευμα, βρέθηκα στη φυλακή χωρίς να μπορώ να επιστρέψω στο σπίτι μου. Το ίδιο κιόλας βράδυ, ο μαύρος δικηγόρος Ίντι Νίξον καταφέρνει την αποφυλάκηση με εγγύηση και υπόσχεται να την υπερασπιστεί στο δικαστήριο. Επιπλέον, τηλεφωνεί στους πάστορες των εκκλησιών όπου εκκλησιάζονταν μαύροι και τους ενημερώνει για όσα συνέβησαν. Αυθημερών, 40 από αυτούς συνεδριάζουν και αποφασίζουν πως είχε έρθει πιο καιρός να πάψει η φυλετική διάκριση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στο Μοντγκόμερι. Στη συνεδρίαση μετήχε και ο νεοφερμένος πάστορας της πόλης, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Συμφωνούν να ξεκινήσουν μποϊκοτάρισμα στη λεωφορεία και αναθέτουν την πρωτοβουλία στον Κίνγκ, με το σκεπτικό μεταξύ άλλων ότι ως νεότερος δεν είχε να χάσει και πολλά σε περίπτωση αποτυχίας. Κάμποσες μέρες μετά τη σύλληψή της, η Ρόζα Πάρκ καταδικάστηκε. Η απόφαση όριζε ότι έπρεπε να καταβάλει πρόστιμο 14 δολαρίων και να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα. Ακολούθησε ένας χρόνος προσευχής και διαμαρτυριών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαύροι του Μοντγκόμερι διένυσαν χιλιάδες χιλιόμετρα με τα πόδια, χωρίς ποτέ να ανέβουν σε λεωφορείο, υφιστάμενοι απειλές, ύβρις και βία. Πολλοί φυλακίστηκαν, ενώ το σπίτι της οικογένειας Κίνγκ έγινε στόχος βομβιστικής επίθεσης. Ένα χρόνο μετά την άρνηση της Ρόζα Πάρκ να σηκωθεί από τη θέση της στο λεωφορείο, το ανώτατο δικαστήριο ανέρασε την καταδίκη της και απέρριψε ως αντισυνταγματικές τις φυλετικές διακρίσεις στα μέσα μεταφοράς, επιφέροντάς τους έτσι σοβαρό πλήγμα. Παντού, ανά της ΗΠΑ, η 21η Δεκεμβρίου 1956 ήταν μια ιστορική μέρα. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και ένας λευκός αδεσιμότατος κάθισαν δίπλα-δίπλα στο πρώτο μεικτό λεωφορείο της Αλαμπάμα, όπου τα καθίσματα προσφέρονταν σε όλους ανεξαρτήτως χρώματος. «Να πως απαντάμε στους άσπονδους εχθρούς μας», γράφει ο Κίνγκ. «Είστε ικανοί να μας κάνετε να υποφέρουμε, μα θα σας παραυγούμε με την ικανότητά μας να υπομένουμε και τη σωματική σας δύναμη θα την αντικρούσουμε με τη δύναμη της ψυχής μας. Δεν θα σας μισήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να σας στηρίσουμε δίχως ενοχές τους άδικους νόμους, κερδίζοντας την ελευθερία μας.
Στην πορεία θα κερδίσουμε και σας.

όπως και η αγάπη δεν είναι συναίσθημα, αλλά πράξη, στην οποία εμπλέκεται μάλλον η θέλησή μας παρά τα συναισθήματά μας. Από την άλλη, η συγχωρητικότητα αυτή δεν κατορθώνεται διόλου εύκολα, ούτε καν από ένα μεγάλο Άγιο σαν τον Απόστολο Πέτρο. Αυτός ήταν που ρώτησε κάποτε τον Ιησού: «Κύριε, ποσάκις αμαρτήσει σε με ο αδελφός μου και αφήσω αυτό, έως επτάκεις?» Τι πρεσβεύει ο Πέτρος? Φαίνεται να πρεσβεύει την άποψη ότι το δίχως άλλο υπάρχει και ένα όριο, ότι 7 φορές είναι, σε τελική ανάλυση, αρκετές. «Όχι», θα αντιτείνει ο Ιησούς, «ουλέγω σύ έως επτάκεις, 70 επτά». Ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπας, ερημίτης Άγιος της πρώτης εκκλησίας, βρήκε έναν εφάνταστο και συνταρακτικό τρόπο να διατρανώσει αυτή την ευαγγελική επιταγή. Όταν κάποτε τον κάλεσαν στο συμβούλιο του μοναστηριού που επρόκειτο να καταδικάσει και να διώξει από την αδελφότητα έναν τεμπέλη μοναχό, εκείνος ήταν απρόθυμος να προσέλθει. Στο τέλος εμφανίστηκε κουβαλώντας την πλάτη του ένα ξεχαρβαλωμένο καλάθι από καλαμιά, γεμάτο τρύπες, από τις οποίες χυνόταν σιγά σιγά όμως. «Μα γιατί το κάνεις αυτό?» απόρρισαν. «Γιατί στο διάβα μου σωρεύονται αμαρτίες, αμαρτίες που δεν τις βλέπω. Μα εγώ είμαι εδώ για να κρίνω τις αμαρτίες ενός αδελφού μου». Ντροπιασμένη η κοινότητα δέχτηκε τελικά να συγχωρήσει τον αδελφό. Σε μια απλή κίνηση, ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπας χώρισε τα θεμελιώδη, τη συγχώρηση και το έλεος. Έδωσε μαρτυρία για το κάλεσμα που μας απευθύνει ο Θεός, να σβήνουμε τα χρέη των άλλων, να ξεπερνάμε τα παράπονά μας, να συγχωρούμε όσους μας έβλεψαν. Το διαβάζουμε και στο Πάτερ ημών, στην προσευχή που ο Ιησούς δίδαξε στους μαθητές του. Εκεί ετούμαστε συγχώρηση από το Θεό μόνο στο βαθμό που την προσφέρουμε και εμείς στους συνανθρώπους μας. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και άφεση μην τα σαμαρτίας ημών, και γάρα αυτή αφίεμε πάντη το οφείλοντι ημίν. Λίγες γραμμές παρακάτω, η διδαχή του Ιησού πάνω σε αυτό το θέμα προεκτείνεται. «Μην κρίνετε ή να μην κρυθείτε, ενώ γάρ κρίματι κρίνεστε κρυθήσεστε, και ενώ μέτρο μετρείτε μετρηθήσεστε ημίν. Τι δε βλέπεις το κάρφο στο εντοφθαλμό του αδελφού σου, τι δε εντοσόφθαλμό δοκών ου κατανοείς?» Αυτό το πνεύμα διαπερνά την παραβολή για το δούλο που αφού έπεισε το αφεντικό του να του χαρίσει το χρέος, πήγε λίγο μετά και έχωσε στη φυλακή έναν άλλο δούλο επειδή του χρωστούσε κάποιο μικρό ποσό. Ο Κύριος του οργίστηκε για την αδικία και τον μάλωσε: «Δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνην αφήκαση, επί παρεκάλεσάς με, ουκ έδικε σε λέησε το συνδούλον σου, ως και εγώ σε λέησα?» Σε τίποτα δεν διαφέρουμε από τον δούλο που ο αφέντης τον επέπληξε. Στην ίδια στόφα μοιραζόμαστε. Εξάλλου, ποιος δεν το ξέρει ότι το να ζητά συγχώρηση από το Θεό είναι πολύ ευκολότερο από το να συγχωρείς εσύ τους άλλους? Γι' αυτό ίσως τα ειρηνικά κατά τη Θεία Λειτουργία κάθε μας δέηση ακολουθείται και από το Κύριε Λέησον, το οποίο επαναλαμβάνεται άπειρες φορές σε κάθε ακολουθία. Για ποιον αλήθεια δεν είναι δοκιμασία καθημερινή ο αγώνας της συγχώρησης? Ελάχιστος τέτοιους γνωρίζω αν με ρωτάτε. Έχουμε από καιρό τραυματιστεί. Οι δε πληγές ενίοτε χαίνουν ισοβίως και πιτσιλάνε με μολυσματικό πίον τη μια γενιά μετά την άλλη. Εγκατάλειψη, ασέλγες και ψέματα, στοχοποίηση και εκμετάλλευση, δεινά που μας βρήκαν ως παιδιά, γονείς και συζύγους, ως εργαζόμενους και ως ανέργους, ως μέλη της Εκκλησίας και μιας ορισμένης τάξης υφυλής, ως ψηφοφόρους και πολίτες του έθνους. Αμαρτίες συχνά μεγάλες διαπράχθηκαν σε βάρος μας. Νιώθουμε λαβωμένοι, ξεγελασμένοι, σαν μια χαρακιά να ρήμαξε τη ζωή μας. Αγαπημένα μας πρόσωπα, παιδιά, σύζυγοι, φίλοι, έχουν ίσως πεθάνει από το κακό που τους έγινε. Πώς να ξεχάσω τη θετή μου μητέρα, την Κάρλα, η οποία σκοτώθηκε από πυραβολισμό την ώρα που περίμενε στη στάση του λεωφορείου στο Σαν Φρανσίσκο. Κάθε οικογένεια έχει τους καημούς της.

Εν τούτης, δεν είμαστε μόνο θύματα που δικαιούνται να μονοπολούν το θυμό. Εξαιτίας μας και μέσω ποικίλων διαδρομών, άνθρωποι έχουν πληγωθεί και υποφέρουν ακόμη. Αν κάτσω και υπολογίσω μέχρι πού φτάνουν τα κύματα που ξεσηκώνει η ασήμαντη ζωούλα μου, θα ανακαλύψω θύματά μου και στην άλλη άκρη του κόσμου, και όχι αποκλειστικά στους τόπους που έζησα και εργάστηκα. Ανάλογα με τα έργα και τις αποτυχίες μου, καθώς και τις κοινότητες που ανήκω, οι άνθρωποι αυτοί δυστυχούν περισσότερο από όσο θα δυστυχούσαν αν τα πράγματα είχαν αλλιώς. Το φτηνό πουκάμισο που αγόρασε, τη φτηνή μπλούζα που επιλέξετε, ίσως να τα έχει ράψει μια γυναίκα στο Πακιστάν, από αυτές που δουλεύουν για ψίχουλα σε επικίνδυνα εργοστάσια ερείπια, χωρίς πυροπροστασία, τα οποία πιάνουν φωτιά με το παραμικρό. Αισθανόμαστε ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να καταδικάσουμε τα στραβά των άλλων, ενώ την ίδια στιγμή συγχωρούμε και δικαιολογούμε τα δικά μας. Καθώς φαίνεται, οι δικές μας αμαρτίες σηκώνουν ελαφρυντικά και επιδέχονται υπεράσπιση που οι αμαρτίες των άλλων δεν θα αξιωθούν ποτέ. Και στο πεδίο της εχθρότητας δεν συνειδητοποιούμε ότι όσοι μας απειλούν αισθάνονται απειλούμενοι από εμάς, συχνά με το δίκιο τους. Πολλές φορές η εχθρότητα ριζώνει στην απροθυμία της συγχώρησης. Το πρόβλημα δεν τίθεται σε προσωπικό επίπεδο, διότι σε ό,τι αφορά την εχθρότητα, οι μεγαλύτερες αμαρτίες διαπράττονται συλλογικά, από μάζες, με αποτέλεσμα πολύ λίγοι άνθρωποι να αισθάνονται προσωπικά υπεύθυνοι για το γεγονός ότι συμπράττουν στη βία και στην καταστροφή. Εγώ απλώς εκτελούσα εντολές, ακόμη συχνότατα. Η ανθρωπότητα επιστρατεύει για το φόνο τούτη τη χιλιοφορεμένη δικαιολογία, την οποία χρησιμοποιούν τόσο εκείνοι που ομολογούν κάποια θρησκευτική πίστη, όσο και εκείνοι που την απορρίπτουν. Η Hildegard Grassmayer έχει να μας διηγηθεί μια θαυμαστή ιστορία για την συγχώρηση. Ας ταξιδέψουμε στην Πολωνία, 10 χρόνια μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για να δούμε πώς οι άνθρωποι έκαναν ένα αποφασιστικό βήμα προς την ειρήνη. Τα ιστορικά συμφραζόμενα γνωστά. Ατσαλωμένες από καιρό διαιρέσεις εντός της Ευρώπης, ανταγωνισμός για την πρωτιά στην απόκτηση πυρηνικών όπλων, καθημερινή όξυνση του ψυχρού πολέμου. Μαζί με τον άντρα της ταξίδεψαν στη Βαρσοβία για ένα συνέδριο, όπου ένα απόγευμα είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν μυστικά με μια ομάδα Πολωνών. Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητήσουν για το σταλινικό καθεστώς που είχε επιβληθεί στην πατρίδα τους, να εξετάσουν αν υπήρχε δυνατότητα μη βίαιης συλλογικής μαρτυρίας ενάντια στην όπου γης παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και να καλλιεργήσουν το έδαφος για ειρήνευση μεταξύ Πολωνών και Γερμανών. Ας δούμε τι έχει να μας αφηγηθεί η ίδια. Αψηφίσαμε την απαγόρευση συγκεντρώσεων και συναντηθήκαμε σε ένα διαμέρισμα περίπου 20 νεαροί διανοούμενοι. Ήταν όλοι τους πιστοί χριστιανοί και τους δινόταν για πρώτη φορά η ευκαιρία να βρεθούν με χριστιανούς από τη Δύση. Ανταλλάξαμε απόψεις σε κλίμα ειλικρινούς και βαθιάς αμοιβαιότητας. Η ώρα είχε περάσει για τα καλά όταν αποφασίσαμε με τον Τζιν να θέσουμε μια βαρύνουσα σημασία σε ερώτηση, η οποία απασχολούσε πολλούς γνωστούς μας νέους της Δυτικής Γερμανίας. Αν είχατε τη δυνατότητα, θα βρισκόσασταν από κοντά με χριστιανούς από τη Δυτική Γερμανία? Θα θέλατε κάτι τέτοιο? Επιθυμούν να ζητήσουν συγγνώμη για όσα έκανε η χώρα τους στην Πολωνία κατά τη διάρκεια του πολέμου και να χτίσουν από την αρχή μια νέα στάση. Σιωπή από όλους. Ξάφνου σηκώνεται ένας νεαρός συγγραφέας και μας απαντά με παθιασμένη φωνή. «Ζαν Hildegard, σας αγαπάμε πολύ. Είστε φίλοι μας. Όμως αυτό που ζητάτε είναι αδύνατον. Δεν υπάρχει πέτρα, μα πέτρα στη Βαρσοβία που να μην μου σκέψε στο αίμα του λαού μας. Δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε». «Και ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα?» Προσπαθήσαμε κάπως να επιμείνουμε. «Μήπως όσοι δεν πιστεύουν, μήπως οι κομμουνιστές ή κάποιος άλλος, ή εμείς που είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα του ενός, ο οποίος συγχώρησε την αμαρτία όλου του κόσμου και ξεπέρασε το μίσος, δορίζοντας την ίδια του τη ζωή». Για άλλη μια φορά, οι φίλοι μας ήταν αμετάπιστοι. «Η ώρα της συγχώρησης δεν ήρθε ακόμη», επανέλαβαν. Ήταν φανερό πως αν και είχε παρέλθει ήδη μια δεκαετία, το τραύμα ήταν βαθύ και πονούσε ακόμη. Προοπτική δεν φαινόταν στον ορίζοντα, η ώρα περνούσε. Πριν χωριστούμε, προτείναμε να πούμε μαζί το Πάτερ Ημών, μια προσευχή που ενώνει όλους τους ανθρώπους. Δέχτηκαν όλοι με προθυμία. Φτάνοντας όμως το άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν, οι φίλοι μας έκαναν παύση. Μέσα στη σιωπή ακούστηκε η σιγανή φωνή του νεαρού, ο οποίος πριν λίγο είχε αποκλείσει τη συγχώρηση. «Πρέπει να απαντήσω θετικά στην ερώτησή σας. Αλλιώς, αν δεν συγχωρήσω,
δεν θα μπορώ πλέον να λέω το Πάτερ ημών, ούτε να λέγομαι χριστιανός. Ανθρωπίνως είναι αδύνατον, μα ο Θεός θα μας δώσει τη δύναμη να τα καταφέρουμε. Τη στιγμή εκείνη είχαμε όλοι μας αντιληφθεί ότι χωρίς μεταστροφή της καρδιάς η ειρήνευση είναι ανέφικτη. Οι κουβέντες και τα σχέδια συνεχίστηκαν. 1,5 χρόνο αργότερα, και αφού μετριοπαθέστεροι ηγέτες διαδέχτηκαν τους σταλινικούς, 10 από τους Πολωνούς φίλους που συναντήσαμε εκείνη τη βραδιά εξασφάλισαν βίζα και ήρθαν στη Βιέννη. Θα συμμετείχαν στις εργασίες του πρώτου μετά τον πόλεμο κοινού συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης για τη Συμφιλίωση. Με αυτή την αφορμή πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση με τους Γερμανούς, από την οποία προέκυψαν πολλές πρωτοβουλίες για την καλλιέργεια των σχέσεων των δύο πλευρών. Τα αποτελέσματά τους είναι και σήμερα ορατά, ενώ οι φιλίες που γεννήθηκαν εκεί κρατούν ακόμα. Κρατήστε στο νου σας αυτή την ιστορία. Θα σας χρειαστεί την επόμενη φορά που θα απαγγείλετε το Πάτερ ημών. Πάντα στο πλαίσιο της συγχώρησης διατυπώνεται συχνά η ακόλουθη παρένεση: συγχώρατον και ξέχνατον. Είναι όμως απαραίτητο η αληθινή συγχώρηση να συνοδεύεται από την προθυμία να ξεχάσουμε? Γιατί όχι, αν το ζήτημα είναι ανάξιο λόγο. Δεν θα ωφελούσε σε τίποτα να παραμένουμε δέσμοι της ανάμνησής του, γι' αυτό και το να το ξεχάσουμε δεν είναι και κακή ιδέα. Από την άλλη, υπάρχουν και κάποια κρίσιμα γεγονότα, η λύθη των οποίων συνιστά αμαρτία. Όπως είχε υποστηρίξει ο Μητροπολίτης Διοκλίας Κάλιστος Γοέαρ, δεν θα ήταν σωστό να πούμε στους Αρμενίους «ξεχάστε τη γενοκτονία του 1915» ή στους Εβραίους «ξεχάστε το ολοκαύτωμα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Διότι και η γενοκτονία και το ολοκαύτωμα είναι υποθέσεις σταθμοί που για το καλό της ανθρωπότητας, την οποία μετέχουμε όλοι, κανείς μας δεν θα έπρεπε να ξεχάσει, αν μη τι άλλο για να διασφαλίσουμε ότι παρόμοιες θηριωδίες δεν θα επιτραπεί ποτέ ξανά να επαναληφθούν. Το φρόνημα με το οποίο διατηρούμε κάτι στη μνήμη μας βαραίνει πολύ περισσότερο από το περιεχόμενο της ανάμνησης. Έτσι, δεν πρέπει να θυμόμαστε με πνεύμα μίσους, αλλοκατηγορίας ή εκδικητικότητας. Αναντήρητα, εξαίσιο πράγμα η συγχώρεση, συλλογίζομαι περιστασιακά. Και ο θυμός, δεν δικαιούμαι κι εγώ να θυμώσω? Και όταν πληγωθώ, θα έπρεπε να υποκριθώ ότι τάχα πληγή δεν νιώθω? Και έστω ότι τα κρύβω και τα δύο, και το θυμό και την πληγή, άρα δεν θα είμαι ψεύτης? Είναι ευκολότερο να χρήσουμε το θυμό, κλειδοκράτορα της ζωής μας, επιτρέποντάς του να αναρριχηθεί ίσα με το διευθυντήριό της και να θρονιαστεί σε αυτό. Έλα όμως που το καθεστώς του θυμού όχι μόνο δεν λύνει κανένα πρόβλημα, αλλά επιδεινώνει πολλά από τα ήδη υπάρχοντα. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ένας από τους πλέον σεβαστούς θεολόγους της πρώτης εκκλησίας, διέβλεπε έναν αυτοκαταστροφικό θυμό πίσω από την άρνηση της συγχώρησης. Καταδικάζοντας τον αδελφό σου, καταδικάζεις και σένα τον ίδιο. Στο ίδιο κλίμα, ο Αμερικάνος συγγραφέας Μάρκ Τουέιν παρατήρησε ότι ο θυμός είναι ένα οξύ που βλάπτει περισσότερο το δοχείο στο οποίο αποθηκεύεται παρά οτιδήποτε άλλο πάνω στο οποίο τυχόν χυθεί. Ο θυμός επιπλέον συνυφαίνεται με το φόβο, είναι η εξωτερική πανοπλία, ενώ ο φόβος κουρνιάζει μέσα της. Ο θυμός δικαιούται μια θέση στη ζωή μας, το ιδανικό όμως είναι η έλευσή του να θυμίζει τη βραχύβια φλογίτσα του σπίρτου παρά να αποκαλύπτει μια μόνιμα ηφαιστειογενή εσωτερικότητα. Και στο Ιησού τη ζωή υπάρχει ο θυμός, αλλά φυσικά μόνο προς στιγμή. Όπως θυμόμαστε, οργίστηκε με τους αργυραμιβούς οι οποίοι έκαναν κλεψιές στον οίκο του Θεού και κατήγγειλε όσους φορτώνουν τους συνανθρώπους τους με τεράστια βάρη που οι ίδιοι δεν σηκώνουν. Ώστε, αν θέλετε να δείτε τον Ιησού θυμωμένο, μελετήστε το 23ο βιβλίο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Καταλήγουμε συνεπώς ότι ο θυμός μπορεί να εκδηλωθεί, πόσο μάλλον που καμιά αξία δεν έχει μια υποκριτική συγχώρηση, τέτοια που να πασχίζει να κουκουλώσει τον πόνο και τη λύσα πίσω από χαριτωμένες προσποιήσεις. Αργά ή γρήγορα θα διαπιστώσουμε ότι τα παράπονά μας είναι ακόμα εκεί, ολοζώντανα, ενδεχομένως πιο εκρηκτικά από ποτέ. Μέχρι ότου επιτρέψουμε στον εαυτό μας να αισθανθεί πληγωμένος και να εξωτερικεύσει αυτό που νιώθει, είναι μάλλον απίθανο να μπορέσουμε να συγχωρήσουμε στα αλήθεια. Και τούτο διότι προκειμένου η συγχώρησή μας να ωφελήσει αυτούς τους οποίους απευθύνεται, τότε πρέπει και εκείνοι να έχουν επίγνωση του τι μας έκαναν και του πόνου που μας προκάλεσαν. Αν εμείς σιωπήσουμε, πώς θα μάθουν? Ο Ιησούς μας διδάσκει ότι οφείλουμε να εκφραζόμαστε. Προσέχετε εαυτής. Εάν δε αμάρτη είσαι ο αδελφός σου, επιτίμησον αυτό, και αν μετανοήσει, άφεσαι αυτό.
Εκεί που λείπει η αληθινή μετάνοια, η συγχώρηση μένει ατελής. Λειτουργεί ελευθερωτικά για τον έναν, αλλά ο δεύτερος αδιαφορεί. Μια έκρηξη αγανακτισμένης αγάπης, όπως τα έλεγε ο ποιητής Ντάνιελ Μπέριγκαν, μπορεί να βοηθήσει τον άλλον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της αμαρτίας που διέπραξε, καθώς και να ανοίξει το δρόμο για τη συγχώρηση. Μέχρι όμως να υπερβούμε το θυμό και να συγχωρήσουμε, ή μάλλον να αφήσουμε τη συγχώρηση του Θεού να μας διαπλέψει, μέχρι τότε θα είμαστε δέσμοι των τραυμάτων και των παραπώνων μας, σαν το φάντασμα του Τζέικοπ Μάρλεϊ από τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα του Ντίκενς, το οποίο ήταν δεμένο με αλυσίδες και σεντούκια με λεφτά. Ο Θεός μας καλεί να συγχωρούμε. Έχουμε ανάγκη να αναζητήσουμε, να προσφέρουμε και να δεχτούμε τη συγχώρηση. Είμαστε μαθητές του Χριστού και ο Χριστός μας δίδαξε τη συγχώρηση ακόμα και πάνω στο σταυρό με τα χέρια καρφωμένα στο ξύλο. Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδασι τη ποιούση. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Jim Forrest «Αγαπώντας τον εχθρό μου», εκδόσεις Πορφύρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Αμήν. Δόξα νεψής Θεό την πηγή σε ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα νεψής Θεό την πηγή σε ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα νεψής Θεό την πηγή σε ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Κύριε Δαχύλη μου, ανοίξει και το στόμα μου, αναγγείλει την ανεσύνη σου. Κύριε Δαχύλη μου, ανοίξει και το στόμα μου, αναγγείλει την ανεσύνη σου. Κύριε, τι επληθύνησαν οι θλίβοντές με. Πολλοί επανίστανε επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, και ο Κύριε αυτόν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτρο μου, δόξα μου και υψώνει το κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξε και πήγω σώμα εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθην και ύπνους εξηγέτην ότι Κύριος εντελείψετε μου. Ού φοβηθήσω από μοιράδο λαού των κύκλων σε παιδεμένων μη. Ανάστα Κύριε στο σώμα Θεός μου, ότι εσύ επάταξ πάντως σε φρένοντας ματέως όδος αμακολόνου συνέδριψας. Του Κυρίου σου Κυρίε και του λαού σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέτην ότι Κύριος εντελείψετε μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξη με, μην την οργή σου παιδεύση με. Ότι τα βέλη σου επάγγισά μου και επεστήριξε με τη χείρα σου. Ουκ εστινίες εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου. Ουκ εστιν ειρήνη εν της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανέμπλαν κεφαλήν μου ως η φορτίον βαρύ βαρυνήσαν επ' εμέ. Προσώρησον και σάμψαν εμολοπές μου προσώπου της οφροσύνης μου. Εταρεπόρησε και κατεκάφθεν έως τέλους. Όλη την ημέρα σου και τροπάζουν οι πορεμόμενοι. Ότι η εψώη με εμπλήσαν ευγμάτων και ουκ εστινίες εν της αρκή μου. Εκακόδουν και ταπεινώθουν ως σφόδρα ωραίων όπως τον αγμού της καρδίας μου. Κύριε, αντίον σου πάσε επιθυμία μου και στον αγμό μου και στον αγμό μου όσο απεκρίνει. Η καρδία μου ταράχθηκε, κατέλειπε με σκύς μου και το φως των οθαλμών μου και αυτό που πέστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου εξαναντίες μου ήκησαν και έστησαν και οι κιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζοντο ζητώ την ψυχή μου και ζητώ κακά μου η λάλη σαματεώτας και το λιώτας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός ούκ εικόν και ως άλλος εγώ νίκω το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και έχουν το στόμα του ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα εσύ, ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε υποχαρώσει με εχθροί μου και έντος αληθήν επόδας μου, έπαιρνε μεγάλο ρημόνισον. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος καλλιδόνουμενο ποιόν μου στη δία παντός. Ότι την ανέμει ο γόνα καιρό και με ρημνήσου επέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσουν και κρατιώνται περαιμέ και επιληθύνθησαν οι ψούντες με αδίκως. Η ανταποδιδός με κακά διαγαθών την διαμπαλών με επί κατεδίου μαχοδοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσω παιδί μου πρόσκληση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσω παιδί μου πρόσκληση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω χρήζω. Εδίψεις έσαι ψυχή μου πως απλώς είσαι άρξημον γυρίμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σου είναι το Αγίο όφθηνση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαίο σου περιζωάς. Τα χείλη μου υπενέσου ίσον. Ούτε σε ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορότα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητο εμπληστή ψυχή μου και χείλη καλλιά σου ανέω στο στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου τρομή μου τη όρτη σε μελέτων ισέ. Ο ντέγενη τη βοηθό μου και του κέρδου των ρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμώ δε λάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτη με ζήτησε την ψυχή μου εισελεύσει τα καθόρα τη γη. Παραδοθεί στου ρομφέ με τι ελοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εμφραντίστε επί το Θεό, επενεθίστε πας όμουν αυτόν τον εφράγη στόμα μου τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων εσύ, ότι γίνεται βοηθό μου και τη σκέψη των ρήγων σου αγαλιάσω μου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, μα δεν λάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι και νυν και αίκη σου όνο στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό.
1: Αλληλούια, Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίγιος αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Σέρτε τον οποίο σου προσευχή μου κλείνον το ούσου στη δέησή μου. Ότι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδικησε. Προσελογίστη μετά των εκατομμυρών των Ισλάκων έγινε ο άνθρωπος αβοήτως ο νεκρής ελεύθερος. Οσοι τραυματίοι εκαθέτησαν τάφων επεμνήστη έτη και αυτή εκτεσκρός απόστησαν. Έθεν το μελάκο καουτά του σκοτεινή και νησιά φανάτου. Επεμέβε στερή το θυμό σου και πάντα στου εμπεριορισμού σου πήγε σε πεμέ. Εμάκνα στου γνωστού μου απεμούνται το μευδέλιγμα ευθύ. Παρεδόθηκε ο ξεπορευόμενο ο θαλμή μου εισένη σου αναπητοχίε. Εκέκραξα προ σε κύριε όλη την ημέρα. Διεπέτασα προ σε δασίρα μου. Μη τη νεκρή φύγη θαυμάσαι. Οι ιατροί αναστού ομολογήσονται έτσι. Μη διοικήσει τάφων το ελαίο σου και εν διαλυθία σου εν διαπολία. Μη γνωστή με το σκότω θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλεγισμένη. Καγό προσεκεί και έκρασε και το πρωί προσοχή μου προφθάσισε. Είναι τι κύριε από την ψυχή μου αποστρέψει το προσωπό μου σαν παιμό. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόψε κοινότητός μου. Ήψου δρυνώθηκε και ξυπορήθη μου. Επεμέθυνθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Η κύκλος άνοιος είδωρον την ημέρα περαίωσον με άμα. Εμάκρυνσα μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τηλεπορίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε και νεκτήν αντίον σου. Είσαι ελτέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνουν το ούσου τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτες μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθά μου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλετεύοντα πάσα στα σανομίων σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσεις σου. Το λυτρούμενο εκφοράς τη ζωή του στεφανώντας εν ελέη και εκτριμής. Τον επιπλέοντα να καθεί στην επιθυμία σου. Ανακαινιστή σου αητού είναι ό,τι σου. Ποιον ελεημοσύνος ο Κύριος κρίμα πάσης αντικουμένης. Εγνώρισε το σωτός αυτού το Μωυσή, τη σύντρα θελήματα αυτού. Ηκτήριμον και ελεήμον ο Κύριος, ο μακρόθυμος και ο πολυέλαιος. Ου Χριστέλος οργιστής το δύο στον αιώνα μηνύ. Ου κατά της ονομίας σου μόνο επίγησε νημήν, ου δε κατά της αμαρτίας μόνο τα πέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς να απέχουσαν εντολή αποδεσμών, εμάκρυνθαν των ονομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρη Ιού σου χτήρισε Κύριος στους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έλεγε το πλάσμα ημών, εμείς το χωσεσμένο. Άνθρωπος ο συγχώρτος ημέρα αυτού, ο Σιάνδος το γούρτος εξαντήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επινώσει των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησιον, της φυλάς διαθήκην αυτού και μεμνημένης των έντρων αυτού ποιήση αυτάς. Κύριος εν τον ουρανότιμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλόγητε το Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχυπιούνται στο λόγον αυτού. Του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλόγητε το Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού υπιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλόγητε το Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν πάντα το πως δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντα το πως δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον προσευχίζουμε ενώ τους ενδύσεις με την λυθία σου. Εις άκουσον με την δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις κρίση με το δούλου σου του δικαιωτής των οποίων σου παζών. Ότι κατηδίωξε ο νεκρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εν εις γίνει την ζωή μου. Εκάδισέ με εν σκοτεινής νεκρός αιώνος και κηδίασε με. Επέμε το πνεύμα με ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αιχαιών εμελέτης εν πάστης έργουσον βήμας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέντας χείρας μου ψυχή μου για να υδρώσει. Ταχύ είσαι από σώμα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου από μου και βιωθήσου με τι καταδόνισε ει λάκων. Ακουστών ποιήσω μου το πρωί το έλεο του επισή, ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οθόν να υπορεύσω μου την προσέρα την ψυχή μου. Εξελίμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξο με το ποιήν το θέλημά σου, ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με λίγη ευθεία, γιατί το όνομα σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, θλίψει την ψυχή μου και εν το ελέγχει σου, οθρέψει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα στο στυλίποντα στην ψυχή μου τον κοντούλο σου ημί. Εισάκουσε όλο μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με τον κοντούλο σου. Εισάκουσε όλο μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με τον κοντούλο σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με λίγη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Άγιος στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
2: Ειν Κύριου θρυφόμεν,
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ της ανθρωπινής και σωτηρίας.

0: ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήσει το Κύριο και αγαθό σου στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανεν ημί, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα το έθνο και κλωσάνουμε και το όνομα του Κύριου μείναμεν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίω έγινε το αυτή και σταυμαστή εν οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Τον του άφω φωστήρα και της νάτσου το γλάστημα και της εκκλησίας απάσης των θεόπνων διδάσκαλων Νικόδημον τιμήσω μεν πιστή ως έμπλεον σοφίας θεϊκής διδασκάς γαρ ουρανίους και δα ψηλής βλαστάνη της κραυγάς ουσή δόξα δωσέ δόξα σαντι Χριστό δόξα δωσέ στεφανό σαντι δόξα το χορηγούν τη διά σου ημίν τα πρόσφορα
1: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι Σοφίας χάριτι, Πατέρ κοσμούμενος, σαν πιξ θεόφθογκος, οφθή του πνεύματος και αρετή φυγή της, Νικόδημε θεϊκόρε.

0: δύο νοσπό στον κόσμο έλαμψας.
1: Εν και αίκαι εις τους αιώνες των αιώνων, σε τη μέση τέσσε σαν την σωτηρία του γέλος ημών, ανυμνούμεν θεωτό και παρθένε. Εν της αρχήγαρτη εξού προσληφθήσει, ο Υιός σου και Θεός ημών, το διασταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρώσα το ημάς εκθοράς ως φιλάνθρωπος.

0: Ιησούν, επισκοπή Ιησού Αΐλο, μεταπίστεως, προς πίσω μένεις Θεόφρον, τι πανδημον κάραν σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: σοφία θεϊκής ελαμφθείστε σακτήσει, ιερών ρημάτων θησαυρών εξηρεύξω, όσοι ενικόδημε ευσεβίας διδάσκαλε, διόν πάντοτε ημάς παιδεύεις παμάκαρ, προς ανάβασιν της εν Χριστώ και Κρίστο.

0: ψήσεις.
1: Λοιμόν ευωδέστατος των Θεό πνεύστων γραφών, εδείχθης νικόδαμε, νικόδη με την καθαρά σου ζωή και μίστης Θεόληπτος, τούτο γαρτή μελέτη, εν τρυφών καθεκάστην, γνώσεως ουρανίου, της ως μην εκομίσω, δις πατέρ εφραίνης, τους εμακαρίζοντας.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως Υιος ευείωσας και αρέτος ο Θεός, και πάντα σε ξέπληξας εν τη σοφία της Υιός Ιενικόδημε, έφρανας ορθοδόξων τους χορούς τόσο λόγου, έλυσας κακοδόξων τας μωράς σοφιστίας, διό σου την αιτήσιον μνήμη γεραίρομεν.
1: Και νυν και Άγιος της αιώνας των αιώνων αμήν, ασπόρος συνέλαβε στον ποιητή του παντός, αυθόρος δε τέτοκας εκ των αιμάτων τόσων Χριστών των Θεών ημών, όθεν σε σωτηρίας, απαρχήν και εκτιμένη, υμνούμεν σε Θεοτόκε, ως ημών προστασίαν και πίστη μεγαλύνομεν τη δόξαν σου άχραντε.
0: Την σοφίαν την θείαν πεπλουτικός, πάσης γνώσεως πλούτων πνευματικών ηρεύξου μακάριε εκ θησαυρού της καρδίας σου και τροφοδότης όφθης το λόγο της χάριτος των ευσεβών εκτρέφων ψυχήν και διάνοιαν όθεν και τα ήθη των ανθρώπων ρυθμίζων της πάσην υπέδειξας σωτηρίας την έλαμψη Θεοφόρα Νικόδημε, πρέσβε δε Χριστό το Θεό, των θεσμάτων άφε συντορίσαστε, της εορτάζους υπόθω την Αγία μνήμη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Σωματός ως ακόρη διχατροπής, εξαγνών σου αιμάτων υπερφυός, Χριστόν των Θεών ημών, δίας πλάχνα Χριστότητος, ημάς προς αρχαία ζωή επανήγαγες, νεκρός ως τον όφιν τον τόκο σου άχραντε. Όθεν ευγνωμόνος ευχαρίστος οδάση, αΐ ευξεφαίνομεν την εισήν χάριν δεχόμενη Θεοτοκεύονται εσύ, πρέσβευε το σωείο και Θεό, των πτεσμάτων άφε συνδωρήσαστε, της καταφεύγους υπόθω της σκέπης σου δέσποινα.
0: Εκ νεότητος μου πολλά πολεμή με πάθη, αλλά αυτός αντίλαβου και σώσον σωτήρ μου.
1: Εκ νεότητος μου πολλά πολεμή με πάθη, αλλά αυτός αντίλαβου και σώσον.

0: ούτες ιόνες κινηθείτε από του Κυρίου ως χόρτος γαρπηροί έσεστε απεξηραμένοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Αγίω Πνεύματι πάσα ψυχή ζούτε και καθαρσί σου τε λαμπρύνετε την τριαδική μονάδη Ιεροκριθίος.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Αγίω Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα αρδεύοντα απάσαν την κτήση.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Πρόσχομαι. Το καιρό εκείνο έστει ο Ιησούς επί τόπου παιδινού και όχους μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάση Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου

Ελέησον ο Θεός κατά το μεγάλεό σου και κατά το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρίσον. Ότι την ανομία μου γεννώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντό σου. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό μου ενώπιόν σου επίησα. Όπως άνδικε ότι είναι τη λόγη σου και νικήσει το πριν εστέσαι. Ιδούγαρ εν ανομία συνελήφθη μου και εν αμαρτίας εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια είναι η γάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόχο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και αφροσύνη μου. Αγκαλιάσουν και οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδία εν καθαρά μου κτίσω έναν ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιου μη αντανέλησε με μου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον. Διδάξω νόμους τα σωδού σου και ασεβήσει τη σε επιστρέψουσε. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένδυσή σου. Ότι η θέληση θυσίαν εδώ καάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην, ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,

κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψον και αίρεσαι στιαν ορθοδόξου και κατάψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράνουδες, πνήσιμον Θεοτόκου και οι Παρθένου Μαρίες, δυνάμει δημίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες δημίου είναι πουρανίων δυνάμενα σωμάτου, οικεσίες δημίου και ενδόξου, προφήτικο δρόμου και βαπτιστού Ιωά, των Αγίων ενδόξου και πανεφήμων Αποστόλου, των Αγίων ενδόξου και ελληνικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγίου Ρήμου, που και τη μνήμη επιτελούμε, επάνω στον Αγίο νικετεύουμε, σε μόνο πολυέλεη κύριε, επάνω.

0: Φώσει, το Παναγίο και αγαθό και ο οποίο πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Η προηγήθη δεξιά σου εμάς, ανοίξε το στόμα μου και πληρωθήσει τα πνεύματος και λόγω να ρεύξω με τη Βασιλεία Δημητρή και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζουν και άσου γεθόμενο στάφτη στα θαύματα. Η προηγήθη δεξιά σου εμάς. Χαρίτων θησάβρισμα και ανεξάντλητων πέλαγων σου πάρχους αδέσποιν αρανίτα γνώσεως καμιών βρισών ή να συμπτω αγγέλο το χέρευο ίσο σι ασμάτων σάλπιν γη. Υπεραγέθητο και σωσούν ημάς. Αράζει καθέρες εις χέρε θεώνει μου θεδέσποινα του κόσμου ηλίτρος εις χέρε πανάμωνα. Υπηγάσασα ζωήν την αιωνίαν και άδειν νεκρόσασα χέρε το τόκο σου. Υπεραγέθητο και σωσούν ημάς. Ράδος η ανθίσασα των φυτουργών πάσης κτήσεως, χαίρε απειρόγαμε, χαίρε η άμυντερος συμπλαστήσασα των βότριων των ωραίων, των ίνων γλιστάζοντα της επιγνώσεως. Απόστολε του Θεού πρέσβευε περί μου, των ιερών ιερωτάτης εμνήσωμεν ακύλαν μελωδήμασι και εκβοήσωμεν, της αυτού ηκεσίας πικτήριμουν πάντα σώσονος υπεράγαθος. Απόστολε του Θεού πρέσβευε περί μου, όλων σε αυτόν μάκαρ δοχείων του πνεύματος, φωτοειδές ετέλησας, καταστραπτόμενος, τες αυτού φωταυγίες, διότι σου το σκότι εφωταγώγησας. Απόστολε του Θεού πρέσβευε περί μου, καθαρτικές σών πρεσβειών επιδόσασι τα των σωμάτων ένδοξε ακύλα, όλων κατέβαλες και ειδόλων τεμένη κατέστρεψας αθλήσας το μακάριστη. Απόστολε του Θεού πρέσβευε περί μου, υπεραγεύθω και σώσον ημάς, λόγος εμνή, λόγον εν μήτρα συνέλαβες, τον διαλόγου άπαντα δημιουργήσαντα. Δια τούτος εν λόγης εν θέης ανυμνούμεν θεοκαρίτωτε.
2: Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, τριάσου μου σε πάτερη, επνεύμα άγιον, σοφία παράσχομη, είναι εμείς ο φεδρός, τον ενλόγησε και δόγμαση και έρχης, δοξάζεται Κύριε Θεόν Νικόδημο. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, ο νου σου ουράνιος, η μυρωθήκη του πνεύματος, ο Θεός Νικόδημος πάντας καλείται ημάς, την ετήσιον αυτού τελέσει μνήμη, συνδράμωμεν άπαντες τούτων γεραίροντες, δόξα πατρική, ο και γιο πνεύματι. Νεκρόσα στο φρόνημα το θησαυρικό σου Νικόδημε, το χείρον υπέταξα πάτε το πλήτονι, διασκήσεω φιλοσοφία θεία και όφη τη χάριτο και εύω πολύτιμων. Και νυν και αίκη σου όνο του νόναμι, ισχύν και εγκρατέωμα και φωτισμό τη είσαι έθνοια. Ο θείο σου εν Νικόδημο πλουτή σα δέσπινα, εν θεότατο και όλο θεοφόρο, εσχάτη εν έτεση, οφθή εν άθνο. Υπεραγία Θεοτόκια σώσε μας, του σου συμμονολόγους Θεοτόκια ως ζώσα και άφημος πηγή θείασον συγκροτήσαντας και πνευματικών στερεώσεων και εν τη Θεία δόξου στεφάνω δόξα ξύρσον. Υπεραγία Θεοτόκια σώσε μας, όρος το κατάσχιον και θείον εξού επενδύμησε μη, ο βασιλεύς της κτήσεως και το Αδάμ ανέβλα τον εν απολίες, όρες εν χαίρε αγνή μητροπάθνε. Υπεραγία Θεοτόκια σώσε νέας, η άσυμο χαίρε τη ανθρώπη ο πρίζου δρόμων, τα ψηλό χαίρε πηγή. Ακένωτεν εξή ημίν ανέβηξε το ίδιο το αλόμενον ει η σωτηρία αιώνια. Περαγεί εφετό και σώσον μα. Στάνω η μισή χαίρε παρθένε η κόσμο των άρτων τη ζωή. Ω μάνα η ουράνιο να σπόρο, γεωργή σα αχαίρε λιχνή απάφοτε του πατρικού σου απάφασμα. Απόσυλλε του Θεού πρέσβου λιγμών. Επόφησαν Θεόν όσο θέμισε ένδοξε το μόνον δεσπότην και βασιλέα και αυτού του θείον πούλημα αδιστάκτο καρδία εξετέλεσας. Απόστολε του Θεού πρέσβου περιμόν ισχύ του σεπτού και θείου πνεύματος ακύλια πανέφημε του βελία την ισχύν πάσαν κατέβαλες εν αθλήσας γενναίος ιερότατε. Απόστολε του Θεού πρέσβου περιμόν νοή σου καθαρό ενώ τριζόμενος τη δόξαν Κυρίου ταύτης μετέσχες τελεότερον μακάρια μεταστάστων προσκέρων προς τα μένοντα. Περαγία Θεοτόκης ως λιμάς, ο μόνος καθαρός, ο μόνος Κύριος, εσέ μόνινος έγνο καθεερωτέρα, πάση σε θύσιος πανάμωνο εξών σου αιμάτων σε σωμώματε. Άγιοι του Θεού πρέσβου περιμόν, ηλίος πάσης, εμπαθούς ποιχή και σώμα καθαράς, τη συντώνω εγκρατεία Θεόφων, απαθίας Γεωργής Νικόδημε τας χάριτας και προς την πτήση τούτων πάντας προτρέπεις το λόγο σου. Άγιε του Θεού πρέσβου περιμόν και κοσμημένος αρετές, μισθαγωγός Θεοφόρων της ζωής την εν Χριστώ και κρυμμένης, αναδέδειξε η μήνυ κόδυνο μακάρι προστίας, αναβλύζεις μισθαγωγόντας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιού Πνεύματι, ο νου σου Πάτερ, ελαμφθήσου του παρακλήτου την έκλη, η δε χείρ σου, υπ' αυτού κινουμένη, διετύπωση νημήν ουρανία διδάγματα, εν τεύχε συναγή και πλήστε ζεβίβλη νικόδημε, και νυν και αίκη σου ένα στον αιώνα μη. Κατάληξε. Δε δοσαρμένη Μαριά, παντοβασίλισσα, κόρη η Θεό ερμηνεύτω τεπούσα, την ευθαρίσα μου ψυχή, την πάθηση ιάτρευσον, και δίδουμε ορώσε,

Κύριος Αχράων, υπερευλογημένης εν λόξου δεσποινησιών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίες, τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάντων.

Αποστόλων Σύμφρονος και Συνοδίτης, Γεγονός Απόστολε, την Οικουμένη Διδαχές και Θαυμασίης Κατήβγασα, Στέφανον Δόξης, Ακύλα, Δεξάμενος. Του Παύλου της ρήμασι, καταβγαστή στην ψυχή, ως ήλιος έλαψας θεογνωσίας φωτή, Ακύλα μακάριε, στέφος δε μαρτυρίου, ανεπλέξω νομίμως, όθεν αναπηγάζεις ποταμούς ιαμάτων, της πίστη εορτάζουσι μάκαρ την ήμην σου.

0: Θεόφορος γραμματεύς της σοφίας του Θεού, Νικόδημος ο Θεόφρον, χαρμονικός επενίστο, ως Χριστού θεραπών γνήσιος.
1: Δόξα Πατ' και νυν και Άγιοι και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, Θεότο και Παρθένε κόσμου βοήθεια, εν καιρό της ανάγκης βοήθη πάντοτε, της προστρέχουσι θερμός την προστασία σου, και την παρούσενση αγνή κληρουχίαν την

0: και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αναγίων μνημονεύσουμε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν η ζωή ημών, Χριστό του Θεό παραδόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήτου.

0: άγνωσιν της τρόπης και πωλήσιν τη γνώση νικόδημε ενάθω, εδείχθης αγγελικήν γαρέχουν ζωή, αγγελοπρεπή φωνή διεσάφησας, τα εν πατράς κείμενα διών φωτίζεις τους βόντας. Χέρ της νάξου η ευκοσμία, χαίρε του κόσμου του άθου δαδοχεία, χαίρε των πατρών δογμάτων ανάπτυξης, χαίρε των αγίων ερημάτων ανάλυσης, χαίρε ύψος της φρονήσεως και σοφίας ποταμός, χαίρε βάθος θείας γνώσεως και αγάπης θησαυρός, χαίρε ότι εδείχθης γραμματεύς θεοφόρος, χαίρε ότι τη χάνεις ερμηνεύς θεηγόρος. Χαίρε λαμπάς ηθών της σεμνότητος, χαίρε πυρσός της άνω λαμπρότητος, χαίρε Διού οι πιστοί βεβαιούνται, χαίρε Διού οι εχθροί εκοπτωούνται.
1: Χαίρε Διού οι εχθροί εκοπτωούνται.
0: Τη 14η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ακύλα, ύπλωσε Παύλος ως σαγίνην τους λόγους ήγρευσε δεός θύραμα θείων Ακύλαν. Ακύλαν 10η γε 4η τύμβος έκρυψεν. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιούστου, μη θύμα βαλήν εις το βωμού πυρ θέλων, εις πυρ Ιούστος θύμα βάλετε ξένων. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Συμπατρός Ιβών και Θαυματουργού Ονησίμου, ελαφρών ήρα φορτίων σών ιδέως, μεθούς ως Ονήσιμος 20 λόγια. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Εναγής Πατρός Ιβών Ιωσήφ Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, αφής Ιωσήφ καθέδρα την γηήνην παρίσταται νυν το θρόνο του Κυρίου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ακύλας και η Ιλάριος λιθοβοληθέντες τελειούνται. Τον Ιλάριο και τον Ακύλα λήθης άνδρες πλάνη κτίνουσιν εις θεοί λήθη. Ο Άγιος Μάρτης Πέτρος ο νέος της πόδας εκοπής τελειούνται. Απροσκόπτος βοένοντα των θείων Πέτρων εζημίωσαν των ποδών αφαιρέσει. Ο Άγιος Μάρτης Ηράκλειος Ροπάλης τυπτώμενος τελειούται. Τι αυτή μέρα μνήμη το Σύμπατρός Σιμών Νικοδήμου το Αγιορείτου, νίκην ο Νικόδημε το Χριστό Δήμο δίδωσιν ο Λόγος σου Πνεύμα τη Θείο. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ανοίξω το στόμα μου και πληρώθησε το Πνεύματος και λέω ρεύξω με τη Βασιλή Δημητρή

0: εν βουλή, εις εκ της Παρθένος αρκώσεως, σου του υψίστου ο προφήτης Αβάκουμ κατανόν εκράγεσαι, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε.
1: Εξέστη τα σήμαντα επί τη θεία δόξη σου, σίγαρα πυρόγαμε Παρθένε.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυριέσον.
0: Παναγία Σεχράνου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών.

0: ευηράστησε και δίδαγμα των Αγίων η φυγή της ανεδείχθηθη ο πνεύματι.
1: Εμή είτε αυτόν ο νικός άρπικος, είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρε.

0: τες λοιμώσει των θείων γραφών υπτάμενος. Ευθεία διανία, ως περμέλησα πάτερ, συνήθρισα σε κήθεν των γλυκασμών και το μέλι της χάριτος. Και θεοφθόγγις νοήμας ιερείς, κατεφρένεις τας ψυχάς ημών.
1: Εν είτε αυτόν εγκυβάλλεις επί

παρασυμπήκη ζωής, εν το φωτίσου οψόμεθα χώρα. Το έλεγχο σου της γυμνώσκους είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός.

0: και υπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Τι αγαθός Θεός υπάρχεις και σοι επιδόξαν αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Μακάριος ανήρω φοβούμενος τον Κύριον, τον του άφω φωστήρα και της νάξου το βλάστημα,

τις άξονες και τις μυθικές κύβαρες, προσέλθεις την προσεγγίζει του της βασιλεύτης Βόξου. Αμήν.

ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο, Ιησούν Χριστόν, των Υιών του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, οπόουσιον του Πατρί, διού τα πάντα γένετου, των δύο ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν καταληθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ του Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα δε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της Βασιλείας, ου και στα τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

ανήκτος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αύτωσον. Συ και ονομονογενείς ο Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Συ εκ του μειώνες το είναι ημάς παρήγεγες και παραπεσόντες ανέστητας πάλι και ούκ απέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς τους των ουρανών ανοίγεγες και τη βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλη σου. Υπέρ των απάνων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της σου το Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουτίσμεν. Των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι εκ των χειρόνιμων δέξας της κατηξίωσης. Και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγαν. Οριώματα μετάρσια απτερωτά.

0: Δέσποτα με τα Παρισίες, ακατακρίτως τον μάνε επικαλείστε σε των επουράνιων θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφείλματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: sempre vem paz, está para mim paz metida.
1: Δυσμιμός ανανεώνει ανέστε δίκαιος,
0: αλληλούια. Εγώ είμαι αφήσω να άνθρωπο που θα άνθρωπο να ξέρεις να ξέρεις πλέον τον Θεό μου θέκη και σε ενσέρτης, πως με έχεις θέκη λύση του Θεού. Αλλά κατά άφημος ο πήγες μας.

Σε Κύριε και αγιάζουν σου επιστή πεπιθώτας, σώσουν τον λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασουν τους αγαπώνας την ευπρέπεια του οίκου σου, σίευσουν τον δόξον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψιμά σου ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, της Εκκλησίας σου της ιερεύση της άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δόση αγαθή και πάντορη ματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπει.

0: Μοιάζει φυλάξει πάντα εμάς. Καλημέρα σας, βοήθεια μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Η ώρα είναι 8.

καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Τρίτη. Είναι 14 του μηνός Ιουλίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού, περιοδικό σύναξη. Στις 11, Εθνικά Πάρκα, Δρυμή και Γεωπάρκα, το Γεωπάρκο της Κεφαλονιάς με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12, το Αλάτι της Γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1, Ελλάδα, Δρόμοι και Μονοπάτια στην Πίστη και την Ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. Στις 2.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται, ο Πατριάρχης Ισαάκ» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στις 3, «Πόντος, στα Οθωμανικά χρόνια» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 4, «Η Μουσική των Αγγέλων» με τον Σταμάτιο Νικόλαο Κίσα. Στις 5, «Ο Θεός στην πίστη και η πίστη στην ποίηση του Διονυσίου Σολομού» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Τα βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά του χείρου και του αγριόχειρου» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής». Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 Αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτυχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα», τόμος Α του Νικηφόρου Βρετάκου, από τις εκδόσεις Τρία Φύλλα. Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Πίστη και νόμος», την προς Γαλάτας επιστολή με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Στις 9 είναι η ακολουθία του «Μικρού Αποδείπνου». 9.30 Αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμύροβιτς, εκδόσεις Εν Πλώ. Στις 10, «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα, 14 του μηνός Ιουλίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ακύλα, του Αγίου Μάρτυρος Ιούστου, του Οσίου Ονυσίμου του Θαυματουργού, του Αγίου Ιωσήφ Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, των Αγίων Μαρτύρων Ακύλα και Ιλάριου, του Αγίου Πέτρου του Νέου, Επισκόπου Κρήτης, του Αγίου Μάρτυρος Ηρακλείου, του Αγίου Μάρτυρος Ιωάννου του Νέου, του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και την μνήμη του Οσίου Στεφάνου, ηγουμένου της Μονής Μαχρίστσι.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για τον Άγιο Ιωσήφ, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, ο οποίος ήταν ιστερότοκος αδελφός του Αγίου Θεοδόρου του Σθουδίτου. Γεννήθηκε περί το 761 και έλαβε, όπως και ο αδελφός του, καλή μόρφωση αρμόζουσα στην υψηλή κοινωνική του θέση. Το 781, υπό την επίδραση του θείου του Αγίου Πλάτωνος, η μητέρα του Θεοκτίστη και οι αδελφοί του έγιναν μοναχές σε μονή της βασιλεύουσας, ενώ ο πατέρας του Φωτεινός, ο ίδιος και τα δύο αδέλφια του, όπως και άλλα μέλη της οικογενείας, αποσύρθηκαν στο κτήμα τους, το λεγόμενο του Σακουδίωνος, στον Όλυμπο της Βυθινίας, το οποίο μετέτρεψαν σε μονή. Η αδελφότητα ευδοκίμησε υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πλάτωνος και ο Ιωσήφ, αμυλόμενος με ζήλο στα ασκητικά έργα των αδελφών του, λογιζόταν ως δεύτερος Θεόδωρος. Η ειρήνη των ανθρώπων αυτών του Θεού διασαλεύθηκε όταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Έκτος, αποπέμποντας την νόμιμη σύζυγό του, νυμφεύθηκε μία συγγενή της Θεοκτίστης και του Αγίου Πλάτωνος. Οι μοναχοί διαμαρτυρήθηκαν στο όνομα της παράδοσης της Εκκλησίας και των ιερών κανόνων και αντιστάθηκαν σε κάθε απόπειρα του ηγεμόνα να συμφιλειωθεί μαζί τους. Όταν αρνήθηκαν να προσφέρουν τα σέβη τους στον αυτοκράτορα που επισκεπτόνταν τα ιεματικά λουτρά της Προύσας, εκείνος έστειλε στρατιώτες στα μοναστήρια και πολλοί μοναχοί, μεταξύ των οποίων ο Πλάτων, ο Θεόδωρος και ο Ιωσήφ, φυλακίστηκαν στο οχυρό των Καθαρών. Ο Θεόδωρος και ο Ιωσήφ μαστιγώθηκαν και κατόπιν εκτοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον πατέρα τους και άλλους 10 περίπου μοναχούς. Η μητέρα τους, Θεοκτίστη, που είχε καταφέρει να μπει κρυφά στο κελί τους και να περιθάλψει τις πηγές τους, τους ξαναβρήκε στο δρόμο της εξορίας και τους ενεθάρρυνε να υπομένουν τις δοκιμασίες χάριν της αληθείας. Μετά από επώδυνη οδηπορία 36 ημερών, έφτασαν ανήμερα του Ευαγγελισμού στη Θεσσαλονίκη, όπου ο διοικητής και ο αρχιεπίσκοπος Θωμάς τους δέχτηκαν φιλοφρόνος. Σύντομα έφτασε αυτοκρατορική διαταγή να χωρίσουν τους κρατουμένους. Εκείνοι ωστόσο κατάφεραν να επικοινωνούν μεταξύ τους με επιστολές. Η φυλάκιση αυτή ωστόσο δεν κράτησε πολύ. Μετά την πτώση του Κωνσταντίνου του Έκτου και την ανάκτηση της εξουσίας από τη μητέρα του Ελένη, οι εξόριστοι αφέθηκαν ελεύθεροι και μπόρεσαν να επιστρέψουν στη μονή Σακουδίωνος προς τα τέλη του έτους. Δεν βρήκαν όμως εκεί την ειρήνη που ζητούσαν, γιατί η χώρα ερημωνόταν διαρκώς από επιδρομές βαρβάρων και πήγαν να εγκατασταθούν στην Κωνσταντινούπολη, στην εγκαταλελειμμένη μονή του Σθουδίου, που τους παραχώρησαν η Αυτοκράτηρα και ο Πατριάρχης Θαράσιος. Υπό τη διοίκηση του Αγίου Θεοδόρου, η μονή γνώρισε θαυμαστή ανάπτυξη και έγινε πνευματικό κέντρο του Βυζαντινού μοναχισμού. Ο Άγιος Ιωσήφ εγκαταβίωνε εκεί ως απλός μοναχός, υποταγμένος σε όλα στον αδελφό του, και ασχολείται κυρίως με τη σύνθεση ύμνων, πολλοί από τους οποίους παραμένουν στα λειτουργικά βιβλία που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας. Ο συναξαριστής σημειώνει ότι είναι ο δημιουργός, μαζί με τον αδελφό του Θεόδωρο, του Τριωδίου. Οι συνθέσεις του, εκ των οποίων μεγάλος αριθμός παραμένει ανέκδοτος, έχουν συχνά συνταυτιστεί με εκείνες του Αγίου Ιωσήφ του Υμνογράφου. Η ανάρρηση του Αγίου Νικηφόρου από τις τάξεις των λαϊκών στο πατριαρχικό αξίωμα με διαταγή του αυτοκράτορα αναθέρμανε σύντομα τον αγώνα των Σθουδητών μοναχών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Εκκλησίας και της κανονικής τάξεως κατά των παραβάσεων της πολιτικής εξουσίας. Ο Θεόδωρος και ο Πλάτων αντιτάχθηκαν στην πατριαρχική εκλογή και φυλακίστηκαν για σύντομο διάστημα. Τελικά αναγνώρισαν τον Πατριάρχη, όταν όμως ο πρεσβύτερος Ιωσήφ, που είχε ευλογήσει τον παράνομο γάμο του Κωνσταντίνου του Έκτου, αποκαταστάθηκε στο αξίωμα του οικονόμου της Μεγάλης Εκκλησίας, οι Σθουδίτες διαμαρτυρήθηκαν για την επανεισδοχή του στην ιερατική τάξη. Σε μια προσπάθειά του να συμφιλειωθεί με τους μοναχούς οι οποίοι είχαν την εύνοια του λαού, ο αυτοκράτορας φρόντισε να εκλεγεί ο Ιωσήφ αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Εκείνος δέχτηκε, αλλά πήγε να χειροτονηθεί από τους επισκόπους της περιοχής εκείνης και όχι από τον Πατριάρχη. Καθώς η ένταση διαρκούσε 2 χρόνια, ο αυτοκράτορας κάλεσε τον Άγιο Ιεράρχη όπως και τους επικεφαλείς των μοναχών και τους πίεσε να υποταχθούν. Αυτοί αρνήθηκαν και έτσι ένας αξιωματούχος ήρθε και ανήγγειλε στον Ιωσήφ την καθαίρεσή του από το αξίωμα, ενώ στρατιώτες εισέβαλαν στη μονή του Σθουδίου. Τον Ιανουάριο του 809 οδηγήθηκαν ενώπιον συνόδου που τους αναθεμάτισε. Ο Πλάτων και ο Θεόδωρος φυλακίστηκαν στον Άγιο Μάμαντα, ενώ ο Ιωσήφ καθαιρέθηκε από την ιεροσύνη.
ευθύνη, επειδή τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στη Μονή του Στουδίου δίχως την άδεια του Πατριάρχη, εκτοπίστηκε στην ίσο οξία των πριγκιπονήσων και υποβλήθηκε σε σκληρές θερήσεις. Μεταφέρθηκε κατόπιν στις φυλακές του Παλατίου και στη συνέχεια εξορίστηκε σε άλλο νησί. Ο θάνατος του αυτοκράτορα Νικηφόρου I και η ανάρρηση στο θρόνο του Μιχαήλ του I επέτρεψε τη συμφιλίωση των Στουδιτών με τον Πατριάρχη Νικηφόρο. Ανακλήθηκαν από την εξουσία και ενώ Θεόδωρος έγινε σύμβουλος του αυτοκράτορα, ο Ιωσήφ επέστρεψε στον επισκοπικό θρόνο. Η ανάπαυλα υπήρξε σύντομη και οι ομολογητές της πίστεως υποχρεώθηκαν γρήγορα να αντιμετωπίσουν νέα δεινά με την αναζωπήρωση της οικονομαχικής αιρέσεως από τον αυτοκράτορα, Λέοντα τον Πέμπτο τον Αρμένιο. Προτού αρχίσει πάλι το διωγμό, η ηγεμόνας θέλησε να μάθει τη γνώμη πολλών επισκόπων, μεταξύ των οποίων και του Ιωσήφ, οι οποίοι όμως έδειξαν να είναι μετακίνητοι στην υπεράσπιση των Αγίων εικόνων. Ο Άγιος Ιεράρχης, ξεριζωμένος πάλι από το πίμνιό του, έλαβε διαταγή να αποσυρθεί στη Μονή Σακουδίωνος, από όπου μπόρεσε να αλληλογραφεί με τον αδελφό του Θεόδωρο που βρισκόταν εξόριστο στη Μετόπη. Λίγο αργότερο ο αυτοκράτορας τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσουν, το αποτέλεσμα όμως ήταν να καταδικαστεί σε εξορία. Εκτοπισμένος σε νησί μέσα στο καταχύμενο μαζί με μερικούς μοναχούς και έναν από τους κληρικούς του, ο Άγιος υπέμεινε με τα χαρά στις κακουχίες της εξορίας, επειδή ήταν σε θέση να αλληλογραφεί με τον Θεόδωρο που από την Μετόπη είχε μεταφερθεί στο φρούριο της Βόνητας και τελικά κατέληξε στη Σμύρνη. Οι συνθήκες έγιναν επαχθέστερες όταν μετήχθη στο φρούριο του Ελπίζοντος, όπου παρέμεινε μέχρι το θάνατο του Λέοντα του Πέμπτου το 820. Αναλαμβάνοντας την εξουσία, ο Μιχαήλ ο Δεύτερος έδωσε αμνηστία σε όλους τους ομολογητές. Ο Θεόδωρος και ο Ιωσήφ μπόρεσαν να επιστρέψουν στη βασιλεύουσα. Τους απαγορεύτηκε όμως να επιστρέψουν στη μονή του Στουδίου και καθώς εκδιώχθηκαν από τα ερημητήριά τους από Άραβες επιδρομής, μετέβησαν στην ίσο πρίγκιπο. Ο Άγιος Ιωσήφ δεν ήταν παρόν στο θάνατο του αδελφού του και όταν ξέσπασε πάλι ο λυσαλαίος διωγμός υπό τον αυτοκράτορα Θεόφιλο, εκτοπίστηκε εκ νέου σε απόμακρη πολύχνη της Θεσσαλίας, όπου τον εγκατέλειψαν στη μεγαλύτερη ένδια. Εκεί παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό στις 15 Ιουλίου του 832 και το σώμα του εγκαταλείφθηκε άταφο σε ένα δασωμένο και υγρό τόπο. 12 περίπου χρόνια αργότερα ο Άγιος Ναυκράτιος μπόρεσε να βρει κάποια τεμάχια του Λιψάνου, τα οποία μετέφερε με επισημότητα στην Κωνσταντινούπολη μαζί με το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου. Τα τίμια Λείψανα των δύο Αγίων Ομολογητών αποτέθηκαν στον τάφο του Αγίου Πλάτωνος στο καθολικό της Μονής του Στουδίου.

θα περάσουμε τώρα στην κίνηση στους δρόμους σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο από Δαφνή έως Δηληστήρια, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στην έξοδο από Αχαρνών έως Φιλαδέλφια, αλλά και στην η είσοδο από Οτική έως Οδό Αχαρνών, στη Λεωφόρο Ηλιουπόλεως, στο λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό και στην περιφερειακή Καρέα από Ηλιούπολη.

Στην πρόγνωση του σημερινού καιρού τώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά και τις σποράδες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα Πελάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 36. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18-34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 με 34 και τοπικά στα επιρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά και τις σποράδες, οπότε θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές στην νότια Πελοπόννησο. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη, αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22-33 και στην Νότια Κρήτη τοπικά θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, αίθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Με βαθμία 6 ασθένηση από το απόγευμα. Νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε την πρόγνωση για αύριο. Για αύριο Τετάρτη λοιπόν προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα επιρωτικά τους 36.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 14 Ιουλίου 1789 πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. 1790 γιορτάζεται η πρώτη επέτειος από την πτώση της Βαστίλης με μεγάλη παρέλαση 50.000 εθνοφρουρών στο Παρίσι. Η σύνθεση του Φρανσουά Ζωζέφ Γκοσέ «Τεντέουμ» εκτελείται για πρώτη φορά. 1795 η Μασαλιώτιδα υιοθετείται ως επίσημος εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Η σύνθεση του ύμνου ανήκει στον αξιωματικό του γαλλικού στρατού Ρουζέ ντε Λίλ. Γράφτηκε στο Στρασβούργο τη νύχτα της κήρυξης του πολέμου μεταξύ Γαλλίας και Αυστρίας στις 17 Απριλίου του 1792. 1824 οι Έλληνες αγωνιστές νικούν τους Οθωμανούς στη μάχη της Άμπλιανης. Γι' αυτό το ιστορικό γεγονός θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Το 1862 γεννιέται ο αυστριακός καλλιτέχνης Γκούσταβ Κλίμτ. Το 1868 γεννιέται η Γερτρούδη Μπέλ. Ήταν Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος, συγγραφέας και αυτή η οποία φέρεται να εφήβρε μέσα σε εισαγωγικά το ρήμα το Ιράκ με τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται λοιπόν ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. 1902 καταραίει το καμπαναριό της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. 1905 η Κρητική Βουλή ζητά από τις μεγάλες δυνάμεις να ακυρώσουν την ένωση με την Ελλάδα. 1907 πεθαίνει ο Μακεδονομάχος Δημήτριος Γκογκολάκης. 1913 κατά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο ο ελληνικός στρατός εισέρχεται στην Κομοτηνή. Το 1918 γεννιέται ο Σουηδός σκηνοθέτης Ίνγκμαρ Μπέργκμαν. 1919 ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάμβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1945 η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Ιαπωνία. 1950 τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας επιτίθενται στην πόλη Ντέντζον κατά τον πόλεμο της Κορέας. 1951 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσεται το Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που σημειώνονται στην περιοχή, οι οποίες θα αφήσουν 500.000 κατοίκους άστεγους. 1965 το μη επανδρομένο αμερικανικό διαστημικό εξερευνητικό όχημα Marina 4 προσεγγίζει τον Άρη και μεταβιβάζει στη γη τις πρώτες φωτογραφίες από τον γεμάτο από την επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη, ο οποίος είναι γεμάτη κρατήρες. 1992 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασάπ τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν. 2000. Μια ισχυρή ηλιακή έκρηξη προκαλεί γεωμαγνητική καταιγίδα στη Γη. 2001. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφασίζει να αναθέσει στο Πεκίνο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008. 2016 τρομοκρατική επίθεση διαδραματίζεται στην Νίκαια της Γαλλίας. Ο οδηγός φορτηγού κατευθύνεται και παρασέρνει πλήθος πολιτών που γιορτάζουν την ημέρα της Βασίλης στην Εθνική Ορθή των Γάλλων. 84 είναι οι νεκροί και εκατοντάδες οι τραυματίες.

0: Για τη μάχη της Παλιανίσης θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Μια μάχη στο πλαίσιο της Επανάστασης του 1821 με νικηφόρα έκβαση για τους Έλληνες. Ας δούμε τι έχει συμβεί πριν από τη μάχη. Καινούριο στρατιωτικός έχει οριστεί, στρατιωτικός διοικητής, ο Δερβής Πασάς, στον οποίο ο Σουλτάνος έχει δώσει ρητή εντολή να προστάξει και τους Πασάδες των Ιωνίνων Βριώνη και της Ευβίας Καριστινό, ώμα να εισβάλλει στην Ακαρνανία ο δε στην Αττική. Αυτός δε, ο Δερβής Πασάς, να ενωθεί με τους Πασάδες Μπερκόβτζαλη, Ιουσούφ Πασά και Αμπάς Πασά Ντίμπρα και να εισβάλλει στην Ανατολική Στερεά με 15.000 στρατό. Ο Δερβής όμως, αντί να βάλει σε ενέργεια τις διαταγές αυτές, αποφάσισε να ενεργήσει μόνος του. Ξεκίνησε από τη Λάρισα και πήγε στη Λαμία, μην τολμώντας να περάσει από τις Θερμοπύλες. Πήγε στο χωριό Λιανοκλάδη, απέναντι από το Ζητούνι, και εκεί στρατοπέδευσε τους δε Ιουσούφ Πασάφ Μπερκόβτζαλη και Αμπάς Πασά Ντίμπρα με 6.000 πεζούς και 3.000 υπείς, τους διέταξε να περάσουν στη Γραβιά και από εκεί να συνεχίσουν για τα Σάλωνα. Εκεί να κατακτήσουν την πόλη και την γύρω περιοχή. Ο Πανουριάς, που ήταν τοποθετημένος μαζί με τους συμπατριώτες του στην Άμπλιανη, όταν έμαθε για τα σχέδια αυτά, κατασκεύασε στο μέρος αυτό ισχυρούς προμαχώνες, τους οποίους ενίσχυσε με πολλούς κορμούς χονδρών δέντρων. Η δύναμη του Πανουριά δεν ήταν αρκετή για να αντέξει την ορμή των Οθωμανών. Όμως έφτασαν ενισχύσεις από το Σούλι. Υπό τους οπλαρχηγούς Δράκο, Γιώτη Δαγκλή, Διαμάντη Ζέρβα και άλλους. Στη συνέχεια έφτασαν και ο Κίτσος Τζαβέλας και ο Πανούτσος Νοταράς, αλλά και ο επίσης ντόπιος οπλαρχηγός Δήμος Καλτσάς. Έτσι συνολικά 2.000 περίμεναν τους εχθρούς, οι οποίοι στις 14 Ιουλίου, τρεις ώρες μετά την ανατολή του ηλίου, επιτέθηκαν στους Έλληνες, έχοντας και δύο παιδινά κανόνια. Ο πόλεμος άρχισε με ακροβολισμούς, αλλά αμέσως οι Οθωμανοί όρμησαν με τα ξύφη στα χέρια εναντίον των Ελλήνων για να ανοίξουν δρόμο. Οι Έλληνες τους αντιμετώπισαν με γενναιότητα και τους ανάγκασαν να οπισθοχωρήσουν με μεγάλες φθορές. Οι Οθωμανοί δοκίμασαν δεύτερη και τρίτη φορά, αλλά το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Κατά τη διάρκεια της μάχης οι Έλληνες ενισχύθηκαν και με τις δυνάμεις του Καλμούκη. Η μάχη κράτησε μέχρι το απόγευμα, ώσπου οι Σουλιώτες έτρεψαν τον εχθρό σε φυγή. Ο ελληνικός στρατός έτρεξε πίσω καταδιώκοντας τον εχθρό. Πήραν ως λάφυρα δύο κανόνια, πολλά όπλα, πολεμοφόδια, σημαίες και άλογα, καθώς και τη σκηνή του Μπερκόβτζαλη. Οι Οθωμανοί καταδιωκόμενοι γκρεμίστηκαν από τα βράχια και σκοτώθηκαν. Τα υπολείμματα του Οθωμανικού στρατού επέστρεψαν στο Ζητούνι και διαλύθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5, κάθε μέρα νέα μέρα. Από το διάστημα είναι το πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής, καθώς είδαμε κάποια δημοσιεύματα τα οποία μας κίνησαν το ενδιαφέρον, καθώς αναφέρονται στο πώς πεθαίνουν τα άστρα μέσα από μία έκρηξη, αλλά και πώς στη συνέχεια ακούγονται ψήθυροι. Πολλές φορές ο διευθυντής του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, ο κύριος Μάνος Κιτσόνας, μας έχει εξηγήσει ότι πίσω από αυτούς τους τίτλους κρύβεται κάποια υπερβολή. Τι ακριβώς όμως γίνεται με αυτό το θέμα, αυτό θα δούμε αμέσως. Να καλωσορίσουμε το διευθυντή του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, τον κύριο Μάνο Κιτσόνα, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Κιτσόνα, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας και από μένα, από το Πλανητάριο. Πολύ ωραία μας τα είπατε σχετικά με αυτή την είδηση, γιατί, με συγχωρείτε, πάντα στα δημοσιογραφικά υπάρχει μία δόση, ας το πούμε, υπερβολής, και ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με θέματα που είναι πραγματικά δύσκολα, όπως το σημερινό θέμα που αναφέρατε, υπάρχει εκεί μια δόση, πώς να το πούμε, λογοτεχνικής υπερβολής για να μπορέσουμε ίσως να έχουμε μια καλύτερη επαφή. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση που αφορά στην μελέτη των άστρων. Τα άστρα, κυρία Χουζούρη, τα οποία είναι ένα βασικό θέμα και εδώ στο πλανητάριο, δεν είναι για πάντα όπως τα βλέπουμε εμείς μέσα από τα τηλεσκόπια μας και μέσα από όλα τους αισθητήρες που έχουμε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα άστρα με κάποιο τρόπο δημιουργούνται, εξελίσσονται και κάποια στιγμή σε εισαγωγικά πεθαίνουν, δηλαδή μετατρέπονται είτε σε μαύρες τρύπες είτε σε αστέρες νετρονίων πολλές φορές, είτε σε διαφορετικές, είτε έχουν μια διαφορετική εξέλιξη. Αυτή η συνολική εξέλιξη όμως γίνεται μέσα σε δισεκατομμύρια χρόνια, δεν γίνεται δηλαδή στη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου. Οπότε είναι ένα δύσκολο θέμα να το παρακολουθήσει κάποιος, και ακόμα περισσότερο γιατί είναι πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ο ήλιος είναι το μοναδικό άστρο που είναι κοντά σε μας. Έχουμε μεγάλη δυσκολία να παρακολουθήσουμε ακόμα και τον ήλιο, γιατί ακριβώς εξαιτίας της θερμότητας δεν μπορούν να πάνε εκεί διαστημόπλια. Πλησιάζουν κάποια με θερμικές ασπίδες, αλλά και πάλι είναι πολύ δύσκολο. Το επόμενο πιο κοντινό άστρο, σκεφτείτε, έτσι, το πιο κοντινό στη γειτονιά μας, είναι σε μια απόσταση περίπου 4,2 ετών φωτός. Έτσι, το πιο κοντινό από αυτά τα δισεκατομμύρια άστρα.
0: Να σας ρωτήσω όμως κάτι, αφού μας είπατε ότι είναι μια μεγάλη πορεία, ας το πούμε έτσι, χρησιμοποιώντας δικές μας λέξεις, κοσμικές εκφράσεις, έχει μια μεγάλη πορεία ένα άστρο ζωής και θανάτου. Καλά, οι επιστήμονες πώς μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τον θάνατο του άστρου και αυτά τα χαρακτηριστικά που επισημαίνουν ότι έχει, αφού χρειάζονται τόσα πολλά χρόνια που δεν μπορούμε, ας πούμε, εμείς καν να το διανοηθούμε?
3: Πολύ ωραία ερώτηση. Ο λόγος είναι ότι όλα αυτά τα άστρα, που τουλάχιστον αυτά που μπορούμε να δούμε που είναι πιο κοντά, είναι σε διαφορετικές φάσεις σε αυτή την εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή,
0: μάλιστα,
3: μπορούμε να δούμε άστρα τα οποία βρίσκονται στην γέννησή τους.
0: Ναι.
3: Μπορούμε να δούμε άστρα τα οποία βρίσκονται στον θάνατό τους, στην άλλη άκρη δηλαδή τη ζωή.
0: Μάλιστα.
3: Δεν είναι όλα τα άστρα, δεν γεννήθηκαν και εξελίχθηκαν μαζί.
0: Μάλιστα.
3: Συνεχίζουν και γεννιούνται και εξελίσσονται από την αρχή της δημιουργίας του σύμπαντος πριν από 14 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια, και έτσι έχουμε την ευκαιρία να δούμε στον ουρανό, στο σύμπαν που μπορούμε να παρακολουθήσουμε, άστρα σε όλες τις φάσεις της εξέλιξής τους. Απλώς, όπως σας είπα, επειδή είναι πάρα πολύ μακριά, είναι πολύ δύσκολο να τα μελετήσουμε. Η συγκεκριμένη μελέτη που συζητάμε και αφορά την ανίχνευση νετρίνων από τις εκρήξεις supernova, που είναι εκρήξεις άστρων τα οποία βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους, ας πούμε, και όταν γίνεται αυτή η έκρηξη ακτινοβολία φωτόνια αλλά και νετρίνα φεύγουν από εκείνη την περιοχή και ταξιδεύουν στο σύμπαν. Μιλάμε τώρα για δισεκατομμύρια σωματίδια. Οι ανιχνεύσεις αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν, γιατί τα σωματίδια αυτά, τα νετρίνα συγκεκριμένα για τα οποία συζητάμε, είναι πάρα πολύ ελαφριά, δηλαδή έχουν σχεδόν πάρα πολύ μικρή μάζα, ας το πούμε πολύ χοντρικά, και δεν είναι ουδέτερα, δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο και δεν αλληλεπιδρούν παρά ελάχιστα με οτιδήποτε άλλο. Έτσι είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευτούν. Ο ανιχνευτής αυτός που για την μελέτη αυτή που συζητάμε βρίσκεται στην Ιαπωνία σε βάθος ενός χιλιομέτρου και είναι μια δεξαμενή νερού, πολύ καθαρού νερού που έχει περίπου, σκεφτείτε, ύψος 40 μέτρα και διάμετρο 35 μέτρα αν θυμάμαι καλά. Είναι μια δεξαμενή που βρίσκεται ένα χιλιόμετρο μέσα στη γη. Για να απομονωθεί από άλλες επιδράσεις και από εκεί με πολύ ειδικούς αισθητήρες ανοιχνεύουν αυτά τα σωματίδια. Είναι ένα αρκετά δύσκολο θέμα, θα πρέπει να πω, και θα πρέπει κάποιος να δει ορισμένα θέματα φυσικής. Η ουσία είναι ότι αυτά που ανοιχνεύουν με τόσο δύσκολο τρόπο είναι αποτελέσματα εκρήξεων άστρων σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση και μας βοηθούν τους επιστήμονες να καταλάβουν καλύτερα την εξέλιξη της ζωής των άστρων και συνολικά βέβαια την εξέλιξη του σύμπαντος, έτσι. Όμως είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Σκεφτείτε ότι τα δεδομένα τα οποία τώρα κατέληξε η μελέτη είναι συνολικά δεδομένα από 14 χρόνια, ολόκληρα 14 χρόνια μετρήσεων. Τα πήρανε αυτά τα δεδομένα, τα επεξεργάστηκαν και βγάλαν αυτά τα αποτελέσματα που έχουν να κάνουν, όπως σας είπα, με τις εκρήξεις Supernova και τις ακτινοβολίες νετρίνων. Είναι λοιπόν ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και για τους φυσικούς που ασχολούνται. Εδώ στο Πλανητάριο προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε αυτά. Ναι. Κάποια όπως αυτό που είναι πιο δύσκολα θέματα και είναι πολύ δύσκολο και να τα οπτικοποιήσουμε, έτσι θα έλεγα, μέσα στο Πλανητάριο, τα εξηγούμε λίγο καλύτερα με μια σειρά βίντεο που έχουμε, η οποία ονομάζεται Space Series και βρίσκεται στο site μας, στο site του Ιδρύματος Ευγενίδου στο Πλανητάριο, όπου υπάρχουν μια σειρά από σύντομα βίντεο που εξηγούν κάποια από αυτά τα θέματα.
0: Μάλιστα. Καταρχάς, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπατε, ότι τα άστρα μετά τον θάνατό τους δεν εξαφανίζονται, αν κατάλαβα καλά,
3: πολύ
0: αλλά
3: σωστά,
0: μετατρέπονται σε κάτι άλλο, σε κάτι διαφορετικό. Αυτό που γράφει το δημοσίευμα, ότι οι ερευνητές εντόπισαν ψιθύρους των άστρων όταν πεθαίνουν, να υποθέσω ότι είναι θόρυβοι, έτσι, αυτό που
3: αυτό
0: μεταφέρεται ως ψίθυροι.
3: Οι ψίθυροι είναι σε εισαγωγικά, εννοεί ακριβώς ότι επειδή βρίσκονται τόσο μακριά όλα αυτά και φυσικά είναι, όπως σας είπα, τα νετρίνα είναι απειρελάχιστα σωματίδια, αυτό σε εισαγωγικά το ονομάζει ψιθύρους, γιατί είναι τόσο δύσκολο να ανιχνευτεί. Είναι σαν, ας πούμε, κάποιος να ψιθυρίζει από μια μεγάλη απόσταση και εμείς να προσπαθούμε να τον ακούσουμε. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι κάποιος ψιθυρίζει στη Θεσσαλονίκη και εμείς προσπαθούμε με όργανα να τον ακούσουμε εδώ στην Αθήνα. Έτσι, αυτό συμβαίνει. Μια τώρα υπερβολική έκφραση είναι αυτή, αλλά μας δίνει να καταλάβουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ψιθυρίζει κάποιος στη Θεσσαλονίκη και εμείς προσπαθούμε με όργανα να ακούσουμε, θα λέγατε ότι είναι αδύνατον. Δεν είναι αδύνατον. Γίνεται, αλλά θέλει πάρα πολύ εξειδικευμένα όργανα, πάρα πολλά χρόνια μελέτες για να μπορέσει να γίνει δυνατό.
0: Μάλιστα. Κύριε Κιτσόνα, να σας ευχαριστήσω πολύ που ένα έτσι τόσο δύσκολο θέμα καταφέρατε να μας το μεταφέρετε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε μια ιδέα για το τι συμβαίνει στο σύμπαν.
3: Πολύ χαίρομαι, γιατί πραγματικά αυτά τα ζητήματα είναι δύσκολα, αλλά προσπαθούμε πάντα και εδώ στο Πλανητάριο με παραδείγματα, με κάποια παρομοίωση, να πούμε κάτι ανάλογο, ώστε να γίνει κατανοητό. Να συμπληρώσω ότι το Πλανητάριο θα είναι ανοιχτό μέχρι για παραστάσεις για το κοινό, καθημερινά, μέχρι τις 2 Αυγούστου. Μετά θα κλείσουμε για λίγες διακοπές και επίσης για τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης που όπως κάνουμε κάθε χρόνο, και θα ξανανοίξουμε αρχές Σεπτεμβρίου. Όλα βρίσκονται στο ίντερνετ, μπορεί κανείς να δει και το πρόγραμμα και τις παραστάσεις και φυσικά να αγοράσει εισιτήρια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κιτσόνα, για αυτή τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, τον κύριο Μάνο Κιτσόνα.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, και εμείς τώρα θα πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη και το Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς αύριο Τετάρτη θα γίνουν τα εγγένεια μιας νέας έκθεσης, της έκθεσης έργων του έκτου διαγωνισμού ζωγραφικής στη μνήμη του Λουκά Βενετούλια, με θέμα το νερό Α και Ω. Να καλωσορίσουμε όμως εμείς, αγαπητοί ακροατές, την ομότιμη καθηγήτρια της Ιστορίας της Τέχνης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διευθύντρια του Τελογλίου Ιδρύματος Τεχνών του Αριστοτελείου, την κυρία Αλεξάνδρα Γουλάκη Βουτυρά, την οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Βουτυρά.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Χουζούρη.
0: Νομίζω ότι είναι μια καλοκαιρινή έκθεση. Αυτό φαίνεται και από το θέμα της. Αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να μας θυμίσετε λίγο ποιος ήταν ο Λουκάς Βενετούλιας και τη σχέση του με το Τελόγλιο.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε το όνομά του να ακούγεται συχνότερα, γιατί ήταν ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης. Γεννήθηκε το 1930 και πέθανε το 1984, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ στενά δεμένος με τη Θεσσαλονίκη, και για τις επιλογές του και για την προσπάθεια που έκανε στη ζωγραφική να είναι ανάμεσα στην πρωτοπορία, θα έλεγα, αλλά και στην παράδοση και στην ιστορία της πόλης και στα σύγχρονα γεγονότα που τη σημάδευσαν, και αυτό που εννοώ είναι η δικτατορία και η μεταπολίτευση. Και δεν ξέρω αν θυμάστε, είχαμε κάνει μια πολύ ωραία έκθεση, Τάσο Σικελιώτη.
0: Ναι.
1: Δύο καλλιτέχνες που πήγανε χέρι-χέρι την ιστορία του 20ου αιώνα. Θα έλεγα ότι ο Βενετούλιας είναι ο τρίτος της παρέας στην Βόρειο Ελλάδα. Με έργο πραγματικά σημαδεύει την νεοελληνική ζωγραφική, και όχι μόνο την ζωγραφική των καλλιτεχνών εδώ στο Βορρά. Επομένως, και καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα. Δηλαδή, ο Βενετούλιας έχει κάνει απ' όλα. Έχει κάνει ζωγραφική, έχει κάνει χαρακτική, έχει κάνει σκηνικά, κοστούμια. Είχε δάσκαλο τον Πεντζίκη, αλλά και τον Παπαλουκά και τον Μόραλ. Δηλαδή, η σφραγίδα του στην πόλη ήταν πάρα πολύ σημαντική. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω και κάτι άλλο που μας συνδέει μαζί του, τη γυναίκα του, τη Δέσποινα. Η Δέσποινα, αφοσιωμένη γυναίκα, σύζυγος που τον λάτρευε πραγματικά, μετά το θάνατό του και φίλη της Αλίκης Τελογλού, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στα εκπαιδευτικά κυρίως προγράμματα του Τελογλίου, και τους έδωσε έτσι μια ιδιαίτερη χρειά και μια ιδιαιτερότητα που ακόμα και σήμερα την ακολουθούμε. Και θεωρούμε ότι είναι το ελάχιστο που μπορούμε να τις ανταποδώσουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ο Βενετούλιας ήταν ένας άνθρωπος που τον απασχολούσαν τα μεγάλα ζητήματα της εποχής του, πολιτικά, κοινωνικά και άλλα, και το βλέπουμε αυτό και μέσα από τα έργα του. Και τώρα εσείς, κυρία Βουτυρά, έχετε επιλέξει ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα θέματα που μας απασχολούν, που απασχολούν όχι μόνο την Ελλάδα και τις μεσογειακές χώρες, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, και αυτό είναι το νερό.
1: Ναι, να σας πω ότι ήδη το Τελόγλιο έχει δείξει από χρόνια την ευαισθησία του απέναντι στην κλιματική αλλαγή και σε αυτά τα φαινόμενα που έχουμε, τα ακραία φαινόμενα που έχουμε τα τελευταία χρόνια, πιο έντονα ίσως από παλιά. Και το θέμα αυτό, το περσινό, ήταν κατά κάποιο τρόπο, και αυτό είχε να κάνει λίγο με την αλλαγή στον κόσμο μας, εμείς και τα ζώα. Πέρσι τέτοια εποχή μιλούσαμε γι' αυτό. Ήμασταν οι πρώτοι που ανοίξαμε την ευαισθησία αυτή απέναντι στους φίλους μας, τα ζώα, αλλά και τον

0: τρόπο που είναι μαζί μας. Και αμέσως μετά σκεφτήκαμε ότι πρέπει να επανέλθουμε στην κλιματική αλλαγή, και το νερό είναι πραγματικά το στοιχείο που είναι πηγή ζωής, μπορεί να είναι ευλογία, αλλά μπορεί να είναι και φωνικό στοιχείο. Λοιπόν, είναι δεμένο με τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, είναι δεμένο με τη θρησκεία, με την, στην τέχνη έχει παίξει τεράστιο ρόλο σε ζωγράφους, σε εποχές παλιότερες, θυμηθείτε εποχές ξηρασίας,
1: ναι,
0: και καταστροφών,
1: ναι,
0: μιλάω για πολλούς αιώνες πριν. Επομένως ήταν μια πρόκληση σε νέα παιδιά να δώσουμε αυτό το θέμα και να δούμε τι θα έρθει. Και εδώ είχαμε μία έκπληξη, γιατί στην αρχή καταλάβαμε ότι υπήρχε μια σχετική δυσκολία, δηλαδή αργούσαν να έρθουν τα έργα και ήρθαν μαζεμένα τώρα προς το τέλος που έλυγε η προθεσμία του διαγωνισμού, και θυμηθήκαμε τον άλλο σημαντικό ποιητή της Θεσσαλονίκης, τον Χριστιανόπουλο, που μόλις πριν από λίγο, προχθές, τελείωσε η έκθεση τέχνη διαγώνιο και μαζέψαμε τα έργα, και τον θυμηθήκαμε που έλεγε για να δεις τα έργα πρέπει να τα βάλεις στο ντουβάρι, έλεγε εκείνο, στον τοίχο να τα δεις κρεμασμένα. Λοιπόν, χθες τελειώσαμε την ανάρτηση και σήμερα είναι η επιτροπή που θα κρίνει τα έργα. Βέβαια δεν θα ανακοινωθούν τώρα τα αποτελέσματα. Αύριο θα κάνουμε άνοιγμα, όχι εγγένεια. Εγγένεια θα κάνουμε το φθινόπωρο, γιατί τότε είναι που έρχονται περισσότερο πίσω οι φοιτητές, οι διδάσκοντες, ο κόσμος, και αρχίζει η φθινοπορεινή περίοδος, και θα ανακοινώσουμε την ημέρα που θα είναι τα εγγένεια, ας πούμε, και τα βραβεία, ελπίζοντας να έρθουν οι νέοι, γιατί το πιο ενδιαφέρον σημείο της έκθεσης είναι όταν έρχονται οι δημιουργοί και έχουμε μαζί τους διάλογο και συζητάμε για τα έργα και συζητούν και μεταξύ τους, και αυτό πάντα είναι μια γιορτή στον διαγωνισμό Βενετούλια. Και έτσι λοιπόν χθες τα απλώσαμε, τα κρεμάσαμε, είμαστε πανέτοιμοι σήμερα για την επιτροπή και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το αποτέλεσμα. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε την ομορφιά που έχουν όταν τα είδαμε πλέον στον τοίχο.
1: Μάλιστα.
0: Και από είναι άλλο πράγμα.
1: Και από αύριο το κοινό μπορεί να επισκέπτεται την έκθεση, έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι,
0: και ελεύθερη,
1: καθόλου
0: είναι
1: τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Σε όλο το καλοκαίρι είναι ελεύθερη στο κοινό. Να πω ότι το καλοκαίρι δεν ανοίγουμε το Σαββατοκύριακα, γιατί η πόλη ερημώνει. Αλλά ανοίγουμε τις άλλες μέρες, την Τετάρτη ως αργά στις 9 το βράδυ. Διότι με τη ζέστη οι μεσημεριανές ώρες δεν είναι πολύ καλές. Κατά τα άλλα θα είναι ανοιχτή ελεύθερα στο κοινό να την επισκεφθεί ως το τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και σε αυτή την πολύ ωραία ιδέα, κυρία Βουτυράκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρωινή συνομιλία.
0: Ευχαριστώ και εγώ, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Αλεξάνδρα Βουλάκη Βουτυρά, την ομότιμη καθηγήτρια της Ιστορίας της Τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθύντρια του Τελογλίου Ιδρύματος Τεχνών του Αριστοτελείου.

0: και τον Σόλωνα, τον περίφημο Αθηναίο νομοθέτη, φιλόσοφο και ποιητή και έναν από τους 7 σοφούς της Ελλάδος θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Αν υπολογίσουμε ότι ο Τυρταίος ήταν με ένα Αθηναίος, η ποιησή του όμως είναι σπαρτιατική, τότε μπορούμε να πούμε ότι ο Σόλων είναι ο αρχαιότερος αττικός ποιητής. Είναι φορέας του αττικού πνεύματος με τα γνωστά χαρακτηριστικά του. Στην ποιήση του Σόλωνα βλέπουμε τον ισορροπημένο άνθρωπο με μουνιασμένη ψυχή και σώμα, με λαμπρή φαντασία, οξύνια και ρωμαλαία λογική συνδυασμένη με ισχυρή θέληση. Στον άνθρωπο της Σολώνιας ποιήσης βλέπουμε να συνδυάζονται οι χάριτες της Ιωνίας με τη Ρώμη της Σπάρτης. Πρέπει κάπως να γνωρίσουμε και την πολιτική ζωή του Σόλωνα για να καταλάβουμε καλύτερα την ποιησή του, επειδή αυτά τα δύο είχαν στενά συνδεθεί στο Σόλωνα. Ήταν γιος του Εξικεστίδου, γεννήθηκε γύρω στο 640 π.Χ. και ήταν απόγονος του Κόδρου. Παρά την ευγενική καταγωγή του, ήταν φτωχός και γι' αυτό επιδόθηκε στο εμπόριο. Ταξίδεψε, πλούτησε και γύρισε στην Αθήνα με πείρα προσώπων και πραγμάτων το 610 π.Χ. Βρήκε την Αθήνα σε αξιοθρήνητη κατάσταση. Εσωτερικές διχόνοιες, αριστοκρατική τυραννία, χωρίς όμως και τη δύναμη και τη θέληση να κυβερνήσει, λαός εξουθενωμένος από τα χρέη, ύπαιθρος έρημοι από τις μεταναστεύσεις, ηθική και θρησκευτική αβεβαιότητα, ιερόσιλες βιαιότητες, να θυμηθούμε το Κυλώνιο Νάγος, εμφύλοι αγώνες και εθνικό φρόνημα τόσο υποτονικό, ώστε να πάρουν οι Μεγαροί στη Σαλαμίνα το νησί απέναντι του Πειραιά. Με στίχους εμπνευσμένους από φλογερή φιλοπατρία κατορθώνει να ξαναπάρουν οι Αθηναίοι τη Σαλαμίνα. Με τον κριτικό Επιμενίδη που κάλεσε προφήτη και ιατρό ψυχών κατορθώνει να εξαγνίσει την πόλη. Στρέφεται ύστερα στη συμφιλίωση πλουσίων και φτωχών, αφού και οι δύο τον εμπιστεύονταν, η πρώτη επειδή ήταν πλούσιος και η δεύτερη επειδή ήταν τίμιος. Πετυχαίνει τη συμφιλίωση το 594 παρά τις διαμαρτυρίες των δύο άκρων. Στο εξής, με νόμο απαγορεύει να δανείζονται με υποθήκη τα σώματά τους που είχε σαν συνέπεια να πουλούνται ως δούλοι. Η ποίηση του Σόλωνα είναι η εξήγηση της ζωής του και η ηχό της. Μόνο 250 στίχοι του σώθηκαν. Όλοι εκτός από 4 ανήκουν στο ελεγιακό ή το ιαμβικό είδος. Σε όλη την ποίηση του Σόλωνα βλέπουμε ψυχή θρησκευτική και τόσο ανθρώπινη, υψηλού βαθμού ηθική, σεμνότητα και ευγένεια τελείως φυσική. Επίσης ποιητική ιδιοφυΐα, ζωηρή φαντασία, εύστροφο και γλαφυρό ύφος που αφηγείται με μέτρο και χάρη. Το ποίημά του για τη Σαλαμίνα ήταν 100 στίχων, σώθηκαν όμως μόνο 8. Από τις ελεγίες του σώθηκαν οι υποθήκες, οι παρενέσεις δηλαδή, από τις οποίες ο Δημοσθένης περιέσωσε 40 στίχους. Επειδή έβρισκε σε αυτό, θαυμάσει η απεικόνιση των δεινών που προκαλούν στην πολιτεία οι κακοί πολίτες. Τα δεινά των Αθηνών, λέει η ελεγία, δεν προέρχονται από τη θέληση των θεών, αλλά από τους πολίτες. Ένα θαυμάσιο εμβικό έργο του Σόλωνα διέσωσε ο Αριστοτέλης στην Αθηναίων πολιτεία του και αναφέρεται στην νομοθεσία του Σόλωνα για τα χρέη. Σώθηκαν ακόμη αποσπάσματα ηθικών ποιημάτων του και ιδίως ένα κομμάτι 76 στίχων που μας το περιέσωσε ο Στοβαίος στο ανθολόγιο του. Αρχίζει με την επίκληση του ποιητή με τις μουσες, από τις οποίες ζητάει ο ποιητής ευτυχία, δόξα και πλούτο, αλλά με δικαιοσύνη, γιατί αλλιώς έρχεται η Άτη, η μοιραία συμφορά. Οι Έλληνες κατέταξαν το Σόλωνα μεταξύ των 7 σοφών, δηλαδή μεταξύ των μεγάλων διδασκάλων της ηθικής και πρακτικής ζωής. Εκπροσωπεί την ισορροπημένη ψυχή και το συνδυασμό των καλών πράξεων και των καλών λόγων. Ήταν φύση πυρκισμένη για πολιτική δράση, αλλά και για ειρηνικά και ποιητικά έργα. Όμως, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμη δύο άνδρες. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν και συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές στο αεροδρόμιο του Gatwick στο Λονδίνο. Στην ανακρίτρια απολογούνται το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σήμερα η ΑΔΔΗ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου, ενώ καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, από όπου θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα σειρά χτυπημάτων κατά Ιρανικών στόχων στη διάρκεια της νύχτας, με την Τεχεράνη να απαντά, χτυπώντας δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Λασίθη και Ηράκλειο. Και ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων, αγαπητοί ακροατές. Και το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα είναι οι πτώσεις βράχων στις παραλίες εκεί στον Μύρτο της Κεφαλονιάς, στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, μια πάρα πολύ γνωστή παραλία. Η περιοχή και το νησί δέχεται πάρα πολλούς τουρίστες, Έλληνες και ξένους. Τι ακριβώς γίνεται τώρα? Να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ και καθηγητή δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Κύριε καθηγητά, πώς βλέπετε την κατάσταση να διαμορφώνεται?
1: Κοιτάξτε, βλέπουμε το μάτι του επιστήμονα, αλλά και το μάτι βέβαια του κατέχοντος ενός μιας διοικητικής θέσης υπεύθυνης. Το πρώτο είναι το εξής. Η πρώτη ματιά είναι εξής, ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο διαμορφώνει τις παραλίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η άμμος κατά τα χαλίκια και τα λοιπά προέρχονται από τη διάβρωση και από τις κατολιστές σε κάθε εκατογραμμή. Είναι στενά συνδεδεμένες αυτές τις παραλίες στο Ιόνιο και όχι μόνο στο Ιόνιο με κατολιστικά και διαφορετικά φαινόμενα. Διαφορετικά δεν θα υπήρχαν παραλίες.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε λοιπόν την εκδήλωση τέτοιων κατολιστήσεων και διαβρώσεων είτε κατά τη διάρκεια στατικών φορτήσεων, δηλαδή ενός σεισμού, είτε κατά τη διάρκεια υδρογεωλογικών φαινομένων, δηλαδή κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης μπόρας και βροχόπτωσης. Είναι φυσικά φαινόμενα αυτά τα οποία διαμορφώνουν όλο αυτό το και συνιστούν ένα παραλίες ιδιαίτερο φυσικό κάλους. Από την άλλη πλευρά έχουμε να κάνουμε με την ασφάλεια των πολιτών. Η ασφάλεια των πολιτών είναι διαπραγματευτή. Αλλά εάν πηγαίναμε σε καθολική ασφάλεια, δηλαδή εάν είχαμε και λέγαμε ότι εδώ θα κάνουμε πράγματα τα οποία είναι, θα μηδενίσουμε τον κίνδυνο, τότε έπρεπε να απαγορεύσουν τις παραλίες.
0: Ναι.
1: Και την πρόσβαση και την επισκέψη. Ναι. Και την επίσκεψη. Ούτε και αυτό είναι δόκιμο, γιατί ο επισκέπτης έρχεται να δει το Μύρτο, έρχεται να δει το Ναυάγιο, έρχεται να δει χιλιάδες παραλίες σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε ένα μέτρο μεταξύ της ασφάλειας και της
0: χρήσης της παραλίας. Μάλιστα. Εσείς δηλαδή, θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει, κύριε καθηγητά? Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να γίνει μια επιτήρηση του χώρου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να έχουμε ουσιαστικά επίβλεψη ούτως ώστε να μην πλησιάζουν απότομα πρανή, να μην γεμίζει η παραλία κόσμο, να έχουμε δηλαδή μια επιτήρηση, να μην πάνε και στα απότομα πρανή, κάτω από τα πρανή οι επισκέπτες, δηλαδή να υπάρχει μια διευθέτηση του που θα πάει κάποιος και που όχι. Συνήθως βρίσκουμε τώρα το καλοκαίρι μία λύση, καθόμαστε κάτω από βράχια, γιατί εκεί είναι σε σπηλαιώσεις, εκεί που είναι σκιά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί. Όπως επίσης και να μην γεμίζουν αυτοκίνητα τις προσβάσεις και γίνουν το αδιαχώρητο, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει εκτόνωση στην παραλία. Ναι. Δηλαδή να τηρούνται κάποια μέτρα έτσι ώστε να μειώσουμε την έκθεσή μας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Καταλαβαίνω ότι, κύριε καθηγητά, λόγω της κατάστασης πρέπει άμεσα να γίνει κάτι και ίσως από εκεί και πέρα από του χρόνου να ληφθούν τα μέτρα από την αρχή του καλοκαιριού, χωρίς να περιμένουμε να γίνει κάτι. Έτσι, σε αυτές τις παραλίες που, όπως είπατε και εσείς, είναι πανέμορφες, έτσι έχουν δημιουργηθεί μέσα από αυτά τα φυσικά φαινόμενα. Ωστόσο χρειάζεται να είμαστε προσεκτική. Όχι, η μια ακραία λύση είναι απαγορευτεί η είσοδος, η άλλη ακραία λύση είναι δεν κάνουμε τίποτα. Υπάρχει και η μέση λύση, αυτή για την οποία μας μιλήσατε.
1: Ναι, υπάρχει ενδιάμεση λύση, υπάρχει δηλαδή μια ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας και της απόλαυσης, αν θέλετε, των παραλίων.
0: Μάλιστα.
1: Που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Επίσης, εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι άκουσα διάφορα πράγματα.
0: Ναι.
1: να κάνουμε έργα, να επενδύσουμε τις παραλίες, να επενδύσουμε το πρανί, να κάνουμε έργα της στήριξης. Αυτό είναι καταστροφή στις παραλίες, στο ιδιαίτερο φυσικό κάτω. Ναι, φανταστείτε, ναι. Το Πόρτο Κατσίκι ή δεν ξέρω τα άλλα. Άλλες πανέμορφες, την κόκκινη παραλία κτλ. Αν την επενδύσουμε τσιμέντο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ο καθένας διατείνεται ότι θέλει στη σημερινή εποχή. Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό που γίνεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

Ένα ταξίδι μέχρι τη Σαλαμίνα θα κάνουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, για να γνωρίσουμε το νησί και την ιστορία του. Η Σαλαμίνα, γνωστή από την αρχαιότητα και ως Κούλουρη, αποτελεί το μεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού κόλπου και το πιο κοντινό στις ακτές της Αττικής. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Σαρωνικού κόλπου και έναντι του κόλπου της Ελευσίνας. Πρωτεύουσά της είναι η ομώνυμη πόλη. Η Σαλαμίνα είναι η πατρίδα του ομηρικού βασιλιά Έαντα του Τελαμόνιου και του τραγικού ποιητή Ευρυπίδη. Είναι επίσης διεθνώς γνωστή από την ομώνυμη ιστορική ναυμαχία που συνέβη το 480 π.Χ. ανάμεσα στους Έλληνες και την Περσική Αυτοκρατορία, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν η νίκη των Ελλήνων και το οριστικό τέλος στα σχέδια των Περσών να εξαπλωθούν στην Ευρώπη. Στη Σαλαμίνα, ο νεοέλληνας ποιητής Άγγελος Σικελιανός έμεινε από το 1933 ως το 1950 απέναντι από τη Μονή της Φανερωμένης. Ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης Γεώργιος Καραϊσκάκης είχε το στρατηγείο του στην παραλία της Σαλαμίνας και μάλιστα ήταν προστάτης του ο Άγιος Δημήτριος, γι' αυτό και τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί στο νησί. Μέχρι στιγμής, αγαπητοί ακροατές, έχουμε μιλήσει για την ονομασία της Σαλαμίνας. Να πούμε πολύ σύντομα ότι το όνομα Σαλαμής μαρτυρείται ήδη στην Ιλιάδα και ότι θεωρείται πως προέρχεται από τη ρίζα σαλ, άλλας δηλαδή αλμυρό νερό, και άμις δηλαδή στη μέση, ότι η Σαλαμίνα είναι ο τόπος εν μέσω θαλασσινού νερού. Για να ξεκινήσουμε από τα μυθικά χρόνια. Στους αρχαιότατους χρόνους το νησί υπήρξε αυτόνομο με κυναϊκό βασίλειο με γηγενείς από τον οίκο των Αιακιδών. Ο Αιακός ήταν μυθικός βασιλιάς της Αίγινας, γιος του Δία και της Νεράιδας Αίγινας. Γνωστός βασιλιάς αυτού του οίκου ήταν ο Τελαμόνας, γιος του Αιακού. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Τελαμόνας έφυγε από την Αίγινα διότι είχε δολοφονήσει τον ετεροθαλή αδελφό του Φόκο και πήγε στη Σαλαμίνα, όπου νυμφεύθηκε την κόρη του Κυχρέα Γλάφκη και έγινε βασιλιάς της Σαλαμίνας. Από το γάμο τους δεν απέκτησαν παιδιά. Μετά το θάνατο της Γλάφκης, ο Τελαμόνας νυμφεύθηκε δύο γυναίκες, την Ερίβια ή Περίβια και την Ισιώνη. Με την πρώτη απέκτησε τον Έαντα, που σημαίνει αετός, ενώ με την δεύτερη τον Τεύκρο. Στον Τροϊκό πόλεμο ο Έαντας έλαβε μέρος με 12 καράβια μαζί με τον Τεύκρο. Μετά το θάνατο του Έαντα στην Τρία, ο Τεύκρος γύρισε στη Σαλαμίνα, όπου ο οργισμένος και θυμωμένος πατέρας τους έδιωξε τον Τεύκρο από το νησί, γιατί δεν εκδικήθηκε το χαμό του αδελφού του και δεν έφερε τα λείψανά του στην πατρίδα του. Ο Τεύκρος με τους συντρόφους του έφτασε με πλοία στις ανατολικές ακτές της Κύπρου, όπου ίδρυσε πόλη την οποία ονόμασε Σαλαμίνα, εις μνήμη της γενέτειράς του. Η πόλη αυτή μετέπειτα ονομάστηκε Κωνσταντία και βρίσκεται περίπου στο χώρο της σημερινής κατεχόμενης Αμοχώς του. Η αυτονομία της νήσου Σαλαμίνας καταργήθηκε όταν ο Φιλέος ή Φίλεος, εγγονός του Έαντα και γιος του Ευρυσάκη, παρέδωσε το νησί στην κυριαρχία των Αθηναίων. Για την πράξη του αυτή οι Αθηναίοι τον αναγνώρισαν ως Αθηναίο πολίτη. Η Σαλαμίνα ανήκει στους Μεγαρείς από το 640 π.Χ. έως το 570. Την περίοδο εκείνη ο Αθηναίος νομοθέτης Σόλων έγραψε την πολεμική ελεγία με τίτλο Σαλαμής, με απότερο στόχο να διεγείρει τον πατριωτισμό των συμπολιτών του ώστε να ανακαταλάβουν το νησί. Τελικά και μετά από 20ετή πόλεμο μεταξύ Αθηναίων και Μεγαραίων, η Σαλαμίνα περιήλθε εκ νέου στην κυριαρχία των Αθηναίων μέχρι το 318 π.Χ. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας διεξήχθη στις 22 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. μεταξύ των αρχαίων αθηναϊκών πόλεων κρατών και της Περσικής Αυτοκρατορίας. Αποτέλεσε σημαντική σύγκρουση της δεύτερης Περσικής εισβολής στην Ελλάδα, η οποία άρχισε το 480 π.Χ. Στην μάχη των Θερμοφυλών ο πιστοφυλακή των Ελλήνων διαλύθηκε, ενώ στην ναυμαχία του Αρτεμισίου οι Έλληνες υπέστησαν βαρύτατες απώλειες.

Οι μάχες στη Σαλαμίνα και στις Πλατέες σηματοδότησαν την αρχή μιας νέας φάσης των Περσικών πολέμων και οι ελληνικές πόλεις πέρασαν στην αντεπίθεση. Στην ελληνιστική εποχή γνωρίζουμε ότι το 318 π.Χ. η Σαλαμίνα καταλήφθηκε από τους Μακεδόνες και συγκεκριμένα από τον Κάσανδρο, έναν από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Σαλαμίνα ακολούθησε κατά κανόνα την τύχη της Αθήνας και της υπόλοιπης Ελλάδας σε όλες τις φάσεις της πολυκύμαντης ιστορίας της, Ρωμαιοκρατία, Βυζαντινή περίοδος, Φραγκοκρατία, Τουρκοκρατία. Σύμφωνα με τον περιηγητή της αρχαιότητας Παυσανία, στην εποχή του, στα τέλη του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, η αρχαία πόλη της Σαλαμίνας είχε εγκαταληφθεί, καθώς ο ίδιος διαπίστωσε ερείπια στην αγορά της. Οι κάτοικοι που την εγκατέλειψαν εγκαταστάθηκαν σε άλλα σημεία του νησιού. Κατά την περίοδο του Ιουστινιανού η Σαλαμίνα κατατασσόταν μεταξύ των πόλεων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μετά το τέλος της τέταρτης σταυροφορίας και την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, η Σαλαμίνα περιήλθε στην κυριαρχία των Βενετών και το έτος 1294 παραδόθηκε στον άρχοντα της Εύβοιας, τον Βονιφάτιο από τη Βερόνα. Σε αυτήν την περίοδο ανάγεται το κτίσιμο του αρχικού ναού της Παναγίας της Φανερωμένης. Στη συνέχεια η Σαλαμίνα περιήλθε στην κυριαρχία των Καταλανών, του Φλωρεντινού οίκου των Ατσαγιόλη, ενώ στα τέλη του 14ου αιώνα απικίστηκε από Αρβανίτες. Λίγα χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ το Β', οι Τούρκοι κυρίευσαν τη Σαλαμίνα το 1462. Επί τουρκοκρατίας η κοινωνική και οικονομική ζωή ατόνισε στη Σαλαμίνα που αποκαλείται έκτοτε Κούλουρη. Τα ιστορικά στοιχεία για τα πρώτα 200 χρόνια αυτής της περίοδου είναι ελάχιστα έως ανύπαρκτα. Στα μέσα του 17ου αιώνα επισκέφθηκαν τη Σαλαμίνα δύο σημαντικές προσωπικότητες. Το 1640 ο Μεγαρίτης Θεοσεβής Λάμπρος Κανέλος, μετέπειτα Όσιος Λαβρέντιος, ο οποίος το 1682 επανίδρυσε ή κατάλληλος ανακαίνισε το καθολικό της Μονής Φανερωμένης, και το 1674 ο Άγγλος πρόξενος Τζιν Σιρόντ. Ο τελευταίος σε σχετική εκθεσή του έγραφε: «Επάνω στο νησί υπάρχουν τρία χωριά, το ένα ονομαζόμενο Κούλουρη, το άλλο Μητρόπολη και το Αμπελάκι. Σ' όλο το νησί δεν υπάρχουν παρά 600 ψυχές, εν μέρη Έλληνες, εν μέρη Αρβανίτες». Λίγα χρόνια αργότερα, το 1688, ο ελληνικός πληθυσμός της νήσου ενισχύθηκε με την αναγκαστική μετακίνηση αθηναϊκών οικογενειών από την Αθήνα προς τη Σαλαμίνα, λόγω της παρουσίας σε όλη την Αττική των Ενετών με επικεφαλή στο Φραγκίσκο Μοροζίνη. Η μετακίνηση αυτή έδωσε πορνοή ανάπτυξης και προόδου στο νησί, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της Σαλαμίνας στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δρόμενα εκείνης της εποχής. Μιας εποχής όπου οι δραστηριότητες του νεοελληνικού διαφωτισμού οδήγησαν στην αφύπνιση του ελληνικού γένους, που είχε ως αποτέλεσμα την Επανάσταση του 1821 και την απελευθέρωση των Ελλήνων από τον Οθωμανικό ζυγό. Απόρρια αυτής της ανάπτυξης ήταν η Σαλαμίνα κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα να διαθέτει αρκετά μικρά πλοιάρια. Πολλά από αυτά έλαβαν μέρος στην αποτυχημένη ελληνική επανάσταση του 1769-1770 που εκδηλώθηκε μετά από υποκίνηση των Ρώσων και μείνε γνωστή στην ιστορία ως Ορλοφικά. Παρόλη την ατυχή έκβαση των Ορλοφικών, ο αγωνιστής εκείνης της περίοδου, Μητρομάρας, συνέχισε μόνος του τον αγώνα της ανεξαρτησίας και τον Φεβρουάριο του 1771 ύψωσε στη Σαλαμίνα τη ρωσική σημαία της Επανάστασης.

0: Ποια όμως ήταν η συμβολή της Σαλαμίνας στην Επανάσταση του 1821? Οι δημογέροντες και ο κλήρος της Σαλαμίνας γνώριζαν από το 1819 την ύπαρξη της μυστικής εταιρείας που προετοίμαζε τον απελευθερωτικό αγώνα. Ο ηγούμενος της Μονής Φανερωμένης, Γρηγόριος Χατζή Αθανασίου Κανέλος, μίλησε στη φιλική εταιρεία τους Παπασταμάτη Πρωτόπαπα Μεγαρίτη, αναγνώστη Μπυρμπίλη ή Βυρβίλη, Κουλουριώτη Έμπορο ετών 45, τον αδελφό του Αντώνιο επίσης Έμπορο, που ήταν παιδιά του δημογέροντα της Σαλαμίνας Κόλια Μπυρμπίλη, επίσης τους Παπανού Συστάμου Πρίσκο, Μεγαρίτη, Βασίλειο Δασκαλόπουλο, Περαχωρίτη, Σπυρίδωνα Αντωνίου Μαρκέλο και άλλους. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Μοριά και των άλλων νησιών του Σαρονικού, η Σαλαμίνα επαναστάτησε στα τέλη Μαρτίου του 1821. Η συμβολή της Σαλαμίνας στην Ελληνική Επανάσταση ήταν πάνδημη. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι Σαλαμίνοι, λόγω των προνομίων που είχαν αποκτήσει από την Παρασκευή Κατραμιού, αλλά και επιθέσεων από ληστές στα άγρια δάση που εργάζονταν για τη συλλογή της Ρητίνης, είχαν το δικαίωμα της ελεύθερης οπλοφορίας και έτσι, κατά το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης, συγκρότησαν αμέσως ετοιμοπόλεμο στρατιωτικό σώμα που χωρίστηκε σε δύο ομάδες. Η πρώτη, με αρχηγό τον ηγούμενο Γρηγόριο της Μονής Φανερωμένης, κινήθηκε μαζί με τους γείτονες Μεγαρίτες προς την Κόρινθο. Η δεύτερη, με αρχηγούς τους Γιωργάκη Γκλίστη, Ιωάννη Βιέννα και αναγνώστη Καρνέση, κατευθύνθηκε προς το στρατόπεδο του Μενιδίου, προετοιμάζοντας την επίθεση στην Αθήνα. Στις 24 Απριλίου του 1821, στο στρατόπεδο του Μενιδίου, οι Έλληνες στρατιώτες ορκίστηκαν σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης για υποταγή και αφοσίωση στον ιερό σκοπό και διάλεξαν τους αρχηγούς τους. Οι Σαλαμίνοι είχαν επιλέξει για αρχηγούς τους τον Γιωργάκη Γκλίστη, αναγνώστη Καρνέση και Ιωάννη Βιέννα. Γενικός αρχηγός των επαναστατών ορίστηκε ο Λιβαδίτης Δήμος Αντωνίου. Ο Γιωργάκης Γκλίστης ήταν ένας από τους γενναιότερους Σαλαμίνους αγωνιστές. Την περίοδο πριν την Επανάσταση βρισκόταν στην αποικία της Σαλαμίνας, στο γέροντα της Μικράς Ασίας. Ήταν περίπου 35 χρονών, ψηλός στο ανάστημα, μελαχρινός, χειροδύναμος και σωματώδης, κτίστη στο επάγγελμα και αργότερα έμπορος του Κατραμιού. Μεγάλη προσωπικότητα του αγώνα για την ελευθερία υπήρξε και ο ηγούμενος της Φανερωμένης, Γρηγόριος Χατζή Αθανασίου Κανέλος, που ήταν απόγονος του Αγίου Λαβρεντίου, συγκεκριμένα δισέγγονό του. Εκείνος δόξασε και ανέδειξε ακόμη περισσότερο το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης, όχι μόνο με το πνευματικό του έργο, αλλά και με την ενεργό συμμετοχή του στον απελευθερωτικό αγώνα. Έγινε μέλος της φιλικής εταιρείας και συνετέλεσε ώστε να μπει αμέσως η Σαλαμίνα στην Επανάσταση. Ο ίδιος μίλησε τους 6 επιφανείς πολίτες της Σαλαμίνας, των Μεγάρων και της Έγινας, και φρόντισε αμέσως να συγκεντρωθούν πολεμοφόδια και τροφές στη Μονή, που λίγο καιρό μετά έγινε στρατόπεδο, κέντρο διοίκησης και κέντρο υποδοχής και περίθαλψης των τραυματιών και των οικογένειών τους. Εκεί εγκαταστάθηκε το Γενικό Φροντιστήριο του Αγώνα και ολόκληρη η Δυτική Πτέρυγα μαζί με τον Νοτιοδυτικό Πύργο πέρασαν στη διάθεση των στρατιωτών. Το υπόλοιπο μοναστήρι διαμορφώθηκε σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Ξημερώματα της 25ης Απριλίου του 1821, ο επαναστατικός στρατός επιτέθηκε στην Αθήνα. Σκοπός τους η κατάληψη της πόλης και η απελευθέρωσή της. Την περίοδο αυτή περιφερόταν στην Βιωτία ο Μέρ Βριώνης με στρατό χιλιάδων ανδρών. Όταν έμαθε για την κατάληψη της Αθήνας από τους Έλληνες, κινήθηκε προς τα εκεί και σκόρπισε τον ελληνικό στρατό που κατέφυγε στη Σαλαμίνα και την Έγινα. Λίγους μήνες αργότερα ο Μέρ Βριώνης έλαβε διαταγή να κινηθεί προς τα Ιωάννινα και τότε την 3η Νοεμβρίου του 1821 έως 1000 Έλληνες επαναστάτες, μεταξύ των οποίων και το σώμα των Σαλαμίνιων, απέκλεισαν πάλι τους Τούρκους στο φρούριο των Αθηνών. Γνώριζαν τώρα οι επιτιθέμενοι ότι το κάστρο είχε πληθώρα από προμήθειες και αυτό καθιστούσε την άλωση πραγματικά αδύνατη. Έκριναν πως κάθε εργοπορία ήταν χάσιμο χρόνου και αποφάσισαν να το κυριεύσουν με έφοδο. Πρώτος και κύριος στόχος θέθηκε η κατάληψη του Σαρπεντζέ. Η επίθεση ορίστηκε για το ξημέρωμα της 13ης Νοεμβρίου μετά την καθιερωμένη τελετή αγιασμού και υπήρξε σφοδρότατη. Ο Γιωργάκης Γκλίστης, όταν βεβαιώθηκε ότι όλες οι ξύλινες σκάλες είχαν τοποθετηθεί σωστά στο κάτω τείχος, άρχισε πρώτος να ανεβαίνει. Πίσω του ακολουθούσαν ο Αναγνώστης Καρνέσης, ο Σπύρος Καπετάνιος, ο Σπύρος Παπανικόλας και ο Νικόλαος Μαυράκης. Τη στιγμή που ο ηρωικός Σαλαμίνιος ετοιμαζόταν να καταστρέψει και την τρίτη πύλη, τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και μόνο τότε ελάττωσε το πολεμικό μένος του. Όταν οι κουλουριώτιδες κατάλαβαν ότι ο γκλίστης είχε λαβωθεί, έστειλαν τον Κόλλια Περδικούρη να τον μεταφέρει με προφύλαξη στα μετόπισθεν. Ο γκλίστης απεβίωσε από το τραύμα του λίγες ημέρες μετά.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αυτήν την περίοδο, αγαπητοί ακροατές, παρατηρούμε ότι έχουν ξεκινήσει δυστυχώς ή σε άλλα μέρη του κόσμου συνεχίζονται πυρκαγιές. Όταν αναφερόμαστε στις πυρκαγιές, συνήθως μιλάμε για τα δάση. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Η Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες που έχουν πλούσια και σημαντικά πετρώματα, τι συμβαίνει με αυτό το θέμα? Τα πετρώματα καίγονται? Τα πετρώματα μπορούν να καταστραφούν? Πώς αντιδρούν τα πετρώματα στη φωτιά? Υπάρχουν κάποια πετρώματα που καίγονται, κάποια όχι? Αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Ζούρο, τον καθηγητή φυσικής γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντή του Μουσείου Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Είναι ένα ερώτημα, νομίζω, σημαντικό αυτό, καθώς όπως έχουμε συζητήσει μαζί σας στο παρελθόν, τα πετρώματα αποτελούν έναν αδιάψευστο μάρτυρα της ιστορίας του παρελθόντος, έτσι δεν είναι? Μας δίνουν πάρα πολλές πληροφορίες για το μακρινό παρελθόν. Πόσο κινδυνεύουν τα πετρώματα από μία πυρκαγιά?
3: Πράγματι, όπως είπατε πολύ σωστά, τα πετρώματα αποτελούν τους μάρτυρες της διαδοχής, της χρονικής διαδοχής των διαφόρων στάδιων εξέλιξης της ιστορίας της Γης. Από τα πιο παλιά, από τότε που δημιουργήθηκε ο πλανήτης, μέχρι τις μέρες μας. Γιατί κάθε γεωλογική διεργασία παράγει και νέες κατηγορίες πετρωμάτων. Όλοι γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι οι διαδικασίες μιας βροχόπτωσης, για παράδειγμα, παίρνει υλικά μέσα από τα ποτάμια, τα οποία αποτίθενται στους πυθμένες των λιμνών και των θαλασσών. Με αυτή τη διαδικασία δημιουργούνται συνεχώς καινούργια πετρώματα. Άρα υπάρχουν πετρώματα από το μακρινό παρελθόν μέχρι σήμερα. Όλα αυτά τα πετρώματα είναι μεταξύ τους διαφορετικά στη σύστασή τους. Και εξαρτάται από τα συστατικά των πετρωμάτων αν και κατά πόσο θα επηρεαστούν από την υψηλή θερμοκρασία που παράγεται κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν στιγμές όπου ειδικά όταν έχουμε πολύ έντονες πυρκαγιές, όπου η θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης μπορεί να ανέβει και να ξεπεράσει τους 1000 βαθμούς Κελσίου. Υπ' αυτές τις συνθήκες είναι βέβαιο ότι θα επηρεαστούν τουλάχιστον κάποιες κατηγορίες πετρωμάτων. Ποιες είναι αυτές? Αυτές οι κατηγορίες πετρωμάτων που περιέχουν ορυκτά, των οποίων το σημείο τήξης είναι χαμηλότερο από τους 1000 βαθμούς. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι ο χαλαζίας, το διοξείδιο του πυρητίου, το οποίο βρίσκεται σε ενώσεις σε πάρα πολλά είδη πετρωμάτων. Αυτό έχει ένα σημείο τήξης το οποίο είναι αρκετά χαμηλό. Είναι το χαμηλότερο από όλα τα υπόλοιπα στερεά σώματα. Άρα γύρω στους 230-240 βαθμούς Κελσίου μετατρέπεται, ρευστοποιείται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζει τις γεωμορφές, τα σχήματα των γεωμορφών που δημιουργούνται μέσα από τις μακροχρόνιες γεωλογικές διεργασίες. Για παράδειγμα, Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πετρώματα, υπάρχουν εμφανίσεις, όπως για παράδειγμα τα απολιθώματα, τα οποία μπορεί να αποτελούνται από διοξείδιο του πυρητίου, από χαλαζία δηλαδή.
0: Ναι.
3: Τέτοια χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι για παράδειγμα τα απολιθωμένα δέντρα, τα οποία έχουμε και στη Λέσβο και στην Εύβοια και στον Εύρο και στην Καστοριά και σε διάφορες άλλες περιοχές της χώρας. Αυτά τα απολιθώματα, το υλικό τους, όταν βρεθούν μέσα σε μία πυρκαγιά, καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, σιγά σιγά αρχίζει η ρευστοποίηση του υλικού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται η συνοχή του πετρώματος και σιγά σιγά να καταστρέφονται. Εξαρτάται βέβαια και από το πόσο χρόνο θα παραμείνουν κάτω από αυτές τις συνθήκες.
0: Ναι.
3: Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν είναι μόνο το ξύλο, το οποίο καίγεται προφανώς, αλλά μπορεί να επηρεαστούν και οι γεωμορφές και τα πετρώματα τα οποία μπορεί να έχουμε στην επιφάνεια της γης. Πάντα εξαρτάται από τη σύστασή της.
0: Άρα κάποια πετρώματα είναι έφλεκτα, όπως μας είπατε τώρα, τα απολιθαμένα δέντρα.
3: Δεν είναι έφλεκτα, αλλά η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί στη ρευστοποίηση, δηλαδή μετατρέπεται από στερεό σώμα σε ρευστό. Αυτό δημιουργεί εντελώς διαφορετικές συνθήκες και μειώνεται η συνοχή του πετρώματος, με αποτέλεσμα σταδιακά να καταστρέφει.
0: Μπορεί κάποιο πέτρωμα να εκραγεί από την πυρκαγιά?
3: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν πετρώματα τα οποία μπορούν να εκραγούν. Αυτό που, όπως σας είπα, είναι η αλλίωση της συνοχής του πετρώματος, που μπορεί να γίνει σε πάρα πολλά είδη πετρωμάτων, ανάλογα, όπως σας είπα, με το σημείο τύψης του κάθε ορυκτού που περιέχεται μέσα στα πετρώματα. Καθώς έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ορυκτών, κάποια από αυτά επηρεάζονται, κάποια από αυτά δεν επηρεάζονται, είναι πιο ανθεκτικά.
0: Πάντως καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά, ότι όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν το ξεκίνημα μιας πυρκαγιάς και λαμβάνονται έκτακτα μέτρα, θα πρέπει και οι περιοχές που έχουν πετρώματα να φυλάσσονται.
3: Κοιτάξτε,
0: αν είναι κοντά σε δάσος κάτι, είναι πολύ εύκολο να ξεσπάσει μια πυρκαγιά και να δημιουργήσει προβλήματα.
3: Ξέρετε ότι πολλές φορές τα μνημεία μας γενικότερα κινδυνεύουν, και δεν αναφέρομαι μόνο στα τμήματα των μνημείων που αποτελούνται από έφλεκτα υλικά, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν αλλοιώσεις στα πετρώματα διαφόρων μνημείων που βρίσκονται σε υπαίθριους χώρους, και γι' αυτό το λόγο γίνεται εκτεταμένη προσπάθεια να δημιουργηθούν μέτρα αντιπυρικής προστασίας και στους αρχαιολογικούς μας χώρους και σε άλλες ευαίσθητες περιοχές, έτσι ώστε να μην τρωθεί η συνοχή των πετρωμάτων που αποτελούν τα δομικά υλικά των μνημείων μας. Και τα κτίρια πολλές φορές είναι ευάλωτα στην πυρκαγιά προφανώς, αλλά ακόμα και τα μνημεία ή και γεωμορφές, όπως σας είπα, δηλαδή δημιουργήματα της φύσης, τα οποία θεωρούμε ότι ο μέσος άνθρωπος θεωρεί ότι δεν κινδυνεύουν, ωστόσο και αυτά κινδυνεύουν, και γι' αυτό το λόγο λαμβάνονται ιδιαίτερα στις ευαίσθητες περιοχές οι μέτρα και από ψήλωση της βλάστησης πριν από την κάθε καλοκαιρινή περίοδο, αλλά και ειδικά μέτρα προστασίας, έτσι ώστε να αποτρέπεται η εξάπλωση των πυρκαγιών στους χώρους των μνημείων ή στους χώρους των φυσικών μνημείων, και να αποτρέπεται αυτή η καταστροφή των πετρωμάτων, που μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα, την απώλεια καταρχήν των ίδιων των μορφών, αλλά και θέματα ασφάλειας για τους επισκέπτες κάθε περιοχής.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία και για όλα όσα μας είπατε, και σας ευχόμαστε μια όμορφη μέρα.
3: Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Ζούρο, τον καθηγητή φυσικής γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντή του Μουσείου Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Να επιστρέψουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στην αναφορά μας στη συμβολή της Σαλαμίνας στην Επανάσταση του 1821 και να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα με τα εξής. Είπαμε ότι πρώτος στόχος είναι η κατάληψη του Σερπεντζέ. Η επίθεση ορίζεται για το ξημέρωμα της 13ης Νοεμβρίου του 1821 μετά την καθιερωμένη τελετή αγιασμού. Είναι μια πολύ σφοδρή σύγκρουση και αυτήν την ημέρα η Σαλαμίνα έχασε τους γενναιότερους των πολεμιστών της, τον Γιωργάκη Γκλίστη, γενναίο και ικανότατο πλαρχηγό. Ακολούθησαν ακόμη αρκετοί κουλουριώτες, γόνοι των μεγαλύτερων και ισχυρότερων οικογενειών του νησιού. Ανάμεσά τους και ο Γιωργάκης Μάθεσης, που πολεμούσε μαζί με τα δύο δίδυμα αγόρια του, τον Κοσμά και τον Δαμιανό. Σκοτώθηκαν πολεμώντας ο Μάθεσης και ένα από τα αγόρια, ο Κοσμάς. Επίσης ο Μιχαήλ Κούτελης, ο Νικόλος Μαυράκης, ο Δημήτρης Χατζιπερδικούρης, ο Ιάννης Σεβάς, ο Αργυρός Μαμής, ο Νικόλος Βιλιώτης και ο Ιάννης Παπανικόλας. Μετά το χαμό του Γιωργάκη Γκλίστη ανέλαβαν ως αρχηγοί του στρατού της Σαλαμίνας ο Ιωάννης Κριτσίκης, η Μάκρας, αναγνώστης Μπυρμπύλης, Ιωάννης Βιέννας, Αργυρός Μάθεσης, Ιωάννης Παπαντονίου και τα τέκνα του παπά Δημητρίου Πάλο, Γιώργιος και Ιωάννης. Οι Σαλαμίνοι πολέμησαν κοντά στους μεγάλους οπλαρχηγούς Βάσο, Κριεζιώτη, Σκουρτανιώτη, Μακρυγιάννη και τέλος προχώρησαν πρόθυμα κάτω από τις διαταγές του αρχιστρατήγου Γεωργίου Καραϊσκάκη, τον οποίον σέβονταν και υπεραγαπούσαν. Η Σαλαμίνα εκείνη την περίοδο υπήρξε το καταφύγιο όλων των κατατραγμένων.

ή σε άθλιες στρόγγλες που έστειναν με τα χέρια τους. Ήταν δε συχνό το φαινόμενο των ομαδικών θανάτων από τις κακουχίες, τις επιδημίες αλλά και την πείνα. Ο Γουότιγκτον υπολόγιζε ότι στη Σαλαμίνα είχαν συγκεντρωθεί 11.500 πρόσφυγες, το 4/5 των προσφύγων ήταν γυναικόπαιδα. Ο ντόπιος πληθυσμός δεν ξεπερνούσε τις 3.000. Αρχές του 1827 το αμπελάκι ήταν γεμάτο Έλληνες στρατιώτες αλλά και φιλέλληνες από όλα τα έθνη. Εκεί λειτουργούσε στρατιωτικό νοσοκομείο που περιέθαλπε τραυματίες από τις μάχες των γύρω περιοχών με υπεύθυνο ιατρό το φιλέλληνα Γερμανό Ερίκο Τράιμπερ. Την 22 Απριλίου του 1827 το απόγευμα ο Καραϊσκάκης τραυματίστηκε θανάσιμα σε μια μικροσυμπλοκή που έλαβε χώρα στην τοποθεσία Βοηδολίβαδο πολύ κοντά στη θέση που βρίσκεται το μνημείο του σήμερα στο Φάληρο. Τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας πέθανε. Η σωρός του Καραϊσκάκη κατέφθασε στο λιμάνι των Αμπελακίων το πρωί της ονομαστικής του εορτής της 23 Απριλίου του 1827 με καΐκι από το Φάληρο και έπειτα οι Σαλαμίνοι τον μετέφεραν με τιμές στην πόλη για να ετοιμάσουν τα της ταφής. Ο Καραϊσκάκης σκυδεύτηκε και τάφηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου όπου βρίσκεται σήμερα ο τάφος του.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Πώς να προστατεύσουμε τα φυτά μας από τον καύσωνα? Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε σε λίγο. Θα μου πείτε, δεν έχουμε ακόμη καύσωνα. Τώρα κάποιες πληροφορίες λένε ότι τις επόμενες ημέρες μπορεί και να έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον γεωπόνο και σύμβουλο Πρασίνου, τον κύριο Νίκο Θυμάκη, τον οποίον έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Καλημέρα σας, κύριε Θυμάκη. Μας ακούτε? Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα ίσως στην επικοινωνία. Θα τον καλέσουμε και πάλι. Αγαπητοί ακροατές, εμείς τα ερωτήματα που θέσαμε στον κύριο Θυμάκη είναι: τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα φυτά μας? Μπορεί να βοηθήσει παραδείγματος χάρη το πιο συχνό πότισμα? Μαθαίνω ότι υπάρχουν κάποια ειδικά δίχτυα σκίασης. Θέλουμε να το ρωτήσουμε αν το θεωρεί σκόπιμο να έχουμε κάτι τέτοιο στον κήπο μας, επειδή και σε αυτή την περίοδο του καύσωνα, ειδικά αν έχουμε και βροχοπτώσεις, υπάρχουν κάποιες προσβολές στα φυτά από διάφορα έντομα. Πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε? Μπορούμε αυτήν την περίοδο να βάλουμε λίπασμα στα φυτά, έστω και βιολογικό? Πολλά ερωτήματα έχουμε. Με ενημερώνουν ότι έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία, οπότε να καλωσορίσουμε και πάλι τον γεωπόνο και σύμβουλο Πρασίνου, τον κύριο Νίκο Θυμάκη. Κύριε Θυμάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Εδώ ψηλά στα σύνορα, στην Ποντοκερασιά, στο Βοτανικό Κήπο, καμιά φορά τα σήματα δεν πιάνουν όλα. Όμως έχουμε καθαρή ανοιχτή γραμμή να τα πούμε
0: πολύ ωραία
1: μας και την αγάπη που έχουμε για αυτά.

0: Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Κύριε Θυμάκη, σας καλέσαμε σήμερα γιατί θέλουμε τη βοήθειά σας. Τι γίνεται αν τις επόμενες μέρες έχουμε έτσι μια άνοδο της θερμοκρασίας? Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποια βήματα καλούμαστε να ακολουθήσουμε για να φροντίσουμε τα φυτά που έχουμε στη βεράντα ή στον κήπο μας. Και ξέρετε, ένα πρώτο ερώτημα, τώρα θα ακουστεί ίσως και αυτονόητο. Αυτή την περίοδο πρέπει να ποτίζουμε πιο συχνά τα φυτά?
1: Λοιπόν, δεν τελείωσε αυτονόητο.
0: Ναι.
1: Μπαίνουμε στη θέση των φυτών,
0: ναι,
1: και λειτουργούμε σαν να ήμασταν εμείς. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ελαφρύτερα ρούχα,
0: ναι,
1: ελαφρύτερα γεύματα, πιο ουσιαστικά, να μας κρατάνε σε γρήγορση, έτσι.
0: Ναι.
1: Και οπωσδήποτε να πίνουμε πολλά νερά. Αλλά όχι όλο μαζί. Οπότε τα κάνω απλά και πάω στα φυτά.
0: Ναι.
1: Το πρώτο πράγμα που φροντίζουμε να κάνουμε είναι τα ποτίσματά μας να είναι τακτικά, αραιά, και να νιώθουμε ότι το χώμα, βάζοντας μέσα το δάχτυλο έτσι λίγο, ξέρω, 3-4 πόντους, είναι υγρό. Αυτός είναι ο κανόνας. Δεν υπάρχει 2 φορές τη βδομάδα, 3 φορές τη βδομάδα κλπ. Ο κανόνας είναι αυτός. Όχι λάσπη και θα σαπίσουν οι ρίζες. Να υπάρχει υγρασία, να νιώθει υγρό και δροσερό. Το ένα είναι αυτό. Αυτό είναι τα ποτίσματα λοιπόν. Όσον αφορά λιπάσματα ή άλλα σκευάσματα, μόνο υγρά, ειδικά μα μιλάμε για γλάστρες, και το βασικό, γενικά δεν δίνουμε, όπως δεν κάνουμε να τρώμε κι εμείς πάρα πολύ το καλοκαίρι γιατί βαραίνουμε. Χρησιμοποιούμε όμως υγρό ενεργοποιητή, είναι υγρή οργανική ουσία, θα τη βρίσκουμε παντού.
0: Ναι.
1: Μπορούμε και μόνοι μας να φτιάξουμε υγρό κομπόστ, από κομπόστ να το φτιάξουμε υγρό, να το υγροποιήσουμε. Και τα ποτίζουμε, είναι το καλύτερο αντιστρεσογόνο για ζέστη και για κρύο ταυτόχρονα. Γιατί τι κάνει, κρατάει τη ρίζα που κοιμάται λόγω της ζέστης ενεργή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές οι δύο κινήσεις είναι πάρα πολύ βασικές.
0: Το πότισμα έχει κάποια σημασία την ώρα που θα το κάνουμε?
1: Ναι, οι καλύτερες ώρες είναι, ναι, αργά το βράδυ και πολύ νωρίς το πρωί. Αποφεύγουμε να ποτίζουμε, ναι, φυτά στις 12 με 2 το μεσημέρι και σίγουρα να ρίχνουμε νερό στα φύλλα γιατί δημιουργούνται εγκάβματα. Μπορούμε όμως να δροσίζουμε φυτά, όπως είναι, ναι, το κάποιοι έχουν έλατα στους κήπους το βράδυ, ναι, να το κάνουν, ή άλλα φυτά. Όχι τις 30 φυλιές παρακαλώ, γιατί γεμίζουν ο ίδιο. Πάει κατευθείαν ο Μίκητα σε πάνω, έτσι μου κλειάζουν και τα γραφεία του ΟΗΔΙΟΥ εγκαθίστανται κατευθείαν στις 30 φυλιές.
0: Μάλιστα. Τώρα που αναφέρετε αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτήν την εποχή που έχουμε από τη μια υψηλές θερμοκρασίες, ίσως υψηλότερες τις επόμενες μέρες, έχουμε σε κάποια περίπτωση και βροχές, τα φυτά υπάρχει περίπτωση να προσβληθούν πιο εύκολα από κάποιες ασθένειες, από κάποια βακτήρια?
1: Βεβαίως. Είναι ξεκάθαρο αυτό, διότι κατευθείαν με την αναλλαγή, την απότομη αναλλαγή της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στην ατμόσφαιρα, αναπτύσσονται καταρχήν μύκητες, δευτερευόντως ιώσεις και τριτευόντως σκάνε και περισσότερα αυγά από διάφορα άλλα παρασίτα, κυρίως εντόμα και ακάραια. Έτσι, τα ακάραια βέβαια δεν έχουν αυγά, έχουν άλλη κατηγορία. Πώς είναι ο τετράνυχος. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Ναι.
1: Είμαστε πολύ προσεκτικοί, δεν ενισχύουμε εμείς με περαιτέρω πότισμα, εκτός αν η βροχή δεν είναι αποτιστική και την απλά είναι ξαφνική βροχή.
0: Ναι.
1: Πάντα ο ενεργοποιητής και το σκάλισμα είναι εργαλεία μας, τακτικό σκάλισμα, γιατί το καλό σκάλισμα αερίζει τη ρίζα και το νερό πάει πιο εύκολα κάτω και ο ενεργοποιητής πιο εύκολα κάτω. Επαναλαμβάνω, δεν ταΐζουμε αυτή την περίοδο. Αντιθέτως, σε πολλά φυτά ξεφυλίζουμε τα κάτω φύλλα. Λέμε, ας πούμε, στην ντομάτα, ξέρουν οι παλιοί κυπουροί και οι κυρίες, ναι, οι οποίες ασχολούνται με λαχανικά, ότι πρέπει να ξεφυλίζουν την ντομάτα ή το αμπέλι, ας πούμε, για να αναπνέει κάτω η ρίζα. Το κάνουμε και σε άλλα φυτά αυτό. Επίσης, απανθίζουμε τακτικά. Πεθαίνουν τα λουλούδια της 30 φυλλιάς και πάει να βγάλει μπουμπούκι από μέσα, ή το χρυσάνθεμο ή κάποιο άλλο που έχουμε, ή πετούνια. Τα καθαρίζουμε τακτικά, γιατί αυτά είναι αστεία να δημιουργηθούν προβλήματα. Πρέπει να γίνεται αυτή η ανανέωση. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι αλλάζουμε ρούχα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να το παρακολουθούμε αυτό λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Και το σκάλισμα, επίσης πολύ βασικό.
0: Αν δούμε ότι ένα δεντράκι μας ή ένα φυτό έχει προσβληθεί από κάτι, το οποίο βέβαια εμείς που δεν είμαστε ειδικοί δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, η πιο ενδεδειγμένη λύση θα μπορούσε να είναι να πάμε αυτό το φύλλο σε ένα φυτόριο, οπότε να καταλάβουν κάποιος γεωπόνος του φυτορίου, να καταλάβει γιατί ασθένεια πρόκειται και να μας δώσει το κατάλληλο, θα το πω έτσι, μέσα σε εισαγωγικά, φάρμακο?
1: Λοιπόν, καταρχήν βγάζουμε από το μυαλό μας ότι στο αστικό περιβάλλον θα χρησιμοποιήσουμε χημικά σκευάσματα. Το βγάζουμε τελείως από το μυαλό μας.
0: Μάλιστα.
1: Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και κάποιες σχετικές απαγορεύσεις και αυτό έχει γίνει και κάπως θεσμοθετημένα νομικό. Θα μου πείτε και τι να κάνω. Λοιπόν, θα λειτουργούμε ως εξής. Θα κλαδεύουμε τα φυτά, θα τα ποτίζουμε σωστά, θα τα έχουμε υγιή. Θα υπάρξουν προβλήματα. Εάν δεν ψεκάζουμε, αναπτύσσονται οι φυσικοί εχθροί και σιγά σιγά αυτό αλλάζει. Πολλές φορές μας αρέσουν κάποια φυτά, δεν χρειάζεται να τα πάρουμε. Άμα δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε, ας πάρουμε φυτά που μας ταιριάζουν. Αυτό είναι η πρώτη κίνηση. Είναι το πρώτο απ' όλα. Αλλά αν παρελπίδα λοιπόν συμβεί αυτό που λέτε, σε πιστοποιημένα καταστήματα που κάποια από αυτά είναι φυτόρια, κάποια από αυτά είναι τα γεωπονικά καταστήματα, πρέπει να υπάρχει άδεια για το εθνικό, έχουν εκεί βιολογικά σκευάσματα που μπορεί να μας δώσουν για να κάνουμε πρόγραμμα με βιολογικά σκευάσματα. Δηλαδή να αμυνθούμε, όχι να καταπολεμήσουμε. Αυτά τα κάνουμε πριν εμφανιστεί. Οπότε καλό είναι αυτά να τα έχουμε στο μυαλό μας από την άνοιξη. Τώρα μπορούμε να πάμε και ad hoc σε κάποια πράγματα, όχι με τρομερή επιτυχία. Τώρα μπορούμε να κάνουμε σαπουνόνερα, ξύδια, τέτοια πράγματα. Αυτά που μαθαίνουμε ως ιδιοσκευάσματα, έχουμε μάθει στην οικολογική κουπουρική και τα διαβάζουμε όλοι πλέον, σκρολάρουν και βλέπουν διάφορα πράγματα. Δεν είναι μια κοινή λαϊκή σοφία, δεν είναι κάποια έτσι, βαριά επιστήμη να το πω. Όμως αυτά τα πρακτικά πράγματα είναι απαραίτητα να γίνονται και να γίνονται τακτικά για να μην πω και σε εβδομαδιαία βάση στο κήπο μας ή στις λάστες μας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, σωστά το είπατε, βάζω όμως το απαγορευτικό με πολλά χ στα χημικά σκευάσματα από ερασιτέχνες.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετά έχει επιβαρυνθεί και η ατμόσφαιρά μας, ας κρατήσουμε και μια 30.000 λιγότερη, δεν πειράζει.
0: Κύριε Θυμάκη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Διάβασα ότι υπάρχει ειδικό δίκτυ σκίασης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τα φυτά. Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Αυτό το χρησιμοποιούν ακόμα και οι φυτοριούχοι πολλές φορές, σε μέρη που παράγουν φυτά, φυτά που τα έχουμε στους κήπους μας. Επειδή ο ήλιος πλέον είναι εξαιρετικά καυτερός λόγω της τρύπας του οζόντος και οι περιόδες ακτίνωσης φτάνουν σε πολύ μεγάλα μήκη κύματος. Ειδικά για λαχανικά, όσοι έχουν λαχανόκηπους, καλό είναι να το κάνουν αυτό. Είναι απαραίτητο. Όσοι έχουν επίσης μικρά αμπέλια, δηλαδή έχουν ξέρω λίγα, 10 ρίζες. Δεν λέω τώρα για παραγωγούς και μεγάλα πράγματα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα δέντρο, μια λεμονιά, μικρή, τα μικρά. Τα μεγάλα είναι προσαρμοσμένα. Σίγουρα το άνω μέρος μπορεί να έχει μερικά εγκάβματα. Αυτά το φυτό τα αποβάλλει μετά. Αν εμείς τους φερθούμε σωστά στη ρίζα, όπως είπα πριν, δεν θα έχουμε προβλήματα. Δεν μπορούμε να πιάσουμε βαλόκλες βεράδες και κήπους να τις γεμίσουμε με σκίαστρα.
0: Ναι, όμως, μιλάμε
1: το
0: για
1: λαχανόκηπο. Ναι, το λαχανόκηπο όμως αν έχουμε. Και κάποια πολύ συγκεκριμένα αυτά γαρδένιες ή τέτοια πράγματα, μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Θυμάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για τις συμβουλές σας. Έτσι για να περάσουν ένα καλό καλοκαίρι και τα φυτά
1: καλό
0: μας.
1: Καλό καλοκαίρι και χωρίς απώλειες.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή ημέρα. Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον γεωπόνο και σύμβουλο Πρασίνου, τον κύριο Νίκο Θυμάκη.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγίνα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aginaferis.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
4: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμη δύο άνδρες. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ στο Λονδίνο. Στην Ανακρίτρια απολογούνται το μεσημερί τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σήμερα η ΑΒΕΒΗ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου, ενώ καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια, από όπου θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα σειρά χτυπημάτων κατά Ιρανικών στόχων στη διάρκεια της νύχτας, με την Τεχεράνη να απαντά χτυπώντας δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Λασίθη και Ηράκλειο. Και ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θα θυμάστε ίσως, αγαπητοί ακροατές, ότι στο ξεκίνημα αυτής της χρονιάς στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας έκανε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Φώτη Κόντογλου, στο συγγραφικό και ζωγραφικό του έργο. Τότε, μεταξύ των προσκεκλημένων που είχαν μιλήσει σε αυτό το αφιέρωμα, ήταν και ο κύριος Μιχάλης Ασφενταγάκης, ο οποίος είναι διδάκτορ χριστιανικής και βυζαντινής αρχαιολογίας. Εμείς τον παρακαλέσαμε σήμερα να μας πει δύο πράγματα για το Φώτη Κόντογλου στο πλαίσιο της πρωινής εκπομπής πάντα, καθώς ο Φώτης Κόντογλου πέθανε σαν χθες, στις 13 Ιουλίου του 1965. Να καλωσορίσουμε όμως τον διδάκτορα χριστιανικής και βυζαντινής αρχαιολογίας, τον κύριο Μιχάλη Ασφενταγάκη, τον οποίον έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Ασφενταγάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χουζούρη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Στο αφιέρωμα είχαμε την δυνατότητα, έτσι σε μεγαλύτερη χρονική έκταση, να σας ακούσουμε και εσάς και τους άλλους προσκεκλημένους που μίλησαν για το Φώτη Κόντογλου. Σήμερα, έτσι μέσα σε ένα πιο ασφικτικό χρονικό πλαίσιο, θα θέλαμε να μας θυμίσετε ποιος ήταν ο Φώτης Κόντογλου, και έτσι για να θέσω απλά το ερώτημα, γιατί ήταν πολύ σημαντικός.
1: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας. Συμμετάσχω σήμερα σε αυτό το πολύ σύντομο αφιέρωμα. Ποιος ήταν ο Φώτης Κόντογλου? Ο Φώτης Κόντογλου ήταν πολλά πράγματα. Εμείς τον ξέρουμε κυρίως ως ζωγράφο, αλλά ήταν και ένας αξιόλογος λογοτέχνης. Εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος να μιλήσω για το λογοτεχνικό του έργο, όμως το οποίο παρελθόντως δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Ακόμα υπάρχουν, μάλλον η έρευνα είναι ανοιχτή, και υπάρχει πρόσφορο έδαφος για όσους ενδιαφέρονται να μελετήσουν. Έτσι να πούμε πολύ σύντομα ότι ο Φώτης Κόντογλου γεννήθηκε στο Αϊβαλί, στο τέλος του 20ου αιώνα. Εκεί μάλλον ο Φώτης Κόντογλου γνώρισε δύσκολες καταστάσεις. Ήταν ανήκει σε εκείνη την γενιά των αξεριζωμένων μικρασιατών, οι οποίοι αντιμετώπισαν την τουρκική λέλαπα, έφυγαν, εγκαταλείψαν για πάντα τα πατρογονικά τους εδάφη, μετεγκαταστάθηκε στην Αθήνα, πέρασε άλλες δύσκολες καταστάσεις εκεί, έτσι, έξω από το Πρώτο Παγκόσμιο. Γνώρισε το Μεσοπόλεμο, γνώρισε το Δεύτερο Παγκόσμιο, γνώρισε το οικονομικό κράχ, όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Και προηγουμένως ήθελα να πω γενικές στο τέλος του 19ου αιώνα, με συγχωρέστε με. Λοιπόν, και κατάφερε παρόλα αυτά να ξεπεράσει τις οποίες δυσκολίες, εκείνος και η οικογένειά του, και να αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς του 30, όσο αφορά κυρίως την τέχνη, τη ζωγραφική. Κάποια λογοτεχνικά του έργα αναγνωρίστηκαν από άλλους σπουδαίους συγγραφείς και λογοτέχνες. Για παράδειγμα, το έργο του, έτσι με ενδεικτικά να αναφέρω, το πρώτο συγγραφικό έργο, ο Πέτρο Καζάς, το οποίο εκδόθηκε το 1920, αναγνωρίστηκε από τον μεγάλο Νίκο Καζαντζάκη, ο οποίος μάλιστα, έτσι σημείωσα να αναφέρω το σχόλιο του, το οποίο λέει: «Μια πόρτα ανατολική άνοιξε στη μίζερη μικρόπνοη μικρού χώρου λογοτεχνία μας και μπήκε μια μεγάλη αναπνοή». Καταλάβουμε ότι ο Φώτης Κόντογλου δεν ήταν μόνο μεγάλος ζωγράφος, ήταν και πολύ σπουδαίος λογοτέχνης.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για τη ζωή του το γεγονός ότι θα πάει στη Γαλλία, θα έρθει σε επαφή με τα ρεύματα, τα εικαστικά που κυριαρχούν εκεί. Δεν είναι ένας εικαστικός και ένας συγγραφέας ο οποίος έμεινε μόνο στην Ελλάδα, ταξίδεψε, πήγε μέχρι το Παρίσι όπου έχουμε μια όσμωση έτσι πολλών γεγονότων. Και φαίνεται όμως ότι επιστρέφοντας ο Φώτης Κόντογλου δεν μιμήθηκε ποτέ. Αλλά και αυτός, όπως και όλοι οι άλλοι οι εκπρόσωποι της λεγόμενης γενιάς του 30, ξέρουμε ότι από κάποιους ιστορικούς δεν γίνεται δεκτός όρος, κάποιοι άλλοι τον χρησιμοποιούν, εν πάση περιπτώσει όλη η γενιά αυτή νομίζω ότι έφερε στην επιφάνεια την ελληνικότητα.
1: Αυτό ένα, πρώτον να κάνω έτσι μια με παρένθεση όσον αφορά την παρουσία του στη Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα, έχει αφισβητηθεί τα τελευταία χρόνια από έτσι μια μικρή ομάδα μελετητών. Γενικότερα δεν είμαι βέβαιος αν...
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, υπήρξε ένα δημοσίευμα, έγινε κάποια συζήτηση, ωστόσο η πλειοψηφία των μελετητών του Κόντογλου, όπως επίσης και η οικογένεια, αποδεικνύει ότι ο Φώτης Κόντογλου βρέθηκε στη Γαλλία. Πάντως και από τα γραφόμενά του καταλαβαίνουμε ότι έχει έρθει σε επαφή με ρεύματα καλλιτεχνικά που κυριαρχούν εκείνη την εποχή. Όμως φαίνεται ότι ο Φώτης Κόντογλου δεν έχει καμία διάθεση να μιμηθεί, αλλά δημιουργεί κάτι πρωτοποριακό και ξεχωριστό.
1: Αυτό ήθελα ακριβώς να πω και σας ευχαριστώ που το αναφέρετε, ότι ανεξαρτήτως αν ισχύει ή δεν ισχύει, αναλόγως με το σε ποια ομάδα έτσι εντάσσεται ο κάθε ερευνητής, εγώ είμαι της άποψης ότι ο Φώτης Κόντογλου ταξίδεψε στην Ευρώπη, να το πούμε έτσι ευρύτερα, γιατί δεν ήταν μόνο το Παρίσι. Ήρθε σε επαφή με τα ρεύματα και μάλιστα όσον αφορά το κομμάτι της θρησκευτικής τέχνης, ο Φώτης Κόντογλου ήρθε σε επαφή και με την λεγόμενη Ναζαρινή τέχνη, που θα μπορούσε, ήταν η τέχνη η οποία κυριαρχούσε εκείνη την περίοδο, θα μπορούσε να επηρεαστεί, θα μπορούσε να ακολουθήσει και εκείνος αυτό ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά αντιστάθηκε, κουβαλούσε όλα αυτά τα βιώματα, όλο τον ξεριζωμό, τα χαμένα εδάφη, τα χαμένα χώματα, την πίκρα. Κατάλαβε ότι η παράδοση έκρυβε όλα εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να επαναφέρουν την ελληνικότητα στην τέχνη, της τέχνης. Αντιστάθηκε στα δυτικά ρεύματα, στις δυτικές επιδράσεις. Και μάλιστα τον πρώτο καιρό ήταν πολύ σφοδρός. Κυρίως, για να είμαστε ακριβείς, από τη στιγμή πια που ταξίδεψε το 1923 στο Άγιον Όρος και άρχισε να βλέπει ακριβώς αυτή την παράδοση, τα έργα των μεγάλων Βυζαντινών και μεταβυζαντινών καλλιτεχνών, άρχισε πια να καλλιεργείται μέσα στο μυαλό του κάτι διαφορετικό. Άρχισε να ξεφεύγει από όλα όσα είχε αντικρίσει, και μέσω της κοσμικής και μέσω της θρησκευτικής τέχνης. Δεν μιμήθηκε, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν μιμήθηκε, αλλά προσπάθησε να παίρνει στην επιφάνεια την ελληνικότητα της τέχνης, την παράδοση. Αυτό αποτελούσε το τείχος το οποίο θα μπορούσε έτσι να αντισταθεί απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι ήθελαν να αλώσουν, έτσι όπως το έβλεπε εκείνος, την τέχνη των Βυζαντινών, μεταβυζαντινών προγόνων.
0: Μάλιστα. έχω σημειώσει κάτι που είχε πει ο Γιαναράς, ότι ναι, συνέβαλε στην ενεργοποίηση της ελληνικής και ορθόδοξης αυτοσυνειδησίας και στην αφύπνιση της ανυποψίας της ελλαδικής διανόησης, αλλά και ευρύτερα της ελλαδικής κοινή γνώμης, στην αισθητική τουλάχιστον αξία και δυναμική της βυζαντινής εκκλησιαστικής παράδοσης. Όπως είπαμε, σήμερα μια πολύ σύντομη αναφορά κάναμε στον Φώτη Κόντογλου, καθώς στο ξεκίνημα της χρονιάς προηγήθηκε ένα μεγάλο αφιέρωμα που έγινε εδώ στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας για τον μεγάλο αυτό ζωγράφο και διανοητή. Κύριε Σφενταγάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσουμε ένα ρεζουμέ για αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη, έτσι, μεγάλη προσωπικότητα, αλλά κάποιος, αν θα ήθελε κάποιος να δει κάποια από τα έργα του, μία βόλτα στην Αθήνα αρχή από το Δημαρχείο Αθηνών όσον αφορά την κοσμική τη ζωγραφική, μέχρι τον Άγιο Χαράλαμπο στο Πολύγωνο, μέχρι τον Άγιο Γεώργιο στην Κυψέλη, όπου εκεί δημιούργησε μαζί με τον άλλον σπουδαίο ζωγράφο, τον Δημήτριο Πελεκάση, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, την ζωδόχο πηγή στην Παιανία και φυσικά στην Εθνική Πινακοθήκη, όπου είναι πέρα από κάποια φορτά του έργα, εκεί αποτυχισμένο και το, η προσωπική του μυθολογία, όπως είναι γνωστή. Μάλιστα. Από το σπίτι του στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά, κύριε Φουζούρη. Καλημέρα και σε εσάς. Καλή συνέχεια.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Μιχάλη Ασφενταγάκη, διδάκτορα χριστιανικής και βυζαντινής αρχαιολογίας.

Πριν περάσουμε στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία, αγαπητοί ακροατές, να πούμε δύο λόγια για τα αρχαιολογικά ευρήματα και τις ανασκαφές που έχουν γίνει στη Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα έχει εντοπιστεί πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων που αποτελούν δείγμα της ένδοξης ιστορίας του νησιού. Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνας περιλαμβάνει εκθέματα από τους οικισμούς και τα νεκροταφεία της προϊστορικής περίοδου, όπως και κεραμικά ευρήματα από την γεωμετρική έως και την προϊστορική περίοδο, όπως και την πρωτοβυζαντινή. Επίσης στο μουσείο εκτίθεται το μετρολογικό ανάγλυφο της Σαλαμίνας, μαρμάρινα επιτύμβη ανάγλυφα του 4ου κυρίους αιώνα, πλούσιο παπτικό υλικό και εκθέματα που σχετίζονται με την ιστορία της πόλης, όπως ψηφιακά ανάγλυφα και σχεδιαστικές αναπαραστάσεις της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Στη μεγάλη ανασκαφή στο σπήλαιο του Ευρυπίδη, από τον καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας Γιάννη Λόλο τη χρονική περίοδο 1994-1997, βρέθηκαν αντικείμενα που αποδείκνυαν τη χρήση του σπηλαίου κατά τη διάρκεια των εξής πέντε περιόδων: νεότερη νεολιθική, ύστερη μικυναϊκή, κλασική, ρωμαϊκή εποχή και φραγκοκρατία. Μεταξύ των ευρημάτων αναφέρονται κοσμήματα, νομίσματα, αντικείμενα θρησκευτικής λατρείας, μια σιδερένια αιχμή και ένα τμήμα σκύφου με το όνομα Ευρυπίδη στην εξωτερική του πλευρά. Τα ευρήματα των ανασκαφών, καθώς και φιλολογικές πληροφορίες σε κείμενα του Φιλοχώρου, του Σατήρου, του ανώνυμου συντάκτη του βίου του Ευρυπίδη, έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το σπήλαιο της Σαλαμίνας ήταν το ησυχαστήριο του Ευρυπίδη. Μάλιστα θεωρείται πιθανό ότι ο μεγάλος τραγικός επεξεργάστηκε την τραγωδία του Ιππόλιτο στο σπήλαιο της Σαλαμίνας. Ένας ελληνικός άβακας, γνωστός και ως πλάκα της Σαλαμίνας, βρέθηκε στη Σαλαμίνα το 1846. Ο άβακας είναι η πρώτη σοβαρή προσπάθεια του ανθρώπου να δημιουργήσει ένα εργαλείο υπολογισμού. Θεωρεί το πρόγονος του υπολογιστή και βοηθούσε το χρήστη του να θυμάται τους υπολογισμούς του. Ήταν δηλαδή ένα είδος επέκτασης της ανθρώπινης μνήμης. Χρονολογείται γύρω στο 300 π.Χ. και υπολογίζεται ότι είναι ο αρχαιότερος που βρέθηκε μέχρι σήμερα. Αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν επιτραπέζιο παιχνίδι. Αντίγραφο αυτού του άβακα μπορεί να δει κάποιος στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κοτσανά στην Αθήνα. Είναι κατασκευασμένος πάνω σε μια πλάκα με διαστάσεις 1,49 μήκος, 75 πλάκουτος και 4,5 πάχος. Η πλάκα περιέχει λευκή άμμο και διαιρείται σε δύο τμήματα από ένα μεγάλο διαχωριστικό που υπάρχει στη μέση. Το επάνω τμήμα παρτίζεται από πέντε παράλληλες γραμμές εξίσου χωρισμένες από μια κάθετη γραμμή και ένα ημικύκλιο στο σημείο τομής της κατώτερης παράλληλης γραμμής με την κάθετη. Στο δεύτερο τμήμα υπάρχει άλλη μια ομάδα από 11 παράλληλες γραμμές που επίσης τέμνονται σε δύο τμήματα από μια γραμμή, αλλά το ημικύκλιο βρίσκεται αυτή τη φορά στην κορυφή της τομής. Η τρίτη, η έκτη και η ένατη από αυτές τις γραμμές σημειώνονται με ένα σταυρό στο σημείο τομής με την κάθετη γραμμή. Αυτός είναι ο ελληνικός άβακας, γνωστός και ως πλάκα της Σαλαμίνας, που βρέθηκε στη Σαλαμίνα το 1846.

0: Στο ξεκίνημα της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, και στην αναφορά μας στο συναξάρι της ημέρας, ακούσαμε μεταξύ άλλων ότι σήμερα η Εκκλησία εορτάζει και τη μνήμη του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, μιας εμβληματικής εκκλησιαστικής προσωπικότητας που γεννήθηκε το 1749 στην Άξο. Εμείς ζητήσαμε, αγαπητοί ακροατές, από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Παντελεήμονα Τζορμπατζόγλου, διδάκτορα θεολογίας, βυζαντινολόγο και ιερατικό προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή, να μας πει δύο λόγια για τον Άγιο Νικόδημο, την εποχή στην οποία ζει, αλλά και για το συγγραφικό του έργο. Πατέρα Παντελεήμον, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ποια είναι η εποχή κατά την οποία ζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης?
1: Είναι τα μέσα του 18ου αιώνα, γεννήθηκε το 1749 και πεθαίνει στις αρχές του 19ου αιώνα, το 1809. Είναι μια εποχή που υπάρχει έντονη κινητικότητα στη Δυτική Ευρώπη των ιδεών, υπάρχει αμφισβήτηση των κατεστημένων δομών, είναι κυκλοπαιδιστές οι οποίοι φέρνουν μετά την Γαλλική Επανάσταση. Αυτή η κινητικότητα έχει σαν αποτέλεσμα να αμφισβητήσει τις παλιές καθιερωμένες νόρμες σκέψης που είχε, να εισάγουν νέα φιλοσοφικά μοντέλα, να αμφισβητήσουν τις υπάρχουσες κυρίαρχες δομές που είναι η αυτοκρατορία, είναι η Εκκλησία στη Δυτική Ευρώπη, ο παπισμός. Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο και φτάνουν και στην Ανατολή μέσω οποιοδήποτε διαθλάσεις. Καθότι πολλοί σπουδάζουν και έρχονται, επιστρέφουν, φέρνουν τα φώτα υποτίθεται από τη Δύση, προκαλούν τους εσωτερικούς προβληματισμούς για όλα αυτά, διότι όλες αυτές οι καινούργιες ιδέες που κυκλοφορούν έχουν και μια έντονη αμφισβήτηση του εκκλησιαστικού status quo της εποχής, το οποίο προκαλεί. Και χωρίς να λέγεται φωνακτά, υπάρχει ένας διχασμός ανάμεσα στους προοδευτικούς και στους συντηρητικούς, τα οποία πολλές φορές πρόσωπα τα οποία έχουν σπουδάσει και από τον εγκλησιαστικό χώρο στη Δύση και επενέρχονται στην Ανατολή συμπεριφέρονται με ακρότητα, συντηρητικά, και έτσι υπάρχει ένας διχασμός μέσα στον πνευματικό κόσμο, ο οποίος διαχέεται και μέσα στην κοινωνία. Αυτό δε φυσικά θα το πρέπει να το κατανοήσουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία έχουν επαφή και επικοινωνία με το εξωτερικό της εποχής εκείνης.
0: Και μιλάμε για μια τουρκοκρατούμενη χώρα πάντα, έτσι δεν είναι. Πατέρα Παντελεήμον?
1: Υπάρχει ο συντηρητισμός όλης της Οθωμανικής κοινωνίας και της Εκκλησίας, η οποία η Εκκλησία ένα μέρος της Οθωμανικής κοινωνίας είναι πολιτικά. Επομένως, οτιδήποτε έρχεται από τη Δύση το θεωρούν αμφισβήτηση και το κοιτάνε με καχυποψία. Να φανταστούμε ότι δεν υπάρχει τυπογραφείο στην Ανατολή, ούτε κρατικό τυπογραφείο. Και όλα αυτά δείχνουν μια άλλη διαφορετική νοοτροπία, που ανάλογα με τις περιπτώσεις ή με τα πρόσωπα, αυτά τα πράγματα ή κατορθώνουν κάποιοι να τα συμβιβάσουν και να τα εξηγήσουν, κάποιοι άλλοι παίρνουν ακραίες θέσεις.
0: Σε αυτή την εποχή λοιπόν ζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.
1: Όχι, αυτές οι ιδέες περνάνε και στο Άγιο Όρος.
0: Μάλιστα.
1: Περνάνε σε όλα τα κλειστά εκπαιδευτικά ιδρύματα που ελέγχονται από την Εκκλησία. Ο Ευγένιος Βούλγαρης δεν μπορεί να στεριώσει, επειδή έχει προοδευτικές αντιλήψεις, δεν μπορεί να στεριώσει σε μια πόλη για πολλά χρόνια σαν δάσκαλος, να αμφισβητούν, και υπάρχει μια κινητικότητα και στο τέλος καταλήγει στην Ρωσία. Όπως και οι άλλοι με τα μεγάλα ονόματα που θεωρούνται τα πνευματικά αναστήματα τα οποία έχουν προσφέρει, έχουν και αυτά όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Υπάρχει δε ένα συντηρητισμός, έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα πάμε, θα προχωρήσουμε, και είναι πάντοτε όλα αυτά σε άμεση σχέση με τα πρόσωπα τα οποία. Ο Άγιος Νικόδημος γεννιέται στην Άξο, μεγαλώνει στην Άξο. Ο πρώτος δάσκαλος του είναι ο αδελφός του Κοσμάτου Αιταλού, ο Αρχιμανδρίτης Χρύσανθος. Από εκεί, από την Άξο, μετά περνάει για σπουδές στη Σμύρνη, στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Η Σμύρνη ήταν τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου, κοσμοπολιτική η Σμύρνη. Και μετά, και εκεί πέρα διακρίνεται οι αρετές, οι οποίες μετά είναι η φιλομάθειά του, η γλωσσομάθεια και η επιμονή να ειδικεύεται σε πολλά αντικείμενα.
0: Θεολογικά εννοείται.
1: Φιλοσοφικά, οικονομικά.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στα γραπτά του φαίνεται η ευρύτητα των γνώσεών.
0: Μάλιστα.
1: Και εκείνο το οποίο το διακρίνει πέρα από αυτό είναι και η μεγάλη του οξύνια και η μνήμη. Θυμάται πάρα πολύ καλά αυτά που έχει διαβάσει και αυτά τα χρησιμοποιεί.
0: Μάλιστα.
1: Μετά την Άξο, μετά τη Σμύρνη, επιστρέφει στην Άξο, στη Μητρόπολη, εργάζεται εκεί σαν γραμματέας και έρχεται σε επαφή με ανθρώπους από το Άγιο Όρος και μεταβαίνει στο Άγιο Όρος, στη Μονή Διονυσίου, όπου εκεί πέρα κήρυται μοναχός και που και αρχίζει την πνευματική του δράση. Διακρίνεται για την εργασία του, αντιγράφει χειρόγραφα, αλληλογραφεί με ονόματα της εποχής εκείνης, με πατριάρχες, με επισκόπους, οι οποίοι είναι πολύ προωθημένοι σε πολλά θέματα. Αλλά εκείνο το οποίο το χαρακτηρίζει και αφήνει τη σφραγίδα του είναι ότι το 1754 ξεσπάει η έρηδα των Κολυβάδων, όπως ονομάζεται στο Άγιο Όρος, και έτσι έχει ταυτιστεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης με το κίνημα των Κολυβάδων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε σαν μία συζήτηση όταν χτίζανε το Κυριακό, το κεντρικό ναό στη σκή της Αγίας Άνιας, και οι μοναχοί, οι σκήτες είναι διαφέρουν από τη Μονή διότι είναι μικρές αδελφότητες και έχουν ένα κεντρικό ναό, το καθολικό, το οποίο συγκεντρώνονται την Κυριακή για την Θεία Λειτουργία. Επειδή είχαν δραστηριότητες οικοδομικές όλη την εβδομάδα, το Σάββατο δεν πηγαίνανε στις καριές, στο παζάρι, οι σκητιώτες για να πουλήσουν και να αγοράσουν, που ήταν η κεντρική αγορά, δημιουργήθηκε πρόβλημα πότε να κάνουμε τα μνημόσυνα. Η συνήθεια ήταν τα μνημόσυνα να γίνονται το Σάββατο. Επειδή για λόγους πρακτικούς αυτό δεν γινόταν, πολύ απλά αποφάσισαν να γίνονται τα μνημόσυνα την ημέρα της Κυριακής, καθότι πάρα πολλοί κόσμος από όλη την τότε, από την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, είχαν συνεισφέρει στην ανέγερση του ναού. Οπότε έπρεπε να κάνουν τα μνημόσυνα των δωρητών, ήταν μια υποχρέωση και μια ηθική επιταγή που έπρεπε να επιτελείται. Και κάνανε τα μνημόσυνα την Κυριακή. Δημιουργήθηκε τότε ένα σοβαρό ζήτημα ανάμεσά τους, εάν είναι επιτρεπτό να γίνονται την Κυριακή τα μνημόσυνα, που είναι καρμόσυνη ημέρα, ενώ το Σάββατο θεωρούνταν την επένδυνη ημέρα, η οποία προσείδε στην συντέλεση των μνημοσύνων. Αυτό καταρχήν που ήταν ένα σχολείο, δηλαδή ένα ερώτημα, ένα πρόβλημα το οποίο με καλή διάθεση μπορούσε να αντιμετωπιστεί, αποτέλεσε την αφορμή να βγουν όλα τα παλιά προβλήματα τα οποία είχαν και σε μεταξύ τους σχέσεις οι προοδευτικοί με τους συντηρητικούς, και έτσι δημιουργήθηκαν δύο μεγάλα τμήματα, τον Κολυβάδες και οι Αντικολυβάδες. Και στους δύο χώρους υπήρχαν επιφανή ονόματα με μεγάλη δραστηριότητα. Αυτό το θέμα έφτασε, δημιούργησε σκάνδαλο στο Άγιο Όρος, η επέμβαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθότι διοικητικά ο επίσκοπος του Αγίου Όρους είναι ο Πατριάρχης. Κάποιοι πατριάρχες επέβαλαν την άποψη, η οποία είναι ότι μπορούσαν να εκτελούν την Κυριακή τα μνημόσυνα, όπως μπορούσαν να κάναμε μνημόσυνα των κτητόρων και οι άλλοι αντικολυβάδες κάνανε. Ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων που δημιουργήθηκε πρώτα απ' όλα ήταν η συνέπεια των προσωπικών αντιπαθειών. Δεύτερον, υπήρχε μια παρερμηνία πολλών θεμάτων που φαίνεται και στα γραπτά των Κολυβάδων, μια ακρότητα, οι οποίοι διέστρεφαν και τις αντιλήψεις των αντιπάλων. Αυτή τη στιγμή τώρα μέσα στο χώρο το πνευματικό, όταν μπαίνει αυτή η αντιπαλότητα, καταλαβαίνουμε πού οδηγεί. Παρόλες τις επεμβάσεις των πατριαρχών και των συνόδων που έγιναν και σύνοδοι στο Άγιο Όρος για αυτό το θέμα, δεν μπορέσαν να γεφυρώσουν τις διαστάσεις και η κατάληξη ήταν πολλοί από τους κολυβάδες να αναγκαστούν να μετικήσουν από το Άγιο Όρος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το κίνημα είχε μετά συνέπειες και σε όλη την πνευματικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί από τους κολυβάδες είχαν καταφύγει στη Σκιάθο μεταξύ, και έτσι και το παρελθόν το πνευματικό του Παπαδιαμάντη ήταν το κολυβάδι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Πήγανε μετά στα Κυκλές Κυκλάδες, ο Αθανάσιος ο Πάριος και άλλοι από αυτούς. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια έντονη πόλωση, η οποία, να είναι έντονη αυτή η πόλωση, στην πορεία του χρόνου μπορεί για λόγους πρακτικούς να αμβλήθηκε, αλλά υπάρχει και σε πάρα πολλά σημεία ακόμη μπορούμε να διακρίνουμε και στο παρελθόν αλλά και στο παρόν το πνευματικό του Αγίου Όρους.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, έχουμε υπερβεί ήδη το χρόνο της εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, πατέρα.
1: Λοιπόν,
0: Πατελή,
1: να πούμε το τελευταίο, ότι η μνήμη του εορτάζεται, ανακηρύχθηκε η Αγιοποίηση το 1955 και γιορτάζεται σήμερα 14 Ιουλίου.
0: Ναι, και γιορτάζει η Νάξος βέβαια, κυρίως η πατρίδα του και όλος ο Ορθόδοξος κόσμος.
1: Και είναι, ξέρετε, μια καλή αφορμή να βλέπουμε ότι δεν χρειάζονται πολλώσεις. Και όπως λέει ο Γιάννης ο Χρυσόστομος, κουφότεροι εν προημίες οι αγώνες. Στο ξεκίνημα τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Αν τα αφήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά δημιουργούν περιπλοκές και επιπλοκές.
0: Νομίζω ότι αυτό που λέτε έχει να κάνει και με όλη μας τη ζωή και με την καθημερινότητά μας, πατέρα Παντελεήμων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Παντελεήμων Τζορμπατζόγλου, ιερατικός προϊστάμενος του Ιερού Ναουγείων Αναργύρων Ψηρή, διδάκτορ θεολογίας Βυζαντινολόγος. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή Κάθε Μέρα Νέα Μέρα. Εύχες από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη στα τεύχη 49, 51, 52, 1994.

από μια και μόνον ματιά στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας που χρησιμοποιείται σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, φαίνεται ότι στο σημείο αυτό του μετά την επίκληση μνημοσύνου επήλθε μεγάλη σύγχυση των χειρογράφων και γενικά του λειτουργικού υλικού. Εκείνο πάντως που φαίνεται αναμφίβολο είναι ότι στη λειτουργία μας μνημονεύονται δύο κατηγορίες πιστών μετά την επίκληση και τον καθαγιασμό. Η μία είναι η των κεκοιμημένων, η οποία αρχίζει με το «εξαιρέτως της Παναγίας», και η άλλη των ζώντων, η οποία αρχίζει με το «εν πρώτης μνήστητε Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών». Πρόκειται σαφώς για μία μορφή διπτύχων η οποία συνιστά και το κατεξοχήν χώρο του ευχαριστιακού μνημοσύνου. Τότε πρέπει να μνημονεύονται τα ονόματα ή τουλάχιστον μερικά από αυτά, όπως εκείνων για τους οποίους τελείται λειτουργία μνημοσύνου. Και στην περίπτωση που τα ονόματα είναι πολλά, να γίνεται αναφορά γενικά σε όσους μνημονεύτηκαν στην πρόθεση. Αυτά όλα δεν είναι απλοί τύποι. Υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η ανάμνηση του Χριστού στην Ευχαριστία περιλαμβάνει μέσα της και όλους τους Αγίους και τα μέλη της Εκκλησίας υπέρ των οποίων προσφέρεται η λογική αυτή λατρεία.

Το μνημόσυνο των κεκοιμημένων αρχίζει με το «Εξαιρέτως της Παναγίας» και περιλαμβάνει τους ανεγνωρισμένους Αγίους μαζί με όλους τους πιστούς. Το ότι η ευχαριστία προσφέρεται και υπέρ της Παναγίας, του Προδρόμου, του Αγίου της ημέρας, καθώς και υπέρ πάντων των εν πίστη επαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων κτλ., αποδεικνύει ότι όλοι οι Άγιοι έχουν την ανάγκη της ευχαριστίας και πρέπει να ενσωματωθούν σε αυτή. Το θέμα είχε ήδη τεθεί από τον Ιερό Χρυσόστομο. Γιατί προσφέρομαι τη θυσία υπέρ των μαρτύρων αφού είναι ήδη Άγιοι, ερωτά. Παρά το ότι είναι Άγιοι, μνημονεύομαι υπέρ αυτών, απαντά, γιατί είναι παρόν τη στιγμή εκείνη ο Κύριος και είναι μεγάλη τιμή για αυτούς να μνημονεύονται την ώρα εκείνη. Το σημαντικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι στο σώμα της ευχαριστίας, το θυσιασθέν και αναστημένο σώμα της καινής κτήσεως, τοποθετεί η Εκκλησία με την ευχαριστία της μαζί τους Αγίους και τους αμαρτωλούς, υπέρ των οποίων Αγίων και αμαρτωλών προσφέρει τη θυσία, τους μεν για να τους τιμήσει και να δηλώσει ότι και οι Άγιοι μόνον ως μέλη του σώματος αυτού σώζονται, τους δε για να ζητήσει τη σωτηρία τους, πάντοτε διαμέσου της κοινωνίας όλων στο ένα σώμα του Χριστού.

Το μνημόσυνο εξάλλου των ζώντων αρχίζει εν πρώτης, με πρώτο δηλαδή τον επίσκοπο του τόπου. Αυτός είναι η κεφαλή των ζώντων, όπως η Παναγία των κεκοιμημένων. Ακόμα και αν υπάρχουν μέλη της Εκκλησίας αγιότερα του επισκόπου, δεν μνημονεύονται εν πρώτης, γιατί το σώμα της τοπικής εκκλησίας μία μόνον κεφαλή έχει, τον επίσκοπο. Οι ζώντες σώζονται μόνο ενωμένοι με τον επίσκοπό τους. Έξω δε από αυτόν δεν έχουν σχέση με το σώμα του Χριστού, το προσφερόμενο εις ζωήν αιώνιον. Όποιος δεν μνημονεύει τον επίσκοπό του την ώρα αυτή της ευχαριστίας, αποκόπτει τον εαυτό του από τον κατάλογο των ζώντων.

Με όλα όσα γράψαμε στην παράγραφο αυτή, θελήσαμε να τονίσουμε ότι πρώτον η ευχαριστία είναι το κατεξοχήν μνημόσυνο ζώντων και κοιμημένων. Δεύτερον, το υποκείμενο της μνημοσύνης, αυτός δηλαδή που μιμνίσκεται, δεν είναι απλώς οι άνθρωποι, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Μνήσθητη Κύριε. Τρίτον, η ανάμνηση αυτή δεν είναι ψυχολογικής, αλλά οντολογικής σημασίας. Και τέταρτον, το μνημόσυνο αυτό ξεκινά από το πάθος του Χριστού και τη σταυρική θυσία του, αλλά παραπέμπει και πληρούται στη μέλουσα βασιλεία του Χριστού. Έτσι, η ευχαριστιακή ανάμνηση γίνεται και ανάμνηση του μέλλοντος, δηλαδή και της Δευτέρας πάλιν και ενδόξου παρουσίας.

ζούμε αληθινά μόνον στο βαθμό που θα μας θυμηθεί και θα μας δώσει τελικά υπόσταση ο Θεός στη Βασιλεία του Υιού Του. Η ευχαριστία, μεταφέροντάς μας τη Βασιλεία αυτή, μας προσφέρει τη θυσία του Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, αλλά και εις ζωήν αιώνιον, δηλαδή ως το αΐ και εφ είναι, το υποστατικό προσωπικό μας είναι, στον αγύρο και άλικτον αιώνα.

Η ευχαριστία δεν είναι μόνο εικόνα της βασιλείας, αλλά και φανέρωση της ίδιας της εκκλησίας. Και τούτο γιατί η εκκλησία, αντίθετα με όσα υποστήριξε κατά καιρούς η δυτική θεολογία, δεν εξαντλείται στην περίοδο μεταξύ της επίγειας ζωής του Χριστού και της Δευτέρας Παρουσίας, αλλά προϋπήρχε, συνδεδεμένη με την προαιώνια Βουλή του Θεού για την πορεία και την έκβαση της Θείας Οικονομίας, και θα προεκταθεί εις τους αιώνας των αιώνων ως

Βασιλεία του Θεού. Η Εκκλησία είναι πολύπλευρο μυστήριο και ο ορισμός της, αν δεν είναι αδύναμος, είναι και αυτός πολύπλευρος και πολυσύνθετος.

ένας ορισμός που παραπέμπει όχι σε διανοητικές συλλήψεις, αλλά σε βιωματική εμπειρία, είναι ο γνωστός ορισμός του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Σημαίνεται δε η Εκκλησία εν της Μυστηρίης. Και αν μπορέσει ποτέ κανείς να δει, όχι να ορίσει την Εκκλησία, μόνο στη Θεία Ευχαριστία θα τη δει. Την του Χριστού Εκκλησίαν ή της ειδήν δυνηθεί ουδέν έτερον ή αυτό μόνον το Κυριακόν όψετε σώμα. Δια τούτο ουδέν απικός εντάφθα δια των μυστηρίων την Εκκλησίαν σημαίνεσθε. Κατά τον Καβάσιλα, μεταξύ Εκκλησίας και Ευχαριστίας δεν υπάρχει αναλογία ομοιότητος, αλλά πράγματος ταυτότης. Μέχρι εκεί φθάνει ο ιερός συγγραφέας. Αυτό επιτρέπει και σε αυτόν, όπως και σε άλλους όντως ορθόδοξους δογματολόγους, να γράφουν χωρίς φόβο μήπως κατηγορηθούν για μονομέρεια, ότι η Εκκλησία μεταβάλλεται σε ευχαριστία ή, κατά την έκφραση του Φλωρόφσκι και Καρμύρη, η ευχαριστία κάνει, πραγματοποιεί την Εκκλησία.

Αλλά, όπως γράφει ο αείμνηστος Φλωρόφσκι, μυστηριακή κοινωνία-κοινότητα δεν σημαίνει τίποτε λιγότερο από εσχατολογική. Η ευχαριστία, πραγματώνοντας την Εκκλησία, την αποκαλύπτει ως την κοινωνία και κοινότητα των εσχάτων. Της Εκκλησίας φερούσης εν γέννη εσχατολογικών χαρακτήρα και ζώσης διαρκώς εν τη εσχάτη ώρα. Η σημασία της αλήθειας αυτής δεν είναι μόνο ανθρωπολογική, αλλά και κοσμολογική και εκκλησιολογική. Στο τελευταίο αυτό σημείο θα επιμείνουμε ιδιαιτέρως.

Η Εκκλησία είναι κοινότητα με ορισμένη δομή. Δεν είναι απλώς κοινότητα πίστεως και καρδιών, όπως τη θέλει η προτεσταντική θεολογία και όπως την αντιλαμβάνονται ατυχώς και πολύ σύγχρονοι Ορθόδοξοι, οι οποίοι προβάλλουν την Ορθοδοξία κυρίως ως σύστημα ιδεών ή σαν μια μορφή θρησκείας, θρησκευτικού βιώματος της καρδιάς, παρακάμπτοντας τους θεσμούς της και μάλιστα τον επίσκοπο και την συνοδικότητα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη» στα τεύχη 49, 51 και 52 του 1994.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο της αναφοράς μας, αγαπητοί ακροατές, στα εθνικά πάρκα, τους δρυμούς και τα γεωπάρκα της χώρας μας, σήμερα θα επικεντρώσουμε την προσοχή και το ενδιαφέρον μας στο γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης. Βρισκόμαστε στο Ιόνιο, σε αυτή την πολύ έτσι ξεχωριστή και πάρα πολύ όμορφη περιοχή του Ιωνίου, και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης και να πούμε έτσι πολλά πράγματα και για την ιστορία του και για την δράση του, γιατί είναι σημαντικό, με τι έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά, τι σημαίνει γεωπάρκο, με την βοήθεια της καλεσμένης μας σήμερα, την οποία θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε. Είναι κοντά μας και την καλωσορίζουμε η κυρία Έλενα Ζουμπούλη, γεωλόγος του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς Ιθάκης. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
1: Καλώς σας βρήκα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για την ευκαιρία που μας δίνετε να προβάλλουμε το Παγκόσμιο Γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκη στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας, κυρία Ζουμπούλη, σήμερα, και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να μάθουμε πολλά πράγματα μέσα από την δική σας ξενάγηση που θα μας κάνετε βεβαίως στο Γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης. Πριν μπούμε στα πιο αναλυτικά και με λεπτομέρειες σε ό,τι έχει να κάνει με το γεωπάρκο εκεί, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε κάνοντας έτσι μια εισαγωγή μικρή, να δούμε λίγο τι σημαίνει γεωπάρκο, τι είναι το γεωπάρκο και με τι έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά.
1: Σε τι αναφέρεται? Είναι μια σχετικά καινούρια έννοια, γιατί έχουμε να κάνουμε φυσικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Και όταν είχαμε να κάνουμε μέχρι τα τελευταία χρόνια, όταν λέγαμε προστασία του περιβάλλοντος, το μυαλό μας πάντα μόνο ήταν την προστασία της βιοπικιλότητας. Τα τελευταία χρόνια τώρα έχει ενταχθεί η έννοια του γεωπάρκου για την προστασία του αβιωτικού περιβάλλοντος, δηλαδή του φυσικού μας περιβάλλοντος, της γεωλογικής μας κληρονομιάς. Σαν ορισμός, όταν λέμε γεωπάρκο, πολύ επιγραμματικά και στη συνέχεια θα πω τι σημαίνει στην ουσία, είναι μια περιοχή σαφώς καθορισμένων ορίων, η οποία έχει ικανό αριθμό αξιόλογων γεωτόπων. Και όταν λέμε γεωτόπων, εννοούμε γεωλογικά μνημεία, όπως για παράδειγμα ένα σπήλαιο. Βέβαια, όσοι ακούνε τη λέξη γεωπάρκο φαντάζονται ότι πρόκειται για ένα γεωλογικό πάρκο, που αυτό δεν ισχύει. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ένας τόπος στον οποίο η φύση συναντά τον πολιτισμό, την ιστορία, τη γαστρονομία, τη βιοπικιλότητα φυσικά, και πάνω απ' όλα το γεωπάρκο είναι οι άνθρωποι. Απλώς η βάση είναι η γεωλογία και εμείς καλούμαστε να δείξουμε αυτή τη σύνδεση. Δηλαδή πώς το φυσικό περιβάλλον, η γεωπικιλότητα που λέμε, έχει διαμορφώσει, γιατί καθορίζει το είδος της ζωής που θα υπάρξει για αρχή σε αυτόν τον τόπο. Οπότε εμείς καλούμε να δείξουμε αυτή τη σύνδεση. Τη σύνδεση δηλαδή μεταξύ του τοπίου, του είδους της ζωής που θα αναπτυχθεί σε αυτό, τις ανθρώπινες δραστηριότητες, γιατί η φύση είναι αυτή που έχει καθορίσει και διαμορφώσει και τις ανθρώπινες κοινωνίες. Σκεφτείτε ότι η πόλη είναι πάντα δίπλα σε νερό.
0: Ναι, ναι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, και κυρίως αυτή, νομίζω εξίσου σημαντικό είναι αυτό που είπατε, πως μπορεί να συνδεθεί το τοπίο, το κάθε τοπίο έτσι, στον κάθε τόπο, με την βιοπικιλότητα την τοπική, αλλά και με τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
1: Αυτό ακριβώς καλούμαστε και εμείς, αυτό αναδεικνύουμε. Δηλαδή αναδεικνύουμε τη σύνδεση αυτή, και γιατί καλώς και κακώς δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει αποξενωθεί ο άνθρωπος από τη φύση. Με το γεωπάρκο το γεωπάρκο δίνει την ευκαιρία να ξανασυνδεθούμε, να το αφουγκραστούμε. Γιατί κάθε πέτρα έχει τη δική της ιστορία, και από αυτή την ιστορία έχουν διαμορφωθεί οι ανθρώπινες κοινωνίες. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, απλώς δεν έχουμε κάνει εμείς τη σύνδεση. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι ανέφερα πριν ένα σπήλαιο. Το σπήλαιο, αν ψάξετε να δείτε τον ορισμό, θα δείτε ότι είναι μια τρύπα στη γη στην οποία χωράει να μπει ο άνθρωπος. Δηλαδή, από την αρχή που εμφανίστηκε ο άνθρωπος, χρησιμοποίησε τα σπήλαια είτε σαν καταφύγια, είτε σαν ταφικά μνημεία. Αυτοί οι όμορφοι υπόγειοι κόσμοι τον ενέπνευσαν για να αναπτύξει την ιστορία του και κάποιες άλλες δραστηριότητες. Οπότε εμείς με το Γεωπάρκο καλούμαστε να δείξουμε πώς από μια σταγόνα δημιουργήθηκε αυτό το σπήλαιο και πώς αυτό το σπήλαιο το χρησιμοποιούν σήμερα κειμένων νυχτερίδες και ένας άλλος κόσμος, ένας μικρόκοσμος, και πώς ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τα σπήλαια για την εξέλιξή του και την ιστορία του.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λέτε, κυρία Ζουμπούλη, σήμερα, μιλώντας ακριβώς για το Γεωπάρκο και τι είναι και τι πρεσβεύει
1: για την έννοια του Γεωπάρκου.
0: Αυτό άρχισε σιγά σιγά να μας έρχεται από το εξωτερικό. Πώς ξεκίνησε?
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί ξεκίνησε περίπου πριν 30 χρόνια η ιδέα, η σύλληψη της ιδέας. Στην ουσία, βέβαια, ξεκίνησε το 2004 από τέσσερους ευρωπαϊκούς φορείς, από τέσσερις φορείς. Ένας από αυτούς ήταν στην Ελλάδα, είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το απολυθωμένο δάσος της Λέσβου, για το οποίο θα σας μιλήσει ο κύριος Ζούρος, ο οποίος είναι η αρχή όλων, δηλαδή και στο Γεωπάρκα είναι η αφεντεία. Οπότε ξεκίνησε σαν ιδέα για να αναπτυχθούν περιοχές οι οποίες είχαν αγροτικές κυρίως, οι οποίες είχαν αναπτυξιακά προβλήματα. Mm-hmm. Έτσι, το 2004, αυτοί οι τέσσερις φορείς ξεκίνησαν αυτή την ιδέα. Αυτά τα τέσσερα γεωπάρκα γίνανε 25, τα οποία το 2004 η UNESCO αναγνώρισε τη σημαντικότητα αυτής της ιδέας, δηλαδή ότι αποτελεί μια πολύ καλή πρακτική ευρωπαϊκή. Mm-hmm. Οπότε αυτό το δίκτυο άρχισε υπό την αιγίδα της UNESCO μέχρι το 2015, όπου πια εντάχθηκε στα επίσημα προγράμματα της UNESCO. Mm-hmm. Και σκοπός ήταν η δικτύωση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι μόνο η δικτύωση, συνεργασία και η αλληλεγγύη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε και για μια γεωλογική ιστορία, όλα συνδέονται. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ποια κοινά σημεία έχουν οι Ηπείροι, τι κοινή εξέλιξη έχουμε, τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Οπότε πάνω απ' όλα είναι η συνεργασία αυτού του δικτύου. Οπότε έτσι ξεκίνησε και το ευρωπαϊκό δίκτυο και στη συνέχεια έχουμε το παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων. Σήμερα πια έχουμε 241 γεωπάρκα σε 51 χώρες σε όλο τον κόσμο. Ένα από αυτά τα γεωπάρκα είναι και η Κεφαλονιά και η Θάχη.
0: Μάλιστα.
1: Για να αναγνωριστεί κάποιος παγκόσμιο γεωπάρκο UNESCO, δεν αρκεί να έχει τις προϋποθέσεις, δηλαδή να έχει μια πλούσια γεωλογική κληρονομιά, να έχει πολιτισμό, ιστορία, βιοποικιλότητα, δράσεις, γαστρονομία. Υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν. Γι' αυτό περνάμε αξιολόγηση πρώτα για να ενταχθούμε και ανά 4 χρόνια περνάμε αξιολόγηση αν πληρούμε τις προϋποθέσεις, αν έχουμε εξελίξει αυτά που έχουμε κάνει, τους γεωτοπούς μας αν τους φροντίζουμε, αν το προωθούμε στην τοπική κοινωνία, αν έχει ενεργό ρόλο η τοπική κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πρέπει να αφουγκράζεσαι τον τόπιο. Γιατί σκοπός μας είναι να το βοηθήσουμε να διατηρήσει την ταυτότητά του, γιατί αυτή είναι ο πλούτος μας. Καταλαβαίνετε,
0: ναι,
1: η διαφορετικότητά μας.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι όλες οι χώρες, δεν έχουν όλες τις ίδιες δυνατότητες. Γι' αυτό και στηριζόμαστε στην αλληλεγγύη. Mm-hmm. Έχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν οικονομικές δυνατότητες ή δεν είναι τόσο εξελιγμένες. Παρόλα αυτά, όλα τα γεωπάρκα μαζί, χέρι-χέρι, οδεύουμε προς ένα σκοπό, το να αναδείξουμε τη γεωλογική μας κληρονομιά και να προστατεύσουμε την ταυτότητά μας.
0: Mm-hmm. Μιλήσατε προηγουμένως, έτσι μεταξύ άλλων, για γεωποικιλότητα, κυρία Ζουμπούλη, και ήθελα να σας ρωτήσω, τι σημαίνει αυτός ο όρος γεωποικιλότητα, όσο μπορούμε πιο απλά έτσι να το εξηγήσουμε?
1: Ναι. Γεωποικιλότητα είναι αυτά που βλέπουμε γύρω μας, δηλαδή τα απολυθώματα, η γεωμορφολογία μας, δηλαδή τα βουνά μας, οι λίμνες μας, τα σπήλαια, τα ρήγματα, όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, δηλαδή τους υδροβιότοπους, όλα αυτά είναι η γεωποικιλότητα που χαρακτηρίζουν έναν τόπο. Και εμείς αυτό καλούμαστε, να εξηγήσουμε πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα ωραία φυσικά τοπία. Δηλαδή με το γεωπάρκο οι εικόνες δεν είναι μόνο εικόνες. Αποκτούν αξία αυτά τα τοπία. Γιατί μιλάμε για τη δημιουργία τους. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητή.
0: Ναι. Και για να έρθουμε λίγο τώρα στην ιστορία εκεί του Γεωπάρκου. Στην Κεφαλονιά Σιθάκης, στη συγκεκριμένη αυτή περιοχή, και ήθελα να δούμε λίγο με τη βοήθειά σας να μας πείτε για την γεωποικιλότητα της συγκεκριμένης περιοχής, για τη γεωλογία και της Κεφαλονιάς και της Σιθάκης, που είναι δύο νησιά βεβαίως των Επτανήσων, και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ξεχωριστό ενδιαφέρον. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για το πώς έτσι για την γεωμορφία τους.
1: Λοιπόν, αρχικά το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκης ιδρύθηκε το 2016 και ανακηρύχθηκε Γεωπάρκο UNESCO το 2022. Προφανώς, γιατί έχει η Κεφαλονιά και η Ιθάκη μόνος αποτελεί ένα μοναδικό γεωλογικό εργαστήριο, και το οποίο αποτυπώνεται μέχρι στιγμής έχουμε 65 γεώτοπους, 65 γεωθαύματα, όπως μου αρέσει να το λέω εγώ, δηλαδή τοπία όπως τα σπήλαια που μας διηγούνται μια ιστορία για την εξέλιξη αυτού του τόπου. Η γεωλογία της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, πολύ απλά, είναι μια ιστορία περίπου 250 εκατομμυρίων ετών, και στηρίζεται κυρίως, πολύ γενικά, γιατί η Αφρικανική πλάκα έρχεται κοντά μας περίπου 1 με 5 εκατοστά το χρόνο, μας πρόχνει δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο έχουμε ένα έντονο ανάγλυφο ορεινό. Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη είναι από τα νησιά τα οποία, σκεφτείτε, έχουμε τον Ένο, το οποίο αποτελεί το πιο ψηλό βουνό του Ιωνίου, και γενικά έχουμε μια οροσειρά με βουνά που είναι ο Ένος, η Αγία Δυνατή, είναι μια οροσειρά αρκετά μεγάλη, η οποία σας πληροφορώ ότι ακριβώς αυτή η γεωλογική αυτή η γεωμορφή, δηλαδή αυτή η οροσειρά επηρέασε και την ιστορία του τόπου, γιατί είμαστε ένα νησί το οποίο έχουμε είχαμε 4 πόλεις κράτη.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Αυτό επηρεάζει κυρίως την γεωλογία, δηλαδή η γεωλογία της Κεφαλονιάς κυρίως επηρεάζεται από αυτό, και αυτό έχουμε και μια έντονη τεκτονική δραστηριότητα. Η Κεφαλονιά αποτελεί την πιο ενεργά σεισμική περιοχή, έχουμε τους πιο μεγάλους σεισμούς, αλλά γιατί έχουμε τους πιο πολλούς. Δηλαδή αν σας έδειχνα ένα σεισμικό χάρτη από τα επίκεντρα, δεν θα φαινόταν η Κεφαλονιά και η Ιθάκη, για να καταλάβετε. Είναι γεμάτη, δηλαδή έχουμε συνέχεια σεισμούς. Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μας. Δηλαδή πολλά ρήγματα, γι' αυτό και έχουμε και απότομους γκρεμούς, δηλαδή οι παραλίες μας είναι απότομες, αλλά γι' αυτό είναι και πάρα πολύ όμορφες, όπως ο Μύρτος, τα Κυπούρια. Είναι παραλίες οι οποίες είναι με απότομους γκρεμούς εξαιτίας ακριβώς αυτής της έντονης τεκτονικής. Και ένα δεύτερο κύριο χαρακτηριστικό του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς και Ιθάκης είναι αυτό που λέμε γεωλογικά, οι διαδικασίες της. Έχουμε πολλά καρστικά φαινόμενα. Και όταν λέμε καρστικά φαινόμενα, εννοούμε καρστικές γεωμορφές, εννοούμε τα σπήλαια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι η διαδικασία αυτή που ανέφερα και πριν, πως το νερό διαβρώνει, τρώει δηλαδή το πέτρωμα και δημιουργεί αυτά τα εντυπωσιακά σπήλαια ή αυτές τις μορφές. Η διαδικασία αυτή δηλαδή, το ότι το νερό διαλύει το πέτρωμα, λέγεται καρστικοποίηση, και η Κεφαλονιά είναι γεμάτη σπήλαια. Μάλιστα στην περιοχή της Θάμης έχουμε πάνω από 17 σπήλαια. Στο σύνολο της Κεφαλονιά μπορεί να έχει 80. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ακόμα την ακριβή απογραφή όλων των σπηλαίων.
0: Ναι.
1: Στην Σάμη όμως σίγουρα υπάρχουν 17. Φυσικά με την αυαρχίδα μας που είναι η Μελισσάνη και η Δρογκαράτη. Και αυτά είναι πάλι βέβαια εξαιτίας της γεωτεκτονικής μας, δηλαδή εξαιτίας των πετρωμάτων που έχουμε εδώ, τα οποία είναι κυρίως ασβεστολιθικά, είναι πετρώματα τα οποία δημιουργήθηκαν κάτω από το νερό, και εξαιτίας της έντονης τεκτονικής που έχουμε, καθώς είπα προηγουμένως ότι έρχεται η Αφρική κοντά μας περίπου 1 με 5 εκατοστά το χρόνο. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία διαμορφώνει ένα μοναδικό φυσικό τοπίο. Φυσικά έχουμε και πολλές απολιθωματοφόρες θέσεις, εξίσου σημαντικές. σκεφτείτε ότι το βουνό μας, ο Ένος, αποτελούσε έναν ύφαλο. Όλος ο Ένος έχει δημιουργηθεί από κάποια συγκεκριμένα κοχύλια, τα οποία τους λέμε ρουντιστές. Και όποια πέτρα και αν σηκώσουμε από τον Ένο, έχει αυτά τα συγκεκριμένα πολυθώματα. Και καταλαβαίνετε ότι όλος ο κόσμος, όταν τον πάμε εκεί, εντυπωσιάζεται. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι εδώ που είμαι τώρα στην κορυφή αυτού του βουνού, ότι αυτό ήταν κάτω από τη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον, κυρία Ζουμπούλη, για όλα όσα μας λέτε σήμερα, τα οποία δεν τα γνωρίζαμε, νομίζω, οι περισσότεροι.
1: Είναι πάρα πολλά ακόμα.
0: Είναι πάρα πολλά ακόμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα, λοιπόν, σε λίγο. Έχουμε ούτως ή άλλως αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας ακόμη. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και μαζί τη συζητάμε η γεωλόγος του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς Ιθάκης, η κυρία Έλενα Ζουμπούλη, ακριβώς για το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης. Αυτό είναι το θέμα μας και μας έχετε δώσει ήδη αρκετά στοιχεία που αφορούν, θα λέγαμε, την γεωλογική ιστορία του τόπου, σημαντικά στοιχεία. Αναφερθήκατε σε πρώτη φάση στην έντονη τεκτονική δραστηριότητα και τους πάρα πολλούς σεισμούς, βεβαίως, που έχουν διαμορφώσει γεωλογικά την περιοχή αυτή, αλλά και στα σπήλαια που υπάρχουν. Όπως είπατε χαρακτηριστικά, το έχω σημειώσει, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, μόνο στην περιοχή της Σάμης έχουμε πάνω από 17 σπήλαια, περίπου 80 μάλλον σε όλη την Κεφαλονιά, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως είπατε, δεν έχουν καταμετρηθεί όλα.
1: Όχι,
0: μάλλον
1: όχι.
0: Δεν είναι και κάτι τόσο εύκολο αυτό να γίνει.
1: Γιατί είναι και μεγάλο νησί, ναι. Είναι το έκτο στην Ελλάδα, αλλά είναι γενικά και δύσκολο νησί. Δεν είναι τόσο εύκολο στο να το περπατήσεις και να βρεις, ξέρετε, γιατί μια πολύ μικρή τριμπούλα μπορεί να εξελιχθεί σε ένα τεράστιο σπήλαιο, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Τα ασβεστολιθικά πετρώματα που αυτά κυρίως έτσι χαρακτηρίζουν την Κεφαλονιά, τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτά, τι είναι το ιδιαίτερο ίσως, το χαρακτηριστικό τους? Κυρία Ζουμπούλη.
1: Συγγνώμη, τα ασβεστολιθικά πετρώματα, ποιο είναι το χαρακτηριστικό τους?
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα
0: ναι.
1: καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα ασβεστολιθικά πετρώματα είναι πετρώματα τα οποία δημιουργήθηκαν κάτω από το νερό, κάτω από τη θάλασσα, και συγκεκριμένα είναι πλούσια προφανώς σε ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο προήλθε από το σκελετό ζωντανών οργανισμών, τον οποίο σαν κοχυλάκια σκεφτείτε, που κολυμπούσαν στη θάλασσα, τα οποία πέθαναν, αποτέθηκαν στον πυθμένα, θαύτηκαν, και αυτά με το πέρασμα του χρόνου και με την πίεση και με το βάρος δημιουργήσαν αυτά τα πετρώματα, τα ασβεστολιθικά. Δηλαδή μέσα οι ασβεστόλιθοι, αν τις δούμε σε μικροσκόπιο για παράδειγμα, θα δούμε και λύθη σε πολλούς ασβεστολίθους, έτσι εκτός από το ορυκτό τον ασβεστίτη, θα δούμε και πολλά μικροαπολυθώματα που λέμε, τα οποία είναι σαν κοχυλάκια πολύ πολύ μικρά, τα οποία δημιουργήσαν τον ασβεστόλιθο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μία πέτρα που όλοι εμείς τη βλέπουμε γκρι, εμείς οι γεωλόγοι μέσα βλέπουμε έναν κόσμο.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ εντυπωσιακό. Και από αυτό τον κόσμο χαρακτηριστικά καταλαβαίνουμε μάλιστα και την ηλικία του κάθε ασβεστόλιθου. Δηλαδή ενώ με γυμνό μάτι μπορεί να βλέπουμε το ίδιο πέτρωμα, στην πραγματικότητα μπορεί να έχει μια διαφορά εκατομμυρίων ετών.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτά τα πετρώματα έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι διαβρώνονται εύκολα, σχετικά εύκολα στο νερό, με το νερό της βροχής, και έτσι δημιουργούν πολλές εντυπωσιακές γεωμορφές. Μάλιστα έχουμε τον μονόλιθο στην Ανογή, στην Ιθάκη, ο οποίος είναι ένας μονόλιθος σαν μενίρ του σκεπτή του Οβελίξ, είναι 9 μέτρα ύψος, τεράστιος. Και αυτός δημιουργήθηκε ακριβώς από αυτή τη διαδικασία της διάβρωσης. Δηλαδή ότι το νερό τρώει το συγκεκριμένο πέτρωμα και μένουν τα πιο σταθερά στοιχεία, και έτσι έχει αφήσει αυτό τον μονόλιθο, τον οποίο οι κάτοικοι τον είπαν μάλιστα Αράκλη, γιατί φαντάστηκαν ότι τον έφτιαξε ο μυθικός ήρωας Ηρακλής. Δηλαδή πάλι καταλαβαίνουμε τη σύνδεση του τοπίου, της γεωλογίας με το μύθο και την ανάγκη του ανθρώπου να εξηγήσει αυτό που βλέπει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που ήθελα να για να μην το ξεχάσω, είναι ότι σε αυτά τα φαινόμενα, ακριβώς επειδή έχουμε ασβεστόλιθο και επειδή έχουμε και την έντονη τεκτονική, έχουμε ένα μοναδικό και γεωλογικό φαινόμενο στον κόσμο, που είναι το φαινόμενο των καταποθρών. Το οποίο είναι το εξής. Είναι ένα ταξίδι του νερού που κάνει από τη δυτική μεριά, δηλαδή από το Αργοστόλι, νότια δηλαδή, δεν είναι ακριβώς δυτικά, απλώς για να καταλάβετε στο χάρτη, που είναι από το Αργοστόλι μέχρι τη Σάμη, την περιοχή της Σάμης, και κάνει ένα ταξίδι υπογύ,
0: ναι,
1: 20-25 χιλιόμετρων μέσα σε 15 μέρες. Το θαλασσινό νερό μπαίνει από έγκυλα, τα οποία υπάρχουν στο Αργοστόλι, κατηδύει το νερό, το θαλασσινό, κάνει ένα ταξίδι υπογείως, αναμειγνύεται με τα όμβρια νερά του Ένου, του ορεινού όγκου του Ένου, γίνεται υφάλμηρο αυτό το νερό, Οπότε από ένα νερό που έχουμε θαλασσινό μεγάλης πυκνότητας γίνεται ένα νερό το οποίο είναι χαμηλότερης πυκνότητας, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει σαν τρόμπα, σκεφτείτε, λειτουργεί όλο αυτό, και εξέρχεται στην περιοχή της Εσάμης, στην Μελισσάνη και στη λίμνη του Καραβόμηλου. Το σημαντικό αυτού του φαινομένου είναι ότι είναι αδιάλυτο, δηλαδή δεν σταματάει ποτέ. Είτε έχει ρεύμα, είτε έχει κακοκαιρία, είτε έχει παλίδα, δεν σταματάει ποτέ. Πάντα το νερό κάνει αυτό το ταξίδι.
0: Γνωρίζουμε ίσως και μέσα από μελέτες, κυρία Ζουμπούλη, για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό το φαινόμενο παρατηρείται, δηλαδή το βλέπουμε έτσι να γίνεται.
1: Ναι, το βλέπουμε διαρκώς. Δηλαδή τα νερά που βγαίνουν στη Μελισσάνη και στη mm-hmm. που είναι στη Σάμη είναι υφάλμηρο ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί έρχεται, αναμειγνύεται το νερό, το θαλασσινό με τα όμβρια, και βγαίνει σε αυτές τις λίμνες υφάλμηρο. Αυτό το είχαν ανακαλύψει τη δεκαετία του 60 αυστριακοί επιστήμονες που είχαν ρίξει μια χρωστική ουσία, την ουρανίνη, και την οποία τη βρήκαν μετά από 15 μέρες στη Μελισσάνη και στο Καραβόμηλο. Ευελπιστούμε να κάνουμε αυτό το, δηλαδή θέλουμε να βρούμε ένα πρόγραμμα το οποίο να το ξαναμελετήσουμε μετά από τόσες δεκαετίες και να επιβεβαιώσουμε ότι όντως γίνεται, αλλά να το ξανατεκμηριώσουμε με πιο σύγχρονους μεθόδους ίσως, και μπορεί να έχει αλλάξει σίγουρα και η διάρκεια και πολλά άλλα πράγματα.
0: Ναι, χρειάζεται ίσως μελέτη. Προσελκύει επιστήμονες, τουλάχιστον είναι σίγουρο ότι θα προσελκύει, αλλά μόνο και μόνο αυτό το μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο των καταβοθρών. Ήθελα να σας ρωτήσω, δηλαδή άνθρωποι ειδικοί, εξειδικευμένοι επιστήμονες, δεν ξέρω αν...
1: Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι δύσκολο, γιατί γίνεται υπογείως και μέσα σε νερό. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουν προσπαθήσει δίτες να κάνουν αυτό το ταξίδι κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή να ξεκινήσουν από τον Καραβόμηλο βουτώντας μέσα στη λίμνη, γιατί υπάρχει ένα υπόγειο σπήλαιο κάτω από το νερό. Ξεκίνησαν για να κάνουν το πρώτο κομμάτι, δηλαδή να φτάσουν από τη λίμνη του Καραβόμηλου σε ένα γειτονικό σπήλαιο. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί υπήρχαν αποκολλήσεις και πρέπει, ξέρετε, να λειτουργούν. Έχουν σκοινιά οι άνθρωποι με φως, γιατί δεν βλέπουν και τίποτα, και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ότι μπορούν να εγκλωβιστούν. Οπότε είχαν επιχειρήσει να το κάνουν, έχουν δείξει ενδιαφέρον πολλά πανεπιστήμια, αλλά επειδή έχει πολλά πρακτικά προβλήματα, πιστεύω ότι ακόμα, και θεωρώ ότι είναι και κοστοβόρο, δηλαδή πρέπει κάποιος να χρειάζονται πολλά χρήματα για να μελετηθεί ακριβώς και όπως πρέπει αυτό το φαινόμενο ξανά. Γι' αυτό ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Αλλά ενδιαφέρον έχουν δείξει πάρα πολλά πανεπιστήμια. Και επίσης και αυτός είναι ένας ρόλος του γεωπάρκου. Δηλαδή τα γεωλογικά του μνημεία, οι γεωτοποί του, στοχεύουν σε πολλούς σκοπούς. Δηλαδή άλλοι γεωτοποί είναι εκπαιδευτικοί για σχολεία αλλά και για πανεπιστήμια, δηλαδή μαθαίνεις από αυτά. Άλλοι έχουν ρόλο επιστημονικό, άλλοι έχουν πολιτιστικό, και άλλοι γεώτοποι έχουν για τουρισμό. Δηλαδή είναι κάποιοι που είναι πολύ όμορφοι, έχει μια γεωλογική ιστορία, αλλά μπορεί να μην είναι μοναδική στον κόσμο. Παρόλα αυτά μπορεί να είναι εθνική σημασία αυτός ο γεώτοπος και να είναι αισθητική σημασία επίσης. Δηλαδή να είναι πάρα πολύ όμορφος και αξίζει να πούμε την ιστορία αυτού του τοπίου που βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Συνεργαζόμαστε
1: με πολλά πανεπιστήμια, η αλήθεια είναι. Από πολλούς τομείς, και για τη βιοπικιλότητα αντίστοιχα, γιατί και τα σπήλαια είναι πλούσια σε βιοπικιλότητα, έχουμε πολλά είδη νυχτερίδων. Οπότε, ναι, έχουμε ενδιαφέρον και από πολλούς κλάδους.
0: Μάλιστα. 65 γεωτοποί μας είπατε στο γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης. Να υποθέσουμε περισσότεροι στην Κεφαλονιά, και να μιλήσουμε λίγο και για τη γεωμορφία της Ιθάκης, κυρία Ζουμπούλη. Αν μοιάζει με της Κεφαλονιάς, αν έχει έτσι κάποια στοιχεία και χαρακτηριστικά ιδιαίτερα και διαφορετικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετική γιατί, πολύ απλά θα το πω γεωλογικά, η Κεφαλονιά αποτελείται από δύο διαφορετικές λιθολογικές ακολουθίες. Τη λέμε Απούλια και Ιόνιο. Είναι δύο διαφορετικές ομάδες πετρωμάτων, για να καταλάβετε. Η Ιθάκη αποτελείται μόνο από τη μία. Οπότε γεωλογικά και μόνο, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι διαφέρει και στα πετρώματα. Και η Ισάκη έχει μια πολύ έντονη τεκτονική. Εκεί τη βλέπουμε πολύ πιο έντονα την τεκτονική δραστηριότητα, δηλαδή ρήγματα, οριζόντια στρώματα να έχουν γίνει κατακόρυφα. Επίσης η Ισάκη έχει μια πλούσια ιστορία. Φυσικά είναι διάσημη γιατί ήταν το σπίτι του Οδυσσέα. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον ότι πολύ γεωτοποί της, δηλαδή όπως ας πούμε η σπηλιά ρίζες των σπήλων των Λυφών, και η Ισάκη έχει πολλά σπήλαια, είναι συνδεδεμένα με τον Οδυσσέα. Για παράδειγμα, οι σπηλιά ρίζες λένε ότι εκεί ο χειροβοσκός του, ο Εύμεος, φιλούσε τα πρόβατά του. Υπάρχει επίσης ένα πολύ μεγάλο ρήγμα, το οποίο το λέγανε οι άνθρωποι Κόρακος Πέτρα. Δεν ξέρανε πώς να το ερμηνεύσουν, οπότε αυτή το ξέφωτο, αυτό το ρήγμα που βλέπανε, το θεώρησαν ότι το μετέφρασαν κατά κάποιο τρόπο ότι φαίνεται σαν Κόρακος Πέτρα. Επίσης έχει το σπήλαιο των Νυμφών, ένα εξαιρετικό σπήλαιο που δυστυχώς τώρα δεν αξιοποιείται.
0: Μια ανωτελεία, κυρία Ζουμπούλη, για να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή, να ακούσουμε λίγο μουσική και θα συνεχίσουμε βεβαίως σε πολύ λίγο εδώ την συνομιλία μας σήμερα.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας σήμερα, φίλες και φίλοι, μιλώντας ακριβώς για το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης με την κυρία Έλενα Ζουμπούλη, γεωλόγο του Γεωπάρκου, περιμένοντας πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κυρία Ζουμπούλη. Είχαμε μείνει στην Ιθάκη ουσιαστικά και βλέπαμε κάπως εκεί το γεωλογικό αποτύπωμα και τη γεωμορφία της Ιθάκης. Όπως μας είπατε, ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με... εκεί βρίσκουμε μάλλον διαφορετικά πετρώματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Είναι διαφορετικά πετρώματα. Μπορεί να φαίνονται παρόμοια, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, ακόμα και ένα άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει γεωλογία καταλαβαίνει ότι έχει διαφορά με την, με την Κεφαλονιά. Εκεί περισσότεροι έχουμε γεώτοποι είναι περισσότεροι επιστημονικού ενδιαφέροντος και κάποιοι πολιτιστικού, γιατί όπως σας είπα συνδέονται πολύ με το μυστικό ήρωα τον Οδυσσέα. Μάλιστα εκεί υπάρχει και το σπήλαιο του Λοΐζου που έχει βρεθεί το μοναδικό χειροπιαστό αποδεικτικό στοιχείο ότι η Ιθάκη ήταν ότι ο Οδυσσέας ήταν, ότι η Ιθάκη είναι στην Ιθάκη, γιατί έχει βρεθεί ένα κομματάκι από ένα πύληνο το οποίο γράφει «Εχήν Οδυσσήν», που σημαίνει «Ευχή προς τον Οδυσσέα». Και γενικά και το σπήλαιο των νυμφών, όπως έλεγα προηγουμένως, έχει ένα πάρα πολύ όμορφο διάκοσμο που εκεί λένε ότι ο Οδυσσέας φύλαξε τα δώρα από το νησί των Φεάκων. Και αυτό έχει μια πολύ πλούσια γεωλογία και η Ιθάκη, απλώς έχει διαφορετικό ενδιαφέρον από την Κεφαλονιά.
0: Έχουμε εκεί ασβεστολιθικά πετρώματα ή άλλου είδους πετρώματα?
1: Ναι, έχουμε και εκεί κυρίως ασβεστολιθικά πετρώματα. Και εκεί κυρίως ασβεστολιθικά. Γενικά η Κεφαλονιά έχει λίγα αυτά που τα λέμε κλαστικά, δηλαδή που είναι πιο μαλακά πετρώματα, όπως για παράδειγμα πάλι στο Ξύ, που μάλιστα η παραλία του Ξύ είναι γνωστή για λασποθεραπεία, δηλαδή οι άνθρωποι πάνε εκεί και βάζουν πυλό πάνω τους για να κάνουν λασπόλουτρα. Μάλιστα με το Πανεπιστήμιο Πατρών έχουμε κάνει και έρευνα και μελέτη για την ποιότητα αυτού του υλικού και φαίνεται ότι είναι αξιοποιήσιμο. Μάλιστα έχουμε κάνει πρόταση για να γίνει μια μονάδα με λασποθεραπεία, δηλαδή να μην την παίρνουν, γιατί τώρα πια σας πληροφορώ ότι παίρνουν και στο αεροδρόμιο μαζί τους πυλό και φεύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Και γενικά το γεωπάρκο αυτό είναι, ότι δεν είναι μόνο ότι θα να μιλήσουμε για τους γεωτόπους και να τους δείξουμε. Έχουμε ενημερωτικό κέντρο το οποίο μπορεί να το επισκεφτεί οποιοδήποτε πολίτης. Έχουμε εκπαιδευτικά, πάνω από 5 εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στη γεωποικιλότητα του νησιού για τα απολιθώματα. Έχουμε μια έκθεση με απολιθωμάτων και πετρωμάτων. Κάνουμε εκπαιδευτικές εκδρομές στα παιδιά, δηλαδή δεν τα αφήνουμε να είναι μόνο μέσα σε ένα κτίριο ή σε μια οθόνη. Τα βγάζουμε στο πεδίο, γιατί είναι αλλιώς να το δουν, είναι αλλιώς μια βιωματική εκδρομή. Διοργανώνουμε εκδηλώσεις στους δήμους, γιατί οφείλουμε να συνεργαζόμαστε και με τους 4 δήμους, να τους ενημερώνουμε συνέχεια. Εκδηλώσεις, εκδρομές πάλι για τους πολίτες κάνουμε, και όντως και άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε αυτό τον τόπο, έρχοντας μαζί μας σε μια εκδρομή, είναι σαν να πηγαίνουν κάπου αλλού. Γιατί αυτό που βλέπανε δεν καταλαβαίνανε τι είναι, γιατί δεν δίνανε σημασία. Ξέρετε, όταν μένεις στον τόπο σου, όλα σου είναι ίδια.
0: Ναι.
1: Οπότε το εκτιμάνε αλλιώς και είναι σαν να έχουν πάει μια εκδρομή αλλού. Γενικά, σκοπός μας είναι να επικοινωνούμε τη δράση και να εκπαιδεύουμε και τον κόσμο. Διοργανώνουμε και δράσεις ευαισθητοποίησης, όπως καθαρισμού, γιορτάζουμε τις παγκόσμιες ημέρες, έτσι ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο για τον τόπο του, τη φύση του και πώς μπορεί να τον προστατεύσει και να τον διαχειριστεί. Και πολλά άλλα.
0: Ναι. Σε αυτή την έκθεση απολιθωμάτων στην οποία αναφερθήκατε, κυρία Ζουμπούλη, εκεί τι εκτίθεται για το κοινό, τι μπορεί κανείς να δει από κοντά, τι μπορεί κανείς να μάθει?
1: Για αρχή μπορεί να δει όλο τον απολιθωμένο κόσμο της Κεφαλονιάς. Έχουμε από κοχύλια που είναι αυτά που τα λέμε, τα οποία είναι πολύ συνηθισμένα, τα βλέπουν δίπλα στα, από τα σπίτια τους και λένε πώς εδώ πάνω ψηλά, πάνω από τη θάλασσα βρίσκω αυτό το κοχύλι. Τα, είναι δίθυρα, τα λέμε δίθυρα γιατί έχουν σαν δύο πόρτες, πώς να σας το πω, είναι για να καταλάβετε το, το σήμα της ΣΕΛ που έχει αυτό το κοχύλι, τέτοια κοχύλια.
0: Μάλιστα.
1: Βρίσκουμε τον απόγονο του καλαμαριού που είναι ο αμμονίτης, πάρα πολύ παλιό απολίθωμα. Ρούδιστες, όλα αυτά είναι θαλάσσια κοχύλια για να τα λέω πολύ απλά. Τα οποία τα βρίσκουμε σε διάφορες περιοχές στην Κεφαλονιά και μας διηγούνται την ιστορία που δημιουργήθηκαν αυτά τα, τα πετρώματα. Με πιο βέβαια εντυπωσιακά φυσικά είναι που έχουμε βρει στην περιοχή της Παλικής δόντια από καρχαρία και κομμάτι από το Χαβιόδοντα και πλευρό από το Σιρήνιο που είναι η θαλάσσια αγελάδα. Σιρήνιο έχουν βρει μόνο και στην Κρήτη αν θυμάμαι καλά. Αυτό το ζώο είναι, η θαλάσσια αγελάδα είναι από αυτό το οποίο προήλθε και ο μύθος της Γοργόνας. Καθώς οι ναυτικοί εξαιτίας της θαλασσοταραχής και της φουρτούνας και της κακοκαιρίας βλέπανε ένα πλάσμα στη θάλασσα το οποίο από τη μέση και πάνω έμοιαζε με γυναίκα και από τη μέση και κάτω με ψάρι και ήταν αυτή η αγελάδα, η θαλάσσια αγελάδα Ντουκόγκ που λέμε, το Σιρήνιο που έχουμε τώρα στην Κεφαλονιά, το απολίθωμα, και από αυτό πήρε το, βγήκε ο μύθος της Γοργόνας και μάλιστα έχουμε βρει απολιθωμένα φύλλα. Και μόνο δύο βέβαια, ελάχιστα δηλαδή, ένα άτομο από ελέφαντα και ένα άτομο από υποπόταμο, που είναι πιο σύγχρονο. Αυτό είναι μερικών χιλιάδων ετών το απολίθωμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολλά νομίζω εκθέματα μπορεί κανείς να δει εκεί και να μάθει βεβαίως και για την ιστορία της περιοχής και την γεωλογική ιστορία και όχι μόνο.
1: Έχουμε τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά και παιχνίδια αντίστοιχα για να μπορεί κάποιος να, να τα μαθαίνει πιο ευχάριστα. Και βίντεο έχουμε πάρα πολλά, μπορεί να τα δείτε στο YouTube. Έχουμε ένα ντοκιμαντέρ για το γεωπάρκο. Έχουμε 10 βίντεο animation για τους πιο σημαντικούς γεώτοπους της Κεφαλονιάς, όπου με απλό και παιδικό τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε, για παράδειγμα, πώς δημιουργείται ένα σπήλαιο ή γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε τους σεισμούς.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα πλούσιο ενημερωτικό υλικό.
0: Μάλιστα. Έχετε και πολλά σπήλαια όμως και ήθελα να αναφερθούμε και στα σπήλαια, πέρα από το πώς δημιουργήθηκαν αυτά, τη διαδικασία δηλαδή, και, τη βιοποικιλότητα εκεί που υπάρχει, που εντοπίζεται στα, στα σπήλαια αυτά. Αναφερθήκαμε σε σπήλαια και στην Εσάμι και στην Ιθάκη. Έτσι, και στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Το νερό, μας είπατε, διαβρώνει ουσιαστικά το πέτρωμα. Αυτό είναι μια χρονοβόρα διαδικασία με πολλών έτσι,
1: χιλιάδων ετών.
0: Χιλιάδων ετών, μάλιστα.
1: Χιλιάδων ετών, ναι. Σκεφτείτε ότι ένας σταλακτήτης, σταλαγμίτης, για να δημιουργηθεί, πολύ χοντρικά βέβαια, έτσι περίπου, γιατί ανάλογα με τις συνθήκες μπορούμε να χρονολογήσουμε αυτή τη διαδικασία, ένα εκατοστό σταλαγμίτη χρειάζεται περίπου 100 χρόνια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια ιστορία χιλιάδων ετών και μια διαδικασία που χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια, ένα σπήλαιο για να δημιουργηθεί, καθώς το νερό τρώει τον ασβεστόλιθο, αυτή η σταγόνα τρώει το διαλύει, δηλαδή τα ασταθή στοιχεία, και αποθέτει, καθώς στάζει, πέφτει κάτω, ανθρακικό ασβέστιο. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται οι σταλακτίτες και οι σταλαγμίτες. Φυσικά ο κάθε σπήλαιο έχει το δικό του διάκοσμο, δηλαδή μέσα μπορούμε να βρούμε, εκτός από σταλακτίτες και σταλαγμίτες, κολόνες, δηλαδή γεωμορφές οι οποίες στην ουσία η κολόνα είναι σταλακτίτης και ένα σταλαγμίτης που ενώνεται. Μπορούμε να βρούμε πολλά είδη σταλακτητών, όπως ελικτίτες. Φυσικά αυτό είναι ωραίο να τα βλέπουμε κιόλας, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το περιγράψω.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Πώς από αυτά τα σπήλαια είναι επισκέψιμα ενδεχομένως, δηλαδή μπορεί κάποιος να τα προσεγγίσει και δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να τα δει από κοντά, δηλαδή,
1: ναι,
0: κυρία Ζουμπούλη.
1: Θα σας πω την αλήθεια. Ναι. Κανονικά η επίσκεψη στα σπήλαια απαγορεύεται. Εκτός από τη Μελισσάνη και τη Δρογκαράτη προφανώς που αξιοποιούνται τουριστικά. Τα υπόλοιπα υπάγονται στην εφορία παλαιανθρωπολογίας και σπηλαιολογίας. Οπότε πρέπει να παίρνει κάποιος συγκεκριμένη άδεια, και το λέω συνέχεια γιατί δυστυχώς πολλοί κόσμος μπαίνει στα σπήλαια, δεν το γνωρίζει, δεν κατηγορώ, μπαίνει στα σπήλαια αυθαίρετα χωρίς να έχει πάρει τη συγκεκριμένη άδεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρουν κιόλας. Δεν λέω ότι θα καταστρέψουν ένα σπήλαιο, αλλά
0: είναι και θέμα ασφάλειας, έτσι, είναι και θέμα ασφάλειας.
1: Ακριβώς. Πρώτα θέμα ασφάλειας και στη συνέχεια καταστρέφουμε και το σπήλαιο χωρίς να το γνωρίζουμε. Για παράδειγμα, σε ένα σπήλαιο όταν μπαίνεις πρέπει να περπατάς σε συγκεκριμένη γραμμή, να πηγαίνεις και να έχεις από συγκεκριμένη διεύθυνση, διαφορετικά πατάς παντού και χαλάς τη δημιουργία του διάκοσμου. Ένα απλό παράδειγμα φέρνω. Αυτή τη στιγμή όμως πάλι με το Πανεπιστήμιο Πατρών προσπαθούμε να αναδείξουμε άλλα τρία σπήλαια. Έχουμε κάνει πρόταση στο Δήμο της Σάμης και ως γεωπάρκο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν με σωστό τρόπο άλλα τρία σπήλαια, τα οποία σχετικά είναι εύκολο να αξιοποιηθούν χωρίς να επιβαρύνουμε τη βιοποικιλότητα, δηλαδή χωρίς να τα, να τα επιβαρύνουμε.
0: Ναι.
1: Με έναν βιώσιμο τρόπο, έτσι ώστε να μπορούμε να επισκεφθούμε, να απολαύσουμε κι εμείς το τόπο. Επίσης θα βοηθήσει αυτό να αποσυμφορηθεί και η Μελισσάνη, γιατί η Δρογκαράτη, γιατί η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε και αυτό το φαινόμενο του υπερτουρισμού σε συγκεκριμένες μέρες, ξέρετε τι γίνεται.
0: Και ιδίως το καλοκαίρι, να υποθέσουμε.
1: Ιδίως το καλοκαίρι, δυστυχώς. Ναι. Και αυτό είναι που προτείνουμε σαν γεωπάρκο επίσης, ότι μπορούμε να το επισκεφτούμε και να απολαύσουμε το γεωπάρκο πολύ καλύτερα μήνες όπως είναι η φθινοπορεινή ή την άνοιξη. Για παράδειγμα, έχουμε καταράκτες που νερό έχουν μόνο μέχρι και τον Φεβρουάριο, για παράδειγμα. Θέλω να πω, αλλά πάλι θέλει πολλή δουλειά, γιατί θέλει συγκεκριμένη σήμανση, συγκεκριμένη εκπαίδευση,

0: Περίπου άλλα 10 λεπτά έχουμε, φίλες και φίλοι, στην διάθεσή μας, στην σημερινή μας συζήτηση με την γεωλόγο του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς Ιθάκης, την κυρία Έλενα Ζουμπούλη, με την οποία ήδη έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε παραθέσει πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλές πληροφορίες για το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης, πάρα πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες, είναι αλήθεια, και θα θέλαμε να δούμε λίγο και την βιοποικιλότητα. Να μας πείτε λίγο του γεωπάρκου, έτσι, κάποια πράγματα, τα πιο σημαντικά κατά τη γνώμη σας.
1: Ναι, γιατί εγώ
0: και τι μπορεί να δει εκεί και ο επισκέπτης, έτσι.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά. Είμαστε πολύ, παρόλο που είναι γνωστή η Ζάκυνθος για την καρέτα καρέτα, στην Κεφαλονιά και στο Αργοστόλ και κρυμμένη θαλάσσια Χελώνα, μπορείτε να τη δείτε κάθε μέρα, δηλαδή... έχουμε πάρα πολλές φωλιές. Έχουμε μάλιστα και μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία φροντίζει για τις χελώνες σε συνεργασία με το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Μάλιστα έχουμε και φώκες, μονάχους. Έχουμε νομίζω 5 στον αριθμό, που σκεφτεί, γενικά αναλογικά είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Γιατί στον κόσμο, μπορεί να κάνω λάθος, είναι νομίζω 500, μπορεί και σε αυτό να κάνω λάθος τον αριθμό, αλλά ξέρω ότι είναι λίγες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αναλογικά έχουμε έναν πολύ καλό πληθυσμό, τον οποίο αυτή για τις πόκες μονάχους συνεργαζόμαστε, η μονάδα δηλαδή και το Γεωπάρκο, με την μη κερδοσκοπική οργάνωση Αρχιπέλαγος, γιατί καταλαβαίνετε ότι σαν μονάδα δεν μπορούμε να, σαν Γεωπάρκο οφείλουμε να έχουμε συνεργάτες, γιατί δεν τα γνωρίζουμε όλα. Τα σπήλαιά μας έχουν πολλά είδη νυχτερίδων. Έχουμε πάνω από 5 νομίζω, στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Μπορούμε να βρούμε δηλαδή την πιο μικρή ξέρω νυχτερίδα και την πιο μεγάλη που μπορούμε να βρούμε στην Ευρώπη. Έχουμε και τα δύο αυτά είδη εδώ στο Γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Φυσικά τα σπήλαιά έχουν έναν μικρό κόσμο, έχουν τρογόγλυφα που είναι σαν αράχνες, δηλαδή μικρές, σαν τέτοιου είδους βιοποικιλότητα. Μπορεί να μην ακούγεται πολύ εντυπωσιακή, αλλά είναι πολύ σημαντική για το σπήλαιο. Πεταλούδες έχουν μια πλούσια ορνηθοπανίδα. Για παράδειγμα, στην Ελληνοθάλασσα του Κουτάβου, που είναι και το κέντρο ενημέρωσης, κάνουμε ορνηθοπαρατήρηση. Έχουμε τα τηλεσκόπια μας και έρχονται σχολεία ή και πολίτες στις δράσεις μας, όπου μπορούν να δουν εκεί ερωδιούς, δηλαδή τσικνιάδες, κορμοράνους και χαλκόκοτες και τέτοια και άλλα είδη. Νομίζω ότι έχουμε πάνω από 50 είδη, που δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε και τουρισμό με βάση την ορνηθοπαρατήρηση. Μάλιστα στην περιοχή στη Λιμνοθάλασσα, στον υδροβιότοπο Λιβάδι, που είναι προς την Παλική, εκεί έχουμε μια ακόμα πιο πλούσια

0: ορνηθοπανίδα που μπορεί κάποιος να δει και ερπετά, έχουμε νεροχελώνες, εκεί νερόφυδα, οπότε μπορεί να παρατηρήσει πολλά είδη. Κυρίως έχουμε μικροθυλαστικά, γιατί νησί καταλαβαίνετε δεν έχουμε πολύ μεγάλα θυλαστικά εδώ. Έχουμε δηλαδή ασπάλακα, κουνάβια και σκαντζόχυρους και τέτοια είδη, τα μικρά, τα νυχτόβια κυρίως είδη. Και φυσικά αυτά που είναι πιο σημαντικά, τα οποία δεν ήταν από εδώ αλλά ήρθαν με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα φέρανε, είναι τα ημιάγρια άλογα της Κεφαλονιάς που μπορεί κάποιος να δει στην νοτιοανατολική μεριά του Ένου. Επίσης έχουν αφήσει, είναι και αυτά φερτά, δεν είναι εδώ. Έχουμε και κάποια πλατόνια. Mm-hmm. Αυτά τα οποία είναι ξενικά, δεν είναι δηλαδή ενδυμικά. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί να τα παρατηρήσει κάποιος.
1: Μάλιστα. Μας έχουν απομείνει περίπου άλλα 5 λεπτά έτσι στην συζήτησή μας, κυρία Ζουμπούλη. Τι θα μπορούσαμε ακόμη να προσθέσουμε,
0: για τα τοπικά προϊόντα, γιατί και αυτά είναι, βασίζονται στη γεωμορφολογία. Όπως για παράδειγμα η ρομπόλα μας, είναι το κρασί, η ποικιλία αυτή, η οποία καλλιεργείται μόνο στην πόλγη των ομαλών, και όταν λέμε πόλγη είναι μια γεωμορφή όπου είναι πεδιάδα και γύρω γύρω βουνά. Mm-hmm. Είναι η πόλγη των ομαλών κοντά στο χωριό Βαλσαμάτα και Φραγκάτα, όπου ότι η ρομπόλα θέλει ασβεστόλιθο, που αν και όλη η Κεφαλονιά έχει ασβεστόλιθο, μπορεί και καλλιεργείται μόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Και αυτό γιατί περνάει από εκεί ένα πολύ μεγάλο ρήγμα και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε να υπάρχει το κατάλληλο, η κατάλληλη δηλαδή γεωμορφολογία, για να μπορεί να αναπτυχθεί η ρομπόλα, καθώς θέλει ασβεστοληθικά πετρώματα τα οποία είναι σπασμένα για να μπορεί να κατησδύουν οι ρίζες της αρκετά βαθιά, νομίζω περίπου 60 πόντους. Βέβαια είναι φτωχό οργανικά. Παρόλα αυτά έχει πολύ καλή αποστράγγιση και βοηθάει την ανάπτυξη της ρομπόλας μας, που είναι pop. Αυτό. Επίσης Μάλιστα. έχουμε ιδιαίτερη φέτα. Εντάξει, κεφαλονίτικο τυρί δεν μπορούμε να το πούμε φέτα. Είναι λευκό τυρί. Το οποίο είναι λίγο πιο πικάντικο, και μάλιστα υπάρχει η πεποίθηση ότι επειδή τα ζώα εδώ, ακριβώς λόγω του ασβεστολίθου, γιατί ο ασβεστόλιθος λειτουργεί σαν σφουγγάρι και δεν μπορεί να κρατήσει νερό, δεν βρίσκουν εύκολα νερό τα ζώα αυτά. Γι' αυτό και η φέτα μας εδώ είναι λίγο πιο πικάντικη εξαιτίας αυτής της συνθήκης.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως βλέπουμε ότι ο ασβεστόλιθος, τα ασβεστοληθικά πετρώματα παίζει σημαντικότατο ρόλο, καθοριστικό ρόλο, κομβικό ρόλο για την περιοχή, για την ανάπτυξη της περιοχής, για την οικονομία της περιοχής, έτσι ευρύτερα και τα...
0: Ναι, βεβαίως, και η ηχθειοκαλλιέργεια.
1: Ναι. Ναι, σας ακούμε.
0: Φυσικά έχουμε ιχθυοκαλλιέργειες. Δυστυχώς ο πρωτογενής τομέας, καταλαβαίνετε, όπως και σε όλο τον κόσμο, είναι δύσκολος. Mm-hmm. Είναι δύσκολος και είναι επίπονος, και δυστυχώς αυτόν έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Παρόλα αυτά, όσο αφορά την οπία, το λάδι, το μέλι, έχουμε πολύ δυνατούς παραγωγούς, δηλαδή αυτοί που έχουν μείνει είναι πολύ καλοί και πολύ δυνατοί. Στηρίζεται ένα κομμάτι της οικονομίας της τοπικής σε αυτό το τομέα.
1: Μέχρι
0: στιγμής.
1: Έτσι κλείνοντας, τι θα μπορούσαμε να πούμε, έχουμε 2 λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας, κυρία Ζουμπούλη, κάνοντας μια μικρή ανακεφαλαίωση και ίσως μένοντας στα πιο σημαντικά από αυτή την πολύ ολοκληρωμένη και πάρα πολύ όμορφη εικόνα που μας δώσατε για το γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης.
0: Ναι. Γενικά θα ήθελα να πω ότι κλείνοντας ότι το γεωπάρκο γενικότερα, και προφανώς και το γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, είναι ένα υπαίθριο μουσείο. Μπορεί να κάνεις μια βιωματική εκδρομή, βλέποντας ταυτόχρονα τη φύση, τη βιοπικιλότητα, κάνοντας μια δραστηριότητα. Για παράδειγμα, έχουμε το ανεμόπτερο από το Μύρτο, που είναι ένας γεώτοπος. Και στο τέλος, κλείνοντας αυτή την εκδρομή σου, αυτή την επίσκεψη σε αυτόν τον τόπο, με ένα πολύ καλό γεύμα. Δηλαδή, ότι αλλάζει πια ο τρόπος που επισκεφτόμαστε έναν τόπο, ότι τον, να τον γνωρίσουμε, να τον σεβαστούμε, γιατί θεωρώ ότι μόνο αυτό που γνωρίζουμε και αγαπάμε μπορούμε να το προστατεύσουμε. Και αυτό καλούμαστε να κάνουμε εμείς.
1: Και αυτό νομίζω που είπατε και στην αρχή της συνομιλίας μας, αυτή η σημασία της σύνδεσης του τοπίου με τη βιοπικιλότητα και τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι επίσης πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Και έχει να και κάνει και με την ιστορία και με τον πολιτισμό ενός τόπου.
0: Φυσικά, άμα δείτε τα ταφικά μνημεία, ας πούμε, που έχουν φτιάξει. Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, θα αναφέρω ένα παράδειγμα που είναι η τάφη των Μαζαρακάτων, Μυκηναϊκή τάφη στην Κεφαλονιά. Έχουμε κάνει μάλιστα και εργασία σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων. Διαλέξανε έναν ασβεστόλιθο, ο οποίος είναι πιο μαλακός σχετικά με τον υπόλοιπο ασβεστόλιθο, μπορεί να αλλάξει δηλαδή. Και σκάψανε τους τάφους ακριβώς πάνω σε αυτά που λέμε εμείς διακλάσεις, τα οποία είναι μικρά ρηγματάκια. Δηλαδή πόσοι άνθρωποι τότε με λιγότερες γνώσεις αφού γκραζόντουσαν τα πετρώματα, τη φύση, και κάνανε τεράστια μνημεία τα οποία κρατήσανε χρόνια και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Πώς δηλαδή οι ξερολιχιές, η διαδικασία της ξερολιχιάς που φτιάχνονται, ξέρετε, που φτιάχνουν γέφυρες, καλύβες, τοποθετώντας τη μία πέτρα πάνω στην άλλη χωρίς συνδετικό υλικό. Γενικά πώς οι άνθρωποι αφουγκραζόντουσαν το τοπίο και δημιουργούσαν.
1: Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Ζουμπούλη, για αυτή τη συνομιλία σήμερα. Ήταν μεγάλη μας χαρά έτσι που σας φιλοξενήσαμε και μιλήσαμε για το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και σε εσάς, καλή συνέχεια.
1: Είχαμε την ευκαιρία, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε σήμερα με την κυρία Έλενα Ζουμπούλη, γεωλόγο του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς Ιθάκης, για το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης αυτής της περιοχής, και είχαμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα και σημαντικά με την βοήθειά της. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη, έκανε ο Πρωθυπουργός. Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει: «Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε». Απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται και η 46χρονη που συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές. Στην Ανακρίτρια απολογούνται το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Σήμερα η ΑΔΔΗ έχει προκηρύξει στάση εργασίας καλώντας τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στα Προπύλαια, από όπου θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα σειρά χτυπημάτων κατά Ιρανικών στόχων στη διάρκεια της νύχτας, με την Τεχεράνη να απαντά χτυπώντας δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Λασίθη και Ηράκλειο. Και ο καιρός στην Αττική, γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Κάτω στον κάμπο τον πλατή είναι ένα πράσινο δεντρί. Στη ρίζα βγαίνει ένα νερό και στην κορφή χρυσό σταυρό. Τσάμικο από τον κονιάκο της Δωρίδας, στη Φωκίδα, στη Ρούμελη. Μια ηχογράφηση του δάσκαλου της Εθνικής Μουσικής, του Σίμωνα Καρά, το 1978. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε στη στερεά Ελλάδα, στη Ρούμελη, μέσα από μια δισκογραφική έκδοση στη σειρά Μουσικές του Ελληνισμού, Ρούμελη, ηχογραφήσεις του Σίμωνα Καρά, το 1978. Μια έκδοση του Κέντρου Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής, Μουσικό, Λαογραφικό και Φιλολογικό Αρχείο του Σίμωνος και της Αγγελικής Καρά.

Καλό τη χάνε τα βουνά, καλό μυρίνει κάμπι, που χάρο δεν εκαρτερούν, γεράματα δεν έχουν, μον καρτερούν την άνοιξη, το όμορφο καλοκαίρι, να ανοίξει ο γάβρος και η οξιά, να σκιώσουν τα λιμέρια, να βγουν οι βλάχοι στα βουνά. Ένα υπέροχο καθιστικό τραγούδι από την κρέντη του κερασοχωρίου στην Βρετανία, στη Ρούμελη, όπου το ηχογράφησε τον Ιούλιο του 1978 ο δάσκαλος της εθνικής μουσικής, ο Σίμων Καράς, ο Κωνσταντίνος Κούρος στο κλαρίνο και ο Γιάννης Μάκας στο τραγούδι. Όπως σημειώνει η σύντροφος του Σίμωνα, η Αγγελική Καρά, αν με ρωτούσε κανείς τι θα μπορούσα να θυμηθώ από τα ταξίδια που κάναμε σε ολόκληρη την Ελλάδα για να καταγράψουμε τα τραγούδια και τη μουσική του λαού μας, το πρώτο που θα έλεγα θα ήταν σίγουρα η ανακάλυψη ενός θαυμάσιου πολιτισμού. Ενός πολιτισμού που κρύβει μέσα του ένα θησαυρό μουσικής, τέχνης, γλώσσας και σοφίας. Στη ζωή μας γνωρίσαμε ανθρώπους που στον πολιτισμό αυτόν αφιέρωσαν ολόκληρη την ύπαρξή τους. Φωτεινό παράδειγμα έρχεται στο νου μου η Εύα Πάλμερ Σικελιανού, με την οποία συνδεθήκαμε με αδελφική φιλία και η οποία, παρότι Αμερικανίδα, είχε αντιληφθεί την αξία του πολιτισμού αυτού που έφερε ο λαός μας, σε σημείο ώστε να θέσει τη ζωή της ολόκληρη στην υπηρεσία του. Καθώς, όπως έλεγε, ο πολιτισμός αυτός είναι ο μόνος ικανός να ενώσει τους ανθρώπους. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα άλλη μια ηχογράφηση του δάσκαλου του Σίμωνα Καρά στην Ιπάτη το Σεπτέμβριο του 1978, κλειστός χορός που αναφέρεται στο χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς και της πόλης. «Σύντασε θεμελιώνανε οι αρχάγγελοι την πόλη, αγγέλοι την χτίζανε και αγγέλοι κουβαλούνε, που τάγιον όρος στο νερό και από την Αθήνα χώμα και από τα Γεροσόλυμα πέτρες και κεραμίδια. Σαν χτίσαν και αποχτίσανε και βγήκανε στην άκρη, θρονιάσανε τη δέσποινα κυρά να διαφεντεύει. Θαμεύουνταν, ξαστέκουνταν, τα πώς να την υπούμε, πόλη Κωνσταντινούπολη, του Κωνσταντίνου πόλη».

Τραγούδι λοιπόν για το χτίσιμο της Κωνσταντινούπολης. Σα χτίσαν και αποχτίσανε και βγήκανε στην άκρη, θρονιάσανε τη Δέσποινα κυρά να διαφεντεύει. Μια ηχογράφηση του δάσκαλου της Εθνικής Μουσικής, του Σίμωνα Καρά, στην Ιπάτη τον Σεπτέμβριο του 1978. Και η Αγγελική Καρά συνεχίζει. Μέσα από τις ηχογραφήσεις αυτές που κάναμε τότε με τον Σίμωνα, θέλαμε ο ίδιος ο λαός να εκτιμήσει αυτό που ήταν, αυτό που ζούσε, αυτό που χόρευε, αυτό που τραγουδούσε και να συνεχίζει να εκφράζεται μέσα από αυτό. Θέλαμε να γίνει συνείδηση όλων ότι στο λαό αυτό, για αυτό που είναι, πρέπει τιμή και θαυμασμός και ότι χωρίς τον πολιτισμό που κουβαλά, η ελληνική κοινωνία δεν θα μπορούσε να σταθεί στο σύγχρονο κόσμο. Τρεις φορές γυρίσαμε την Ελλάδα, καταγράφοντας και ηχογραφώντας, πάντα με πολλές δυσκολίες. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα άλλη μια από τις ηχογραφήσεις του Σίμωνα Καρά στη Ρούμελη, «Λαγκάδι ξερολάγκαδο», χορός στα τρία, από την Κρέντη του Κερασοχωρίου στην Ευρυτανία. Στο κλαρίνο ο Κωνσταντίνος Κούρος, στο τραγούδι ο Γιάννης Μάκας. «Λαγκάδι ξερολάγκαδο με την κατεβασιά σου, ποτέ δεν σε θυμήθηκα να κατεβάσεις τόσο. Φέρνεις λιθάρια κούτσουρα, δέντρα ξεριζωμένα, φέρνεις και μια γλυκομιλιά τα μήλα φορτωμένη. Και ανάμεσα στους κλόνους της, δύο αδέρφια αγκαλιασμένα».

Λαγκάδι Ξερολάγκαδο από τις ιστορικές ηχογραφήσεις του δάσκαλου Σίμωνα Καρά στην Κρέντη Κερασοχωρίου στην Βρετανία. Και η Αγγελική Καρά καταλήγει. Τρεις φορές γυρίσαμε την Ελλάδα καταγράφοντας και ηχογραφώντας, πάντα με πολλές δυσκολίες. Μέχρι σήμερα κοντεύει ένας αιώνας από τότε που ο Σίμων ίδρυσε τη σχολή του. Μέσα από εκπομπές, εκδόσεις, μέσα από την ίδια τη σχολή προβάλλουμε και αξιοποιούμε το υλικό αυτό, γιατί προορισμός του είναι να γυρίσει στο δημιουργό του. Τούτη η σειρά ψηφιακών δίσκων με αντιπροσωπευτικές ηχογραφήσεις από ντόκιους εκτελεστές σε ολόκληρη την Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει οδηγός για όσους θέλουν να ταξιδέψουν μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια στον ελληνικό πολιτισμό και τους ελληνικούς τόπους. Από την Ήπειρο μέχρι την Καπαδοκία και από τη Μακεδονία ως την Κύπρο. Και να γνωρίσουν, αλλά κυρίως να αγαπήσουν την παράδοση αυτού του λαού. Αυτό το να αγαπήσουν είναι η ελπίδα μας.

Βελούχι μου πεντάμορφο και οξιά ζωγραφισμένη, λιώσε τα χιόνια γρήγορα να χορταριάσει ο τόπος, να βγουν οι βλάχοι στα βουνά, να βγουν και οι βλαχοπούλες. Στο ρυθμό του Τσάμικου, μια από τις ηχογραφήσεις του δάσκαλου της εθνικής μουσικής στην κρέντη του κερασοχωρίου στην Βρετανία. Και να συνεχίσουμε, περνώντας τώρα στην άλλη άκρη της Στεριανής Ελλάδας, της Ρούμελης, να πάμε στη Λεπενού του Βάλτου, όπου τον Σεπτέμβριο του 1978 ο Σίμων Καράς ηχογράφησε το τσάμικο «Η Άρτα». Στο τραγούδι ο Βελισάριος Καραγκούνης και στο κλαρίνο ο Νικόλαος Σταυρόπουλος, γνωστός με το παρατσούκλι «Ο Αράχοβας».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Πανηγυράκι, γίνεται ψηλά στον Άι Γιώργη. Το πανηγύρι ήταν πολύ και το νερό ήταν λίγο. Σκάσαν οι μούλες για νερό και τα στοιχιά απ' τη δίψα. Τρεις λιγερές συνάζονται να πάνε να πούν του Δράκου. Αμόλα Δράκομ το νερό, να πιει το πανηγύρι. Αυτό ήταν το τελετουργικό τραγούδι του Άι Γιώργη από την Αράχοβα, ηχογραφημένο στο στήρι της Βιωτίας τον Σεπτέμβριο του 1978 από τον δάσκαλο της Εθνικής Μουσικής, τον Σίμωνα Καρά. Για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, συντονισμένη πάντοτε στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Ζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα μουσικό οδηπορικό στη Ρούμελη μέσα από μια δισκογραφική έκδοση του Σίμωνα Καρά, ηχογραφήσεις του το 1978, επιτόπιες ηχογραφήσεις σε διάφορες περιοχές της Ρούμελης. Μια έκδοση στο πλαίσιο της σειράς Μουσικές του Ελληνισμού από το Κέντρο Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής, Μουσικό Λαογραφικό και Φιλολογικό Αρχείο του Σίμωνος και της Αγγελικής Καρά, με την επιμέλεια του Δημήτρη Μαντζούρη. Και θα συνεχίσουμε τώρα με ένα ιστορικό καθιστικό τραγούδι από τον Κονιάκο της Δωρίδας στην Φωκίδα. «Συχνολαλούνε τα πουλιά της άνοιξης στα ειδόνια, συχνολαλεί μια πέρδικα», το λέει Μυριολόι. «Πάνε οι αρχόντες στον Μπασά, πάνε οι κοτσαμπασίδες, πάνε τα Σουσμανόπουλα, ο Μίτσος και ο Γιαννάκης». Ιστορικό τραγούδι των Σουσμανέων που αναφέρεται στα Σουσμανόπουλα, πιθανώς παιδιά του αρματολού των Κραβάρων Κωνσταντίνου Σουσμάνη, ο οποίος κατά τη διάρκεια των Ορλοφικών το 1770 ενεπλάκησε έρηδα με τον αρματολό του Λιδωρικίου Λωρί, η οποία κατέληξε στο θάνατο και των δύο και τελικά στη σφαγή των χωριών της Δωρίδας και των Κραβάρων από τους Τουρκαλβανούς. Η ιστορία λοιπόν να γίνεται τραγούδι και ο δάσκαλος ο Σίμων Καράς να την ηχογραφεί. Στο τραγούδι η Ελένη Λιάπη Αναδιώτου και στο κλαρίνο ο εξαιρετικός παλέμαχος δεξιοτέχνης Βασίλης Μπατζής.

το ιστορικό τραγούδι για τα Σουσμανόπουλα από τον Κονιάκο της Δωρίδας, καταγραφή του Σίμωνα Καρά, και όπως σημειώνει ο Δημήτρης Ματζούρης, που έχει την επιμέλεια της επανέκδοσης αυτών των ηχογραφήσεων, μια από τις πρώτες συστηματικές προσπάθειες καταγραφής και χαρτογράφησης της μουσικής παράδοσης του ελληνικού λαού είναι οπωσδήποτε αυτή του Σίμωνα Καρά. Ήδη τη δεκαετία του 1920 ξεκινά την καταγραφή παραδοσιακών τραγουδιών, αποτυπώνοντας τις μελωδίες στο χαρτί με τη χρήση της βυζαντινής μουσικής σημειογραφίας. Τόσο το οξύ πνεύμα του, όσο και το ότι ο ίδιος είναι μέρος της λαϊκής παράδοσης, τον οδήγησαν γρήγορα στο να συνειδητοποιήσει την αξία του πολιτισμού αυτού και την επιτακτική ανάγκη καταγραφής του. Από τη δεκαετία του 1930 και μετά συστηματοποιεί την εργασία

το ιστορικό τραγούδι για τον κλέφτη Λάμπρο Μασούρα, ηχογραφημένο από τον Σίμωνα Καρά στη Λεπενού του Βάλτου το 1978. Να ήμουν πουλί να πέταγα, να πέταγα το ψήλου, να γνάντευα τη Λεπενού και τη γραμμένη πλάκα, που είναι λιμέρια κλέφτικα, που είναι χορταριασμένα. Λιμέρια που είναι οι κλέφτες σας και οι καπεταναίοι, Λάμπρο Μασούρα βάρεσαν. Και όπως σημειώνει ο Δημήτριος Ματζούρης, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ο Σίμων Καράς αγοράζει το πρώτο του μαγνητόφωνο και με συνοδοιπόρο πλέον τη σύζυγό του Αγγελική Καρά, ξεκινά την ηχογράφηση ντόπιων εκτελεστών από ολόκληρη την Ελλάδα. Έως το 1971 έχει αποτυπωθεί σε ταινίες ένα ογκώδες και εξόχως σημαντικό ηχητικό υλικό. Ήδη από τη δεκαετία του 1960 έχει αναδειχθεί σε πολύτιμη βοηθό του Σίμωνα Καρά και η ομογενής εξ Αμερικής Μαρία Βούρα, η οποία ζει στην Ελλάδα από τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Αμέσως μετά τον ερχομό της, δραστηριοποιείται στη σχολή του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής, ενώ πραγματοποιεί με δική της πρωτοβουλία επιτόπιες καταγραφές και δημιουργεί ένα δικό της αξιόλογο ηχητικό αρχείο.

Το 1971 μαθαίνει για τις επιχορηγήσεις του Ιδρύματος Ford και χωρίς να ενημερώσει τον Σίμωνα Καρά κάνει αίτηση και καταθέτει τις σκέψεις της. Το αίτημα βρίσκει ανταπόκριση, οπότε ζητά να συναντήσει τον Καρά ο υποδιευθυντής του Ιδρύματος, Μακ Νίλ Λάουρι. Εκείνος λείπει για καταγραφές στα Επτάνησα. Τον παίρνουν τηλέφωνο, μα απαντά ότι δεν μπορεί να επιστρέψει καθώς δεν μπορεί να εγκαταλείψει τις ηχογραφήσεις. Ευτυχώς οι συνεννοήσεις γίνονται με τη Μαρία Βούρα και έτσι τελικά το 1972 εγκρίνεται η επιχορήγηση. Ξεκινά έτσι η τελευταία περίοδος καταγραφών του Σίμωνα Καρά. Η Ελλάδα χωρίζεται σε διαμερίσματα και οι αποστολές ξεκινούν. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα το συρτό του Μάη, έτσι όπως το ηχογράφησε στη γουριά του Μεσολογγίου στην Ετωλακαρνανία ο Σίμων Καράς. Σαν κίνησαν δυο λιγερές να πάνε στα περιβόλια, στο δρόμο που πηγαίνανε, στη στράτα που πηγαίναν, απάντησαν πρωτομαγιά το Μάη με τα λουλούδια. «Γεια σου χαρά σου Μάη μου, καλώς τις μαυρομάτες. Τώρα ο Μάης και η Άνοιξη, τώρα το καλοκαίρι, τώρα και ο ξένος βούλεται στον τόπο του να πάει».

Το τραγούδι του Μάη από τη Γουριά της Ετωλοακαρνανίας, από το Μεσολόγγι, ηχογράφηση πάντοτε του Σίμωνα Καρά, από τη δισκογραφική έκδοση Ρούμελι, ηχογραφήσεις του 1978, στον κύκλο Μουσικές του Ελληνισμού. Μια έκδοση του Κέντρου Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής, Μουσικό, Λαογραφικό και Φιλολογικό Αρχείο του Σίμωνος και της Αγγελικής Καρά. Σε επανέκδοση με την επιμέλεια του Δημητρίου Ματζούρη. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Να σας αποχαιρετήσουμε με μια ακόμη ηχογράφηση του Σίμωνα Καρά με τον αρχέγονο ήχο της Πίπιζας από το Επτάλοφο, την Αγόριανη του Παρνασσού, ο σκοπός της Παναγιούλας. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Με θυμώνω Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε, του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου, μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Με θυμώνω Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε, του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
2: Η ώρα είναι...

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια καθώς και χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Μουσείο Ηρακλειδών εδώ στην Αθήνα. Καλεσμένος μας θα είναι ο κύριος Παντελής Μίτσιου, υπεύθυνος μάρκετινγκ και εκθεσιακής ανάπτυξης του Μουσείου. Κύριε Μίτσιου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή ακρόαση σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής και περιμένουμε να μας πείτε δύο λόγια έτσι που θα τροφοδοτήσουν την περαιτέρω τη συζήτησή μας με κάποια στοιχεία που αφορούν το Μουσείο Ηρακλειδών, κάποια εισαγωγικά στοιχεία, ας πούμε πού βρίσκεται το Μουσείο Ηρακλειδών και αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να σας ρωτήσουμε και άλλα πράγματα.
1: Λοιπόν, το Μουσείο Ηρακλειδών ιδρύθηκε το 2004 από το ζεύγος Παύλου και Μπελίντα Σπυρού, δύο Ελληνοαμερικάνοι οι οποίοι μοιράζουν το χρόνο τους ανάμεσα στο Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών και στην Αθήνα και στη Σέριφο, με σκοπό αρχικό να στεγάσουν τις συλλογές έργων τέχνης του ζεύγους. Στην πορεία και από το 2014 και μετά, το Μουσείο μετεξελίχθηκε σε κέντρο προβολής τεχνολογίας και επιστήμης, μαθηματικών και τέχνης. Πλέον φιλοξενεί μόνιμα την συλλογή του Μουσείου, την οποία την έχει δημιουργήσει μαζί με την Εταιρεία Διερεύνησης Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας, συλλογή αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας. Το Μουσείο βρίσκεται στην οδό Ηρακλειδών στο Θησείο, στον ιστορικό πεζόδρομο που συνέδεε την Αθήνα με μία από τις εξόδους της αρχαίας Αθήνας προς τον Πειραιά και είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν αρχικά ότι οι τομείς ενδιαφέροντος και οι τομείς ανάδειξης θεμάτων που έχουν να κάνουν με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τον βυζαντινό πολιτισμό στο μουσείο σας είναι και τομείς που δεν συναντάμε πολύ συχνά, είναι μερικά πράγματα λίγο πιο ασυνήθιστα.
1: Ακριβώς, είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού το οποίο για πάρα πολλά χρόνια ήταν στην αφάνεια. Ο τεχνολογικός πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας και των Βυζαντινών χρόνων ήταν και παραμένει εν πολλής στην αφάνεια, ενώ αναδεικνύεται πάρα πολύ το θέατρο, η φιλοσοφία, τα μαθηματικά ίσως. Η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων είχε μείνει σε δεύτερο πλάνο. Πολύ περισσότερο των Βυζαντινών χρόνων. Θέλω να σας πω ότι ένας τομέας ο οποίος δεν έχει μελετηθεί ακόμα αρκετά και γι' αυτό δεν εκτίθεται στην έκταση που θα το έπρεπε είναι ο τεχνολογικός πολιτισμός του Βυζαντίου. Αυτό ελπίζουμε σε μέλλοντα χρόνο να καταφέρουμε να το έχουμε. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή εστιάζουμε κυρίως στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό με μερικές δύο ή τρεις σκόρπιες αναφορές στα πρώιμα βυζαντινά χρόνια.
0: Να. Τι μας βοηθάει να κατανοήσουμε αυτός ο πολιτισμός, κύριε Μίτσιου?
1: Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε όλοι ότι η τεχνολογία ήταν μέσα στην φιλοσοφία ζωής των αρχαίων Ελλήνων, ακόμα και από την κοσμογονία τους και τη θεογονία τους είχαν θεό της τεχνολογίας, παράδειγμα, έτσι, ο Ήφαιστος ή η Αθηνά ή η έντεχνος Σοφία. Αυτό μας βοηθάει από τη μια μεριά να κατανοήσουμε πώς ή να απαντήσουμε σε ερωτήματα πώς έγιναν μερικά από τα θαύματα που θαυμάζουμε γύρω μας, ο Παρθενώνας πώς χτίστηκε, παράδειγμα, ή πώς κατάφεραν να πλέουν από τη μία άκρη της γης ως την άλλη, Έτσι, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και από την άλλη μεριά, να, ίσως να καταφέρουμε να δώσουμε και απαντήσεις γιατί συνέβησαν κάποια πράγματα εκείνη την εποχή σε αυτό το χώρο.
0: Ναι. Και εδώ ίσως αξίζει να πούμε ότι αν δεν υπήρχε και αυτός ο τεχνολογικός πολιτισμός, τότε οι συνολικές αναφορές που πραγματοποιούμε στον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας, της Αθήνας και άλλων πόλεων μπορεί να μην ήταν πραγματικότητα. Δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία, με ποιον τρόπο θα φτιάχνονταν αυτά τα υπέροχα και μεγάλα θέατρα, με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να μεταφέρουν τα μάρμαρα στην Ακρόπολη και άλλα και άλλα πολλά πράγματα.
1: Και άλλα πολλά. Ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτό. Ακόμα, εάν πάμε σε τα άκρα, ας το πούμε έτσι, αυτή τη συζήτηση, λέμε ότι ο δυτικός πολιτισμός οφείλει την ύπαρξή του σε στρατιωτικές νίκες όπως είναι αυτή της Σαλαμίνας, της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας δεν θα ήταν δυνατόν να έχει αυτή την έκβαση που είχε, την νικηφόρα έκβαση για τον ελληνικό στόλο, τον αθηναϊκό στόλο, εάν τεχνολογικά η Τριήρης δεν είχε φτάσει σε ένα επίπεδο ικανό να δώσει τη νίκη σε αυτόν τον στόλο. Άρα πολλά περισσότερα οφείλουμε στον τεχνολογικό πολιτισμό από αυτά που με την πρώτη ματιά μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι οφείλονται στον τεχνικό πολιτισμό.
0: Μάλιστα. Αν θα θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή την ξενάγησή μας στο μουσείο σας και φανταστείτε ότι περνάμε τώρα το κατόφλι και τους πρώτους χώρους εισόδου, πώς θα μας ξεναγούσατε, από πού θα ξεκινούσαμε?
1: Λοιπόν, θα ήθελα αρχικά να πω για το κτίριο καθεαυτό.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Είναι ένα νεοκλασικό κτίριο το οποίο κρίθηκε διατηρηταίο περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 90 και ουσιαστικά ξεκίνησε η ανάπλασή του στην αρχή του 21ου αιώνα και αποκαταστάθηκε υποδειγματικά, μπορώ να πω, ό,τι είχε μείνει από το αρχικό κτίριο, ουσιαστικά το κέλυφος, ούτως ώστε να λειτουργήσει από τη μία μεριά σαν εκθεσιακός χώρος και από την άλλη μεριά να μην χάσει τον αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα. Οπότε έγινε μεγάλη προσπάθεια τα εξωτερικά του κοσμήματα του νεοκλασικού κτιρίου να διατηρηθούν, τα φορούσια ή τα ακροκέραμα ή όλα αυτά, και εσωτερικά να μπορέσει να υπηρετήσει τον σκοπό της έκθεσης. Νομίζω ότι το καταφέρουμε σε μεγάλο βαθμό αυτό, διατηρώντας αρχιτεκτονικά μέλη και αρχιτεκτονικά στοιχεία στην αρχική τους μορφή, όπως παράδειγμα κάποια πλακάκια στην είσοδο του κτηρίου, που είναι από το 1897. Έτσι. Ή παράδειγμα του πηγάδι στην αυλή, που παρότι δεν είναι λειτουργικό από την άποψη ότι δεν μπορεί κάποιος να αντλήσει και νερό, θα μπορούσε να γίνει άμεσα λειτουργικό. Το νερό υπάρχει, το πηγάδι υπάρχει, το μαγκάνι υπάρχει, άρα είναι κάποια χαρακτηριστικά σημεία τα οποία αξίζουν την προσοχή, όπως και η ίδια του η αυλή, η οποία είναι ένα κόσμημα, θυμίζει αυλή σπιτιού που βλέπουμε συνήθως σε ελληνικές ταινίες, έτσι, ασπρόμαυρες. Αυτό σαν εισαγωγικό για το κτίριο καθεαυτό. Να πούμε επίσης ότι το κτίριο δεν είναι, δεν ανήκει σε κάποια οικογένεια επιφανών ονομαστών κατοίκων των Αθηνών εκείνη την εποχή, γιατί το θυσίο δεν ήταν τόπος που θα επέλεγαν αστικές οικογένειες να μείνουν. Εκείνες προτιμούσαν τις περιοχές κοντά στην το τότε παλάτι, τη Βουλή σήμερα. Έτσι, εδώ ήταν ένας πιθανώς κάποιοι έμποροι εύποροι που μπορούσαν να αντέξουν την κατασκευή και τη ζωή τους σε ένα σπίτι, αλλά χωρίς να είναι κάποιοι επώνυμοι. Αυτό γενικότερα σαν πληροφορίες. Τώρα, ας πούμε ότι μπαίνει κάποιος επισκέπτης μέσα στην αίθουσα και ξεκινάει τη γνωριμία του με την αρχαία ελληνική τεχνολογία. Υπάρχει χωρική και χρονική κατανομή των εκθεμάτων, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ο επισκέπτης. Έτσι, στον πρώτο όροφο φιλοξενούμε προϊστορικά μέχρι την πρώιμη αρχαιότητα, κάποιες, μέχρι τους αρχαϊκούς χρόνους, ας πούμε, κάποιες κατασκευές, και φιλοξενούμε κτηριακές υποδομές και μεγάλα έργα. Έτσι, ο επισκέπτης θα μπορούσε να δει στην αρχή μακέτες και ταινίες για το πώς αποξηράνθηκε για πρώτη φορά η Κοπαίδα τον 14ο αιώνα π.Χ. από τους Μηνίες, ή για το πώς κατασκευάστηκε το πρώτο μεγάλο φράγμα και η πρώτη μεγάλη εκτροπή ποταμού το 14ο-13ο αιώνα π.Χ. από τους Μυκηναίους, και ίσως και κομμάτια, όχι ίσως, και κομμάτια από το οδικό δίκτυο το Μυκηναϊκό, το οποίο επεκτηνόταν από τον Ισθμό της Κορίνθου μέχρι τον Ναύπλιο και την Επίδαυρο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Αμέσως μετά κάποιος θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με τις κατοικίες της προϊστορικής θύρας του ακροτηρίου και με φοβερά εντυπωσιακές κατασκευές, οι οποίες έχουν σωθεί σχεδόν ανέπαφες λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου στη Σαντορίνη, αλλά με λεπτομέρειες τις οποίες οι πολλοί επισκέπτες που θα πάνε εκεί δεν θα το δουν επί τόπου, όπως για παράδειγμα ότι περίπου το 1800 π.Χ., σχεδόν 4.000 χρόνια πριν από σήμερα, τα σπίτια στην Σαντορίνη, στο ακροτήρι της Σαντορίνης, της Θήρας, είχαν την τουαλέτα τους μέσα στο σπίτι και μάλιστα στο πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Και επίσης όλες οι κατοικίες είχαν σύστημα αποχέτευσης των λιμάτων, των οικιακών λιμάτων. Πράγματα που ουσιαστικά στον δυτικό πολιτισμό αρχίσαμε να τα βλέπουμε εκ νέου τον 19ο αιώνα μετά Χριστό. Το Λονδίνο απέκτησε αποχετευτικό σύστημα τον 19ο αιώνα, πριν από 200 χρόνια. Οι Σαντορινοί είχαν, ο κυκλαδίτικος πολιτισμός είχε εδώ και σχεδόν 4.000 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ το τι σημαίνει πραγματικά τεχνολογικός πολιτισμός.
0: Προφανώς. Και πόσο τελικά προσφέρει συνολικότερα σε αυτό που λέμε πολιτισμό, αυτά που μας λέτε τώρα, κύριε Μίτσιο. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην ξενάγησή μας.
1: Βεβαίως.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα Δρόμοι και Μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Να υπενθυμίσουμε για τις ακροάτριες και τους ακροατές που συντονίστηκαν τώρα στους 89,5 μεγακύκλους των FM για τον νομό Αττικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ότι σήμερα πραγματοποιούμε ουσιαστικά μια επίσκεψη, έναν περίπατο, μια βόρτα στο Μουσείο Ηρακλειδών στην Αθήνα για να πληροφορηθούμε μέσα από αυτές τις ιδιαίτερες συλλογές τους τον τεχνολογικό πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή στη σημερινή εκπομπή να συνομιλούμε με τον κύριο Παντελή Μίτσιο, υπεύθυνο μάρκετινγκ και εκθεσιακής ανάπτυξης του Μουσείου. Δώσαμε κάποια πρώτα εισαγωγικά στοιχεία, καλό είναι να τα γνωρίζουμε όταν αναφερόμαστε στο Μουσείο αυτό, και έχουμε ξεκινήσει ήδη αυτή την ενδιαφέρουσα, νομίζουμε, και πρωτότυπη ξενάγηση, καθώς είναι πρωτότυπος ο ίδιος ο χώρος, αλλά και η προσέγγιση των ανθρώπων του Μουσείου σε αυτά τα θέματα. Οπότε σίγουρα θέλουμε να μάθουμε κι εμείς περισσότερα πράγματα και για τις υπόλοιπες συλλογές και τα εκθέματα του Μουσείου. Ο λόγος πάλι σε εσάς, κύριε Μίτσιο.
1: Λοιπόν, αν συνεχίσουμε την περιήγηση μας στο κτίριο, στον ίδιο όροφο, θα κάνουμε ένα άλμα χρονικό. Θα πάμε περίπου στον 6ο αιώνα π.Χ., την περίοδο της τυραννίας, έτσι έχει μείνει γνωστή, είναι η εποχή που αναπτύσσονται τα τυραννικά καθεστώτα, τόσο στη Μεγάλη Ελλάδα αλλά όσο και στον ελληνικό χώρο, και θα δούμε δύο σπουδαία έργα τα οποία σηματοδότησαν εξελίξεις σε επίπεδο μηχανικών αυτή τη φορά. Το ένα είναι ο Δίωλκος, η πέτρινη οδός η οποία διευκόλυνε τα πλοία να περάσουν από τον Αργοσαρονικό στον Κορινθιακό κόλπο και ανάποδα, μειώνοντας τον χρόνο ταξιδιών από την Μητροπολιτική Ελλάδα προς την Μεγάλη Ελλάδα της Νοτιού Ιταλίας, και μειώνοντας και στο ελάχιστο ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους της ναυσιπλοείας γύρω από την Πελοπόννησο. Να πούμε ότι ο Δίωλκος χάρισε πλούτο στην Κόρινθο, η οποία έπαιρνε κάποια τύπου διόδια την εποχή για την διέλευση των πλοίων από τη μία μεριά, από την άλλη μεριά διευκόλυνε και το εμπόριο ανάμεσα στις Μητροπόλεις και στις Αποικίες, αλλά και την εξάπλωση της τέχνης μέσα από την αγκιοπλαστική ή τη γλυπτική, τα έργα που μεταφέρονταν από εδώ και από εκεί, από την Ελλάδα προς την Δυτική Ευρώπη, αυτή που λέμε σήμερα Δυτική Ευρώπη. Ο Δίωλκος λειτουργήσε για πάνω από 1000 χρόνια. Τελευταία φορά αναφέρεται ότι ο Νικηφόρος Φωκάς σε κάποια κατεπίγουσα επιστροφή του προς την Κωνσταντινούπολη τον χρησιμοποίησε για τελευταία φορά τον Δίωλκο, για να μεταφέρει στόλο να αντιμετωπίσει κάποιες επιθέσεις από εξανατολών προς την Κωνσταντινούπολη, την προσλεύουσα. Ένα άλλο μεγάλο έργο είναι το Ευπαλίνιο Όριγμα στη Σάμο. Είναι ένα υδρογωγείο το οποίο διαπερνά ένα βουνό υπόγεια, έχει μήκος 1000 μέτρα. Το εντυπωσιακό με το Ευπαλίνιο Όριγμα είναι ότι ξεκίνησε η ανόριξή του ταυτόχρονα και από τις δύο μεριές, και οι δύο εξκαφές συναντήθηκαν ακριβώς κάτω από το ψηλότερο σημείο του λόφου ο οποίος διατρίθηκε, χωρίς να χάσουν ο ένας την επαφή με τον άλλο, το ένα σενάριο να χάσει την επαφή του με το άλλο. Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό αν σκεφτείτε ότι δεν είχαν τίποτα από τα σύγχρονα όργανα, όπως λέμε GPS ή γεωτοπισμός, οτιδήποτε άλλο έχουν σήμερα. Μιλάμε για το 600 π.Χ.
0: Είχαν καλούς μαθηματικούς όμως.
1: Ακριβώς. Είναι εξαιρετικό να γνωρίζει κάποιος, και ειδικά οι μαθητές οι οποίοι έρχονται, επισκέπτονται το μουσείο μαζικά κάθε χρόνο, ότι τα μαθηματικά, όπως λέει και το σχετικό βίντεο, υδροδότησαν τη Σάμο. Δηλαδή χωρίς μαθηματικά, χωρίς τις μαθηματικές γνώσεις της εποχής και τις μηχανικές γνώσεις προφανώς, οι οποίες πηγάζουν εν μέρει από τα μαθηματικά, δεν θα μπορούσε να λυθεί αυτό το εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα της μεταφοράς του νερού μέσα από έναν υπόγειο αγωγό, ο οποίος σκάφτηκε από τις δύο μεριές ταυτόχρονα. Αυτό είναι ένα από τα ακόμα τα εκθέματα. Για να καταλήξουμε σε αυτή την αίθουσα, κάνοντας ταυτόχρονα και σύνδεση με τον επόμενο όροφο, μελετώντας ή δείχνοντας ή εκθέτοντας την τεχνολογία του αρχαίου θεάτρου. Ίσως είναι από τις λίγες φορές που κάποιος προσπαθεί να συνδέσει το θέατρο, που από μόνο του είναι μια κορυφαία εκδήλωση του πνεύματος αρχαίας Ελλάδας, το θέατρο σαν λογοτεχνικό έργο, με την κατασκευή καθεαυτή του αρχιτεκτονήματος του αρχαίου θέατρου. Το αρχαίο θέατρο είναι μια εξαιρετική κατασκευή, η οποία ξεκίνησε να κατασκευάζεται και τελειοποιήθηκε μέσα σε μόλις 200 χρόνια, δεν χρειάστηκε πάρα πολύς χρόνος για να κατασκευαστεί, και έφτασε σε πρωτόγνωρα ύψη την τεχνολογία, τόσο από πλευράς ακουστικής όσο και από πλευράς ακουστικής ως πρακτική, δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να ακούσει από ένα σημείο του θεάτρου, από την ορχήστρα σε οποιοδήποτε σημείο του θεάτρου, αλλά όσο και από την ακουστική ως επιστήμη. Μελετήθηκαν διεξοδικώς οι αντανακλάσεις του ήχου τόσο στην ορχήστρα, όσο στη σκηνή, όσο και στις κερκίδες, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει. Λίγοι γνωρίζουν ότι η ακουστική ως κυματική επιστήμη γεννήθηκε από τον Αριστόξενο στο αρχαίο θέατρο, και μπορώ να πω ότι σχεδόν ολοκληρώθηκε ακριβώς εκείνη την εποχή. Γνωρίζουμε ότι μία πλήρης επιστήμη της εποχής ήταν η Ευκλήδιος Γεωμετρία. Ίσως θα έπρεπε να δώσουμε και λίγο παραπάνω σημασία και στην ακουστική ως επιστήμη, η οποία γεννήθηκε και σχεδόν τελειοποιήθηκε την ίδια εποχή με αφορμή το αρχαίο θέατρο. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές, κατασκευές, τεχνολογίες που υιοθετήθηκαν στο αρχαίο θέατρο, που πραγματικά θα χρειαζόμασταν μία εκπομπή να μιλήσουμε μόνο γι' αυτό, και δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια. Να πούμε επίσης ότι στον ίδιο όροφο μπορεί κανείς να δει μια μακέτα του εργοταξίου του Παρθενώνα, της κατασκευής του Παρθενώνα, όπως την έχει περιγράψει με ενάργεια ο Μανώλης ο Κορές στο βιβλίο του από την Πεντέλη στον Παρθενώνα. Πώς δηλαδή εξορίσσονταν τα μάρμαρα στα λατομεία της Πεντέλης, κόβονταν τη μορφή που τα θέλαμε περίπου και μεταφέρονταν από εκεί μέχρι τον Ιεροβράχο της Ακρόπολης, όπου θα γινόταν αργότερα ο Παρθενώνας και όλες οι κατασκευές. Εξηγείται σε μεγάλο βαθμό το πώς κατασκευάστηκε η Ακρόπολη με μία ή δύο μακέτες οι οποίες βρίσκονται στο χώρο αυτό. Και νομίζω ότι με αυτό, σύν το μια μικρή αναφορά στις επιγραφές τεχνολογικού περιεχομένου, κλείνει η ξενάγηση στον πρώτο όροφο, για να πάμε σε πιο εξειδικευμένες, ας το πούμε έτσι, εφευρέσεις ή κατασκευές, τεχνολογικές κατασκευές, στον δεύτερο όροφο του μουσείου.
2: Θα πάμε σε αυτό, θα πάρουμε τα σκαλιά και θα αρχίζουμε να ανεβαίνουμε στο δεύτερο όροφο. Ναι. Επιτρέψτε μας όμως μέχρι τότε να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις, τα σχόλια, τις επισημάνσεις σας για όλα τα σημεία της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε από αυτήν την εκπομπή του 89,5 καθημερινά. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Στο Μουσείο Ηρακλειδών λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα, αυτό το πολύ ενδιαφέρον μουσείο στην Αθήνα. Επιχειρούμε να αναδείξουμε, αν και σε πάρα πολύ κόσμο είναι γνωστό, αλλά επιχειρούμε να μάθουμε περισσότερα μυστικά που μπορεί κάποιος να ανακαλύψει σε μια ενδεχόμενη επίσκεψή του εκεί, την οποία προτείνουμε ανεπιφύλακτα, και τα όσα μας λέει μέχρι τώρα και ο καλεσμένος μας, ο κύριος Παντελής Μύθιου, υπεύθυνος μάρκετινγκ και εκθεσιακής ανάπτυξης του μουσείου, σε αυτό ακριβώς κατατείνει, στο να επισκεφθούμε δηλαδή το Μουσείο Ηρακλειδών, αν θέλουμε να πάρουμε έτσι μια εικόνα για την τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα, μια τεχνολογία που συνετέλεσε τα μέγιστα στα μεγάλα έργα της εποχής, είτε μιλάμε για μεταφορά πλοίων, ναυπηγικές κατασκευές, είτε για το Ευπάλιο Όριγμα στη Σάμο, είτε μιλάμε για τα αρχαία θέατρα, είτε μιλάμε για τον Παρθενώνα, για όλα αυτά τα σπουδαία έργα, οικουμενικά έργα θα μπορούσε να πει κάποιος, πάντα πίσω από όλες αυτές τις υπέροχες κατασκευές και τα υπέροχα μνημεία υπήρχε η τεχνολογία της εποχής, η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγο να ανέβουμε τις σκάλες του Μουσείου Ηρακλειδών για να φύγουμε από τον πρώτο όροφο και να πάμε στον δεύτερο, για να δούμε τι πραγματικά άλλα μυστικά έχει να μας αποκαλύψει σε αυτή την ξενάγηση ο καλεσμένος μας ο κύριος Μύθιου. Στο σημείο αυτό ακούμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Δίνουμε αμέσως το λόγο στον κύριο Παντελή Μύθιου, το σημερινό μας προσκεκλημένο, υπεύθυνο μάρκετινγκ, επαναλαμβάνουμε, και εκθεσιακής ανάπτυξης του Μουσείου Ηρακλειδών, για να επισκεφθούμε μαζί του τον δεύτερο όροφο του μουσείου και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τα εκεί εκθέματα. Κύριε Μύθιου.
2: Ανεβαίνοντας στο δεύτερο όροφο, να κάνουμε μια εισαγωγή, να πούμε ότι εκεί φιλοξενούνται κυρίως εφευρέσεις και κατασκευές οι οποίες προέρχονται από τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει από την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, όπως αυτή σώθηκε, και θα μιλήσουμε αργότερα για το πώς σώθηκε. Κατασκευές που κυρίως έχουν να κάνουν με τις γνώσεις που συσσωρεύτηκαν στην Αλεξάνδρεια των ελληνιστικών χρόνων από όλη την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των επιγόνων του, και αποτυπώθηκαν ή αποθηκεύτηκαν στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας για πολλά χρόνια. Από τις πιο χαρακτηριστικές, ας το πούμε έτσι, εφευρέσεις, γιατί είναι μια σειρά με πολλών εφευρέσεων, είναι η αυτόματη θεραπενίδα του Φίλωνα, ο οποίος Φίλων ο Βυζάντιος είχε κατασκευάσει, είχε μελετήσει και σχεδιάσει, ας το πούμε καλύτερα έτσι, δεν ξέρουμε αν το κατασκεύασε ποτέ, γι' αυτό αφαιρώ τη λέξη κατασκευάσει, είχε μελετήσει και σχεδιάσει ένα μηχανισμό, ένα αυτόματο, το οποίο λειτουργούσε ως εξής. Αν ένα συνδετημόνε σε ένα συμπόσιο ακουμπούσε στο χέρι του μηχανισμού, το εικονικό χέρι ας πούμε, του μηχανισμού ένα ποτήρι, τότε αυτόματα από ένα κανάτι που κρατούσε στο χέρι αυτός ο μηχανισμός γέμιζε το ποτήρι κατά το ίμιση με κρασί και κατά το ίμιση με νερό, ούτως ώστε να καταναλωθεί ως κεκραμένος ίνος, ως αναμιμιγμένος ίνος με νερό, όπως συνήθιζαν να πίνουν τότε το κρασί τους οι Έλληνες εκείνη την εποχή στα συμπόσια. Είναι καταπληκτικό το πώς με απλές γνώσεις ρευστών μπορούσε κάποιος εκείνη την εποχή να κατασκευάσει ένα τέτοιο αυτοματισμό. Άλλος αυτοματισμός επίσης εντυπωσιακός ήταν οι αυτόματες πύλες του ναού, όπου με το άναμα του βωμού τίθενταν σε κίνηση ένας μηχανισμός ο οποίος άνοιγε τις πόρτες του ναού αυτόματα, σαν καταλάβαινε δηλαδή ο ναός ότι υπάρχει επισκέπτης που θέλει να μπει μέσα αφού ανάβει το βωμό, και άνοιγαν οι πύλες για να μπει μέσα στο ναό. Είναι κατασκευές οι οποίες εντυπωσιάζουν, δεν είναι δηλαδή πρακτικές κατασκευές οι οποίες λύνουν προβλήματα, είναι κατασκευές οι οποίες εντυπωσιάζουν τον χειριστή ή τον αυτόν ο οποίος τις βλέπει, αλλά ενσωματώνουν, αυτό είναι το κυριότερο, ενσωματώνουν επιστημονική γνώση πλέον. Δηλαδή, παράδειγμα, στην σπήλη του ναού ο Ήρωνας, ο οποίος τις σχεδίασε, ήξερε τι σημαίνει διαστολή λόγω θερμότητας, ήξερε τι σημαίνει πίεση υγρού, ήξερε ότι το νερό είναι ασυμπίεστο, το υγρό δεν αλλάζει όγκος τόσο για να το πιέσεις. Είχε μια σειρά γνώσεων τις οποίες εφάρμοσε σε μια μηχανή. Και αυτά είναι από τα πιο σημαντικά που μπορούν να συμβούν στην επιστήμη για να τις δώσουν μια όθηση προς τα εμπρός. Να πούμε το εξής εδώ για την Αλεξάνδρεια, το οποίο έχει να κάνει και με το πώς γεννήθηκε η αναγέννηση των επιστημών και των τεχνών στη Δυτική Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος από τα χειρόγραφα της βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας σώθηκε από το μοναστικό κίνημα της Εκκλησίας μέχρι και το Ύστερο Βυζάντιο, όπου στις βιβλιοθήκες των μονών ανά το Βυζάντιο, δεν θα έλεγαν την Ελλάδα εκείνη την εποχή, φυλάσσονταν περγαμηνές οι οποίες αντιγράφονταν κάθε φορά από μοναχούς για να καταλήξουν να αποθηκευτούν στις βιβλιοθήκες των μοναστηριών. Στην πρώτη κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204, πολλά από αυτά τα χειρόγραφα ταξίδεψαν στην Ιταλία. Αυτά στάθηκαν η βάση να μελετηθούν από ανθρώπους εκεί για να γεννηθεί η ιδέα της αναγέννησης των επιστημών. Ουσιαστικά λοιπόν τα μοναστήρια της Βυζαντινής περίοδου της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας διέσωσαν τον πλούτο των ιδεών για να μπορέσει να δημιουργηθεί ο δυτικός πολιτισμός. Κάποιος θα πει, ναι, αλλά στο Βυζάντιο δεν είχαμε τεχνολογικό πολιτισμό. Είχαμε, δεν έχει μελετηθεί αρκετά. Υπάρχουν σπαράγματα γνώσεων. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, όταν υποδέχονταν πρέσβεις από άλλες χώρες, ιδίως από κατώτερες πολιτιστικά ή πολιτισμικά χώρες, χρησιμοποιούσαν εντυπωσιακά κουρδιστά αυτόματα, όπως λιοντάρια που βρυχώνται χωρίς να είναι εκεί, ή πουλιά που κελαϊδούν χωρίς να υπάρχουν πουλιά, για να εντυπωσιάσουν ακριβώς τους πρέσβεις των άλλων χωρών. Όλα αυτά τα αυτόματα λειτουργήσαν με βάση τις γνώσεις που παραδόθηκαν στο Βυζάντιο από την ελληνιστική Αλεξάνδρεια. Δυστυχώς δεν έχουμε μελετηθεί αρκετά. Ακόμα και το υγρό πυρ, ίσως το μεγαλύτερο πολεμικό όπλο των Βυζαντινών, δεν έχει μελετηθεί αρκετά ούτε στον ελληνικό ούτε στο διεθνή χώρο, για να μπορέσουμε να έχουμε μια εμπεριστατωμένη γνώση και γνώμη για το πώς ήταν και πώς λειτουργούσε και πώς είχε κατασκευαστεί. Είναι ένα πεδίο που για μας είναι πρόκληση, και ελπίζουμε να κάνουμε αυτή την πρόκληση, και πρόκληση όχι μόνο δική μας αλλά και της επιστημονικής κοινότητας, ούτως ώστε να εστιάσει και σε αυτό το κομμάτι του πολιτισμού, του τεχνολογικού πολιτισμού, να αναπτύξουμε παραπάνω τη γνώση μας για τον Βυζαντινό πολιτισμό. Αλλά να ξαναγυρίσουμε στην ελληνική Αλεξάνδρεια και να μιλήσουμε για το μεγαλύτερο ίσως επίτευγμα της εποχής εκείνης, το οποίο είναι σηματοδότησε και την εξέλιξη όλης της εποχής, ή μάλλον συμπίκνωσε όλες τις γνώσεις που υπήρχαν εκείνη την εποχή, για το μηχανισμό των αντικυθύρων. Ο μηχανισμός των αντικυθύρων, δύο κουβέντες βρέθηκε το 1900 περίπου σε ένα ναυάγιο στα αντικύθυρα ανοιχτά των αντικυθύρων. Γι' αυτό έχει πάρει το όνομα. Αυτό από σημειακούς σφουγγαράδες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να δέσουν εκεί λόγω κακοκαιρίας και μείναν λέγεται χαρακτηριστικά ότι έμειναν περίπου 30-40 μέρες και μέσα αυτό το χρονικό διάστημα ήταν και η Μεγάλη Εβδομάδα. Mm-hmm. Χρειάστηκε λοιπόν, μάλλον ο μάγειρας ζήτησε από έναν από τους δίτες, βρεσί είμαστε εδώ στη θάλασσα, έχουμε νηστεία, θα αποδείξει κάποιος μέσα να φέρει κάποιο όστρακο για να φάμε τώρα που είναι η νησία. Υποτίθεται ότι κάποιος από τους δίτες βούτυξε και βρέθηκε στο ναυάγιο των Αντικυθύρων να γίνει μετά η ενάλεια να σκαφεί και να έρθουν στο φως όλα αυτά τα σπουδαία, και ανάμεσα στα σπουδαία ένα μικρό θράβσμα περίπου 10 επί 10 εκατοστά από αυτό που αποδείχτηκε εκ των υστέρων σχεδόν έναν αιώνα μετά από την ανακάλυψή του ως το μεγαλύτερο τεχνολογικό θαύμα της αρχαίας Ελλάδας. Πρόκειται για αυτό που χαρακτηριστικά ονομάστηκε ως ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής στον κόσμο, ένα ηλιακό και αστρικό ημερολόγιο το οποίο μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια μισής ώρας, μάλλον να υπολογίσει θα έλεγα, όχι να προβλέψει, με ακρίβεια μισής ώρας εκλήψεις σελήνης και ηλίου σε βάθος 19 ετών από τη στιγμή που θα το βάλουμε να λειτουργήσει, και φυσικά να επαναλάβει αυτά τα χρονικά διαστήματα επάπειρων, να υπολογίσει το πότε θα γίνουν οι στεφανίτες αγώνες, μια σειρά από στεφανίτες αγώνες όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες, τα Ίσθμια, τα Νέμεα, με ακρίβεια μισής ώρας πάντα, να υπολογίσει πότε θα πρέπει να προσθεθεί μία ημέρα στο ημερολόγιο ούτως ώστε να κάνει τη διόρθωση που κάνουμε σήμερα με τις μεταδύσεις και τα χρόνια προσθέτοντας μια ημέρα ανά 4 χρόνια. Τότε δεν τα προσθέταν ανά 4 χρόνια, αλλά ανάλογα με το πότε θα τους έδειχνε ακριβώς αυτός ο αρχαίος υπολογιστής. Να πούμε ότι για πολλά χρόνια ήταν αμφίβολη, στεκόταν με αμφιβολία πάνω από το μηχανισμό η διεθνής επιστημονική κοινότητα, γιατί δεν πίστευε στα μάτια της ότι θα μπορούσε ένα τέτοιο όργανο να έχει κατασκευαστεί πριν από 2.200 χρόνια. Πλέον είμαστε σίγουροι ότι λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο, ξέρουμε περίπου το 95% της λειτουργίας του, ξέρουμε ότι έβλεπε τις φάσεις της σελήνης, τις κινήσεις των πλανητών, τις κινήσεις των αστερισμών, ήταν ουσιαστικά ένα ουράνιο αστρικό ημερολόγιο και ορολόγιο.
0: Την πατρότητα του οποίου γνωρίζουμε, υποθέτουμε.
2: Υπάρχουν πολλές υποθέσεις. Άλλοι μιλούν για τον Αρχιμίδη, είναι οι περισσότεροι που μιλούν για τον Αρχιμίδη, γιατί ο Αρχιμίδης είναι ο πλέον ονομαστός και αυτός που έχει κατασκευάσει τις περισσότερες μεγάλες εφευρές της εποχής, ή του έχουν αποδοθεί. Γιατί υπάρχουν εφευρές οι οποίες αποδίδονται στον Αρχιμίδη χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι αυτός είναι ο εφευρέτης. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να του φορτώσουμε εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια και τον μηχανισμό των Αντικυθύρων, αλλά ακούγεται και ο ύπαρχος ο Ρόδιος, ο οποίος ήταν τότε ένας αστροφυσικός αστρονόμος από τους πολύ μεγάλους, ακόμα και ο Ερατοσθένης, ακούγεται πάρα πολύ. Δεν είμαστε βέβαιοι για το ποιος τον κατασκεύασε, δεν είμαστε βέβαιοι για το πού κατασκευάστηκε. Ακούστηκε στην αρχή, λέγαμε, για την Κόρινθο, γιατί πολλές από τις επιγραφές που διαβάστηκαν εκείνη την εποχή ήταν στην κορινθιακή διάλεκτο. Σταδιακά όμως ανακαλύψαμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των λέξεων που είναι χαραγμένες πάνω στα θράψματα που βρήκαμε ανήκουν στην διάλεκτο που ομιλούνταν στη Δωδόνη ή στην Κέρκυρα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι από εκεί ή από αλλού. Απλά ο αρχαίος κατασκευαστής, που μπορεί να μην ήταν ο ίδιος ο οποίος χάρασε και τις επιγραφές, αυτός τέλος πάντων που χάρασε τις επιγραφές, έκανε κάτι το οποίο και εμείς θα το κάναμε, να πούμε την αλήθεια. Χρησιμοποίησε λέξεις ή ονομασίες, παράδειγμα, σε ελληνιακών μηνών από όλες τις ελληνικές διαλέκτους.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί έπρεπε να επαναλάβει 19 φορές τους ελληνιακούς μήνες, και για να μην γίνεται κουραστικός επαναλαμβάνοντας τα ίδια ονόματα, έπαιζε με τις ελληνικές διαλέκτους της εποχής. Δεν ξέρουμε λοιπόν ούτε αν έχει κατασκευαστεί δεύτερο, ούτε αν είναι αυτό και δεν υπάρχει τίποτα άλλο, αν υπάρχει και κάποιο άλλο κομμάτι που δεν γνωρίζουμε. Ίσως να μην μπορέσουμε ποτέ να βρούμε. Νομίζω όμως ότι ακόμα και αυτό που έχουμε βρει έχει αλλάξει την αντίληψή μας για το τι μπορούσαν να κάνουν οι πρόγονοί μας εκείνη την εποχή.
0: Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε μια ακόμα διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε σιγά σιγά για να ολοκληρώσουμε την ξενάγησή μας και να πούμε ό,τι άλλο θέλετε κι εσείς να επισημάνετε για το Μουσείο Ηρακλειδών.
2: Βεβαίως.

Συνεχίζουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, την ξενάγησή μας και την επίσκεψή μας στο Μουσείο Ηρακλειδών. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Παντελή Μίτσιου, υπεύθυνο μάρκετινγκ και εκθεσιακής ανάπτυξης του Μουσείου. Δεν χρειάζεται να πούμε πόσο εντυπωσιακά είναι τα όσα ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή και βεβαίως χαιρόμαστε που υπάρχει ένας χώρος στην Ελλάδα, υπάρχει ένας χώρος στην Αθήνα που μπορούμε να πληροφορηθούμε περισσότερα πράγματα για όλα αυτά τα υπέροχα αυτόματα της εποχής. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής κάναμε πιο συγκεκριμένες αναφορές για τα μεγάλα τεχνικά και μηχανικά επιτεύγματα

αυτό που είπαμε, τα πιο εντυπωσιακά, mm-hmm. αυτά τα οποία, για τα οποία αξίζει να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω και θα πρέπει να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Είπαμε και για την εξέλιξη και αυτό που ελπίζουμε να πετύχουμε από εδώ και πέρα, γιατί δεν σας το κρύβω ότι είναι ένας καημός για μας η εξέλιξη τεχνολογίας στην Βυζαντινή περίοδο, ακόμα και να φτάσουμε και στη νεότερη ιστορία και, και στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας στην Ελλάδα, θα άξιζε τον κόπο να το μελετήσει κάποιος. Να πούμε όμως γενικά για το μουσείο. Θα ήθελα να πω το εξής. Ένα μουσείο, πέρα από το εκθεσιακό κομμάτι, αυτό που θα ικανοποιήσει την περιέργεια ενός επισκέπτη για το «Α, τι έγινε τότε, πώς το είχαν φτιάξει» ή την θα εντυπωσιάσει τον επισκέπτη με κάποια εκθέματα ή ακόμα θα του κεντρήσει το ενδιαφέρον για γνώση, ένας από τους κύριους σκοπούς των μουσείων είναι η εκπαίδευση, η εκπαίδευση των παιδιών. Και σε αυτό έχουμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία. Το Μουσείο Ηρακλειδών από το 2014, από το 2004, από τη στιγμή της πρώτης του λειτουργίας και μετά, έχει καθιερώσει, εκπονήσει και προσφέρει στην σχολική κοινότητα ενισχυτικά προς τα μαθήματα που γίνονται στο σχολείο εκπαιδευτικά προγράμματα που επικεντρώνονται ακριβώς στις επιστήμες και στην τεχνολογία. Με κύριο βάρος στα μαθηματικά έχουμε μια μεγάλη σειρά ενωτήτων μαθηματικών που συνδέονται και με τα εκθέματα που έχουμε στο μουσείο και που δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης να προσφέρουν τις γνώσεις που δίνουν τα σχολικά τους βιβλία με έναν άλλον τρόπο, πιο εύληπτο ίσως, πιο βοηθητικό προς το δικιά τους διδασκαλία. Έχουμε επίσης προγράμματα που αναφέρονται στη φυσική και στη μηχανική, ακριβώς πάλι με αφορμή τα εκθέματα, πέρα από τις ξεναγήσεις, τις γενικές ξεναγήσεις στο χώρο, οι οποίες όλες συνοδεύονται από διαδραστικά παιχνίδια, είτε με ψηφιακά μέσα όπως είναι τα τάμπλετ, είτε με αναλογικά παραδοσιακά παιχνίδια επί τραπέζια. Ακόμα έχουμε και εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ανάγκη να βρεθούν φόρμουλες να προστατεύσουμε, μάλλον να μπουν ηθικοί κανόνες, ας το πούμε έτσι, για το πώς και τι θα μπορέσει να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία. Να μην αφήσουμε δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη ανεξέλεκτη σε μια κοινωνία η οποία δεν είναι προετοιμασμένη να την υποδεχτεί. Να πούμε ότι σε αυτήν την προσπάθειά μας, μάλλον αυτή την προσπάθειά μας την αγκαλιάζει η εκπαιδευτική κοινότητα, υποδεχόμαστε πάνω από 10.000, 12.000 μαθητές κάθε χρόνο από τα σχολεία κυρίως της πρωτεύουσας αλλά και όλης της Ελλάδας στους χώρους μας. Έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό και συνεργάτες μαθηματικούς, φυσικούς, πληροφορικής, καθηγητές ή αρχαιολόγους και ιστορικούς οι οποίοι υποδέχονται τα παιδιά και τους κάνουν μάθημα. Να πούμε ότι ναι, όσο και να ακούγεται περίεργο, δεν είναι μια βόλτα για να ξεφύγουμε από το σχολείο. Η επίσκεψη του μουσείου είναι μάθημα. Όσο και να μην αρέσει καμιά φορά, λέμε ότι είναι μάθημα. Έρχονται εδώ για να μάθουν κάτι παραπάνω ή με έναν άλλο τρόπο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που προσπαθούμε να καλύψουμε και στο οποίο δίνουμε μεγάλη βαρύτητα, ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα. Το άλλο κομμάτι είναι στις δημιουργικές δραστηριότητες οι οποίες προσφέρονται σε μεμονωμένα άτομα, σε μεμονωμένους επισκέπτες ή μικρές ομάδες επισκεπτών τα Σαββατοκύριακα. Μπορεί να είναι εργαστήρια καλλιτεχνικά, ζωγραφικής, φυσικής, βιολογίας, κατά καιρούς, ή εργαστήρια που απευθύνονται σε ενήλικες όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κατασκευές χειροτεχνίας από πλέξιμο μέχρι οτιδήποτε άλλο και μια ευκαιρία να ξεφύγουν από τη ρουτίνα της καθημερινότητας τους δίνεται κάνοντας κάποιες δραστηριότητες, μαθαίνοντας 5-6 πράγματα παραπάνω σε έναν μουσιακό χώρο. Αυτές είναι οι κυριότερες δράσεις μας. Να πούμε ότι έχουμε και ένα εκθεσιακό πρόγραμμα

0: αυτό που λένε περιοδικών εκθέσεων, θα ήθελα να τις λέω καλύτερα προσωρινών εκθέσεων, μικρής διάρκειας εκθέσεων, οι οποίες συνήθως έχουν σαν αντικείμενο πάλι την αναφορά σε τεχνολογία ή τελευταία σε ευαισθητοποίηση σε θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την κλιματική κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε ως κοινωνίες. Αυτά σε γενικές γραμμές σε σχέση με το μουσείο. Έχουμε πάντα σαν σκοπό απότερο, όπως σας έχω πει, να μελετήσουμε εκφάνσεις της τεχνολογίας οι οποίες δεν έχουμε μελετηθεί αρκετά και όταν θα είμαστε έτοιμοι να τις δείξουμε στο κοινό με όλη την τεκμηρίωση που τους αρμόζει.
1: Και με πολύ χαρά να τις παρουσιάσουμε στο μέλλον. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Παντελή Μίτσιου, υπεύθυνο μάρκετινγκ και εκθεσιακής ανάπτυξης του Μουσείου Ηρακλειδών. Νομίζουμε ότι είναι μια εξαιρετική πρόταση για οποιονδήποτε θέλει να μάθει κάτι περισσότερο για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τον αρχαίο ελληνικό τεχνολογικό πολιτισμό ακόμα πιο συγκεκριμένα, αν και όπως είδαμε στη σημερινή εκπομπή, αυτά τα δύο είναι έννοιες που θα μπορούσαμε να τις πούμε και ταυτόσιμες, καθώς χωρίς τον τεχνολογικό πολιτισμό δεν γνωρίζουμε αν θα είχαμε καταφέρει να οπτικοποιήσουμε εν πάση περιπτώσει τα σχέδια που μπορεί να υπήρχαν στο νου ή στο χαρτί κάποιον. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Μίτσιου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και εσάς, κύριε Παπά, και τους ακροατές σας και το ραδιόφωνο της Εκκλησίας για την χαρά και την ευκαιρία να φιλοξενηθούμε στη συχνότητά σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Στη σημερινή εκπομπή είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια επίσκεψη στο Μουσείο Ηρακλειδών στην Αθήνα και να μάθουμε τα μεγαλύτερα ή μικρότερα μυστικά που φιλοξενούνται εκεί και έχουν να κάνουν με τον αρχαίο ελληνικό τεχνολογικό πολιτισμό.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια» στην πίστη και στην ιστορία. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός για την παρέλαση της Βαστήλης, ελληνικά ραφάλ στον γαλλικό ουρανό. Ενώπιον ελληνικών και βρετανικών αρχών, οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. 34 χρόνια από τη δολοφονία Ξαρλιάν, η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόεδρος ΕΟΔΗ, να μην καταναλωθεί κοτόπουλο στη Λαμία για 2-3 μέρες, πιθανά και νέα κρούσματα. Ένοχοι οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά. Μείωση της παραβατικότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχώρησε η ΑΔΕΔΗ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Υπουργός Ναυτιλίας από το λιμάνι του Πειραιά, η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Ακούμε τους λιμενικούς μας. Παράταση για τις παλιές ταυτότητες έως το 2027 με περιορισμούς. Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν, απαντάμε επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούς και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Και ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Με ελληνική συμμετοχή πραγματοποιείται σήμερα στο Παρίσι η μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστίλης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα μετά τη συμμετοχή του στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων. Στην στρατιωτική παρέλαση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες, ενώ ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα δίνουν δύο μαχητικά ραφάλ που θα πετάξουν πάνω από τα ηλίσια πεδία, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Παράλληλα, στους εορτασμούς θα παρελάσουν και 500 στρατιώτες από χώρες που συμμετέχουν στη Συμμαχία των Προθήμων, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Συνεργασίας και της στρατηγικής αυτονομίας που προωθεί ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρό. Την ίδια ώρα η Γαλλία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία έχουν δυσκολέψει την καθημερινότητα, ενώ ιδιαίτερη μέρημνα λαμβάνεται για τη διεξαγωγή της παρέλασης. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμη δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Στο μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Η 46χρονη αναμένεται να ερωτηθεί από τις Βρετανικές αρχές αν θέλει να εκδοθεί στις ελληνικές αρχές, ενώ υπενθυμίζεται πως η ίδια πρόσφατα είχε εκφράσει τόσο στους αστυνομικούς της δίωξης ανθρωποκτονιών όσο και στη συνηγορό της πως θέλει να έρθει στην Ελλάδα και να δώσει απαντήσεις. Εναντίον των δύο 42χρονων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Η επίθεση της 5ης Μαΐου είχε στοιχήσει τη ζωή σε τρεις εργαζομένους της Μαρφίν, την Αγγελική Παπαθανασολοπούλου, 32 ετών, έγκυο 4 μηνών, την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμηνόνδα Τσάκαλη, 36 ετών, που είχαν εγκλωβιστεί από τις φλόγες στον τρίτο όροφο του κτηρίου και πέθαναν από ασφυξία. Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία. Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός αναφέρει: «Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Καθησυχαστικός, αγαπητοί ακροατές, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, για την έξαρση κρουσμάτων σαλμονέλα στη Λαμία, τονίζοντας πως η διερεύνηση της υπόθεσης γίνεται σε στενή συνεργασία με την περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας, ενώ κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου στην περιοχή, ώσπου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο ΕΟΔΗ συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα επιστημονικά πρωτόκολλα, προκειμένου να εντοπιστεί με ακρίβεια η πηγή της μόλυνσης. Τόνισε μάλιστα πως πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να αποδειχθεί με επιστημονική ακρίβεια η αιτία του προβλήματος και να εκδοθεί τεκμηριωμένο πόρισμα. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος πως η διερεύνηση θα ολοκληρωθεί σύντομα, διαβεβαιώνοντας τους πολίτες πως σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα μπορούν να καταναλώνουν και πάλι κοτόπουλο με ασφάλεια. Αναφερόμενος στους ασθενείς που νοσηλεύονται, ο κ. Βασιλακόπουλος υπογράμμισε πως ο αριθμός τους δεν πρέπει να προκαλεί ανησυχία, καθώς, όπως εξήγησε, η μεγάλη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση έχει οδηγήσει τους γιατρούς να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί στις αποφάσεις τους. Αν το θέμα δεν είχε πάρει τόση δημοσιότητα, είμαι σίγουρος πως οι νοσηλευόμενοι θα ήταν λιγότεροι, ανέφερε, διευκρινίζοντας πως αυτό δεν οφείλεται σε λανθασμένη ιατρική πρακτική, αλλά στο γεγονός πως οι γιατροί επιλέγουν την ασφαλέστερη αντιμετώπιση. Δεν πρέπει ο κόσμος να συνδέσει τον αριθμό των νοσηλευόμενων με το ότι πρόκειται για βαριά περιστατικά, τόνισε, προσθέτοντας πως και ο ίδιος ως γιατρός θα επέλεγε μία πιο προσεκτική στάση υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ προειδοποίησε πως είναι πιθανό να καταγραφούν και άλλα κρούσματα μέσα στις επόμενες ημέρες, επισημένοντας όμως ότι αυτό είναι απολύτως αναμενόμενο λόγω του χρόνου επόασης της σαλμονέλας. Όπως εξήγησε, τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν 3 έως 4 ημέρες μετά την κατανάλωση του μολυσμένου τροφίμου, ενώ σε σπανιότερες περιπτώσεις ο χρόνος επόασης μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 7 ημέρες. Ο κύριος Βασιλακόπουλος απίφθινε σαφή σύσταση προς τους κατοίκους της Λαμίας να αποφύγουν προσωρινά την κατανάλωση κοτόπουλου μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. 2 κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο φερόμενο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιαννιτσά Πέλλας καταδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημελημάτων Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή ο καθένας για 3 περιπτώσεις απόπειρας απάτης εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τον 39χρονο που φέρεται ως αρχηγός της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης και τον 55χρονο λογιστή. Προσωρινά κρατούμενοι ήδη για τη μεγάλη υπόθεση που αποκαλύφθηκε πέρυσι τον Οκτώβριο μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό από το εφετείο της Θεσσαλονίκης ως απλή συνεργή σε απόπειρα απάτης αφορούσε περιπτώσεις αγροτών το 2019 και το 2020. Οι περιπτώσεις αυτές που είναι σε βαθμό πλημελήματος ερευνήθηκαν κατόπιν καταγγελιών από την ελληνική δικαιοσύνη. Σε κανέναν από τους 4 καταδικαστέντες δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό. Πρωτόδικα, η υπόθεση εξετάστηκε από πλημελιοδικείο Γιαννιτσών και διατηρήθηκαν οι ίδιες ποινές. Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί υπηρετούν στο σχέδιο Αριάδνη, το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ελληνικής αστυνομίας για την ενίσχυση της ασφάλειας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ανακοινώθηκε στη χθεσινή σχετική εκδήλωση στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Μαρία Έλενα στους Αγίους Αναργύρους. «Κάθε μέρα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα ασφαλείας», δήλωσε κατά την ομιλία του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας πως μέχρι πριν από την υλοποίηση του σχεδίου λάμβανε συχνά καταγγελίες από ανθρώπους που ένιωθαν ανασφάλεια να χρησιμοποιούν τα μέσα, ειδικά τη νύχτα. «Αλίμονο», σημείωσε ο ίδιος, «αν χαλαρώσουμε». Ταυτόχρονα, ο Υπουργός σχολίασε προεκλογικές υποσχέσεις άλλων κομμάτων για δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αναφέροντας πως το εισιτήριο στην Ελλάδα είναι πάμφθινο, σχεδόν συμβολικό, αλλά και πολύ σημαντικό για την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών. Όσον αφορά το σχέδιο, ο υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, είπε πως η επιχείρηση Αριάδνη είναι απαραίτητη καθώς στην Αττική διενεργούνται εκατοντάδες χιλιάδες μετακινήσεις καθημερινά και η ασφαλής λειτουργία των συγκοινωνιών μειώνει την κοινωνική ανασφάλεια, ενισχύει την κινητικότητα και συμβάλλει στην οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σημαντικότερες μορφές παραβατικότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς σχετίζονται με κλοπές, επιθέσεις, βανδαλισμούς, φθορές και αντικοινωνικές συμπεριφορές. Τόνισε όμως ότι με το σχέδιο Αριάδνη, το οποίο ξεκίνησε πιλωτικά το 2021, αλλά επεκτάθηκε το 2025, η εικόνα έχει βελτιωθεί ριζικά. Από τις 19 Φεβρουαρίου του 2025 μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2026, στο πλαίσιο του σχεδίου Αριάδνη έχουν γίνει κοντά 284.000 έλεγχοι, 4.432 συλλήψεις και 3.023 προσαγωγές, ενώ οι αστυνομικοί που συμμετέχουν στην επιχείρηση έχουν αυξηθεί σημαντικά από 100 που ήταν το 2021 σε 220 τον Φεβρουάριο του 2025 σε 410 σήμερα. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχώρησε σήμερα η ΑΔΔΗ, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων προκήρυξε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου, καλώντας τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια, από όπου ακολούθησε πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΔΗ επισημαίνει πως η κινητοποίηση εντάσσεται στον αγώνα για την υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο δημόσιο, αλλά και για τη διεκδίκηση καλύτερων μισθολογικών και εργασιακών συνθήκων. Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια στη φίμωση των εργαζομένων. Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία για όλο τον λαό, βάζοντας τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο, αναφέρει μεταξύ άλλων η Συνομοσπονδία στην ανακοίνωσή της. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή την αυξημένη καλοκαιρινή επιβατική κίνηση, απευθύνοντας έκκληση στους ταξιδιώτες να ακολουθούν τις οδηγίες των στελεχών του λιμενικού σώματος για την ασφάλειά τους. Ο κύριος Κικίλιας ανέφερε πως το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους μετακίνησης προς τα ελληνικά νησιά, καθώς κάθε χρόνο από εκεί αναχωρούν για τις διακοπές τους περίπου 10.700.000 άνθρωποι. Βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού και από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κάθε χρόνο για τις διακοπές τους στα νησιά μας 10 εκατομμύρια. Δήλωσε υπογραμμίζοντας το ρόλο των λιμενικών στην ομαλή λειτουργία των λιμανιών. Ο υπουργός τόνισε πως εκατοντάδες λιμενικοί βρίσκονται καθημερινά στον Πειραιά, ενώ χιλιάδες στελέχη του λιμενικού υπηρετούν σε όλα τα λιμάνια της χώρας με στόχο την προστασία και την εξυπηρέτηση των επιβατών. Η εξυπηρέτηση την οποία οι άνδρες και οι γυναίκες μας κάνουν, την κάνουν με αξιοπρέπεια, με ευγένεια και με επαγγελματισμό. Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα, ανέφερε ο Υπουργός χαρακτηριστικά. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να συνεργάζονται με τις λιμενικές αρχές και να ακολουθούν τις οδηγίες τους σε κάθε λιμάνι της χώρας. Θέλω να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας όπου και αν βρίσκονται, σε όποιο λιμάνι της χώρας, σημείωσε ο Υπουργός. Παράταση δόθηκε στη χρήση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων, με τη σχετική ρύθμιση να μην επαναφέρει την πλήρη ισχύ τους. Όπως έγινε γνωστό από τη σχετική υπουργική απόφαση, η παράσταση για τις παλιές ταυτότητες ισχύει έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεκτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Προϋπόθεση το δελτίο ταυτότητας να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες. Μεταξύ άλλων, η παράσταση στη χρήση των παλιών ταυτοτήτων αφορά τα δελτία ταυτότητας στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, τα δελτία ταυτότητας των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και τις άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον αυτές βρίσκονται σε ισχύ. Η απόφαση ελήφθη λόγω των καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας, ώστε οι πολίτες που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην αντικατάστασή τους να μπορούν να ολοκληρώνουν συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε πως οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν κατόπιν εντολής του Τραμπ, λίγο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου στην τηλεόραση, όπου προειδοποίησε πως το Ιράν θα πληγεί πολύ σκληρά και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις επιθέσεις. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε πως Ιρανικοί πυραυλοί κρούζ έπληξαν τα πετρελαιοφόρα Μομπάσα και Αλμπαϊά, ενώ έπλεαν την νότια θάλασσια οδό των στενών του Ορμούς εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν. Από την επίθεση ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε και άλλα 8 άτομα τραυματίστηκαν. Λίγη ώρα αργότερα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως 2 παραβατικά υπερδεξαμενόπλια επλήγησαν και ακινητοποιήθηκαν στα στενά του Ορμούς, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη διαδρομή. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον αποκλεισμό του Ιράν, απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πλέον γνωστές ως ο φύλακας των στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε πως για λόγους δικαιοσύνης θα πρέπει να αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί των φορτίων που μεταφέρονται. Σύνενες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Τα πλήγματα αφορούσαν αποθήκες όπλων και έντρο δορυφορικών επικοινωνιών, καθώς και κτίριο κατοικιών όπου διαμένει προσωπικό των Αμερικανικών δυνάμεων στη βάση Τζουφέρ. Συνολικά 59 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Γαλλία για σκόπιμους εμπρισμούς ή από αμέλεια, οι 2 εξ αυτών για τη φωτιά στο Φόντενεμπλό κοντά στο Παρίσι, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Είναι 30 ενήλικοι και 29 ανήλικοι με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο μεταξύ τους, δήλωσε ο Υπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Από τους 59, οι 7 έχουν τεθεί υποκράτηση και πρόκειται να δικαστούν, αφού παραδέχτηκαν πως έβαλαν φωτιά σκοπίμως, πρόσθεσε. Για την πυρκαγιά στο Φόντενεμπλό που ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Κυριακής, ο Υπουργός ανέφερε πως έχουν καεί 12.000 στρέμματα στο κυρίως μέτωπο και ότι υπάρχει δυστυχώς μία δεύτερη εστία σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από την πρώτη που έχει κάνει στάχτη 1.000 στρέμματα μέχρι στιγμής. «Δεν είναι υπό έλεγχο», τόνισε. Άλλες πυρκαγιές που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια των τρένων προς τη Λιόν έχουν πλέον κατασβεστεί και η κυκλοφορία επανέρχεται σε κανονικές συνθήκες, ανακοίνωσαν οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι. Την Κυριακή, θυμίζουμε, είχε διακοπεί η κυκλοφορία και σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α6 που οδηγεί στη νότιο-ανατολική Γαλλία και διασχίζει το δάσος του Φοντενεμπλό. Και από τη Γαλλία περνάμε στην Ιταλία, όπου νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη γειτονική χώρα και η κορύφωσή του, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται κατά την αυριανή ημέρα. Στην ενδοχώρα της Σαρδινίας το θερμόμετρο πρόκειται να αγγίξει τους 45 βαθμούς. Σήμερα, σε ανώτατο επίπεδο επιφυλακής, βρίσκονται το Τωρίνο, η Περούτζια, η Φλωρεντία και η Μπρέσσια. Αύριο Τετάρτη, οι πόλεις σε κόκκινο συναγερμό θα φτάσουν τις 9. Το τρίτο κατά σειρά αυτό κύμα καύσωνα αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Εκτός από τη Σαρδινία, ο καύσωνας πλήττει όλες τις δυτικές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ιταλίας, οι οποίες βλέπουν στην Τιρινική θάλασσα. Στη Φλωρεντία πρόκειται να καταγραφούν 40 βαθμοί και στη Ρώμη 39, με πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας όλο το 24ωρο. Στην πόλη του Μπέργαμο, έξω από το λιμάνι, τις τελευταίες ώρες σημειώθηκαν αλλεπάλληλα blackout εξαιτίας της συνεχούς χρήσης κλιματιστικών. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τέλος, από σήμερα σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ιταλίας πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό αφρικανικής σκόνης, η οποία κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένεται να παγιδεύσει τη ζέστη και την υγρασία, συμβάλλοντας στη διατήρηση της θερμοκρασίας σε πολύ υψηλά επίπεδα. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης στην Εκάλη. Την ερχόμενη Πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα έχουμε πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό και στις 10.30 Ιερά Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 7 ξεκινά ο Όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα στις 8 έχουμε μεθέορτο αρχιερατικό εσπερινό. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρέα για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τρίτη 14 του μηνός, γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έθριος καιρός. Με πρόσκαιρες όμως νεφώς στα υπηρετικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη στη νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μπουφόρ και στα πελάγια 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 33 με 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 26 βαθμοί που έχουμε στην Καστοριά, στα νησάκια Οθονή, στο Βόρειο Ιόνιο, στην Αστυπάλαια, στην Κάλυμνο και στις Καριές στο Άγιον Όρος, και 27 βαθμούς Φλόρινα, Κύθυρα, Ικαρία, Χίος, Κάσος, Κύθνος, Λέρος, Μύκονος και Σιτία, ενώ η Μύκονος και η Κάρπαθος έχουν ρηπές που φτάνουν μέχρι και τα 8 μποφόρ. Και στις μεγαλύτερες θερμοκρασίες έχουμε 34 βαθμούς Ανδραβίδα, Λαμία, Άργος, Άραξος, Τυμπάκη στην Κρήτη και Ιθάκη, 35 στο Αγρίνιο στην Άφακτο και 36 στη Σπάρτη, στην Αμφιλοχία, στο Ελαφωνήσι στην Κρήτη και στη Μεσαρά, στην Κλάδα Μεσαρά στο Ηράκλειο. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, από ότι υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη στη Χαλκιδική και στην Ανατολική Μακεδονία. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και όμβρη στη Νότια Πελοπόννησο. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 νησιά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία, με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι βόρειο-δυτική 5 μποφόρ και στα δυτικά πιο ενισχυμένη στα 6 με 7 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, βοριάδες 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά και 5. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 27 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 34 στα Μέγαρα. Στην Ελευσίνα, στο Σκηνιά και στο Ελληνικό 33 βαθμοί και 32 στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη έχει 31 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει όμως μέχρι τους 34 με γενικά έθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και μεταβλητούς ανέμους 3 μποφόρ. Τώρα για αύριο Τετάρτη 15 του μηνός, πάλι γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε στα ορεινά τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και στα βόρειο-δυτικά ορεινά πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. 17 βαθμοί το πρωί, 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 35 με 36. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και στα ορεινά της Ηπείρου πιθανόν και με μονωμένες καταιγίδες. 21 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά όμως 35 με 36. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, στα ηπειρωτικά όμως μεσημέρι και απόγευμα αυξημένες νεφώσεις, οπότε στις ορεινές περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. 21 βαθμοί το πρωί, 35 και τοπικά 36 με 37 το μεσημέρι, ενώ στην Τρίπολη 15 βαθμοί το πρωί και μέχρι 31 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριος ο καιρός, 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι. Στην Κρήτη όμως, τοπικά και ειδικά στην Νότια Κρήτη, 33 μέχρι 35. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 νησιά έθριο καιρό. 24 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι. Στο Καστελότζιο και αύριο οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, βορειοδυτικοί, 5 μποφόρ, και στο δυτικό τμήμα πιο ενισχυμένοι στα 6 με 7. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 23 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι.
0: Βλέπω πάλι θα...
1: Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Ναι, πέστε μου, δεν σας άκουσα. Και η Θεσσαλονίκη έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και μεταβλητούς ανέμους 3 μποφόρ με 22 βαθμούς το πρωί και 34 το μεσημέρι. Κάτι θέλετε να με ρωτήσετε, κύριε Μιλωνά?
0: Ναι, βλέπω πάλι ότι θα έχουμε ζέστη και ήδη γράφονται δημοσιεύματα για το Σαββατοκύριακο ότι θα ανέβει πολύ η θερμοκρασία.
1: Ναι, θα είναι πολύ η θερμοκρασία, αλλά το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και βροχές. Βροχές και καταιγίδες στα υπηρωτικά, γιατί έχουμε μια αλλαγή του καιρού. Κυρίως από αστάθεια, βέβαια.
0: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό, βέβαια, και για, για το φόβο των πυρκαγιών.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι θερμοκρασίες θα ανεβούν πιο πολύ, γύρω στους 37 με 38 βαθμούς. Τοπικά.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αλλά καλοκαίρι είναι, εντάξει. Το περιμένουμε αυτό.
0: Το περιμένουμε, έτσι είναι και το
1: αρκεί
0: θέλουμε.
1: Αρκεί να μην έχουμε ανέμους.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο...
1: Καλή συνέχεια, χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» από τον 89,5 με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στον ήχο η Μαρινέλα Πολυζώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Σήμερα το θέμα μας είναι οι διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης για τον Πατριάρχη Ισαάκ. Η διήγηση για τον Πατριάρχη Αβραάμ που είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διήγηση τη σχετική με το γιο του Ισαάκ, τον υποσχόμενο απόγονο από τον Κύριο στον Αβραάμ και στη γυναίκα του Σάρα. Το όνομά του ορίζεται ήδη από το Θεό κατά την υπόσχεσή του στον Αβραάμ περί απογόνου του από τη Σάρα. Έτσι, σύμφωνα με το χωρίο του βιβλίου της Γενέσεως 17, 15 και εξής, η Σάρα, η γυναίκα σου, θα σου γεννήσει γιο και θα τον ονομάσεις Ισαάκ. Ας σημειωθεί ότι το όνομα Ισαάκ είναι ομόηχο με το εβραϊκό ρήμα που αποδίδεται στα ελληνικά με το ρήμα «γέλασε», δηλώνοντας έτσι την αντίδραση του Αβραάμ στην αναγγελία της ευλογίας του Θεού προς τη Σάρα. Ο Ιουδαίος ιστοριογράφος Ιώσιπος αναφέρει ότι το όνομα το ίδιο σημαίνει «γέλιο». Με τον τρόπο αυτό ο Αβραάμ εκφράζει την έκπληξή του για το παράδοξο γεγονός. Η ευχή μάλιστα του Αβραάμ και το αίτημά του προς το Θεό είναι να επιτρέψει ο Θεός να ζήσει ο Ισμαήλ, ο γιος που είχε αποκτήσει ο Αβραάμ από τη δούλη της Σάρας Άγαρ, αφού θεωρούσε αδύνατο να πραγματοποιηθεί η επαγγελία του Θεού. Η βιβλική διήγηση μας πληροφορεί ότι ο Θεός, απαντώντας τον Αβραάμ, τον διαβεβαίωσε ότι επρόκειτο να ευλογήσει τον Ισμαήλ και να του δώσει πολλούς απογόνους, αναδεικνύοντάς τον σε μεγάλο έθνος. Ο Θεός όμως επεσήμανε στον Αβραάμ ότι τη διαθήκη του επρόκειτο να την συνάψει με τον Ισαάκ που θα γεννιόταν από τη Σάρα. Το περιεχόμενο της Διαθήκης του Θεού με τον Ισαάκ είχε ήδη καθοριστεί από τον ίδιο το Θεό στον Αβραάμ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, ο Θεός είναι ο Θεός του Αβραάμ και των απογόνων του. Η ισχύ της δεν αφορούσε μόνο στον Αβραάμ, αλλά και σε όλους τους απογόνους του. Η γέννηση του Ισαάκ ως εκπλήρωση της επαγγελίας του Θεού στους ηλικιωμένους γονείς του ακολουθείται από την περιτομή κατά την 8η ημέρα από τη γέννηση και τον απογαλακτισμό. Η συναναστροφή όμως του μικρού Ισαάκ με τον Ισμαήλ προκάλεσε την οργή της Σάρας, η οποία φοβήθηκε ότι ο γιος της θα γινόταν συγκληρονόμος για τον Αβραάμ. Με την απίστευτη σκληρότητα και ανυποχώρητη απέτηση ζήτησε από τον Αβραάμ να διώξει τη δούλη Άγαρ και το παιδί της, γιατί ο Ισμαήλ δεν έπρεπε να τύχει της ίδιας θέσεως με το δικό της παιδί. Ο Αβραάμ πραγματικά λυπήθηκε για τα λόγια της Σάρας. Ο Θεός όμως του είπε «Μη λυπάσαι για το παιδί και τη δούλη σου. Κάνε ό,τι σου λέει η Σάρα, γιατί από τον Ισαάκ θα αποκτήσεις τους απογόνους σου. Αλλά και από το γιο της δούλης θα κάνω έναν λαό. Γιο σου θα είναι και εκείνος». Η πορεία της Άγαρ και του Ισμαήλ στην έρημο έχει ευτυχή κατάληξη, καθώς ο άγγελος του Κυρίου επεμβαίνει και σώζει τόσο τη μητέρα όσο και το παιδί της, προσφέροντάς τους νερό από πηγάδι που ανοίγει στην έρημο. Η θαυμαστή σωτηρία τους επιβεβαιώνει το σχέδιο του Θεού για την ανάδειξη ενός μεγάλου λαού από τον Ισμαήλ, αλλά και για την πρόθεση του Θεού να διατηρήσει στη ζωή και όχι να τον καταστρέψει. Η βιβλική διήγηση αναφέρει ότι ο Θεός ήταν μαζί με το παιδί. Όταν αυτό μεγάλωσε, πήγε και έζησε στην έρημο και έγινε τοξό της. Εγκαταστάθηκε στην έρημο Φαράν και η μητέρα του
επέλεξε γι' αυτόν σύζυγο από την Αίγυπτο. Στην προαναφερόμενη διήγηση, οι ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, βλέπουν την εκδήλωση της Θείας Πρόνοιας, η οποία θα λέγαμε ότι προλαμβάνει και διορθώνει τα ανθρώπινα ήθη της εποχής. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τον κώδικα του Χαμουραμπή, ο γιος της δούλης, όπως εν προκειμένου ο Ισμαήλ, καθίστατο κληρονόμος της περιουσίας του πατέρα του, εάν υιοθετούνταν από αυτόν. Εάν όμως δεν υπήρχε υιοθεσία, όπως στην περίπτωση του Ισμαήλ, τότε αφινόταν ελεύθερος. Από την διήγηση του Ισμαήλ και της Άγαρ γίνεται κατανοητό ότι το σχέδιο της Θείας Οικονομίας ακολουθεί μια ιδιαίτερη εξέλιξη, έναν μοναδικό δρόμο. Ο Αβραάμ ήταν εκλεγμένος από το Θεό να υπηρετήσει ένα θείο σχέδιο, να γίνει ο προπάτορας του Μεσσία, και για το λόγο αυτό έπρεπε να διαφυλαχθεί καθαρή η γενεαλογική του γραμμή. Από τη διήγηση καθίσταται σαφές ότι ο Ισμαήλ δεν είναι καρπός της επαγγελίας του Θεού, αλλά καρπός για τη θεραπεία της ατεκνίας. Ο Θεός όμως επιθυμεί να διαφυλάξει καθαρή τη ρίζα του λαού του, γιατί από αυτή θα ενθύσει ο ευλογημένος καρπός, ο Μεσσίας, αυτός που θα γίνει στη συνέχεια η σωτηρία όλου του κόσμου. Με άλλα λόγια, ήταν επιβεβλημένος ο διαχωρισμός του Ισμαήλ από τον Ισαάκ. Εξ αφορμής αυτών πρέπει να προστεθεί ότι η επιλογή των προσώπων που θα διακονήσουν το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους είναι ελεύθερη επιλογή του Θεού, που δεν βασίζεται σε ανθρώπινα μέτρα και νόμους, όπως αβίαστη και ελεύθερη είναι η πρωτοβουλία του Θεού να δημιουργήσει τον κόσμο και να τον σώσει μετά την πτώση των πρωτοπλάστων. Υπό αυτή την προοπτική μπορεί να ερμηνευθεί η σκληρή, όπως παρουσιάζεται στα ανθρώπινα μάτια, στάση έναντι της Άγαρ και του παιδιού της. Το περιεχόμενο της διηγήσεως δεν αμφισβητεί ακόμη την πρόνοια του Θεού για την Άγαρ και τον Ισμαήλ, γιατί στο πρόσωπο του τελευταίου βλέπει έναν ακόμη απόγονο του πιστού του Αβραάμ. Η σωτήρια επέμβαση του Αγγέλου του Κυρίου γίνεται γιατί ο Θεός εισήκουσε τις φωνές του παιδίου εκ του τόπου ουΐν, δηλαδή ο Θεός εισάκουσε τη φωνή του παιδιού από τον τόπο όπου εκείνο ευρίσκεται. Από τους δύο τελευταίους στίχους της ανωτέρω περικοπής συνάγουμε μάλιστα και 4 επιπλέον στοιχεία που αφορούν στην μετέπειτα ζωή του Ισμαήλ. Ότι η μητέρα του η Άγαρ παρέμεινε κοντά του συνέχεια, ότι η συνηθισμένη κατοικία του και αυτού και των απογόνων του ήταν η έρημος, λέγεται όπως προαναφέραμε ότι κατοίκησε στην έρημο Φαράν προς το βόρειο μέρος της Πετρέας Αραβίας. Δεν κατέφυγε στην έρημο ούτε σε άλλη χανανιτική πόλη, αλλά προτίμησε την περιπλάνηση σε αυτήν, όπως μέχρι σήμερα συμβαίνει με τις αραβικές φυλές. Έγινε επιδέξιος τοξότης και κατά συνέπεια άξιος κυνηγός, και η μητέρα του, όντας η ίδια Αιγύπτια, επέλεξε για τον ίδιο σύζυγο Αιγυπτία. Παρά όμως τον χωρισμό του Ισμαήλ από τον Αβραάμ, σύμφωνα με άλλες διηγήσεις του βιβλίου της Γενέσεως, τον βρίσκουμε να διατηρεί σχέσεις με τον Ισαάκ. Έτσι και τα δύο παιδιά θάπτουν μαζί τον πατέρα τους Αβραάμ στο σπήλαιο Μαχπελά, στον αγρό του Εφρέν, του Εφρών, του Χετίτου, απέναντι από τη Μαμβρή, όπως προηγουμένως είχε θάψει ο Αβραάμ τη σύζυγό του Σάρα. Και αργότερα, όταν ο Ισάφ χάνει την ευλογία του πατέρα του, του Ισαάκ, που μάλιστα είχε αποτρέψει τον Ιακώβ να παντρευτεί γυναίκα Χαναναία, απευθύνεται στον Ισμαήλ και ζητά να παντρευτεί την κόρη του παρά τις συζύγους που ήδη είχε τότε.
η πράξη αυτή του Ισαφ είχε συμβολικό χαρακτήρα, καθώς μέσω αυτού του γάμου ήθελε να μείνει συνδεδεμένος με τη ρίζα του Αβραάμ και να λάβει έστω δια της πλαγίας οδού την ευλογία των πατέρων του, όχι τόσο από θρησκευτικό ενδιαφέρον όσο για τη διατήρηση των πρωτοτοκίων. Στο 22ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως παρουσιάζεται η πασίγνωστη και συγκινητική διήγηση της θυσίας του Ισαάκ, κατά την οποία ο Αβραάμ διατάσσεται από τον Θεό να θυσιάσει σε αυτόν τον μονογενή του γιο. Είναι επίσης γνωστή η έκβαση της διηγήσεως, κατά την οποία ο Θεός, βλέποντας την πίστη και την τέλεια υπακοή του Αβραάμ, επιβραβεύει την πίστη και του αποδίδει τον αγαπημένο του γιο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει ακόμη να παρατηρήσουμε ότι η ανωτέρω διήγηση παρουσιάζει από θεολογικής υπόψεως δύο πλευρές. Η πρώτη αφορά στην ανάδειξη της ακράδαντης πίστεως του Αβραάμ που υπακούει χωρίς αντίρρηση στο θείο κέλευσμα. Η δεύτερη αφορά στην καρτερική αντιμετώπιση του Ισαάκ της ίδιας της φαγής του. Παρότι ο ίδιος δεν φαίνεται να κυριαρχεί ως πρόσωπο στη βιβλική διήγηση, το ερώτημά του «Πού έστειν το πρόβατο το εις ολοκάρποσιν», δηλαδή «Πού βρίσκεται το πρόβατο για το ολοκαύτωμα», δηλώνει με απλό και φυσιολογικό τρόπο μία προφητική ρίση που προτύπωνε τη θυσία του Ιησού Χριστού ως αμνού του αίροντος στην αμαρτία του κόσμου. Ο Ισαάκ που δεν θυσιάστηκε ήταν τύπος της Θείας Φύσεως του Χριστού, η οποία διέμεινε απαθής, ο δε κρυός ήταν τύπος της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού, η οποία έπαθε. Η πατερική ερμηνευτική παράδοση είδε στην εικόνα του φορτωμένου με τα ξύλα της θυσίας του Ισαάκ το άκακο πρόβατο που προσέρχεται στον τόπο της θυσίας του. Ως προς τον Ισαάκ, το βιβλίο της Γενέσεως περιέχει λιγότερες διηγήσεις από τις σχετικές προς τον Αβραάμ, διότι φαίνεται να επήγεται να εκθέσει τα περί των γιών και των απογόνων του. Όλο το 24ο κεφάλαιο αφορά στο γάμο του Ισαάκ με τη Ρεβέκα. Η διήγηση είναι εισαγωγική στην ιστορία του Ισαάκ και τον συνδέει με τους απογόνους του Αβραάμ που κατοικούσαν στην Μεσοποταμία, από τους οποίους προερχόταν η Ρεβέκα. Ας σημειωθεί ότι για τη Ρεβέκα έχει ήδη γίνει λόγος στους τελευταίους στίχους του 22ου κεφαλαίου, στίχοι 20-24, όπου γίνεται λόγος για τους απογόνους του αδελφού του Αβραάμ, Ναχόρ. Ο Βεθουήλ, πατέρας της Ρεβέκας, ήταν ένας από τους γιους του. Επομένως, ο κύριος σκοπός της παραγράφου αυτής είναι να δείξει την καταγωγή της Ρεβέκας, γιατί αυτή εκλέγεται από τη θεία πρόνοια για να γίνει σύζυγος του Ισαάκ και μητέρα του εκλεκτού λαού του Θεού. Βλέποντας ο Αβραάμ την ειδωλολατρεία και τα διεφθαρμένα ήθη των Χαναναίων, δεν ήθελε το αίμα των απογόνων του να αναμειχθεί με το αίμα των ειδωλολατρών. Έτσι φρόντισε με πολλή επιμέλεια να βρεθεί η γυναίκα για το γιο του Ισαάκ από τους συγγενείς του στη Μεσοποταμία, εκεί όπου βρισκόταν ο Ναχόρ. Το όλο έργο το ανέλαβε κατόπιν εντολής του Αβραάμ ο πιο ισχυρός και έμπιστος δούλος του, ο Ελιέζερ. Σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση, ο Αβραάμ όρκησε με έναν περίεργο όρκο να φέρει εις πέρας το έργο αυτό που ανέλαβε. Ο όρκος είχε επισημότητα και ιεροπρέπεια. Ο δούλος Ελιέζερ φάνηκε πιστός στον όρκο του και έκανε την μακρά πορεία προς τη Μεσοποταμία, όπου του υποδείχθηκε

ζητούν να την παραδώσει στον Ισαάκ. Η αναχώρηση έγινε με τις ευχές και τις ευλογίες των οικείων της νύφης για να γίνει μητέρα πολλών απογόνων. Το πιο αξιοσημείωτο στη διήγηση είναι ότι ο Ισαάκ και η Ρεβέκα δεν γνωρίζονται. Παρόλα αυτά θεωρείται βέβαιο γεγονός ο γάμος τους. Ο σκοπός της διηγήσεως είναι να παρουσιάσει την εκλογή των ανθρώπων από το Θεό που καλούνται να υπηρετήσουν το σχέδιό του για τη δημιουργία του περιούσιου λαού του. Μετά το γάμο τους, ο Ισαάκ και η Ρεβέκα δοκιμάζονται από μακρόχρονια τεκνία. Ο Ισαάκ προσευχόταν για το θέμα αυτό επί 20 χρόνια και, όταν το αίτημά του εισακούστηκε από το Θεό ήταν ήδη 60 χρόνων, ενώ ήταν 40 όταν παντρεύτηκε τη Ρεβέκα. Μετά τη σύλληψη από τη Ρεβέκα ακολουθεί άλλη δοκιμασία. «Εσκύρτον τα παιδεία εν αυτή, είπε δε, ούτω μη μέλη γίνεσθε ή να τίμη τούτο, επορεύθη δε επιθέστε παρακυρίου». Δηλαδή, τα παιδιά μέσα στην κοιλιά της συγκρούονταν και είπε «Αν επρόκειτο να γίνει έτσι, γιατί να συλλάβω» και πήγε να ρωτήσει τον Κύριο. Η απάντηση του Κυρίου δόθηκε σε ποιητική μορφή. «Δύο έθνη είναι στην κοιλιά σου και δύο λαοί θα χωριστούν από τα σπλάχνα σου και ο ένας λαός θα είναι δυνατότερος από τον άλλο και ο μεγαλύτερος θα δουλεύσει στον μικρότερο». Ήδη τα δύο παιδιά διακπληκτίζονταν για την κυριαρχία. Η προφητεία αυτή εξεπληρώθη στους απογόνους του Ισάφ και του Ιακώβ, τους Εδωμίτες και τους Ισραηλίτες. Τα δύο αυτά έθνη βρίσκονταν πάντα σε διαμάχη. Ισχυρότερο από τα δύο ήταν ο Ισραήλ, που κατάγονταν από τον Ιακώβ, που ήταν ο μικρότερος γιος. Ο Δαβίρ αργότερα υποδούλωσε τους Εδωμίτες και ο βασιλιάς Αμαζίας τους νίκησε ολοσχερός. Η έννοια της προφητείας που δόθηκε στη Ρεβέκα είναι «Ο πρώτος που θα γεννηθεί από εσένα δεν θα απολαύσει τα δικαιώματα του πρωτοτόκου και του κληρονόμου των θείων επαγγελιών». Η υπόλοιπη ιστορία των δύο ιών αποτελεί ένα υπέροχο υπόμνημα της προφητείας αυτής. Η Ρεβέκα πραγματικά γέννησε δίδυμα. Το πρώτο της παιδί το ονόμασε Ισάφ, δηλαδή Δασής, γιατί όταν γεννήθηκε ήταν πολύ τριχωτός. Επειδή μάλιστα είχε και ερυθρό χρώμα, ονομάστηκε αργότερα Εδόμ. Το δεύτερο της παιδί, η Ρεβέκα, το ονόμασε Ιακώβ. Το όνομα σχετίζεται με την εβραϊκή λέξη Άκεβ, που σημαίνει πτέρνα, γιατί ο Ιακώβ βγήκε από την κοιλιά της μητέρας του κρατώντας την πτέρνα του αδελφού του Ισάφ. Σύμφωνα με το χωρίο Γενέσεως 27-36 όμως, το όνομα σχετίζεται προς τη ρίζα Ακάβ, που σημαίνει απατό, γιατί ο Ιακώβ εξαπάτησε τον πατέρα του εμφανιζόμενος ως Ισάφ.

Αγαπητοί ακροατές, είναι ο 89,5 και η εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου και στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στο 26ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως έχουμε την περιγραφή ενός επεισοδίου που είναι παράλληλο με άλλα δύο που είναι γνωστά. Η πείνα στην Νότια Παλαιστίνη ανάγκασε τον Ισαάκ να μεταβεί στην φιλισταϊκή περιοχή των Γεράκων.

0: Άρων που ήταν περισσότερο έφοροι. Ο σκοπός του Ισαάκ ήταν να καταφύγει στην Αίγυπτο, όπου συνέβη και με τον πατέρα του Αβραάμ, αλλά ο Κύριος το απαγόρευσε να κατεβεί στην Αίγυπτο και του ανανέωσε όλες τις υποσχέσεις που είχε δώσει παλαιότερα στον πατέρα του. Ο Ισαάκ είχε την επαγγελία του Θεού από κληρονομία, αλλά τώρα την πήρε και προσωπικά, γιατί ήταν πιστός στο Θεό όπως και ο πατέρας του Αβραάμ. Η επαγγελία είναι διπλή και περιέχει και επίγεια και πνευματικά αγαθά, ότι δηλαδή από το έθνος του θα προέλθει ο Μεσσίας, δια του οποίου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Στα Γέραρα εμφανίζεται και το πρόβλημα της αρπαγής της γυναίκας του Ισαάκ, της Ρεβέκας, πράγμα που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του συζύγου, γιατί οι Φιλιστέοι σκότωναν τον ξένο που έρχονταν στη χώρα τους και του άρπαζαν τη γυναίκα του. Για το λόγο αυτό και ο Ισαάκ παρουσίασε τον εαυτό του ως αδελφό της Ρεβέκας με τη γενική έννοια της συγγένειας. Πραγματικά ο Ισαάκ, όπως προείπαμε, ήταν συγγενής της Ρεβέκας. Ο Αβιμέλεχ όμως, βασιλιάς των Φιλιστέων, ανακάλυψε τη συζυγική σχέση του Ισαάκ και της Ρεβέκας και έτσι σώθηκαν και οι δύο σύζυγοι, πράγμα που δηλώνει την πρόνοια, την προστασία του Θεού για τον Ισαάκ και τη γυναίκα του. Η εύνοια του Θεού στον Ισαάκ γίνεται εμφανής και από τον πλούτο που απέκτησε εκείνη ακόμη τη χρονιά της πείνας και μάλιστα σε ξένη χώρα. Η ευλογία όμως αυτή του Ισαάκ προκάλεσε το φθόνο των Φιλιστέων. Το φθόνο τους κατά του Ισαάκ οι Φιλιστέοι εξεδήλωσαν με φοβερές πράξεις. Πρώτα με το να φράξουν τα φρέατα του Ισαάκ, τα οποία ήταν παλιά από τα φρέατα του πατέρα του Αβραάμ, παρά τη συμφωνία που είχε γίνει μεταξύ Αβραάμ και Αβιμέλεχ. Δεύτερον, με να τον διώξουν από την περιοχή τους. Ο Ισαάκ, χωρίς να προκαλέσει διαμάχη, αφού τον έδιωξαν, έφυγε προς τα ανατολικά της πόλεως και κατέλησε στην κοιλάδα των Γεράρων, αλλά και από εκεί στη συνέχεια έφυγε, διωκόμενος και αδικούμενος, και στο τέλος κατέληξε στην Βυρσαβέ. Ο τόπος αυτός ήταν μια αγαπητή κατοικία του Αβραάμ και ο ερχομός εδώ του Ισαάκ θα σήμαινε μια απέτηση των δικαιωμάτων και της κληρονομίας του Αβραάμ. Και η απέτηση αυτή έγινε δεκτή από το Θεό, όπως φαίνεται από την εμφάνισή του σε Αυτόν και την επανάληψη σε Αυτόν των θείων υποσχέσεων που είχαν δοθεί στον πατέρα του Αβραάμ. Στη συνέχεια, ο Αβιμέλεχ, που είχε διώξει τον Ισαάκ από τη χώρα του, έρχεται τώρα στη Βυρσαβέ, όπου έμενε εκεί, για να συνάψει μαζί του συνθήκη. Και ο Ισαάκ, πράος και ταπεινός, χωρίς να σκεφτεί ότι είχε πολεμηθεί από αυτόν, συνήψε μαζί του συνθήκη που επικυρώθηκε με όρκο. Τη συμφωνία αυτή ήθελε ο Ισαάκ να διατηρήσει με μια νέα ερμηνεία της ονομασίας του φρέατος του τόπου, όπου τελικώς ονομάστηκε Βέρσεβα, δηλαδή φρέαρ του όρκου. Παράλληλη διήγηση προς την περικοπή εδώ είναι και αυτή σύμφωνα με την οποία και ο Αβραάμ είχε συνάψει συνθήκη με τον Αβιμέλεχ στην Βυρσαβέ, όταν ακόμη ο Ισαάκ ήταν πολύ μικρό στην ηλικία. Ο Αβιμέλεχ λοιπόν εδώ της περικοπής που αφορά στον Ισαάκ δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Αβιμέλεχ με τον οποίο είχε συμμαχήσει ο Αβραάμ. Στην περίπτωση μάλιστα του Αβραάμ η ονομασία της Βυρσαβέ ερμηνεύεται ως φρέαρ των Επτά. Οι ποικίλες ερμηνείες της ονομασίας Βυρσαβέ αναδεικνύουν τον τόπο αυτό ως τον κατεξοχήν τόπο λατρείας. Ως σημείωση στο τέλος αυτής της περικοπής φαίνεται ότι το όνομα αυτού του τόπου που σήμερα, που αναφέρεται ότι μέχρι σήμερα καλείται Βυρσαβέ, προσθέθηκε από τον Έσδρα και τους ανθρώπους της Μεγάλης Συναγωγής μετά από την επιστροφή από τη Βαβυλώνιο Εχμαλωσία. Και αυτό σημαίνει ότι ποτέ οι Ιουδαίοι δεν ξέχασαν τον αρχαίο αυτό κέντρο λατρείας των Πατριαρχών. Στο 27ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως έχουμε τη σύγκρουση της ανθρώπινης επιθυμίας και της εκλογής του Θεού όσον αφορά στην ευλογία των παιδιών του Ισαάκ. Ο Ιακώβ λαμβάνει από τον πατέρα του Ισαάκ την ευλογία των πρωτοτοκίων, αλλά την λαμβάνει με δόλο κατά τη συμβουλή της μητέρας του. Είναι άξιος επένων ο Ιακώβ, γιατί επιθυμούσε αυτή την υψηλή ευλογία των πρωτοτοκίων και άρμοζε πραγματικά σε αυτόν η ευλογία αυτή, όπως το είχε προείπει ο Θεός. Ο μεγαλύτερος, ο Ισάφ, θα δουλεύσει στον μικρότερο, τον Ιακώβ. Και η μητέρα του Ρεβέκα δικαιολογείται, διότι παρενεύει ώστε να λάβει ο Ιακώβ τα πρωτοτόκια, γιατί γνώριζε την εκλογή αυτή του Θεού υπέρ του Ιακώβ. Το λάθος της ήταν στο ότι επέσπευσε με δόλιο τρόπο, όπως φαίνεται από την βιβλική διήγηση, την εκπλήρωση της υποσχέσεως αυτής του Θεού. Και το σφάλμα ανήκει επίσης στον Ισαάκ, διότι δεν ήθελε να δώσει την ευλογία των πρωτοτοκίων στον Ιακώβ, αλλά στον Ισάφ, ενώ γνώριζε ότι ο Ιακώβ είναι η προτίμηση του Θεού. Και ο Ισαάκ φαίνεται ότι αδιαφόρησε για την παραβίαση του Αβραμικού νόμου από τον Ισάφ, με το γεγονός ότι νυμφεύθηκε ειδωλολάτριδες γυναίκες. Αγαπητοί ακροατές, στην επόμενη εκπομπή μας θα συνεχίσουμε με τις διηγήσεις περί του Πατριάρχου Ιακώβ. Ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
2: Κατά το λόγιον σου. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλήμ Ουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά Καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η ώρα είναι

Κόντος στα Οθωμανικά χρόνια, μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιωνία, Καπαδοκία, Πόντος, από την αρχαιότητα μέχρι το 1915 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210 72 98 222.

0: ξέρετε, αγαπητοί ακροατές, για να δούμε λοιπόν τον ιστορικό πόντο, τι επικρατεί στα χρόνια τα Οθωμανικά. Και είδαμε χτες, θα μας τα πει και ο καλεσμένος μας σήμερα, ο κύριος Κώστας Φωτιάδης, πέφτει στους Οθωμανούς μερικά χρόνια αργότερα από την Κωνσταντινούπολη, από τη Ρωμανία που επάρθεν, όπως μας λέει και το ποντιακό τραγούδι. Κοντά μας λοιπόν ο κύριος Κώστας Φωτιάδης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρόεδρος του Κέντρου Ποντιακών Μελετών, ένας άνθρωπος που πρωτοστάτησε ως ολίγη στον χώρο των ποντιακών για να αναγνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων από την Ελληνική Βουλή αλλά και διεθνώς. Έχει γράψει πολύτομο έργο όσον αφορά τον πόντο και την γενοκτονία, και είναι τιμή μας και χαρά μας που τον έχουμε σήμερα κοντά μας μετά από πολύ καιρό. Κύριε Φωτιάδη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε και να μας πείτε πότε πέφτει ο πόντος και πώς πέφτει στους Τούρκους και τι γίνεται από εκεί και πέρα.
1: Ο Πόντος πέφτει στα χέρια των Οθωμανών 8 χρόνια μετά την άλωση της βασιλεύουσας, το 1461. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά, γιατί στην μία περίπτωση της βασιλεύουσας έχουμε την τριήμερη λαιλασία. Στην περίπτωση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας δεν έχουμε αυτές, θα λέγαμε, τις φυσικές καταστροφές που έχει υποστεί, έχουν υποστεί όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και ο τόπος, η φύση, οι πόλεις, οι εκκλησίες. Και αυτό ήταν γιατί μετά την καταστροφή της βασιλεύουσας ο Μωάμεθ ο κατακτητής είδε ότι θα πρέπει να διοικεί μια αχανή αυτοκρατορία ερηπείων χωρίς να έχει έναν διοικητικό μηχανισμό, να έχει κάποιους ανθρώπους που ξέρουν από πολιτική. Γι' αυτό προσπάθησε, θα έλεγα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, να μην γίνει σφαγή των χριστιανών και να μπορέσει ο μηχανισμός της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας να μεταφερθεί στην βασιλεύουσα και να αναλάβει την διοίκηση της αυτοκρατορίας. Και είναι γεγονός ότι 800 επώνυμοι Έλληνες του Πόντου, που ήταν ο διοικητικός μηχανισμός της αυτοκρατορίας, μεταφέρεται στην Κωνσταντινούπολη. Και για ένα μεγάλο διάστημα η διοίκηση βρίσκεται στα χέρια των Ελλήνων του Πόντου.
0: Πέφτει λοιπόν, είναι μια χώρα όπως έχουμε δει, ο ιστορικός Πόντος, δύσβατη, με απότομα βουνά που κατεβαίνουν στη θάλασσα. Δύσκολη και η πιο εύξηνος Πόντος, η Μαύρη Θάλασσα, γι' αυτό ονομάζεται έτσι. Οπότε ίσως να παίξε ρόλο και αυτό, το ότι ήταν από τα τελευταία κομμάτια που έπεσε.
1: Υπάρχει η δημορφία του πόντου. Υπάρχει ο παραλιακός πόντος και υπάρχουν και οι απροσπέλαστες οροσυρές του πόντου, που θα είναι και η σωτηρία του ποντιακού ελληνισμού, γιατί μετά την άλωση της όχι μόνο της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας και των άλλων παραλιακών περιοχών του ευρύτερου χώρου του ιστορικού πόντου, επειδή εκεί έγινε ουσιαστική καταστροφή, αυτό που κράτησε ο Μωάμεθ ήταν να πάρει την διοίκηση και μάλιστα την μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά ο πληθυσμός, ο ντόπιος πληθυσμός, έχει υποστεί τις φυσικές καταστροφές ενός πολέμου και γλίτησαν μόνο όσοι πήραν το δρόμο της φυγής προς την Γεωργία, στον βόρειο εύξηνο πόντο και στη Μολδοβλαχία, και όσοι φύγανε στα απάτητα βουνά του πόντου, όπου το βλέμμα του αχόρταγου δυνάστη δεν έφτανε εκεί. Έτσι έχουμε δηλαδή αμέσως μετά την άλωση της Τραπεζούντας μία γεωγραφοανθρωπική μετακίνηση και αλλάζει, θα λέγαμε, όχι μόνο η κοινωνικά η περιοχή όπου και ο πολιτισμός αναστέλλεται και η οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Είναι κάποια σημαντικά γεγονότα που είναι αποτέλεσμα της πολεμικής ορμής των βάρβαρων Οθωμανικών Ορδών.
0: Και ο Μέγας Αλέξανδρος δεν πέρασε από εκεί, έτσι κύριε καθηγητά? Δεν ήταν δρόμος γενικά ο Πόντος για να περνούν οι διάφορες ορδές, αλλά έπρεπε να καταληφθεί για να ολοκληρωθεί η κατάληψη της Μικράς Ασίας, να έχουν και έξοδο προς τον Εύξεινο Πόντο για γεωστρατηγικούς σκοπούς, σωστά?
1: Ασφαλώς υπάρχει μια μεγάλη διαφορά όταν αναφερόμαστε στον Μέγα Αλέξανδρο και στους επιδρομής της Ανατολής, γιατί ο Μέγα Αλέξανδρος σεβάστηκε όλους τους λαούς τους οποίους κατέκτησε, δεν εφάρμοσε την μέθοδο της γενοκτονίας και του αφανισμού των λαών, παρά συνέβαλε στην αρμονική συμβίωση με των γηγενών πληθυσμών, με τους πληθυσμούς, τους ελλαδικούς πληθυσμούς που είχε μαζί του, και γι' αυτό μέχρι σήμερα, ακόμη και στην Τουρκμενία, αν πάμε, θα δούμε ότι υπάρχει μια ολόκληρη περιοχή η οποία και είναι υπερήφανη για την μακεδονική καταγωγή τους. Λέγεται η περιοχή Νοχούρ, νέα χώρια, όπου διατηρούν και την αρχιτεκτονική, την κλασική ελληνική αρχιτεκτονική, τα σπίτια τους θα δείτε με ξύλινες κολόνες δωρικού ρυθμού, και γενικά όποιος έχει δει τον ντοκιμαντέρ του Νίκου Αναγνωστόπουλου στα πρόσωπα της Ανατολής κοιμάται ο χρόνος, που είναι σε συνεργασία με τον Βίκτορα Σαριγιανίδη, τον αρχαιολόγο.
0: Το μεγαλύτερο αρχαιολόγο του 20ου αιώνα, κύριε καθηγητά.
1: Το μεγαλύτερο αρχαιολόγο κατά τον Ανδρόνικο, τον μεγάλο Ανδρόνικο της Ελλάδας. Στο σχολείο του Νοχούρ, όπου ο Νίκος Αναγνωστόπουλος μπήκε μέσα και κάνανε κοινό μάθημα με τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος έδειξε την υδρογεωσφαίρα και λέει στους μαθητές σας από πού καταγόμαστε, και όλοι μαζί εκείνοι λένε από τον Ισκεντέρ τον Δικέρατο, τον Έλληνα Αλέξανδρο. Και λέω ότι αυτό το ντοκιμαντέρ θα έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας να το κάνει αντίγραφα και να το στείλει σε όλα τα σχολεία, για να καταλάβουν τι σημαίνει σε μια υποτίθεται καθαρά μουσουλμανική χώρα, πως διατηρείται και με περηφάνεια αυτή η μικρή μειοψηφία των κατοίκων κάποιων εκεί χωριών. Δεν είναι μόνο η Καλάς, που επίσης είναι μια άλλη ιστορία. Είναι και αυτά τα χωριά που λένε ότι εμείς είμαστε παιδιά του Αλέξανδρου.
0: Λοιπόν, του μια και ανοίξατε αυτή την παράγραφο, κύριε καθηγητά, Τουρκμενιστάν, έτσι, έχει τη λέξη Τούρκ, αλλά δεν έχει σχέση με τους Τούρκους. Άλλες περιοχές της Κεντρικής Ασίας έχουμε τους Τούρκους.
1: Είναι στα αλταϊκά
0: όρη, μπράβο. Από εκεί που κατάγεται και ο νυν Υπουργός Εθνικής Αμήνης της Ρωσίας. Αυτό που μου λέτε τώρα για αυτή τη φυλή είναι αυτοί που μιλάνε πολύ πολύ αρχαία ελληνικά, δηλαδή πολύ παλιά και πριν το ντοκιμαντέρ του Αναγνωστόπουλου που είχα επαφές, θυμάμαι ότι τον χειμών τον λένε Χεμάν. Αν τα ακούσουμε αυτά, έτσι δεν είναι? Και άμα τα ακούσεις, λες, δεν σου πηγαίνει κατευθείαν ότι είναι το ασυνέρετο, τα δύο έψιλον που γίνονται έψιλον γιώτα και τα δύο αλφα που γίνονται ομέγα? Και είναι ελληνική λέξη.
1: Η πόντι, την ύφη τη λέμε νύφε. Νύφε, τα δύο έψιλον είναι το αντίστοιχο ήττα, το μακρό.
0: Έτσι.
1: Και κρατήσαμε και εμείς πολλά από αυτά τα στοιχεία στην ποντιακή διάλεκτο, από την αρχαιοελληνική διάλεκτο, διότι δεν υπήρχε όλα τα ΙΗ στην αρχαιότητα δεν είχαν την ίδια φωνητική, φωνητικό άκουσμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν σήμερα ερχόταν, ζούσε από το υπερπέραν ένας από εκείνη την περίοδο και μας άκουγε πως λέμε το ύψιλον, το ήτα, το έψιλον γιώτα, θα μας αυτοκτονούσε, γιατί
0: δεν θα καταλάβαινε καταρχάς.
1: Αλλοιώσαμε ναι, τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους.
0: Λοιπόν, κλείνουμε την παράγραφο, γιατί έχετε πολλά να πείτε, την παρένθεση, γιατί έχετε πολλά να πείτε για την Οθωμανική αυτοκρατορία, τους Οθωμανούς στον πόντο τον ιστορικό. Εκείνο που έχω παρατηρήσει είναι ότι πολλά στρατιωτικές επιχειρήσεις στον ιστορικό πόντο γίνονται άνοιξη. Άνοιξη του 1461 πέφτει τελικά η τραπεζούντα στους Οθωμανούς, και 19 Μαΐου του 1919 η ημερομηνία ορόσημο της γενοκτονίας, και βλέποντας την ιστορία πολλές τέτοιες στρατιωτικές γίνονται άνοιξη.
1: Είναι λογικό να γίνονται άνοιξη αυτού του είδους οι εκαθαριστικές κινήσεις, αλλά μην ξεχνάτε ότι όταν οι νεότουρκοι αποφασίζουν να εκτοπίσουν όλο τον πληθυσμό των κατοίκων της περιοχής Τρυπόλεως του Πόντου, εκεί, γιατί ο ρωσικός στρατός το 16 τον Απρίλιο έφτασε στην Τραπεζούντα και στρατοπέδευσε ανατολικά στο Χαρσιώτη ποταμό, που ήταν το σύνορο ανάμεσα σε ρωσοκρατούμενο Πόντο και δυτικό κρατούμενο τουρκικό σύνορο. Οι νεότουρκοι αποφασίζουν για λόγους δίθεν στρατηγικούς να μετακινήσουν τους χριστιανικούς πληθυσμούς, αλλά τι λένε? Αν το κάνουμε άνοιξη, σαν να τους στέλνουμε παραθέρηση, δεν θα υποστούν την φυσική φθορά. Λένε ότι έχουμε λόγους στρατιωτικούς να τους εκτοπίσουμε και κανένας δεν θα μας κατηγορήσει για αυτήν την εξορία των αυτών διασυνοριακών Ελλήνων, αλλά θα το κάνουμε όταν θα πέσει το πρώτο χιόνι, ώστε ελάχιστοι από αυτούς να επιζήσουν. Και πράγματι, τον 9 Δεκεμβρίου του 1916, όταν έπεσε το χιόνι στην περιοχή της Τρίπολης, δόθηκε, δηλαδή βλέπετε, από τον Απρίλιο πέρασαν 7 μήνες, πέρασαν 7 μήνες και μετά από 7 μήνες δώσαν εντολή να εκτοπιστεί όλος ο πληθυσμός της επαρχίας Τρίπολης, 13.000, ο οποίος στην αρχή φτάνουν μέχρι την Κερασούντα με τα πόδια και από εκεί τους οδηγούν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και ως πρώτο σταθμό επιλέγουν τον Πίρκ, ένα αρμένικο χωριό το οποίο είχαν δολοφονήσει όλους τους κατοίκους, 500 οικογένειες, και τους αφήσαν άταφους.
0: Ναι.
1: Αυτούς τους, σε αυτό το ζωντανό νεκροταφείο θέλουν να εγκαταστήσουν τους Έλληνες, ώστε όταν θα φτάσουν εξαντλημένοι από την πείνα, τις ανέχειες, το διπορικό αυτό, τις κακουχίες, να μην αντέξουν, γιατί οι φυσικές αντοχές των ανθρώπων έχουν και τα όρια τους. Και πράγματι είχαν εγκαταστήσει στον Πίρκ, και στο βιβλίο «Η Τρίπολης του Πόντου», η Τατιάνα Κρίστη Μιλιέξ μας λέει, έμπαινε Μάρτης μήνας του 1917 και από τους 13.000 που ξεκινήσανε δεν μείνανε παρά 800 αδύναμοι και ανίκανοι για κάθε εργασία.
0: Να το κλείσουμε, γιατί αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να το αναπτύξουμε σε άλλο αφιέρωμα, σε επανέλθουμε στα Οθωμανικά χρόνια. Και να πούμε ότι η Τρίπολη...
1: Και γίνονται πράγματι την άνοιξη, γιατί να πω κάτι. Ένα γεγονός συνέβη χειμώνα του 1914-15 ανάμεσα στην Ρωσία και τους Νεοτούρκους, στο Σαρίκαμις παράδειγμα, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, και οι Ρώσοι πολεμούν στο πλευρό της Αντάντ, δηλαδή της Γαλλίας και της Βρετανίας, και επειδή ο Οθωμανικός στρατός, μέσα στον οποίο Οθωμανικό στρατό υπήρχαν και πάρα πολλοί Έλληνες του Πόντου, όσο Οθωμανοί πολίτες πήγαν να υπηρετούσαν στον Οθωμανικό στρατό, επειδή δεν ήταν καλά εξοπλισμένος, δεν είχαν ζεστές θα λέγαμε στρατιωτικές στολές για να μπορέσουν να συμμετέχουν σε έναν πόλεμο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Γνωρίζουμε ότι χάθηκαν πάνω από 90.000, παγώσανε σε αυτόν τον πόλεμο όταν έπεσε το κρύο και το πολύ χιόνι, και έτσι πολύ εύκολα οι Ρώσοι κατέλαβαν όλη αυτή την περιοχή. Στην περίπτωση όμως της άνοιξης του 19 του Μάη, είναι γιατί πλέον εκεί και οι Βρετανοί και οι Γάλλοι που δεν θέλουν τον Μουσταφά και μάλλον τον φοβούνται να είναι στην Κωνσταντινούπολη, ξέρουν τις στρατηγικές ικανότητές τους, τον στέλνουν με οικονομική ενίσχυση 100.000 τουρκικές λίρες να πάει να επιβάλλει την τάξη, και αυτός ξέρουμε τι πήγε και έκανε μετά. Το ίδιο γίνεται και κατά τη διάρκεια των Οθωμανικών συγκρούσεων μετά την άλωση της πόλης και της τραπεζούντας, όταν στο εσωτερικό του πόντου προσπαθούν οι Οθωμανικές, ας πούμε, στρατιωτικές μονάδες να ολοκληρώσουν τις πολεμικές τους επιχειρήσεις. Και εκεί βλέπουμε για πρώτη φορά ότι υπάρχουν οι αιστείες αντίστασης των Ελλήνων, και μάλιστα μερικοί από τους ήρωές μας αγιοποιήθηκαν κιόλας, όπως ο Θεόδωρος ο Γαβράς.
0: Mm-hmm. Ναι, κύριε καθηγητά.
1: Ναι. Και μπαίνουμε στα πέτρινα χρόνια, λέμε, της Οθωμανοκρατίας, όπου η βία εκεί πλέον, οι Έλληνες υπόδουλοι είναι, θα λέγαμε, δεν έχουν δικαιώματα ζωής. Φτάνει να πω ότι το Κοράνι απέναντι στους χριστιανούς έχει τους δικούς της νόμους, παράδειγμα, γιατί θα αναγκαστούν να αλλαξοπιστήσουν. Γιατί οι μουσουλμάνοι, σύμφωνα με το Κοράνι, δεν πρέπει να ενοχλούνται από ασυνήθιστες λατρευτικές ενέργειες. Δηλαδή, δεν μπορούν οι χριστιανοί πλέον να κάνουν τις θρησκευτικές τους τελετές με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν δημόσια να κάνουν τις τελετές. Δεν επιτρέπεται να χτυπούν οι καμπάνες. Επίσης, οι χριστιανοί δεν πρέπει να παρακινούν τους μουσουλμάνους για προσχώρηση στη θρησκεία τους. Το αντίθετο όμως γίνεται, και έχουμε όχι μόνο μέσα από το παιδομάζωμα, αλλά το ίδιο το Κοράνι μέσα στην σούρα της λέει ότι επιτρέπει στις βιβλικές θρησκείες, δηλαδή στη χριστιανική και την εβραϊκή, να μπορούν να συμβιώνουν με τους Οθωμανούς, αλλά να είναι πολίτες β' κατηγορίας, δεν έχουν κανένα δικαίωμα ζωής οι ειδωλολάτρες. Εκεί το Κοράνι είναι σκληρό και λέει σφάζεται τους απίστους έως ότου αλλαξοπιστήσουν. Έχουμε τώρα στα χρόνια αυτά της Οθωμανοκρατίας, οι χριστιανοί υπόδουλοι είναι υποχρεωμένοι να φορούν ειδική μαύρη ενδυμασία. Δεν επιτρέπεται να χτίζουν ψηλότερα σπίτια από τους μουσουλμάνους. Δεν επιτρέπεται να χτυπούν τις καμπάνες. Δεν επιτρέπεται να φέρουν δημόσια το σταυρό τους. Δεν επιτρέπεται να διοργανώνουν θορυβώδεις εκδηλώσεις πένθους. Δεν επιτρέπεται να φέρουν όπλα. Δεν επιτρέπεται να καβαλικεύουν άλογα. Δεν επιτρέπεται να χτίζουν καινούργιες εκκλησίες. Οι χριστιανοί ακόμη δεν έχουν δικαίωμα να ασκούν επιρροή κατά τις δικαστικές τους διανέξεις με τους μωαμεθανούς. Δηλαδή, αν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει μια δικαστική διαμάχη ανάμεσα σε ένα χριστιανό και μωαμεθανό, τότε το αποτέλεσμα ήταν εκ των προτέρων ξεκάθαρα ότι ήταν υπέρ των μωαμεθανών. Δεν μπορούν να έχουν, όπως οι Οθωμανοί όλοι μπορούν να έχουν όσους σκλάβους θέλουν, δεν μπορεί ακόμη και ο πιο πλούσιος Ρωμιός να έχει στο περιβάλλον του σκλάβους. Και γενικά, δηλαδή, η ζωή του είναι προδιαγεγραμμένη με έναν τέτοιο τρόπο που αναγκάζαν ειδικά τους πλούσιους χριστιανικούς πληθυσμούς να οδηγούνται στην αλλαξοπίστηση. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι στον μικρασιατικό χώρο με τη μάχη του Μαντζικέρ το 1071, μας λέει ο Γιώργος Αρνάκης στο βιβλίο του «Η πρώτη Οθωμανή», ο μικρασιατικός χριστιανικός πληθυσμός με τις αιρέσεις μαζί, γιατί πρέπει να πούμε και ένας από τους λόγους που αλλαξοποίησαν πολλοί πληθυσμοί οφείλεται και στην παρεξήγηση των αιρέσεων, ήταν 22 εκατομμύρια, που το 1923 με την ανταλλαγή του πληθυσμού της Λοζάνης ο πληθυσμός όλος αυτός συρρυκνώθηκε σε 1,5 εκατομμύριο. Και αναρωτιέται ο Αρνάκης στο βιβλίο του αυτό, τι έγινε με τα 20.500.000 χριστιανών στα 1000 χρόνια της Οθωμανοκρατίας, και ποιος έβαλε τη θηλιά στο λαιμό του Γρηγόριου του Πέμπτου. Μήπως είναι η εξισλαμισμένοι χριστιανικοί πληθυσμοί? Και εδώ αξίζει κανείς να παρατηρήσει τους κατοίκους της σημερινής Μικράς Ασίας. Οι Τούρκοι είναι ένα αλταϊκό φύλο από τα βάθη της Ανατολής, που όπως ξεχωρίζουν οι Κινέζοι, όπως ξεχωρίζουν οι Ιάπωνες, όπως ξεχωρίζουν οι λαοί από την Αφρική, έτσι ξεχωρίζουν και οι πρώτοι Οθωμανοί που κατέφθασαν στον χώρο του Μικρασιατικό, όπου είναι σχιστομάτιδες λέμε, και τα αυτιά τους που είναι έτσι ενωμένα. Πόσοι από τους σημερινούς κατοίκους του Μικρασιατικού χώρου έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά?
0: Μειονότητα.
1: Είναι μία και ήταν πάντα
0: πολύ μικρή
1: η Τούρκη μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν μία μειονότητα. Μέχρι το 1974 ο Πέτερ Άντριους, ένας μεγάλος εθνοκοινωνιολόγος, κάνει έρευνα και βλέπει ότι στον μικρασιατικό χώρο ακόμη και σήμερα ζουν 47 διαφορετικές εθνότητες. Μιλάει για 74, αλλά γλωσσικά είναι 47. Και αυτό και μόνο δείχνει ότι το 1914, όταν ξεκινάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, είναι μια μικρή μειοψηφία που έχει την εξουσία, τα όπλα στα χέρια της. Αυτή είναι η διαφορά. Και εκείνη την περίοδο, ή εάν συνέβαινε κάτι άλλο, εάν με την ανακοχή του Μούδρου γινόταν η αφαίρεση των όπλων όπως όριζε η συνθήκη από όλους τους Οθωμανούς στρατιωτικούς, και αν δεν επικρατούσε με τα μέτρα γενοκτονίας ο Μουσταφά Κεμάλ, σήμερα ο μικρασιατικός χώρος θα ήταν εντελώς διαφορετικός και οι διάφοροι λαοί της Μικράς Ασίας θα είχαν γευτεί τη δική τους άνοιξη και θα είχαν και το δικό τους πολιτισμό, γιατί οι Κούρδοι, οι καρδούχοι του ξενοφόντα, δεν έχουν καμία συγγένεια με τα τουρκογενή φύλλα που σήμερα κυβερνούν. Ήταν πάντα...
0: Συγγνώμη κύριε καθηγητά, σήμερα κυβερνά και είναι πρόεδρος της Τουρκίας ο Ερντογάν, που είναι Πόντιος στην καταγωγή. Καμία σχέση με τα αλταϊκά φύλλα που αναφέρετε.
1: Θέλω να πω ότι η Πόντι λέμε «απιστερνέας πι Τουρκής γκαλαφορισμένος είναι». Δηλαδή, ένας που εκτουρκίζεται τελευταίος για να μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έγινε γνήσιος και γίνεται πιο σκληρός Τούρκος. Και αυτό το ζήσαμε στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, και είδαμε τους γερμανοτσολιάδες πόσο πιο σκληροί γίνανε κάποιοι δικοί μας άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τους Ναζί. Έτσι και ο Κεμάλ, αλλά εντάξει, πίσω από τον Κεμάλ που είναι η μαριονέτα όμως βρίσκεται αυτή όλη η δομή στρατιωτική που είναι καθαρά τουρκική. Εκεί είναι η διαφορά μας. Θέλει πολύ προσοχή η μελέτη, η ανθρωπογεωγραφική μελέτη του μικρασιατικού χώρου. Και είμαι σίγουρος ότι εάν κάποια στιγμή περάσει στην φιλοσοφία των λαών της Μικράς Ασίας η σκέψη να κάνουν έναν DNA για να δούνε.
0: Το έχουν κάνει. Έχει γίνει, κύριε καθηγητά.
1: Γίνεται,
0: και έχει βγει σε μεγάλο ποσοστό ότι είναι Έλληνες.
1: Μα εγώ το ξέρω και γι' αυτό μιλώ εγώ, ότι η πλειοψηφία είναι καρπός του ίδιου δέντρου με εμάς. Είναι καρπός του ίδιου δέντρου με εμάς. Ωστόσο όμως αυτό το πράγμα βλέπετε σε μια στρατοκρατούμενη και άκρος τυραννική χώρα, όπου δεν επιτρέπεται η διαμαρτυρία, ακόμη ο φόβος λέει μήπως ότι είναι σκύλιος, είναι σκύλουγιός, και φοβούνται τόσο πολύ που ας πούμε αυτή η σιωπή δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμη θα κρατήσει. Αλλά
0: μπαίνουμε στο σήμερα, να σας ξαναγυρίσω στα Οθωμανικά χρόνια. Μια μικρή διακοπή για την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Πόντους λοιπόν στα Οθωμανικά χρόνια με τον καθηγητή μας τον κύριο Κώστα Φωτιάδη. Μας είπατε όλα αυτά τα στοιχεία που επικρατούσαν, οι απαγορεύσεις για τους χριστιανούς. Η κατάκτηση του Πόντου εκείνη την περίοδο παρέμεινε για αιώνες, από ό,τι έχω διαβάσει, στρατιωτική. Γιατί, και διαψεύστε με αν κάνω λάθος, δεν ακολούθησε συστηματικός επικισμός της περιοχής από μουσουλμανικούς πληθυσμούς, λόγω και της ιδιομορφίας της περιοχής, έτσι δεν είναι?
1: Και αυτή είναι η μεγάλη νίκη του Πόντου, ότι ο πληθυσμός παρέμεινε ο τοπικός πληθυσμός, γι' αυτό και δεν έχει αλλοιωθεί. Αλλοιώνεται τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή πριν μέχρι το 1990, ακόμη και το 2000, δεν συναντούσαμε σε όλο τον ιστορικό Πόντο καμία γυναίκα με τσαντόρ. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ερτογανικής πολιτικής, αυτού του διεστραμμένου φανατικού Ισλαμιστή, γιατί όταν πήγε στο χωριό του ο Ερντογάν,
0: τη Ρίζα, έτσι.
1: Ναι, εκεί τον στην ποταμιά. Τον καλωσόρισαν, καλώς ήρθε στην ποταμιά. Και τότε ο Παχτσελή, που σήμερα είναι συνιδιοκτήτης, θα λέγαμε, του κυβερνητικού σχήματος
0: των Γκρίζων Λύκων,
1: και είναι Γκρίζος Λύκος, τότε τον κατηγορούσε ότι έχει μουρτάρικο αίμα, έχει πίσκο αίμα, ότι δεν είναι καθαρός Τούρκος. Και μάλιστα όταν κάποτε ρωτήθηκε από κάποιους δημοσιογράφους αν είναι Τούρκος, είπε είμαι καλός μουσουλμάνος.
0: Ναι, ναι, τα αποφεύγει να μιλάει γι' αυτό.
1: Είμαι καλός μουσουλμάνος, και γενικά στον Πόντο και ειδικά στην περιοχή της Ριζούντας, επειδή είχε υποστεί και μια φοβερή γενοκτονία ο πληθυσμός, ακόμη τα στοιχεία της τρομοκρατίας είναι πολύ έντονα, γι' αυτό και είναι λίγοι αυτοί που τολμούν, όπως ήταν ο σκηνοθέτης που σκηνοθέτησε την κινηματογραφική ταινία «Ρώτα την καρδιά σου», που είναι μια ταινία που αναφέρεται στους κρυπτοχριστιανούς, μια εξαιρετική ταινία, τουρκική ταινία, ήταν για μας μια θα λέγαμε μας ξένησε το τόλμημα αυτό, και μάλιστα όταν ήρθε στην Ελλάδα για να παρουσιάσει την ταινία είπε ότι η επόμενη είναι για τη γενοκτονία και η τρίτη για το Αντάρτικο, αλλά τον πρόλαβε ο καρκίνος ή τον πρόλαβαν αυτοί για να πούνε ότι πεθαίνει από καρκίνο. Εκεί είναι το θέμα.
0: Δεν σταματάνε οι φωνές, κύριε καθηγητά, και το ξέρετε. Είδατε το νέο παιδί 33 χρονών σήμερα στη Γερμανία, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, που έχει τουρκικό και γερμανικό διαβατήριο, και σε παρέστησε επίσημη εκδήλωση της Δωδεκάπολης στη Στουτγκάρτη, νομίζω, και μίλησε για τη γενοκτονία των Ποντίων, γεννημένος στη Γερμανία. Θεωρείται Τούρκος.
1: Στην Γερμανία έχουμε εξαιρετικούς συνομιλητές, είναι ο νυν υπουργός γεωργίας, τον Τζέμες Ντεμίρ, ο οποίος ήταν ο αρχηγός του κόμματος των Πρασίνων, που μίλησε πριν 3 χρόνια για την γενοκτονία στην Στουτκάρδη. Αλλά πάνω απ' όλα, ο Τζέμες Ντεμίρ, όταν ήταν ο αρχηγός του κόμματος των Πρασίνων, και εμείς το 2016 κάναμε ένα συνέδριο στο Βερολίνο, στο Humboldt Universität, που ήταν το πανεπιστήμιο που δίδασκε και ο Αϊνστάιν. Σε αυτήν την αίθουσα έγινε το μεγάλο συνέδριο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, και ήρθε και προλόγησε ο Τζέμες Ντεμίρ ότι θέλει με αυτήν την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων να απαλλαγεί και αυτός και οι δικοί τους συγγενείς που συμμετείχαν εκείνη την περίοδο στις εγκληματικές αυτές πράξεις, να απαλλαγεί από το στίγμα και την ενοχή.
0: Ξεφεύγουμε συνέχεια από το θέμα και φταίω και εγώ γι' αυτό, κύριε καθηγητά, και ερχόμαστε στο 20ο αιώνα.
1: Είναι η εξισλαμισμένη χριστιανική πληθυσμή.
0: Και είναι και η συνέχεια αυτή της περίοδου που μιλάμε, έτσι.
1: Ασφαλώς, γιατί οι εξισλαμισμοί, προσέξτε, φτάνουν ως τις μέρες μας. Πριν από 20 μέρες ήρθε από την Μικρασία ο Μέρτ Καγιά, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο, «Ο εξισλαμισμός των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, την περίοδο 1919-25». Δηλαδή, οι εξισλαμισμοί δεν είναι φαινόμενο της Οθωμανοκρατίας, αλλά αυτή είναι η πολιτική των Νεοτούρκων, η πολιτική των Κεμαλικών, η πολιτική των Μετακεμαλικών κυβερνήσεων, η πολιτική δηλαδή εκαθαρισμού της Τουρκίας απέναντι στις όχι μόνο χριστιανικές μειονότητες, αλλά και στις ισλαμικές μειονότητες που δεν ταυτίζονται με το τουρκικό, θα λέγαμε, μοντέλο διοίκησης.
0: Κύριε καθηγητά, όταν έπεσε ο ιστορικός πόντος στους Οθωμανούς, ξέρω ότι οι Οθωμανοί ξεκίνησαν από την Περσία, έτσι, τότε δεν υπήρχε Ιράν. Μετά όμως χρησιμοποίησαν την περιοχή του πόντου για να κάνουν πολέμους πλέον κατά της Περσίας, έτσι δεν είναι?
1: Ξεκίνησαν όχι από την Περσία. Η Περσία ήταν πάντα εκεί, σε αυτήν την περιοχή ήταν οι περσικοί πληθυσμοί που, που ανήκουν στην ίδια Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια που ανήκουμε και εμείς. Οι Σελτζούκοι και οι Οθωμανοί είναι από τα βάση της ανάπτυξης.
0: Δεν εννοώ αυτό. Στην πορεία τους,
1: ναι,
0: στο πέρασμα, μπράβο, αυτό, ναι, εννοώ. Ναι, εκεί κάνανε πέρασμα, την πρώτη, ναι, κοιτίδα για να χτυπήσουν το Βυζάντιο, αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι, πέρασαν από την Περσία. Και κοιτάξτε, όταν ξεκίνησαν όμως, θα πρέπει να δούμε και αυτή την πλευρά, ήταν η εμφύλη πόλεμη των Βυζαντινών. Και ήταν, θα έλεγα, όχι μόνο καταστροφική, αλλά είχαν εξαντλήσει οικονομικά και όλους τους πληθυσμούς, διότι ουσιαστικά ο εγωισμός της θα έλεγα αναρχίας και ο εγωισμός του ποιος θα αναλάβει την εξουσία έγινε αιτία. Πολλοί, επειδή ήταν δυσβάστακτοι οι φόροι, να μην μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που είχαν απέναντι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από την άλλη, και η Εκκλησία ευθύνεται, γιατί δημιουργήθηκαν πάρα πολλές αιρέσεις, οι οποίες αιρέσεις βρήκανε εύκολο, θα λέγαμε, χώρο ένταξης και αφομοίωσης όταν εμφανίζεται πλέον ο Μωαμεθανισμός, όπου πιστεύουν και οι Μωαμεθανοί, «Αλλάχ μπίρτιρ» λένε, ο Θεός ένας είναι, πιστεύουν στον ένα Θεό. Έχουν δανειστεί πάρα πολλά και από την Ιουδαϊκή και από την Ορθόδοξη, θα λέγαμε, πίστη, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς τους πληθυσμούς με ευκολία εντάχθηκαν σε αυτό το σύστημα του, θα λέγαμε, Μωαμεθανισμού, που σάρωνε την περιοχή. Και όταν πλέον φτάσανε στο την περίοδο που είναι πλέον ο Οσμάν, γύρω στο 1240, είναι πλέον, εφαρμόζεται πλέον θα λέγαμε, η σκληρή περίοδος. Δεν είναι εκείνη η ομαλή μετάβαση κατά τη διάρκεια των Σελτζούκων, όσο υπήρχαν οι Σελτζούκοι ή υπήρχαν τα Σελτζουκικά Εμμυράτα, δεν ήταν ενωμένοι. Για ένα διάστημα το 1402 έστωσε τη Μικρασία η εμφάνιση των Μογγόλων, που ουσιαστικά κατέστρεψε και τους Τούρκους, τους Οσμανλίδες, που για 50 χρόνια θα έλεγα γίνανε ακίνδυνοι, διότι θα μπορούσε η βασιλεύουσα να πέσει πολύ νωρίτερα αν ο Ερντογάν δεν ισοπαίδωνε τις στρατιές των Οθωμανών στην περιοχή και της Μικρασίας. Είναι ένα κεφάλαιο που δεν το μελετήσαμε έτσι με προσοχή για να
0: μισό
1: δούμε...
0: λεπτό, όχι Ερντογάν, κάνατε λάθος.
1: Συγγνώμη, ο Οσμάν. Και Οσμάν και μετά τα άλλα φύλλα, ναι.
0: Όταν έπεσε ο ιστορικός πόντος για 200 περίπου χρόνια, δεν ήταν άσχημη κατάσταση, μπορούμε να πούμε, των ποντίων σε σχέση με τους κατακτητές. Από το 1665 επιδεινώνεται, έτσι δεν είναι, με τους ντερεμπέιδες, καλά τους λέω.
1: Ναι, οι κιοπρουλίδες, όταν πλέον είναι η μπεϊοκρατία, αλλά να πω κάτι, νωρίτερα, όπως είπα, ότι ο μηχανισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στηρίζεται στην δομή της Τραπεζουντιακής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή όλη η γραμματεία είναι αυτοί που ανήκανε στην αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, και για ένα διάστημα γι' αυτό και δώσανε στην αρχή κάποια προνόμια και στον αυτοκράτορα, τον Δαβίδ τον Κομνηνό, τον οποίο μετά ξέρουμε μαζί με τα παιδιά του ότι τους σφάξανε, και έτσι αγιοποιήθηκε πριν από λίγα χρόνια χάρη στο μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας τον Παύλο, και έχουμε πλέον την αγιοποίηση του αυτοκράτορα, του τελευταίου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας. Είχαμε επίσης τις δυναμικές σχέσεις, δηλαδή πολλοί τοπάρχες της περιοχής είχαν παντρευθεί από αρχοντικές οικογένειες ποντίων, και γι' αυτό υπήρχε, θα έλεγα, ένα κλίμα όχι τόσο ειρηνικό, απλώς δεν προκαλούσαν οι χριστιανοί, επειδή ελάχιστοι είχαν μείνει στις παραλίες. Αν δείτε, είχαν ρημώσει.
0: Είχαν πάει στη Μεσόγειο δηλαδή και στα ορεινά, έτσι.
1: Στα ορεινά.
0: Και η Αργυρούπολης που είχε μεταλλεύματα πολλά, είχαν ιδιαίτερα προνόμια, γιατί τους τα είχαν ανάγκη. Έτσι.
1: Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Τα μεταλλεία είναι η ευλογία του υπόδουλου ελληνισμού, λέει. Τα ευλογημένα μαντέμια, λέει ο Δωσίθεος, ο Πατριάρχης Αντιοχίας, έσωσαν τον ελληνισμό, μας λέει, όταν επισκέπτεται γύρω στο 1670, δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς, επισκέπτεται αυτήν την περιοχή, και πράγματι τα μαντεμοχώρια, δηλαδή όλοι οι αρχιμεταλλουργοί, θεωρούνται παιδιά του Σουλτάνου, και σε αυτούς δεν είχε η τοπική διοίκηση καμία εξουσία, διότι γέμιζαν τα θησαυροφυλάκια του Σουλτανικού Ταμείου, και έτσι ήταν υπόλογοι απέναντι στον Σουλτάνο. Γι' αυτό δεν είναι μόνο τα προνόμια, χάρη στα μεταλλεία μας και στους μεταλλορύχους και στις περιοχές όπου παίξανε πρωταγωνιστικό ρόλο, εκεί άνθησε η ελληνική παιδεία. Η παιδεία της Αργυρούπολης, και όχι μόνο της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, ένα χωριό, η Άτρα, που σήμερα οι κάτοικοι της βρίσκονται στην Έδεσα, σε ένα μικρό χωριό, μεταφέρανε 2.000 βιβλία, κλασικά βιβλία, και από την Αργυρούπολη του Πόντου 5.000 βιβλία εκδόσεων Λειψίας, εκδόσεων Χαϊδελβέργης, εκδόσεων δηλαδή της Ευρώπης, και πολλά ανεκτήμητης αξίας χειρόγραφα, φτάσανε το 1923 στην Νάουσα, όπου από τα 5.000 σήμερα σώζονται μόνο 800, γιατί ό,τι πολύτιμο υπήρχε είτε κλάπηκε είτε καταστράφηκε, και κατά τη γερμανική κατοχή επίσης ήταν σε υπόγειες αίθουσες και πολλά καταστράφηκαν κιόλας. Ήταν ο αναπτυγμένος πολιτισμός, και χάρη σε αυτόν τον πολιτισμό και στην δύναμη των Μητροπολιτών της περιοχής σώθηκε. Εκεί όμως που πρέπει να πούμε ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη σωτηρία του Ποντιακού Ελληνισμού ήταν τα μοναστήρια μας. Τα μοναστήρια είναι ένα άλλο κεφάλαιο που χάρη σε αυτά σώθηκε ο καταδιωγμένος ελληνισμός.
0: Δηλαδή κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας τα ορθόδοξα μοναστήρια λειτουργούσαν κανονικά.
1: Όχι λειτουργούσαν, είχαν και προνόμια. Υπάρχουν μουσουλμάνοι αυτοκράτορες που έχουν προσφέρει προνόμια. Μέχρι το 1922 υπήρχαν, ας πούμε, στην Παναγία Σουμελά τα χειροποίητα κεριά που είχε χαρίσει ο Μουράτ στο μοναστήρι, και γενικά η παράδοση αναφέρει πάρα πολλά για τη στήριξη, και υπήρχαν ευτυχώς, υπήρχαν θα λέγαμε ειδικά προνόμια που αυτά έγιναν αιτία να μην καταστραφούν τα μοναστήρια μας, και αν καταστράφηκαν ορισμένες φορές ήταν από λία θα λέγαμε εγκληματιών, όχι της Οθωμανικής εξουσίας. Δηλαδή η Οθωμανική εξουσία την περίοδο της γενοκτονίας είναι αυτή που καταστρέφει τα μοναστήρια μας και λαιλατεί και καίει και ρημάζει. Νωρίτερα είχαμε και την προστασία, και υπάρχουν, ας πούμε, σήμερα υπάρχει ακόμη η Μαρία η Λιβερίτισσα, που η κόρη του παπά που παντρεύτηκε τον διάδοχο του Οθωμανικού στρώου τότε, και υπάρχει το μαυσολείο της στην Τραπεζούντα, το Εαρινών Ρόδων όπως το λέγανε τότε οι δικοί μας, και η οποία έσωσε επίσης πολλές φορές τους χριστιανούς. Αυτά τα προνόμια που δώσανε και στα μοναστήρια αλλά και στους μεταλλουργούς, γι' αυτό και μετά την

0: έχουμε σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της Μικράς Ασίας τοπικές ποντιακές κοινότητες. Παραδείγμα, το Μπουγάματε που είναι απέναντι από την Κύπρο, τόσο κοντά στην Κύπρο, ήταν μία από τις πιο δυναμικές, θα λέγαμε, ποντιακές κοινότητες, με σημαντική παιδεία που όταν ήρθαν εδώ από οι πρόσφυγες ποντιακής καταγωγής, αυτοί είχαν τέτοια αναπτυγμένη παιδεία που ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σας πω, ότι έχει το Ελληνικό Κοινοβούλιο 4 βουλευτές από την κοινότητα αυτή των Ποντίων. Ο νυν περιφερειάρχης Κασαπίδης της Δυτικής Μακεδονίας, ο Καστανίδης ο βουλευτής, ο πρώην βουλευτής ο Κωνσταντινίδης, είναι 4 βουλευτές που κατάγονται από αυτό το μικρό οικισμό του Μπουγάματε.
1: Μάλιστα. Και έτσι βλέπουμε ότι από τον ιστορικό πόντο, έχοντας τη γνώση των μεταλλείων, τους βλέπουμε ποντιακής καταγωγής κατοίκους να είναι σε όλο το μικρασιατικό χώρο, έτσι, φτάνοντας μέχρι και απέναντι από την Κύπρο.
0: Και διατηρούν τη γλώσσα τους.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ότι διατηρούν τη γλώσσα, την ποντιακή γλώσσα. Δηλαδή δεν μιλούν και διατηρούν τη γλώσσα, τις παραδόσεις, χορούς, τα τραγούδια. Δηλαδή διατηρούν την ταυτότητά τους όπου και αν πήγανε. Και φτάσανε, ας πούμε, στο Ατάμπαζαρ, που είναι έξω από την Κωνσταντινούπολη, 180 χιλιόμετρα, όπου δημιουργούν και εκεί 14 ποντιακά χωριά. Παραμένουν με την δηλαδή ποντιακή ταυτότητα. Δεν είναι, θα λέγαμε, η μικρασιατική. Αυτό που τους ξεχωρίζει είναι ότι είμαστε από τον Πόντο και έχουμε αυτή την περήφανη δική μας γλώσσα, την διάλεκτο, την ποντιακή, και ας πούμε διατηρούν έτσι και την εθνικοτοπική τους ταυτότητα.
1: Μάλιστα. Χρησιμοποίησαν και τους πόντιους, έτσι, τους ντόπιους πληθυσμούς οι Τούρκοι για τα άσπρα, για τους φόρους. Το ίδιο κάνανε και στον Πόντο, σε μια περιοχή που δεν ξέρανε τη γλώσσα, δεν ξέρανε τα ήθη, τα έθνα κλπ.
0: Η εξουσία πάντα έχει πολλά μέτρα για να μπορέσει να λαϊλατήσει όχι μόνο οικονομικά αλλά και σωματικά, ψυχοσωματικά τους καταπιεσμένους λαούς που κάτω από την οδυνηρή σκλαβιά υφίστανται όλες τις ταπεινώσεις. Γι' αυτό και θέλει ακόμη το κεφάλαιο Πόντος, θέλει ειδική έρευνα, θέλει ειδική μελέτη, γιατί το δυσάρεστο με το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι ότι είναι επικεντρωμένο στην ελλαδική ιστορία, δεν είναι στην ελληνική ιστορία, δεν είναι στην οικουμενική και δεν είναι επίσης στην ιστορία του ελληνισμού, της Διασποράς. Δεν επιτρέπεται να έχει 9 εκατομμύρια Έλληνες στην Διασπορά και να μην υπάρχει μία σελίδα σε ένα σχολικό βιβλίο για αυτόν τον ελληνισμό, ο οποίος ελληνισμός είναι υπερήφανος για την καταγωγή του, και αναρωτιέμαι γιατί μια φορά δεν εξέφρασαν και αυτοί το παράπονο τους να πούν τι είμαστε εμείς, από παιδιά είμαστε. Το ίδιο δηλαδή το 1913 ο ελληνικός πληθυσμός της Ελλάδας με την ενσωμάτωση της Ηπείρου και της Μακεδονίας είναι 3.800.000, όταν το ίδιο διάστημα το 1914 ο ελληνισμός της Μικρασίας, της Ρωσίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας είναι 4.300.000, και για αυτόν τον ελληνισμό υπάρχουν μόνο κάποιες σελίδες με την μισή αλήθεια της ιστορίας για το μικρασιατικό ελληνισμό.
1: Μάλιστα.
0: Η μισή αλήθεια, δεν λέγεται όλη η αλήθεια.
1: Η πληθυσμιακή παρουσία, γιατί τελειώνουμε και όλα σιγά σιγά, των Ελλήνων του Πόντου μέχρι λίγο πριν ξεκινήσει η γενοκτονία, ποια ήταν, κύριε καθηγητά?
0: Δεν άκουσα στην αρχή.
1: Η πληθυσμιακή παρουσία των Ελλήνων του Πόντου πριν ξεκινήσει η γενοκτονία.
0: Είναι ευτυχώς, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ενδιαφέρθηκε για πρώτη φορά για τον μη κρασιατικό γενικά ελληνισμό το 1912, όπου είχε κάνει ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο, ένα πολύ αναλυτικό ερωτηματολόγιο, στο οποίο

0: αιματολόγιο, ζητούσε να μάθει πόσος είναι ο ελληνικός πληθυσμός. Αυτό το ερωτηματολόγιο, επειδή δεν μπορούσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει αυτή την έρευνα στο μη κρασιατικό χώρο, την ανέθεσε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως μέσω εκκλησιών γίνεται όλη αυτή, θα λέγαμε, η έρευνα. Θα μπορούσα να πω έτσι πολύ συνοπτικά από τις περίπου 25 ερωτήσεις αυτού του ερωτηματολογίου, το οποίο εγώ αξιοποίησα στο βιβλίο μου για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, στο 14ο έργο υπάρχει αυτό το ερωτηματολόγιο. Έτσι, απλά σας λέω κάποιες ερωτήσεις για να καταλάβετε. Σε ποιο καζά υπάγεται το χωριό, πόσους κατοίκους έχει, μικρούς, μεγάλους, γυναίκες, άνδρας, πόσοι είναι οι Έλληνες κάτοικοι, πόσοι οι Τούρκοι, Ερμένοι, Εβραίοι, πόσοι άλλες εθνικότητες κάτοικοι, τι είναι γλώσσα ομιλούν οι χριστιανοί κάτοικοι, τι είναι η εκκλησία της πόλεως ή του χωριού σας, μοναστήρια έχει και τίνα, πόσοι είναι οι ορθόδοξοι ιερείς της πόλεως ή του χωριού σας, πόσοι υπεπαιδευμένοι εξ αυτών, πόσοι απαίδευτοι, πόσα αρεναγωγεία έχει η πόλη των χωρίων, πόσα παρθεναγωγεία, πόσες τάξεις. Δηλαδή, βλέπετε, είναι ένα αναλυτικό, και με βάση αυτό το ερωτηματολόγιο του 12 έχουμε στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών και της Ελλάδας αλλά και του Οικουμενικού Πατριαρχείου τις καταστάσεις που λέει ότι στον Πόντο αυτήν την περίοδο του 12 που είναι 697.000 η ελληνόφωνοι και τουρκόφωνοι χριστιανοί, αλλά περιορίζει τον ιστορικό Πόντο, δεν αναφέρονται δηλαδή σε αυτόν οι Έλληνες ποντιακής καταγωγής που έχουν καταφύγει σε διάφορες περιοχές της Μικρασιασίας, ιδίως οι αρχιμεταλλουργοί ή οι κρυπτοχριστιανοί του Ακτάγ Μαντέν που είναι κοντά στην Άγκυρα. Δηλαδή έχουμε και εκεί έναν πληθυσμό πάνω από 40.000. Μιλώ για τον ιστορικό Πόντο. 697.000 ελληνόφωνοι και τουρκόφωνοι χριστιανοί, 190.000 ποντιόφωνοι μουσουλμάνοι με ρωμαϊκή συνείδηση, με ρωμαϊκή, με εθνική συνείδηση ελληνική, και 43.000 κρυπτοχριστιανοί.
1: Μάλιστα.
0: Η ανταλλαγή των πληθυσμών μετά από 10 χρόνια γίνεται με βάση μόνο το κριτήριο της θρησκείας, και έτσι και οι ποντιόφωνοι μουσουλμάνοι, παρόλο που θέλανε, και οι κρυπτοχριστιανοί, πολλοί από αυτούς δεν μπόρεσαν ποτέ να έρθουν στην Ελλάδα και έτσι μείνανε για πάντα στην Τουρκία. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα, θα έλεγα, εγκλήματα που διαπράχθηκε εκείνη την περίοδο, διότι δεν μπορεί, δεν είναι μόνο ένα το κριτήριο της εθνικής ταυτότητας και της εθνικής, ας πούμε, συνείδησης ενός λαού, και θα έπρεπε και οι μεγάλες δυνάμεις να πάρουν θέση. Η ελληνική πολιτεία δεν έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το κεφάλαιο. Με αποτέλεσμα, εκείνη την περίοδο οι μουσουλμάνοι όλοι, και όχι οι Τουρκοί, οι μουσουλμάνοι όλοι ήταν 9 εκατομμύρια, και αυτοί έχουν υπερδεκαπλασιαστεί, σήμερα λένε ότι είναι 100 εκατομμύρια. Αν υπολογίσω ότι και οι κρυπτοχριστιανοί μαζί με τους ποντιόφωνους μουσουλμάνους που ήταν 237.000 επίσημα, χωρίς να αναφέρονται οι άλλοι που σας είπα είναι σκόρπιοι σε όλο τον μικρασιατικό χώρο, θα έπρεπε και αυτοί, αν δεκαπλασιάστηκαν, υπάρχει ένας πληθυσμός πάνω από 2,5 εκατομμύρια που θα έλεγα συνεχίζουν να κουβαλούν ένα μυστικό, αν όχι όλοι, γιατί τα 100 χρόνια σίγουρα θα έχει επηρεάσει κάποιους πληθυσμούς που απογοητευμένοι, γιατί δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ η πολιτεία, η ελλαδική πολιτεία, για αυτό.
1: Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε στο άλλο αφιέρωμα, κύριε Φωτιάδη. Πάντως, λίγο πριν ξεκινήσουν τα γεγονότα, η περιοχή του ιστορικού Πόντου ευημερούσε και από όλες τις πλευρές, έτσι, και στο εμπόριο και στα καπνά
0: εκεί,
1: και στη θαλάσσια περιοχή κτλ.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για αυτά τα θέματα, ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Κοντά μας ήταν ο ομότιμος καθηγητής Κώστας Φωτιάδης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρόεδρος του Κέντρου Ποντιακών Μελετών. Μας έκανε λόγο για τον Πόντο στα Οθωμανικά χρόνια. Πολλά είναι αυτά που δεν είπαμε, γιατί ο χρόνος δεν επαρκούσε. Υπάρχει πολύ υλικό. Σε επόμενο αφιέρωμα θα συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Πόντος στα Οθωμανικά χρόνια» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντροοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συντροοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
6: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός για την παρέλαση της Βαστήλης, ελληνικά Ραφάλ στο γαλλικό ουρανό. Ενώπιον ελληνικών και βρετανικών αρχών οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. 34 χρόνια από την δολοφονία Αξαρλιάν, η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο στη Λαμία για 2 έως 3 ημέρες, πιθανά είναι και 9 κρούσματα, προειδοποιεί ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Ένοχοι οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιάννητσά. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχώρησε η ΑΔΕΔΗ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Παράταση για τις παλιές ταυτότητες έως το 2028. 27, με περιορισμούς. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Ιράν απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούς και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Φοντενεμπλό, 2 συλλήψεις για εμπρισμό. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Είμαστε στην εκπομπή από την ψαλτική παράδοση της Κωνσταντινούπολεως, εντεταγμένη στη σειρά εκπομπών «Η Μουσική των Αγγέλων». Και θα ξεκινήσουμε με τα ανοιξαντάρια του Γεωργίου Ρεδεστινού, ησύχων πλάγιων Τετάρτου, τα εντεχνότατα αυτά μαθήματα, τα συντεθέντα δια τας νυχτερινάς αγρυπνίας του Αγίου Όρους, όπως μαρτυρούν ορισμένα παλιά βιβλία. Πάντως αποτελούν ένα εξαιρετικό δείγμα της πολιτικής ψαλτικής μελοποιίας και παραδόσεως γενικότερα. Ψάλλονται τώρα πλέον σπανιότερα, δια τα είναι αυτά ολίγον εντεχνότερα και δυσκολότερα δια τους ψάλλοντας. Ψάλλει ο Δημοσθένης Παϊκόπουλος, διατελέσας δομέστικος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού της Μεγάλης του Χριστουεκκλησίας και ήταν ιεροψάλτης και πρωτοψάλτης στον Άγιο Σπυρίδωνα Παγκρατίου, χωράρχης δε της καθημάς χοροδίας του μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως.

Ακούσαμε τα περίφημα Ξαντάρια του Γεωργίου Ρεδεστινού, ησυχών πλάγιων του Τετάρτου, από τον χωράρχη και πρωτοψάλτη Δημοσθένη Παϊκόπουλο. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον μεγάλο θρασίβουλο Στανίτσα, από τον Όρθρο, Όρθρο Κυριακής Τινός του Δευτέρου ήχου είναι, αλλά θα ξεκινήσουμε από τα ευλογητάρια, τα σύντομα ευλογητάρια, όπως τα έψαλε αυτά νομίζω το 1972 στον Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων. Θα τα ακούσετε από τον ίδιο.

Ακούσαμε τον Θρασίβουλο Στανίτσα στα ευλογητάρια τα Αναστάσιμα του Όρθρου και εις τους αναβαθμούς του Δευτέρου ήχου από τον Ναό του Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων το έτος 1972. Σημειωτέων, η εκπομπή μας ασφαλώς θα παρουσιάσει αφιερωμένη σε ιδιαίτερη επί τούτο εκπομπή και στον Δημοσθένη Παϊκόπουλο αλλά και στον Θρασίβουλο Στανίτσα και όλους τους μεγάλους αυτούς μεγάλους πρωτοψάλτες που είτε είναι στην Θριανδεύουσαν είτε είναι στην Στρατευωμένη Εκκλησία. Και θα συνεχίσουμε με Πασαπνοάριο και δύο στοιχειρά των Ένων πάλι σύγχων δεύτερων από τον Θρασίβουλο Στανίτσα από το έτος πάλι 1972, εγγραφή γενωμένη από τον ίδιο διαμαθητού αυτού, ο οποίος είναι και μέλος του Εναθήνιου Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολης και το αρχείο του οποίου το κατέχει ο σύλλογός μας.

Ακούσαμε τον αείμνηστο θρασίβολο Στανίτσα από το Πασαπνάρ Δευτέρου Ήχου και δύο στοιχειρά των Ένων. Θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής. Εδώ ο θρασίβολος Στανίτσας και στο Πασαπνοάριο και στο πρώτο στοιχερό Πασαπνοή και Πασακτής ακολουθεί καθαρά την πατριαρχική παράδοση. Εις το χαίρετε λαοί και αγαλιάστε, ο λίγον παρεκκλίνει εκεί στο Χριστός Ανέστη. Το συνήθιζαν εις τους ενοριακούς κυρίως ναούς της Κωνσταντινούπολης, με μεγάλα ονόματα, μεγάλη ψάλτε, δια την έμφαση εις το γεγονός της Αναστάσεως να λένε το Χριστός Ανέστη κατά των πλάγιων του πρώτου και να επανέρχεται πάλι εις τον ήχον. Είναι αξιοσημείωτος αυτή η στροφή και δίδει τον φεδρών μήνυμα της Αναστάσεως εις το εκκλησίασμα και στους χριστιανούς. Θα συνεχίσουμε πάλι με τον μεγάλο Κωνσταντίνο Πρίγκο εις το εωθινόν δοξαστικόν τα της Μαρίας Δάκρυα του πλαγίου Τετάρτου, το οποίο ηρίστο εμπαρό δεν θα ψαλεί την επομένη Κυριακή δια το συμπίπτην εις αυτήν της εορτής του Αγίου Ευαγγελιστού και Αποστόλου Λουκά, και είναι από τις περιπτώσεις που εξαιρείται και ψάλεται το δοξαστικόν του Αποστόλου εις τους ιερούς νόους. Δοξολογία δε θα ψαλεί εις ήχον πλάιν Τετάρτου προς τιμήν του Αποστόλου Λουκά

0: Ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Πρίγκο, τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Πρίγκο, από το δοξαστικό, το Ιωθινό δοξαστικό, τα της Μαρίας δάκρυα εις ήχων πλάγιων τετάρτου ψαλόμεν, όπως ψάλεται εις τον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό, κλασικά με τις πατριαρχικές θέσεις, χωρίς ιδιαίτερες προσμίξεις από νεότερες εκτελέσεις.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε στην εκπομπή από τη Μυσαλτική Παράδοση της Κωνσταντινούπολεως με τον μεγάλο Ιάκωβο Ναυπλιώτη, τον Μεγαλοπρεπή, από λειτουργικούς ύμνους, δηλαδή το δεύτερο προσκυνήσομεν και τα της αρχαιρετικής λειτουργίας Κύριε όσων τους ευσεβείς, μάλλον επί Πατριάρχου Κωνσταντίνου του Έκτου, καθώς θα ακούσουμε να μνημονεύεται ο Κωνσταντίνος ο Πατριάρχης, είναι εκείνος που το 1925 απειλάθη έκτης Κωνσταντινούπολεως ως ανταλλάξιμος με τα θλιβερά κοινά γεγονότα της εποχής εκείνης και εξεμέτρησε το ζήν εις τας Αθήνας, εις την Νέα Ιωνία, όπου είναι αποτεθεσαυρισμένο το σώμα του, ή στο πρώτο κημητήριο Αθηνών.

αγαπητή ακροατή, ακούσαμε τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη από τους λειτουργικούς ύμνους «Δες προσκυνήσουμε» και τα της αρχαιρετικής λειτουργίας. Ως γνωστό, κατά την πατριαρχική παράδοση, το κύριο Σώστον της Ευσεβή ψάλεται 3 από του βήματος και 2 από τους χορούς, 5. Το κύριο Πάξο ήμουν άπαξ, αλλά η φήμη 3 από του βήματος και 2 από των χωρών πεντάκης. Αυτή είναι η παλαιά αρχαία τάξη της Κωνσταντινούπολης, που ανάγεται στους χρόνους πρώτης αλώσεως και είναι μάλλον εκ της συνηθίας και εκ του τυπικού του ευαγούς βασιλικού κλήρου. Θα συνεχίσουμε τώρα με κάποιον νεότερο ιεροψάλτη, φίλτατο και αγαπητό, τον Καλίστρατο Κοφόπουλο της νεοτέρας γενεάς, μέλος του συλλόγου, του Αθήνα Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολης και το Διοικητικό Συμβούλιο, τον αγαπητό Καλίστρατο, στον Ιωάννη Παλάση. Θα ψάλει το χειρουργικό του δευτέρου ήχου του Ιωάννη Παλάση, το οποίο δεν είναι και πολύ γνωστό. Τον Ιωάννη Παλάση τον γνωρίζουμε πιο πολύ από το Δύναμής του και μερικά άλλα πιο διαφορετικές συνθέσεις, αλλά δεν τον γνωρίζουν από πολλά μαθήματα που υπάρχουν στην πόλη κυρίως Εψάλλοντο ή στην κοινότητα Γαλατά, όπου διεικόνησε ο ίδιος. Κατήγετο από το Βαβατσικό της Μακεδονίας και γεννήθη το 1890-91 περίπου, απέθανε δε το 1942-43 νέα ηλικία σχεδόν στην Κωνσταντινούπολη ως πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Γαλατά, αφού διετέρεσε πρωτοψάλτης στην Τραπεζούντα μέχρι το 1942.

Από τον Λίαν ημίν αγαπητό Καλίστρατο Κοφόπουλο, τον πρωτοψαλτεύοντα πρωτοψάλτην Ιερού Ναού Ευαγγελισμού Ηλίου, ακούσαμε το ησύχον δεύτερον χειρουργικών του Ιωάννη Παλάση, και προχωράμε τώρα στα λειτουργικά του δευτερόπρωτου, όπως τα είχε γράψει ο Θρασίβουλος Τανίτσας. Από τα σπάνια λειτουργικά αυτά, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία και τι είναι εισμικτών ήχων, όμως έχουν περιβληθεί το ράσον, το τίμιο ράσον του Ιεροψάλτου, και αναδύουν εικόνα εκκλησιαστική. Από τον Μέγα Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Πατέρα Γεώργιο Τσέτσι, από την σειρά που έχει βγάλει για τους πολίτες βελουργούς λειτουργικών του 20ου αιώνος, με τον κύριο Μανώλη Χατζή.

Ακούσαμε τον πρωτοπρεσβύτερο, τον μέγα πρωτοπρεσβύτερο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, τον πατέρα Γεώργιο Τσέτσι, στα λειτουργικά του Δευτεροπρώτου, του αημνήστου Θρασιβούλου Στανίτσα. Και θα συνεχίσουμε με το άξιο εστίν του ιδίου μελουργού του Θρασιβούλου Στανίτσα, που ψάλλει ο χορός των Ιεροψαλτών του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως υπό την χοραρχία του Γεωργίου Τσαούση. Είναι παλαιότερα εγγραφή.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του Ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το Ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι

Ο Θεός και η πίστη στην ποίηση του Διονυσίου Σολομού. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Η ποίηση του Διονυσίου Σολομού δεν είναι μόνο η φωνή της ελευθερίας και της πατρίδας. Είναι ταυτόχρονα μία βαθιά πνευματική αναζήτηση του ανθρώπου προς τον Θεό. Πίσω από τους μεγάλους εθνικούς του στίχους διακρίνεται μία πίστη που δεν περιορίζεται σε θρησκευτικές αναφορές, αλλά διαποτίζει ολόκληρη την ποιητική του σκέψη, φωτίζοντας την ανθρώπινη ύπαρξη, την ελπίδα, τη θυσία, αλλά και την προοπτική της λύτρωσης. Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα αναζητήσουμε το θεολογικό βάθος της ποίησης του Διονυσίου Σολομού και θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε πως ο εθνικός μας ποιητής συνομιλεί με το Ευαγγέλιο, την ορθόδοξη πνευματική παράδοση και το διαχρονικό αίτημα του ανθρώπου για το Θείο. Καλεσμένη η φιλόλογος και συγγραφέας, η κυρία Σοφία Νίνιου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Νίνιου.
1: Χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα στο οποίο με βάλατε στη διαδικασία να ασχοληθώ και σήμερα να το παρουσιάσουμε μαζί, θα έλεγα. Ήδη κάνατε μια εισαγωγή πολύ διαφωτιστική. Ο Διονύσιος Σολομός είναι ο εθνικός μας ποιητής, είναι ο ποιητής του εθνικού μας ύμνου, τι πιο ύψιστο από αυτό. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Και αν κάποιος διαβάσει τους στίχους των ύμνων στην ελευθερία από όπου πήραμε τον εθνικό μας ύμνο, θα βρει φοβερές αναφορές, λεπτομερείς σε ζητήματα της θρησκείας μας, σε πρόσωπα της θρησκείας μας, σε ανθρώπους Έλληνες που υπηρετούν την πίστη και δεν πραγματικά δεν το περιμένεις όταν δεις αυτό, και θα το δούμε και μαζί. Όμως θα σας πω έναν πολύ γνωστό του στίχο που οι περισσότεροι δεν ξέρουν ότι είναι δικός του, αλλά που θα λέγαμε ότι είναι το όλον του Διονυσίου Σολομού. Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Αυτός ο στίχος λέει τα πάντα για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο Διονύσιος Σολομός τη ζωή, την εξέλιξη του ανθρώπου, την ανάταση της ψυχής του. Ο στίχος αυτός βρίσκεται στο ποίημα «Η Στραγγίσκα Φράιζερ» που έχει γραφτεί το 1849. Θα λέγαμε δηλαδή προς το τέλος της ποιητικής του πορείας. Πότε γεννήθηκε? Γεννήθηκε το 1798, λίγα χρόνια δηλαδή πριν από την Επανάσταση. Ο μπαμπάς του, ο πατέρας του, ο γεννήτωράς του ήταν ο κόντε Νικόλαος Σολομός. Όμως η μαμά του ήταν μια απλή υπηρέτρια στη δούλεψή του, η Αγγελική Νίκλη. Αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα οικογενειακής φύσεως στον Διονύσιο Σολομό, τα οποία οπωσδήποτε επηρέασαν τον ψυχισμό του. Ο Σολομός είχε μεγάλο δέσιμο με τη θρησκεία. Πίστευε ότι η ποίηση στεκόταν δίπλα στη θρησκεία όσον αφορά την πνευματική ανάταση του ανθρώπου. Η επίμονη πίστη του Σολομού σε αυτή την αποστολή, όπως και οι αμφιβολίες του για τις ικανότητές του να τη φέρει σωστά εις πέρας, εκφράζονται επανειλημμένα στα γραφτά του, μας πληροφορεί ο Πίτερ Μάρκριτζ, μελετητής του. Ξεκίνησε λοιπόν τις σπουδές του στην Ιταλία. Έφυγε ο πατέρας του από την Ελλάδα, όλοι μετακινήθηκαν προς την Ιταλία. Από το 1808 ως το 1818 έμεινε εκεί, δηλαδή λίγο πριν το 1821 που ξεκινάει η μεγάλη επανάσταση του γένους. Το 18 όμως αποφάσισε ότι θέλει να γυρίσει πίσω και δήλωσε: «Με τραβάει η πατρίδα, με τραβάει η πίστη, με τραβάει η ελευθερία, με τραβάει η γλώσσα», και αποφασίζει να γυρίσει πίσω. Τι λέει γι' αυτόν ο αρχιμανδρίτης Ανανίας Κουστένης? Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τη δήλωσή του. Κατά τη μαρτυρία του γέροντος Πορφυρίου ή το ένθεος ο Διονύσιος Σολωμός. Μπορεί εμείς να μιλήσουμε εδώ, να πούμε διάφορα, να ψάξουμε τους μελετητές, να ψάξουμε τα κείμενά του, αλλά νομίζω ότι ξεκινάμε από μία βάση η οποία δεν σηκώνει αμφιβολίες. Όταν ένας Άγιος, ο Άγιος Πορφύριος, αντιλαμβάνεται ότι ο Διονύσιος Σολωμός είναι ένθεος, εμείς πρέπει απλώς να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε γιατί το λέει. Ξεκινάμε από τη βεβαιότητα ότι είναι άνθρωπος του Θεού και ότι τον Θεό τον φέρει μέσα του λοιπόν. Όλοι τον ξέρουν ως βαθιά ιδεαλιστή, όπως είπαμε. Είναι όμως και βαθιά θρησκευόμενος. Από μικρός είχε σχέση με τον χριστιανισμό. Ο Δημήτριος, ο αδερφός του ποιητή, μας διηγόταν ότι ο Διονύσιος από μικρός σύχναζε στο ιερό του ναού της γειτονιάς του. Είχε μάθει απ' έξω τους ψαλμούς του Δαβίρ, τους τρίνους του Ιερεμία, το βιβλίο του Ιώβ και το άσμα ασμάτων, από το οποίο είχε εμπνευστεί πολλά από τα ιταλικά του τραγούδια. Σε πιο μεγάλη ηλικία διάβαζε τον Απόστολο στην Παναγία. Χαρακτηριστικό της βαθιάς ευσεβιάς του κατά τους παιδικούς χρόνους αναφέρεται, ακούστε τώρα ένα καταπληκτικό, ότι κάποια μέρα επιστρέφοντας από τον ναό ρωτήθηκε από τον κόντε Σολωμό τον πατέρα του: «Παιδί μου, πού ήσουν να πρωτογεννηθείς?» Και ο Σολωμός απάντησε αδίστακτα και με παρησία: «Εις το νουν του Θεού». Είναι λοιπόν γεγονός ότι ο Διονύσιος Σολωμός ήταν από μικρός αφιερωμένος στο Θεό. Ο χριστιανισμός ζούσε μέσα του. Άλλη μια φράση που έχει πει, που συχνά έλεγε ο Διονύσιος Σολωμός όταν του κάναν ερωτήσεις σχετικά με την πίστη, με την πίστη στο Θεό, με το Χριστό, με κάποια ζητήματα θεολογικά, έλεγε, απαντούσε με ερώτηση: «Αν δεν υπάρχει Θεός, τι υπάρχει?» Αυτή η ερώτηση που έχει ξεκινάει από μια κατάφαση, νομίζω πάλι λέει τα πάντα. Το 1850 ο Νικόλαος Μάντζαρος, που τον ξέρουμε γιατί έχει μελοποιήσει τον Εθνικό Ύμνο, λέει γι' αυτόν: «Αισθάνεται ζωηρωτάτη τη θρησκεία, διότι με τρεις αγάπες τροφοδοτεί την ψυχή του: με την του Θεού, την του πλησίων και πάσης χριστιανικής αρετής. Είναι έτοιμος οποτεδήποτε να αισθανθεί το θάνατο του σώματος, μαντεύων τον ωραίο κόσμο που τον περιμένει. Τον διακατέχουν η αγνώτης, η ταπεινώτης, η γαλήνη, η φιλανθρωπία. Πρέπει να εμπιστευτούμε έναν άνθρωπο που τον ζούσε από κοντά και να δώσουμε μεγάλη σημασία στο πώς σκέφτεται για το θάνατο, πώς αντιμετωπίζει το θάνατο ο Σολωμός. Ήταν ήρεμος, γαλήνιος απέναντι στο θάνατο, διότι ήξερε ότι μετά τον περιμένει μια ωραία ζωή κοντά στο Θεό». Ο Τωμαδάκης, ο οποίος είναι καθηγητής βυζαντινολογίας, λέει: «Συνεκινεί το εκ της παιδικής ήδη ηλικίας από την Ορθόδοξη Εκκλησία, και η Ορθοδοξία τον είχε φέρει πλησίον προς την λόγιαν παράδοση. Αλλά και ο λόγιος μοναχός Στρατούλης βεβαιώνει ότι από μικρός μέχρι τελευταίας του πνοής ήταν αφοσιωμένος εις τον Θεόν και εκ της Ιεράς Δέλτου της Νέας Διαθήκης και μάλιστα εκ της Αποκαλύψεως εξίνδλητας ποιητικά στο εμπνεύσει. Βλέπετε λοιπόν ότι οι μελετητές του μας βεβαιώνουν ότι έχει μελετήσει και το μετά των θάνατων. Ο Λίνος Πολίτης, ο μεγάλος καθηγητής της λογοτεχνίας που έγραψε και την ιστορία της λογοτεχνίας στην ελληνική, λέει: αυτό που ξεχωρίζει το Σολωμό πιο πολύ από τις ποιητικές καλλιτεχνικές του αρετές είναι η βαθιά θρησκευτικότητα και η σταθερή απόλυτη πίστη. Ο Τομαδάκης λοιπόν λέει επίσης το 1949, δηλαδή μετά το μεγάλο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που ταλάνισε την Ελλάδα, ο εθνικός μας ποιητής ήταν θρησκευόμενος Έλληνας. Αυτό δεν είναι τίποτα νέο, ούτε μπορεί να θεωρηθεί αποκαλυπτικόν. Εγεννήθη ορθόδοξος, ανετράφη στους κόλπους της Εκκλησίας. Οικολούθησε την πίστη των πατέρων του. Σε αυτή την πίστη ήβρε πηγά σε έμπνευση. Μάρτης το έργο του, η ποιησή του, η οποία δονείται από το θρησκευτικό συνέστημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι κανένας μελετητής σοβαρός, δυνατός, τον οποίο εμπιστευόμεθα, δεν διαφωνεί με την θρησκευτικότητα του Σολωμού, δεν την βάζει υπό αμφισβήτηση. Ποιο είναι όμως τώρα το περίεργο? Είπαμε ότι σπούδασε στην Ιταλία, δηλαδή ήταν μέσα στον καθολικισμό. Η δάσκαλή του, το περιβάλλον, ήταν ο καθολικισμός. Όσο ήταν στην Ελλάδα, πριν να φύγει δηλαδή για Ιταλία, τα πρώτα γράμματα εδώ στην Ελλάδα, κατά κάποια σύμπτωση, ίσως επειδή ήταν Ιταλός ο δάσκαλος, ήταν, του τα έμαθε ένας ιερωμένος καθολικός, ο Ντον Σάντο Ρώση. Δηλαδή από πολύ μικρός είχε επαφή με τον καθολικισμό. Πήγε και στην Ιταλία όπως είπαμε. Όταν όμως αποφάσισε μετά το 1818 να έρθει εδώ, λίγο πριν την Επανάσταση όπως είπαμε, θα μάθει, θέλει να μάθει καλά τα ελληνικά. Ποιος είναι ο δάσκαλός του λοιπόν? Σε αυτή την κρίσιμη φάση ο δάσκαλός του είναι ο Αντώνιος Μαρτελάος, που είναι ποιητής, αλλά είναι γιος ιερέα και ο ίδιος παραλίγο να είχε ακολουθήσει τον δρόμο του ιερέα, να γίνει και ο ίδιος δηλαδή ιερέας, αλλά αποφάσισε πως όχι. Ζούσε όμως σαν να ήταν ιερέας. Λοιπόν, ένας πατριώτης με φιλελεύθερες μεν ιδέες, αλλά μέσα στο χριστιανισμό ήταν αυτός που του έμαθε τα καλά ελληνικά. Οπότε τον έβαλε και στον τρόπο της ορθοδοξίας, εκτός από της φιλοπατρίας. Και έκανε στροφή ο Σολωμός. Ο Σολωμός άφησε πίσω του τον καθολικισμό και πήγε με τον δρόμο της ορθοδοξίας. Γιατί πώς έκανε αυτή η στροφή? Πάρα πολλοί θα πούνε, μα είναι δυνατόν να αντισταθεί έτσι? Λένε λοιπόν ότι είχε αίσθημα μέγα και βαθύ, το οποίο του έδειξε ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Φυσικά έχει μεγάλη αξία να δούμε πώς έμαθε τα ελληνικά, γιατί πριν να γράψει στα ελληνικά έγραφε στα ιταλικά. Ήταν μια γλώσσα που την είχε μάθει πάρα πολύ καλά, είχε σπουδάσει. Όταν θέλησε όμως να γράψει και να γράψει ελληνικά, γιατί και ο Τρικούπης αυτό του είπε, ότι αυτός είναι ο δρόμος της ζωής σου, να γράψει στα ελληνικά για την πατρίδα, δεν τον έφτανε το λεξιλόγιο του. Οι λέξεις του οι ελληνικές δεν επαρκούσαν. Έπρεπε να μάθει πιο καλά. Τα υψηλά νοήματα που συλλάμβανε δεν μπορούσε να τα διατυπώσει με αυτά τα λίγα ελληνικά. Οπότε και με την καθοδήγηση του Αντωνίου Μαρτελάου και με σοβαρή και βαθιά σπουδή του δημοτικού τραγουδιού έμαθε τα ελληνικά που του χρειάζονταν για να μπορέσει να διατυπώσει το υψηλό πνεύμα του. Ο Αρχιμανδρίτης Ανανίας Κουστένης λέει δηλαδή, λέει πολύ πολύ πετυχημένα, ο Σολωμός αναχώνεψε το δημοτικό τραγούδι και έβγαλε την ελληνική γλώσσα. Δεν θέλω να πούμε κάτι άλλο θεωρητικό, νομίζω ότι αυτά ήταν αρκετά για να κατατοπιστούμε λίγο, να δείτε από μόνοι σας κάποια κείμενά του και τον τρόπο που σκέφτεται και αυτή την ευαισθησία του. Θα διαπιστώσουμε ότι αυτά που γράφει στα πρώτα χρόνια που ξεκινάει να γράφει είναι τα ίδια θέματα τα οποία θα τον απασχολήσουν πολύ αργότερα. Τώρα λοιπόν στην αρχή είναι απλοϊκά. Ακούστε λοιπόν. Έχει γράψει ένα ποίημα που λέγεται «Η ψυχούλα». «Ο σαν γλυκόπνο δροσά το αεράκι, μέσα σε ανθότοπο κιό το παιδάκι, την ύστερη έβγαλε αναπνοή. Και η ψυχούλα του εις τον αέρα γλίγορα ανέβαινε προς τον εθέρα, σαν λιανοτρέμουλης πίθα μικρή. Όλα την έκραζαν, όλα τα αστέρια, και εκείνη εξάπλωνε δειλή τα χέρια, γιατί δεν ήξερε σε ποιο να μπει. Αλλά να, του δώσε ένα αγγελάκι το φιλί, αθάνατο στο μαγουλάκι, που έξαφνα έλαμψε σαν την αυγή». Αυτό λοιπόν το πολύ απλό ποίημα, απλό γιατί, είναι πολύ απλές οι λέξεις του, με μια πρώτη ματιά νομίζουμε ότι το έχει γράψει ένα παιδάκι, με μια δεύτερη βλέπουμε τις εξαιρετικά ειδικές λέξεις που χρησιμοποιεί για να μιλήσει. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε? Αυτό που πάντα και παρακάτω περιέγραψε. Η ψυχή, καθώς ο άνθρωπος πεθαίνει, ανεβαίνει προς τα πάνω. Η ιδέα άγγελοι είναι μέσα στη ζωή μας. Είναι μαζί μας. Μας ακολουθούν και μας στηρίζουν. Η παρουσία δηλαδή σε ένα τόσο απλό θέμα των αγγέλων και την άνοδο της ψυχής προς τον Θεό. Λίγους στίχους θα σας διαβάσω από ένα ποίημα που έγραψε.
0: Σας ακούμε, κυρία Νινιού.
1: Μικρής ανεψιάς. Πέθανε η ανιψούλα του.
0: Ναι.
1: Μόνο λίγους, δεν θα σας πω όλο το ποίημα. Θα δούμε εκείνο που φαίνεται η παρουσία του Θεού.
0: Ο θάνατος της μικρής ανεψιάς, είπατε.
1: Της μικρής ανεψιάς.
0: Ναι. Ναι.
1: Εκείνα τα χρόνια η παιδική θνησιμότητα είχε πολύ υψηλά ποσοστά. Δεν πρέπει να μας εντυπωσιάζει και να πούμε «μα τι καλά, αυτός ο άνθρωπος όλο για θανάτους ή παιδιών έγραφε».
0: Είναι...
1: Πάντα συγκλονίζαν, αλλά ήταν μια σκληρή πραγματικότητα. «Λίγο εχάρηκε στο φως σου, αφού επέρασες γλυκά από τα σπλάχνα της μητρός σου στου πατρός την αγκαλιά. Δείτε πάλι τη διαδρομή του ανθρώπου. Τον γεννάει μία μάνα και ανέρχεται προς την αγκαλιά του πατέρα, του Θεού». Είναι λοιπόν μια εικόνα της θεματολογίας του Σολομού, η οποία θα είναι το επίκεντρο των ενδιαφερόντων του για όλη του τη ζωή. Κάποια στιγμή γράφει ένα ποίημα προς ένα φίλο του που ήταν στην Αγγλία για να του ανακοινώσει ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει. Είναι ας πούμε σαν συλληπιτήρια επιστολή, ας το πούμε, με την οποία θέλει να παρηγορήσει μέσω στίχων το φίλο αυτόν. Ο τίτλος: «Προς κύριον Γεώργιον Δερόση, ευρισκόμενον στην Αγγλία». Θα σας διαβάσω κάποιους αντιπροσωπευτικούς στίχους. «Του πατέρα σου όταν έλθεις δεν θα ειδείς παρά τον τάφο. Είμαι ο μπρος του και σου γράφω μέρα πρώτη του Μαγιού. Θα σκορπίσουμε το Μάη πάνω στα κακαταστήθη, γιατί απόψε αποκοιμήθη στον ύπνο του Χριστού». Βλέπετε λοιπόν ότι ο θάνατος δεν είναι παρά ο ύπνος του Χριστού, μέσα στον οποίο κοιμάται ο άνθρωπος ο οποίος πεθαίνει. Αυτό είναι ο θάνατος για το Σολομό λοιπόν. Βλέπετε πόσο όμορφα, γλυκά και απλά. Γιατί απλά? Γιατί δεν μπορεί να τα εκφράσει αυτά σε φιλοσοφικό επίπεδο οι μεταφυσικές του αναζητήσεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλες η σύλληψη του μεταθάνατον είναι σε ένα επίπεδο που δεν μπορεί εύκολα να διατυπωθεί, η ποιητική γλώσσα θα τον βοηθήσει να το κάνει, θα δούμε εικόνες από την αποκάλυψη με έναν τρόπο δικό του και φυσικά θα εντυπωσιαστούμε. Προς το παρόν όμως βλέπουμε τα πρώτα τα απλοϊκά. Ακούστε λοιπόν και ένα που γράφτηκε το 1829 από τα πρώτα του. Λέγεται «Εις μοναχήν», το απευθύνει δηλαδή προς και κάποια κοπέλα η οποία μόνασε. Γράφει κάτω από τον τίτλο «Προς την κυρά Άννα Μαρία Αναστασία Γουρά του Γεωργομήλα, όταν εντύθηκε το αγγελικό σχήμα εις το μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρου και Γεωργίου εις Κέρκυρα, την 18η Απριλίου 1829». Πολύ συγκεκριμένο γεγονός δηλαδή του δίνει την έμπνευση να γράψει όσα θα γράψει. «Από τον θρόνο τάπλαστου οι αγγέλια κατεβήκαν και μες του μοσχολίβανου το σύννεφον εμπήκαν να ειδούν που το κοράσιο κοινάει στην εκκλησιά. Χριστός Ανέστη ψάλανε με τα χρυσά του σχήλη. Χριστός Ανέστη κάνανε και αστράφτανε σαν ύλη και λόγια τραγουδούσανε εγκάρδια και θερμά». Ένας άγγελος. «Χαίρε αδελφοί, μ' αρέσουνε τις όψεις οι χλωμάδες, εις τα περίσσια ανάμεσα κεριά και στις λαμπάδες κάλιο από ρόδα πιάνουνε τις νύφης του Χριστού. Αφού τον θάνατο έκλαψε στις δόλια σου μητέρας και του πατρός, σου απόμεινε μόνο αυτός πατέρας. Πάντα περνάει τα σπλάχνα του το δάκρυ του ορφανού. Γλυκώνε της παράδεισος να μελετάς τα κάλλη. Πικρίνε η φοβερότατη του κόσμου ανεμοζάλη. Μόνο εδώ φθάνει ο αντίλαλος, δεν φθάνει η τρικυμιά». Αφού λοιπόν την παρουσιάζει να μπαίνει προς το μοναστήρι, να εξηγεί ότι είναι μέσα σε ένα κλίμα γεμάτο προσευχές, ψαλμωδίες και την έκφραση της πίστης προς το Θεό με αγγέλους, κάνει μία σύγκριση και εξηγεί πως η ζωή που θα ζήσει στο μοναστήρι είναι όπως ο παράδεισος, της παρέχει την ασφάλεια, δεν είναι η τρέλα του κόσμου έξω, ανεμοζάλη τη λέει αυτή την ένταση που κυριαρχεί ανάμεσα στους ανθρώπους και που η κοπέλα αυτή ορφανή δεν μπορούσε να την διαχειριστεί και όπως είπε πέρασε στην αγκαλιά του Θεού αφού πια δεν είχε την αγκαλιά των γονιών της. Κοιτάξτε πως φαίνεται η βαθιά του πίστη και η πίστη ότι ο Θεός ακούει τον ορφανό. Θέλει να το πει αυτό, το ξεχωρίζει. Εδώ ο Χριστός τα ονείρατα σε σένα κατεβαίνει. Εκεί ταράζουν άρματα και θρόνοι αιματωμένοι. Εδώ ευτυχία και θρίαμβος. Εκεί είναι συμφορά. Συνεχίζει λοιπόν να συγκρίνει τον έξω κόσμο με τον κόσμο του μοναστηριού. Δεν είναι όμως μόνο αυτό που αφήνεις φεύγοντας από τον έξω κόσμο. Ήταν μια όμορφη κοπέλα. Ποια ήταν η εικόνα στον κόσμο αυτό? Ο κόσμος ερωτεύτηκε στα μάτια, στη φωνή σου. Τα μελετάει συχνότατα. Η αγγελική ψυχή σου, φωνή και μάτια, εγύρισε κατά τον ουρανό. Η μοναχή γύρισε την πλάτη σε όλη αυτή την κοσμική ατμόσφαιρα και έστρεψε το βλέμμα της, έστρεψε τη ψυχή της προς τον ουρανό που είναι ο Θεός της. Άφησε τον του γάμου την κοινωνία όπως τη λέμε στον κόσμο μας και έγινε νύμφη του Θεού όπως δηλώνει από τους πρώτους στίχους του. Ο πλάστης κατ' εικόνα του τον άνθρωπο επίουσε μέσα στα κρυφεία της γνώσης του, τη χτίσε μελετούσε για να είναι του λιγό ζωού ανθρώπου η κατοικιά. Για λίγο λοιπόν η ζωή μας, η κατοικία μας βρίσκεται στη χτίση, στη φύση αυτή, τον κόσμο που βλέπουμε με τα μάτια μας και αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας. Είναι μικρή η ζωή εδώ, είναι μεγάλη η ζωή μετά. Βλέπετε τι δυνατά θέματα φύγει με πολύ απλό τρόπο. Και συνεχίζει απάνω εχήθη και στην Άδησο που αισιώτουν και με τρομάρα εμούγκριζε και αυτοί δεν εσωζότουν. Ο πλάστης ολομόναχος αγρήκαε με χαρά. Όταν λοιπόν η μοναχή θα πέθαινε, γιατί θέλει να μας δώσει και το παρακάτω του βίου της μέσα στο μοναστήρι, τι την περιμένει αφού θα ζήσει λοιπόν μια ζωή μέσα στην αγκαλιά του Θεού? Είναι ο μεγάλος του πόθος να μιλήσει για αυτά τα θέματα τα μετά. Οπότε μας δίνει και μία εικόνα από την περίοδο που η κοπελιά πεθαίνει ολοκληρώνοντας τη ζωή της στον κόσμο αυτό εδώ, στη γη. Έρος και χάρος πάντοτε δουλεύουν εδώ κάτω, ώσπου ο καιρός ο γέροντας να χάσει τα φτερά του. Φρικτή είναι η ώρα που ο άνθρωπος βαριά ψυχομαχά. Μη φοβηθείς, να σε έρημη τότε από κάθε μάτι. Ιδού ο Χριστός που γέρνοντας στου πόνου το κρεβάτι σου σιάζει το προσκέφαλο και σε παρηγορά. Την ώρα λοιπόν αυτή τη φρικτή, όπως τη λέμε ο άνθρωπος, της λέει δεν πρέπει να φοβηθείς. Ούτε σου χρειάζεται να έχει κάποιον άλλον δίπλα σου. Γιατί είναι ο Χριστός από πάνω σου, στο προσκεφάλι σου και σε παρηγορά. Δεν χρειάζεται κανέναν. Θέλω λοιπόν να δείτε το τελευταίο που αναφέρεται στην κρίση. Τα κόκαλα ευαρέθηκαν στο μνήμα καρτερώντας και τρίζουν ακατάπαυτα την κρίση αναζητώντας. Να τη η κρίση. Ξύπνα αδελφοί, τη σάλπιγγα την ύστερη αγρικό. Τα μάτια της αστράψανε. Του τάφου από την κλίνη κοιτάει, πετιέ το λόχαρι και μέσα στο λάκκο αφήνει τους μόσχους στο Μαϊάπριλου που δεν υπάρχει πλειό. Όλοι οι άγγελοι τα μάτια της αστράψανε. Του τάφου από την κλίνη κοιτάει, πετιέ το λόχαρι και μέσα στο στον τάφο αφήνει. Βλέπετε λοιπόν για πρώτη φορά στα γραπτά του πως περιγράφει μία γυναική αγνή ψυχή που αφήνει τη ζωή και ακολούθως αφήνει τον τάφο για την ώρα της κρίσεως. Αυτό έχει μεγάλη τόλμη που θέλει να το προσπαθήσει, που αποπειράται τόσες πολλές φορές και το εκφράζει ποιητικά ο Σολωμός, και πρέπει να τον απενέψουμε γι' αυτό. Είναι το πιο δύσκολο να το πεις, να το γράψεις προς τον κόσμο αν δεν είσαι θεολόγος, νομίζω. Είναι το πιο δύσκολο θέμα, έτσι. Η Δευτέρα Παρουσία.
0: Στο σημείο αυτό να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στην σημερινή εκπομπή, για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, αναζητούμε το θεολογικό βάθος της ποίησης του Διονυσίου Σολωμού και επιχειρούμε να αναδείξουμε πώς ο εθνικός μας ποιητής συνομιλεί με το Ευαγγέλιο, την ορθόδοξη πνευματική παράδοση, αλλά και το διαχρονικό αίτημα του ανθρώπου για το Θείο. Συνομιλούμε με την φιλόλογο και συγγραφέα, την κυρία Σοφία Νινιού. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε, κυρία Νινιού.
1: Βεβαίως. Προσπαθούμε λοιπόν να τακτοποιήσουμε τις κινήσεις του Σολωμού σύμφωνα με την εξέλιξή του ως προς τη γλώσσα. Είδαμε λοιπόν μερικά κείμενά του, τα οποία τα έχει γράψει στην αρχή, όταν δεν είχε μελετήσει εις βάθος την ελληνική γλώσσα και δεν είχε ακόμα επιλέξει το γλωσσικό όργανο. Έγραψε, θα λέγαμε σήμερα, τη δημοτική γλώσσα, όπως ακριβώς το λέμε και σήμερα. Το λεξιλόγιο και ο τρόπος που χρησιμοποιεί τις λέξεις είναι όπως συμβαίνει στο δημοτικό τραγούδι, δηλαδή στη γλώσσα που αντιλαμβάνεται πλατιά ο ελληνικός λαός. Το δημοτικό τραγούδι όμως και αυτό είναι ποίηση, οπότε βρίσκει και εκείνη την ευαισθησία και το ιδιαίτερο ποιητικό λεξιλόγιο που χρειάζεται, και φυσικά έχει τη δύναμη πλέον να πλάσει και δικές του λέξεις και να μπορέσει να φτάσει να διατυπώσει και την πιο λεπτή απόχρωση των εννοιών που συλλαμβάνει. Ο Κωστής Παλαμάς, και ποιος δεν έχει ασχοληθεί δηλαδή με τον Διονύσιο Σολωμό, να δείτε πώς τα βλέπει ο Κωστής Παλαμάς, ο άλλος εθνικός μας ποιητής. Λέει λοιπόν ότι η πρώτη περίοδος της ποιητικής του ζωής χαρακτηρίζεται από λυρικές και επικολυρικές ποιητικές συνθέσεις που έχουν τρεις θεματικές αναφορές: την πατρίδα, τη θρησκεία, τη γυναίκα. Σύμφωνα με την αισθητική του ιταλικού νεοκλασικισμού τα γράφει. Υπάρχει η ισορροπία, η αρμονία, η τελειότητα. Εκφράζει φιλελεύθερες ιδέες και το γαλλικό διαφωτισμό. Έχει γίνει η γαλλική επανάσταση. Το σημαντικότερο ποίημά του με αυτή την αισθητική είναι ο ύμνος στην ελευθερία. Πότε γράφτηκε? 1821 ξεκινάει η μεγάλη μας επανάσταση. Το γράφει το Μάη του 1823. Ο ύμνος στην ελευθερία, όπως είπα και πριν, δεν είναι μόνο οι λίγες στροφές του εθνικού μας ύμνου. Είναι 158 στροφές.
0: Και εκεί διακρίνουμε και μια βαθιά πίστη, κυρία Νινιού, στη θεία δικαιοσύνη και στη θεία οικονομία της ιστορίας.
1: Βεβαίως, μα θα δείτε, και αυτό θέλω να δούμε τώρα από κοντά το κείμενο, μέσα στον εθνικό ύμνο γράφει σε μία από τις 158 στροφές, με φωνή που καταπίθει προχωρώντας ομιλής: «Σήμερα άπιστη εγεννήθη, ναι, του κόσμου λυτρωτής». Αναφορά στο Χριστό. Αυτός λέγει, αφοκραστείτε, εγώ είμαι Α, ωμέγα, εγώ. Πέστε, πού θα αποκριφτείτε εσείς όλοι αν οργιστώ. Βλέπετε λοιπόν, αναφορά άμεση στο Χριστό, τη δύναμη και την εξουσία του, αν αποφασίσει να εμπλακεί και να εκφράσει το θυμό του για την αδικία που γίνεται στο γένος των Ελλήνων. Κάπου αλλού σε μια άλλη στροφή γράφει: «Και εκεί που είναι η Αγία Σοφία, μέσα στους λόφους τους επτά, όλα τα ψυχα κορμιά βραχοσύνδριστα γυμνά, σοριασμένα να τα σπρώξει η κατάρα του Θεού και απ' εκεί να τα μαζώξει ο αδελφός του φεγγαριού. Κάθε πέτρα μνήμα ας γένει, και η θρησκεία και η ελευθεριά μαργό πάτημα ας πηγαίνει μεταξύ τους και ας μετρά». Βλέπετε λοιπόν, μιλάει και εδώ πέρα κατευθείαν για θρησκεία και ελευθερία, ξεκάθαρα. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι υπονοείται η πίστη. Ακούτε τις λέξεις ευθέως. Κάπου αλλού αναφέρεται ακόμα παλιότερα, στο Μωυσή. Πάλι στον ύμνο στην ελευθερία είμαστε. «Α, γιατί δεν έχω τώρα τη φωνή του Μωυσή, Μεγαλόφωνα την ώρα όπου εσβιούντο η μισητή, τον Θεόν ευχαριστούσε, στου πελάου τη λύσα εμπρός, και τα λόγια ηχολογούσε αναρρύθμιτος λαός. Ακλουθά την αρμονία, η αδελφή του Ααρών, η προφήτισσα Μαρία, με ένα τύμπανο τερπνών. Παρομοιάζει δηλαδή τη μεγάλη, το μεγάλο πόλεμο, το μεγάλο εκείνο κακό που έγινε όταν ο Μωυσής βγήκε με το λόγο του Θεού, με όσα συμβαίνουν την περίοδο εκείνη του, μετά το 1821 στην Ελλάδα, που τα έχουν βάλει με τους αγαρινούς οι Έλληνες και προσπαθούν να διασώσουν την πίστη τους και την ελευθερία της πατρίδας τους. Αναφέρεται λοιπόν και στο Μωυσή, αλλά και συναδελφή του Μωυσή, την προφήτισσα Μαρία. Λέει, η αδελφή του Ααρών, η προφήτισσα Μαρία. Η Μαρία ήταν αδελφή και του Μωυσή και του Ααρών. Βλέπετε δηλαδή πάρα πολύ συγκεκριμένα επεκφρασμένα η πίστη. Δεν μιλάει με υπονοούμενα, τα λέει ευθέως. Σε ένα άλλο σημείο πάλι στον ύμνο στην ελευθερία αναφέρεται στον απαγχωνισμό του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου, ο οποίος συνέβηκε στις 10 Απριλίου του 1821 και είναι από τα πιο φρικτά που έχουν συμβεί στην περίοδο της Επανάστασης. Πνίγονται όλοι οι πολεμάρχοι και δεν μνέσχει ένα κορμί. Χαίρου σκιά του Πατριάρχη που σε πέταξαν εκεί. Εκρυφώς μήκαν οι φίλοι με τις εχθρούς τους τη λαμπρή και τους έτρεμαν τα χείλη δίνοντάς τα εις το φιλί. Και στις δάφνες που εσκορπίστε τώρα πλέον δεν τες πατεί, και το χέρι που εφιλίστε πλέον, α, πλέον δεν ευλογεί. Όλοι κλάψτε, αποθαμένος ο αρχηγός της εκκλησιάς. Κλάψτε, κλάψτε, κρεμασμένος ως σαν να ήταν φωνιάς. Έχει ολάνοιχτο το στόμα, πόρες πρώτα είχε γευθεί τάγιον αίμα, τάγιον σώμα. Λες πως θέλει να ξαναβγεί η κατάρα που είχε αφήσει λίγο πριν να αδικηθεί, η σοπία δεν πολεμήσει και η μπορεί να πολεμεί. Βλέπετε λοιπόν αυτή τη σκηνή, μας δίνει εικόνα του απαγχωνισμένου Πατριάρχη, όμως μας βάζει στο μυαλό ότι αυτός ο άνθρωπος πριν να φτάσει εκεί σε αυτό το μαρτύριο είχε μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Και λέει και κάτι άλλο πολύ δυνατό. Είναι κατάρα να μην πολεμάς για την πατρίδα σου και για την πίστη σου. Λέει σε όποιον δεν πολεμήσει, ενώ μπορεί να πολεμήσει. Θεωρεί λοιπόν ότι είναι χρέος όλων να πολεμήσουν για την πίστη του Χριστού και την ελευθερία. Σε κάποιες άλλες στροφές πάλι του ύμνου στην ελευθερία αναφέρεται ευθέως στο Σταυρό. Τι λέει? Ω ακουσμένοι στην Ανδρία, καταστήστε έναν Σταυρό και φωνάξετε με μία, Βασιλής, κοιτάξτε εδώ, το σημείο που προσκυνάτε είναι τούτο, και γι' αυτό ματωμένους μας κοιτάτε στον αγώνα το σκληρό. Ακατάπαυστα τον βρίζουν τα σκυλιά και τον πατούν, και τα τέκνα του αφανίζουν και την πίστη αναγελούν. Εξαιτίας του εσπάρθη, εχάθη, αίμα αθώο χριστιανικό, που φωνάζει από τα βάθη της νυχτός, να εκδικηθώ. Δεν ακούτε εσείς εικόνες του Θεού τέτοια φωνή? Τώρα επέρασαν αιώνες και δεν έπαυσε στιγμή. Δεν ακούτε? Εις κάθε μέρος σαν του Άβελ κατά βοά. Δεν είναι φύσιμα το αέρος που σφυρίζει εις τα μαλλιά? Τι θα κάνετε? Θα αφήσετε να αποκτήσουμε εμείς λευτεριάν ή θα την λύσετε εξαιτίας πολιτικής? Εδώ λοιπόν ευθέως πάλι δηλώνει τη δύναμη του Σταυρού, δηλώνει ότι όλοι για το Σταυρό πολεμάνε και αυτοί που βρίσκονται στον άλλο κόσμο έχουν θυσιαστεί, έχουν πεθάνει για την ελευθερία και την πίστη, περιμένουν αυτή την ελευθερία να έρθει. Και δεν λέει στο θάνατο, δεν λέει στον Άδη ότι βρίσκονται, λέει ότι βρίσκονται στη νύχτα, σαν να κοιμούνται δηλαδή αυτοί. Είναι, βλέπετε ότι ήδη τους κατατάσσει σε μια άλλη κατηγορία, είναι μάρτυρες όλοι αυτοί που πεθάνανε για την ελευθερία και την πίστη, για την πίστη και την ελευθερία. Η τελευταία στροφή με τον αριθμό 158 του ύμνου στην ελευθερία, ακούστε τι λέει. «Τούτο αν ίσως μελετάτε, ιδού εμπρός σας το σταυρό, βασιλείς, ελάτε, ελάτε και χτυπήσετε και εδώ». Ακούσατε λοιπόν την πρόκληση, την πρόκληση προς οποιονδήποτε εχθρό. Άμα τολμάει, άμα τολμάς, έλα να χτυπήσεις το σταυρό. Προκαλεί, προκαλεί για να κάνει ακόμα μεγαλύτερη αυτή τη δύναμη, αυτή την επιθυμία για ελευθερία, αυτό το ξεκαθάρισμα όλων των απίστων. Νομίζω ότι θα πρέπει να εντυπωσιαστήκατε όποιοι νομίζατε ότι μόνο εθνικός μας ύμνος είναι ο ύμνος στην ελευθερία. Έχει γράψει λοιπόν την ίδια εποχή, το 1824, ένα χρόνο μετά, μία όδη, ένα πολύ μακρύ ποίημα δηλαδή, 166 στροφές, περισσότερες και από τον ύμνο στην ελευθερία, στο θάνατο του Λόρδου Μπάιρον. Και δεν είναι να αναρωτιόμαστε καλά, τίμησε πιο πολύ τον Μπάιρον από την ελευθερία? Ναι, τον τίμησε, γιατί ο Μπάιρον ήταν ένα από τα όργανα που κίνησαν όλη αυτή τη δύναμη, που ενέπνευσαν το λαό, ενέπνευσαν τους καλλιτέχνες να μιλήσουν υπέρ της Ορθοδοξίας και της ελευθερίας της Ελλάδας. Και εδώ λοιπόν πάλι θα δούμε την πίστη του προς τον Θεό. Πού θα πάει? Βουνά και λόγγι και λαγκάδια αϊλογούν. Πού θα πάει? Στο Μεσολόγγι. Κι άλλοι, ας μη ζηλοφθονούν. Τέτοιο χώμα από την ημέρα τη μεγάλη του Χριστού που είχε φέρει από τον Εθέρα τιμή εμάς και δόξα αυτού ισιερό προσκυνητάρι. Και δεν θέλει πατηθεί από βάρβαρο ποτάρι παρέξ όταν χαλαστεί. Δεν ήταν τη μέρα του τιμοσχολίβανα ψαλμή. Να, μολύβια, να, μπαρούτι, να, σπαθιόν λαμποκοπή. Και γυρμένοι στο πλευρό τους οι στρατιώτες του Χριστού, μύρια βλέπουν στον ηρώ τους ξεψυχήματα του εχθρού. Νομίζω ότι αυτός ο στίχος, οι στρατιώτες του Χριστού, είναι ένα στίχος που δεν θα μπορούσε να τον φανταστεί όποιος δεν έχει μελετήσει Σολομό. Έτσι αποκαλεί όλους αυτούς τους Έλληνες, αλλά και τους ξένους μαζί, που στηρίξανε τους Έλληνες στο Μεσολόγγι και βάλανε απέναντί τους τον αίτητο τουρκικό στρατό. Ο Λόρδος Μπάιρον είναι κάποιος που ξεχωρίζει από όλους τους φιλέλληνες που ήρθαν εδώ και πολέμησαν ή μείναν μακριά και πολέμησαν, ίσως γιατί ήταν ποιητής και ο ίδιος και μπορεί αυτό να το συντίμησε και σίγουρα θα είχε δει τα κείμενά του, ίσως γι' αυτό, γιατί είναι εντυπωσιακό στη σημερινή εποχή με τα δικά μας τα μέτρα να μαθαίνουμε πως άνθρωποι ξένοι από άλλες χώρες, επειδή δεν μπορούσαν να ανεχθούν πως η γενέτειρα της δημοκρατίας, η γενέτειρα της φιλοσοφίας, των υψηλών ιδεών, ο τόπος που μιλιέται και δημιουργήθηκε, η γλώσσα στην οποία γράφτηκαν τα ιερά μας κείμενα και ο λόγος του Χριστού, ότι είναι δυνατόν ποτέ αυτή η χώρα, αυτή η μικρή Ελλάδα, να καταπατιέται και να καταστρέφεται από τον Τούρκο. Πήραν πολύ σοβαρά την υπόθεση ότι πρέπει να απελευθερωθεί,

0: το ιερό αυτό χώμα, όπως τόσες φορές είπε ο Σολωμός. Δεν είναι δυνατόν για μας το σύγχρονο κόσμο να μην εντυπωσιαστούμε, να μην λέμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πήραν τα λεφτά τους, την περιουσία τους, την τέχνη τους και την τέχνη τους, και ήρθαν και τα κατέθεσαν εδώ μέχρι θανάτου. Βλέπουμε σήμερα τόσο πολύ ιδεαλισμό από λίγους ανθρώπους. Πράγματι. Γι' αυτό ακριβώς αξίζει να δούμε αυτά τα κομμάτια του Σολωμού, τα οποία προβάλλουν όλη αυτή την πίστη στον Θεό, στο καλό, στον άνθρωπο, που είναι και θέλει να είναι αγγελικά πλασμένος. Εκτός αυτών των μεγάλων έργων που είδαμε, ξέρετε πολύ καλά ότι έχει γράψει και για την έξοδο του Μεσολογγίου τους ελεύθερους πολιορκημένους. Λίγο είδατε κατά τη στιγμή που γράφει για τον Βύρονα, αναφέρεται στο Μεσολόγγι.
1: Και εκεί θεωρείτε, κυρία Νινιού, ότι διαμορφώνουν την σκέψη του Σολωμού και αποκαλύπτουν και τη βαθιά σχέση του με την ορθόδοξη πνευματικότητα, ο κριτικός, η ελεύθερη πολιορκημένη, αλλά και η γυναίκα της Ζάκυθος.
0: Στους ελεύθερους πολιορκημένους ή στη γυναίκα της Ζάκυθος είναι λίγο δύσκολο να το δούμε αυτό, ειδικά στους ελεύθερους πολιορκημένους, γιατί είναι αποσπασματικός ο λόγος.
1: Ναι.
0: Σε εκείνη την περίοδο ακολουθούσε το ρεύμα του ρομαντισμού, που έτσι έκανε, έτσι γινόταν. Ο τύπος αυτός γραφής πίστευε στον αποσπασματικό λόγο. Δεν έχουμε δηλαδή μία ιστορία που από την αρχή ως το τέλος αφηγείται.
1: Όχι σε κάτι συγκεκριμένο, θέλετε να πείτε δηλαδή, ότι δεν ήταν.
0: Ναι, δεν μπορώ να πούμε μια ιστορία τώρα. Πρέπει ο κάθε ένας που θα πει ότι μελετά τους ελεύθερους πολιορκημένους να στέκει σε κάθε στίχο που είναι αυθύπαρκτος και λέει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Προσπάθησε ο Ιάκωβος Πολυλάς, που ήταν μαζί του τα τελευταία χρόνια αυτά, να τα βάλει σε τάξη και μας έδωσε αυτό το έργο που έχουμε εμείς τώρα στα χέρια μας. Ακούστε μία φράση παραδείγματος χάρη από τους ελεύθερους πολιορκημένους. Ο λίγο φως και μακρινό, σε μέγα σκότος κέρμο. Αυτό τα λέει όλα. Ο λίγο φως και μακρινό. Ποιο φως? Της ελευθερίας. Είναι εδώ? Όχι. Είναι μακρινό. Πού είναι? Σε μέγα σκότος κέρμο. Με ελάχιστες λέξεις περιγράφει αυτό που συμβαίνει και αυτό που αντιλαμβάνεται. Ξεσηκώνονται οι Έλληνες, αγωνίζονται στο Μεσολόγγι και τα λοιπά. Πώς το λέει αυτό? Με μία φράση. Φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη και το Χάρο. Όλοι αυτοί είναι πίσω από τη λέξη φως. Όλη η θυσία είναι πίσω από τη λέξη φως. Ξέρουμε όμως ότι το φως είναι ο Χριστός. Άρα πίσω από το φως και έχοντας μέσα τους το φως, όλοι αυτοί χαρούμενοι πατάνε τον Άδη και το Χάρο. Το ξέρουμε αυτό το πατώ. Ποιος μπόρεσε να πατήσει στον Άδη, να καταπατήσει και το Χάρο? Ο Χριστός. Μια άλλη φράση λέει, με στάγιο βήμα της ψυχής. Πιανού της ψυχής? Της ψυχής του κάθε αγωνιστή, του κάθε στρατιώτη του Χριστού, όπως είπε στο ποίημα για το Λόρδο Βύρονα. Της ψυχής. Αυτή η ψυχή δεν είναι, αυτή η ψυχή αγωνιζόμενη, έτσι, δεν είναι παρά ένα άγιο βήμα. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι ο κάθε ένας από αυτούς έχει το Χριστό μέσα του. Να θυμηθούμε τη λέξη ένθεος που είπε ο Άγιος Πορφύριος για τον Διονύσιο Σολωμό.
1: Ναι, κυρία Νινιού.
0: Ποιητικά λοιπόν, αυτό δεν λέει.
1: Έτσι. Ναι.
0: Μέσα στα γιοβήμα της ψυχής. Τη γυναίκα της Ζάκυθος. Ο Σολωμός

0: κατακρίνει την υποκρισία και την κακία, χρησιμοποιώντας ως αντίβαρο τι, τη χριστιανική αγάπη και την ηθική καθαρότητα. Είναι υψηλά τα νοήματά του αυτά τα έργα. Είναι τα έργα στο τέλος της πορείας του και είναι πολύ συμπυκνωμένα υψηλά νοήματα. Τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται είναι διάφορα θέματα της ζωής, αλλά και του θανάτου και της μεταθανάτιας ζωής. Ούτως ή άλλως το περιβάλλον πίσω ο καμβάς είναι ο ιστορικός χρόνος στον οποίο συμβαίνει η μεγάλη ελληνική επανάσταση, η επανάσταση για την ανεξαρτησία της χώρας. Αυτό είναι σίγουρο, υπάρχουν συνέχεια τέτοια στοιχεία. Τα θέματα όμως είναι ο θάνατος και η μεταθανάτια ζωή. Σίγουρα άμα ασχολείσαι με αυτά τα θέματα δίνεις ελπίδα και δύναμη σε αυτόν που ξέρει ότι ο θάνατος είναι δίπλα του από λεπτό σε λεπτό. Είναι πολύ όμορφη, επειδή ο χρόνος μας τελειώνει όπως αντιλαμβάνομαι.
1: Ακριβώς, έχουμε ένα λεπτό για να ολοκληρώσουμε, κυρία Νινιού.
0: Θα σας το πω αυτό και ας μελετήσει ο καθένας το κριτικό, το καταπληκτικό ποίημα, όπου ένας πολεμιστής προσπαθεί να σώσει την ερευνητική του, αλλά όταν φτάνει στην ακτή αυτή έχει πεθάνει. Περιγράφει όμως τη σκηνή στην οποία αντιλαμβάνεται με τα μάτια της ψυχής του τη ψυχή της αγνής αυτής γυναίκας που ανεβαίνει προς τα πάνω, φεύγει. Και μια εξώκοσμη ατμόσφαιρα περιγράφεται εκεί και θα τη συναντήσει πότε? Τη Δευτέρα Παρουσία, που θα είναι νέος ο κόσμος. Έχει λόγια από την Αποκάλυψη του Ιωάννου με το δικό του λεξιλόγιο, το ποιητικό όμως που έχει τη δύναμη να μπορέσει να τα εκφράσει.
1: Θα θέλαμε...
0: καλό διάβασμα σε όλους.
1: Ακριβώς. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε για τον Θεό και την πίστη στην ποίηση του Διονυσίου Σολομού. Καλή συνέχεια, κυρία Νινιού.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τη φιλόλογο και συγγραφέα, την κυρία Σοφία Νινιού. Ο Θεός και η πίστη στην ποίηση του Διονυσίου Σολομού. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Την Βόρεια Εύβοια θα επισκεφθεί αύριο ο Πρωθυπουργός. Ενώπιον ελληνικών και βρετανικών αρχών, οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, τονίζει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από την δολοφονία Αξαρλιάν. Ολοκληρώνονται αύριο οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο στη Λαμία για 2 έως 3 ημέρες, πιθανά και νέα κρούσματα, προειδοποιεί ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Ένοχοι 2 βασικοί κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Λάτα Ευβοίας. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχώρησε σήμερα η ΑΔΕΔΗ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεχίζεται αύριο η δίκη για τα Τέμπη. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα την Ιρανική ηγεσία ότι θα απαντήσει αποφασιστικά αν το Ισραήλ δεχτεί επίθεση. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: Στον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, Χείρος και Αγριόχειρος, στα νέα ελληνικά Γουρούνι και Αγριογούρουνο. Για να δούμε ποια είναι η ζωολογία, όπως λέμε, τα βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά αυτών των ζώων. Καλεσμένη μας είναι η κυρία Παναγιώτα Κουτσούλη, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετέχει στο εργαστήριο ζωοτεχνίας με γνωστικό αντικείμενό της τη γενετική βελτίωση αγροτικών ζώων. Και το γουρούνι είναι από τα αγροτικά ζώα. Χαίρετε κυρία Κουτσούλη, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για να έρθουμε λοιπόν να μας πείτε λιγάκι δύο λόγια. Υποθέτω ότι το πιο παλιό είναι το αγριόχειρος, έτσι?
1: Ναι, ο αγριόχειρος. Θα ξεκινήσω λίγο από τότε που εξημερώθηκε. Βέβαια ο αγριόχειρος υπάρχει και σήμερα. Δεν είναι όπως στις αγελάδες που δεν υπάρχουν άγριες αγελάδες. Αυτή η εξημέρωση του αγριόχειρου έγινε από τους προγόνους μας κατά την παλαιολιθική εποχή και από ό,τι δείχνουν τα αρχαιολογικά στοιχεία, ο χώρος όπου έγινε αυτή η εξημέρωση είναι η Μέση Ανατολή. Αυτό συνέβη πριν περίπου 9.000 χρόνια και υπάρχουν και στοιχεία ότι και στην Κίνα και στην περιοχή που είναι η Κίνα συνέβη αυτή η εξημέρωση. Γενικά θεωρείται ότι ακριβώς επειδή σήμερα βλέπουμε πάρα πολλές φυλές χείρων, αυτό μας υποδεικνύει ότι οι προσπάθειες για την κατοικιδιοποίηση, την εξημέρωση του αγριόχειρου έγιναν σε πολλές περιοχές του κόσμου ανεξάρτητα και ότι δεν συνέβαλε ένα είδος αγριόχειρου αλλά πολλά διαφορετικά είδη αγριόχειρων. Και επίσης βλέπουμε ότι ενώ τα πρώτα κατοικιδιοποιημένα ζώα χρησιμοποιόταν αρχικά από τους ανθρώπινους πληθυσμούς που μετανάστευαν από νομάδες λαούς, το να βρεθούν ευρήματα σε αρχαιολογικές ανασκαφές από υπολείμματα χείρων, από σκελετικά υπολείμματα χείρων, δείχνει ότι οι κοινωνίες ήταν περισσότερο πιο σταθερές, πιο εγκατεστημένες. Δηλαδή, ακόμα και οι πρώιμες εκτροφές χείρων μας υποδηλώνουν ότι πλέον δεν έχουμε μετακίνηση, αλλά έχουμε εγκατεστημένες κοινότητες ανθρώπων. Τώρα, το αγριογούρνο, είναι ηθαγενές στην Ευρώπη και την Ασία. Έχουν το ίδιο επιστημονικό όνομα και με τον κατοικίδιο χείρο και μάλιστα είναι το Sus σκρόφα. Τώρα η λέξη σκρόφα φαντάζομαι είναι γνωστή σαν μια βαριά βρισιά. Mm-hmm. Εγώ ας πούμε θυμάμαι την είχε χρησιμοποιήσει κάποτε η γιαγιά μου για να αναφέρει κάποια κυρία που δεν ήταν πολύ καλή, μια κακιά γυναίκα τέλος πάντων. Αυτή είναι η επιστημονική ονομασία για το χείρο, για το γουρούνι.
0: Για το γουρούνι.
1: Και το ίδιο είναι και για τον αγριόχειρο.
0: Σους κρόφα, και το σους το πρώτο έχει σχέση με το αρχαιοελληνικό σις με ύψιλον που ήταν η ονομασία του χείρου.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα σε σχέση με τις φυλές των χείρων, αν θέλουμε να... επίσης υπάρχουν και κάποιοι χείροι οι οποίοι είναι σε άγρια μορφή, σε διάφορες περιοχές όπως είναι μικρόσωμα, πυγμαία γουρουνάκια, στα νησιά της Ιάβα, στη Βολιβία και την Παραγουάη, τα οποία είναι στην ίδια οικογένεια που είναι η οικογένεια των χείρων που λέγεται Σουίντε, από αυτό το ΣΥΣ δηλαδή, έχει δοθεί το όνομα Σουίντε για αυτή την μεγάλη οικογένεια που περιλαμβάνει πάρα πολλά είδη χείρων. Και αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο ο πληθυσμός τους φτάνει περίπου τα 677 εκατομμύρια. Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε γύρω στα 148 εκατομμύρια, ο δε μισός πληθυσμός Χήρων βρίσκεται στην Κίνα. Η Κίνα είναι μια χώρα που είναι η πρώτη στην παραγωγή Χήρων. Αγαπούν πάρα πολύ οι Κινέζοι το χοιρινό κρέας.
0: Mm-hmm. Το οποίο ήταν και δημοφιλές και στον ελλαδικό και εξακολουθεί να είναι στον ελλαδικό χώρο, έτσι.
1: Mm-hmm, ναι. Τώρα σε σχέση με τον... Ας πούμε να πούμε λίγο για τη διατροφή του.
0: Βεβαίως, και να μας μιλήσουμε και γενικά
1: για το βιότοπο του, σε τι αρέσκεται ο Χήρος.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Λοιπόν, σε σχέση με τη διατροφή του, ανήκει στην κατηγορία των παμφάγων. Δηλαδή μπορεί να φάει τα πάντα και μάλιστα είναι όπως ο άνθρωπος. Όπως εμείς τρώμε, έχουμε μεγάλη ποικιλία στο διαιτολόγιο μας, έτσι είναι και ο Χήρος. Τώρα ο αγριόχειρος στη φύση μπορεί να φάει τροκτικά, ποντίκια, διάφορα είδη φύλων, βελανίδια, χουρμάδες. Μπορεί να φάει και τροφές που είναι με μεγάλη συγκέντρωση σε σάκχαρα, όπως τα γλυκά. Μπορεί να φάει τα υπολείμματα από τα φαγητά των ανθρώπων. Και ακριβώς αυτό αξιοποιεί ο άνθρωπος, μάλλον οι πρωτόγονοι αυτό αξιοποίησαν, ότι μπορούσαν οι χείροι να διατραφούν με τα υπολείμματα της κοινωνίας των ανθρώπων. Και τώρα το ότι μπορεί να φάει τα πάντα, ότι είναι παμφάγος δηλαδή, έτσι σαν να έτσι δείχνει και μία αυτό το ακαταλόγιστο που μπορεί να το μεταφέρουμε και σε εμάς καμιά φορά που έχουμε μια αδιφαγία και τρώγαμε στα γουρούνια ή φάγαμε στα γουρούνια όταν φάγαμε πάρα πολύ, ξεφύγαμε στο φαγητό. Και αυτή η τάση του που έχει να τρώει τα πάντα, έτσι ας πούμε, συμβολίζει και έχει συνδεθεί και με τα κατώτερα αίσθηκτα, και γενικά ο Χήρος έχει συνδεθεί με κάτι αρνητικό, ζώδες, ανεξέλεγκτο, αδιφάγο. Επίσης, σε σχέση με το βιότοπό του, ο Χήρος έχει αρέσκεται στο να ζει σε περιοχές που είναι δροσερές, να υπάρχουν δάση, να υπάρχουν ποτάμια, να υπάρχει υγρασία, να υπάρχουν σκιερά μέρη. Εκεί του αρέσει να σκάβει για να αναζητήσει την τροφή του. Και εδώ τώρα αυτή του η συνήθεια, το ότι του αρέσει να κυλιέται σε δροσερά μέρη, συνδέεται και με το χαρακτηρισμό του σαν βρώμικου, σαν μυαρού, δελυρού, ακριβώς επειδή κυλιέται σε λάσπες, και όταν δεν έχει καθαρές λάσπες, όταν ο άνθρωπος δηλαδή που τον εκτρέφει δεν φροντίζει για την καθαριότητά του, ο Χήρος αναγκάζεται να κυλιστεί στα περιτώματά του. Αυτό λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι γενικά έχει δυσκολία να προσαρμοστεί στα ζεστά κλίματα, δηλαδή του αρέσουν πιο πολύ τα δροσερά κλίματα. Υπάρχουν κάποια φυσιολογικά του χαρακτηριστικά που δείχνουν, που εξηγούν, που ερμηνεύουν αυτή την αδυναμία που έχει να προσαρμοστεί σε θερμό περιβάλλον. Ένας λόγος είναι ότι εμείς ας πούμε όταν ζεσθενόμαστε υδρώνουμε. Οπότε δροσεριζόμαστε με την εξάτμιση του υδρότα. Ο Χήρος έχει πολύ λίγους, σχετικά λιγότερους τέλος πάντων από εμάς λειτουργικούς υδροτοποιούς αδένες, και επίσης έχει και ένα αραιό τρίχωμα το οποίο δεν τον βοηθάει να προστατευτεί από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις ηλιακές ακτίνες. Οπότε για να διατηρηθεί δροσερός είναι αναγκασμένος να αυξήσει τον ρυθμό αναπνοής του, δηλαδή λαχανιάζει, και έχει αυτή την έντονη ανάγκη να βραχεί για να δροσιστεί. Οπότε, όπως κυλιέται στις λάσπες, αποβάλλει θερμότητα με την εξάτμιση από το δέρμα του, αλλά και όπως έρχεται σε επαφή με την απαγωγή μέσα από το δροσερό έδαφος, και έτσι ρίχνει τη θερμοκρασία του. Όταν ο Χήρος δεν μπορεί να βρει λάσπη μέσα, και συνήθως σε μια θερμοκρασία που μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 37 βαθμούς Κελσίου, μέσα στην απελπισία του αναγκάζεται να καταφύγει για να γλιτώσει από τη θερμοπληξία, Αναγκάζεται λοιπόν να καταφύγει στα περιτώματα και τα ούρα του. Και όσο πιο μεγαλός όμως είναι, τόσο περισσότερο δεν αντέχει τη μεγάλη θερμοκρασία. Άρα λοιπόν, έτσι με αυτό, έτσι όπως το περιέγραψα, προσπάθησα να δικαιολογήσω αυτό που βλέπουμε, το ότι αναγκάζεται να κυληθεί στις λάσπες. Το κάνει όχι γιατί του αρέσουν τα περιτώματά του, θα το κάνει από ανάγκη, αλλά ακριβώς γιατί θέλει να δροσιστεί, πρέπει να κατεβάσει τη θερμοκρασία του. Είναι πολύ ευαίσθητος στη θερμοπληξία. Έτσι λοιπόν έχουμε λοιπόν τον χείρο που είναι παμφάγος όπως εμείς οι άνθρωποι, και του έχουν αποδώσει γενικά σαν ζώο, δεν συμβολίζεται με κάτι καλό, έτσι.
0: Ναι.
1: Συμβολίζει αυτό το αδιφάγωτο ζώδες και όλα αυτά. Όμως εγώ θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι θέλω λίγο αυτή την προκατάληψη που υπάρχει, που είναι από τη φύση του, από την κατασκευή του δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι πολύ ευαίσθητος να πάθει στρες. Είναι πολύ δηλαδή εύκολο να πάθουν χείρη, καρδιακή προσβολή, να πάθουν έμφραγμα, και γενικά έχουν μια μεγάλη ομοιότητα σαν οργανισμοί με τον ανθρώπινο οργανισμό. Και γι' αυτό, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι χείροι, μπορούμε να πούμε ότι έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην ιατρική επιστήμη, ακριβώς επειδή πολλές μέθοδοι στην καρδιοχειρουργική πρώτα δοκιμάστηκαν σε χείρους και μετά στους ανθρώπους. Επίσης, πολλές μελέτες που αφορούν τη μεταμόσχευση οργάνων, την ανάπτυξη νέων τεχνικών, την ανάπτυξη νέων ιατρικών συσκευών, οι χείροι είναι αυτοί που έρχονται πρώτοι, χρησιμοποιούνται. Και γενικά ο χείρος έχει χρησιμοποιηθεί, εκτός από ότι τον τρώμε και θα μιλήσω και γι' αυτό στη συνέχεια, είναι ένα ζωικό μοντέλο. Είναι λοιπόν αυτός ο οποίος έχει, λόγω των ομοιοτήτων στην ανατομική του δομή, στη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος, στις ομοιότητες που έχει ο γαστροεντερικός του σωλήνας, το πάγκρεας, του χείρου, με τα αντίστοιχα συστήματα και όργανα του ανθρώπου, είναι αυτό που τον έκανε ιδανικό για να μελετηθούν πάρα πολλές ασθένειες που πλήττουν αυτά τα συστήματα. Και βέβαια το γεγονός ότι έχουμε και καλή γνώση, υπάρχει εμπειρία της εκτροφής του. Αυτό λοιπόν βοήθησε να χρησιμοποιηθεί σαν πειραματόζωο ο χείρος. Και επειδή υπάρχει και έτσι μία ευαισθητοποίηση για τα πειραματόζωα, τα πρωτεύοντα, τους πιθήκους δηλαδή, ή τους σκύλους, που και αυτοί μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν σε κάποιες φάσεις σαν πειραματόζωα. Ακριβώς λοιπόν επειδή η κοινωνία είναι πιο πολύ ευαίσθητη για αυτά τα ζώα, ενώ για τους χείρους, ο χείρος είναι δελειρός, δεν είναι καλός τέλος πάντων, οι χείροι λοιπόν έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ περισσότερο, έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον, και έτσι λοιπόν έχουμε επίσης και στο σχεδιασμό φαρμάκων πάλι χρησιμοποιούνται πάρα πολύ οι χείροι, και γενικά έχουν συμβάλει πάρα πολύ στην ιατρική επιστήμη και σε σοβαρές αρρώστιες, σε σοβαρές μεταβολικές νόσους έχουν συμβάλει πάρα πολύ οι χείροι για την υγεία του ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε μια μικρή μουσική ανάπαυλα και θέλω να σας ρωτήσω κάτι για τη διατροφή πλέον που έχουν να κάνουν χείρι με τον άνθρωπο.
1: Ναι.

0: περί των χείρων λοιπόν και τη ζωολογία του χείρου και του αγριόχειρου με την κυρία Παναγιώτα Κουτσούλη. Μας είπατε για τη διατροφή των ζώων αυτών, πώς τρέφονται. Όμως είναι από τα ζώα που είναι βασικά στη διατροφή του ανθρώπου, εκτός και αν ανήκει κανείς στην Ιουδαϊκή ή την Ισλαμική θρησκεία. Ποια είναι η διατροφική αξία του χοιρινού κρέατος στον άνθρωπο?
1: Όπως τα υπόλοιπα είδη κρέατος, είναι πολύ μεγάλη. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η περιεκτικότητα σε σίδηρο, βιταμίνη Β12, ψευδάργυρο, σε πρωτεΐνες. Τώρα έχει κατηγορηθεί βέβαια και τα κόκκινα κρέατα γενικά έχουν κατηγορηθεί σαν μη υγιεινά, αλλά το θέμα είναι η υπερκατανάλωση που γίνεται, δηλαδή περισσότερο θεωρείται γενικά το χοιρινό και το μοσχαρίσιο κρέας ότι είναι πιο παχυντικά, ότι έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λίπος. Η αλήθεια είναι ότι έχει σημασία το μέρος του σώματος από όπου θα πάρεις να μαγειρέψεις το κρέας. Δηλαδή υπάρχουν μέρη στο σώμα του χείρου που είναι άπαχα και υπάρχουν μέρη που είναι πολύ, έχουν πάρα πολύ λίπος. Επίσης γενικά ο κόσμος μας, σαν άνθρωποι, υπήρχε μια μεγαλύτερη τάση να τρώμε, δεν δίναμε τόσο πολύ σημασία για το λίπος στο κρέας παλιότερα. Δηλαδή πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακριβώς προφανώς επειδή οι άνθρωποι κάνουν περισσότερο χειρονακτικές εργασίες, το όφυλαν να υπάρχει το λίπος. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε κατηγορήσει το λίπος, αλλά και το λίπος είναι ωφέλιμο. Το χρειαζόμαστε, δηλαδή οι διάφορες ορμόνες στον οργανισμό μας χρειάζονται το λίπος για να κατασκευαστούν. Άρα λοιπόν δεν είναι σωστό να το να το κατηγορούμε. Υπάρχει το καλό και το κακό λίπος προφανώς. Και σε σχέση λοιπόν με το χοιρινό κρέας, παλιότερα οι φυλές των χοίρων επιλέγονταν ως προς το τη λιποπεριεκτικότητα, να είχαν αρκετό λίπος, το οποίο είναι και πολύ νόστιμο, έτσι, όταν μάλιστα ψήνεται, έτσι, βγάζει πολύ ωραία μυρωδιά. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισαν να επιλέγονται φυλές οι οποίες είναι πιο άπαχες. Τα σφάγια δηλαδή που έδιναν είχαν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε κρέας. Και αυτό τώρα είναι, αυτή η τάση υπάρχει. Βέβαια στους η χειροτροφία δεν βασίζεται στην εκτροφή μίας φυλής. Ουσιαστικά η χειροτροφία βασίζεται σε ένα συνδυασμό φυλών. Αυτά που τρώμε εμείς είναι υβρίδια. Έχουν δηλαδή παραχθεί, αυτό έχουν διασταυρωθεί τρεις ή τέσσερις φυλές. Και από κάθε φυλή υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό που περνάει στον απόγονο. Η μητρική φυλή, για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια φυλή η οποία έχει μεγάλο μέγεθος τοκετομάδας. Όταν λέμε μέγεθος τοκετομάδας είναι λίγο ζωοτεχνικός όρος, σημαίνει πόσα χειρίδια θα γεννηθούν σε μια γένα. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό που το θέλουμε. Θέλουμε δηλαδή να γεννάει πολλά γουρουνάκια η χειρομητέρα. Από την άλλη, ένα άλλο χαρακτηριστικό που μπορεί να το πάρει από μια πατρική φυλή είναι να έχει καλό ρυθμό ανάπτυξης, δηλαδή να παίρνει εύκολα βάρος. Και έτσι λοιπόν αυτά τα χοιρινά που τρώμε προέρχονται από φυλές οι οποίες έχουν διασταυρωθεί. Εμείς τρώμε τα υβρίδια, δηλαδή το αποτέλεσμα των διασταυρώσεων. Βασικά εδώ στην Ελλάδα δεν αναπτύξαμε ντόπιες φυλές. Έχουμε και εμείς εδώ τον αυτόχθονο ελληνικό χείρο, αλλά δεν αναπτύξαμε φυλές με βάση το μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης, τον μεγάλο αριθμό χειριδίων που θα γεννηθούν. Έτσι λοιπόν εισάγουμε φυλές, δηλαδή οι χειροτροφικές μας εκμεταλλεύσεις βασίζονται πολύ στην εισαγωγή φυλών και είτε πραγματοποιούν αυτά τα σχήματα διασταυρώσεων, είτε παίρνουν τις μητέρες που θα γεννήσουν τα τελικά χειρίδια που θα πουληθούν στην αγορά. Τώρα, όπως βλέπετε, έχω περάσει λίγο στην εκτροφή του χείρου. Οι εκτροφές των χείρων είναι βασικά εντατικές εκτροφές, δηλαδή έχουμε, χρησιμοποιούνται φυλές μεγάλων αποδόσεων, έχουμε μεγάλη πυκνότητα των ζώων μέσα στους θαλάμους εκτροφής, υπάρχουν διάφορα προγράμματα όπου χρησιμοποιούνται αντιβιωτικά και διάφοροι αυξητικοί παράγοντες. Υπάρχει λοιπόν μια έτσι εντατική χειροτροφία, δηλαδή στη χειροτροφία βλέπουμε περισσότερο να έχει επικρατήσει αυτό το μοντέλο της εντατικής παραγωγής, που έχει έναν στόχο, μεγαλύτερη ποσότητα χοιρινού κρέατος. Τώρα υπάρχει όμως και, υπάρχουν και αυτοί οι αυτόχθονοι φυλοί που έχουμε, είναι ο μαύρος ελληνικός χοίρος. Υπάρχουν κάποιες εκτροφές οι οποίες είναι εκτατικές, δηλαδή έχουμε λίγο πιο αργή ανάπτυξη των χοιρινών, οπότε έχουμε πιο καλύτερες συνθήκες ευζωίας για τα ζώα. Τα ζώα δηλαδή δεν στρεσάρονται στο βαθμό που στρεσάρονται αυτά που είναι στις εντατικές εκμεταλλεύσεις, αλλά προφανώς αυτό το προϊόν, το χοιρινό κρέας από αυτές, είναι πιο ακριβότερο. Τώρα, σε σχέση με το παραγωγικό κομμάτι που εκτρέφουμε το χοίρο για τον νόστιμο του κρέας, θα ήθελα να κάνω έτσι μία σύγκριση ανάμεσα στα τρία βασικά κρεοπαραγωγά είδη, το αρνί, την αγελάδα και το χοίρο. Και εδώ να τονίσω ότι ο χοίρος επιλέχθηκε για να παράγει μόνο το κρέας του, τον νόστιμο του κρέας. Ουσιαστικά, όταν σφάζεται ένα αρνί, η απόδοση που παίρνουμε σε καθαρό κρέας είναι περίπου 50% του βάρους. Όταν σφαχτεί μια αγελάδα που είναι κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης, η απόδοση είναι το 55-65% του βάρους. Ενώ στον χοίρο η απόδοση αυτή είναι 70% και σε πολύ βελτιωμένες φυλές, αυτές δηλαδή που έχουν επιλεχτεί για το άπαχο κρέας, μπορεί να φτάσει το 85%. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές για τη χειροτροφία.
0: Να ρωτήσω κάτι, αν
1: την απόδοση. Ναι, παρακαλώ.
0: Μιλάμε λοιπόν για την οικοτροφία και για το χοίρο σαν ζώο, το οποίο έχει εξημερωθεί.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια,
1: ναι,
0: έγινε προσπάθεια να αυξηθεί ο πληθυσμός των αγριόχειρων.
1: Ναι,
0: στην χώρα μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Για πέστε μας, γιατί έγινε αυτό, που αποσκοπεί και ποια η διαφορά του κρέατος του αγριόχειρου σε σχέση με το εξημερωμένο χείρο.
1: Αυτή η προσπάθεια έγινε από κυνηγωτικούς συλλόγους. Έχουμε λοιπόν εισαγωγή των αγριόχειρων, οι οποίοι στη συνέχεια
0: την εισαγωγή
1: πολύ.
0: Δεν υπήρχαν αγριόχειροι στη χώρα μας?
1: Σε κάποιες περιοχές, όχι, υπήρχαν. Υπήρχε πάντα αγριόχειρο στη χώρα μας. Απλά σε κάποιες περιοχές που είχε εξαφανιστεί τον επανεισάγαν. Αυτό έγινε για λόγους από τους κυνηγετικούς συλλόγους. Αυτό όμως, επειδή δεν είχε εχθρούς, σε κάποιες περιοχές αυτό ξέφυγε. Και είχαμε μια υπερπληθυσμούς αγριόχειρων, οι οποίοι προκαλούν και καταστροφές στις καλλιέργειες. Οπότε αυτό δεν ήταν τόσο καλό.
0: Εκεί τι έγινε, έχει γίνει κάποια διορθωτική κίνηση ή όχι?
1: Διορθωτικές κινήσεις γίνονται με τους κυνηγούς που τους κυνηγάνε.
0: Ναι.
1: Τώρα ο φυσικός εχθρός του αγριόχειρου είναι ο άνθρωπος. Πλέον δεν έχουμε άλλους φυσικούς του εχθρούς.
0: Και η διαφορά του κρέατός του?
1: Η διαφορά, ναι, συγγνώμη, αυτό παρέλειψα να το πω. Η διαφορά του κρέατος τώρα ως προς την ποιότητα είναι, γενικά τα άγρια είδη έχουν λιγότερο υποδόριο λίπος και επίσης και λίπος ανάμεσα στις μυϊκές μάζες, οπότε είναι λίγο πιο σκληρό το κρέας του και αυτό θεωρείται πιο νόστιμο από κάποιους.
0: Και πιο υγιεινό ίσως?
1: Δεν θα το λέγαμε πάντα. Ξέρετε, μερικές φορές αυτό με την υγιεινή, με το υγιές κρέας και το ασφαλές για την κατανάλωση. Ξέρετε, όταν κάτι είναι σε άγρια μορφή, μπορεί να έχει κάποια παράσιτα τα οποία είναι, ξέρετε, και επικίνδυνα να περάσουν και να προκαλέσουν πρόβλημα καταναλώντας τα. Οπότε θα έλεγα ότι πιο ασφαλές είναι ένα κρέας που είναι από μια εκτροφή, όσο και αν ακούγεται περίεργο. Ακριβώς επειδή εκεί υπάρχει κτηνιατρικός έλεγχος και ξέρουμε, είναι, υπάρχει ένα πλαίσιο δηλαδή, καταλάβατε.
0: Μάλιστα, ξέρουμε. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, ναι.
1: Ναι, ναι, πολλές φορές έχουμε μια αίσθηση ότι το άγριο θα είναι και... Αλλά το άγριο μπορεί να έχει κάποια, μπορεί να έχει παράστατα, ενδοπαράστατα, τα οποία
0: αν δεν ξυθεί
1: και καλά το κρέας, μπορεί να το καταναλώσουμε και να έχουμε πρόβλημα.
0: Άνω τελεία, κυρία Κουτσούλη, για την ώρα και συνεχίζουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Επομένως, το αγριόχειρος δεν σημαίνει ότι είναι πιο υγιεινός από τον εκτρεφόμενο.
1: Ναι, είμαστε, πρέπει να είμαστε σκεπτικοί σε αυτό.
0: Γιατί μας δηλαδή... είπατε ότι μπορεί να έχει παράσιτα, τα οποία να είναι επιβλαβή, ενώ τα άλλα έχουν έναν υγειονομικό έλεγχο και είναι πιο ελεγχόμενα και πιο σωστά για την υγεία του ανθρώπου. Και επίσης, όταν είπαμε πιο υγιεινό με την έννοια ότι έχει λιγότερο λίπος, μας αποδείξατε ότι δεν είναι έτσι.
1: Έχει πιο λιγότερο λίπος.
0: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι πιο υγιεινό λόγω του λιγότερου λίπους.
1: Πάντα να ξέρετε, όταν υπάρχει έλεγχος κτηνιατρικός, είναι ασφαλές το κρέας και υγιεινό. Τι να κάνουμε, έτσι συμβαίνει.
0: Ωραία. Λοιπόν, μας λύσατε και αυτή την απορία. Στο ζωικό χώρο τώρα, ο χείρος γενικότερα, ποια είναι η χρήση του? Χρησιμεύει σε κάτι, βοηθάει το περιβάλλοντα χώρο?
1: Στο βιότοπο του, το φυσικό.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε είναι σε ένα βιότοπο φυσικό, θα λέγαμε ότι βοηθάει τον περιβάλλοντα χώρο, αρκεί να είναι και ο πληθυσμός του σε μια ισορροπία. Ξέρετε, τα προβλήματα ξεκινάνε όταν έχουμε ανισορροπίες, όταν έχουμε έκρηξη πληθυσμιακή.
0: Όπως τον αγριόχειρο που μας είπατε.
1: Ναι, όταν δεν υπάρχει φυσικός εχθρός και αυτός αρχίζει και πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα. Εκεί λοιπόν, και αυτά συνήθως τα προβλήματα τα κάνουμε και εμείς οι άνθρωποι. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου επεμβαίνουμε, εισάγουμε πληθυσμούς και μετά το μετανιώνουμε. Δεν θα έπρεπε να το κάνουμε. Εγώ τώρα θα μπορούσα έτσι λίγο. Κάτι που δεν είπα προηγουμένως, που έχει να κάνει και με την, την συνήθεια που έχει και ο αγριόχειρος και ο κατοικίδιος χείρος, να σκάβουν, που τους αρέσει να σκάβουν για να αναζητήσουν την τροφή τους, ειδικά οι αγριόχειροι, έτσι. Δεν ξέρω αν είχατε ακούσει παλιότερα για τα μανιτάρια τρούφας, τα οποία είναι και πολύ ακριβά, είναι ένα γαστρονομικό έδεσμα. Αυτά λοιπόν είναι μανιτάρια που συμβιώνουν στο ριζικό σύστημα δέντρων, όπως είναι οι βελανιδιές, οι φουντουκές, και στη συγκομιδή της τρούφας παλιότερα χρησιμοποιούνταν οι χείροι, ακριβώς επειδή έχουν αυτή την ικανότητα να σκάβουν. Βέβαια, εκεί φοβόσουμε ότι μπορεί να το φάει και ο ίδιος την τρούφα. Έπρεπε να προσέχεις λίγο, να είσαι και εσύ από πάνω την ώρα που έσκαβε, να το μαζεύεις. Τώρα χρησιμοποιούνται σκύλοι γι' αυτό.
0: Ειδικά
1: μια παρένθεση έτσι σε μια συνήθεια που έχει ο χείρος και πώς εμείς την μπορούσαμε και την αξιοποιούσαμε.
0: Για πέστε μας δύο λόγια για τις ασθένειες που έχει ο χείρος και πώς πολλαπλασιάζεται.
1: Λοιπόν, ο χείρος έχει πολλές ασθένειες που τον ταλαιπωρούν. Αυτές ευτυχώς... υπάρχουν διάφορα εμβόλια σε κάποιες δεν υπάρχουν εμβόλια, οπότε θα πρέπει όπου βρεθούν σε αυτές τις εκτροφές ασθένειες θα πρέπει να γίνει σφαγή των ζώων. Γενικά δεν είναι ασθένειες οι οποίες περνάνε στον άνθρωπο. Μιλάμε τώρα για ασθένειες όπως η πανόλη των χείρων, η οποία μάλιστα είναι και πρόσφατα έχει έρθει και στην Ελλάδα. Υπάρχει επίσης η γρήπη των χείρων, η οποία μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να μεταδώσουμε. Είναι ο ίδιος ο όσο ή τα έναν ή ένα ο οποίος προσβάλλει τους χείρους, προκαλεί μεγάλο πρόβλημα στο αναπνευστικό του σύστημα. Πιο επικίνδυνες είναι αυτές οι παρασιτώσεις, όπως είναι η τριχινίαση, που μπορεί και εμείς να προσληφθούμε αν καταναλώσουμε όχι καλώς ψημένο κρέας. Τώρα, σε σχέση με την αναπαραγωγική του ικανότητα, είναι πολύ παραγωγικός ο χείρος. Δηλαδή, μπορεί να γεννήσει συγκρινόμενος με την Αγελάδα, η οποία ας πούμε μπορεί να μείνει έγκυος από 15 μέχρι 17 μηνών, εκεί γύρω στον 1,5-2 χρόνια ας πούμε ότι μια Αγελάδα μπορεί να κυοφορήσει. Ο χείρος μπαίνει σε όριμη αναπαραγωγική ηλικία στην ηλικία των 6-8 μηνών. Έχει πιο σύντομη διάρκεια κυοφορίας σε σχέση με την Αγελάδα που είναι 9 μήνες, στο χείρο είναι 4 μήνες. Η Αγελάδα δίνει έναν απόγονο, πολύ σπάνια 2. Ο χείρος μπορεί να δώσει από 5 έως 20 χειρίδια σε μια γένα. Και ο όρος που χρησιμοποιείται είναι, λέμε ότι είναι ένα ζώο που έχει μεγάλη πολυδημία. Επίσης, κάτι άλλο που είναι έτσι σαν χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν υπάρχει εποχικότητα στην αναπαραγωγή του. Αυτό το βλέπουμε στα πρόβατα και στις αίγες. Δηλαδή δεν μπορούν να αναπαραχθούν. Δεν είναι η οθήκη της προβατίνας όρημη να γίνει οθυλακή ορυξία, να γίνει γονιμοποίηση όλες τις εποχές του χρόνου. Ο χείρος όμως, η χειρομητέρα, μπορεί να γονιμοποιηθεί οποιαδήποτε εποχή του έτους. Αυτό λοιπόν τον καθιστά πολύ παραγωγικό το χείρο. Και γι' αυτό το λόγο, όπως είδατε, πλεονεκτή, όπως ανέφερα και προηγουμένως, και η απόδοσή του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρα λοιπόν είναι πολύ αποδοτικός. Ουσιαστικά αν δούμε την κατανάλωση παγκόσμια του κρέατος, ας πούμε ότι μια μέση κατανάλωση, βέβαια αυτό ποικίλει από ήπειρο σε ήπειρο, ας πάρουμε εδώ στην Ευρώπη ότι είναι 75 κιλά κρέας το χρόνο, ένας Ευρωπαίος τρώει 75 κιλά κρέας το χρόνο, το 40% είναι χοιρινό, το 21% είναι μοσχαρίσιο, το 33% είναι από πουλερικά και το 5% είναι από πρόβατα ή αίγες. Περίπου 40 κιλά, ας πούμε ότι είναι 30 με 40 κιλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατανάλωση των χοιρινού κρέατος το χρόνο από ένα άτομο. Εμείς σαν χώρα έχουμε περίπου μια κάλυψη του 30% της ζήτησης που υπάρχει. Εισάγουμε, υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές χώρες οι οποίες είναι πολύ ανταγωνιστικές με τις δικές μας εκτροφές, έχουν χαμηλότερο κόστος και αυτό κάνει τη χειροτροφία την ελληνική να δίνει ποιοτικό κρέας, σίγουρα να ξέρετε πώς λέμε παπούτσια από το τόπο σου, να προτιμάμε δηλαδή τα ελληνικά προϊόντα, αλλά υφίσταται μεγάλο ανταγωνισμό. Και τώρα με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, οι οποίες φέρνουν έτσι πολύ φτηνό χοιρινό κρέας, έτσι έχει μία... Αυτό είναι έτσι ένα πρόβλημα, ένα μειονέκτημα. Τώρα, νομίζω προηγουμένως με ρωτήσατε τι τρώει ο χείρος. Σας το απάντησα αυτό, το καλύψαμε αυτό το θέμα.
0: Μου είπατε ότι είναι πανφάγωμας, δώστε
1: είπα
0: μια
1: ότι είναι
0: εικόνα.
1: Πανφάγος, ναι, αλλά ναι. Δεν είπα και συγκεκριμένα τι τρώει, έτσι. Μπορεί να φάει τα πάντα. Μπορεί να φάει χαρούπια, να φάει ζαχαρότεστλα, τυρόγαλα, ιχθυάλευρα, να φάει δημητριακούς καρπούς, κρυθάρι, σόγια, καλαμπόκι, ηλιάλευρο, στέμφυλα, υποπροϊόντα από πλακούντες ελαιουργίας. Μπορεί να φάει οτιδήποτε, όλα, τα πάντα. Θέλω λίγο να επανέλθω γενικά στη χειροτροφία και να πω ότι οι προβλέψεις για την κατανάλωση του κρέατος παγκόσμια δίνουν παραπάνω πόντους στην ανάπτυξη της χειροτροφίας, ακριβώς επειδή γίνεται έτσι με εντατικούς όρους. Φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση να αυξηθεί όχι πολύ η κατανάλωση του κρέατος, αλλά μια αύξηση του 3% αναμένεται. Δηλαδή αν εμείς ας πούμε έχουμε μια μέση κατανάλωση 75 κιλά το χρόνο, μπορεί να πάει γύρω στα 77, στα 78 κιλά. Υπάρχει λοιπόν μια τάση παγκόσμια να έχουμε μια αύξηση των χειροτροφικών εκμεταλλεύσεων που είναι εντατικές. Αυτό θα έχει ένα πρόβλημα, έχει ένα πρόβλημα τεράστιο θα έλεγα, περιβαλλοντικό, για τη διάθεση των αποβλήτων. Εκεί έχουμε λοιπόν ένα θέμα. Η τεχνολογία υπάρχει για τη διάθεση των αποβλήτων. Πώς μπορείς δηλαδή να κάνεις τα απόβλητα έτσι ώστε να μην είναι επιβλαβή για τον υδροφόρο ορίζοντα, να μην μολύνεις δηλαδή τον υδροφόρο ορίζοντα. Και γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κάποιες χώρες λόγω αυτού του προβλήματος με τη διάθεση των αποβλήτων να περιοριστούν οι χειροτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπως στο Βέλγιο και στην Ολλανδία, ενώ σε άλλες χώρες όπως στην Ισπανία δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Γενικά υπάρχει και ο καταναλωτής που έρχεται να απαιτήσει γενικά για τα ζώα που εκτρέφονται καλύτερες συνθήκες εκτροφής. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν στην παγκόσμια ισορροπία και αναμένουμε ότι θα έχουμε προβλήματα με τη διάθεση των αποβλήτων, ακριβώς επειδή αναμένεται να έχουμε και μία αύξηση των εντατικών εκμεταλλεύσεων.
0: Πόσες φυλές υπάρχουν, ποιες είναι οι σημαντικότερες φυλές χείρου παγκοσμίως?
1: Υπάρχουν κάποιες φυλές οι οποίες έτσι είναι δημοφιλείς παντού. Τώρα να σας πω ονόματα. Είναι ο μεγάλος αγγλικός χείρος, λέγεται Large White, ο μεγάλος λευκός αγγλικός χείρος. Υπάρχουν οι φυλές Λαντράς, οι οποίες είναι σε διάφορες χώρες, κάθε χώρα μπορεί να έχει τη δική της φυλή Λαντράς. Αυτές τώρα είναι πολύ έτσι αποδοτικές. Υπάρχει η φυλή Πιετρέν που είναι από το Βέλγιο. Αυτή είναι μια φυλή που ήταν άσημη, άγνωστη πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά που έγινε μετά πολύ γνωστή, ακριβώς επειδή ήταν η φυλή που έδινε το πιο πολύ άπαχο κρέας. Είχε δηλαδή το λιγότερο λίπος. Υπάρχει η φυλή Τούροκ, η Χαμσάιρ, υπάρχουν πολλές. Αυτές τώρα σε εμάς έρχονται, όπως σας είπα, γίνονται διασταυρώσεις και έρχονται τα υβρίδια τους και εκτρέφονται στις δικές μας εκμεταλλεύσεις. Ας πούμε ότι να δώσουμε έναν αριθμό, μπορεί να είναι 40, 50, μπορεί να φτάνουν και 100 σε κάποιες περιοχές του κόσμου. Να πω και κάτι για την Πιετρέν. Αυτή η φυλή που είχε το πιο άπαχο κρέας έγινε μια εντατική επιλογή. Δηλαδή αρχίσαν να την πολλαπλασιάζουν και να την προτιμάν. Αλλά εμφανίστηκε ξαφνικά ένα πρόβλημα. Τα γουρουνάκια που πήγαιναν στο σφαγείο πάθαιναν να στρεσαριζόντουσαν. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι στρεσάρεται πολύ εύκολα. Και στο τέλος το κρέας από αυτά τα γουρουνάκια ήταν πολύ στεγνό και δεν ήταν ωραίο να το φας. Δηλαδή καμιά φορά δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, αν τρώτε κρέας που το κρέας είναι πολύ στεγνό.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν ήταν ένα πρόβλημα που συνδεόταν με το άπαχο. Δηλαδή ήταν μια μετάλλαξη που την είχε αυτή η φυλή και που ήταν μια μετάλλαξη που παρασύρθηκε με την επιλογή σε αυτούς τους πληθυσμούς που είχαν τα άπαχα σφάγια. Τώρα αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει, δηλαδή υπάρχουν γονιδιακά τεστ που ελέγχουν τους πληθυσμούς αν έχουν αυτή τη μετάλλαξη και πλέον οι πληθυσμοί δεν έχουν αυτό το πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι εύκολο να συναντήσεις αυτό το πρόβλημα που να είναι το κρέας να έχει μειονέκτημα και να μην μπορείς, ας πούμε, να το μαγειρέψεις, να μην είναι τρυφερό, να μην είναι νόστιμο και όλα αυτά.
0: Κυρία Κουτσούλη, δεν ξέρω τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον εγώ τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, έχω ανακαλύψει ότι έχουν εκτραφεί μικρά γουρουνάκια τα οποία είναι κατοικίδια. Σαν παιχνίδι για τα παιδιά ή για να κρατάνε συντροφιά στους ανθρώπους. Αυτά τι ακριβώς είναι? Τα δημιούργησαν σε εργαστήριο? Υπήρχε η φυλή? Τι ακριβώς
1: δημιούργησαν σε εργαστήριο?
0: Για πέστε μας, ναι.
1: Πολλές φορές είμαστε επιφυλακτικοί.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο διαγωνιδιακός χείρος, ο οποίος είναι σε εργαστήριο, ο οποίος είναι αυτός που έχει γίνει ενσωμάτωση στο DNA του, ένα κομμάτι DNA από άλλον οργανισμό. Και όταν σας είπα προηγουμένως για τα πειράματα που γίνονται στην ιατρική, για τη μελέτη των διαφορών ασθενειών, σε γονιδιακό επίπεδο, μελετάμε τα ελαττωματικά γονίδια και μπορεί να δημιουργήσουμε τέτοιους στα πειράματα πληθυσμούς διαγονιδιακών χείρων που είναι πειραγμένοι το DNA τους, αλλά με ένα σκοπό, να βρούμε πού είναι το ελάττωμα, μήπως μπορούμε να το διορθώσουμε Γι' αυτό το λόγο γίνονται αυτά τα πειράματα. Αυτοί τώρα οι φυλές μινιατούρες, όπως τις είπατε, είναι φυλές οι οποίες είναι αποτέλεσμα περισσότερο μεταλλάξεων που εμφανίζονται. Υπάρχουν και φυσικές μεταλλάξεις, οι οποίες υπάρχουν δύο τρόποι βασικά που έχουμε φυλές. Μάλλον υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δημιουργηθούν φυλές με την επίδραση του ανθρώπου, έτσι, με επιλογή. Ένας τρόπος λοιπόν είναι πολλές φορές επιλέγουμε μικρόσωμα ζώα, ακριβώς γιατί όπως στις ράτσες των σκυλιών, έτσι ακριβώς και σε διάφορα ζώα έχουν γίνει επιλογές για μικρόσωμα ζώα, γιατί τα μικρόσωμα ζώα είναι πιο εύκολο να τα εκτρέψεις, πιο εύκολο να τα χειριστείς. Αλλά υπάρχουν και μεταλλάξεις οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μία βράχυνση των οστών και να έχεις μία φυλή η οποία είναι μικρόσωμη. Αυτό, οι μικρόσωμες λοιπόν, τέτοιες φυλές, μινιατούρες, υπάρχουν σε όλα τα είδη των αγροτικών ζώων και πράγματι τα τελευταία χρόνια έχουμε αυτή την τάση να έχουμε τα ζώα στην πίσω αυλή μας, δηλαδή να έχουμε αντί για ζώο συντροφιά σε ένα σκύλο μια γάτα, να έχουμε μια μικρόσωμη κατσικούλα, ένα μικρόσωμο γουρουνάκι, μινιατούρα, ένα προβατάκι, ένα μοσχαράκι μικρόσωμο. Υπάρχουν δηλαδή σε όλα τα αγροτικά είδη τέτοια παραδείγματα δημιουργίας μικρόσωμων φυλών.
0: Ο πιο μεγάλος χείρος πόσο βαρύς είναι?
1: Ο χείρος μπορεί να φτάσει μέχρι και 200 κιλά, ένας μεγαλόσωμος κάπρος. Το μέσο βάρος του τώρα μπορεί να είναι από 120-150 κιλά. Η χειρομητέρα μπορεί να είναι 100-110 κιλά. Ναι, περίπου θα λέγαμε ότι μπορεί να είναι γύρω στα 120-150 κιλά. Αλλά ο μέσος όρος, ξέρετε, υπάρχουν και οι ακραίες τιμές. Mm-hmm. Και στο άνω άκρο μπορεί να φτάσει μέχρι 200 κιλά. Επίσης υπάρχει μια φυλή κινέζικη, η οποία, ας πούμε τώρα, μια χειρομητέρα κατά μέσο όρο μπορεί να γεννήσει 14 χειρίδια. Βέβαια δεν απογαλακτίζονται και τα 14. Μπορεί να έχουν θέματα να μην αναπτυχθούν έτσι, με τον ίδιο ρυθμό. Πολλές φορές στις εντατικές εκτροφές συμβαίνει και σύνθλιψη των μικρών χειριδίων από τη χειρομητέρα, μπορεί να τα πατήσει δηλαδή. Συνήθως λοιπόν απογαλακτίζονται 10 με 12. Και υπάρχει και μία φυλή κινέζικη, η οποία χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ έτσι σαν μοντέλο και αυτή για τις ιδιότητες που είχε της αναπαραγωγής, η οποία είχε ένα μέγεθος στο κετομάδας 20 με 22 χειρίδια. Γεννούσε δηλαδή πάρα

0: παρακολουθείτε τα βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά του χείρου και του αγριόχειρου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος. Κοντά μας είναι η κυρία Κουτσούλη. Κυρία Κουτσούλη, ανάμεσα στις λέξεις που έχουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις που έχουν να κάνουν με το χείρο, υπάρχει και... Εντάξει, γουρουνότριχα και γουρουνοτσάρουχο. Από αυτό παίρνω την ευκαιρία να σας ρωτήσω. Χρησιμοποιούμε το δέρμα του χείρου για την ενδυμασία μας, οποιαδήποτε μορφή, τουλάχιστον στο παρελθόν? Για πέστε μας δύο λόγια γι' αυτό.
1: Όχι, στο παρελθόν και στο τώρα. Ναι, τα δέρματα των χείρων αξιοποιούνται. Φτιάχνουμε παπούτσια, ζώνες και της αγελάδας και του χείρου και του αρνιού. Τα δέρματα βεβαίως χρησιμοποιούνται.
0: Για οτιδήποτε έχει να κάνει δηλαδή με το δέρμα, είτε με παπούτσι, με σόλα ή με ζώνη κλπ. Έτσι.
1: Ναι. Όχι, και όχι μόνο το δέρμα, δεν χρησιμοποιείται μόνο για να το φορέσουμε, αλλά και για να ντύσουμε επιφάνειες. Πέρα από τα αξεσουάρ.
0: Όταν λέτε να ντύσουμε επιφάνειες, τι εννοείτε?
1: Δερμάτινα καθίσματα. Τώρα αυτό μου έρχεται στο μυαλό.
0: Ναι, όχι, καταλάβαμε, ναι.
1: Ναι, χρησιμοποιείται βέβαια πάρα πολύ. Τίποτα, προσπαθούμε να μην πετάμε τίποτα. Υπάρχει το πνεύμα της οικονομίας, είπαμε. Το είπαμε και την άλλη φορά.
0: Και είναι και ένα ζώο που γενικά στην στον οικοκυριό, να το πούμε έτσι, κάποιων περασμένων χρόνων.
1: Παλιότερα, ναι, όλα τα σπίτια αξιοποιούσαν τα απόβλητα, τα οικιακά απόβλητα, τα δίνανε στο γουρούνι της χρονιάς. Το σφάζαν τα Χριστούγεννα.
0: Παραδοσιακά. Ναι. Το καπνίζανε για να διατηρηθεί και παστό όλη τη χρονιά.
1: Ναι. Υπάρχουν πολλές συνταγές. Εγώ τώρα να σας πω την αλήθεια, έτσι, επειδή βλέπω ότι θα τελειώσει και ο χρόνος μας, έτσι.
0: Έχουμε μπορώ να τρία κάνω λεπτά. Έτσι
1: ναι, μπορώ να έχω κάτι ξεχάσει να σας αναφέρω.
0: Ακούμε.
1: Σε σχέση με το ένιγμα... ένα διατροφικό ένιγμα, γιατί κάποιοι λαοί τον θεωρούν κατάρα, να τον αγγίξεις, να τον φας.
0: Ο Ιουδαϊσμός και το

0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και επειδή έτυχε να διαβάσω έτσι ένα ενδιαφέρον βιβλίο, υπάρχουν κάποιες απόψεις ανθρωπολόγων που προσπαθούν να το λύσουν αυτό το ένιγμα και το συνδέουν με... Υπάρχει ένα οικολογικό σενάριο πίσω από αυτό. Δηλαδή, γενικά αυτή η απαγόρευση συναντάται σε πληθυσμούς της Μέσης Ανατολής και παρατηρείται ότι συμπίπτει η διάδοση, για παράδειγμα στο Ισλάμ, υπάρχουν κάποια γεωγραφικά όρια που συμπίπτουν με δασωμένες περιοχές που είναι κατάλληλες για χειροτροφία και περιοχές οι οποίες έχουν πολύ ζέστη, πολύ ξηρασία, οπότε η χειροτροφία δεν είναι μια επένδυση οικονομική, είναι επισφαλής και πολύ δαπανηρή. Δηλαδή υπάρχει ένα σενάριο το οποίο αποδίδει την εξαφάνιση του χείρου από τη Μέση Ανατολή λόγω της αποψήλωσης των δασών και της αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού. Όπως είπα στην αρχή, τα γουρούνια μπορούν να ζήσουν σε δάση με βελανιδιές και οξιές, ενώ δεν αντέχουν τη ζέστη. Οπότε όταν μεγάλωσαν οι πληθυσμοί των ανθρώπων, όταν αυξήθηκαν οι αγροτικές εκτάσεις, αυτό τι σήμαινε? Ότι τα δάση οξιάς, βελανιδιάς, που ήταν ο φυσικός βιότοπος του χείρου, καταστράφηκαν. Δώσαν τη θέση τους σε καλλιέργειες ελιάς. Έτσι λοιπόν ο βιότοπος των χείρων μίκρινε. Και γενικά υπάρχει μια σειρά καταστροφής. Αυτό που παρατηρούν δηλαδή οι ανθρωπολόγοι είναι ότι από το δάσος περνάμε στην αγροτική καλλιέργεια, περνάμε μετά η υποβαθμισμένη αγροτική καλλιέργεια, γίνεται ένας βοσκότοπος. Δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σαν αγροτική καλλιέργεια, γίνεται βοσκότοπος. Και μετά ο βοσκότοπος που και αυτός υποβαθμίζεται, ερημοποιείται. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια βήματα που φέρνουν όφελος στην εκτροφή των μερικαστικών, ενώ φέρνουν ζημιά στην εκτροφή των χείρων. Και έτσι λοιπόν οι ακατάλληλες, οι απρόσφορες συνθήκες για τον χείρο, που ήταν εξημερωμένος μόνο για το κρέας του, σήμαινε ότι αυτό το πλάσμα δεν ήταν καλό σε αυτές τις περιοχές, άρα ήταν άχρηστο, επικίνδυνο. Ενώ τα βοηδή, τα μερικαστικά γενικά, μπορούσαν να τους δώσουν περισσότερα προϊόντα και ήταν πιο προσαρμοσμένα σε αυτές τις συνθήκες. Αυτή λοιπόν είναι μια οικολογική ερμηνεία που μπορεί να κρύβεται πίσω από, από αυτό το ταμπού.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουτσούλη.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές σας και εσάς.
1: Και εμείς.
0: Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Παναγιώτα Κουτσούλη. Είναι επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται στο, συμμετέχει στο Εργαστήριο Ζωοτεχνίας. Το γνωστικό της αντικείμενο είναι η γενετική βελτίωση αγροτικών ζώων και μας μίλησε για τη ζωολογία του γουρουνιού και του αγριογούρουνου. Ακούσατε την εκπομπή «Περί των χείρων, τα βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά του χείρου και του αγριόχειρου» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
4: Μόλις μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγης τη μεγαλοπρέπεια, εν εδίσον αβαλόμενος φώσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζον εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επτεδίγων ανέμων. Ο οποίον σου γέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε από την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίωσης αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλλων πηγά σε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσέξονται όν αγρίες δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζουν όροι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέρω χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαταγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άστε φύτευσας. Εκεί στρουφία ενός έψωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έρμα τη δύσην αυτού, έθους σκότος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάστη και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέκυλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελέψετε

η γη της κλίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και έπριχωρος. Εκεί ερπετάνω και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπροσοχώς ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξωση. Ανοίξαντό σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και η χλύψουση και εις το πουν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και πληστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από της γης, και αν ομοιώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έρνω τη δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου ηχοτούτου.

δεξάμενος ρίσιν εμείς εντολής κρύψης παρά σε αυτό υπακούσατε σοφία στο όσου και παραβαλείς καρδία σου η σύνεση, παραβαλείς δε αυτήν η συνθέτηση το Υιό σου, εάν γάρ τη σοφία επικαλέσει και τη συνέση δώς φωνή σου την δε αίσθηση ζητήσεις μεγάλη τη φωνή και αν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και ως θησαυρούς εξερευνήσεις αυτήν τότε συνήσεις φόβων Κυρίου και επίγνωση Θεού ευρύσεις ότι Κύριος δίδωσε σοφία και από προσώπου αυτού γνώσης και σύνεσης και θησαυρίζει τη κατορθούση σωτηρία, υπερασπιεί δε την πορεία αυτών του φυλάξε οδούς δικαιωμάτων αυτού και οδών ευλαβουμένων αυτών διαφυλάξει. Τότε συνήσεις δικαιοσύνη και κρίμα και κατορθώσεις πάντας άξονας αγαθούς εάν γαρέλθει η σοφία η συνδιάνεια, η δε αίσθηση στη σύ ψυχή καλή είναι δόξη, πουλή καλή φυλάξησε, έννοια δε οσία τηρήσισε ή να ρίσιτε σε από οδού κακής και από

0: βιβουλή κακή ή απολυπούσα διδασκαλία νεότητος και διαθήκην θείαν επιλελισμένη έθετο βάλ παρά το θανάτο των οίκων αυτής και παρά το άδει μετά των γηγενών του άξονας αυτής. Πάντες οι πορευόμενοι εν αυτοί ουκ αναστρέψουσιν, ουδέ μη καταλάβος οι τρίγους ευθείας, ούγαρ καταλαμβάνονται υπό εν εαυτό εν εαυτόν ζωής, ήγαρ επορεύοντο τρίγους αγαθάς, έβρωσαν αν τρίγους δικαιοσύνης λίας. Χριστοί έσονται οι κύτορες γης, άκακοι δε υποληφθήσονται εν αυτοί, ότι ευθύς κατασκηνώσους η γην, και όσοι υποληφθήσονται εν αυτοί, ο δίας ευών εκ γης αλούνται, οι δε παράνομοι εξολοθρευθήσονται απ' αυτής. Οι εμών νομίμων μη επιλανθάνουν, τα δε ρήματά μου τηρείτο σύ καρδία. Παρημιών το ανάγνωσμα,
1: μία πρόσχομαι.
0: Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή πάση της ποιούσιν αυτήν. Ευσέβεια δε εις Θεόν αρχή αισθήσεως, σοφία δε και παιδεία να σε βεις εξουθενήσουσιν. Άκουε ιε παιδεία πατρός σου και μη απώσει θεσμούς μητρός σου. Στέφανον γάρ χαρίτων δέξης η κορυφή και κλειών χρήσεων περισσότρα χείλο. Ιε μη σε πλανήσως οι άνδρες ασεβείς, μη δε βουληθείς εάν παρακαλέσως είσαι λέγοντες ελθέ με θυμών. Κοινών εις ον αίματος, κρύψουμε δε εις γην άνδρα δίκαιον αδίκως, καταπίωμε δε αυτόν ως περάδεις, ζώντα και ας άρωμεν αυτού τη μνήμην εκ της γης. Την κτήσιν αυτού την πολυτελή καταβαλώμεθα, πληρώσουμε δε οίκου συμμετέρου σκύλων το δέσον κλήρων, βάλε εν ημίν. Κοινών δε βαλάντιων πτυσσόμεθα πάντες και μαρσίπιον εν γεννηθεί το ημίν. Μη πορευθείς εν οδό με ταυτόν, έκλεινον δε τον πόδα σου εκ των τρίβων αυτών. Οι γάρ πόδες αυτών εις κακίαν τρέχουσι και ταχυνή του εκχέε αίμα. Ούγαρα δίκως εκτείνεται δίκτυα πτερωτής, αυτοί γαριφώνου μετέχοντες θησαυρίζουσιν εαυτής κακά. Η δε καταστροφή ανδρών παρανόμων κακή, αυτε οδήγηση πάντων των συντελούντων τα άνομα, τη γάρα σε βία την εαυτόν ψυχήν αυτή.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης,

0: πάθη και υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων των παρασού μέγα και πλούσιων έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

σήμερα τάφθη εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος εφημάς καθάπερ, ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συμπρεπιένου, συμπρεπιείμνου, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το

Επιδεούμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης εσεν Χριστώ

ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεκουρανίου, δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου και Καλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκημ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Κυρίκου,

Εξολογήσεις τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισλίους άνδρας πορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύντων, των ίνεων και των έλιων και πλήθυνον αυτά εν την πόλη χώραν νήσου ταύτη εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πίσω στους συντόλους Αγίασον.

0: Χριστόν δούλου σου δέσπα καταρρήμαν σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμήν των σωτηριών σου ετοίμα σταυρός ο πάντων το λαό, φως αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Αγίος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Αγίος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Αγίος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εν ίν και αεί και στον ως τον αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, και ελάς Πατρίες ημών, δέσποτος ημών.

0: στην Αγία Γεμόντων Πίστων Ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, στη Αγία Αυτοεκκλησία, τη Ιερά Μονή, τάφη, την πόλη τάφη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ναι, μετά το Θεοδήμ και το Σωτέα, σύντο Σεραφείμ, διαφθόρου όντε ακούσαν, η νόδο του Θεού σε μεγαίδαμε. Δόξα Πατρί και Ιά και Πνεύματι και νυν και αι και σαν ως τον αιώνα μην. Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείς, Πανακράτου και Παναμαμαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας του Τιμίου Νεπουρανίου δυνάμινων σωμάτων, οικεσίας του Τιμίου και εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και Πανεπιστήμιου,

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Τη Βόρεια Εύβοια θα επισκεφθεί αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία Αξαρλιάν. Ολοκληρώνονται αύριο οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο στη Λαμία για 2 έως 3 ημέρες, προειδοποιεί ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Λάτα Ευβοίας. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχώρησε σήμερα η ΑΔΕΔΗ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεχίζεται αύριο η δίκη για τα Τέμπη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα την Ιρανική ηγεσία ότι θα απαντήσει αποφασιστικά αν το Ισραήλ δεχτεί επίθεση. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Πίστη και νόμος» από την Προς Γαλάτας επιστολή με τον Κώστα Παπά. Μαζί σας και για την επόμενη μία ώρα στα πλαίσια του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, έτσι όπως φαίνεται μέσα από τις επιστολές του.

0: Συνεχίστηκε νόμος λοιπόν το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας, τον πατέρα Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, διδάκτορα θεολογίας και εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου. Πατέρα Κωνσταντίνε, να σας καλωσορίσουμε.
1: Χαίρετε κύριε Παπά.
0: Και να ξεκινήσουμε με μια πρώτη ερώτηση εισαγωγική. Γιατί γράφει και σε ποιους απευθύνει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή αυτή?
1: Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι η προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου θεωρείται μία από τις σημαντικότερες και από πλευράς θεολογίας σπουδαιότατη επιστολή, η οποία συγκαταλέγεται μαζί με την προς Ρωμαίους και τις προς Κορινθίους, τις δύο, ανάμεσα στις σημαντικές, τις σπουδαίες θεολογικά επιστολές του. Η σύγχρονη κυρίως δυτική έρευνα τις χαρακτηρίζει ως πρωτοπαύλιες επιστολές, δηλαδή είναι τροποντινά η αυθεντικότητά τους, δεν κλονίζεται πλέον από κανέναν όσον αφορά τις επιστολές αυτές. Ειδικότερα η προς Γαλάτας επιστολή βλέπουμε πως απευθύνεται σε χριστιανούς προς τις εκκλησίες της Γαλατίας, μιας περιοχής της Μικράς Ασίας, και στην εκκλησία που έχει ιδρύσει ο Παύλος έχουν παρουσιαστεί κάποιοι ταράσσοντες, δηλαδή κάποιοι οι οποίοι διαστρεβλώνουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας για τον Παύλο. Και έναντι λοιπόν του κινδύνου που αντιμετωπίζει αυτή η νεοσύστατη εκκλησία της Γαλατίας, ο Παύλος εκθέτει το Ευαγγέλιο του, το οποίο συνίσταται στην ελευθερία πλέον από το Μωσαϊκό νόμο, στην ελευθερία την οποία προσφέρει ο Χριστός και στη δικαίωση του ανθρώπου με την πίστη. Όμως το γεγονός αυτό ότι ο Παύλος γράφει προς μια εκκλησία η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα, αυτούς οι οποίοι διαστρεβλώνουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, βλέπουμε ότι ο τόνος της επιστολής και ο ύφος της επιστολής δεν είναι ένα συνηθισμένο ύφος που συναντάμε στις άλλες επιστολές του Παύλου, αλλά είναι έχει ένα χαρακτήρα, μια χρειά πολεμική, δεν κάθεται να το πω έτσι τροποντινά ο Απόστολος σε ένα γραφείο και συγγράφει μια επιστολή, αλλά γράφει για να αντιμετωπίσει μια δύσκολη ποιμαντική ανάγκη και έναν κίνδυνο που έχει ως που ελοχεύει ο κίνδυνος να οδηγήσει τους χριστιανούς στην απώλεια. Γι' αυτό λοιπόν γράφει την επιστολή αυτή, για να εκθέσει, ας πούμε έτσι με απλά λόγια, το Ευαγγέλιο του, το οποίο είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το Ευαγγέλιο της ελευθερίας. Μέσα από αυτήν την επιστολή ο ιερός συγγραφέας μας δίνει πολλές αυτοβιογραφικές πληροφορίες, οι οποίες τροποντινά τις διασταυρώνουμε με μια άλλη βασική πηγή που είναι το βιβλίο των πράξεων από τον Ευαγγελιστή Λουκά γραμμένο. Υπερασπίζεται ο Απόστολος το αξίωμά του αυτό το αποστολικό και τη σχέση του που έχει με τους υπολείπους, με τους 12 Αποστόλους. Δηλαδή το ιεραποστολικό αξίωμα του Αποστόλου Παύλου οφείλεται στον ίδιο τον Χριστό και όχι σε ανθρώπους. Εν συνεχεία βλέπουμε ότι θεμελιώνει αγιογραφικά το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττει ο Παύλος, και ειδικότερα το Ευαγγέλιο που κήρυξε στους χριστιανούς της Γαλατίας, ένα Ευαγγέλιο όπως είπαμε ελεύθερο από τον νόμο, από το Μωσαϊκό νόμο, αλλά που θεμελιώνεται επάνω στη Γραφή. Και ένα, θα λέγαμε, τρίτο σημείο το οποίο βλέπουμε, ένα τρίτο ζήτημα το οποίο θίγει ο Απόστολος στην επιστολή αυτή, είναι πλέον η καρπή της εν Χριστώ ελευθερίας. Δηλαδή αυτό μεγάλο γεγονός το οποίο ζει ο χριστιανός με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αυτό δεν είναι μία, θα λέγαμε, θεωρητική σύλληψη, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει πλέον εμπειρική εφαρμογή στη ζωή του κάθε πιστού. Αυτά λοιπόν τα θέματα ο Απόστολος παίρνει αφορμή και αιτία από τους εκεί, να το πω έτσι, αντιπάλους, από τους εκείνους που διαβάλλουν το Ευαγγέλιο του και την χριστιανική πίστη, να τα αναπτύξει μέσα στην προς Γαλάτας επιστολή, η οποία από ό,τι φαίνεται πρέπει να γράφτηκε στις αρχές του 54 με 55 μετά Χριστόν από την Έφεσο, και απευθύνεται στους χριστιανούς αυτούς της Γαλατίας.
0: Ποιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το κεντρικό θέμα της επιστολής αυτής?
1: Ήδη αναφέραμε τρόπον δεινά τους άξονες του περιεχομένου της επιστολής αυτής, αλλά μπορούμε να πούμε ότι το βασικό θέμα με το οποίο ασχολείται ο Παύλος στην μικρή αυτή επιστολή, αλλά πολύ σημαντικά από πλευράς θεολογικής, είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού και η σωτηρία των ανθρώπων. Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος θεμελιώνει το Ευαγγέλιο του, το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττει στους χριστιανούς της Γαλατίας, πρώτον σε σχέση με τον ίδιο τον εαυτό του. Θα έλεγε κανείς ποιος είναι αυτός ο οποίος κηρύττει και τι κηρύττει. Και προσπαθεί ο ίδιος ο Παύλος να θεμελιώσει το δικό του αξίωμα, το ιεραποστολικό του αξίωμα, να τονίσει ότι το Ευαγγέλιο είναι ένα και μόνο είναι το Ευαγγέλιο το οποίο οδηγεί στη σωτηρία. Μετά να δει το θέμα αυτό του Ευαγγελίου σε σχέση με το Μωσαϊκό νόμο, γιατί ξέρουμε πως μία νεοσύστατη, μία αρτιγέννητη εκκλησία αντιμετωπίζει κλονισμούς στα θεμέλια της, καθώς η πιστή της δεν είναι πιστή, να το πω, οι οποίοι προέρχονται όπως σήμερα σε εμάς συμβαίνει από, θα λέγαμε, χριστιανικές οικογένειες, από μία χριστιανική παράδοση. Αλλά η εκκλησία αυτή φαίνεται ότι αποτελείται από εξιουδαίων χριστιανούς και από εθνικών χριστιανούς, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κάποια προσέγγιση στη χριστιανική πίστη, οι οποίοι είχαν άγνοια σε σχέση με το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττει ο Παύλος. Όμως το πρόβλημα δεν προέρχεται από τους εθνικούς οι οποίοι έγιναν χριστιανοί, αλλά από εκείνους οι οποίοι ήταν σταθερά προσιλωμένοι στις Ιουδαϊκές παραδόσεις και τώρα, ακούγοντας τον Παύλο να κηρύττει αυτή την εν Χριστώ ελευθερία, φαίνεται ότι βγαίνουν έξω από τα νερά τους, έξω από τις καθημερινές τους συνήθειες, τις θρησκευτικές, τις τελετουργικές, όλες αυτές τις οποίες όριζε ο Μωσαϊκός νόμος. Και ο Παύλος ακριβώς αναφέρεται σε αυτό το γεγονός, ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ποια σχέση έχει με τον Μωσαϊκό νόμο, τον οποίο μέχρι τώρα εφαρμόζεται στη ζωή σας. Μπορούμε να πούμε ότι ο Παύλος μιλάει στην επιστολή αυτή, όπως και στην προς Ρωμαίους, ξεκάθαρα πλέον, με μεγάλη σαφήνεια, ότι η σωτηρία προέρχεται πλέον από τον Χριστό, τρόπον δεινά η τήρηση και η εφαρμογή του Μωσαϊκού νόμου ίσχυε μέχρι την έλευση, μέχρι την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και πλέον η σωτηρία δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι προέρχεται από τον νόμο. Εστιάζει, θα λέγαμε, ως βασικό θέμα της προς Γαλάτας επιστολής είναι ακριβώς αυτή η διαλεκτική ανάμεσα στο νόμο και στην πίστη, ανάμεσα στο Μωσαϊκό νόμο και την εν Χριστώ πίστη. Πώς πλέον ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει, μπορεί να δικαιωθεί με την πίστη στον Ιησού Χριστό και όχι πλέον με τον Μωσαϊκό νόμο. Όλα αυτά βέβαια ο Παύλος τα θεμελιώνει, όπως προείπαμε, πάνω στην Αγία Γραφή, δηλαδή πάνω στην Εβραϊκή Βίβλο, στην Παλαιά Διαθήκη, και αναφέρει και πρόσωπα και καταστάσεις από την Παλαιά Διαθήκη, οι οποίες είναι γνωστές βέβαια στους χριστιανούς προς τους οποίους απευθύνεται, για να καταλήξει πλέον στο μεγάλο αυτό δώρο πλέον του ανθρώπου, το οποίο αξιοποιείται με τη χριστιανική πίστη, είναι στο γεγονός της ελευθερίας. Αυτό που γράφει, ότι ο Χριστός μας ελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι, και προτρέπει τους χριστιανούς να παραμένουν σταθεροί στην ελευθερία και να μην ξαναμπαίνουν κάτω από ζυγό δουλείας. Ζυγός δουλείας βέβαια για τον Παύλο είναι κατεξοχήν η κατάσταση της αμαρτίας, αλλά μπορεί να αποτελέσει και η προσκόλληση και η τυπική τήρηση του Μωσαϊκού νόμου και των διατάξεων εκείνων, οι οποίες πλέον εν Χριστώ δεν έχουν αξία.
0: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο μια πρώτη διακοπή, να ακούσουμε λίγο μουσική, αφού υπενθυμίσουμε ότι σημερινός μας καλεσμένος είναι ο πατέρας Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, διδάκτορ θεολογίας και εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: Είναι η εκπομπή Πίστη και Νόμος από τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, στα πλαίσια του αφιερώμανος του ραδιοφωνικού σταθμού στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, έτσι όπως αυτή φαίνεται μέσα από τις επιστολές του. Το σημερινό μας θέμα λοιπόν πηγάζει, θα μπορούσαμε να πούμε, από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Και με τον καλεσμένο μας, τον πατέρα Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, συνεχίζουμε τώρα τη συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό. Πατέρα Κωνσταντίνε, ποια είναι η θέση του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη και τον Ιουδαϊσμό?
1: Αυτή είναι πολύ βασική ερώτηση και θα λέγαμε κομβική σημασία για τον Παύλο, γιατί απευθύνεται σε ανθρώπους, όπως είπαμε, που το ιερό τους βιβλίο είναι η Εβραϊκή Βίβλος, δηλαδή αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε Παλαιά Διαθήκη, και απευθύνει σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, έχουν γνώση αυτού του ιερού βιβλίου. Θα λέγαμε ότι ο νόμος τρόπον την να βρίσκεται σε στενότατη συνάφεια με τον Ιουδαϊσμό. Ο Ιουδαϊσμός είναι ο νόμος. Και ειδικότερα ο νόμος συνάπτεται με την ιστορία του περιούσιου λαού, του λαού του Ισραήλ. Αν θέλουμε να δούμε τις απαρχές του νόμου, θα πρέπει να αναχθούμε στην εποχή του Μωυσή, τότε που ο Μωυσής εκλήθη από τον Θεό να καθοδηγήσει ένα λαό, να ελευθερώσει ένα λαό από τη δουλεία της Αιγύπτου, να του δώσει τον νόμο, δηλαδή να γίνει ο ίδιος ο νομοδότης του λαού του, δια του Θεού βέβαια, από τον Θεό, και εν συνεχεία να ζήσει αυτός ο λαός με την τήρηση αυτού του νόμου. Έτσι λοιπόν η απαρχή είναι το πρόσωπο, θα λέγαμε, του Μωυσή, ο οποίος από τον Θεό λαμβάνει τις εντολές, λαμβάνει τον νόμο, και αυτές οι πρώτες εντολές που λαμβάνει ο Μωυσής αποτελούν και τον πυρήνα του νόμου, ο Δεκάλογος, ο οποίος θα ακολουθεί πλέον το λαό αυτό, τον Ισραήλ, σε όλη την ιστορική του πορεία. Βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι η πρωτοβουλία ανήκει στο Θεό. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος εκλέγει το λαό αυτόν, τον Ισραήλ, τον καθιστά τρόπον την περιούσιο λαό, εκλεκτό λαό του, και εν συνεχεία οδηγεί τον λαό αυτό στην ελευθερία και στη σωτηρία. Βέβαια η έννοια της σωτηρίας στην εποχή εκείνη δεν έχει, θα λέγαμε, αυτή την πνευματική έννοια που έχουμε σήμερα, που μιλούμε περί σωτηρία της ψυχής, αλλά εκείνη η σωτηρία ήταν η ελευθερία από τους εξωτερικούς εχθρούς, ελευθερία από τους, θα λέγαμε, από την πλάνη της ειδωλολατρίας, με αυτή την έννοια η σωτηρία στο λαό του Ισραήλ. Αυτός λοιπόν ο νόμος δεν παραμένει ένα ιερό βιβλίο για τη λατρεία, αλλά παραμένει ένα βιβλίο το οποίο τηρείται από το λαό και συνδυάζεται, βέβαια έχει οργανική σχέση, στη λατρεία αυτού του λαού. Και βέβαια κάθε φορά που ο λαός αυτός τηρεί τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, αυτός ο λαός οδηγείται απρόσκοπτα προς το σκοπό του, προς το σκοπό τον οποίον έχει ορίσει ο Θεός, δηλαδή θα λέγαμε προς την λύτρωση και την ελευθερία. Κάθε φορά που παραβιάζεται ή που αθετείται ο νόμος και οι διατάξεις του, τότε έχουμε επιτρέπει ο Θεός τις δοκιμασίες στο λαό αυτό. Και βλέπουμε ότι δεν ήταν λίγες οι δοκιμασίες τις οποίες εγνώρισαν και πρόσωπα, αλλά και ο ίδιος ο λαός του Ισραήλ μέσα σε αυτά τα περίπου τα 1500 χρόνια της διαδρομής του, της ιστορικής διαδρομής. Μέσα στον νόμο έχουμε, κύριε Παπά, τους προφήτες, την παρεμβολή των προφητών, οι οποίοι έρχονται να επανερμηνεύσουν τον νόμο, όχι να δώσουν νέο νόμο, αλλά τον ίδιο τον νόμο ο οποίος είναι θεόθεν να επανερμηνευθεί και να τρόπον την να εάν υπήρξαν κάποιες αποκλίσεις στην τήρησή του, αυτές να επανορθωθούν. Δηλαδή οι προφήτες, θα λέγαμε, με έναν επαναστατικό τρόπο επαναφέρουν το λαό του Θεού, τον εκλεκτό λαό, στις διατάξεις του νόμου, δηλαδή να καταστεί πάλι ο λαός αυτός λαός της Διαθήκης, δηλαδή λαός του Θεού. Παράβαση, όπως προείπαμε, των βασικών εντολών του νόμου επιφέρει de facto και την απομάκρυση του ανθρώπου ή του λαού από το Θεό. εκείνος ο οποίος αθετεί τον νόμο είναι απομακρύνεται από το Θεό. Θα λέγαμε ότι και η Παλαιά Διαθήκη είναι πολύ ρεαλιστική, και ιδίως οι προφήτες, ο Σιέ και οι άλλοι, όταν ο λαός αυτός απομακρύνεται από τον Θεό και από τον νόμο, κατά την Παλαιά Διαθήκη ο λαός αυτός πορνεύει. Πορνεύει, φεύγει δηλαδή από τον δρόμο, από την σωτηρία την οποία ο Θεός έχει καθορίσει για τον λαό αυτό. Βέβαια οι προφήτες βλέπουν κυρίως τον Ιερεμία στο 38ο κεφάλαιο, ο οποίος προλέγει τον ερχομό μιας νέας διαθήκης, η οποία θα συνεχίσει την ήδη πρώτη, την αρχική διαθήκη του Θεού. Αυτή η νέα διαθήκη είναι η διαθήκη η οποία πλέον θα πραγματοθεί με το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού, με το αίμα του Ιησού Χριστού που θα, όπως γράφει ο Παύλος, το της Καινής Διαθήκης, έτσι, η οποία θα συνεχίσει ας πούμε τροποντινά την αρχική της, την αντίληψη κυρίως περί Θεού που είχε η πρώτη, η αρχική Διαθήκη του Θεού. Η Βαβυλώνια Αιχμαλωσία το 586 π.Χ. βλέπουμε ότι αποτελεί ένα απτό παράδειγμα, ότι ο λαός αυτός απομακρύνθηκε από τον νόμο του Θεού, από τη Διαθήκη του Θεού, και πλέον οδηγείται εχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Τροποντινά εκπληρώνονται οι προφητείες οι οποίες έλεγαν ακριβώς ότι η αθέτηση θα οδηγήσει στην καταστροφή, η αθέτηση του νόμου, και βέβαια αυτή η εχμαλωσία, η Βαβυλώνια, είναι αποτέλεσμα πλέον ξεκάθαρα της αδιαφορίας του λαού προς τον νόμο του Θεού. Βέβαια αυτό τους κάνει πλέον τους Ιουδαίους να συσπηρώνται περισσότερο γύρω από τον νόμο, να γίνει πλέον στον καιρό της εχμαλωσίας, στον καιρό της εξορίας, να γίνουν περισσότερο, θα λέγαμε, συνειδητοποιημένοι και να υμνήσουν και να εκδηλώσουν περισσότερο το σεβασμό και την αγάπη προς τον νόμο του Θεού. Ο νόμος του Θεού, όπως βλέπουμε κυρίως στο βιβλίο των Ψαλμών, είναι άμωμος. Είναι εκείνος ο οποίος επιστρέφει ψυχές, και θα λέγαμε ολόκληρος ο 118ος ψαλμός είναι αφιερωμένος στον νόμο και τη μελέτη. Εξυμνεί ακριβώς ότι ο νόμος αυτός είναι λίχνος της ποσή και φως της τρίβης του κάθε Ιουδαίου, δηλαδή είναι το φως το οποίο φωτίζει το που θα βαδίσει ο άνθρωπος, και το φως στους δρόμους της ζωής. Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό το πως αυτό που γράφεται στον ψαλμό αυτό, στον 118, παραλληλίζεται με αυτά που γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, ότι εκείνος που έχει το φως ξέρει που βαδίζει, ενώ εκείνος που περπατάει μέσα στο σκοτάδι σκοντάφτει, γιατί δεν ξέρει που να βαδίσει. Ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη είναι εκείνος που οδηγεί το λαό, θα λέγαμε, στη σωτηρία και στην εκπλήρωση της Διαθήκης του Θεού, ενώ στην Καινή Διαθήκη πλέον είναι ξεκάθαρο ότι ότι ο νέος νομοδότης δεν είναι ο Μωυσής, αλλά είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος τροποντινά στον Ευαγγελιστή Ιωάννη παρουσιάζεται ως ο νέος Μωυσής, υπέρτερος του πρώτου, και βέβαια και στην προς Εβραίους επιστολή. Και το φως πλέον, το φως του αληθινών, δεν είναι το φως του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά είναι πλέον το φως με ηθική και πνευματική έννοια, το οποίο εκπέμπεται από το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού.
0: Ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η σχέση της πίστης και του νόμου στην προς Γαλάτας επιστολή?
1: Το θέμα αυτό νομίζω περιτεύουν τα δικά μας λόγια, γιατί ο ίδιος ο Παύλος αναφέρεται στο θέμα αυτό, στο θέμα της πίστεως και στο θέμα του νόμου. Εάν έχουμε χρόνο μπορούμε να δούμε καταρχήν αυτό που γράφει ο ίδιος ο Παύλος, ότι σχετικά με τον νόμο, ότι εμείς, λέγει, πιστέψαμε στο δεύτερο κεφάλαιο στο στίχο 16, ότι εμείς είμαστε εκ γενετής Ιουδαίοι και όχι αμαρτωλοί εθνικοί, και ξέρουμε όμως πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου, Αυτό γίνεται μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Και μάλιστα ένα εδάφιο το οποίο είναι και αποστολικό και αποστολική περικοπή στην Εκκλησία μας, που γράφει ότι ου δικαιούται άνθρωπος εξέργων νόμου εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού. Και μετά λέγει ο ίδιος ο Παύλος, εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστεύσαμεν ή να δικαιωθούμεν εκ πίστεως Χριστού και ούκ εξ έργων νόμου, διότι ου δικαιωθείστε εξ έργων νόμου πάσα σάρξ. Εμείς, λέγει ο Παύλος, πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό για να δικαιωθούμε με την πίστη στον Χριστό και όχι με την τήρηση του νόμου. Γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Η προοπτική του Παύλου, το ενδιαφέρον του Αποστόλου, δεν είναι ακριβώς, δεν είναι να το πω έτσι, μία αντιπαράθεση ανάμεσα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά το ενδιαφέρον του Παύλου είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό που θα λέγαμε που είναι και το κεντρικό μήνυμα του κηρύγματος του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, ελήλυθεν η Βασιλεία του Θεού. Η προοπτική του Παύλου είναι σωτηριολογική. Η προοπτική του Παύλου είναι να εισέλθουν οι πάντες μέσα στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή στον κόσμο που δεν θα επικρατεί το σκοτάδι της απιστίας, αλλά το φως της πίστεως, δεν θα επικρατεί ο θάνατος, αλλά η ζωή, δεν θα επικρατεί η λύπη, αλλά η χαρά. Αυτή λοιπόν η Βασιλεία του Θεού, ο καινούριος κόσμος του Θεού, είναι το όραμα, θα λέγαμε, του Αποστόλου, το οποίο βέβαια τώρα πραγματώνεται με την πίστη των ανθρώπων στον Ιησού Χριστό για να δικαιωθούν, για να σωθούν από αυτή την πίστη. Λέγει ότι ο νόμος δόθηκε για να αναδειχθεί η ανθρώπινη παραβατικότητα σε σχέση με το θέλημα του Θεού. Επίσης ο ίδιος ο Παύλος γράφει ότι ο νόμος δόθηκε με ημερομηνία πέρατος, δηλαδή κάποια στιγμή θα σταματήσει η εφαρμογή του. Πότε? Με την εμφάνιση του Ιησού Χριστού. Και επίσης με τη μεσολάβηση πλέον όχι αγγέλων, αλλά με το πρόσωπο, όπως είπαμε, με τη ζωή και το έργο του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος όχι μόνο στην προς Γαλάτας, αλλά και στις άλλες επιστολές κηρύσσει, όπως γράφει, Χριστός σταυρωθέντα και αναστάντα. Δηλαδή το απολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού, ο Σταυρός και η Ανάστασή Του, είναι εκείνα τα οποία δορίζουν πλέον τη σωτηρία στον άνθρωπο. Και τα έργα του νόμου, δηλαδή η τήρηση εκ πρώτης όψεως του Μωσαϊκού νόμου, είναι πλέον δεν έχει εφαρμογή, δεν έχει πλέον τη σπουδαιότητα που έχει, αφού πλέον έχουμε τη νέα ζωή η οποία δημιουργείται με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Και αυτή, όπως θα δούμε στην προς Γαλάτας επιστολή, ο Παύλος τη θεμελιώνει επάνω στο γεγονός της ελευθερίας, επάνω στο μυστήριο του βαπτίσματος, επάνω στην πνευματική ζωή που οφείλει να ζει ο πιστός και βέβαια πάνω στην μεγάλη, στην κορυφαία αρετή της αγάπης. Όλα αυτά ο Παύλος μας δίνει να καταλάβουμε ότι στη ζωή η οποία προτείνει ο ίδιος και βέβαια σήμερα η Εκκλησία που συνεχίζει το μήνυμα της πρώτης Εκκλησίας μέχρι σήμερα αναλύωτο, και είναι ακριβώς η αυτοσυνειδησία των πιστών. Να καταλάβουν οι πιστοί την μεγάλη αυτή καταλυτική δύναμη που έχουν, να συναισθανθούν το τι είναι, από πού έρχονται, γιατί ζούνε και πού πορεύονται. Είναι το μεγάλο ερώτημα το οποίο έθεσε και στους Αθηναίους ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος όταν ήρθε και κήρυξε πάνω στον Άριο Πάγο.
0: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο μια ελάχιστη διακοπή 10 δευτερολέπτων, να ακούσουμε την ώρα και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Είναι 89,5 και η εκπομπή Πίστη Και νόμος, καλεσμένος μας σήμερα ο πατέρας Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, διδάκτορ θεολογίας, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου. Σε όλα αυτά τα λεπτά της συνομιλίας μας μέχρι τώρα έχουμε αναφερθεί στο γιατί γράφτηκε και σε ποιους απευθύνεται ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του, ποιο είναι το κεντρικό θέμα της προς Γαλάτας επιστολή, ποια είναι η θέση του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη και τον Ιουδαϊσμό και ποια είναι η σχέση πίστης και νόμου στην προς Γαλάτας επιστολή. Μια άλλη ερώτηση, πατέρα Κωνσταντίνε, είναι πώς κατανοήθηκε ο κομβισκής σημασίας στίχος 16 στο δεύτερο κεφάλαιο στην προς Γαλάτας επιστολή.
1: Μάλιστα, είναι, κύριε Παπά, ο στίχος που διαβάσαμε προηγουμένως, αλλά μπορούμε να σταθούμε περισσότερο σε αυτόν τον στίχο, ότι ούτε και ούτε άνθρωπος εξέργω νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού. Δηλαδή, που σημαίνει πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου, αλλά η σωτηρία γίνεται πλέον με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Δηλαδή, θα λέγαμε με δικά μας λόγια, ότι ο χριστιανός σώζεται με την πίστη του στον Ιησού Χριστό και όχι με την εφαρμογή των διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου. Αυτός ο στίχος στο δεύτερο κεφάλαιο θα λέγαμε ότι έχει έναν προγραμματικό χαρακτήρα. Επάνω εδώ κινείται, βασίζεται, στηρίζεται η θεολογική σκέψη του Αποστόλου στην προς Γαλάτας επιστολή, αλλά και στην προς Ρωμαίους επιστολή, που με μία άλλη έμφαση τονίζει το ίδιο γεγονός της σωτηρίας με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτός ο στίχος έδωσε αφορμή σε πολλούς και και στους Έλληνες πατέρες εκκλησίας μας, τους παλαιούς εξηγητές της Καινής Διαθήκης, αλλά και σε δυτικούς ερευνητές, να προσεγγίσουν το στίχο αυτό, και βέβαια ανάλογα με την προσέγγιση έχουμε και το αποτέλεσμα, δηλαδή ή την παραμονή στην ορθή πίστη, στην ορθή, στη χριστιανική πίστη, στην ορθοδοξία, ή να εκκλίνουν σε άλλες, θα λέγαμε, ομολογίες ή αιρέσεις. Θα αναφέρουμε έτσι ενδεικτικά 2-3 απόψεις πάνω στην ερμηνεία, στην κατανόηση αυτού του στίχου. Βέβαια, πρέπει εκ των προτέρων να πούμε ότι η σχέση αυτή νόμου και πίστεως, ή η κατανόηση των έργων του νόμου και της πίστος στον Ιησού Χριστό, για μας τους χριστιανούς παραμένει ένα μυστήριο. Ορισμένα πράγματα τα προσεγγίζουμε, αλλά το βάθος των πραγμάτων παραμένει πάντα ένα μυστήριο. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε ξεκινήσουμε έτσι με μια πατερική θέση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος παραφράζει τον στίχο αυτόν από το δεύτερο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής και γράφει: «Ούγαρ ως πονηρό, αλλός ασθενή αυτών των νόμων ιάσαμεν». Δηλαδή, θεωρούμε, έχουμε αφήσει αφήνουμε πλέον τον νόμο, δεν ακολουθούμε τον νόμο, όχι ότι είναι πονηρός ο νόμος, αλλά ότι είναι ασθενής, δηλαδή δεν έχει την δύναμη να μας οδηγήσει σωτηρία. Και συνεχίζει ότι «ου παρέχει δικαιοσύνη ο νόμος, άρα περιττών το της περιτομής». Δεν μπορεί να μας οδηγήσει στη δικαίωση ο νόμος ο Μωσαϊκός, άρα είναι περιτά και οι διατάξεις περί της περιτομής και των άλλων λατρευτικών διατάξεων. Και συνεχίζει παρακάτω για να τονίσει, να κλείσει, ότι ου μόνον περιτών, αλλά και επικίνδυνων. Δηλαδή, εκείνοι που επιμένουν να τηρούν τις διατάξεις δεν είναι μόνο περιτές, αλλά είναι πλέον και επικίνδυνες από τη στιγμή που έχει εμφανιστεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Για το Χρυσόστομο δηλαδή ο νόμος όχι μόνο είναι ένα περιττό βάρος, αλλά και επικίνδυνος μετά την έλευση του Ιησού Χριστού, γιατί πλέον μας οδηγεί προς τα πίσω, προς τον Ιουδαϊσμό, και όχι προς την πρόγευση των εσχάτων, δηλαδή προς την αναμενόμενη στην πληρότητά της Βασιλεία του Θεού. Άλλη ερμηνεία έχει δώσει ο Θεοδόρητος, ο οποίος όμως προσεγγίζει τον στίχο αυτό, θα λέγαμε, από μια νομική αντίληψη περί δικαιώσεως, και αναφέρεται ότι η εφαρμογή του νόμου είναι η εφαρμογή των διατάξεων για το Σάββατο, για την περιτομή, για τις θυσίες και τα άλλα τα οποία όριζε ο νόμος. Δέχεται το σχήμα ο νόμος και η φύση, δηλαδή νόμος φύσης είναι τροποντινά ταυτόσημα, δηλαδή δόθηκε ο νόμος στους Ιουδαίους, πράγματα τα οποία τα εδίδασκε, λέει, και η φύση, τα αναγκαία του νόμου και η φύση εδίδασκε, δηλαδή το ου μιχεύσεις, το ου φωνεύσεις, το ου κλέψεις και ου ψευδομαρτυρείς κατά τον πλησίον σου μαρτυρία ψευδή. Αυτά, λέει, τα δίδασκε και η φύση και τροποντινά θέτησε μια ευθεία γραμμή τον νόμο, το μοσαϊκό, με τη φύση. Πλην όμως, λέει, ότι οι διατάξεις οι υπόλοιπες περί Σαββάτου κτλ. Είναι εκεί που υπερτερεί ο νόμος έναντι της φύσεως. Γενικά μπορούμε να δούμε ότι η προβληματική ανάμεσα στη σχέση του νόμου και του Χριστού, τη σχέση ως αυτής, μας την δίνει πλέον σε μία, έτσι θα λέγαμε, ευληπτότερη παρουσίαση ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος μας λέγει ότι πλέον η παρουσία του Ιησού Χριστού μας οδηγεί σε μία καθολική προοπτική, σε μια οικουμενική προοπτική. Η σωτηρία πλέον δεν αφορά σε ορισμένες δεν προέρχεται από ορισμένες διατάξεις, αλλά πλέον από το πρόσωπο, από την πίστη στον Χριστό και από τον οποίον δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε. Είναι μια, θα λέγαμε, ιστορική εξήγηση που δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και αντιλαμβάνεται πλέον τη μετάβαση από τον νόμο στην πίστη στον Ιησού Χριστό ως ένα γεγονός το οποίο δίνει τη νέα προοπτική στον άνθρωπο, την προοπτική της σωτηρίας μέσα από την ελευθερία την οποία ο ίδιος ο Παύλος τονίζει. Εκείνο λοιπόν που μπορούμε να πούμε είναι ότι πλέον με την παρουσία, με την έλευση του Ιησού Χριστού, ο νόμος είναι ασθενής, ο νόμος είναι αδύνατος, ο νόμος δεν μπορεί εν τέλει να οδηγήσει τον άνθρωπο στη σωτηρία.
0: Τι εννοούμε, αλήθεια, με την έκφραση «έργα νόμου»?
1: Τα έργα του νόμου, και αυτό πάλι είναι ένα ζήτημα το οποίο, για το οποίο έχουν γραφτεί πάρα πολλά, κύριε Παπά, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έτσι, και οι απόψεις βέβαια ποικίλουν πάνω πάλι σε αυτό το θέμα. Εκ πρώτης όψης μπορούμε να πούμε ότι τα έργα του νόμου είναι η ανθρώπινη προσπάθεια, είναι τα έργα του ανθρώπου. Τα έργα του νόμου, τα έργα του ανθρώπου, θα λέγαμε η εν πολλής αμαρτωλή ανθρώπινη προσπάθεια. Μία δεύτερη ερμηνεία είναι πως τα έργα του νόμου, τα οποία δεν μπορούν να οδηγήσουν σωτηρία, είναι ότι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, και οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι, είναι αμαρτωλοί. Άρα έχουν ανάγκη ενός σωτήρα, μιας σωτηρίας, η οποία θα έρθει με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Επίσης, τα έργα του νόμου μπορούμε να πούμε ότι αποσκοπούν στην περιγραφή της οδού που οδηγεί στη σωτηρία. Δηλαδή, από τα έργα του νόμου θα οδηγηθούμε πλέον στη σωτηρία που είναι ο Ιησούς Χριστός, η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θα λέγαμε μία περισσότερο ιστορικογραμματική προσέγγιση στα έργα του νόμου. Είναι η περιτομή, είναι η διάταξη περί της περιτομής, είναι η αποχή από συγκεκριμένες τροφές που έχουμε στο λαό αυτό, είναι η τήρηση του Σαββάτου, είναι οι άλλες διατάξεις, αλλά όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία όφιλε να τηρήσει ο περιούσιος λαός, ο Ισραήλ, είναι στοιχεία, θα λέγαμε, εθνικής ταυτότητας, είναι, θα λέγαμε, στοιχεία για να ξεχωρίζει ο λαός αυτός ως λαός περιούσιος από τους όμορους, από τους ειδωλολατρικούς λαούς, και να διακρίνεται πλέον για την πίστη του στον ένα και μοναδικό Θεό. Αυτά τα στοιχεία όμως, τα στοιχεία, θα λέγαμε, της εθνικής ταυτότητας ενός λαού, δεν οδηγούν στη σωτηρία. Πέρασε, κρατώντας αυτά τα στοιχεία, τηρώντας αυτές τις διατάξεις, ο λαός αυτός πέρασε αυτή την χρονική ιστορική περίοδο για να φτάσουμε στο σημείο εκείνο, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, που έχουμε τη σάρκωση, την ανανθρώπιση πλέον του Υιού του Θεού. Ο Θεός πλέον δεν μιλάει μέσα από μεσίτες, δεν μιλάει μέσα από προφήτες, δεν μιλάει μέσα από θεοφάνειες, αλλά ο ίδιος ο Υιός του Θεού, αφού πρώτα πολυμερός και πολυτρόπος ομίλησε στην Παλαιά Διαθήκη, παρουσιάζεται, εμφανίζεται, διδάσκει και σώζει εν τέλει την ανθρωπότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε επίσης ότι έργα του νόμου είναι οι αντιλήψεις περί της αναγωγής της εποχής εκείνης, δηλαδή τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα, όλα αυτά τα οποία διδάσκονταν και είχαν και πρακτική εφαρμογή από τους ραβίνους στη συναγωγή, είναι ακριβώς τα έργα του νόμου. Μπορούμε να ισχυριστούμε επίσης ότι έργα του νόμου είναι οι διατάξεις του νόμου και όχι η εφαρμογή τους. Βέβαια, όταν λέμε έργα του νόμου, εννοούμε ότι υπακούω, εφαρμόζω και ακολουθώ κάτι, μία διάταξη, κατά αντιπαράθεση με τον εκπίστεως ή διαπίστεως νόμων του Ευαγγελίου. Δηλαδή, ότι πάλι και εδώ έχουμε την τροποντινά αυτή την διπολικότητα ανάμεσα στα έργα του νόμου και στην πίστη στον Ιησού Χριστό. Με μία φράση, για να μην μακρηγορούμε, κύριε Παπά, μπορούμε να πούμε ότι τα έργα του νόμου εκφράζουν και φανερώνουν την πτωτική κατάσταση του ανθρώπου. Την κατάσταση του ανθρώπου προ Χριστού, πριν από τη σωτηρία την οποία κομίζει και προσφέρει δωρεάν ο Υιός του Θεού.
0: Αλήθεια, πόσο ο Χριστός φέρεται εναντί του νόμου?
1: Μέσα από το Ευαγγέλιο, εδώ πρέπει να πάμε όχι πλέον στις επιστολές του Παύλου, αλλά κυρίως στα κανονικά Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, και κυρίως θα λέγαμε ότι το Ευαγγέλιο το οποίο γράφεται τροποντινά απέναντι από τη συναγωγή, το οποίο γράφεται κατά αντιπαράθεση με το Μωσαϊκό νόμο, είναι το πρώτο κατά σειρά Ευαγγέλιο στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, το κατά Ματθαίον, το οποίο περιέχει πλήθος παραθεμάτων από την Παλαιά Διαθήκη, από την Εβραϊκή Βίβλο, και μάλιστα τα οποία εισάγονται με την έκφραση «Ή να πληρωθεί το ρηθέν», «Ή να πληρωθεί το ρηθέν», ή «Οικούσατε ότι ιερέθη της αρχαίης αυτό, εγώ δεν λέγω ημίν», που λέγει ο ίδιος ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία. Μπορούμε να πούμε ότι αρχικά ο Ιησούς δεν στρέφεται εναντίον του νόμου. Δεν μπορεί ένας νόμος ο οποίος δόθηκε δια του Μωυσέως από τον ίδιο το Θεό να είναι πλέον, να καταργείται από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Γι' αυτό η γνωστή φράση από όλους μας από την επί του όρους ομιλία είναι η φράση του Κυρίου ότι «Ουκ ήλθον καταλύσε τον νόμον, αλλά πληρώσε». Δηλαδή το έργο και η παρουσία του Ιησού Χριστού είναι πλέον η εκπλήρωση του νόμου, η πραγμάτωση του νόμου, ή κατά μία άλλη ερμηνεία είναι η συμπλήρωση του νόμου. Αυτή είναι η βασική θέση, ότι ο Ιησούς ουδέποτε παρεύει τον νόμο. Βλέπετε, μετά από 8 ημέρες θα οδηγηθεί να τελέσει την περιτομή από την Παρθένο Μαρία και τον Ιωσήφ. Εν συνεχεία θα παρουσιαστεί στο ναό μετά 40 ημέρες. Θα τηρήσει επακριβώς τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Ιουδαίος γάρ, γεννιέται μέσα σε Ιουδαϊκό περιβάλλον και τηρεί τον νόμο. Η τήρηση των εντολών του νόμου για τον ίδιο τον Ιησού είναι ύψιστο καθήκον. Ύψιστο καθήκον όπως ήταν κάθε Ιουδαίο. Όταν το ρωτάει εκείνος ο νεαρός το πώς θα κερδίσουμε τη βασιλεία του Θεού, το πώς θα εισέλθουμε κτλ., του λέει «Τι γράφει ο νόμος και οι προφήτες». Δηλαδή πάντα το πρώτο, θα λέγαμε, η βάση του κηρύγματος του Ιησού Χριστού είναι η Παλαιά Διαθήκη, ο νόμος. Εκεί όμως που στρέφεται ο Ιησούς με δρυμύτητα έναντι του νόμου είναι έναντι της ερμηνείας που κάνουν οι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης. Στρέφεται εναντίον της τυπολατρίας και της, θα λέγαμε, νομικίστικης ερμηνείας του νόμου, οι οποίοι στέκονται στο γράμμα του νόμου, δεν βλέπουν το τι η Γραφή γράφει περί του ιδίου του Ιησού Χριστού, περί του αναμενόμενου Μεσσία, και γι' αυτό βλέπουμε ότι στρέφεται, επιτίθεται όχι στον νόμο αυτόν καθ' αυτόν, αλλά επιτίθεται μάλλον στην ερμηνεία που δίνουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι της εποχής εκείνης. Θα λέγαμε η πνευματική ταγή του Ιουδαϊκού λαού, οι οποίοι κάθε άλλο παρά απέβλεπαν στην αναμονή και στην έλευση, στην προσδοκία του του Μεσσία, του Ιησού Χριστού. Τον έβλεπαν δηλαδή να κηρύττει, να θαυματουργεί, να ευεργετεί, να απαλλάσσει τους ανθρώπους από δαιμόνια. Όλα αυτά και εκείνοι εσκέπτονται το πώς θα μαζέψουν λίθους να τον λιθοβολήσουν ή το πώς θα τον συλλάβουν για να τον σκοτώσουν.
0: Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα και να δούμε λίγο για ποια ελεύθερη αλήθεια κάνει λόγο ο Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή και πιο συγκεκριμένα στο 4ο κεφάλαιο στο στίχο 1 έως 7.
1: Μπορούμε στο σημείο αυτό, αν έχουμε λίγο χρόνο,
0: βέβαια,
1: κύριε Παπά, να δούμε λίγο το κείμενο, ότι ο Χριστός λέγει μας απελευθέρωσε. Εσείς λοιπόν τώρα όλοι παιδιά του Θεού, αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό όσοι βαφτιστήκατε στο όνομα του Ιησού Χριστού έχετε ντυθεί το Χριστό. Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Όλοι σας είστε ένας χάρη στον Ιησού Χριστό. Και αφού ανήκετε στο Χριστό, είστε απόγονοι του Αβραάμ και κληρονόμοι της ζωής, όπως την υποσχέθηκε ο Θεός. Θα λέγαμε εδώ είναι ένα από τα καλύτερα, από τα ομορφότερα, από τα ωραιότερα εδάφια της Καινής Διαθήκης και του Παύλου συγκεκριμένα. Μας μιλάει ο Παύλος ότι όλοι πλέον είστε με την πίστη στον Ιησού Χριστό παιδιά του Θεού. Αυτό θα λέγαμε ήταν το μεγάλο όραμα, η μεγάλη προσδοκία κάθε ανθρώπου να αποκληθεί τέκνον Θεού. Αυτό που βλέπουμε και στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, έδωκεν ημίν εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, στον 12ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου. Έτσι, δηλαδή όλη η προοπτική θα λέγαμε της χριστιανικής ζωής, όλη η προοπτική του Ευαγγελίου του Χριστού είναι αυτό που λέμε σωτηρία του ανθρώπου, με βιβλικά λόγια είναι τέκνα Θεού γενέστε. Τώρα λοιπόν ο Παύλος μας το λέει ξεκάθαρα, είστε παιδιά του Θεού αφού, εάν έχετε πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Αυτό φέρει μία, θα λέγαμε, κάποιες ευεργετικές συνέπειες. Αυτός που πιστεύει λοιπόν στον Ιησού Χριστό σύμφωνα με την προς Γαλάτας επιστολή, αυτός έχει σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Δηλαδή ζει μια ζωή σταυρωμένη μαζί με τον Χριστό. Οι πιστοί ζουν στον Θεό και ο Χριστός ζει σε αυτούς. Και πεθαίνω στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό απεικονίζεται γραφικά μέσα από την συμμετοχή των πιστών πλέον στο θάνατο του Ιησού. Ο Ιησούς, παρά το γεγονός ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που πέθανε, είναι σαν οι ίδιοι πιστοί να έχουν πεθάνει εν Χριστώ. Βλέπουμε δηλαδή πως ο Σταυρός του Χριστού μέσα στον Παύλο δεν είναι ένα γεγονός, θα λέγαμε, καταδίκης, ένα γεγονός το οποίο αποστρεφόμαστε, αλλά είναι γεγονός σωτηρίας, ένα γεγονός απολυτρωτικό. Και απολύτρωση σημαίνει ότι πληρώνει κάποιος τα λίτρα για να ελευθερωθεί ένας δούλος. Αυτό επιτεύχθη με τον Σταυρό του Χριστού. Ο ίδιος επλήρωσε τρόπον τεινά με το αίμα του την ελευθερία όλων ημών, υπερπολών, υπερπάντων. Έτσι. Δεύτερον, αφού ο πιστός λοιπόν σταυρώνεται με τον Χριστό, δικαιώνεται με τη χάρη. Μια άλλη έννοια η οποία είναι εμφανής μέσα στην επιστολή είναι ακριβώς αυτή, η δικαίωση του πιστού με τη χάρη του Θεού. Θα λέγαμε ότι είναι ένα αποφασιστικό γεγονός από τη στιγμή που οι πιστοί αφιερώνουν τη ζωή τους και το μέλλον τους σε μια σχέση με το Θεό. Αυτοί ζουν μέσα στη χάρη του Θεού, είναι τρόπον τεινά σαν να έχουν μεταμορφωθεί εν Χριστώ και η ταυτότητά τους πλέον είναι η ταυτότητα του Χριστού που ζουν μέσα στη χάρη, δηλαδή μέσα στη δικαίωση, μέσα στο θαύμα, μέσα στην

0: του σε αυτούς που ήταν υπόδουλοι στον νόμο για να τους εξαγοράσει από τον νόμο. Έχουν λοιπόν το πνεύμα του Υιού αυτού στις καρδιές τους και ζούνε πλέον με τη νέα ζωή και σε ηθικό και σε πνευματικό επίπεδο, με κεντρικό πυρήνα πλέον την παρουσία του Χριστού στη ζωή τους. Ο Ιησούς είναι πλέον, θα λέγαμε, παρόν παρά την ανάληψή του, είναι παρόν μέσα στη ζωή του κάθε πιστού. Ενδύονται το Χριστό, όπως λέει ο Παύλος, με το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού, δηλαδή ενδύονται τις σωτηρολογικές επιπτώσεις που είχε η ζωή και ο θάνατος του Ιησού Χριστού. Έτσι, και όσοι έχετε βαφτιστεί στο όνομα του Χριστού, έχετε ντυθεί το Χριστό, τρόπον την να είναι υιοθετημένοι από το Θεό, έχουμε τις προσδοκίες από κάθε άνθρωπο που βαφτίζεται να γίνει όπως είναι ο Χριστός, δηλαδή να γίνει Θεός κατά χάριν και να κινηθεί πλέον από τον θάνατο στη ζωή, από την θα λέγαμε μοναχικότητα του ατόμου στην κοινωνία του προσώπου, να ζήσει μέσα στην Εκκλησία ως πρόσωπο, και πλέον θα είναι ελευθερωμένη από την τυπική τήρηση του νόμου του Μωσαϊκού. Γράφει ότι ο Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο, προηγούμενος δηλαδή από το εδάφιο που διαβάσαμε, ότι ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, αφού έγινε αυτός κατάρα για χάρη μας, γιατί είναι γραμμένο καταραμένος όποιος κρεμιέται επάνω σε ξύλο. Δηλαδή η ελευθερία, αυτό που αναφέρεται προηγουμένως, το βασικό θέμα της ελευθερίας εν Χριστώ που θίγει ο Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή, είναι ακριβώς η ελευθερία από τον νόμο που οδηγεί πλέον τον άνθρωπο στη σωτηρία εν Χριστώ, δηλαδή να ζήσει εν Χριστώ Ιησού. Το «εν», η πρόθεση αυτή «εν», αναφέρεται ακριβώς σε μία, θα λέγαμε, εσωτερική αφοσίωση του ανθρώπου, σε μία συντάφτιση του ανθρώπου με τη ζωή του Χριστού. Δηλαδή ένα πέρασμα στην τρόπο στην πνευματική ζωή της Εκκλησίας, κάτι το οποίο στην πορεία της Εκκλησίας μας βλέπουμε κυρίως στους μυστικούς πατέρες, οι οποίοι ζουν το γεγονός της κάθρασης, του φωτισμού και της θέωσης μέσα από μια βαθύτερη εμπειρία από ότι οι υπόλοιποι. Ο Χριστός λοιπόν μας απελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι, τονίζει παρακάτω ο Παύλος, και παραμένετε λοιπόν σταθεροί στην ελευθερία και μην ξαναμπαίνετε κάτω από ζυγό δουλείας. Αν και ο νόμος λειτουργήσε την εποχή εκείνη προ Χριστού ως οδηγός για τους Ισραηλίτες, οι χριστιανοί πλέον έχουν τον νόμο του Χριστού, ο οποίος θα λέγαμε ως αποτέλεσμα μιας δυναμικής παρουσίας του Πνεύματος μέσα τους, τους διευκολύνει πλέον για την πνευματική τελειότητα. Και ο Παύλος επιθυμεί, θα λέγαμε εύχεται και προσεύχεται, ώστε ο Χριστός που ελευθέρωσε τους πιστούς, τους χριστιανούς, να κρατήσει και να διασφαλίσει αυτή την ελευθερία τους, δηλαδή να μην ξαναγνωρίσουν, αφού απαλλαχθήκανε από τον ζυγό της δουλείας, να μην ξαναέρθουν πάλι σε κατάσταση δουλείας, που όπως αναφέραμε για τον Παύλο, η κατάσταση της δουλείας είναι κατεξοχήν η κατάσταση του ανθρώπου που βρίσκεται κάτω από την αμαρτία.
1: Έχουμε ακόμα 4 λεπτά στη διάθεσή μας να περάσουμε σε μία ακόμα ερώτηση για το πώς διαμορφώνεται η σχέση πίστης και έργων γενικότερα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου.
0: Είναι, θα λέγαμε, ένα από τα κεντρικά σημεία, ένα από τα κορυφαία σημεία, το οποίο βέβαια όχι μόνο στην προς Γαλάτας επιστολή, αλλά και σε άλλες επιστολές και κυρίως στην προς Ρωμαίους επιστολή, διαγράφεται αυτό το θέμα της πίστης και των έργων του νόμου. Η πίστη, θα λέγαμε, κύριε Παπά, είναι πλέον η ανθρώπινη ανταπόκριση στο σωτηριώδες έργο του Χριστού. Η Αποκάλυψη έγινε, ο Χριστός ήλθε, η σωτηρία είναι παρούσα εντός της Εκκλησίας. Τι απομένει? Απομένει ο άνθρωπος να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτό, θα λέγαμε, το προσκλητήριο το οποίο απευθύνει πλέον η Εκκλησία, η Γραφή, οι πατρές της Εκκλησίας μας, σε αυτό το μεγάλο προσκλητήριο της σωτηρίας. Αυτό

0: που λέγει και ο ίδιος που διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έρχου και είδε. Δηλαδή ο κάθε πιστός, ο κάθε άνθρωπος οφείλει να γευθεί ότι Χριστός ο Κύριος, να γευθεί το γεγονός της σωτηρίας, της απολυτρώσεως μέσα από την πλέον από την πίστη του και από την ζωή της πίστεως, από την εν πνεύματι ζωή μέσα στην Εκκλησία. Η πίστη λοιπόν θα λέγαμε ότι είναι η ανθρώπινη ανταπόκριση που περιλαμβάνει αφενός μεν την αποδοχή του μηνύματος ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, αλλά και την ομολογία ότι πλέον ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Η πίστη λοιπόν κατά κύριο λόγο εκφράζει ότι ο πιστός αποδέχεται ότι η σωτηρία του εξαρτάται από το Θεό και όχι από την κατάστασή του ή από τις, θα λέγαμε, από τις προσωπικές του ικανότητες. Έτσι, η πίστη περιλαμβάνει πλέον ένα νέο τρόπο ζωής που αρμόζει στο λαό του Θεού. Έτσι λοιπόν οι όροι αγιότητα και αγάπη που βλέπουμε μέσα στις επιστολές του Παύλου εκφράζουν ακριβώς αυτό, θα λέγαμε, το ιδανικό, αυτό το στόχο. Γι' αυτό ο Παύλος δύναται να πλέον να μιλήσει για το έργο πίστεως, δηλαδή για την ενεργή πίστη, και συγκρίνει ακόμα την πίστη με τα έργα πολύ αυστηρά. Ενδεχομένως η φαινομενική τήρηση του Μωσαϊκού νόμου που χαρακτηρίζει τους Ιουδαίους εποχής εκείνης, της εποχής του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα, να κάνει τον Παύλο να αναφερθεί πλέον ότι αποκλειστικά και μόνο πλέον η σωτηρία είναι στο ότι έκανε ο Θεός εν Χριστώ. Ό,τι έκανε, επαναλαμβάνω, ο Θεός εν Χριστώ. Εκείνη πλέον αποκλειστικά και μόνο η σωτηρία του ανθρώπου. Η δικαίωση δεν αποτελεί μια ανταμοιβή, μια, θα λέγαμε, αποζημίωση για όσα κάναμε, αλλά μια δωρεά του Θεού. Είναι, θα λέγαμε, ο φιλέσπλαχος πατέρας, ο οποίος χαρίζει τη σωτηρία, τη δικαίωση στους ανθρώπους. Και αυτή η δικαίωση δεν αποκτάται με την τήρηση του νόμου, αλλά προέρχεται από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Δηλαδή, θα λέγαμε, κυρίως στην προς Ρωμαίους επιστολή υπάρχει μια ξεκάθαρη αντίθεση ανάμεσα στη χάρη και στα έργα. Ο Χριστός, θα λέγαμε, σε σχέση με τον νόμο είναι το τέλος του νόμου. Τέλος νόμου, ο Χριστός. Ο Παύλος δηλαδή, θα λέγαμε ότι κάνει μία...
1: Και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
0: Ναι, ο Παύλος αναπροσαρμόζει τα μέχρι τότε δεδομένα. Γνωρίζαμε ότι η Διαθήκη του Θεού στηρίζεται πάνω στον νόμο του Θεού. Πλέον η Νέα Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη του Χριστού στηρίζεται πάνω στην πίστη στον Ιησού Χριστό. Δηλαδή οι προοπτικές της σωτηρίας πλέον ανοίγονται, η πίστη στον Χριστό γίνεται πλέον ένα γεγονός οικουμενικό, το οποίο μπορεί να συμπεριλάβει κάθε άνθρωπο.
1: Συνομιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον πατέρα Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, το διδάκτορα θεολογία, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου. Ήταν ο σημερινός μας καλεσμένος. Πατέρα Κωνσταντίνε, εμείς να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την σημερινή αυτή συνομιλία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Ήταν η εκπομπή «Πίστη και νόμος».
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίεις με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησία να έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου συνεπτοθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως ακέτραπήτως ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτως ανιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτως αν επισυπάντες ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμονος Άγιος, εσύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνηση. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σοι πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθάπερην πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους ηθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν. Αφέντες των Ηρώδην ως Λυρώδη. Μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημίες ομέν αυτοί βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυταρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντων ορθώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχλία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμβοντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήε ημίν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύση του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσεται επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξαμε εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξαμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών. Της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Τώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

Στο ερώτημα «Σε ποιον ανήκει η γη?», ο απλός χωριάτης και σήμερα απαντά «Στο Θεό και ύστερα σε εμάς». Στις πόλεις όπου ο άνθρωπος από την αταξία των έργων του δεν βλέπει τα έργα του Θεού και όπου μόνο η άκρη του ουρανού προβάλλει εν μέσω βρώμικου καπνού, δίδονται κατά το πλείστον δύο διαφορετικές απαντήσεις. Η μία απάντηση είναι «Η γη είναι δική μας». Η δεύτερη απάντηση είναι «Η γη είναι δική μου». Και η πρώτη και η δεύτερη απάντηση αποκόπτονται από τις σκέψεις περί Θεού. Την πρώτη απάντηση δίνουν συνήθως εκείνοι που είναι με λίγη γη ή χωρίς καθόλου γη. «Η γη είναι δική μας», λένε εκείνοι, «και όχι μόνο δική σου ή δική του». «Η γη είναι δική μας, εφόσον είμαστε όλοι σε αυτό το μαύρο χώμα γεννημένοι, με κοιλιές που ζητούν από τη γη τροφή». «Εγώ έχω κοιλιά, την έχει και ο γιος μου και η κόρη μου. Όλοι αυτοί έχουν ανάγκη για ψωμί που παράγεται από τη γη. Από πού θα το πάρουμε αν όχι από τη γη ή από σένα, γεωκτήμονα? Να το πάρουμε από τη γη δεν μπορούμε, αφού εσύ αυτή τη γη την καταπάτησες αποκλειστικά για τον εαυτό σου. Να το πάρουμε από σένα δεν τολμάμε, αφού αυτό ο νόμος το ονόμασε κλοπή. Να επινοήσουμε κάποια νέα γη δεν μπορούμε. Να μετακομίσουμε σε κάποιο άλλο πλανήτη ακόμα λιγότερο. Να αλλάξουμε τις σχέσεις του παρελθόντος που έκαναν εσένα γεωκτήμονα και εμένα χωρίς γη, σε αυτό εσύ δεν συμφωνείς και δίχως τη συμφωνία σου εγώ είμαι αδύναμος. Να δουλέψω, δεν μπορώ να δουλεύω για τόσα όσα χρειάζομαι. Να κάνω οικονομία, δεν έχω από πού να κληρονομήσω, δεν έχω από ποιον. Στο σπίτι μου υπάρχουν δύο εργατικά χέρια και πέντε κοιλιές. Εσύ δεν δουλεύεις καθόλου και έχεις τροφή για 500 κοιλιές. Τι να κάνω? Εάν είναι αλήθεια ότι η γη είναι μόνο δική σου, τότε μόνο εσύ έπρεπε και να γεννηθείς. Αλλά εφόσον και εγώ γεννήθηκα δίπλα σου, τότε η γη δεν είναι μόνο δική σου. Η γη λοιπόν είναι δική μας, κοινή. Και εγώ και εσύ πρέπει να συμφωνήσουμε, χωρίς να κοιτάμε το παρελθόν και την καταγωγή, πώς θα μαζεύουμε και θα μοιράζουμε τον καρπό από τη γη. Εάν δεν θέλεις έτσι, τότε ένας από εμάς περισσεύει σε αυτόν τον κόσμο. Ή εγώ ή εσύ. Τότε πρέπει ή να πεθάνω εγώ από την πείνα ή εσύ από μένα. Όμως επειδή ο θάνατος θα έρθει και για μένα και για σένα στον καιρό του, είναι κατά το συμφέρον και το δικό μου και το δικό σου να συμφωνήσουμε. Ας μοιραστούμε λοιπόν τη γη μας σύμφωνα με τη λογική και το δίκαιο. Έτσι μιλά ο φτωχός, ο σύγχρονος προλετάριος, που δεν έχει ούτε μία πατημασιά γη, ούτε οτιδήποτε άλλο που να αξίζει μια πατημασιά γη. Ενώ ο σύγχρονος καπιταλιστής, ο γεωκτήμονας, ο φεουδάρχης, παραμένοντας σιωπηλά στην ίδια βασική άποψη, του δίνει αρνητική απάντηση. Και σιωπηλά, η βασική άποψη και του ενός και του άλλου είναι ότι ο άνθρωπος είναι κυρίαρχος της γης, ότι όντα κατώτερα του ανθρώπου είναι αδύναμα να αμφισβητήσουν αυτή την ιδιοκτησία και ότι πάνω από τον άνθρωπο δεν υπάρχουν κάποια ανώτερα όντα που θα μπορούσαν να ζητήσουν δικαιώματα για τη γη. Ποια είναι αυτή η δεύτερη απάντηση, κάλλιστα φαίνεται από την εξομολόγηση ενός καπιταλιστή που πρόσφατα τυπώθηκε στη γερμανική γλώσσα. Λέει τα εξής: «Εγώ ανέκαθεν αισθανόμουν βαθιά περιφρόνηση απέναντι στους αδύναμους και πεινασμένους ανθρώπους που ζητούν μια αλλαγή οικονομική και νομική, η οποία θα έδινε και σε αυτούς ψωμί και δικαιώματα τόσα όσα έχει κάθε αριστοκράτης. Επάνω σε τι βασίζουν οι προλετάριοι αυτή την απέτησή τους? Στην ανθρωπιά και στο φυσικό δίκαιο? Εάν είναι σε αυτά, τότε έχασαν το παιχνίδι. Διότι θα ρωτούσα εγώ, επάνω σε τι βασίζουν την ανθρωπιά και το φυσικό δίκαιο? Εάν η ανθρωπιά και το φυσικό δίκαιο είναι η τελευταία αρχή
την οποία επικαλούνται, τότε εκείνοι πρέπει να πεθάνουν, διότι η ανθρωπιά είναι νεότερη από τον άνθρωπο και το φυσικό δίκαιο ασθενέστερο από τη φυσική δύναμη.

Ο άνθρωπος ορίζει και το τι είναι η ανθρωπιά και το τι είναι το φυσικό δίκαιο. Και εφόσον είναι έτσι, τότε εγώ έχω τη δική μου ανθρωπιά και το δικό μου φυσικό δίκαιο βασισμένα επάνω στη δύναμή μου και στον πλούτο. Κατά αυτή τη δική μου ανθρωπιά, πάνω από την οποία εγώ δεν αναγνωρίζω ανώτερη αρχή, εγώ πρέπει να ζω, μα εκατοντάδες χιλιάδες προλετάριοι να πεθάνουν από την πείνα. Και εγώ πρέπει να ζω καλά, μα εκατοντάδες χιλιάδες αυτών να ζουν άσχημα. Ποιος είναι εκείνος που γι' αυτό θα με πάει σε δίκη? Τα βόδια και τα άλογα σίγουρα όχι, αφού δεν καταλαβαίνουν. Οι άνθρωποι όχι, γιατί είναι αδύναμοι μπροστά μου. Η συνείδησή μου όχι, γιατί δεν την αισθάνομαι. Κάποια υπερφυσική δύναμη όχι, αφού δεν τη βλέπω. Όλο το ζήτημα ανάμεσα σε μένα και σε σένα, προλετάριε, τοποθετήθηκε σε μια τελείως ψηλαφητή βάση. Είναι ζήτημα ψωμιού και κοιλιάς. Καλά είναι εφόσον δεν έμπλεξες τη μεταφυσική σε αυτό. Έτσι το πράγμα είναι τελείως απλό. Το ερώτημα είναι λοιπόν εάν θα είμαι χορτάτος εγώ ή εσύ ή και οι δύο θα είμαστε μόνο μισοχορτάτοι. Η απάντησή μου είναι απλή. Εγώ δεν θέλω να είμαι μισοχορτάτος, πόσο μάλλον πεινασμένος. Εγώ θέλω να είμαι μόνο χορτάτος, μα θέλω να είμαι χορτάτος ακόμα και με τίμημα την πείνα σου και το θάνατό σου. Μου λείπουν τελείως οι λόγοι για τους οποίους εγώ θα έπρεπε να μοιράζομαι τη γη και το ψωμί μαζί σου. Καμία δύναμη δεν με σπρώχνει προς αυτό, ούτε κάποια εξωτερική δύναμη με αναγκάζει. Σε μένα τίποτα δεν λέει ότι η γη είναι δική μας, ενώ όλα μου λένε ότι η γη είναι δική μου. Τούτη είναι η απάντηση ενός ανθρώπου που κρατά τη γη ως ιδιοκτησία του και νομίζει ότι την κρατά με αναμφισβήτητο δικαίωμα. Τούτη σήμερα θα ήταν η απάντηση πολλών χορτάτων στις απελπισμένες κριτικές των πεινασμένων. Οι πεινασμένοι ζητούν τη γη εξαιτίας της πείνας τους. Οι χορτάτοι δεν τους τη δίνουν εξαιτίας της δύναμής τους. Σε ποιον ανήκει η γη? Μόνο μία απάντηση είναι ακριβής. Σε κανέναν. Η γη δεν είναι κανενός από μας. Είναι ιδιοκτησία εκείνου στον οποίο ανήκει και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν μπορεί να είναι η ιδιοκτησία κάποιου από τον οποίο εκείνη είναι πιο δυνατή και πιο μακρόχρονη. Είναι η ιδιοκτησία εκείνου που υπήρχε πριν από αυτήν και θα υπάρχει και μετά από αυτήν. Δεν μπορεί να είναι η ιδιοκτησία κάποιου ο οποίος χωρίς αυτήν δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ζωντανός ούτε νεκρός ζωντανός. Από αυτή τρέφεται και νεκρός μέσα της σαπίζει. Η γη μπορεί να είναι ιδιοκτησία μόνο εκείνου ο οποίος δεν τρέφεται από αυτή και δεν σαπίζει μέσα της. Δεν μπορεί να ανήκει η γη σε εκείνον που εξαρτάται από αυτή, αλλά σε εκείνον που είναι ανεξάρτητος από αυτήν. Εκείνος που εξαρτάται από αυτήν είναι δική της ιδιοκτησία και όχι εκείνη δική του. Δεν είναι η ιδιοκτησία των ανθρώπων η γη, αλλά οι άνθρωποι είναι η ιδιοκτησία της γης. Ο κυρίαρχος της γης είναι ψηλότερος, δυνατότερος και πιο αιώνιος από τον άνθρωπο. Και ψηλότερος, δυνατότερος και πιο αιώνιος και από την ίδια τη γη. Θεός είναι το όνομά του και ολόκληρο το σύμπαν είναι ο οίκος του. Παλιά οι άνθρωποι είχαν αυτή τη μεγάλη γνώση, αν και τους έλειπαν άλλες πιο μικρές. Το σύγχρονο καιρό οι άνθρωποι γέμισαν το πνεύμα τους με πολλές άλλες μικρότερες γνώσεις, έτσι ώστε να φτάνουν δυσκολότερα έως αυτή τη μεγάλη γνώση. Η γη είναι του Θεού και ό,τι είναι επάνω της. Τούτη είναι η γνώση της παλιάς εποχής. Τούτη είναι η κυριότατη γνώση στην οποία θα έπρεπε και θα μπορούσε να φτάσει κάθε άνθρωπος, αφού από αυτή τη γνώση εξαρτάται η ειρήνη και η καλή θέληση στη γη. Η ειρήνη και η καλή θέληση δεν υπήρχαν ποτέ σε αυθονία στη γη.
Όμως υπήρχε πολύ περισσότερο τότε που οι άνθρωποι αναγνώριζαν την κυριαρχία του Θεού επάνω στη γη και πολύ λιγότερο τότε που οι άνθρωποι αρνήθηκαν στο Θεό αυτή την κυριαρχία και την πήραν για τον εαυτό τους. Το να αρνείται κανείς το Θεό την κυριαρχία επάνω στη γη σημαίνει να αρνείται τον Θεό, και η άρνηση του Θεού σημαίνει ταραχή και κακή θέληση. Όμως η άρνηση του Θεού δεν θα βλάψει καθόλου τον ίδιο τον Θεό. Ας φωνάξουν όλοι οι άνθρωποι από τη σκόνη τους: «Δεν υπάρχεις, Θεέ», τι θα γίνει? Οι φωνές τους θα χαθούν στη σκόνη, στην οποία χάνονται και τα σώματά τους, και ο Θεός θα συνεχίσει να στέλνει στη γη δροσιά και φως. Θα είναι η γη λιγότερο του Θεού εάν όλοι οι άνθρωποι αρνηθούν τον Θεό και ονομάσουν τη γη δική τους? Ποτέ. Σε κάθε περίπτωση, η γη θα είναι εξίσου του Θεού.

Τέτοια είναι η μοίρα των αυτοαποκαλούμενων αρχόντων της γης, ενώ ο πραγματικός άρχοντας της γης είναι μόνιμος σαν την αιωνιότητα. Τι αξίζει λοιπόν εάν όλοι εμείς οι θνητοί φωνάξουμε «Η γη είναι δική μας» ή «Η γη δεν είναι δική μας»? Υπάρχει ένας εξοχότερος άρχοντας της γης ή δεν υπάρχει? Οι φωνές μας θα προκαλέσουν άραγε σημαντική αλλαγή στον κόσμο? Αυτές οι φωνές μας θα αυξήσουν ή θα μειώσουν το Θεό? Θα ήταν γελίο να πιστέψει κανείς σε κάτι τέτοιο. Το ίδιο γελίο όπως να πιστέψει στην πιθανότητα ότι τα βαλσαμωμένα πουλιά σε ένα μουσείο θα ψιθυρίσουν «Δεν υπάρχει άνθρωπος». Και ο άνθρωπος εξαιτίας αυτού του ψίθυρου θα εξαφανιστεί. Ο Θεός δεν τιμωρεί την θεοάρνηση, αλλά η θεοάρνηση αυτοτιμωρείται από μόνη της. Είναι σήμερα ο Θεός λιγότερο νοικοκύρης στον οίκο του από ότι ήταν τον καιρό του χτισήματος των Ινδικών παγόδων ή των ιερών του Νείλου ή του ναού των Ιεροσολύμων ή του θυσιαστηρίου στην Ακρόπολη? Όχι. Ο Θεός είναι νοικοκύρης στον οίκο του πάντα εξίσου, και τον καιρό που οι φιλοξενούμενοι στον οίκο του ήταν ξεμέθιστοι και με φόβο Θεού, και τον καιρό που ήταν μεθυσμένοι και άθεοι. Με την ίδια υπομονή και με ανωτερότητα παρατηρεί ο νοικοκύρης και τους μεν και τους δε, και το ίδιο αναπόφευκτα στέλνει το θάνατο και στους μεν και στους δε. Όλοι οι φιλοξενούμενοι έρχονται και παρέρχονται, ενώ ο νοικοκύρης παραμένει. Κάθε φιλοξενούμενος τρώει τη μερίδα του και φεύγει. Έρχεται ο δεύτερος, ο τρίτος με τη σειρά. Άλλος πληρώνει τη μερίδα του με εργασία, άλλος με τεμπελιά, άλλος με προσευχή, άλλος με ύβρις, άλλος με φόβο και άλλος με ασωτεία. Ο καθένας όμως πρέπει κάτι να αφήσει στο τραπέζι. Ο νοικοκύρης είναι ικανοποιημένος ό,τι και να του αφήσει ο καθένας. Ασταμάτητα γεμίζει το τραπέζι του και ασταμάτητα προσκαλεί και νέους καλεσμένους. Και όλα αυτά

γεμίζουν ώρες και λεπτά. Πρέπει να γεμίσει με κάτι κάθε ώρα και κάθε λεπτό, με οτιδήποτε. Διότι όσα μας δίνει αυτός ο κόσμος, τόσα και ζητά από μας. Όλες οι ώρες και τα λεπτά της ζωής μας φωνάζουν. Γεμίστε μας με οτιδήποτε. Εμείς φεύγουμε στην αιωνιότητα, η κοιλιά μας χωνεύει τα πάντα. Και στη βιασύνη παίρνουν από μας ό,τι και να τους προσφέρουμε. Τη μορφή μας σε κάθε στιγμή, τις σκέψεις μας, το θυμό μας ή το γέλιο, τις ύβρις ή την εξομολόγηση στον Θεό, την κλοπή ή την δολοφονία. Παίρνουν βιαστικά οι ώρες την τωρινή φωτογραφία του σώματος και της ψυχής μας και φεύγουν στην αιωνιότητα. Πετούν οι δεύτερες πίσω τους, τρέχουν οι τρίτες, πίσω από αυτές καλπάζουν οι τέταρτες, πίσω από αυτές σέρνονται οι πέμπτες. Όλες τους δίπλα μας, γύρω από μας και μέσα από μας θα τρέξουν και φωτογραφίζοντας τη φωτογραφία μας θα χαθούν. Και τελικά θα έρθουν και εκείνα τα τελευταία λεπτά που θα φωτογραφίσουν το κίτρινο και το κρύο πρόσωπό μας, πάνω από το οποίο θα καίει το νεκρόσιμο κερί και γύρω από το οποίο θα στέκουν κλαμμένοι οι συγγενείς και οι φίλοι μας. Θα μείνει μόνο η ανάμνησή μας στις ψυχές των συγγενών και των φίλων. Όμως και αυτή η ανάμνηση θα πεθάνει βαθμιαία, κομμάτι-κομμάτι, με το θάνατο των συγγενών και των φίλων μας. Θα παραμείνει ίσως ακόμα η δόξα μας, κρατική ή στρατιωτική ή συγγραφική. Ένα λεπτό πίσω από άλλο λεπτό θα τρέχει και θα φωτογραφίζει τη μορφή αυτής της γήινης δόξας μας και θα παίρνει τη φωτογραφία στην αιωνιότητα. Και αυτή η μορφή θα είναι όλο και πιο οχρή, ώσπου τελικά ένα λεπτό θα πάρει μαζί του και την τελευταία σκιά της δόξας μας, εντελώς σκεπασμένη από το φως των καινούριων ήλιων.

Πιο δυνατό κυρίαρχο χρειάζεται η γη, αγαπητά αδέλφια, από όσο είναι οι άνθρωποι που στη γη μεγαλώνουν, από τη γη τρέφονται και στη γη σαπίζουν. Η γη χρειάζεται κυρίαρχο που να ξέρει το δρόμο της και να την οδηγεί στο δρόμο της. Το κυρίαρχο που μπορεί να της δώσει τη βροχή και το φως και που μπορεί με την ανάσα του να ζωντανέψει τη σκόνη της και να χαράξει το δρόμο και το στόχο σε κάθε κόκο της ζωοποιημένης σκόνης. Η γη γνωρίζει και αναγνωρίζει τον κυρίαρχό της. Εάν τον γνωρίζαμε και τον αναγνωρίζαμε εμείς οι άνθρωποι, θα είχαμε από αυτό δύο ωφέλη: την ειρήνη και την καλή θέληση. Η ειρήνη θα κατέβαινε στις ψυχές μας. Όχι όμως η ειρήνη που θα έκανε πιο αργή την κίνησή μας, αλλά αυτή που θα τη δυνάμωνε και θα την όρθωνε. Τέτοια ειρήνη δεν δίνει ούτε η επιστήμη, ούτε ο πολιτισμός,

0: ούτε η τέχνη, ούτε το χρήμα. Στην ύψιστη κορυφή, πάνω από όλα αυτά τα ύψη που έλκουν τους ανθρώπους, κατοικεί η ειρήνη. Χωρίς τον Θεό μπορεί να έχει κανείς και την επιστήμη και την κουλτούρα και την τέχνη και το χρήμα, όμως ψυχική ειρήνη ποτέ. Και η επιστήμη και ο πολιτισμός και η τέχνη και το χρήμα προέρχονται από τον άνθρωπο, όμως η ειρήνη προέρχεται μόνο από τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος έχει την ψυχική ειρήνη, πηγαίνει ελεύθερα προς τη συνάντηση του κινδύνου και του θανάτου. Η ειρήνη της ψυχής δυναμώνει την ενέργεια και πνεύματος και σώματος. Δεν υπάρχει τίποτα πιο επιβλητικό στη γη από τον άνθρωπο που με ψυχική ειρήνη βαδίζει τολμηρά μπροστά εν μέσω βασάνων και φτώχειας, ψεύτικων φίλων και δηλητηριωδών εχθρών και εν μέσω σκότους από την αμάθεια και την πλάνη. Τέτοιος άνθρωπος είναι πλήρης ικανοποίησης από τη ζωή και πλήρης αγάπης προς τον θάνατο, διότι ξέρει ότι επάνω από το ένα και το άλλο κυριαρχεί ο Θεός, ο Πατέρας του. Ο άνθρωπος με ειρήνη στην ψυχή είναι πάντα με καλή θέληση, και ο άνθρωπος με καλή θέληση είναι η μέγιστη χάρη που μπορεί να εμφανιστεί μεταξύ ανθρώπων. Τέτοιος άνθρωπος όλα τα κάνει και όλα τα υπομένει με καλή θέληση. Ακούει το φτωχό και βοηθά τον κακόμοιρο. Συγχωρεί τον αμαρτωλό και αγκαλιάζει τον εργάτη. Είναι έτοιμος να υποστηρίξει κάθε δίκαιο ζήτημα και να διορθώσει κάθε αδικία. Αγαπά να χτίζει και να δημιουργεί. Δεν καταδικάζει, αλλά επιπλήττει. Δεν πληγώνει, αλλά θεραπεύει. Με τέτοιον άνθρωπο γίνεται να συνευρίσκεσαι και να ζεις και να δημιουργείς. Όλα τα κοινωνικά προβλήματα θα είχαν λυθεί εύκολα και γρήγορα εάν στον κόσμο υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι με καλή θέληση.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Τη Βόρεια Εύβοια θα επισκεφθεί αύριο ο Πρωθυπουργός. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, τονίζει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία Αξαρλιάν. Η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων στο Παρίσι συμβολίζει τη διαχρονική συμβολή της χώρας μας στην κοινή ευρωπαϊκή ασφάλεια και τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας-Γαλλίας, επισήμανε από το Παρίσι ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Ολοκληρώνονται αύριο στη Βουλή οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης τα κρούσματα σαλμονέλας στην Λαμία. Στην φυλακή δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό στη Μαρφή. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Λάτα Ευβίας. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να αποσύρει τον στρατό από τον Λίβανο και τη Συρία. Γενικά εθρίος για αύριο καιρός. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Κατά προθύστερο τρόπο, εξετάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή όσα υπομνηματίζει η παράσταση του Παντοκράτορα στο κέντρο του Τρούλου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον ίδιο τον Τρούλο και με όσα αυτός υπομνηματίζει. Ο Τρούλος εμφανίστηκε ως στοιχείο του Χριστιανικού Ναού μετά την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, όταν η Εκκλησία είχε πλέον διευκρινίσει τη διδασκαλία της για το πρόσωπο του Χριστού. Είναι ο σαρκωμένος λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο και τον άνθρωπο. Επομένως είναι αυτός που ήρθε από τον ουρανό, τον τόπο της παρουσίας του Θεού, για να οδηγήσει τον άνθρωπο στον ουρανό. Ο Τρούλος, η Θόλος, ερμηνεύτηκε ως εικόνα του ουρανίου πατρός που αγκαλιάζει τη γη και την κάνει ουράνια. Και επειδή όλο αυτό το έργο σωτηρίας συντελέστηκε με την ενανθρώπιση, τη διδασκαλία, το έργο και τα πάθη του Χριστού, αυτός ο Τρούλος φέρει την εικόνα του. Ο Παντοκράτορα επί του Τρούλου είναι μια διαρκής υπόμνηση του μυστηρίου της σωτηρίας, του μυστηρίου της θείας οικονομίας, όπως το ονομάζουμε. Θα εξετάσουμε λοιπόν ποιο είναι το έργο αυτού του ενανθρωπίσαντος λόγου και γιατί μιλάμε για σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Πριν όμως προχωρήσω, θέλω να ανοίξω μία παρένθεση στο σημείο αυτό και να εξηγήσω ότι όταν αναφερόμαστε σε δόγματα της Εκκλησίας, δεν το κάνουμε, δεν το έκαναν οι πατέρες, για να μιλήσουμε για μια αντικειμενική αλήθεια που ούτως ή άλλως υπάρχει, για να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια και να μην νομίζουμε ή να μην λέμε ψέματα. Το δόγμα δηλαδή δεν είναι μια αντικειμενική αλήθεια που πρέπει απλώς να την ξέρουμε. Το δόγμα έχει άμεση σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου και κατ' επέκταση με τη σωτηρία της κτήσεως. Γνωρίζουμε τα δόγματα επειδή αυτά μας βοηθούν να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουμε. Η λέξη δόγμα προέρχεται, όπως ξέρετε, από το δοκίν και κατ' ουσίαν τον δόγμα παραπέμπει όχι σε αυτό που υπάρχει, αλλά σε αυτό που φαίνεται. Είναι το φαινόμενο των υπαρκτών και όχι το νοούμενο, το όντως υπάρχον. Μάλιστα, στις Οικουμενικές Συνόδους, τα δόγματα τα ονομάζουμε όρους και η λέξη παραπέμπει στο όριο, που σημαίνει σύνορο. Μας δηλώνουν δηλαδή ποια είναι τα σύνορα ανάμεσα στη χώρα των ζώντων και στη χώρα του θανάτου, ανάμεσα στον τόπο της ζωής και στον τόπο του θανάτου. Τα δόγματα και οι όροι δεν είναι η όλη αλήθεια. Η αλήθεια είναι γεγονός υπαρκτικής φύσεως. Και όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, η αλήθεια για την παράδοσή μας έχει πρόσωπο και έχει υπόσταση. Είναι το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Η μόνη δυνατότητα να γνωρίσουμε αυτή την αλήθεια είναι να έρθουμε σε σχέση μαζί της. Ωστόσο, έχουμε ανάγκη από τους όρους, τα όρια όπως είπα. Έχουμε ανάγκη από τα δόγματα, δηλαδή την επίγνωση των φαινομένων, για να προσανατολίζουμε με μια σχετική ασφάλεια την οδηπορία μας μέσα στη ζωή μας. Όλα τα δόγματα οι πατέρες τα διατύπωσαν σε σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου. Στην Εκκλησία μας δηλαδή, στην παράδοσή μας, δεν υπήρξε καταστατική διατύπωση δογμάτων. Δεν ξεκινούσαν δηλαδή οι πατέρες Εκκλησίας εν ψυχρό να πούν «Ελάτε να αποφασίσουμε ποια είναι τα άρθρα της πίστης μας». Η διατύπωση των δογμάτων γινόταν πάντοτε εξαιτίας κάποιας εξωτερικής πρόκλησης. Μόνο δηλαδή όταν υπήρχε προσβολή του μυστηρίου της σωτηρίας, τότε αναγκάζονταν οι πατέρες να διατυπώσουν το δόγμα ή τους όρους της πίστεως. Και το έκαναν για να διαφυλάξουν ακριβώς το όριο, το σύνορο, ανάμεσα στον τόπο της ζωής και στον τόπο του θανάτου. Γι' αυτό και ποτέ τα δόγματα δεν κλείνουν. Εσαΐ έως εσχάτων, κάθε φορά που προσβάλλεται το γεγονός της σωτηρίας, η Εκκλησία, ως ευχαριστιακό σώμα, μπορεί να διατυπώνει δόγματα, μπορεί δηλαδή να διατυπώνει την εμπειρία της, αυτό που ζει.
και ενδεχομένως μπορεί να διατυπώνει αυτή την εμπειρία με διαφορετική ορολογία σε κάθε εποχή, ανάλογα με τη σημαντική που έχουν οι λέξεις και οι έννοιες.

Θα έχετε ίσως ακούσει τη διατύπωση ότι η δημιουργία είναι έργον του Πατρός που συντελείται δια του Υιού και τελειούται δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ δι Υιού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Τι είναι όμως αυτή η δημιουργία που ο Πατήρ θέλει και ενεργεί? Κατ' ουσία είναι ένα δώρο στον Υιό του. Ο Πατήρ θέλει να χαρίσει στον Υιό του μία κτήση και δημιουργεί τον κόσμο χάριν του Υιού του. Παρένθεση, ας έχουμε βέβαια υπόψη μας ότι χρησιμοποιώ εικόνες, μιας και μιλάμε για πραγματικότητες που δεν μπορούμε να τις πλησιάσουμε διαφορετικά. Κλείνει η παρένθεση. Ο Υιός λοιπόν του Πατρός θα φανερωθεί ως ο έχων την κτήσιν όλην, αυτός που έχει τη δημιουργία στα χέρια του, ο ενωμένος με την κτήση. Η ένωση όμως του λόγου με την κτήση δεν είναι αυτόματη, πραγματώνεται δια της ενώσεως του λόγου με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ασφαλώς αυτό που ονομάζουμε η κορονίδα της δημιουργίας, το επιστέγασμά της, γιατί δι' αυτού θα ενθεωθεί όλη η κτήση. Μόνον ο άνθρωπος μέσα στη δημιουργία δημιουργείται με τη δυνατότητα να ενωθεί με τον Υιό, να ενωθεί με τον Λόγο. Επομένως, η βούληση του Πατρός είναι η χάρη στο πρόσωπο του Υιού, η προσφορά στον Υιό μιας κτήσεως ολόκληρης. Η κτήση αυτή δημιουργείται ασφαλώς εκ του μηδενός. Δεν είναι αιώνια η προέλευση της δημιουργίας. Θα γίνει αιώνια μόνο στην ένωσή της με το Λόγο, με τον Υιό, με την υπόσταση του δευτέρου προσώπου της Τριάδος. Εάν αυτή η ένωση δεν επιτευχθεί, η δημιουργία, αφού ξεκινάει από το μηδέν, εμπεριέχει τη φορά επιστροφής στο μηδέν. Δεν έχει μέσα της ζωή. Δεν έχει μέσα της δύναμη ζωής. Η μόνη δύναμη ζωής που μπορεί να έχει το κτιστόν είναι η ένωσή του με το άκτιστον. Αυτό γίνεται και ζωή του κτιστού. Ο άνθρωπος καλείται λοιπόν να οδηγήσει όλη την κτήση στην εγχρίστωσή της, ουσιαστικά στην ενθέωσή της. Καλείται να την κάνει σάρκα του Υιού ή να επιτρέψει, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, στον Υιό να σαρκωθεί μέσα στην κτήση. Ο άνθρωπος αποτυγχάνει σε αυτήν την αποστολή. Αποτυγχάνει γιατί επιλέγει να γίνει ο ίδιος πηγή της ζωής, επιλέγει να υπερνικήσει μόνος του αυτόν τον ενδυνάμει θάνατο που υπάρχει στην εκ του μηδενός δημιουργία του. Νομίζει ότι μπορεί να γίνει ο ίδιος Θεός, να γίνει δηλαδή ο ίδιος πηγή ζωής. Και αυτό είναι η αποτυχία του ανθρώπου. Και αυτή η αποτυχία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που καλείται να οδηγήσει τον εαυτό του και την κτήση στον Υιό, στην ενθέωση, αποτυγχάνει. Και αυτή η αποτυχία αποκαλύπτει μέσα στην ιστορία αυτό που στην Εκκλησία ονομάζουμε μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο οικονομεί ο Θεός τα πράγματα ώστε να σωθεί ο κόσμος. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας αποκαλύπτεται στην ιστορία επειδή απέτυχε ο άνθρωπος να οδηγήσει την κτήση στον Υιό και Λόγο του Θεού. Και ονομάζουμε μυστήριο της οικονομίας την αντίστροφη κίνηση. Την κίνηση που γίνεται από τον Θεό προς τον κόσμο για να έρθει πλέον ο Υιός και Λόγος του Θεού να ενωθεί με την κτήση. Για να το κάνει αυτό ο Υιός και Λόγος του Θεού πρέπει να γίνει άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα ενθέωσης της κτήσης. Πρέπει να λάβει την ύλη της κτήσεως. Και το μόνο όν δια του οποίου μπορεί να λάβει την ύλη της κτήσεως και της αόρατης και της ορατής και της πνευματικής και της υλικής είναι ο άνθρωπος, γιατί είναι το όν το οποίο μετέχει και της αοράτου και της ορατής κτήσεως και της πνευματικής και της υλικής φύσεως. Αυτή λοιπόν η κίνηση της κενώσεως του Υιού προς τον κόσμο ονομάζεται μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Μόνο και μόνο για την καλύτερη διασάφιση του θέματος που συζητάμε
θα μπορούσαμε ίσως να θέσουμε δύο υποθετικά ερωτήματα. Τι θα γινόταν αν ο άνθρωπος δεν αποτύγχανε? Θα ενανθρωπούσε τότε ο Υιός? Οι πατέρες απαντούν ναι, συμπληρώνοντας ότι τότε δεν θα μιλούσαμε για ενανθρώπιση του λόγου, αλλά για ενθέωση του ανθρώπου. Και στις δύο περιπτώσεις θα είχαμε ένωση του Κτιστού με το άκτιστο στο πρόσωπο του Υιού. Η ενανθρώπιση λοιπόν δεν γίνεται επειδή απέτυχε ο άνθρωπος. Η ενανθρώπιση γίνεται επειδή ο άνθρωπος δεν προσκόμισε την κτήση ενθεωμένη στον Υιό του Πατρός. Δεν είναι αιτία της ενανθρωπίσεως η πτώση του ανθρώπου. Η ενανθρώπιση του Υιού ή η ενθέωση του ανθρώπου θα γινόταν ούτως ή άλλως. Αυτό που διαφέρει είναι ο τρόπος που έγινε η ενανθρώπιση. Υπήρξε αυτός ο τρόπος επειδή υπήρξε η αποτυχία. Αν ο άνθρωπος δεν αποτύγχανε, η ενανθρώπιση θα γινόταν ούτως ή άλλως, αλλά θα γινόταν με άλλο τρόπο. Το δεύτερο υποθετικό ερώτημα που θα μπορούσαμε να θέσουμε είναι γιατί ο Θεός, που δημιουργεί εκ του μηδενός τον κόσμο, δεν εισάγει μέσα στην κτήση δυνάμεις αποτρεπτικές της αποτυχίας. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, αλλά και στην πατερική θεολογία. Η ενθέωση είναι συνδεδεμένη με την ελεύθερη κίνηση, με την ελευθερία. Η ύπαρξη της αγάπης, ο τρόπος δηλαδή υπάρξεως των όντων ως αγάπη, δεν επιτρέπει τη μηχανιστική τελειοποίηση της δημιουργίας. Επειδή υπάρχει αυτή η αγάπη, και επειδή η αγάπη, το τονίζω πάλι, είναι τρόπος υπάρξεως και δεν είναι μια ηθική δύναμη, γι' αυτό υπάρχει και η ελευθερία. Αυτό που δημιουργείται από το Θεό καλείται να θέλει να ενωθεί μαζί του. Εμφυτεύεται μέσα στον άνθρωπο η δυνατότητα να πει όχι ή να πει ναι στη σχέση του με τον Θεό. Και ο άνθρωπος, μέσα από τη σύγχυση της φύσεώς του, λέει όχι σε αυτή την ένωση. Αλλά, επαναλαμβάνω, τα ερωτήματα αυτά είναι υποθετικά και κανονικά δεν μπορούν να τεθούν παρά μόνο ως ερωτήματα εργασίας που μας βοηθούν στην καλύτερη διασάφιση των όσων λέμε.

Ας πάρουμε μια άλλη αφετηρία με βάση την εικόνα που μας δίνει η Αγία Γραφή. Σύμφωνα με αυτή την εικονολογική διήγηση, όταν ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, του εμφυτεύει ορισμένες ιδιαίτερες δυνάμεις που δεν τις έχει κανένα άλλο κτιστό «ον». Η κυριότερη από αυτές είναι βέβαια η δύναμη του αυτεξουσίου, το να μπορεί να πει ναι ή όχι. Ωστόσο, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο με βάση ένα πρότυπο και το πρότυπο αυτό βρίσκεται στο μέλλον. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για μέλλον στη βούλη του Θεού, αλλά βλέποντας τα πράγματα από τη μεριά του ανθρώπου, μπορούμε να πούμε ότι το πρότυπο με βάση το οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος βρίσκεται στο μέλλον. Κατ' ουσίαν, ο άνθρωπος δημιουργείται για να χαριστεί στον Υιό του Θεού. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο για να τον χαρίσει στον Υιό του. Με άλλα λόγια δηλαδή, ο άνθρωπος δημιουργείται για να υπάρξει ως Χριστάνθρωπος, ως εγχριστωμένος άνθρωπος. Άρα ο άνθρωπος θα ενωνόταν ούτως ή άλλως με το Λόγο του Θεού, με τον Υιό του. Αν ο άνθρωπος δεν αποτύγχανε στην αποστολή του, θα ενωνόταν με τον Υιό και Λόγο του Θεού, ενθεώνοντας και όλη την κτήση, όλη τη δημιουργία. Απέτυχε όμως ο άνθρωπος αυτό και γίνεται τώρα η αντίστροφη κίνηση. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Αντί ο άνθρωπος μέσα στην πορεία της πνευματικής του ανάπτυξης να ομοιωθεί με το πρότυπό του, με τον Λόγο του Θεού, τώρα είναι ο Λόγος που σαρκώνεται, που γίνεται άνθρωπος για να πραγματοθεί αυτό που ήταν εξ αρχής το ζητούμενο, το να γίνει ο άνθρωπος Θεός και δι' αυτού να θεωθεί όλη η κτήση. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, ούτως ή άλλως η σάρκωση θα γινόταν, ότι εν ανθρώπης θα γινόταν. Έγινε με αυτό τον τρόπο και σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, εκ Μαρίας της Παρθένου, επί Ποντίου Πιλάτου, επειδή ο άνθρωπος είχε αποτύχει. Οι πατέρες μιλάνε συνήθως για όλα αυτά με μια εικονολογική γλώσσα, όπως ήδη έχω αναφέρει, ακόμα και την ιερή ιστορία συχνά την περιγράφουν με μια τέτοια εικονολογική γλώσσα. Με μια τέτοια εικόνα περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου σε εβδομαδιαίο χρόνο. Μιλάμε για 6 ημέρες, μέσα στις οποίες συντελείται η δημιουργία του κτιστού με τελευταίο δημιούργημα τον άνθρωπο. Και ως 7η ημέρα, που στη βιβλική γλώσσα ονομάζεται ημέρα καταπαύσεως, αντιλαμβάνονται τον χρόνο του μυστηρίου της οικονομίας για τον οποίο μιλάμε τώρα. Για μας τους ανθρώπους που μετράμε χρονικά την ιστορία, αυτό το διάστημα της 7ης ημέρας έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Το παρελθόν το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ως σκιά. Η Παλαιά Διαθήκη προτυπώνει το γεγονός της σωτηρίας. Ακολουθεί η Καινή Διαθήκη, στην οποία συντελείται η σωτηρία. Και έπεται η Εκκλησία, στην οποία τελειούται η σωτηρία. Και αυτή η 7η ημέρα κάποτε θα τελειώσει και θα έρθει μια άλλη ημέρα, αυτήν που οι πατέρες ονομάζουν 8η ημέρα. Όταν θα εξετάσουμε μερικά λειτουργικά θέματα, θα μάθουμε ότι αυτή η 8η ημέρα υπάρχει εδώ και τώρα, ότι μπορεί να φανερωθεί μέσα στη διάσταση της 7ης ημέρας. Αλλά για τους πατέρες η 8η ημέρα είναι πάντα η ανέσπερη ημέρα, αυτή που δεν θα δύσει ποτέ. Είναι η αιώνια ημέρα και ταυτίζεται με την ίδια τη Βασιλεία του Θεού. Ξανάρχομαι πάλι στην εικόνα του βιβλίου της Γενέσεως. Ασφαλώς η Γένεσης μας μιλάει για τη δημιουργία του κόσμου με τους όρους μιας αρχαίας εποχής και με τις κοσμολογικές αντιλήψεις που είχε ο κόσμος της εποχής εκείνης. Αλλά ταυτόχρονα μας θέτει τις προοπτικές, τους άξονες αυτής της δημιουργίας. Το καινούριο στοιχείο λοιπόν που φέρνει στην ιστορία η Γένεσης, η αποκάλυψη δηλαδή του Μωυσή,
είναι ότι αυτός ο κόσμος έχει τέλος, έχει έναν σκοπό. Και αυτός ο σκοπός του κόσμου είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον δημιουργό του. Ο δημιουργός έχει άμεση σχέση με το δημιουργημά του. Δεν είναι ο υπερβατικός θεός της φιλοσοφικής σκέψης. Επίσης δεν είναι η δημιουργία αποτέλεσμα ή προϊόν της έντασης ή της διαπάλης κάποιων αντίθετων αιώνιων αρχών. Ο κόσμος, για τη βιβλική αποκάλυψη, είναι μια διαρκής προσωπική σχέση με τον Θεό. Το καταλαβαίνουμε αυτό αν καταλάβουμε αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή ο κόσμος δημιουργήθηκε για να προσφερθεί στον Υιό. Γι' αυτό είναι μια διαρκή σχέση με το Θεό. Και φανερώνεται αυτή η σχέση με το Θεό δια της αρκώσεως του Υιού, δια της ενανθρωπίσεως του Λόγου. Δια της ενανθρωπίσεως του Λόγου, κατ' ουσίαν έρονται ρήξεις που έχουν επέλθει μέσα στην ιστορία, ρήξεις που ορίζουν και το τι είναι το κτιστόν και ποιο είναι το δράμα της ιστορίας. Αυτές οι ρήξεις για τις οποίες μιλώ είναι η ρήξη μεταξύ Θήλεος και Άρενος, η ρήξη μεταξύ Παραδείσου και Οικουμένης, η ρήξη μεταξύ Γης και Ουρανού, η ρήξη μεταξύ Νοητού και Αισθητού και η ρήξη μεταξύ Κτιστού και Ακτίστου. Αυτά τα πέντε ζεύγη, τα οποία αναπτύσσει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, έρονται δια της αρκώσεως του Λόγου. Στο πρόσωπο του νέου Αδάμ καταργείται η ρήξη Θήλεος και Άρενος. Ο νέος Αδάμ εμφανίζεται μέσα στην ιστορία που ζει μέσα στη ρήξη του Θήλεος και του Άρενος, επειδή μέσα σε αυτήν οφείλει να πραγματοποιήσει το έργο του. Έτσι δεν πάβει να υπάρχει διάκριση, αλλά στο πρόσωπο του νέου Αδάμ καταργείται η διαφορά, και καταργείται με τέτοιο τρόπο ώστε ναι μεν ο νέος Αδάμ να εμφανιστεί με τη μορφή ενός άνδρα, αλλά κατ' ουσίαν να είναι άφιλος κατά την ύπαρξή του. Και ακόμα ο Χριστός έρει τη ρήξη με το να γεννηθεί εκ Παρθένου. Δεν γεννάται εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, αλλά γεννάται εκ Παρθένου γυναικός, η οποία είναι βέβαια αληθής καρπός του ανθρώπινου γένους. Αληθός άνθρωπος είναι η Παναγία, κατά πάντα όμοια με τον κάθε άνθρωπο. Επίσης, ο νέος Αδάμ έρει τη ρήξη Παραδείσου και Οικουμένης, γιατί ανοίγει τον μικρό κήπο της Εδέμ και τον κάνει σύμπαν, ολόκληρο. Δεν υπάρχει πλέον τοπικό και καθολικό. Τα πάντα είναι ο Χριστός, είναι ο νέος Αδάμ. Έρει βέβαια ο σαρκωμένος λόγος και τη ρήξη γης και ουρανού. Έρει λοιπόν αυτή τη ρήξη μεταξύ γης και ουρανού και συνθέτει αυτό που θα ονομάσουμε ο τόπος του Ιησού Χριστού. Επίσης η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού έρει τη ρήξη μεταξύ νοητού και αισθητού. Και θυμηθείτε αυτά που έχουμε πει προηγουμένως σε άλλη εκπομπή για το τι σημαίνει φθορά στον άνθρωπο. Φθορά σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι υποδουλωμένος στον τρόπο νοήσεως του κτιστού. Δεν μπορεί να νοήσει το άκτιστο, να έρθει σε σχέση με το άκτιστο. Αυτή η αδυναμία έρεται δια της αρκώσεως του λόγου, και έτσι έρεται και η πέμπτη ρήξη κτιστού και άκτιστου.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο, στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη». Ονομάζουμε λοιπόν τον Χριστό νέο Αδάμ, γιατί ο ίδιος εγγενιάζει μια νέα ανθρωπολογία. Είναι ένας νέος άνθρωπος, κατά πάντα βέβαια όμοιος με τον παλαιό, χωικός και αυτός όπως ο παλαιός, αλλά εγχριστωμένος, ενθεωμένος λόγω της υποστατικής ένωσης θείας και ανθρώπινης φύσης. Και αυτός ο νέος Αδάμ αποκαθιστά το έργο του πατέρα. Θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Θυμηθείτε ότι στην προσευχή του λίγο πριν από τη Σταύρωση, αυτή που ονομάζουμε αρχιερατική προσευχή, απολογείται, τη λέξη εντός εισαγωγικών τη βάζω, δηλαδή αναφέρεται στον πατέρα του και λέει ότι «το έργο το οποίο μου έδωσες το τελείωσα», ότι δηλαδή δικαίωσε όλη τη δημιουργία που πήγασε από την αγάπη του πατρός. Ο Υιός αποκατέστησε το έργο του πατρός του δια της σαρκώσεως. Αλλά δεν αρκούσε μόνο αυτή η αποκατάσταση, έπρεπε να αρθεί και να καθαρθεί η ίδια η αμαρτία, η αποτυχία, το λάθος. Να αρθεί αυτή η ανταρσία που υπάρχει στην ανθρώπινη φύση, η οποία συνοδεύει κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Για να αρθεί και να καθαρθεί αυτή η αμαρτία έρχεται ο Σταυρός. Επάνω στο Σταυρό ο Λόγος έρει την αποτυχία του ανθρώπου και καθαρίζει τον άνθρωπο από αυτή την αποτυχία. Πώς το ξέρουμε ότι την έρει και την καθαρίζει? Το ξέρουμε γιατί δεικνύεται από το γεγονός που έρχεται αμέσως μετά το Σταυρό, από την Ανάσταση. Ο Χριστός διέρχεται από το Σταυρό και αυτό τον οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα. Το πέρασμα διά του Σταυρού τελειώνει με τον τετελειωμένο άνθρωπο. Θυμηθείτε εκείνη τη φράση που λέει στη συνάντησή του με τους μαθητές του μετά την Ανάσταση: «Ψηλαφίσατε με και είδετε». Δηλαδή με εμπειρικό τρόπο ελάτε να κατανοήσετε, να ζήσετε ποιος είναι ο άνθρωπος. Μετά την Ανάσταση φανερώνεται πραγματικά ποιος κατ' ουσίαν είναι ο καθένας μας. Ο καθένας μας δυνάμει μέσα του. Είναι αυτός ο τετελειωμένος λόγος του πατρός. Και καλείται ο καθένας μας να αποκαλύψει αυτό που έχει σπάρει μέσα του. Υπάρχει και η ανάληψη. Με την ανάληψη ο Χριστός θα έρθει να ενθρονίσει αυτόν τον ενθεωμένο άνθρωπο στους κόλπους του πατέρα του. Και βέβαια ακολουθεί η Πεντηκοστή, η οποία εγγενιάζει την οδό της σωτηρίας του κόσμου. Ξαναλέω αυτά τα στάδια του μυστηρίου της οικονομίας στο πρόσωπο του Χριστού. Έχουμε αποκατάσταση του έργου του πατέρα με τη σάρκωση του λόγου, έχουμε άρση της αποτυχίας με τον Σταυρό, έχουμε φανέρωση του τετελειωμένου ανθρώπου, του πραγματικού ανθρώπου δια της Αναστάσεως, έχουμε ενθρόνηση αυτού του ενθεωμένου ανθρώπου δια της αναλήψεως στους κόλπους του πατέρα, και τελικώς με την Πεντηκοστή έχουμε τον εγγενιασμό της οδού για να μπορέσει ο καθένας μας να φτάσει σε αυτό που δυνάμει έχει σπαρεί μέσα του.

Θα ήθελα τώρα να επιστρέψουμε περίπου στην αρχή και να ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο, περνώντας αυτή τη φορά μέσω του δογματικού χώρου. Θα σας διαβάσω τον όρο πίστεως της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και θα τον σχολιάσουμε. Θα διαβάσω το ίδιο το κείμενο, παρόλο ότι όταν το ακούμε είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε γιατί δεν έχουμε μπροστά μας το γραπτό κείμενο, αλλά θα μπούμε σε αυτόν τον πειρασμό, επιτρέψτε μου, να το διαβάσω και μετά θα το αναλύσουμε. «Επόμενη τίνην της Αγίης Πατράσιν, ένα και τον Αυτόν ομολογήν Υιόν, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, συμφώνος άπαντες εκδιδάσκομεν, τέλειον τον Αυτόν εν θεότητη και τέλειον τον Αυτόν εν ανθρωπότητη, Θεόν αληθώς και άνθρωπον αληθώς, τον Αυτόν εκ ψυχής λογικής και σώματος, ομοούσιον το Πατρί κατά την θεότητα και ομοούσιον ημίν τον Αυτόν κατά την ανθρωπότητα, κατά πάντα όμοιον ημίν χωρίς αμαρτίας. Προαιώνων μεν εκ του Πατρός γεννηθέντα κατά την θεότητα, επεσχάτων δε των ημερών, των Αυτών διημάς και δια την ημετέραν σωτηρία, εκ Μαρίας της Παρθένου της Θεοτόκου κατά την ανθρωπότητα, ένα και των Αυτών Χριστών, Υιόν, Κύριον, μονογενή, εν δύο φύσεσιν ασυγχύτος, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος γνωριζόμενον, ουδαμού της των φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την ένωσιν, σωζωμένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως και εις εν πρόσωπον και μίαν υπόστασιν συνδρεχούσις, ούκ εις δύο πρόσωπα μεριζόμενον ή διαιρούμενον, αλλά ένα και τον Αυτόν Υιόν μονογενή, Θεόν, Λόγον, Κύριον Ιησούν Χριστόν, καθάπερ άνωθεν η προφήτε περί αυτού, και αυτός ημάς ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξεπαίδευσε και το των πατέρων ημίν παραδέδωκε σύμβολον. Αυτός είναι ο όρος της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι από τα σημαντικότερα κείμενα που έχουμε. Αντιμετωπίζει όλες τις απόπειρες που αυθαιρέτως έγιναν για να ερμηνευθεί ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός εκτός της εμπειρίας της Εκκλησίας δια της νοήσεως. Ας τον ξαναδούμε λοιπόν αυτόν τον όρο, μεταφράζοντάς τον και εξηγώντας μερικά σημεία. Λέει λοιπόν ο όρος: ακολουθώντας τους Άγιους Πατέρες, διακηρύττουμε ότι πρέπει όλοι μαζί να ομολογούμε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο ένας και πάντα ο ίδιος Υιός. Δηλαδή, όχι άλλοτε μεν αυτό, άλλοτε δε εκείνο, όπως υποστήριζαν μερικοί, που έβλεπαν το ίδιο πρόσωπο της θεότητας να δράσει μεν Παλαιά Διαθήκη με το όνομα Πατήρ, στην Καινή Διαθήκη με το όνομα Υιός και στην Εκκλησία με το όνομα Άγιο Πνεύμα, πιστεύοντας ότι έπρεπε να διασωθεί η υπερβατικότητα του Θεού, να προστατευθεί δηλαδή ο Θεός από τη μίξη του με το βδελιρό, θα το έλεγα, του ανθρώπου. Πάμε ξανά στο κείμενο. Τέλειος ο ίδιος στη θεότητά του και τέλειος ο ίδιος στην ανθρωπότητά του. Αυτή η φράση θα επανέλθει και παρακάτω. Γιατί επιμένουν σε αυτό οι πατέρες? Γιατί θέλουν να διασώσουν το υπαρκτικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Η ανθρώπινη φύση δεν μειούται από την ένωσή της με τη Θεία Φύση. Επίσης θέλουν να διασώσουν την ακεραιότητα της θεότητας. Φοβόντουσαν μερικοί ότι αν η θεότητα ενωθεί με τον άνθρωπο, τον θνητό και τον φθαρτό, χάνει από τη θεότητά της. Όχι, λένε οι πατέρες. Ο Χριστός παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Πραγματικά Θεός και πραγματικά άνθρωπος. Ο ίδιος με λογική ψυχή και σώμα. Και όταν λέει ο όρος
τη λέξη άνθρωπος εννοεί ψυχή και σώμα. Ο Χριστός είναι άνθρωπος ως αληθής άνθρωπος, όχι ένα είδος πνευματικού ανθρώπου, όχι δηλαδή αποπνευματοποιημένος άνθρωπος, όχι ένα αερικό μέσα στον κόσμο και στην ιστορία, αλλά με σάρκα και ψυχή, ένα και το αυτό, χωρίς να διαιρούνται αυτά τα δύο ποτέ. Ομοούσιος μας λέει ο όρος με τον Πατέρα κατά τη θεότητά του και ο ίδιος ομοούσιος με εμάς κατά την ανθρωπότητά του. Και συγχωρήστε με εδώ που εκφράζομαι με έναν κάποιο συναισθηματισμό, υπογραμμίζοντας πως αυτό είναι κάτι το μοναδικό, να ξέρεις ότι ο Θεός ενώθηκε με έναν άνθρωπο, με τον άνθρωπο, ότι έγινε άνθρωπος και ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ίδιος με σένα, ότι είσαι εσύ κατά τη φύση σου μέσα στο Χριστό. Συνεχίζει το κείμενο. Σε όλα όμοιος με μας, μόνο χωρίς την αμαρτία. Δεν εννοεί εδώ την ηθική διάσταση της αμαρτίας, τη δυνατότητα δηλαδή διαπράξεως ή αρνήσεως της αμαρτίας. Όταν λέει χωρίς την αμαρτία, εννοεί χωρίς το λάθος. Το λάθος ποιο είναι, η αμαρτία ποια είναι? Είναι η αδυνατότητα ενώσεως με τον Θεό. Ως ενωμένος με τον Θεό έρει αυτή την αμαρτία. Δεν υπάρχει αυτό το λάθος, η αποτυχία, η σύγχυση. Και επίσης δεν υπάρχει ο θάνατος. Γιατί δεν υπάρχει ο θάνατος? Γιατί ζωή είναι η σχέση με τον Θεό. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε για τη δημιουργία. Η κτήση δεν έχει ζωή μέσα της. Προήλθε εκ του μηδενός και φέρεται προς το μηδέν. Για να ξεπεράσει η κτήση το μηδέν, πρέπει να έρθει σε σχέση με αυτό που είναι εκτός του μηδενός, αυτό που το ονομάζουμε ζωή, αιώνια ζωή, ζωή με τον Θεό. Επίσης, για να επανέλθουμε στον όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, διακηρύττουμε ότι προαιώνων γεννήθηκε από τον Πατέρα κατά τη θεότητα και ο ίδιος πρόσφατα, επεσχάτων των ημερών, όπως λέει το κείμενο, γεννήθηκε για χάρη μας και για να μας σώσει από την Παρθένο Μαρία τη Θεοτόκο κατά την ανθρωπότητα. Ένας και ο ίδιος Χριστός, Υιός, Κύριος, Μονογενής, ο οποίος φανερώνεται σε δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη, που υπάρχουν ενωμένες χωρίς να συγχέονται, δηλαδή δεν ταυτίζονται οι δυο φύσεις, δεν συγχέονται, χωρίς να τρέπονται. Άτρεπτα, λέει το κείμενο, δεν τρέπεται η Θεία προς την ανθρώπινη ή η ανθρώπινη προς τη Θεία φύση. Αδιαίρετα, δεν διαιρούνται, δεν μπορεί να τις διαιρέσει αυτές τις δύο φύσεις στο πρόσωπο του Χριστού, ποτέ. Και αχώριστα, ούτε μπορείς δηλαδή να τις χωρίσεις. Και μάλιστα, μας λέει το κείμενο, αυτή η ένωση γίνεται χωρίς να ακυρώνεται σε τίποτα η διαφορά των φύσεων εξαιτίας της ενώσεως, αλλά μάλλον διατηρείται η ιδιότητα κάθε φύσεως και συναντάται σε ένα πρόσωπο και μία υπόσταση και δεν χωρίζεται ή δεν διαιρείται σε δύο πρόσωπα, αλλά παραμένει ένας και ο ίδιος Υιός Μονογενής, Θεός Λόγος, Κύριος Ιησούς Χριστός. Όχι μόνο από την ένωση αυτή δεν προκύπτει κάποια διαφορά των φύσεων, αλλά απεναντίας, εξαιτίας αυτής της ενώσεως, διατηρείται ακέραια η ιδιότητα της κάθε φύσεως. Και διατηρείται ακέραια η ιδιότητα κάθε φύσεως, γιατί υπάρχει το ένα πρόσωπο και η μία υπόσταση. Η μία υπόσταση, το ένα πρόσωπο, διαφυλάσσει την ακεραιότητα της κάθε φύσεως. Και ως προς μεν τη θεότητα δεν μπορούμε να μιλάμε περί ακεραιότητας ή μη ακεραιότητας, αλλά θα μπορούσαμε να το πούμε για την ανθρωπότητα.

Πολλοί άνθρωποι, φοβούμενοι ότι μια τέτοια ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού, της ανθρώπινης και της θείας, θα επηρέαζε τις δύο φύσεις, προσπάθησαν να αντιληφθούν την ένωση με όρους θρησκευτικούς και φιλοσοφικούς, και αναφέρομαι στις μεγάλες αιρέσεις του μονοφυσιτισμού, του μονοθελητισμού, του μονοενεργητισμού και της οικονομαχίας. Δεν μπορούσε, και εδώ συγχωρούστε μου μια ακόμα συναισθηματική παρένθεση, δεν μπορεί ο άνθρωπος, η φύση του ανθρώπου, να δεχθεί αυτή τη δωρεά της ενθεώσεως. Η δωρεά αυτή προσκτάται από τον άνθρωπο μόνο δια της ελευθερίας. Αλλά ο άνθρωπος, στην αδυναμία του να υπάρξει ελεύθερος, αναζητά άλλες λύσεις. Και βρίσκει ως απάντηση αυτής της αδυναμίας του τη δικανική αντιμετώπιση σωτηρίας. Θέλει με να λάβει το δώρο, τη σωτηρία του, αλλά θέλει επίσης κάτι να έχει θυσιάσει και αυτός. Να έχει θυσιάσει την ελευθερία, τη χαρά, πολλά άλλα. Και έτσι η σωτηρία του βασίζεται σε ένα είδος ανταποδόσεως. Και αυτό φαίνεται όταν αναπαύει ψυχολογικά. Και όμως, μέσα στη Θεία Λειτουργία κάθε φορά καταγγέλλεται ότι η δωρεά που μας χαρίζεται είναι αναανταπόδοτη. Δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε τίποτα στο Θεό για αυτό που μας χαρίζει. Αν υπάρχει μια ανταπόδοση, αυτή είναι από το Θεό προς εμάς. Εμείς προσφέρουμε στο Θεό την κτήση μέσα από τα στοιχεία του ψωμιού και του κρασιού και αυτός μας ανταποδίδει τη χάρη. Εμείς προσφέρουμε τα δώρα και αυτός μας τα επιστρέφει ενθεωμένα. Δεν μας τα επιστρέφει πίσω απλώς ευλογημένα, όπως λέμε συνήθως με μια ευσεβή διάθεση, αλλά μας τα επιστρέφει ως τον ίδιο του τον Υιό. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία είναι μια αναφορά στον Πατέρα. Η Θεία Λειτουργία αναφέρεται στον Πατέρα και όχι στον Χριστό. Ο Χριστός είναι παρόν επειδή μας τον φέρνει ο Πατέρας πίσω, αφού εμείς έχουμε προσφέρει σε Αυτόν όλη τη δημιουργία. Δηλαδή, κατ' ουσίαν στη Θεία Λειτουργία επαναλαμβάνουμε από την αρχή αυτό το αρχαίγωνο μυστήριο που κλήθηκε ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει στην αρχή της δημιουργίας του. Και μπορούμε και το επιτυγχάνουμε αυτό επειδή βέβαια επεσχάτων των ημερών, όπως λέει ο όρος της πίστεως της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, ο λόγος σάρξ εγένετο. Αναφέραμε παραπάνω ότι ο Υιός δημιουργείται προπάντων των αιώνων. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε μια κατάσταση εκτός χρόνου? Γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται. Είναι μια κατάσταση που δεν επηρεάζεται από την αντίληψη που έχουμε εμείς για τον χρόνο. Είναι ένας όρος που μας βοηθά να απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ερμηνείες, όπως κυρίως αυτή του Οριγένη, ο οποίος έδινε υπόσταση στους αιώνες και θεωρούσε τον κόσμο αιώνιο ως προϋπάρχοντα. Επίσης με τον όρο αυτό, προπάντων των αιώνων,

δημιουργεί ο Θεός. Επομένως, κατά τον Άριο υπήρχε κάποτε χρόνος που ο Υιός του δεν υπήρχε. Η έκφραση λοιπόν προπάντων των αιώνων σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρόνος κατά τον οποίο δεν υπήρχε ο Υιός. Γιατί στην παράδοσή μας το μυστήριο της Αγίας Τριάδος έχει να κάνει με την ίδια τη σωτηρία και οι μάχες που δώσαν οι πατέρες εναντίον όλων αυτών των αποκλίσεων που εμφανίστηκαν με τις αιρέσεις αναφέρονταν ακριβώς στη σωτηρία του ανθρώπου. Αν ο Θεός είναι τριαδικός, σημαίνει ότι είναι κοινωνία προσώπων. Αν υπάρχει σωτηρία, σημαίνει ότι υπάρχει οδός που μας οδηγεί στην κοινωνία των προσώπων. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε και μία εικόνα του Θεού. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς γιατί χρειαζόταν να έρθει ο Θεός στον άνθρωπο, αφού ο άνθρωπος διατηρούσε το καθομοίωση, έτσι μας λέει η Αγία Γραφή. Γιατί παραδείγματος χάρη δεν αρκούσε κάποια βοήθεια από το Θεό για να ενεργοποιήσει και πάλι ο άνθρωπος αυτή την τάση του για ομοίωση και να ξαναπροχωρήσει να βρει το Θεό? Και τι να χρειαστεί να γίνει ο Θεός άνθρωπος? Θα μπορούσε κανείς ένα τέτοιο ερώτημα που διαρκώς τίθεται, θα μπορούσε λοιπόν να ξαναδεί τι είναι αυτό που ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα. Το προπατορικό αμάρτημα δεν είναι αμάρτημα ηθικής διαστάσεως, δεν είναι μια παρακοή. Αυτονομείται η φύση, είναι μια ανταρσία της φύσεως. Ενώ ο άνθρωπος καλείται να λειτουργεί ως πρόσωπο δια της σχέσεώς του με πρόσωπα, η φύση του κάνει μια ανταρσία και ο άνθρωπος αρχίζει να λειτουργεί ως άτομο. Αυτή η ανταρσία επιφέρει μια σύγχυση που σφραγίζει τη φύση του ανθρώπου και όποιος γεννιέται από τη συγκεκριμένη αυτή φύση γεννιέται με προοπτική θανάτου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε, γι' αυτό και γίνεται η ενανθρώπιση του λόγου, ακριβώς για να φέρει τον άνθρωπο από την αδυναμία αυτή σε μια κατάσταση επιτυχίας του αρχικού σκοπού. Μπορούσε εκ των προτέρων να προληφθεί μια τέτοια κατάσταση? Ναι, μπορούσε. Πριν όμως από την ανταρσία. Μετά την ανταρσία δεν μπορεί να διορθωθεί το λάθος που το ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα, γιατί δεν μπορεί η φύση να βγει εκτός εαυτής και να έρθει σε σχέση με το άκτιστο. Στην Παλαιά Διαθήκη, που την ονόμασα προτύπωση όσον αφορά το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, έχουμε περιπτώσεις δικαίων ανθρώπων οι οποίοι προγεύονται τη σωτηρία, βλέπουν προεικονίσεις αυτής της σωτηρίας. Έχουμε ακόμα και αναλήψεις ανθρώπων, όπως αυτή του Ενόχ ή του Ηλία. Μάλιστα, κατά την αρχαία εβραϊκή παράδοση και ο ίδιος ο Μωυσής ανελήφθη, εφόσον δεν βρέθηκε το σώμα του μετά το θάνατό του. Αλλά αυτές δεν είναι αναστάσεις, ενθεώσεις. Οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης περιμένουν να δικαιωθούν, να φανερωθεί η έσχατη δικαίωση. Εκείνο που θα ήθελα ουσιαστικά να τονίσω και σε αυτές τις εκπομπές είναι ότι τους τελευταίους δύο αιώνες ξεχάσαμε κατ' ουσίαν ποιο είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και ακολουθήσαμε έναν δρόμο μιμήσεως του Χριστού. Γι' αυτό και γλιστρήσαμε στην ηθική. Το ερώτημα όμως στους πατέρες δεν ήταν αν θα βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας. Είναι άχρηστος ένας βελτιωμένος χαρακτήρας που υποτάσσεται όμως τελικά στον θάνατο και χάνει την αιώνια ζωή, τη σχέση του με το Θεό. Το ερώτημα των πατέρων ήταν πάντα υπαρκτικό ερώτημα περί της υπάρξεως του ανθρώπου. Πώς αυτή η ύπαρξη θα θεραπευθεί από την νόσο της, την νόσο της αυτονομίας της, την νόσο της συγχύσεώς της, την νόσο της αποξενώσεώς της από την ίδια τη ζωή που είναι ο Θεός? Αυτό οι πατέρες μας το διδάσκουν συνεχώς μέσω μιας πράξεως εμπειρικής που είναι η Θεία Ευχαριστία και μας λένε ότι ο

Ο μόνος τρόπος για να θεραπεύσουμε τη φύση είναι να ζητήσουμε από τον Πατέρα να μας δεχθεί ως σάρκα του Υιού Του. Γιατί ο Πατέρας, το ξέρουμε αυτό, δέχθηκε τον Υιό Του. Αυτό έγινε με την Ανάληψη. Η Ανάληψη είναι μεγάλο γεγονός μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και βλέπετε πόσο επιμένει σε αυτό η Εκκλησία. Γιατί αναλαμβάνεται ο Υιός με αυτόν τον τρόπο, ενδόξως? Ακριβώς για να φανερωθεί ότι ο Πατήρ δέχεται πλέον τον καθένα μας εν δυνάμει, επειδή δέχεται τον Υιό Του ως ενανθρωπίσαντα Χριστό.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Αλιώσα έτρεξε αμέσως κοντά στον αδερφό του, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Καλά που κοίταξες κατά δω. Ήμουν έτοιμος να σου φωνάξω», του ψιθύρισε βιαστικά και χαρούμενα ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Πήδα μέσα. Έλα, γρήγορα». «Αχ, τι καλά που ήρθες. Τώρα ακριβώς εσένα σκεφτόμουν». Και ο Αλιώσα ήταν ευχαριστημένος, μονάχα που δεν ήξερε πώς να περάσει πάνω από τον φράχτη. Μα ο Μύτια τον άδραξε γερά από τον αγκώνα και τον βοήθησε να πηδήξει. Ο Αλιώσα μάζεψε το ράσο και πήδηξε σβέλτα, σαν κανένα ξυπόλυτο χαμίνι. «Θαύμα! Τα κατάφερες! Έλα, πάμε!» είπε ψιθύριστα και με ενθουσιασμό ο Μύτια. «Πού θα πάμε λοιπόν?» ψιθύρισε. Και ο Αλιώσα, κοιτάζοντας τριγύρω και βλέποντας πως βρίσκονταν σε ένα εντελώς άδειο κήπο όπου δεν υπήρχε κανένας άλλος από αυτούς. Ο κήπος ήταν μικρός, όμως παρόλα αυτά το σπιτάκι της νοικοκυράς βρίσκονταν 50 βήματα μακριά τους. «Μα εδώ δεν είναι κανένας. Γιατί μιλάς ψιθυριστά?» «Γιατί μιλάω ψιθυριστά? Βρε που να πάρει και να σηκώσει», φώναξε ξαφνικά με όλη του τη δύναμη ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Έλαντε, είναι βλέπεις από φυσικού του βλάκας ο άνθρωπος. Κρύβομαι εδώ πέρα και θέλω να το κρατήσω μυστικό. Θα στα εξηγήσω όλα αργότερα. Μα νιώθοντας πως έχω να φυλάξω κάποιο μυστικό, άρχισα να μιλάω σαν συνωμότης και ψιθυρίζω σαν βλάκας, ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έλα, πάμε. Να, πάμε εκεί πέρα. Ώστα τότε μη μιλάς. Θέλω να σε φιλήσω». «Δόξα στον άρχοντα του κόσμου. Δόξα στον άρχοντα εντός μου». Αυτό το έλεγα και το ξανάλεγα μόλις τώρα κι εγώ, πριν από λίγο, καθώς καθόμουν εδώ χάμω. Ο κήπος ήταν κάπου 10 στρέμματα ή και λίγο μεγαλύτερος, μα είχε δέντρα μονάχα στις 4 πλευρές του, δίπλα στο φράχτη, μηλιές, φλαμουριές, σιμίδες και σφεντάμια. Στη μέση ήταν άδειος, χορταριασμένος. Το καλοκαίρι έβγαζαν από εκεί πέρα μερικές σοκάδες σανό. Η νοικοκυρά νίκιαζε τον κήπο από την άνοιξη για λίγα ρούβλια. Υπήρχαν και βραχές με φραγκοστάφυλλα, σμεουριές και φραουλιές. Ήταν ακόμα και λίγα λαχανικά κοντά στο σπίτι που τα είχαν φυτέψει τώρα τελευταία. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς οδηγούσε το μουσαφύρι του στην πιο απόμακρη γωνιά του κήπου. Εκεί, ανάμεσα στις πυκνές φλαμουριές και στους γερικούς θάμνους. Εκεί, ανάμεσα στις πασχαλιές. Εκεί ξαφνικά φάνηκε ένα παλιό σαραβαλιασμένο περίπτερο που είχε μαυρίσει και είχε γύρει στο πλάι με καφάσια γύρω-γύρω, μα που η στέγη του κρατιόνταν ακόμα και θα μπορούσε να κρυφτεί κανένας εκεί μέσα και να προστατευτεί από τη βροχή. Το περίπτερο ένας θεός ξέρει πότε είχε χτιστεί. Η παράδοση έλεγε πως θα είχαν περάσει τουλάχιστον 50 χρόνια. Το είχε χτίσει κάποιος τοτινός ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο Αλέξανδρος Κάρλοβιτς Φον Σμιθ, συνταξιούχος ταγματάρχης. Μα όλα είχαν πια σαπίσει. Όλες οι σανίδες στο πάτωμα κουνιόνταν. Τα ξύλα μύριζαν υγρασία. Στη μέση ήταν ένα ξύλινο πράσινο τραπέζι μπηγμένο στο χώμα και γύρω γύρω είχε πάγκους πράσινους και σε αυτούς μπορούσες ακόμα να κάτσεις και να φας επάνω τους. Ο Αλιώσα από την πρώτη στιγμή κατάλαβε πως ο αδερφός του βρίσκονταν σε έξαρση. Μπαίνοντας τώρα στο περίπτερο, είδε πάνω στο τραπεζάκι μισή μπουκάλα κονιάκ και ένα ποτηράκι. «Κονιάκ είναι», είπε γελώντας ο Μύτια. «Σε βλέπω που το κοιτάς και σίγουρα θα σκέφτεσαι, πάλι μπεκρουλιάζει αυτός. Μην πιστεύεις την φαινομενικότητα των πραγμάτων. Τον όχλο μην ακούς, τον ψεύτη.
αμφιβολίες, ξέχνα πια. Όχι, δεν πεκρουλιάζω, μα λιχουδιάζω, όπως το λέει εκείνο το γουρούνι, ο Ρακίτινσου, που θα γίνει και σύμβουλος του κράτους και θα εξακολουθεί να λέει λιχουδιάζω. Έλα, κάτσε. Μα την αλήθεια, θα μπορούσα τώρα να σε πάρω στην αγκαλιά μου και να σε σφίξω ώσπου να σε λιώσω, γιατί σε όλο τον κόσμο πραγματικά, πραγματικά νιώστο, νιώστο, μονάχα εσένα αγαπάω. Τα τελευταία λόγια τα είπε σχεδόν σε μια κατάσταση φρενίτιδας. Μονάχα εσένα, ναι, και ακόμα μια πρόστιχη που την ερωτεύτηκα και που είναι η καταστροφή μου. Όμως άλλο να είσαι ερωτευμένος και άλλο να αγαπάς. Μπορείς να ερωτευτείς μια γυναίκα ακόμα και μισώντας την. Αυτό να το θυμάσαι. Τώρα σου λέω ακόμα εύθυμα. Κάτσε, κάτσε εδώ κοντά. Κάτσε δίπλα μου στο τραπέζι. Κι εγώ θα καθίσω δίπλα σου. Θα σε κοιτάζω και όλο θα σου μιλάω. Εσύ όλο θα σωπαίνεις. Κι εγώ όλο θα μιλάω. Γιατί ήρθε η ώρα να μιλήσω. Να σου πω την αλήθεια. Σκέφτηκα πως πρέπει να μιλάω σιγά. Γιατί εδώ, εδώ, αλήθεια στο λέω, μπορεί να μας ακούσει κανένας που καθόλου δεν τον υποπτευόμαστε. Όλα θα σου τα εξηγήσω. Σου είπα κιόλας, η συνέχεια θα επακολουθήσει. Γιατί λαχταρούσα τόσο να σε δω, γιατί σε αποζητούσα τόσο. Όλες τούτες τις ημέρες και τώρα ακόμα είναι πια 5 μέρες που έχω ρίξει άγκυρα εδώ. Θα στα πω όλα, θα στα πω γιατί είναι ανάγκη, γιατί μου χρειάζεσαι, γιατί αύριο θα ριχτώ με το κεφάλι κάτω, γιατί αύριο η ζωή μου θα τελειώσει και θα ξαναρχίσει μαζί. Το νιώσες, το νιώσες καμιά φορά? Το δες ποτέ στο όνειρό σου πως πέφτουν στην άβυσσο? Λοιπόν, έτσι πέφτω κι εγώ τώρα, μονάχα που δεν κοιμάμαι. Μα δεν φοβάμαι και ούτε κι εσύ πρέπει να φοβάσαι. Δηλαδή, φοβάμαι, μα νιώθω και μια γλύκα. Δηλαδή, όχι γλύκα, μα έναν ενθουσιασμό. Δηλαδή, όχι, μα τι στο καλό, ό,τι και να σε, το ίδιο κάνει. Γερή ψυχή, αδύναμη ψυχή, ψυχή γυναικούλας. Ό,τι να είναι, το ίδιο κάνει. Ας υμνήσουμε τη φύση. Κοίτα πόσος ήλιος, τι καθαρός ουρανός, όλα πράσινα τα φύλλα. Καλοκαίρι είναι ακόμα, ώρα 4 το απόγευμα. Ησυχία. Πού πήγαινες? Πήγαινα στου πατέρα. Μα πρώτα ήθελα να περάσω από της Κατερίνας Ιβάνοβνας. Σ' αυτήν και ύστερα στου πατέρα. Βρε, για κοίτα τη σύμπτωση. Μα για άλλο λοιπόν σε επιθύμησα. Γιατί σε φώναξα, γιατί σε λαχταρούσα, γιατί σε διψούσα με όλα τα μύχια της καρδιάς μου και της ψυχής μου. Γιατί άραγε? Ακριβώς για να σε στείλω στον πατέρα από μέρους μου και ύστερα σε εκείνη, την Κατερίνα Ιβάνοβνα, και να ξεμπερδεύω και με αυτήν και με τον πατέρα. Ήθελα να στείλω έναν άγγελο. Θα μπορούσα να στείλω τον οποιονδήποτε, μα ήταν ανάγκη να στείλω έναν άγγελο. Και να που πηγαίνεις από μόνος σου και σε εκείνην και στον πατέρα. Ήθελες στα αλήθεια να στείλεις εμένα? Είπε χωρίς να το θέλει ο Αλιώσα, με μια οδυνηρή έκφραση. Στάσου, αυτό το ξέρες και μόνος σου, και βλέπω πως τα κατάλαβες όλα με το πρώτο. Μα τώρα σώπαινε. Προς το παρόν σώπαινε. Μη λυπάσαι και μην κλαις.
Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς σηκώθηκε. Κάτι σκέφτηκε και ακούμπησε το δάχτυλό του στο μέτωπό του. «Αυτή σε φώναξε. Αυτή σου έστειλε κάποιο γράμμα ή κάτι τέτοιο. Γι' αυτό πηγαίνεις στο σπίτι της. Αλλιώς δεν θα πήγαινες. Αυτή σε φώναξε. Έτσι δεν είναι? Ψέματα?» «Να το σημείωμα», είπε ο Αλιώσα και το έβγαλε από την τσέπη του. Ο Μύτια το διάβασε γρήγορα και εσύ έκοψες δρόμο από τα περιβόλια. «Ω Θεή, σας ευγνωμονώ που τον στείλατε από τα μονοπάτια και έπεσε στα χέρια μου, όπως το χρυσό ψαράκι στα δίχτυα του γεροψαρά του παραμυθιού. Ακού, άκου Αλιώσα, άκουσε αδερφέ μου. Τώρα πια έχω σκοπό να τα πω όλα, γιατί σε κάποιον πρέπει επιτέλους να τα πω. Στον άγγελο του ουρανού τα είπα κιόλας, μα πρέπει να τα πω και στον άγγελο της γης. Εσύ είσαι ο άγγελος της γης. Εσύ θα ακούσεις, θα τα σκεφτείς και θα μου τα συγχωρέσεις. Κι εγώ αυτό θέλω ακριβώς, να με συγχωρέσει κάποιος ανώτερος. Ακού, άκου. Αν δύο πλάσματα ξεφύγουν από κάτι τίτο γήινο και πετάξουν σε υπερφυσικές περιοχές, ή τουλάχιστον αν γίνει κάτι τέτοιο με το ένα από τα δύο πλάσματα, και αν πριν από αυτό, πριν πετάξει η καταστροφή, έρχεται το ένα από τα δύο και λέει στο άλλο, κάνε μου τούτο και κάνε μου εκείνο, κάτι που ποτέ δεν ζητάνε. Ποτέ δεν ζήτησε κανένας, ποτέ δεν ζήτησε ο ένας από τον άλλον, μα κάτι που μπορείς να το ζητήσεις στην επιθανάτια κλίνη σου. Μπορεί τάχα εκείνος ο άλλος να μην το κάνει. Αν είναι φίλος, αν είναι αδερφός, θα το κάνω. Μα πες μου τι είναι. Πες μου, πες το μου γρήγορα, είπε ο Αλιώσα. Γρήγορα? Μη βιάζεσαι, Αλιώσα. Βλέπω πως βιάζεσαι και ανησυχείς. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε. Τώρα ο κόσμος πήρε καινούριο δρόμο. Αχ, Αλιώσα, κρίμα που δεν ξέρεις τι θα πει σπαρτάρισμα ενθουσιασμού. Μα τι κάθομαι και σου λέω, εσύ δεν ξέρεις τι είναι αυτά που λέω, κουτεντές. Άνθρωπε, να είσαι ευγενικός. Ποιανού είναι τούτος ο στίχος?

Ο Αλιώσα αποφάσισε να περιμένει. Κατάλαβε πως ίσως όλες του οι δουλειές να ήταν εδώ, τούτη την ώρα. Ο Μίτια έμεινε σκεφτικός για μια στιγμή. Ακούμπησε τον αγκώνα του στο τραπέζι και το πηγούνι στην παλάμη του. Σοπάσανε και οι δύο. Μετά από λίγο, «Λιώσα», είπε ο Μίτια, «εσύ μονάχα δεν θα γελάσεις μαζί μου άμα σου πω. Ήθελα να αρχίσω την εξομολόγησή μου με έναν ύμνο στη χαρά του Σίλερ. Μα δεν ξέρω γερμανικά. Μην νομίσεις όμως πως φλιαρώ έτσι, επειδή τάχα είμαι πιωμένος. Όχι, όχι, καθόλου δεν είμαι πιωμένος. Καθόλου. Το κονιάκ είναι κονιάκ. Μα μου χρειάζονται δύο μπουκάλια για να μεθύσω». Και ο Σιλήνος, με την κόκκινη μούρη, στο γαϊδούρι του επάνω που τρεκλίζει, «Μα εγώ ούτε το τέταρτο της μπουκάλας δεν ήπια και ούτε είμαι Σιλήνος. Δεν είμαι Σιλήνος, μα είμαι δυνατός, γιατί πήρα πια μια τελειωτική απόφαση. Στη χώρα μου το καλαμπούρι, σήμερα θα έχεις πολλά να μου συγχωρέσεις, και όχι μονάχα το καλαμπούρι. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Δεν αερολογώ, σου μιλάω σοβαρά και θα έρθω αμέσως στο προκείμενο. Δεν θα σου βγάλω την πίστη ανάποδα. Όχι, για στάσου. Πώς είναι αυτό το...» Ανασήκωσε το κεφάλι, έμεινε για λίγο σκεφτικός και ξαφνικά άρχισε με ενθουσιασμό. Κρύβονταν άγριοι και γυμνοί οι τρογλωδίτες μες στα βράχια. Στους κάμπους έτρεχε η ορδή, πυρπολώντας όλα τα στάχια. Κυνηγοί με τόξα, βέλη, φοβεροί ζούσαν στα δάση. Όποιον εδώ το κύμα φέρει, άσχημα θα την περάσει. Απ' του Ολύμπου το χιόνι έρχεται η μητέρα, η μαύρη, τη χαμένη Περσεφόνη, μες στον άγριο κόσμο να βρει. Ούτε στέγη ούτε θυσία πουθενά δε θα βρει θεά, και καμιά θεουλατρία δε μας δείχνει μια εκκλησιά. Οι καρποί και τα τσαμπιά δε στολίζουνε τα γέμια, μόνο καίνε τα κορμιά σε βωμούς γεμάτου σέμα, όπου ολόγυρα η θεά στρέφει βλέμμα λυπημένο, σε ταπείνωση βαθιά βλέπει το θνητό πεσμένο. Ξαφνικά ο Μίτια έβγαλε ένα λιγμό, άρπαξε τον Αλιώσα από το χέρι. «Ναι φίλε μου, ναι φίλε μου, ναι φίλε, στην ταπείνωση, στην ταπείνωση είναι και τώρα. Έχει πάρα πολλά να υποφέρει ο άνθρωπος στη γη. Έχει βάσανα πολλά να περάσει. Μην νομίζεις πως όλο κι όλο είμαι ένας παλιάνθρωπος με βαθμό αξιωματικού και που πίνει κονιάκ και ζει ακόλαστη ζωή. Εγώ αδερφέ μου, αυτό μονάχα σκέφτομαι. Αυτή την ταπείνωση του ανθρώπου, τις στιγμές τουλάχιστον που δεν ψεύδομαι. Ο Θεός να με βοηθήσει να μην πω τώρα ψέματα και να μην καυχηθώ. Αν σκέφτομαι αυτόν τον άνθρωπο, είναι γιατί κι εγώ τέτοιος άνθρωπος είμαι. Ο θνητός για να υψωθεί, να μην είναι ταπεινωμένος με τη μάνα του τη γη, πρέπει αιώνια πια να είναι δεμένος. Μονάχα, να τι γίνεται, πώς θα συμμαχήσω για πάντα με τη γη. Εγώ δεν προσκυνάω τη γη και ούτε οργώνω το στήθος της. Τι να γίνω λοιπόν, μουζίκος ή τσοπάνος? Προχωράω και δεν ξέρω. Στη βρωμιά και στο έσχος βρίσκομαι ή στο φως και στη χαρά? Να που είναι η δυστυχία, γιατί όλα στον κόσμο είναι ένιγμα. Και όταν τύχαινε να βουλιάξω στην πιο βαθιά ακολασία, και αυτό ήταν το μόνο που μου τύχαινε πάντα, επαναλάμβανα αυτό το ποίημα για τη Δήμητρα
και για τον άνθρωπο. Με διόρθωσε? Πότε? Γιατί εγώ είμαι ένας Καραμαζόφ. Γιατί να πέφτω κάποτε στην Άβυσσο? Πάντα πέφτω με το κεφάλι κάτω και τις φτέρνες επάνω. Και είμαι και ευχαριστημένος κιόλας που πέφτω ακριβώς με τούτο τον ταπεινωμένο τρόπο, και το θεωρώ αυτό πολύ όμορφο. Και λοιπόν, σε αυτό ακριβώς το έσχος αρχίζω τον ύμνο. Ας είμαι καταραμένος, ας είμαι τυποτένιος και κανάλιας. Όμως εγώ εξακολουθώ να ασπάζω με την άκρη της χλαμίδας που τη λύγει το Θεό μου. Ας ακολουθώ το διάβολο. Όμως παρόλα αυτά, Κυριέ μου, είμαι γιος σου και σ' αγαπάω, και νιώθω τη χαρά που χωρίς αυτήν ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει και να υπάρξει. Η χαρά πάντα ποτίζει των πλασμάτων τις ψυχές, τις ζωές όλες φλογίζει με δυνάμεις μυστικές. Κάθε ταπεινό χορτάρι τόμαθε να θέλει φως, ήλιους έφτιαξε απ' το χάι, δεν τους είναι μετρημός. Στα γλυκά της φύσης τύθη όλα τη χαρά βυζένουν, και οι πλάσοι και τα πλήθη το κατόπι της πηγαίνουν. Κι όταν έρθει η δυστυχία φέρνει χάριτες στεφάνι, στα ζωήφια τη λαγνία και στους αγγέλους φέρνει χάρη. Μα φτάνουν πια οι στίχοι. Έχεις απολά δάκρυα. Άσε με και τώρα να κλάψω. Κι ας είναι όλα αυτά ανοησίες που όποιος και να τ' άκουγε σίγουρα θα γέλαγε. Μονάχα εσύ δεν θα γελάσεις. Να, και τα δικά μου μάτια βούρκωσαν. Φτάνουν πια οι στίχοι. Θέλω τώρα να σου μιλήσω για τα ζωήφια, για εκείνα που τους χάρισε ο Θεός τη λαγνία. Στα ζωήφια τη λαγνία. Εγώ, αδερφέ μου, είμαι ακριβώς τούτο το ζωήφιο, και αυτό για μένα ειδικά υπόθηκε. Εμείς οι Καραμαζόφ είμαστε όλοι οι ίδιοι. Και εσύ, ο άγγελος, έχεις μέσα σου αυτό το ζωήφιο που κάνει να κοχλάζει το αίμα σου. Είναι σωστή τρικυμία, γιατί η φιλιδονία είναι τρικυμία, κάτι περισσότερο από τρικυμία. Η ομορφιά είναι κάτι τρομερό και φοβερό. Είναι τρομερή γιατί είναι ακαθόριστη και δεν μπορείς να την καθορίσεις, γιατί ο Θεός μονάχα ενίγματα μας έθεσε. Εδώ σμίγουν τα πιο απόμακρα ακρογιάλια. Εδώ ζουν όλες μαζί οι αντιφάσεις. Εγώ, αδερφέ μου, είμαι πολύ αμόρφωτος, μα τούτο το σκέφτηκα πολύ. Τα μυστήρια είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά ενίγματα βασανίζουν τον άνθρωπο σε τούτη τη γη. Βρες τη λύση όπως μπορείς και κοίτα να ξελασπώσεις όπως. Η ομορφιά, δεν μπορώ να το υποφέρω πως υπάρχουν μερικοί, πολλές φορές μάλιστα, μεγαλόκαρδοι και μυαλωμένοι, που έχουν στην αρχή για ιδανικό τους τη Μαντόνα και καταλήγουν να έχουν για ιδανικό τους τα Σόδομα. Πιο φοβερή ακόμα είναι εκείνοι που, έχοντας για ιδανικό τους τα Σόδομα, δεν απαρνιούνται και το ιδανικό της Μαντόνας, και η καρδιά τους φλογίζεται για χάρη της. Στα αλήθεια, στα αλήθεια φλογίζεται, όπως και στα εφηβικά αγνά τους χρόνια. Ναι, πραγματικά ο άνθρωπος πολλές αντιφάσεις μέσα του έχει. Αν ήταν στο χέρι μου, θα τον περιόριζα κάπως. Ένας διάβολος ξέρει τι συμβαίνει. Αυτό είναι. Αυτό που ο νους το θεωρεί ντροπή. Στην καρδιά
φαντάζει σαν καθαρή ομορφιά. Στα Σόδωμα να βρίσκεται άραγε η ομορφιά. Στα Σόδωμα. Να είσαι βέβαιος πως για τη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων στα Σόδωμα, ακριβώς εκεί, είναι θρονιασμένη η ομορφιά. Το ξέρεις αυτό το μυστικό ή όχι? Το τρομερό είναι που η ομορφιά είναι όχι μονάχα φοβερή, μα και μυστηριώδης. Είναι ο διάβολος που παλεύει με το Θεό και το πεδίο της μάχης είναι οι καρδιές των ανθρώπων. Μα φυσικά, ο καθένας μιλάει για αυτό που τον πονάει. Άκου, άκου. Τώρα έρχομαι στο προκείμενο.

Γλεντούσα. Πριν από λίγο έλεγε ο πατέρας πως πλήρωνα χιλιάδες ρούβλια για αποπλάνηση αθώων κοριτσιών. Αυτό το ψέμα μονάχα, αυτό το γουρούνι μπορούσε να το πει. Ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο, και ό,τι έγινε δεν χρειάστηκαν ποτέ λεφτά γι' αυτό. Για μένα τα λεφτά είναι ένα αξεσουάρ, ένας διάκοσμος, ένας πυρετός της ψυχής. Σήμερα είναι μια κυρία και την άλλη παίρνει τη θέση της ένα κορίτσι του δρόμου. Της διασκεδάζω και τη μια και την άλλη. Πετάω τα λεφτά με τις χούφτες, μουσική τριγύρω, φασαρία, τσιγκάνες. Αν χρειάζεται, τις δίνω και εκείνης, γιατί όλες τα παίρνουν. Τα παίρνουν με λεμαργία. Αυτό πρέπει να το παραδεχτεί κανείς. Και σου λένε και ευχαριστώ, και νιώθουν και ευγνωμοσύνη. Με αγάπησαν πολλές γυναίκες του κόσμου. Ναι, πάρα πολλές. Όμως εγώ πάντα προτιμούσα τα στενά καλτερίμια, τα έρημα και σκοτεινά σοκάκια, πίσω από την πλατεία. Εκεί μονάχα είναι η περιπέτεια, το αναπάντεχο. Εκεί, μέσα στο βούρκο, έβρισκες καθάριο χρυσάφι. Καταλαβαίνεις βέβαια, αδερφέ μου, πως μιλάω αλληγορικά. Στη μικρή μας πολιτεία δεν υπήρχαν τέτοια σοκάκια, μα είχαμε από αυτά στην ηθική του έννοια. Αγαπούσα την ακολασία, αγαπούσα και το έσχος της ακολασίας. Αγαπούσα τη σκληρότητα. Μήπως δεν είμαι τάχα κοριός? Μήπως δεν είμαι ένα αιμοβόρο ζωήφιο? Τα πάμε πια. Είμαι Καραμαζόφ. Μια φορά έγινε ένα πικνίκ όπου πήγε όλη η πολιτεία. 7 τρόικες είχαμε πάρει. Μέσα στο χειμωνιάτικο σκοτάδι, στο έλκυθρο, άρχισα να χαϊδεύω το χεράκι μιας κοπέλας που καθότανε δίπλα μου και την ανάγκασα να φιληθούμε. Τούτη την κοπέλα που ήταν κόρη κάποιου υπαλλήλου, φτωχή, χαριτωμένη, σεμνή, αθώα. Μου επέτρεψε πολλά, πάρα πολλά μέσα στο σκοτάδι. Νόμιζε η φτωχούλα πως θα πάω την άλλη μέρα κιόλας και θα της κάνω πρόταση, γιατί όλοι με είχαν για καλό γαμπρό. Όμως εγώ από τότε ούτε μία λέξη δεν της είπα. 5 μήνες ούτε μία λέξη. Έβλεπα τα μάτια της να με παρακολουθούν από τη γωνιά της άλλας όταν τύχαινε και γινότανε χορός, και σε μας συνεχώς γίνονται χοροί. Τα έβλεπα που καίγανε σαν δυο φωτιές, σαν δυο φωτιές παραπονεμένης αγανάκτησης. Αυτό το παιχνίδι διασκέδαζε πολύ το φιλίδωνο ζωήφιο που έτρεφα μέσα μου. Ύστερα από 5 μήνες παντρεύτηκε έναν υπάλληλο και έφυγε, και ήταν ακόμα θυμωμένη, και ίσως να μ' αγαπούσε ακόμα. Τώρα ζουν ευτυχισμένα. Σημείωσε πως δεν το είπα σε κανέναν αυτό. Δεν την εξέθεσα, γιατί εγώ, αν και έχω ποταπές επιθυμίες και αγαπώ την ποταπότητα, δεν είμαι άτιμος. Κοκκίνησες. Τα μάτια σου αστράψανε. Φτάνει για σένα τούτη η λάσπη. Κι όμως όλα αυτά δεν είναι τίποτα ακόμα. Δεν είναι παρά λουλουδάκια, αν και το αιμοφόρο ζωήφιο τρεφόταν με αυτά, μεγάλωνα πια και κατακτούσε την ψυχή μου. Θα μπορούσα, αδερφέ μου, να κάνω ολάκερο λεύκομα από τέτοιες αναμνήσεις. Ο Θεός να τις έχει καλά τις καλούλες μου. Όταν τις παράταγα, δεν μ' άρεσε να μαλώνω μαζί τους, και ποτέ, ποτέ δεν τις πρόδινα. Ποτέ δεν εξέθεσα ούτε μία. Μα φτάνει. Μπας και νόμισες πως σε φώναξα μόνο και μόνο για να σου πω τούτες τις μικροπροστιχές.
Όχι. Έχω να σου διηγηθώ πράγματα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και μην απορείς που δεν σε ντρέπομαι και που νιώθω μάλιστα και κάποια ευχαρίστηση. Το πες γιατί κοκκίνησα, παρατήρησε ξαφνικά ο Αλιώσα. Δεν κοκκίνησα για αυτά που λέγες και ούτε για αυτά που έκανες. Μα γιατί κι εγώ είμαι σαν και σένα. Εσύ, εσύ, τα παραλές. Όχι, δεν τα παραλέω, απάντησε με ζέση ο Αλιώσα. Φαίνεται πως αυτό το σκεφτόταν από ώρα. Όλοι είμαστε στην ίδια σκάλα. Εγώ είμαι στο πρώτο σκαλοπάτι και εσύ κάπου επάνω. Στο δέκατο. Στο δέκατο τρίτο, να πούμε. Εγώ, να πως βλέπω τα πράγματα. Όλα αυτά είναι ένα. Ένα και το αυτό. Εντελώς το ίδιο. Όποιος πάτησε στο κάτω σκαλοπάτι, το δίχως άλλο θα φτάσει και στο πάνω πάνω. Θες να πεις πως θα πρέπει να μην το πατήσει καθόλου κανείς? Όποιος μπορεί, καθόλου. Και εσύ μπορείς? Νομίζω πως όχι. Σώπα, σώπα Αλιώσα, σώπα καλέ μου. Έτσι μου έρχεται να φιλήσω τα χέρια σου από τη συγκίνησή μου. Αυτή η κατεργάρα, η γκρούσακνα, αυτή που καταλαβαίνει από ανθρώπους, μου έλεγε κάποτε πως θα σε ρουφήξει. Δεν λέω τίποτα από αυτό το βρωμερό θέμα. Ας έρθουμε τώρα στην τραγωδία μου, που έχει όλου του κόσμου τις ποταπότητες. Γιατί συμβαίνει τούτο. Αν και το γερόντιο είπε ψέματα πως τάχα αποπλανούσα αθώα κορίτσια, όμως αυτό ακριβώς έγινε σε κάποια περίπτωση. Μονάχα που η υπόθεση δεν έφτασε ως το τέλος. Ο γέρος που με μεμφόταν για πράγματα ανύπαρκτα δεν την ξέρει τούτη την υπόθεση. Ποτέ δεν τη διηγήθηκα σε κανέναν. Εσύ είσαι ο πρώτος που θα την ακούσεις τώρα. Εκτός από τον Ιβάν φυσικά. Ο Ιβάν τα ξέρει όλα. Τα ξέρει πολύ πριν από σένα. Μα ο Ιβάν είναι τάφος. Ο Ιβάν είναι τάφος. Ναι. Ο Αλιώσα άκουγε με μεγάλη προσοχή. Πρέπει να ξέρεις πως όταν βρισκόμουν σε εκείνο το τάγμα της γραμμής ήμουν ανθυπασπιστής. Κι όμως βρισκόμουν πάντα κάτω από ένα είδος επιτήρησης. Λες και ήμουν κανένας εξόριστος. Μα στην πολιτεία όλες οι πόρτες ήταν ανοιχτές για μένα. Σκόρπαγα πολλά λεφτά. Νόμιζαν πως είμαι πλούσιος. Μα κι εγώ τέτοια εντύπωση είχα. Να λέμε την αλήθεια, δεν μπορεί παρά να τους άρεσα και για κάτι άλλο. Αν και κούναγαν όλοι το κεφάλι τους, όμως μ' αγαπούσαν. Ο ταγματάρχης μου, που ήταν γέρος πια, με έβαλε ξαφνικά στο μάτι. Όλο αφορμές έβρισκε για να μου κάνει επιπλήξεις. Όμως εγώ είχα τα μέσα και εξάλλου όλη η πολιτεία ήταν με το μέρος μου. Δεν μπορούσε λοιπόν να μου κάνει τίποτα. Έφταιγα κι εγώ δηλαδή, γιατί κι εγώ δεν του δείχνα τον πρέποντα σεβασμό. Ήμουν περήφανος. Αυτός ο γεροπισματάρης που δεν ήταν καθόλου κακός άνθρωπος, μα απέναντίας τρομερά καλόκαρδος και φιλόξενος, είχε παντρευτεί δύο φορές. Μα και οι δύο οι γυναίκες του είχαν πεθάνει. Η μία, η πρώτη, από απλή οικογένεια, του άφησε μια κόρη. Και αυτή ήταν απλή. Όταν ήμουν εκεί, είχε και όλα στα χρονάκια της 24 και ζούσε με τον πατέρα της. Η θεία ήταν τύπος σιωπηλής απλότητας και η ανιψιά, η μεγαλύτερη κόρη του ταγματάρχη, τύπος ζωηρής απλότητας. Θέλω τώρα που τα θυμάμαι να πω για αυτήν ένα καλό λόγο. Ποτέ δεν γνώρισα καλύτερο γυναικείο χαρακτήρα
από αυτή την κοπέλα. Αγάθια τη λέγανε, για φαντάσου. Αγάθια Ιβάνοβνα. Και πολύ όμορφη για το ρούσικο γούστο φυσικά. Ψηλή, με σάρκα λευκή και κρουστή, με υπέροχα μάτια. Το πρόσωπο μονάχα θα μπορούσες να το πεις κάπως χοντροφτιαγμένο. Δεν αποφάσισε να παντρευτεί, αν και τις είχαν κάνει κανά δυο προξενιά. Αυτή αρνήθηκε και δεν έχασε καθόλου το κέφι της. Συνδέθηκα μαζί της, όχι με εκείνο τον τρόπο, όχι. Εδώ δεν υπήρχε καμία βρωμιά. Έτσι φιλικά συνδέθηκα. Πολλές φορές μου τυχαίνει να συνδεθώ με μια γυναίκα εντελώς αναμάρτητα, εντελώς φιλικά. Της μιλούσα με τόση ελευθεροστομία που... άστα! Όμως αυτή, το μόνο που έκανε ήταν να γελάει. Πολλές γυναίκες της αγαπούν τις ελευθεροστομίες. Σημείωσε το αυτό. Μα τούτη ήταν και κορίτσι. Πράγμα που με έκανε να διασκεδάζω περισσότερο. Ακόμα, πρέπει να σου πω και τούτο. Ποτέ δεν θα μπορούσες να φανταστείς πως ήταν δεσποινίδα. Ζούσαν στο σπίτι του πατέρα, αυτή και η θεία της. Λες και θεληματικά υποβίβαζαν τον εαυτό τους σε κατώτερη τάξη σε σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτή την αγαπούσαν όλοι και την είχαν ανάγκη, γιατί ήταν περίφημη μοδίστρα. Είχε ταλέντο, δεν τους έπαιρνε λεφτά, έραβε από καλοσύνη της. Μα όταν της έκαναν κανένα δώρο, δεν το αρνιόταν. Όμως ο ταγματάρχης, αυτόν που τον πιάνεις. Ο ταγματάρχης ήταν από τα σπουδαιότερα πρόσωπα του τόπου μας. Ζούσε πολύ έξοδα, δεχότανε στο σπίτι του όλη την πολιτεία, έδινε γεύματα, χορούς. Όταν έφτασα και μπήκα στο τάγμα του, αρχίσανε να λένε σε όλη την πολιτεία πως σε λίγο θα μας έρθει από την πρωτεύουσα η δεύτερη κόρη του ταγματάρχη. Μία πεντάμορφη στις πεντάμορφες, και πως αυτή μόλις τώρα είχε βγει από το αριστοκρατικό πρωτευουσιάνικο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αυτή η δεύτερη κόρη είναι ακριβώς η Κατερίνα Ιβάνοβνα, που ο ταγματάρχης την απόκτησε από τη δεύτερη γυναίκα του. Τούτη η δεύτερη γυναίκα που είχε πεθάνει τότε κιόλας κράταγε από γνωστό τζάκι, από κάποιο μεγάλο σόι στρατηγών, που όμως, και αυτό το ξέρω θετικά, δεν είχε δώσει καμία πρίκα στον ταγματάρχη. Είχε δηλαδή μονάχα πλούσιο συγγενολόι, και από εκεί κάτι θα μπορούσε να ελπίζει κανείς. Αλλιώς μετρητά δεν είχε καθόλου. Κι όμως, όταν μας ήρθε η νεαρά απόφυτος για να μείνει για λίγο, όχι για πάντα, όλη η μικρή μας πολιτεία λες και πήρε μια καινούρια όψη, και οι πιο σπουδαίες κυρίες, δύο σύζυγοι αυτών εξοχοτήτων, μια γυναίκα συνταγματάρχη, μα και όλες οι άλλες ενδιαφέρθηκαν αμέσως. Την καλούσανε εδώ, την καλούσανε εκεί. Άρχισαν να κάνουν ό,τι μπορούσαν για να την διασκεδάσουν. Έγινε η βασίλισσα των χωρών, η βασίλισσα των πικνίκ. Ακόμα και ταμπλό βιβάν μας τόρεψαν σε μια γιορτή υπέρ κάποιων ταντάδων. Εγώ σώπαινα, γλένταγα και έκανα κάτι που όλη η πολιτεία άρχισε να φλιαρεί γι' αυτό. Είδα που με καλοκοίταξε μια φορά στο σπίτι του διοίκητη του πυροβολικού. Έγινε αυτό. Μα εγώ όχι, δεν την πλησίασα. Δεν καταδέχομαι, σαν να λέμε, να γνωριστώ μαζί σου. Την πλησίασα ύστερα από αρκετό καιρό, πάλι σε μια εσπερίδα. Άρχισα να της μιλάω και αυτή σχεδόν δεν μου έδωσε σημασία. Τα χείλη της μόρφασαν περιφρονητικά. «Α,
σκέφτηκα. Περίμενε και θα μου το πληρώσεις. Ήμουν ένα κέρατο βερνικωμένο εκείνο τον καιρό, στις πιο πολλές περιπτώσεις, και το αισθανόμουν και ο ίδιος. Το σπουδαίο ήταν που ένιωθα πως η κάτεγνα δεν ήταν καθόλου μια απλοϊκή μαθητριούλα, μα μια γυναίκα με χαρακτήρα, περήφανη και πρακτικά ενάρετη, και το σπουδαιότερο, μυαλωμένη και μορφωμένη. Κι εγώ δεν ήμουν ούτε τόνα ούτε τ' άλλο. Νομίζεις πως ήθελα να της κάνω πρόταση? Όχι δα. Ήθελα μονάχα να εκδικηθώ, γιατί εγώ ήμουν σωστός λεβέντης και αυτή δεν ήθελε να το καταλάβει. Στο μεταξύ γλένταγα και τάσπαγα. Τελικά ο ταγματάρχης με έβαλε 3 μέρες κράτηση. Εκείνον ακριβώς τον καιρό ο πατέρας μου έστειλε 6.000 ρούβλια, αφού προηγούμενα του είχα στείλει εγώ μια κανονική βεβαίωση πως δεν έχω πια καμιά απέτηση και πως είμαστε εν πλήρη τάξη και πως δεν θα ζητήσω τίποτα πια, ποτέ. Τότε δεν καταλάβαινα τίποτα. Εγώ, αδερφέ μου, ως την ώρα που ήρθα εδώ πέρα και μάλιστα ως τα σήμερα, δεν καταλάβαινα τίποτα από όλες αυτές τις χρηματικές διαφορές μου με τον πατέρα. Όμως άστα όλα αυτά να πάνε στο καλό. Αυτά θα στα πω αργότερα.

Τότε μόλις είχα πάρει εκείνες τις 6.000 και έμαθα ξαφνικά από ένα γραμματάκι κάποιου φίλου μου μια περιεργότατη λεπτομέρεια για τον ταγματάρχη μας. Τούτο δηλαδή, πως είχε πέσει σε δυσμένεια, πως τον υποψιάζονται για κάτι καταχρήσεις. Κοντολογείς πως οι εχθροί του τους σκάβουν το λάκκο. Και πραγματικά ήρθε ο διοικητής της μεραρχίας και ο ταγματάρχης έφαγε μια κατσάδα που το χάρηκε όλη η ψυχή μου. Ύστερα από λίγο τον διατάξανε να παραιτηθεί. «Δεν θα κάτσω να σου διηγηθώ με λεπτομέρειες πως έγιναν όλα αυτά. Φαίνεται πως πραγματικά είχε εχθρούς και ξαφνικά όλη η πολιτεία άρχισε να τον αποφεύγει. Αυτόν και όλο του το σόι. Τότε ήταν που έδειξα για πρώτη φορά τι αξίζω. Συναντώ την Αγάθια Ιβάνοβνα, που μαζί της είχα ακόμα φιλικές σχέσεις, και της λέω: «Το ξέρετε πως του λείπουν του μπαμπάκα σας 4.500. «Πώς? Μα γιατί το λέτε αυτό? Δεν πάει πολύς καιρός που είχε έρθει ο στρατηγός και όλα τα είχε». «Τότε τα είχε, μα τώρα δεν τα έχει». Φοβήθηκε τρομερά. «Μη με τρομάσετε, σας παρακαλώ. Από ποιον τα ακούσατε αυτό?» «Μην ανησυχείτε»,

0: Γιατί μου στείλαν τις προάλλες κάτι λεφτά και εγώ θα τις δώσω ίσως τις 4.000 και θα το κρατήσω μυστικό.
1: «Ω», λέει εκείνη, «τι πρόστιχος που είστε».
0: Έτσι ακριβώς μου το είπε.
1: «Τι μοχθηρός», λέει, «είστε και πρόστιχος και μοχθηρός. Μα πώς τολμάτε».
0: Έφυγε τρομερά αγανακτισμένη και εγώ της φώναξα στο κατόπι της: «Μια ακόμα φορά το μυστικό θα το κρατήσω σαν κάτι ιερό. Θα πω από μιας αρχής και τούτο. Αυτές οι δύο γυναίκες, δηλαδή η Αγάθια και η θιά της, αποδείχτηκαν σε όλη την ιστορία σωστοί άγγελοι, και η ψιλομύτα η Κάτια, που τη λατρεύανε όλοι στα αλήθεια, ταπείνωσαν τον εαυτό τους μπροστά της και της έκαναν την καμαριέρα. Μονάχα που η Αγάθια είχε την έμπνευση να της μεταδώσει την κουβέντα μας. Αργότερα τα άμαθα όλα αυτά με το νι και με το σίγμα. Δεν το κράτησε μυστικό και καταλαβαίνεις, αυτό ήθελα κι εγώ. Όπου αναπάντεχα έρχεται ο νέος ταγματάρχης και αναλαμβάνει τη διοίκηση του τάγματος. Ο παλιός ο ταγματάρχης ξαφνικά αρρωσταίνει. Δεν μπορεί να κουνηθεί από τη θέση του. Κάθεται στο σπίτι 2-24 ώρα. Δεν παραδίνει τα χρήματα του δημοσίου. Ο γιατρός μας βεβαιώνει πως πραγματικά ήταν άρρωστος. Μονάχα που εγώ, να τι ήξερα, από αξιόπιστη πηγή και μάλιστα από πολύ καιρό κιόλας, πως τα χρήματα εξαφανίζονταν μετά την κάθε επιθεώρηση προσωρινά. Αυτό γίνονταν κάπου 4 χρόνια συνέχεια. Ο ταγματάρχης τα δάνειζε σε ένα πολύ έμπιστο άνθρωπο, σε έναν από τους πιο εμπόρους μας, ένα γέρο χείρο με γενιάδα και χρυσά γυαλιά. Εκείνος πήγαινε στην εμποροπανήγυρη, έκανε τις αγοραπολισίες του και επέστρεφε αμέσως όλα τα λεφτά στον ταγματάρχη, και μαζί με αυτά έφερνε και τα δώρα του από την εμποροπανήγυρη και μαζί με τα δώρα και τους στόκους. Όμως τούτη τη φορά τα μάθα τότε εντελώς τυχαία από έναν γιο και κληρονόμο του Τριβόνοφ, που ήταν μικρός ακόμα μα διεφθαρμένος, τόσο που δεν γίνεται άλλο. Τούτη τη φορά, λέω, ο Τριβόνοφ, γυρνώντας από την εμποροπανήγυρη, δεν επέστρεψε τίποτα. «Ποτέ δεν πήρα τίποτα από σας και ούτε και μπορούσα να πάρω», να ποια ήταν η απάντησή του. «Το λοιπόν, κάθεται ο ταγματάρχης μας στο σπίτι, τυλίγει το κεφάλι του με μια πετσέτα και εκείνες και οι τρεις μαζί του βάζουν πάγο στην κορυφή του κεφαλιού. Ξάφνου έρχεται ένας αγγελιαφόρος με ένα βιβλίο και τη διαταγή να παραδώσει αμέσως το ταμείο, αμέσως, χωρίς χρονοτριβή, σε 2 ώρες. Εκείνος υπόγραψε αυτή την υπογραφή, την είδα αργότερα στο βιβλίο. Σηκώθηκε, είπε πως θα πάει να φορέσει τη στολή του. Μπήκε στην κρεβατοκάμαρά του, πήρε το δίκανο, το γέμισε, του βάλε μια σφαίρα στρατιωτική, έβγαλε το παπούτσι του δεξιού του ποδιού, την κάνει, τη στήριξε στο στήθος του και άρχισε να ψάχνει με το πόδι του τη σκανδάλη. Μα η Αγάθια κάτι υποπτεύτηκε πια. Θυμήθηκε τα λόγια που της είχα πει τότε. Πήγε και κρυφοκοίταξε και πρόφτασε έγκαιρα. Όρμησε μέσα, ρίχτηκε πάνω του, ρίχτηκε από πίσω του, τον αγκάλιασε. Το τουφέκι πήρε φωτιά, μα η σφαίρα χτύπησε στο ταβάνι. Κανένας δεν πληγώθηκε. Έτρεξαν και οι άλλες, του άρπαξαν το τουφέκι του και το κρατάγανε από τα χέρια γερά. Όλα αυτά τα άμαθα αργότερα, ως την τελευταία λεπτομέρεια. Εγώ ήμουνα τότε στο σπίτι. Ήτανε σούρουπο και ήμουνα έτοιμος να βγω έξω. Είχα ντυθεί, είχα χτενιστεί, αρωμάτισα το μαντίλι μου, πήρα το πηλίκιο, όπου ξαφνικά άνοιξε η πόρτα. και βλέπω μπροστά μου μέσα στο σπίτι μου

την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Συμβαίνουν παράξενα πράγματα καμιά φορά. Κανένας δεν πήρε είδηση τότε πως ήρθε στο σπίτι μου. Έτσι που η πολιτεία ποτέ δεν το έμαθε αυτό. Οι σπιτονοικοκυρές μου ήταν δύο γριές, χείρες υπαλλήλων, που μου συγύριζαν κιόλας. Δύο κυρούλες πολύ αξιοσέβαστες και υπάκουες, και σύμφωνα με τη διαταγή μου δεν βγάλανε μετά τσιμουδιά. Φυσικά, εγώ κατάλαβα μόνο μιας τι είχε συμβεί. Εκείνη μπήκε και με κοίταξε κατάματα. Τα μαύρα της μάτια με κοίταξαν αποφασιστικά. Ακόμα και με πρόκληση μπορούσες να πεις. Μα στις πτυχές γύρω από τα χείλη της μάντευα κάποιον δισταγμό.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Στενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι

5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Ζαναβάρης θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Αφού σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία μας και με τους δύο τρόπους, να ευχηθώ να είναι και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Ό,τι διαβάζεις στις θείες γραφές, πρόσεξε να διακρίνεις το σκοπό των λόγων, για να εμβαθύνεις και να καταλάβεις καλά το βάθος των Αγίων νοημάτων. Αυτοί που οδηγούνται από τη Θεία Χάρη για να φωτιστούν στη ζωή τους, πάντοτε αισθάνονται κάτι σαν νοητή ακτίνα που περνάει μέσα από τους στίχους και ξεδιαλύνει το βαθύτερο περιεχόμενο των απλών λόγων για να αποκτήσει η ψυχή πνευματική σύνεση. Ο άνθρωπος που διαβάζει σοφούς στίχους χωρίς να καταλαβαίνει το θαυμάσιο νόημά τους, έχει και την καρδιά του απογυμνωμένη και σβήνει την αγία δύναμη των λόγων των γραφών που χαρίζει στην καρδιά γλυκύτατη γεύση. Αν ο μοναχός σταματήσει για ένα μικρό διάστημα να διαβάζει τις θείες γραφές και να σκέφτεται τα θεία νοήματά τους, δυναμώνοντας έτσι την αναζήτηση της αλήθειας του Θεού ανάλογα με τα πνευματικά του μέτρα, και αν δεν προφυλάξει τον εαυτό του από την επίρρεια των πραγμάτων του κόσμου, ώστε να έχει και την καρδιά του φυλαγμένη και την εργασία των αρετών ευλογημένη, στην περίπτωση αυτή ο μοναχός θα παρασυρθεί στα πάθη. Καλό είναι λοιπόν να αυξήσει το φυσικό του πόθο για τις αρετές και να μην πάυσει να αναζητεί και να ερευνά στις θείες γραφές το θέλημα του Θεού και να ποθεί το Θεό που τον αισθάνεται ακόμη μακριά του, και ακόμη καλό είναι αν δεν εγνώρισε μέσα του την αποκάλυψη του Θεού και μόνο με την απλή ανάγνωση των θείων γραφών να τρέφει τους καλούς λογισμούς του και να τους συγκρατεί για να μην κλείνουν προς τα πάθη και να μην δεχθεί διαβολικό σπόρο με τη μορφή του καλού, αλλά να φυλάξει την ψυχή του με τον πόθο του Θεού. Εάν λοιπόν κάνει όλα αυτά και ζητήσει την ευλογία του Θεού με έμπονη προσευχή και με υπομονή, ο Θεός θα του δώσει ό,τι ζητάει και θα του ανοίξει τη θύρα της ευσπλαχνίας του, και μάλιστα για την ταπείνωσή του.

σωματικός κόπος και η μελέτη των θείων γραφών φυλάσσει την καθαρότητα του νου. Τον κόσμο πάλι τον ενισχύει η ελπίδα και ο φόβος του Θεού. Την ελπίδα και το φόβο στηρίζουν μέσα μας η φυγή από τους κοσμικούς ανθρώπους και η αδιάλειπτη προσευχή. Μέχρι να δεχθεί ο άνθρωπος τη χάρη του παρακλήτου, χρειάζεται να μελετά τις θείες γραφές για να εντυπωθεί μέσα του η μνήμη του καλού και για να ανακαινιστεί με τη συνεχή ανάγνωση η κίνηση της ψυχής του προς το αγαθό και για να φυλάξει την ψυχή του από τους επικίνδυνους δρόμους της αμαρτίας. Διότι ο αρχάριος αγωνιστής δεν απέκτησε ακόμη την πνευματική δύναμη που αποδιώκει την πλάνη. Αυτή την πλάνη που εχμαλωτίζει τις ψυχοφελείς ενθυμίσεις και επιφέρει ψυχρότητα, σκορπίζοντας εδώ και εκεί το νου μας. Διότι όταν η δύναμη του Αγίου Πνεύματος κυριαρχήσει στην ψυχή και την καθοδηγεί, τότε αντί των γραπτών εντολών και των νόμων των θείων γραφών, πιάνουν ρίζες και βλασταίνουν στην καρδιά οι εντολές του Αγίου Πνεύματος. Και τότε διδάσκεται ο άνθρωπος μυστικά από το Άγιο Πνεύμα και δεν χρειάζεται πια τη βοήθεια των γραμμένων λόγων των θείων γραφών. Οπότε η μνήμη των λόγων του Θεού παραμένει αυλαβής, μακριά από τον κίνδυνο της πλάνης και της λέθης.

Διηγούνται για ένα πουλί που το λένε Σιρήνα, ότι όποιος ακούσει τη μελωδική φωνή του, τόσο πολύ εχμαλωτίζεται, ώστε το ακολουθεί στην έρημο και ξεχνάει εξαιτίας του και τις ανάγκες της ίδιας του της ζωής, και στερούμενος τα απαραίτητα, πέφτει και πεθαίνει. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην ψυχή. Όταν δηλαδή εμπέσει μέσα της η ουράνια γλυκύτητα, τότε από τη γλυκιά μελωδία των λόγων του Θεού που τα αισθανόμαστε στο νου μας, ολόκληρη η ύπαρξή μας ακολουθεί το δρόμο της μελωδίας αυτής, με αποτέλεσμα να ξεχάσει τις σωματικές ανάγκες αυτής της ζωής και ακόμη να χάσει και την όρεξη για φαγητό και να υψωθεί από τούτη τη ζωή προς το Θεό.

να διαβάζεις τα Ευαγγέλια και τους διδασκάλους και πατέρες της Εκκλησίας σε έρημο και ήσυχο τόπο και να ελευθερωθείς από την πολλή φροντίδα του σώματος και από την ταραχή των κοσμικών πραγμάτων, για να γευθεί η ψυχή σου με την επιμονή της, τη γλυκύτητα από την κατανόησή τους. Αυτή η γλυκύτητα είναι ανώτερη από κάθε τι που μπορούμε να αισθανθούμε με τις αισθήσεις μας. Να μην βάζεις στην ίδια μοίρα τα σοφά λόγια των Αγίων και τα πλαστά λόγια των ψευδολόγων που πουλάνε και εμπορεύονται τα θεία λόγια, για να μην μείνεις στο σκοτάδι μέχρι να τελειώσει η ζωή σου και στερηθείς το κέρδος τους και ταραχθείς την ώρα του πολέμου σαν πλανεμένος και πέσεις στο βόθρο της άρνησης.

Όταν θέλεις να διεισδύσεις τα θεία νοήματα και φοβάσαι μήπως πλανηθείς, να έχεις το εξής σημείο για σιγουριά. Όταν αρχίζει η θεία χάρη και ανοίγει τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής σου για να αισθάνεσαι τις άγιες εμπειρίες, τότε αρχίζουν να τρέχουν δάκρυα σαν ποτάμι από τα μάτια σου, ώστε να πλένονται και τα μαγουλά σου. Τότε ο πόλεμος που σου φέρνουν οι αισθήσεις συμμαζεύεται και έρχεται μέσα σου η γαλήνη. Όποιος σου πει αντίθετα από αυτά που σου λέω, μην τον πιστέψεις. Πιο φανερό σημείο στο σώμα μας από τα δάκρυα μη ζητήσεις. Όταν πάλι ο νους υψωθεί ψηλά και δεν επηρεάζεται αρνητικά από τα κτίσματα, τότε πάβουν και τα δάκρυα και οι σωματικές κινήσεις και η λειτουργία των αισθήσεων και βλέπεις μυστήρια. Όταν βρεις μέλι, να φας με το μέτρο για να μην κορεστείς και το ξεράσεις. Μερικές φορές σκυρτά και θέλει από μόνη της να ξεπεράσει τα ωριά της και να μάθει όσα είναι πάνω από τη φυσική της δύναμη. Πολλές φορές μάλιστα, ενώ διαβάζει τις γραφές και θαυμάζει αυτά που είναι γραμμένα, κάτι βαθύτερο καταλαβαίνει και χαίρεται. Όταν όμως, κατά θείαν οικονομία, συγκρίνει τον εαυτό της με ό,τι υπερφυσικό ενόησε η ψυχή, αναλογίζεται σε ποια μυστήρια διείσδυσε και τι υψηλές θεωρίες εγνώρισε. Τότε όμως βρίσκει τη φυσική της δύναμη τόσο υποδέστερη και μικρότερη σε σύγκριση με εκείνα τα θεία μυστήρια, ώστε την πιάνει φόβος και τρόμος και βιάζεται να γυρίσει στα φυσικά χαμηλά της μέτρα. Σκέφτεται δηλαδή ότι δεν πρέπει να ερευνά τα υπέρλογα, αλλά να σιωπά, για να μην απολεσθεί. Όταν όμως ο Θεός σου δώσει εξουσία να κατανοήσεις κάτι από τα μυστήριά Του, να δεχθείς αυτή την ευλογία με ταπείνωση και να μην φερθείς με ανέδεια κατά των θείων μυστηρίων, αλλά να προσκυνήσεις και να δοξολογήσεις και με σιωπή και δέος να ευχαριστήσεις το Θεό.

Όταν σηκωθείς να προσευχηθείς ή να κάνεις τον κανόνα σου, μετά από προσεκτική ανάγνωση των θείων γραφών, ο νου σου δεν θα πηγαίνει στα κοσμικά θεάματα και ακούσματα, αλλά στα θεία νοήματα που διάβασες. Με αυτόν τον τρόπο λησμονείς τα κοσμικά και ο νου σου φθάνει στην καθαρότητα. Αυτό εννοούσαν οι πατέρες όταν έλεγαν ότι η ψυχή την ώρα της προσευχής βοηθιέται από την ανάγνωση και το αντίστροφο. Ότι από την προσευχή φωτίζεται η ψυχή στην ανάγνωση. Έτσι λοιπόν με την ανάγνωση αποφεύγεις την εξωτερική σύγχυση και φωτίζεται η ψυχή σου.

Ο Θεός δεν χρειάζεται τίποτε. Εφραίνεται όμως όταν δει κάποιον να αναπαύει την εικόνα του και να την τιμά για την αγάπη του. Όταν έλθει κάποιος και σου ζητήσει αυτό που έχεις, μην πεις μέσα στην καρδιά σου ότι θα το κρατήσω αυτό για μένα, για να με αναπαύει, και ότι ο Θεός θα ικανοποιήσει την ανάγκη του αδελφού μου με άλλο τρόπο. Γιατί αυτά τα λόγια τα λένε οι άδικοι που δεν γνωρίζουν το Θεό. Ο δίκαιος και ενάρετος άνθρωπος, την τιμή που του έκανε ο ενδεής αδελφός του, δεν τη μεταβιβάζει σε άλλον, ούτε την ευκαιρία της ελεημοσύνης θα επιτρέψει στον εαυτό του να τη χάσει. Ο φτωχός και ενδεής άνθρωπος λαμβάνει τα αναγκαία από το Θεό, διότι κανέναν δεν εγκαταλείπει ο Κύριος. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι πολλοί επειδή έχουν πεπλανημένες γνώμες, άλλα νομίζουν ότι είναι τα οποία βλάπτουν την αρετή μας, και άλλοι μεν νομίζουν ότι είναι η φτώχεια, άλλοι δε η σωματική ασθένεια, άλλοι η χρηματική ζημία, άλλοι η συκοφαντία, άλλοι ο θάνατος, και δι' αυτά συνεχώς θρυνούν και οδύρονται και λυπούνται δι' όσους υφίστανται αυτά, και δακρύζουν και έκπληκτοι μεταξύ τους λέγουν: τι έπαθε ο τάδε? Δια μιας έχασε την περιουσία του όλη. Άλλος πάλι λέγει περί άλλου: ο τάδε περιέπεσε εις βαρή ανασθένεια και τον έχουν ξεγράψει οι ιατροί του. Και άλλος μεν θρυνεί και οδύρεται δια τους φυλακισμένους, άλλος δε δι' εκείνους που εξεδιώχθησαν από την πατρίδα τους και εξορίστηκαν, άλλος δι' εκείνους που εστερήθησαν την ελευθερία τους, άλλος δι' εκείνους που συνελήφθησαν υπό των εχθρών και έγιναν εχμάλωτοι, άλλος δι' αυτόν που επνίγει ή που εκάηκε, άλλος δι' αυτόν που ετάφει κάτω από την οικία του. Κανείς όμως δε θρυνεί δι' αυτούς που ζουν εις την αμαρτία, αλλά πολλάς φοράς μακαρίζουν αυτούς δι' εκείνο που είναι πολύ λυπηρό και αίτιον όλων των κακών. Εμπρός λοιπόν ας αποδείξομεν ότι τίποτε από όλα αυτά που ελέχθησαν δεν αδικεί τον υφάλιο άνθρωπο, ούτε ή μπορεί να βλάψει την αρετή του. Διότι πες μου, αυτόν ο οποίος έχασε όλα τα υπάρχοντά του, από τον οποίον αφηρέθησαν τα πάντα, ή από τους συκοφάντες, ή από τους ληστές, ή και από υπηρετών κακούργων, τον έβλαψε αυτή η ζημία ως προς την αρετή του? Μάλλον δε, αν θέλετε, πρώτον ας περιγράψουμε τι είναι αρετή του ανθρώπου, αφού ασχοληθούμε προηγουμένως με άλλα ζητήματα, για να κάνουμε το λόγο μας σαφέστερο και εύκολο κατανόητο εις τους πολλούς.

Τι είναι λοιπόν αρετή ύπου? Μήπως το να έχει χρυσών χαλινών και χρυσά λουριά και σέλα από μεταξωτά υφάσματα και ποικίλα και χρυσοήφαντα επιστρώματα και προμετωπίδα στολισμένες με πολύτιμους λίθους και χέτι πλεγμένη με χρυσά σχοινιά, ή το να είναι γρήγορος και σταθερός και να βαδίζει κανονικά και να έχει όνυχας αρμόζοντας εις γενναίο ύπο και να έχει δύναμη που απαιτείται δια μακρινά ταξίδια, δια πολέμους, και να μπορεί και στην παράταξη να δεικνύει επιβλητικό παράστημα και κατά τη φυγή να σώζει τον Ιππέα. Δεν είναι φανερό ότι αυτά είναι αρετή του ύπου και όχι εκείνα? Και ακόμη των όνων και των ημιώνων, ποια θα έλεγες ότι είναι η αρετή των? Δεν είναι το να μπορούν με ευκολία να σηκώνουν βάρη και με ευκολία να διαβαίνουν τους δρόμους και να έχουν πόδια στερεά σαν την πέτρα? Μήπως θα υπούμε ότι ο εξωτερικός του στολισμός συμβάλλει κατάτι προς την αρετή τους? Καθόλου. Ποιο άμπελο θα θαυμάσουμε? Εκείνη της οποίας κυματίζουν τα φύλλα και τα κλίματα, ή εκείνη που είναι κατάφορτος από καρπούς? Και ποια θα πούμε ότι είναι η αρετή της ελαίας, όταν έχει μεγάλους κλάδους και πυκνό φύλλωμα, ή όταν παρουσιάζει άφθονο τον καρπό της και παντού διασκορπισμένο? Έτσι λοιπόν ας κάνουμε και επί των ανθρώπων. Ας εξετάσουμε ακριβώς την αρετή του ανθρώπου και ας θεωρήσουμε βλάβη μόνον εκείνη η οποία βλάπτει αυτήν.

Ποια λοιπόν είναι η αρετή του ανθρώπου? Όχι τα χρήματα για να φοβηθείς την πτώχεια, ούτε η υγεία του σώματος για να φοβηθείς την ασθένεια, ούτε η εκτίμηση των πολλών για να αποφύγεις την κακή φήμη, ούτε το να ζει κανείς όπως τύχει για να σου προξενεί φόβο ο θάνατος, ούτε η ελευθερία για να αποφεύγεις τη δουλεία, αλλά η ακριβής αιμονή εις την αληθινή πίστη και ο ορθός τρόπος ζωής. Αυτά δε ούτε ο διάβολος θα μπορέσει να τα αφαιρέσει, αν αυτός που τα κατέχει τα διαφυλάτει με την πρέπουσα προσοχή. Και αυτά τα γνωρίζει ο πονηρότατος και άγριος εκείνος δαίμον, διότι δε αυτήν την αιτία αφαίρεσε και την περιουσία του Ιώβ, όχι για να τον κάνει πτωχό, αλλά για να τον εξαναγκάσει να υπεί κάποια βλασφημία και κατέκοπτε το σώμα του, όχι για να το κάνει ασθενές, αλλά για να καταβάλει την αρετή της ψυχής. Αφού όμως χρησιμοποίησε όλους τους δόλους του και τον έκανε από πλούσιο πτωχό, από πολύτεκνο άτεκνο, αφού έσχισε όλο το σώμα του χειρότερα από όσα κάνουν οι δήμοι στα δικαστήρια, και τον περιέβαλε με κακή φήμη και τον εξόρισε όχι απλώς από την πόλη και από την οικία του για να τον μεταφέρει εις άλλη πόλη, αλλά αφού έδωσε εις αυτόν ως σαν πόλη και ως σαν οικία την Κοπριά, όχι μόνο δεν τον κατέστρεψε, αλλά και τον παρουσίασε λαμπρότερον εξαιτίας εκείνων που εσκέφθη εναντίον του. Αυτός όμως όχι μόνο δεν εστερήθη κάτι από την περιουσία του, αν και του αφαίρεσαν τόσα, αλλά και μεγαλύτερο τον πλούτο της αρετής του έκανε εξαιτίας αυτού, καθώσον μετά ταύτα απείλαυσε μεγαλύτερα, επειδή αγωνίστηκε δυνατότερο αγώνα. Αν δε αυτός ο οποίος έπαθε τόσα και δεν αδικήθηκε καθόλου, αν και έπαθε αυτά όχι από άνθρωπο αλλά από δαίμονα που είναι πονηρότερος από όλους τους ανθρώπους, ποιος θα έχει δικαιολογία από αυτούς οι οποίοι λέγουν ότι ο τάδε με ειδίκησε και με έβλαψε? Διότι εάν ο διάβολος, ο οποίος είναι γεμάτος από τόση κακία, αφού χρησιμοποίησε όλα τα όργανά του και αφού έριψε τα βέλη του και όσα κακά υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων με μεγάλη υπερβολή τα έφερε και άδειασε εις την οικία και στο σώμα του δικαίου, καθόλου δεν ειδίκησε τον άνθρωπο, αλλά όπως είπα τον ωφέλησε περισσότερο. Πώς θα μπορέσουν μερικοί να κατηγορήσουν τον τάδε και τον τάδε ότι ειδικήθησαν από αυτούς και όχι από τον εαυτό τους?

Όταν λοιπόν ούτε χρηματική ζημία, ούτε οι συκοφαντίες και κατηγορίες, ούτε η εξορία, ούτε οι ασθένειες και οι δοκιμασίες, ούτε αυτό που φαίνεται ότι είναι φοβερότερο όλων, δηλαδή ο θάνατος, βλάπτουν τους πάσχοντας, μάλλον δε και τους ωφελούν περισσότερο, από πού μπορείς να μου δείξεις κάποιον αδικούμενο, όταν εξ όλων όσα αναφέραμε δεν αδικείται? Διότι εγώ θα προσπαθήσω να αποδείξω το αντίθετο, ότι δηλαδή αυτοί που περισσότερο αδικούνται και προσβάλλονται και πάσχουν τα ανεπανόρθωτα είναι εκείνοι οι οποίοι διαπράττουν αυτά. Διότι ποιος μπορούσε να γίνει αθλιότερος από τον Κάιν, ο οποίος έδειξε αυτή τη συμπεριφορά προς τον αδελφόν του? Τι δε ελεηνότερο από τη γυναίκα του Φιλίππου, η οποία αποκεφάλισε τον Ιωάννη? Τι δε από τους αδελφούς του Ιωσήφ, οι οποίοι τον έδιωξαν και τον πούλησαν εις ξένη γη? Τι δε από τον διάβολο, ο οποίος προξένησε τόσα κακά εις τον Ιώβ? Διότι όχι μόνο δια τα άλλα, αλλά και δια αυτά θα τιμωρηθεί, όχι με τις συνήθεις τιμωρίες. Είδες λοιπόν πως και εδώ ο λόγος απέδειξε περισσότερα από όσα υπεσχέθη, ότι όχι μόνο καμία ζημία δεν παθαίνουν οι υβριζόμενοι από τους εχθρούς τους, αλλά και το κάθε τι στρέφεται εναντίον της κεφαλής των κακόβουλων. Διότι επειδή ούτε ο πλούτος, ούτε το να είσαι ελεύθερος, ούτε το να κατοικείς εις την πατρίδα σου, ούτε τα άλλα όσα ανάφερα είναι αρετές του ανθρώπου, αλλά τα κατορθώματα της ψυχής. Είναι εύλογο λοιπόν, όταν η βλάβη επέρχεται εις αυτά, να μην ζημιώνεται καθόλου η αρετή του ανθρώπου. Τι λοιπόν συμβαίνει να ζημιωθεί κανείς εις αυτήν τη φιλοσοφία της ψυχής? Ούτε και εδώ, αν ζημιωθεί, ζημιώνεται από κανέναν άλλον, αλλά μόνος του και από τον εαυτόν του.

Είπε μου, γιατί είναι αξιοζήλευτος ο πλούτος? Είναι ανάγκη να αρχίσουμε από εδώ σαν προήμιο, διότι φαίνεται εις τους πολλούς που είναι άρρωστοι από τη βαριά αυτήν ασθένεια ότι είναι πολυτιμότερος από την υγεία και τη ζωή και από τον έπαινο των πολλών και από την καλή υπόλοιψη και από την πατρίδα και από τους γνωστούς και από τους φίλους και από τους συγγενείς και από όλα τα άλλα. Και υψώθη λοιπόν η φωτιά αυτή μέχρι τα σύννεφα και κυρίευσε γη και θάλασσα η κάμινος αυτή. Και δεν υπάρχει κανείς που να σβήσει τη φλόγα αυτήν. Αυτοί δε που την συδαυλίζουν είναι όλοι αυτοί που εκυριεύθησαν από το πάθος αυτό, και αυτοί που δεν εκυριεύθησαν ακόμη δια να κυριευθούν. Και μπορεί να δει κανείς και άνδρα και γυναίκα και δούλο και ελεύθερον και πλούσιο και πτωχό να μεταφέρει κατά τη δύναμή του δεμάτια και να προσφέρει πολύτρο

Και οι μεν Ιουδαίοι, αν και είχαν ναών και θυσιαστήριον και κυβωτών και τα χεροβήμ και το ηλαστήριον και το καταπέτασμα και το άπειρον πλήθος των ιερέων και τας καθημερινάς λατρείας και τας θυσίας, τας εωθηνάς, τας εσπερινάς, και ήκουαν αδιακόπως τους προφήτας, τους ζώντας, τους τεθνεώτας, των οποίων τα λόγια ηχούσαν μέσα εις τα αυτιά των, και έφεραν μαζί των την ανάμνηση από τα θαύματα που έγιναν εις την Αίγυπτον, εις την έρημον, όλα τα άλλα, και τα έφεραν εις τα σχήραστον και τα είχαν γραμμένα εις τους παραστάτας των θυρών και εχαίροντο τόσον δια τα θαύματα που έγιναν τότε. Και όλην την άλλη φροντίδα όχι μόνο καθόλου δεν ωφελήθησαν, αλλά και ζημιώθησαν, διότι έστησαν είδωλα μέσα εις αυτών των ναών και έσφαξαν τους ιούς και τα στιγατέρας των κάτω από τα δέντρα και εις ολόκληρον σχεδόν την Παλαιστίνην έκαναν τας παρανόμους και καταραμένα σε εκείνας θυσίας και ετόλμησαν άλλα αναρρύθμιτα περισσότερων άτοπα. Αυτοί όμως, αν και διέμειναν εις το μέσον βαρβάρου, ξένης και εχθρικής χώρας, εις κατοικίαν τυραννικήν, στερημένη από κάθε φροντίδα, απαγόμενη και όμενη, όχι μόνο καθόλου δεν εζημιώθηκαν από αυτά, ούτε ο λίγων ούτε πολύ, αλλά και περισσότερον έλαμψαν. Γνωρίζοντες λοιπόν αυτά και συγκεντρώνοντες από την θεόπνευστον και θείαν γραφήν τα όμοια προς αυτά, ας μην νομίζομεν ότι όταν αμαρτάνομεν μας αρκούν προς απολογίαν δυσκολία καιρών ή περιστάσεων ή ανάγκη και βία και τυραννική εξουσία των αρχόντων. Ό,τι είπα εις την αρχήν, εις αυτό τώρα θα τελειώσω των λόγων, ότι αν κανείς ζημιώνεται και αδικείται, υφίσταται τούτο οπωσδήποτε από τον εαυτόν του, όχι από τους άλλους, έστω κι αν είναι αναρρύθμιτοι αυτοί που τον αδικούν και τον βλάπτουν. Διότι αν δεν πάθει τούτο από τον εαυτόν του, όλοι μαζί όσοι κατοικούν εις ολόκληρον την γη και την θάλασσαν, κι αν τον κτυπήσουν, ούτε κατελάχιστον δεν θα μπορέσουν να βλάψουν αυτόν που γρηγορεί και νύφει εν Κυρίω. Ας προσέχομεν λοιπόν, σας παρακαλώ, και ας αγρυπνούμεν πάντοτε και ας υποφέρομεν με γενναιότητα όλα όσα προκαλούν λύπην, δια να επιτύχομεν τα αιώνια εκείνα και άφθαρτα αγαθά δια του

Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, εις τον οποίον ανήκει η δόξα και η δύναμη, τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Βαγγέλη Τζαναβάρη στον ήχο, Κυριακή Ελιανού στο μικρόφωνο. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα, γνώμες, κρίσεις, απόψεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε.

Πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε εκείνος κατά το Μέγα του Έλεος. Γέρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για τους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρηση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρηση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, εν πνεύματι Αγίου γνώρισα το Θεό. Βλέπεις αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ποιος αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει την ευσπλαχνία Του. Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ. Πιστεύετε στο Θεό. Πιστεύετε πως υπάρχει Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλες τις εκκλησίες μας, αλλά και στην ψυχή μου. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν πνεύματι Αγίου, οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούνε τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στο Θεό. Ζούμε στη γη και δεν βλέπουμε το Θεό. Δεν μπορούμε να τον δούμε. Αλλά σαν έρθει το Άγιο Πνεύμα στην ψυχή, τότε θα δούμε το Θεό όπως τον είδε ο Άγιος Στέφανος. Η ψυχή και ο νους αναγνωρίζουν αμέσως με το Άγιο Πνεύμα ότι αυτός είναι ο Κύριος. Έτσι ο Άγιος Σημεών, ο Θεοδόχος, με το Άγιο Πνεύμα αναγνώρισε στο μικρό βρέφος τον Κύριο. Έτσι και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής με το Άγιο Πνεύμα επίσης αναγνώρισε τον Κύριο και τον υπέδειξε στους ανθρώπους και στον ουρανό και στη γη. Ο Θεός γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα, όχι με την επιστήμη. Και τα παιδιά που δεν σπουδάζουν καθόλου γνωρίζουν τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό και πόσο πολύ μας αγαπάει. Ακόμα και αν διαβάζουμε πως μας αγάπησε και έπαθε από αγάπη για μας, σκεφτόμαστε γι' αυτά μόνο με το νου, αλλά δεν καταλαβαίνουμε όπως πρέπει με την ψυχή την αγάπη του Χριστού. Όταν όμως μας διδάξει, τότε γνωρίζουμε με ενάργεια και αισθητά την αγάπη. Τότε γινόμαστε όμοιοι με τον Κύριο.

Καθένας μας μπορεί να κρίνει για το Θεό κατά το μέτρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που γνώρισε. Γιατί πώς είναι δυνατό να σκεφτόμαστε και να κρίνουμε για τα πράγματα που δεν είδαμε ή δεν ακούσαμε και δεν ξέρουμε. Οι Άγιοι λένε πως είδαν το Θεό, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Είναι φανερό πως μιλούν έτσι γιατί δεν τον γνώρισαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου πως ο Θεός δεν υπάρχει. Οι Άγιοι μιλούν για πράγματα που πραγματικά είδαν και γνωρίζουν. Δεν λένε, για παράδειγμα, πως είδαν ένα άλογο μήκους ενός χιλιομέτρου ή ένα πλοίο 10 χιλιομέτρων που δεν υπάρχουν. Και εγώ νομίζω πως αν δεν υπήρχε Θεός δεν θα μιλούσαν καν για αυτόν στη γη. Οι άνθρωποι όμως θέλουν να ζουν σύμφωνα με το δικό τους θέλημα και γι' αυτό λένε πως δεν υπάρχει Θεός, βεβαιώνοντας έτσι μάλλον πως υπάρχει. Όλων των λαών η ψυχή αισθανόταν πως υπάρχει ο Θεός, αν και δεν ήξεραν να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Το Άγιο Πνεύμα όμως δίδαξε πρώτα τους προφήτες, έπειτα τους Αποστόλους, κατόπιν τους Αγίους Πατέρες και Επισκόπους μας, και έτσι έφτασε ως εμάς η αληθινή πίστη. Εμείς γνωρίσαμε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα, και όταν τον γνωρίσαμε, τότε στερεώθηκε σε αυτόν η ψυχή μας. Γνωρίστε, λαοί, ότι πλαστήκαμε για να δοξάζουμε τον ουράνιο Θεό. Και μην προσκολάστε στη γη, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και μας αγαπάει σαν πολυπόθητα παιδιά Του. Όποιος δεν γνωρίζει τη χάρη, δεν την επιζητεί. Οι άνθρωποι προσκολήθηκαν στη γη, γι' αυτό οι πιο πολλοί δεν ξέρουν πως τίποτα το γήινο δεν μπορεί να συγκριθεί με τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος.

Πολλοί φιλονικούν για την πίστη και δεν υπάρχει τέλος αυτές τις φιλονικίες. Ενώ αντί να φιλονικούμε, πρέπει να προσευχόμαστε μόνο στο Θεό και την Παναγία, και ο Κύριος θα μας δώσει το φωτισμό χωρίς φιλονικίες, και μάλιστα γρήγορα. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες, αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως προσεύχεται στο Θεό με ταπείνωση να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να μάθει πόσο αγαπάει τον άνθρωπο. Οι υπερόπτες ελπίζουν να μάθουν τα πάντα με τον νου τους, αλλά ο Θεός τους έθεσε τα όρια.

Κύριος είπε, όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός εστέ, ή να θεωρεί την δόξαν την εμήν. Οι άνθρωποι όμως δεν κατανοούν τις γραφές, τις βρίσκουν σχεδόν ακατανόητες. Μόνο όταν τους διδάξει το Άγιο Πνεύμα, τότε όλα γίνονται κατανοητά και η ψυχή αισθάνεται σαν να είναι στους ουρανούς. Γιατί το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι και στους ουρανούς και στη γη και στην Αγία Γραφή και στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Χωρίς Πνεύμα Άγιο, οι άνθρωποι πλανώνται και αδυνατούν να γνωρίσουν αληθινά το Θεό και την ανάπαυση κοντά Του, έστω και αν μελετούν συνεχώς. Ω αδελφοί, σας παρακαλώ και σας συγκετεύω στο όνομα της ευσπλαχνίας του Θεού. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο και στη μαρτυρία της Αγίας Εκκλησίας και τότε θα γευθείτε ήδη από αυτή τη γη τη μακαριότητα του Παραδείσου. Αληθινά η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Η αγάπη του Θεού χαρίζει στην ψυχή τον Παράδεισο. Πολλοί πρίγκιπες και άρχοντες εγκατέλειψαν τους θρόνους τους όταν γνώρισαν την αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι ευνόητο, γιατί η αγάπη του Θεού είναι φλογερή. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η χαρά της ψυχής φτάνει ως τα δάκρυα και τίποτα επίγειο δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της.

Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τι Θεό έχουμε. Είναι αξιολείπητοι όσοι δεν γνώρισαν το Θεό. Αυτοί δεν βλέπουν το αιώνιο φως και μετά το θάνατο πορεύονται στο αιώνιο σκοτάδι. Αυτό το ξέρουμε γιατί το Άγιο Πνεύμα πληροφορεί μέσα στην Εκκλησία τους Αγίους για το τι υπάρχει στον ουρανό και τι στον Άδη. Ο πόσο αξιολείπητοι είναι οι πλανεμένοι άνθρωποι. Αυτοί δεν μπορούν να ξέρουν τι είναι η αληθινή χαρά. Μερικές φορές διασκεδάζουν και γελούν, αλλά το γέλιο και η απόλαυση που δοκιμάζουν θα μεταβληθούν σε θρήνο και θλίψη. Δική μας χαρά είναι ο Χριστός. Με τα πάθη του μας έγραψε στο βιβλίο της ζωής και στη βασιλεία των ουρανών θα είμαστε αιώνια με το Θεό και θα βλέπουμε τη δόξα του και θα εφρενόμαστε μαζί του. Η χαρά μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι τόσο γλυκό και ευχάριστο. Αυτό μαρτυρεί στην ψυχή για τη σωτηρία. Τα επίγεια μαθαίνονται με την επίγεια διάνοια, ενώ ο Θεός και όλα τα επουράνια γνωρίζονται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό παραμένουν απρόσιτα στο νου που δεν αναγεννήθηκε.

Η υπερηφάνεια εμποδίζει την ψυχή να μπει στο δρόμο της πίστεως. Στον άπιστο δίνω μια συμβουλή. Ας πει: Κύριε, αν υπάρχεις φώτισέ με και θα σε υπηρετήσω μόλι μου την καρδιά και μόλι μου την ψυχή. Και ο Κύριος θα φωτίσει οπωσδήποτε μια τέτοια ταπεινή σκέψη και προθυμία για την υπηρεσία του Θεού. Δεν πρέπει όμως να λέει: Αν υπάρχεις, παίδεψέ με. Γιατί αν έρθει τιμωρία, είναι δυνατόν να μην βρει τη δύναμη να ευχαριστήσει το Θεό και να μετανοήσει. Όταν ο Κύριος σε φωτίσει, τότε η ψυχή σου θα τον αισθανθεί. Θα αισθανθεί πως τη συγχώρησε και την αγαπάει. Θα το μάθεις με την πείρα σου. Και η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία. Και θα θέλεις τότε να διακηρύσεις όλο τον κόσμο πόσο πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος, όσο δεν γνώριζε τον Κύριο, τον καταδίωκε. Όταν όμως τον γνώρισε, τότε γύρισε σε όλη την οικουμένη, κηρύσσοντας το Χριστό.

Πολλοί άνθρωποι λένε σήμερα πως δεν υπάρχει Θεός. Μιλούν έτσι γιατί στην καρδιά τους ζει υπερήφανο πνεύμα που τους υποβάλλει ψέματα κατά της αλήθειας και της εκκλησίας του Θεού. Νομίζουν πως είναι σοφοί, ενώ στην πραγματικότητα δεν αντιλαμβάνονται καν ότι τέτοιοι λογισμοί δεν είναι δικοί τους, αλλά προέρχονται από τον εχθρό. Αν όμως κανείς τους δεχθεί στην καρδιά του και τους αγαπήσει, τότε γίνεται συγγενής με το πονηρό πνεύμα. Και ήθε να μην δώσει ο Θεός σε κανένα να πεθάνει από τέτοια κατάσταση. Αντίθετα, στην καρδιά των Αγίων ζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τους κάνει συγγενείς του Θεού. Οι Άγιοι νιώθουν ολοκάθαρα πως είναι πνευματικά παιδιά του ουράνιου Πατέρα και γι' αυτό λένε «Πάτερ ημών». Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Εκείνος που υπάρχει αιώνια μας προτείνει τον εαυτό του κατάλληλο για τροφή, για να τον πάρουμε μέσα μας και να γίνουμε ό,τι είναι εκείνος. Γιατί μας λέει: «Η σάρκα μου είναι τροφή αληθινή και το αίμα μου είναι αληθινό ποτό». Όποιος λοιπόν αγαπά αυτή τη σάρκα δεν είναι φίλος της αμαρτωλής σάρκας. Και όποιος ελκύεται από το αίμα, αυτός μένει καθαρός από το αισθητό αίμα. Γιατί η σάρκα του λόγου και το αίμα του, που περιέχει η σάρκα αυτή, δεν έχει μία μόνο χάρη, αλλά και σε αυτούς που το γεύονται γίνεται γλυκή και σε όσους το ωρέγονται γίνεται επιθυμητό και αγαπητό σε όσους το θέλουν να το φάνε και να το πιούν. Άγιος Γρηγόριος Νύσης.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή σαν καλή μάνα, η οποία έδωσε και το υλικό για τη σάρκα μας στην πλάση. Δέχεται επίσης με χαρά και ό,τι της πετάμε, από καλούς καρπούς μέχρι ακάθαρτα σκουπίδια, τα οποία επεξεργάζεται αθόρυβα σε βιταμίνες και τις προσφέρει πλουσιοπάροχα με τους καρπούς αδιακρίτως σε καλούς και κακούς ανθρώπους. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Οι ύβρις, οι αδικίες είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου, και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού. Οι μεγάλοι στην ηλικία που δεν δέχονται ύβρις και αυστηρές παρατηρήσεις για να θεραπευθούν ή για να λάβουν μισθό, είναι πιο ανόητοι και από τα μωρά παιδιά που δεν θέλουν ούτε να ακούσουν το γιατρό, διότι φοβούνται την ένεση και υποφέρουν τον πυρετό συνέχεια και το βήχα. Περισσότερη ευγνωμοσύνη οφείλουμε σε αυτούς που μας κέντησαν και βγήκαν τα αγκάθια της ψυχής μας, παρά σε εκείνους που θα έσκαβαν δωρεάν την περιοχή μας και θα μας φανέρωναν τον κρυμμένο μας άγνωστο θησαυρό. Γέροντας Παΐσιος.

την αγάπη ο Θεός έγινε άνθρωπος και έζησε ανάμεσά μας και υπέμεινε θεληματικά τα φρικτά πάθη, για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας και να τον ανεβάσει στους ουρανούς. Για την αγάπη έτρεξαν οι Άγιοι Απόστολοι εκείνο τον ατέλειωτο δρόμο, για να βγάλουν από το βυθό της ειδωλολατρίας και να φέρουν στο λιμάνι της ουράνιας βασιλείας ολόκληρη την οικουμένη, τραβώντας την με τα γκίστρια και τα δίχτυα του Θείου Λόγου. Για την αγάπη έχησαν το αίμα τους οι Άγιοι Μάρτυρες, για να μην χάσουν το Χριστό. Για την αγάπη θυσίασαν με προθυμία τη ζωή τους οι θεοφόροι διδάσκαλοι της Οικουμένης, για να δοξαστεί η Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να ευαρεστήσουμε το Χριστό με την αγάπη. Όταν αγαπάμε τους ανθρώπους και το Θεό, τότε Αυτός μας προσφέρει τα ανεκτήμητα δώρα Του, την πίστη, την καθαρότητα και την ευλάβεια. Μας χαρίζει ακόμα την κατάνοιξη και τα δάκρυα που καθαγιάζουν την ψυχή και μας γεμίζει με θείο φως και πνεύμα Άγιο. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Ποιο να δικό σου, λέει, με το να συγκεντρώνω ότι είναι δικό μου. Ποια πράγματα είναι δικά σου, πες μου. Από πού τα πήρες και τα έβαλες στη ζωή σου. Όπως αυτός που πιάνει καλή θέση στο θέατρο και ύστερα εμποδίζει όσους μπαίνουν μετά από αυτό να δουν, γιατί θεωρεί δικό του αυτό που υπάρχει για την εξυπηρέτηση όλων. Τέτοιοι είναι οι πλούσιοι. Πήραν ό,τι ανήκει σε όλους και το έκαναν δικό τους, γιατί το πρόλαβαν πρώτοι. Γιατί αν καθένας κρατούσε ό,τι του χρειαζόταν και έδινε το περίσσευμα σε αυτόν που το έχει ανάγκη, τότε κανένας δεν θα ήταν πλούσιος και κανένας φτωχός. Γυμνός δεν βγήκες από την κοιλιά της μητέρας σου. Γυμνός δεν θα γυρίσεις πάλι στη γη. Πού τα βρήκες αυτά που έχεις τώρα? Μήπως είναι άδικος ο Θεός που μοιράζει τις περιουσίες άδικα? Γιατί εσύ είσαι πλούσιος και ο άλλος φτωχός. Ένας είναι ο λόγος. Να πάρεις εσύ την ανταμοιβή για την καλοσύνη και την καλή διαχείριση της περιουσίας σου και εκείνος να τιμηθεί με τα μεγάλα βραβεία που δίνει ο Θεός για την υπομονή. Μέγας Βασίλειος.

Σχεδόν ο καθένας μας έχει για τον εαυτό του μεγαλύτερη ιδέα από εκείνη που πρέπει να έχει. Αν έχουμε κάποια προτερήματα σωματικά ή πνευματικά, ομορφιά, δύναμη, ωραία φωνή, ευγλωτία, εξυπνάδα, καλή μόρφωση ή κάποιο ταλέντο, τότε περηφανευόμαστε για αυτά τα προσόντα μας. Το να έχει κανείς μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του σημαίνει ότι είναι υπερήφανος. Όσο πιο απλός είναι ο άνθρωπος, τόσο ευκολότερα ταπεινώνεται. Άγιος Λουκάς, Επίσκοπος Κριμαίας.

Τρεις φορές γεννιόμαστε στη ζωή μας. Εξ αυτών η μεν πρώτη είναι έξοδός μας από τους μητρικούς κόλπους. Οπότε από τη γη οδηγούμαστε πάλι στη γη. Οι δε υπόλοιπες δύο μας οδηγούν από τη γη στους ουρανούς. Από αυτές η μεν μία είναι της Θείας Χάριτος, δηλαδή αυτή που παίρνουμε με το ιερό βάπτισμα. Η δε τρίτη γίνεται με την ειλικρινή εξομολόγηση των αμαρτιών μας ενώπιον του ιερέα, που συνδέεται με δάκρυα μετανοίας. Μέγας Αθανάσιος.

αν κανείς κάνει το θέλημα του Θεού από το φόβο της τιμωρίας, αυτός είναι πνευματικά αρχάριος. Δεν αγωνίζεται για το ίδιο το καλό, αλλά επειδή φοβάται τις τιμωρίες. Άλλος όμως κάνει το θέλημα του Θεού επειδή έχει αγάπη προς το Θεό και επειδή χαίρεται ιδιαίτερα με το να είναι η ζωή του ευάρεστη στο Θεό. Αυτός γνωρίζει την ουσία του καλού. Αυτός γεύτηκε τι σημαίνει να είναι κανείς ενωμένος με το Θεό. Αυτός είναι εκείνος που έχει αληθινή αγάπη, που ο Άγιος Ιωάννης την ονομάζει στις καθολικές επιστολές η τέλεια αγάπη. Αβάς Δωρόθεος.

Ας μη μας κυριέψει ποτέ ο θυμός. Γιατί ποιος από μας, όταν σκεφτεί το μυστικό δείπνο και τον προδότη Ιούδα να κάθεται δίπλα στο σωτήρα όλου του κόσμου, και αυτόν που επρόκειτο να προδοθεί, να διαλέγεται μαζί του με τόση επίοικια, δεν θα αποβάλει κάθε δηλητήριο θυμού και οργής. Πρόσεξε λοιπόν με πόση πραότητα συμπεριφέρεται ο Χριστός απέναντι στον Ιούδα και απόβαλε το θυμό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Το σίδερο, από μαύρο και ψυχρό που είναι, όσο μένει μέσα στη φωτιά, τόσο λαμπρύνεται και θερμαίνεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Φωτιά είναι το Άγιο Πνεύμα. Σίδερο μαύρο είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Όσο λοιπόν επιμένουμε να αποκτήσουμε τις αρετές του Ευαγγελίου, όπως μας τις έχει νομοθετήσει το Άγιο Πνεύμα, τόσο περισσότερο λάμπει η ψυχή μας από την καθαρότητα και το φωτισμό. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφυρίος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου.

Όντως, στα Οθωμανικά χρόνια, μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιωνία, Καπαδοκία, Πόντος, από την αρχαιότητα μέχρι το 1915 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222.

0: χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Για να δούμε λοιπόν τον ιστορικό πόντο, τι επικρατεί στα χρόνια τα Οθωμανικά. Και είδαμε χτες, θα μας τα πει και ο καλεσμένος μας σήμερα, ο κύριος Κώστας Φωτιάδης, πέφτει στους Οθωμανούς μερικά χρόνια αργότερα από την Κωνσταντινούπολη, από τη Ρωμανία που επάρθεν, όπως μας λέει και το ποντιακό τραγούδι. Κοντά μας λοιπόν ο κύριος Κώστας Φωτιάδης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρόεδρος του Κέντρου Ποντιακών Μελετών, ένας άνθρωπος που πρωτοστάτησε ως ολίγη στον χώρο των ποντιακών για να αναγνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων από την Ελληνική Βουλή αλλά και διεθνώς. Έχει γράψει πολύτομο έργο όσον αφορά τον Πόντο και την γενοκτονία και είναι τιμή μας και χαρά μας που τον έχουμε σήμερα κοντά μας μετά από πολύ καιρό. Κύριε Φωτιάδη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε και να μας πείτε πότε πέφτει ο Πόντος και πώς πέφτει στους Τούρκους και τι γίνεται από εκεί και πέρα.
1: Ο Πόντος πέφτει στα χέρια των Οθωμανών 8 χρόνια μετά την άλωση της βασιλεύουσας, το 1461. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά, γιατί στην μία περίπτωση της βασιλεύουσας έχουμε την τριήμερη λαιλασία. Στην περίπτωση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας δεν έχουμε αυτές, θα λέγαμε, τις φυσικές καταστροφές που έχει υποστεί, έχουν υποστεί όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και ο τόπος, η φύση, οι πόλεις, οι εκκλησίες. Και αυτό ήταν γιατί μετά την καταστροφή της βασιλεύουσας, ο Μωάμεθ, ο κατακτητής, είδε ότι θα πρέπει να διοικεί μία αχανή αυτοκρατορία ερηπείων χωρίς να έχει έναν διοικητικό μηχανισμό, να έχει κάποιους ανθρώπους που ξέρουν από πολιτική. Γι' αυτό προσπάθησε, θα έλεγα, με έναν ιδιαίτερο τρόπο να μην γίνει σφαγή των χριστιανών και να μπορέσει ο μηχανισμός της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας να μεταφερθεί στην βασιλεύουσα και να αναλάβει την διοίκηση της αυτοκρατορίας. Και είναι γεγονός ότι 800 επώνυμοι Έλληνες του Πόντου, που ήταν ο διοικητικός μηχανισμός της αυτοκρατορίας, μεταφέρεται στην Κωνσταντινούπολη. Και για ένα μεγάλο διάστημα η διοίκηση βρίσκεται στα χέρια των Ελλήνων του Πόντου.
0: Πέφτει λοιπόν, είναι μια χώρα όπως έχουμε δει, ο ιστορικός Πόντος, δύσβατη, με απότομα βουνά που κατεβαίνουν στη θάλασσα. Δύσκολη και η εύξηνος Πόντος, η Μαύρη Θάλασσα, γι' αυτό ονομάζεται έτσι. Οπότε ίσως να παίξε ρόλο και αυτό, το ότι ήταν από τα τελευταία κομμάτια που έπεσαν.
1: Υπάρχει η δημορφία του Πόντου. Υπάρχει ο παραλιακός Πόντος και υπάρχουν και οι απροσπέλαστες οροσυρές του Πόντου, που θα είναι και η σωτηρία του ποντιακού ελληνισμού, γιατί μετά την άλωση της όχι μόνο της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας και των άλλων παραλιακών περιοχών του ευρύτερου χώρου του ιστορικού Πόντου, επειδή εκεί έγινε ουσιαστική καταστροφή, αυτό που κράτησε ο Μωάμεθ ήταν να πάρει την διοίκηση και μάλιστα την μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά ο πληθυσμός, ο ντόπιος πληθυσμός, έχει υποστεί τις φυσικές καταστροφές ενός πολέμου και γλίτησαν μόνο όσοι πήραν το δρόμο της φυγής προς την Γεωργία, στον βόρειο εύξηνο Πόντο και στη Μολδοβλαχία, και όσοι φύγανε στα απάτητα βουνά του Πόντου, όπου το βλέμμα του αχόρταγου δυνάστη δεν έφτανε εκεί. Έτσι έχουμε δηλαδή αμέσως μετά την άλωση της Τραπεζούντας μία γεωγραφοανθρωπική μετακίνηση και αλλάζει, θα λέγαμε, όχι μόνο η κοινωνικά η περιοχή όπου και ο πολιτισμός αναστέλλεται και η οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Είναι κάποια σημαντικά γεγονότα που είναι αποτέλεσμα της πολεμικής ορμής των βάρβαρων Οθωμανικών Ορδών.
0: Και ο Μέγας Αλέξανδρος δεν πέρασε από εκεί, έτσι κύριε καθηγητά? Δεν ήταν δρόμος γενικά ο πόντος για να περνούν οι διάφορες ορδές, αλλά έπρεπε να καταληφθεί για να ολοκληρωθεί η κατάληψη της Μικράς Ασίας, να έχουν και έξοδο προς τον Εύξηνο Πόντο για γεωστρατηγικούς σκοπούς, σωστά?
1: Ασφαλώς. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά όταν αναφερόμαστε στον Μέγα Αλέξανδρο και στους επιδρομής της Ανατολής, mm-hmm. γιατί ο Μέγα Αλέξανδρος σεβάστηκε όλους τους λαούς τους οποίους κατέκτησε, δεν εφάρμοσε την μέθοδο της γενοκτονίας και του αφανισμού των λαών, παρά συνέβαλε στην αρμονική συμβίωση με των γηγενών πληθυσμών, με τους πληθυσμούς, τους ελλαδικούς πληθυσμούς που είχε μαζί του, και γι' αυτό μέχρι σήμερα, ακόμη και στην Τουρκμενία, mm-hmm. αν πάμε, θα yeah. δούμε ότι υπάρχει μια ολόκληρη περιοχή η οποία και είναι υπερήφανη για την μακεδονική καταγωγή τους. Λέγεται η περιοχή Νοχούρ, νέα χώρια, όπου διατηρούν και την αρχιτεκτονική, την κλασική ελληνική αρχιτεκτονική. Τα σπίτια τους θα δείτε με ξύλινες κολόνες δωρικού ρυθμού, και γενικά όποιος έχει δει τον ντοκιμαντέρ του Νίκου Αναγνωστόπουλου «Στα πρόσωπα της Ανατολής κοιμάται ο χρόνος», που είναι σε συνεργασία με τον Βίκτορα Σαριγιανίδη, τον ναι. αρχαιολόγο.
0: Το μεγαλύτερο αρχαιολόγο του 20ου αιώνα, κύριε καθηγήτα.
1: Το μεγαλύτερο αρχαιολόγο κατά τον Ανδρόνικο, τον μεγάλο Ανδρόνικο της Ελλάδας. Στο σχολείο του Νοχούρ, όπου ο Νίκος Αναγνωστόπουλος μπήκε μέσα και κάνανε κοινό μάθημα με τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος έδειξε την υδρογεωσφαίρα και λέει στους μαθητές σας «Από πού καταγόμαστε?», και όλοι μαζί εκείνοι λένε «Από τον Ισκεντέρ τον Δικέρατο, τον Έλληνα Αλέξανδρο». Και λέω ότι αυτό το ντοκιμαντέρ θα έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας να το κάνει αντίγραφα και να το στείλει σε όλα τα σχολεία, για να καταλάβουν τι σημαίνει σε μια υποτίθεται καθαρά μουσουλμανική χώρα, πως διατηρείται και με περηφάνεια αυτή η μικρή μειοψηφία των κατοίκων κάποιων εκεί χωριών. Δεν είναι μόνο η Καλάς, που επίσης είναι μια άλλη ιστορία, mm-hmm. είναι και αυτά τα χωριά που λένε ότι εμείς είμαστε παιδιά του Αλέξανδρου,
0: λοιπόν,
1: του
0: Έλληνα. Μια και ανοίξατε αυτή την παράγραφο, κύριε καθηγητά, Τουρκμενιστάν, έτσι, έχει τη λέξη Τούρκ, αλλά δεν έχει σχέση με τους Τούρκους. Άλλες περιοχές της Κεντρικής Ασίας έχουμε τους Τούρκους.
1: Είναι σταλταϊκά
0: όρη, μπράβο. Από εκεί που κατάγεται και ο νυν Υπουργός Εθνικής Αμήνης της Ρωσίας. Αυτό που μου λέτε τώρα για αυτή τη φυλή είναι αυτοί που μιλάνε πολύ πολύ αρχαία ελληνικά, δηλαδή πολύ παλιά και πριν το ντοκιμαντέρ του Αναγνωστόπουλου που είχα επαφές, θυμάμαι ότι τον χειμών τον λένε Χεμάν. Αν τα ακούσουμε αυτό, έτσι δεν είναι? Και άμα τα ακούσεις, λες, δεν σου πηγαίνει κατευθείαν ότι είναι το ασυναίρετο, τα δύο έψιλον που γίνονται έψιλον γιώτα και τα δύο αλφα που γίνονται ωμέγα? Και είναι ελληνική η λέξη.
1: Η πόντι, την ύφη τη λέμε νύφε. Νύφε, τα δύο έψιλον είναι το αντίστοιχο ήττα, το μακρό.
0: Έτσι.
1: Και κρατήσαμε και εμείς πολλά από αυτά τα στοιχεία στην ποντιακή διάλεκτο, από την αρχαιοελληνική διάλεκτο, διότι δεν υπήρχε όλα τα ΙΗ στην αρχαιότητα δεν είχαν την ίδια φωνητική,
0: φωνητικό άκουσμα. Ναι.
1: Δηλαδή αν σήμερα ερχόταν, ζούσε από το υπερπέραν ένας από εκείνη την περίοδο και μας άκουγε πως λέμε το Y, το Ι, το Ε, Ι, θα μας αυτοκτονούσε, γιατί
0: δεν θα καταλάβαινε καταρχάς.
1: Αλλοιώσαμε, ναι, τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους.
0: Λοιπόν, κλείνουμε την παράγραφο, γιατί έχετε πολλά να πείτε, την παρένθεση, γιατί έχετε πολλά να πείτε για την Οθωμανική αυτοκρατορία, τους Οθωμανούς στον πόντο τον ιστορικό. Εκείνο που έχω παρατηρήσει είναι ότι στρατιωτικές επιχειρήσεις στον ιστορικό πόντο γίνονται άνοιξη. Άνοιξη του 1461 πέφτει τελικά η τραπεζούντα στους Οθωμανούς. Και 19 Μαΐου του 1919 η ημερομηνία ορόσημο της γενοκτονίας, και βλέποντας την ιστορία πολλές τέτοιες στρατιωτικές γίνονται άνοιξη.
1: Είναι λογικό να γίνονται άνοιξη αυτού του είδους οι εκαθαριστικές κινήσεις, αλλά μην ξεχνάτε ότι όταν οι νεότουρκοι αποφασίζουν να εκτοπίσουν όλο τον πληθυσμό των κατοίκων της περιοχής Τρυπόλεως του Πόντου, εκεί, γιατί ο ρωσικός στρατός το 16 τον Απρίλιο έφτασε στην Τραπεζούντα και στρατοπέδευσε ανατολικά στο Χαρσιώτη ποταμό, που ήταν το σύνορο ανάμεσα σε ρωσοκρατούμενο Πόντο και δυτικοκρατούμενο τουρκικό σύνορο. Οι νεότουρκοι αποφασίζουν για λόγους δίθεν στρατηγικούς να μετακινήσουν τους χριστιανικούς πληθυσμούς, αλλά τι λένε, αν το κάνουμε άνοιξη σαν να τους στέλνουμε παραθέρηση, δεν θα υποστούν την φυσική φθορά. Λένε ότι έχουμε λόγους στρατιωτικούς να τους εκτοπίσουμε και κανένας δεν θα μας κατηγορήσει για αυτήν την εξορία των αυτών διασυνοριακών Ελλήνων, αλλά θα το κάνουμε όταν θα πέσει το πρώτο χιόνι, ώστε ελάχιστοι από αυτούς να επιζήσουν. Και πράγματι τον 9 Δεκεμβρίου του 1916, όταν έπεσε το χιόνι στην περιοχή της Τρίπολης, δηλαδή βλέπετε από τον Απρίλιο πέρασαν 7 μήνες, πέρασαν 7 μήνες και μετά από 7 μήνες δώσαν εντολή να εκτοπιστεί όλος ο πληθυσμός της επαρχίας Τρίπολης, 13.000, ο οποίος στην αρχή φτάνουν μέχρι την Κερασούντα με τα πόδια και από εκεί τους οδηγούν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και ως πρώτο σταθμό επιλέγουν τον Πίρκ, ένα αρμένικο χωριό το οποίο είχαν δολοφονήσει όλους τους κατοίκους, 500 οικογένειες, και τους αφήσαν άταφους. Ναι. Αυτούς τους, σε αυτό το ζωντανό νεκροταφείο θέλουν να εγκαταστήσουν τους Έλληνες, ώστε όταν θα φτάσουν εξαντλημένοι από την πείνα, τις ανέχειες, το διπορικό αυτό, τις κακουχίες, να μην αντέξουν, γιατί οι φυσικές αντοχές των ανθρώπων έχουν και τα όρια τους. Και πράγματι είχαν εγκαταστήσει στον Πίρκ, και στο βιβλίο «Η Τρίπολη του Πόντου», η Τατιάνα Κρίστη Μιλιέξη μας λέει, έμπαινε Μάρτης μήνας του 1917 και από τους 13.000 που ξεκινήσανε δεν μείνανε παρά 800 αδύναμοι και ανίκανοι για κάθε εργασία.
0: Να το κλείσουμε, γιατί αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να το αναπτύξουμε σε άλλο αφιέρωμα. Σε επανέρθουμε στα Οθωμανικά χρόνια. Και να πούμε ότι η Τρίπολη...
1: Και γίνονται πράγματι την άνοιξη, γιατί να πω κάτι. Ένα γεγονός συνέβη χειμώνα του 1914-15 ανάμεσα στην Ρωσία και τους Νεοτουρκούς το Σαρίκαμις, παράδειγμα, ξεκίνησε ο πόλεμος, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, και οι Ρώσοι πολεμούν στο πλευρό της Αντάντ, δηλαδή της Γαλλίας και της Βρετανίας, και επειδή ο Οθωμανικός στρατός, μέσα στον οποίο Οθωμανικό στρατό υπήρχαν και πάρα πολλοί Έλληνες του Πόντου, όσο Οθωμανοί πολίτες πήγαν να υπηρετούσαν στον Οθωμανικό στρατό, επειδή δεν ήταν καλά εξοπλισμένος, δεν είχαν ζεστές θα λέγαμε στρατιωτικές στολές για να μπορέσουν να συμμετέχουν σε έναν πόλεμο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Γνωρίζουμε ότι χάθηκαν πάνω από 90.000, παγώσανε σε αυτόν τον πόλεμο όταν έπεσε το κρύο και το πολύ χιόνι, και έτσι πολύ εύκολα οι Ρώσοι κατέλαβαν όλη αυτή την περιοχή. Στην περίπτωση όμως της άνοιξης του 19 του Μάη, είναι γιατί πλέον εκεί και οι Βρετανοί και οι Γάλλοι που δεν θέλουν τον Μουσταφά και μάλλον τον φοβούνται να είναι στην Κωνσταντινούπολη, ξέρουν τις στρατηγικές ικανότητες τους, τον στέλνουν με οικονομική ενίσχυση 100.000 τουρκικές λίρες να πάει να επιβάλλει την τάξη, και αυτός ξέρουμε τι πήγε και έκανε μετά. Το ίδιο γίνεται και κατά τη διάρκεια των Οθωμανικών συγκρούσεων μετά την άλωση της πόλης και της τραπεζούντας, όταν στο εσωτερικό του πόντου προσπαθούν οι Οθωμανικές, ας πούμε, στρατιωτικές μονάδες να ολοκληρώσουν τις πολεμικές τους επιχειρήσεις, και εκεί βλέπουμε για πρώτη φορά ότι υπάρχουν οι εστίες αντίστασης των Ελλήνων, και μάλιστα μερικοί από τους ήρωές μας αγιοποιήθηκαν κιόλα, όπως ο Θεόδωρος ο Γαβράς.
0: Mm-hmm. Ναι, κύριε καθηγητά.
1: Ναι. Και μπαίνουμε στα πέτρινα χρόνια, λέμε, της Οθωμανοκρατίας, όπου η βία εκεί πλέον, οι Έλληνες υπόδουλοι είναι, θα λέγαμε, δεν έχουν δικαιώματα ζωής. Φτάνει να πω ότι το Κοράνι απέναντι στους χριστιανούς έχει τους δικούς της νόμους. Παράδειγμα, γιατί θα αναγκαστούν να αλλαξοπιστήσουν, γιατί οι μουσουλμάνοι σύμφωνα με το Κοράνι δεν πρέπει να ενοχλούνται από ασυνήθιστες λατρευτικές ενέργειες. Δηλαδή, δεν μπορούν οι χριστιανοί πλέον να κάνουν τις θρησκευτικές τους τελετές με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν δημόσια να κάνουν τις τελετές. Δεν επιτρέπεται να χτυπούν οι καμπάνες. Επίσης, οι χριστιανοί δεν πρέπει να παρακινούν τους μουσουλμάνους για προσχώρηση στη θρησκεία τους. Το αντίθετο όμως γίνεται, και έχουμε όχι μόνο μέσα από το παιδομάζωμα, αλλά το ίδιο το Κοράνι μέσα στην σούρα της λέει ότι επιτρέπει στις βιβλικές θρησκείες, δηλαδή στη χριστιανική και την εβραϊκή, να μπορούν να συμβιώνουν με τους Οθωμανούς, αλλά να είναι πολίτες β' κατηγορίας. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα ζωής οι ειδωλολάτρες εκεί. Το Κοράνι είναι σκληρό και λέει σφάζεται τους απίστους έως ότου αλλαξοπιστήσουν. Έχουμε τώρα την, ας πούμε, στα χρόνια αυτά της Οθωμανοκρατίας, οι χριστιανοί υπόδουλοι είναι υποχρεωμένοι να φορούν ειδική μαύρη ενδυμασία. Δεν επιτρέπεται να χτίζουν ψηλότερα σπίτια από τους μουσουλμάνους. Δεν επιτρέπεται να χτυπούν τις καμπάνες. Δεν επιτρέπεται να φέρουν δημόσια το σταυρό τους. Δεν επιτρέπεται να διοργανώνουν θορυβώδεις εκδηλώσεις πένθους. Δεν επιτρέπεται να φέρουν όπλα. Δεν επιτρέπεται να καβαλικεύουν άλογα. Δεν επιτρέπεται να χτίζουν καινούργιες εκκλησίες. Οι χριστιανοί ακόμη δεν έχουν δικαίωμα να ασκούν επιρροή κατά τις δικαστικές τους διανέξεις με τους μεθανούς. Δηλαδή, αν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει μια δικαστική διαμάχη ανάμεσα σε ένα χριστιανό και μεθανό, τότε το αποτέλεσμα ήταν εκ των προτέρων ξεκάθαρα ότι ήταν υπέρ των μεθανών. Δεν μπορούν να έχουν, όπως οι Οθωμανοί όλοι μπορούν να έχουν όσους σκλάβους θέλουν, δεν μπορεί ακόμη και ο πιο πλούσιος Ρωμιός να έχει στο περιβάλλον του σκλάβους. Και γενικά, δηλαδή, η ζωή του είναι προδιαγεγραμμένη με έναν τέτοιο τρόπο που αναγκάζαν ειδικά τους πλούσιους χριστιανικούς πληθυσμούς να οδηγούνται στην αλλαξοπίστηση. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι στον μικρασιατικό χώρο με τη μάχη του Μαντζικέρ το 1071, μας λέει ο Γεώργιος Αρνάκης στο βιβλίο του «Η πρώτη Οθωμανή», ο μικρασιατικός χριστιανικός πληθυσμός με τις αιρέσεις μαζί, γιατί πρέπει να πούμε και ένας από τους λόγους που αλλαξοπίστησαν πολλοί πληθυσμοί οφείλεται και στην παρεξήγηση των αιρέσεων, ήταν 22 εκατομμύρια, που το 1923 με την ανταλλαγή του πληθυσμού της Λοζάνης ο πληθυσμός όλος αυτός συρρυκνώθηκε σε 1,5 εκατομμύριο. Και αναρωτιέται ο Αρνάκης στο βιβλίο του αυτό τι έγινε με τα 20.500.000 χριστιανών στα 1000 χρόνια της Οθωμανοκρατίας. Και ποιος έβαλε τη θηλιά στο λαιμό του Γρηγόριου του Πέμπτου? Μήπως είναι οι εξισλαμισμένοι χριστιανικοί πληθυσμοί? Και εδώ αξίζει κανείς να παρατηρήσει τους κατοίκους της σημερινής Μικράς Ασίας. Οι Τούρκοι είναι ένα αλταϊκό φύλο από τα βάθη της Ανατολής, που όπως ξεχωρίζουν οι Κινέζοι, όπως ξεχωρίζουν οι Ιάπωνες, όπως ξεχωρίζουν οι λαοί από την Αφρική, έτσι ξεχωρίζουν και οι πρώτοι Οθωμανοί που κατέφθασαν στον χώρο του Μικρασιατικό, όπου είναι σχιστομάτιδες λέμε, και τα αυτιά τους που είναι έτσι ενωμένα. Πόσοι από τους σημερινούς κατοίκους του Μικρασιατικού χώρου έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά?
0: Μειονότητα.
1: Είναι μία και ήταν πάντα πολύ μικρή η Τουρκία. Μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μία μειονότητα. Μέχρι το 1974 ο Πέτερ Άντριους, ένας μεγάλος εθνοκοινωνιολόγος, κάνει έρευνα και βλέπει ότι στον μικρασιατικό χώρο ακόμη και σήμερα ζουν 47 διαφορετικές εθνότητες. Μιλάει για 74, αλλά γλωσσικά είναι 47. Και αυτό και μόνο δείχνει ότι το 1914, όταν ξεκινάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, είναι μια μικρή μειοψηφία που έχει την εξουσία, τα όπλα στα χέρια της. Αυτή είναι η διαφορά. Και εκείνη την περίοδο, ή εάν συνέβαινε κάτι άλλο, εάν με την ανακοχή του Μούδρου γινόταν η αφαίρεση των όπλων όπως όριζε η συνθήκη από όλους τους Οθωμανούς στρατιωτικούς, και αν δεν επικρατούσε με τα μέτρα γενοκτονίας ο Μουσταφά Κεμάλ, σήμερα ο μικρασιατικός χώρος θα ήταν εντελώς διαφορετικός και οι διάφοροι λαοί της Μικράς Ασίας θα είχαν γευτεί τη δική τους άνοιξη και θα είχαν και το δικό τους πολιτισμό, γιατί οι Κούρδοι, οι καρδούχοι του ξενοφόντα, δεν έχουν καμία συγγένεια με τα τουρκογενή φύλλα που σήμερα κυβερνούν. Ήταν πάντα...
0: Συγγνώμη κύριε καθηγητά, σήμερα κυβερνά και είναι πρόεδρος της Τουρκίας ο Ερντογάν, που είναι πόντιος στην καταγωγή. Καμία σχέση με τα αλταϊκά φύλλα που αναφέρεται.
1: Θέλω να πω ότι πόντι λέμε απιστερνέας πι τουρκής γαλαφορισμένος είναι. Δηλαδή ένας που εκτουρκίζεται τελευταίος για να μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έγινε γνήσιος και γίνεται πιο σκληρός Τούρκος. Και αυτό το ζήσαμε στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, και είδαμε τους γερμανοτσολιάδες πόσο πιο σκληροί γίνανε κάποιοι δικοί μας άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τους Ναζί. Έτσι και ο Κεμάλ, αλλά εντάξει, πίσω από τον Κεμάλ που είναι η μαριονέτα όμως βρίσκεται αυτή όλη η δομή στρατιωτική που είναι καθαρά τουρκική. Εκεί είναι η διαφορά μας. Θέλει πολύ προσοχή η μελέτη, η ανθρωπογεωγραφική μελέτη του μικρασιατικού χώρου. Και είμαι σίγουρος ότι εάν κάποια στιγμή περάσει στην φιλοσοφία των λαών της Μικράς Ασίας η σκέψη να κάνουν έναν DNA για να δούνε.
0: Το έχουν κάνει. Έχει γίνει, κύριε καθηγητά.
1: Γίνεται,
0: και έχει βγει σε μεγάλο ποσοστό ότι είναι Έλληνες.
1: Μα εγώ το ξέρω και γι' αυτό μιλώ εγώ, ότι η πλειοψηφία είναι καρπός του ίδιου δέντρου με εμάς. Είναι καρπός του ίδιου δέντρου με εμάς. Ωστόσο όμως αυτό το πράγμα βλέπετε σε μια στρατοκρατούμενη και άκρος τυραννική χώρα όπου δεν επιτρέπεται η διαμαρτυρία, ακόμη ο φόβος λεμιπόντι εν σκύλιος, είναι σκύλου γιος, και φοβούνται τόσο πολύ που ας πούμε αυτή η σιωπή δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμη θα κρατήσει. Αλλά
0: μπαίνουμε στο σήμερα, να σας ξαναγυρίσω στα Οθωμανικά χρόνια. Μια μικρή διακοπή για την ώρα και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Πόντους λοιπόν στα Οθωμανικά χρόνια με τον καθηγητή μας τον κύριο Κώστα Φωτιάδη. Μας είπατε όλα αυτά τα στοιχεία που επικρατούσαν, οι απαγορεύσεις για τους χριστιανούς. Η κατάκτηση του Πόντου εκείνη την περίοδο παρέμεινε για αιώνες, από ό,τι έχω διαβάσει, στρατιωτική. Γιατί, και διαψεύστε με αν κάνω λάθος, δεν ακολούθησε συστηματικός επικισμός της περιοχής από μουσουλμανικούς πληθυσμούς, λόγω και της ιδιομορφίας της περιοχής, έτσι δεν είναι?
3: Και αυτή είναι η μεγάλη νίκη του Πόντου, ότι ο πληθυσμός παρέμεινε ο τοπικός πληθυσμός, γι' αυτό και δεν έχει αλλοιωθεί. Αλλοιώνεται τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή πριν μέχρι το 1990, ακόμη και το 2000, δεν συναντούσαμε σε όλο τον ιστορικό Πόντο καμία γυναίκα με τσαντόρ. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ερτογανικής πολιτικής, αυτού του διεστραμμένου φανατικού ισλαμιστή, γιατί όταν πήγε στο χωριό του ο Ερντογάν,
2: τη Ρίζα, έτσι,
3: ναι, εκεί τον στην ποταμιά, τον καλωσόρισαν, καλώς ήρθε στην ποταμιά. Και τότε ο Παχτσελή, που σήμερα είναι συνιδιοκτήτης θα λέγαμε του κυβερνητικού σχήματος
2: των Γκρίζων Λύκων,
3: και είναι Γκρίζος Λύκος, τότε τον κατηγορούσε ότι έχει μουρτάρικο αίμα, έχει πίσκο αίμα, ότι δεν είναι καθαρός Τούρκος. Και μάλιστα όταν κάποτε ρωτήθηκε από κάποιους δημοσιογράφους αν είναι Τούρκος, είπε είμαι καλός μουσουλμάνος.
2: Ναι, τα αποφεύγει να μιλάει γι' αυτό.
3: Είμαι καλός μουσουλμάνος, και γενικά στον Πόντο και ειδικά στην περιοχή της Ριζούντας, επειδή είχε υποστεί και μια φοβερή γενοκτονία ο πληθυσμός, ακόμη τα στοιχεία της τρομοκρατίας είναι πολύ έντονα. Γι' αυτό και είναι λίγοι αυτοί που τολμούν, όπως ήταν ο σκηνοθέτης που έγραψε, που σκηνοθέτησε την κινηματογραφική ταινία «Ρώτα την καρδιά σου», που είναι μια ταινία που αναφέρεται στους κρυπτοχριστιανούς, μια εξαιρετική ταινία, τουρκική ταινία, ήταν για μας μια θα λέγαμε μας ξένησε το τόλμημα αυτό. Και μάλιστα όταν ήρθε στην Ελλάδα για να παρουσιάσει την ταινία, είπε ότι η επόμενη είναι για τη γενοκτονία και η τρίτη για το Αντάρτικο, αλλά τον πρόλαβε ο καρκίνος ή τον πρόλαβαν αυτοί για να πούνε ότι πεθαίνει από καρκίνο. Εκεί είναι το θέμα.
2: Δεν σταματάνε οι φωνές, κύριε καθηγητά, και το ξέρετε. Είδατε το νέο παιδί 33 χρονών σήμερα στη Γερμανία, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, που έχει τουρκικό και γερμανικό διαβατήριο, και σε παρέστησε επίσημη εκδήλωση της Δωδεκάπολης στη Στουτγκάρτη, νομίζω, και μίλησε για τη γενοκτονία των Ποντίων, γεννημένος στη Γερμανία. Θεωρείται Τούρκος.
3: Στην Γερμανία έχουμε εξαιρετικούς συνομιλητές. Είναι ο νυν υπουργός Γεωργίας, τον Τζέμες Ντεμίρ, ο οποίος ήταν ο αρχηγός του κόμματος των Πρασίνων, που μίλησε πριν 3 χρόνια για την γενοκτονία στην Στουτγκάρδη. Αλλά πάνω απ' όλα ο Τζέμες Ντεμίρ, όταν ήταν ο αρχηγός του κόμματος των Πρασίνων, και εμείς το 2016 κάναμε ένα συνέδριο στο Βερολίνο, στο Humboldt Universität, που ήταν το πανεπιστήμιο που δίδασκε και ο Αϊνστάιν. Σε αυτήν την αίθουσα έγινε το μεγάλο συνέδριο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, και ήρθε και προλόγησε ο Τζέμες Ντεμίρ ότι θέλει με αυτήν την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων να απαλλαγεί και αυτός και οι δικοί του συγγενείς που συμμετείχαν εκείνη την περίοδο τις εγκληματικές αυτές πράξεις, να απαλλαγεί από το στίγμα και την ενοχή.
2: Ξεφεύγουμε είναι... συνέχεια από το θέμα και φταίω και εγώ γι' αυτό, κύριε καθηγητά, και ερχόμαστε στο 20ο αιώνα.
3: Είναι η εξισλαμισμένη χριστιανική πληθυσμή.
2: Και είναι και είναι... η συνέχεια αυτή τη περίοδου που μιλάμε, έτσι.
3: Ασφαλώς, γιατί οι εξισλαμισμοί, προσέξτε, φτάνουν ως τις μέρες μας.
2: Mm.
3: Πριν από 20 μέρες ήρθε από την Μικρασία ο Μέρτ Καγιά, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο, «Ο εξισλαμισμός των Ελλήνων της Μικράς Ασίας», την περίοδο 1919-25. Δηλαδή, οι εξισλαμισμοί δεν είναι φαινόμενο της Οθωμανοκρατίας, αλλά αυτή είναι η πολιτική των Νεοτούρκων, η πολιτική των Κεμαλικών, η πολιτική των Μετακεμαλικών κυβερνήσεων, η πολιτική δηλαδή εκαθαρισμού της Τουρκίας απέναντι στις όχι μόνο χριστιανικές μειονότητες, αλλά και στις ισλαμικές μειονότητες που δεν ταυτίζονται με το τουρκικό θα λέγαμε μοντέλο διοίκησης.
2: Κύριε καθηγητά, όταν έπεσε ο ιστορικός πόντος στους Οθωμανούς, ξέρω ότι οι Οθωμανοί ξεκίνησαν από την Περσία, έτσι, τότε δεν υπήρχε Ιράν. Μετά όμως χρησιμοποίησαν την περιοχή του πόντου για να κάνουν πολέμους πλέον κατά της Περσίας, έτσι δεν είναι?
3: Ξεκίνησαν όχι από την Περσία. Η Περσία ήταν πάντα εκεί, σε αυτήν την περιοχή ήταν οι περσικοί πληθυσμοί που ανήκουν στην ίδια Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια που ανήκουμε και εμείς. Οι Σελτζούκοι και οι Οθωμανοί είναι από τα βάθη της Ανατολής.
2: Δεν εννοώ αυτό. Στην πορεία τους,
3: ναι,
2: στο πέρασμα, μπράβο, αυτό εννοώ. Εκεί κάνανε την πρώτη κοιτίδα για να χτυπήσουν το Βυζάντιο, αυτό εννοώ.
3: Ναι, ναι, πέρασαν από την Περσία. Και κοιτάξτε, όταν ξεκίνησαν όμως, θα πρέπει να δούμε και αυτή την πλευρά, ήταν η εμφύλη πόλεμη των Βυζαντινών και ήταν θα έλεγα όχι μόνο καταστροφική, αλλά είχαν εξαντλήσει οικονομικά και όλους τους πληθυσμούς, διότι ουσιαστικά ο εγωισμός της θα έλεγα αναρχίας και ο εγωισμός του ποιος θα αναλάβει την εξουσία έγινε αιτία. Πολλοί, επειδή ήταν δυσβάστακτοι οι φόροι, να μην μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που είχαν απέναντι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από την άλλη, και η Εκκλησία ευθύνεται, γιατί δημιουργήθηκαν πάρα πολλές αιρέσεις, οι οποίες αιρέσεις βρήκανε εύκολο, θα λέγαμε, χώρο ένταξης και αφομοίωσης όταν εμφανίζεται πλέον ο Μωαμεθανισμός, όπου πιστεύουν και οι Μωαμεθανοί, «Αλλάχ μπίρτιρ» λένε, mm-hmm. «Ο Θεός ένας είναι», πιστεύουν στον ένα Θεό, έχουν δανειστεί πάρα πολλά και από την Ιουδαϊκή και από την Ορθόδοξη θα λέγαμε πίστη, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς τους πληθυσμούς με ευκολία εντάχθηκαν σε αυτό το σύστημα του θα λέγαμε Μωαμεθανισμού που σάρωνε την περιοχή, και όταν πλέον φτάσανε την περίοδο που είναι πλέον ο Οσμάν γύρω στο 1240 είναι πλέον εφαρμόζεται πλέον θα λέγαμε η σκληρή περίοδος, δεν είναι εκείνη η ομαλή μετάβαση κατά τη διάρκεια των Σελτζούκων, όσο υπήρχαν οι Σελτζούκοι ή υπήρχαν τα Σελτζουκικά Εμμυράτα, δεν ήταν ενωμένοι. Για ένα διάστημα το 1402 έσωσε την Μικρασία η εμφάνιση των Μογγόλων, που ουσιαστικά κατέστρεψε και τους Τούρκους, τους Οσμανλίδες, που για 50 χρόνια θα έλεγα γίνανε ακίνδυνοι, διότι θα μπορούσε η βασιλεύουσα να πέσει πολύ νωρίτερα αν ο Ερντογάν δεν ισοπαίδωνε τις στρατιές των Οθωμανών στην περιοχή και της Μικρασίας. Είναι ένα κεφάλαιο που δεν το μελετήσαμε έτσι με προσοχή για να
2: δούμε. Μισό λεπτό, όχι ο Ερντογάν, κάνατε λάθος.
3: Συγγνώμη, ο Οσμάν.
2: Ο Οσμάν, ναι.
3: και Οσμάν και μετά τα άλλα φύλλα, ναι.
2: Όταν έπεσε ο ιστορικός πόντος για 200 περίπου χρόνια, δεν ήταν άσχημη κατάσταση, μπορούμε να πούμε, των ποντίων σε σχέση με τους κατακτητές. Από το 1665 επιδεινώνεται, έτσι δεν είναι, με τους ντερεμπέιδες, καλά τους λέω.
3: Ναι, οι κοπρουλίδες, όταν πλέον είναι η μπεϊοκρατία. Αλλά να πω κάτι, νωρίτερα, όπως είπα, ότι ο μηχανισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στηρίζεται στην δομή της Τραπεζουντιακής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή, όλη η γραμματεία είναι αυτοί που ανήκανε στην αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Και για ένα διάστημα γι' αυτό και δώσανε στην αρχή κάποια προνόμια και στον αυτοκράτορα, τον Δαβίδ τον Κομνηνό, τον οποίο μετά ξέρουμε μαζί με τα παιδιά του ότι τους σφάξανε, και έτσι αγιοποιήθηκε πριν από λίγα χρόνια χάρη στο μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας τον Παύλο, και έχουμε πλέον την αγιοποίηση του αυτοκράτορα, του τελευταίου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας. Είχαμε επίσης τις δυγαμικές σχέσεις, δηλαδή πολλοί τοπάρχες της περιοχής είχαν παντρευθεί από αρχοντικές οικογένειες ποντίων, και γι' αυτό υπήρχε, θα έλεγα, ένα κλίμα όχι τόσο ειρηνικό. Απλώς δεν προκαλούσαν οι χριστιανοί, επειδή ελάχιστοι είχαν μείνει στις παραλίες. Αν δείτε, είχαν ερημώσει.
2: Είχαν πάει στη Μεσόγειο δηλαδή και στα Ορεινά, έτσι.
3: Στα Ορεινά.
2: Και οι Αργυρούπολες που είχε με τα λεύματα πολλά είχαν ιδιαίτερα προνόμια, γιατί τους τα είχαν ανάγκη. Έτσι.
3: Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Τα μεταλλεία είναι η ευλογία του υπόδουλου ελληνισμού, λέει, τα ευλογημένα μαντέμια, λέει ο Δοσίθεος, ο Πατριάρχης Αντιοχίας, έσωσαν τον ελληνισμό, μας λέει, όταν επισκέπτεται γύρω στο 1670, δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς, επισκέπτεται αυτήν την περιοχή, και πράγματι τα μαντεμοχώρια, δηλαδή όλοι οι αρχιμεταλλουργοί, θεωρούνται παιδιά του Σουλτάνου, και σε αυτούς δεν είχε η τοπική διοίκηση καμία εξουσία, διότι γέμιζαν τα θησαυροφυλάκια του Σουλτανικού Ταμείου, και έτσι ήταν υπόλογοι απέναντι στον Σουλτάνο. Γι' αυτό δεν είναι μόνο τα προνόμια, χάρη στα μεταλλεία μας και στους μεταλλορύχους και στις περιοχές όπου παίξανε πρωταγωνιστικό ρόλο, εκεί άνθησε η ελληνική παιδεία. Η παιδεία της Αργυρούπολης, και όχι μόνο της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, ένα χωριό, η Άτρα, που σήμερα οι κάτοικοι της βρίσκονται στην Έδεσα, σε ένα μικρό χωριό, μεταφέρανε 2.000 βιβλία, κλασικά βιβλία, και από την Αργυρούπολη του Πόντου 5.000 βιβλία εκδόσεων Λειψίας, εκδόσεων Χαϊδελβέργης, εκδόσεων δηλαδή της Ευρώπης, και πολλά ανεκτήμητης αξίας χειρόγραφα, φτάσανε το 1923 στην Νάουσα, όπου από τα 5.000 σήμερα σώζονται μόνο 800, γιατί ό,τι πολύτιμο υπήρχε είτε κλάπηκε είτε καταστράφηκε, και κατά τη γερμανική κατοχή επίσης ήταν σε υπόγειες αίθουσες και πολλά καταστράφηκαν κιόλας. Ήταν ο αναπτυγμένος πολιτισμός, και χάρη σε αυτόν τον πολιτισμό και στην δύναμη των μητροπολιτών της περιοχής σώθηκε. Εκεί όμως που πρέπει να πούμε ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη σωτηρία του ποντιακού ελληνισμού, ήταν τα μοναστήρια μας. Τα μοναστήρια είναι ένα άλλο κεφάλαιο που χάρη σε αυτά σώθηκε ο καταδιωγμένος ελληνισμός.
2: Δηλαδή κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας τα ορθόδοξα μοναστήρια λειτουργούσαν κανονικά.
3: όχι λειτουργούσαν, είχαν και προνόμια. Υπάρχουν μουσουλμάνοι αυτοκράτορες που έχουν προσφέρει προνόμια. Μέχρι το 1922 υπήρχαν, ας πούμε, στην Παναγία Σουμελά τα χειροποίητα κεριά που είχε χαρίσει ο Μουράτ στο μοναστήρι, και γενικά η παράδοση αναφέρει πάρα πολλά για τη στήριξη, και υπήρχαν, ευτυχώς, υπήρχαν, θα λέγαμε, ειδικά προνόμια που αυτά έγιναν αιτία να μην καταστραφούν τα μοναστήρια μας. Και αν καταστράφηκαν ορισμένες φορές, ήταν από λία, θα λέγαμε, εγκληματιών, όχι της Οθωμανικής εξουσίας. Δηλαδή η Οθωμανική εξουσία την περίοδο της γενοκτονίας είναι αυτή που καταστρέφει τα μοναστήρια μας και λαιλατεί και καίει και ρημάζει. Νωρίτερα είχαμε και την προστασία, και υπάρχουν, ας πούμε, σήμερα υπάρχει ακόμη η Μαρία η Λιβερίτισσα, που η κόρη του παπά που παντρεύτηκε τον διάδοχο του Οθωμανικού στρώου τότε, και υπάρχει το μαυσολείο της στην Τραπεζούντα, το Εαρινών Ρόδων όπως το λέγανε τότε οι δικοί μας, και η οποία έσωσε επίσης πολλές φορές τους χριστιανούς. Αυτά τα προνόμια που δώσανε και στα μοναστήρια αλλά και στους μεταλλουργούς, γι' αυτό και μετά την εξασθένιση των μεταλλείων της περιοχής Αργυρούπολης, για να διατηρήσουν τα προνόμια τους οι δικοί μας πληθυσμοί, αναγκάζονται να μετακινηθούν σε όλο το μικρασιατικό χώρο για να βρούνε εκμεταλλεύσιμες μεταλλοφόρες περιοχές. Και έτσι βλέπουμε ότι από την Αργυρούπολη πηγαίνουν στο Διαρπακύρ Μαντέν, στο Ακτάγ Μαντέν, Μαντέν σημαίνει πάντα μεταλλεία, στο Μπουγά.

0: Χαίρομαι κύριε Φωτιάδη. Πάντως λίγο πριν ξεκινήσουν τα γεγονότα, η περιοχή του ιστορικού πόντου ευημερούσε και από όλες τις πλευρές, έτσι, και στο εμπόριο και στα καπνά και στη θαλάσσια περιοχή κτλ.
1: Πάρα πολλά για αυτά τα θέματα, ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Κοντά μας ήταν ο ομότιμος καθηγητής Κώστας Φωτιάδης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρόεδρος του Κέντρου Ποντιακών Μελετών. Μας έκανε λόγο για τον πόντο στα Οθωμανικά χρόνια. Πολλά είναι αυτά που δεν είπαμε, γιατί ο χρόνος δεν επαρκούσε. Υπάρχει πολύ υλικό. Σε επόμενο αφιέρωμα θα συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Πόντος στα Οθωμανικά χρόνια» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.